Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Πριν μπει η τεχνολογία στη ζωή μας, ο κόσμος επικοινωνούσε με επιστολές. Έπαιρνε ένα χαρτί, έγραφε πάνω του και τοποθετούσε όλο αυτό το χαρτί και αυτό που είχε γράψει σε ένα φάκελο. Από όλη αυτή τη διαδικασία έχει μείνει μόνο το τελευταίο. Το φάκελο. Υποκοριστικό, το φακελάκι. Ένας γιατρός του ΕΣΥ πρωταγωνιστεί σε βίντεο όπου ζητάει φακελάκι πριν οδηγήσει την ασθενή του στο χειρουργείο. Ο γιατρός του ήχου ονομάζεται Σταμάτης Καρλούτσος. Μουσικές πρώτες βοήθειες, η Αφροδίτη Σιμίτη. Ενέσεις ενδιαφέροντος. Ενέσεις ενδιαφέροντος. Από τα ηχογραφημένα στιγμιότυπα της Κριστίνας Μουγιού. Εδώ είναι και ο Βαγγέλης Περής. Και θέλει να σου πει ότι η Βουλή των Ελλήνων ζει λαμπρές ημέρες. Δεν είναι τυχαίο ότι χτες προείδρευε ο εκ του κουκουέ προερχόμενος ο κύριος ή σύντροφος Λαμπρούλης, όπως θέλετε τον λέτε. Όταν κάποιος προεδρεύει, τι γίνεται? Δίνει το λόγο σε κάποιους συναδέλφους του για να μιλήσουν. Αυτό, προσοχή, αυτό δεν σημαίνει ότι οι υπόλοιποι ή μάλλον οι υπόλοιπες μένουν βοβοί.
3: Θέλω με την ευκαιρία αυτή που μιλάω τώρα, από τα θεωρία εκεί μας παρακολουθούν οι καθηγητές με επικεφαλής τον κύριο Απόστολο Γεωργιάδη και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Και θέλω τώρα, θέλω απλώς να πω το εξής. Κυρία Κωνσταντοπούλου, εγώ δικηγόρος είμαι. Δεν μπορώ να σας βοηθήσω, συγγνώμη. Δικηγόρος είμαι, το επιστήμη που έχω...
4: Συνεχίστε παρακαλώ, μη διακόπτετε για να ολοκληρώσει ο υπουργός για να προχωρήσει η διαδικασία, παρακαλώ. Παρακαλώ.
3: Λοιπόν, με αυτή την ευκαιρία.
4: Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ.
3: Θέλω απλώς με την ευκαιρία αυτή, επειδή...
4: Λοιπόν, δεν καταγράφετε τίποτα, κύριε Φλωρίδη, ολοκληρώστε σας, παρακαλώ.
3: Απλώς χρησιμοποίησα αυτή την ευκαιρία για να ευχαριστήσω, επειδή εδώ συζητάμε, ένα ιστορικό νομοσχέδιο.
4: Παρακαλώ, παρακαλώ. Μη διακόπτετε, μη διακόπτετε, σας παρακαλώ. Λοιπόν, ζήτησα να αφήστε με να πω κάτι. Θέλετε να αναλάβετε το Προεδρείο, έλεος. Λοιπόν, ζητήστε να κάνετε παράβαση. Έχετε το λόγο. Μετά ζήτησε ο κύριος Ηλιόπουλος, δεν ξέρω αν υπάρχει άλλος κοινοβουλευτικός που επιθυμεί να παρέμβει. Για να συνεχίσουμε τη διαδικασία. Έχετε το λόγο για τη δεύτερη σας παρέμβαση.
5: Πού προβλέπετε να μου απευθύνεστε έτσι, κύριε Λαμπρούλη? Πού προβλέπετε αυτό που κάνετε? Σας ζήτησα το λόγο.
4: Κατάλαβα.
5: Σας
4: δεν κατάλαβα. Πώς μου ζητήσατε το λόγο? Δεν κάνατε καταλάβα. Νοήματα. Το είδαμε το νόημα. Αλλά δεν διακόπτουμε τη συνεδρίαση για να συνεννοούμαστε. Σας είδα, κατάλαβα και γι' αυτό σας έδωσα το λόγο ευθύς αμέσως. Μόλις ολοκλήρωσε ο υπουργός. Και ανακοίνωσα επίσης τον κύριο Ηλιόπουλο. Για την παρέμβασή του εννοώ.
5: Πού
4: λοιπόν, παρακαλώ πολύ, έχετε
5: έτσι
4: το λόγο. Έχετε το λόγο. Δεν χρειάζεται να καθυστερούμε.
5: Πού προβλέπετε να μου μιλάτε έτσι?
4: Και εσείς από πού προβλέπετε να μιλάτε έτσι?
5: Εγώ ζήτησα.
4: Λοιπόν, διακόπτε τη συνεδρίαση.
5: Α, διακόπτετε τη συνεδρίαση. Ωραία.
2: Τι πόλεμος είναι αυτός αδυσόπιτος εναντίον της ζωής? Δεν μπορεί να πει μια κουβέντα αμέσως? Αντιδράσεις, διακόπτουμε τη συνεδρίαση. Αν έχετε κουράγιο, ωραία, ακούστε τι. Αλλά δεν σταματά εκεί η αστική τάξη, συνεχίζει τον πόλεμο. Δεν τη διακόπτουν μόνο, το ακούσατε. Λένε και διάφορα σε βάρος της, τα αποκρούμε. Η αντίδραση δεν θα περάσει.

0: Ντροπή, ντροπή, το καταδικάζουμε. Είναι φανερό νομίζω όπως όλοι μας. Βρισκόμαστε απέναντι. Είμαστε με τη σωστή μεριά της ιστορίας. Και απαιτούμε όλοι εδώ που βρισκόμαστε και είμαστε καμπόσοι να σταματήσουν τον πόλεμο αυτό που γίνεται, που συνέχεια δεν προλαβαίνει η ζωή να μιλήσει και τη διακόπτουν. Ας το καλό πια.
1: Κάθε φορά που θα βάλω να δω μία δήλωση, μία ομιλία, μία συνέντευξη, μονίμως κάποιος διακόπτει.
2: Το αισθάνονται σαν υποχρέωση μάλλον, ότι πρέπει κάπως να με διακόψουν, ή αισθάνονται ότι αν δεν με διακόψουν δεν θα σταματήσω. Θέλουν να με κάμψουν για να δείξουν και στους πολίτες ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που μπορεί να σηκώσει κεφάλι και να μην τον πατήσουμε.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Επιτέλους έπρεπε κάποιος να το πει. Θα σταματήσουν να τη διακόπτουμε. Θα σταματήσει αυτός ο πόλεμος. Η κοροϊδία. Αλλά δεν είναι η μόνη που έχει υποφέρει η ζωή σε αυτόν τον τόπο. Δυστυχώς. Τα ίδια και ίσως χειρότερα. Όχι χειρότερα, έχει περάσει και ο Σταμάτης Κόκκοτας. Και τον Κόκκοτα, γιατί τον κυνηγούσαν, γιατί είχε φαβορίτες. Τον κυνηγούσαν τα παιδιά της γειτονιάς.

0: Ανηφορικός ο δρόμος της πολιτικής. Σήμερα τον ξεκινάει από τη Θεσσαλονίκη η Μαρία Καριστιανού. Θα της ευχηθούμε τα καλύτερα. Ήδη έχει στελεχωθεί το κόμμα. Ξέρουμε και μερικούς υποψήφιους. Ίσως εξ αυτών είναι ο κύριος Ζιάγκος, ηθοποιός. Έλα, δεν ξέρετε τον Ζιάγκο. Έπεσε ταινίες του Ψάλτη, μια χαρά όμορφος. Και σεξ μασίν κανονικά. Βέβαια ήταν, το είχε πει ο άνθρωπος ή όχι, ας του δώσουμε το λόγο να υπερασπιστεί τον εαυτό του.
1: Πάμε όλοι μαζί, παιδιά, για να πάρουμε τη χώρα μας πίσω. Διότι είμαστε υποκατοχή και το ξέρετε.
2: Μιλήσατε σχετικά αν υπάρχει πρόγραμμα και ποιες είναι οι θέσεις του κόμματος?
1: Δεν προλάβαμε ακόμα γιατί ήταν πολλοί κόσμος μέσα στο γραφείο. Στο διαδίκτυο, γιατί δεν τις παλαβείς, αλλά στο διαδίκτυο, όπως ξέρετε, υπάρχουν και πάρα πολλά τρολάκια. Πληρωμένα τρολάκια που σπέβδουν να υποβαθμίσουν, να θάψουν, να λιδωρήσουν, έτσι. Ήδη η Μαρία με τον Θανάση κάνανε μήνυση σε κάποιον ο οποίος είπε ότι είμαστε είναι το κόμμα κατ' εντολή του Βλαδιμίρ Πούτιν, κάτι μπούρδες, έτσι.
2: Έχουν ανασύρει παλιότερες δηλώσεις σας. Ότι ας πούμε έχετε υπάρξει εθισμένος με το σεξ ή ότι έχετε πάει με 3.800 γυναίκες.
1: Ναι, αυτά είναι μπούρδες. Αυτά είναι οι μπούρδες που βγάζουν τα τρολάκια κατ' εντολήν του καθεστώτος. Και βέβαια είναι το μόνο που μπορούν να βρουν για να σε θάψουν. Και άλλωστε αυτό είχε γίνει το 2011, ένα αρνητικό μάρκετινγκ που είχα κάνει τότε. Τώρα είναι ένα τρολάρισμα που έκανα στο σπαλιάρα. Όποιος δεν καταλαβαίνει ότι αυτό είναι τρολάρισμα, είναι ένας ηλίθιος. Δεν μπορούν να με βλάψουν πουθενά. Ξέρετε πώς ονομάζω τα μέσα μαζικής ενημέρωσης? Μέσα μαζικής εξαπάτησης.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
4: Μα τέτε το.
0: Αυτός ήταν ο γνωστός ηθοποιός και υποψήφιος ο κύριος Ζιάγκος, ο οποίος έμεινε στην ιστορία για τις ωραίες ταινίες που πρωταγωνιστούσε και για τη δήλωση ότι τα κορίτσια μόνο τα παίζουν σαν καραμπόλα.
4: Με

0: σε 3.800 γυναίκες έλεγε σε όλες τις αγαπώ. Δεν θα προλάβει να μάθει τίποτα άλλο ο άνθρωπος.
1: Δεν γυρεύω ένα χάρι. Δεν πιστεύω σε αυτά. Στα φιλιά τα καυτά. Στο μοιραίο μαλλί. Δεν πιστεύω σε λόγια.
0: Είπε πάντως ο άνθρωπος και πρέπει να τον ακούσουμε προσοχή ότι τα τρολάκια, τα οποία υπηρετούν το καθεστώς και προφανώς παίρνουν και φράγκα από το καθεστώς, λένε ψέματα ότι είχε πει ιστορίες, απλώς έκανε μια πλάκα στον Σπαλιάρα. Για να το δούμε τι ακριβώς είχε πει και θα καταλάβετε κι εσείς πόσο τρόλ είναι αυτοί που λένε ότι τα είχε πει.
2: Ο Νίκος Γιάνγκος στο ενεργητικό του έχει πολλούς ρόλους, αλλά και πολλές κατακτήσεις.
3: Αριθμός των γυναικών, εντάξει. Βάλε ένα μέσο όρο στο κομπιουτεράκι σου, έτσι, μια συχνότητα που σκέφτομαι, μία μέρα παραμέρα, ας πούμε, λέμε τώρα. Πόσα βγαίνουν έτσι.
2: Από ποιο σας νούμερο που έχει σταματήσει.
3: Πού να ξέρω. Πρέπει να το βάλεις στο κομπιούτερ. Αλλά δεν είναι αυτό αντικειμενικό, γιατί μετά τα 35 προς 40 κόβεις ρυθμό, δεν είσαι, ξέρεις. Άρα φέρεις από εκεί τώρα και βγήκε ένα τρελό νούμερο. Να σου πω το περιστατικό που βίωσα εγώ στα 23, μου, ας πούμε, που δούλευα γκαρσόνι. Με απέλησε το αφεντικό γιατί με έπιασε γκαρσόνι εγώ με τη στολή. Με έπιασε με δύο κοπελιές κλεισμένο σε μια τουαλέτα. Έχει γαλάσει παλαβής. Σε ό,τι φάση και να ήμουν, σου επιτιθόντουσαν. Μου ορμάγανε μέσα στα κλάμψη. Δηλαδή κατά το 85-86 πια που έβγαινα πολύ σε διαφημίσεις. Και όπως καταλαβαίνεις, άρχισε η ιστορία. Άρχισε είχα θέμα. Μπορούσα να μπω στα κλαμπ, περιμένα έξω από το λάμπ, μου τη στείλανε έξω από το σπίτι. Άρχισα και έκρυβα τα σπίτια μου, δεν έλεγα που μένω.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δεν φάνηκε να τρολάρει πάντως, ίσως να τα έλεγε σοβαρά, αλλά ποιος ξέρει. Hey, πάντως τα ίδια ο Καζανόβας τα είχε πει το 2011, το 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 και τα λέει ακόμα. Η δε δήλωση για τις 4.000 που είχε κάνει ο Σπαλιάρας την έκανε το 17. Hey Καζανόβα, ψήφο.
5: Ψήφο στο διάκτο τον Ερωτιάρη. 3.800 γυναίκες πρέπει να ψηφίσουν αν πέρασαν καλά.
0: Ακούσατε ένα κομμάτι από την διαφημιστική εκταρτία που ξεκινάει ο γνωστός ηθοποιός.

0: ότι ο κύριος Ζιάγκος πρωταγωνιστούσε σε ταινίες, βιντεοτενίες κυρίως, αλλά και αυτές είχαν την αξία τους, με Ψάλτη και άλλους καλλιτέχνες. Στην ίδια περίπου εποχή σκηνοθετούσε ο Όμηρος Ευστρατιάδης και λίγο πιο προωθημένος. Εδώ τα λέμε, είχε κάνει κάτι ερωτικές ταινίες. Έχει επομένως ο άνθρωπος στα μπαγκάζια του μια υπηρεσία μεγάλη στην τέχνη και αυτό του δίνει το δικαίωμα να κάνει τοποθετήσεις.
1: Η ελληνική συμμετοχή με τον Ακύλα, του Έλληνα Ακύλα.
2: Δεν μου έλεγε τίποτα εμένα.
1: Γιατί? Σοφία.
2: Δεν ήταν η συμμετοχή αυτή για την Ελλάδα. Μια μεγαθή αγάπη, ένα παιδάκι το πήρε από το δρόμο που τραγούδα και το βγάλανε να εκπροσωπήσει την Ελλάδα και βάλει και τις σημαίες κιόλας.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Καλά τα είπε ο κύριος Όμηρος Στρατιάδης, ο οποίος έχει σκηνοθετήσει και την ωραία ταινία «Η Μαντόνα από την Τραπετσόνα». Γι' αυτό βάζουμε και τη Μαντόνα. Πρέπει να τα πάρει, έχει τρελαθεί. I'm going bananas, λέει.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Είναι τηλεφωνικό κέντρο. Πάρτε ρε παιδιά, γιορτάζουν και όλα τα κορίτσια σήμερα, αγόρια οι πάντες γιορτάζουν, χρόνια πολλά. Στις Ελένες, στις Κωνσταντίνες, στους Κωστίδες, σε όλους που γιορτάζουν είναι καμπόσοι. Έχουμε email onair@alfaradio989.gr και το Viber 6947-99-99 και έχουμε ένα άγνωστο, τι άγνωστο, βάλε παιδάκι μου το όνομά σου, δεν θα το πούμε, μην ανησυχείς, που λέει να στείλουμε την ζωή στη Βόρεια Κορέα για 2 μήνες. Ρε εσύ, είστε με τα καλά σας, είναι μεγάλο όπλο η ζωή. Η ζωή δεν είναι για Νότια Κορέα, είναι να πάει στην Κίνα που είναι δισεκατομμύρια εκεί και στείλουμε και τη βούλτεψη. Τι πυρηνικές βόμβες μου λες, θα τους διαλύσει όλους. Θα εξαφανιστεί ένας πολιτισμός όπως είπε και ο Τραμπ. Μαξί, τι είναι αυτό που μυρίζει, ρε παιδιά, πάλι. Α, είναι υπτάμενες οσμές. Δηλαδή, συνδυάζουμε τις καταστροφές που θα μας βρίσκουν, η οσμή που μας βρήκε και κάτι το υπτάμενο το οποίο φοβόμαστε και κάνουμε σχετικό γκάλωπ. Παρακαλώ.
2: Σε κατάσταση αγιεμού παραμένουν οι πολίτες από χθες μετά την αγνώστου ταυτότητας υπτάμενη οσμή που κατέκλυσε τα νότια προάστια. Εσείς τη μυρίσατε?
3: Βεβαίως, είμαστε στον Πειραιά.
2: Τη μυρίσατε πρώτος?
3: Ακριβώς, στον Πειραιά.
2: Προσέξτε, γιατί ξέρετε τι λένε αυτό που τη μυρίζει πρώτος. Ήταν, λένε, καυσαέρια από διαστημόπλοιο εξωγήινων.
4: Τόσο έντονα, τόσο κοντά περάσαν.
2: Αυτή η διαρροή, μήπως ήταν από τις δεξαμενές για τη λειτουργία του μυστικού όπλου του Μπέβατρον?
5: Ποιο είναι αυτό το μυστικό όπλο του Μπέβατρον?
2: Είναι μυστικό, δεν σας το πω. Πιστεύετε ότι είναι? Πρέπει να απαντήσουμε επίσης όρις σε αυτή την επίθεση με κλούβια αυγά από την Τουρκία.
6: Όχι, είναι θέμα χρηματιστηριακό. Έχει οσμή αρνόδου το χρηματιστήριο.
2: Κρύβω ότι μασόνι πίσω από την παράξενη οσμή, υπάρχει πιθανότητα?
5: Δεν γνωρίζω.
2: Το αφήνετε ανοιχτό σαν ενδεχόμενο?
5: Δεν ξέρω, πολλά παίζονται.
2: Εσείς τι πιστεύετε ότι πρέπει να κάνουμε με το θαλάσσιο τέρας, από το οποίο προήλθε η οσμή αυτή? Πρέπει να θανατωθεί, πρέπει να απομακρυνθεί, τι να κάνουμε?
7: Σίγουρα να απομακρυνθεί.
2: Τι πιστεύετε ότι πρέπει να συμβεί με το τέρας που εξαπέλυσε αυτή την παράξενη οσμή? Πρέπει να θανατωθεί ή να απομακρυνθεί?
5: Να μακρυνθεί.
2: Τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει με το θαλάσσιο τέρας που εξαπέλυσε αυτή την τεράστια ποσότητα αερίου στα νότια? Πρέπει να απομακρυνθεί ή να θανατωθεί?
8: Να απομακρυνθεί, να θανατωθεί για καμία περίπτωση.
2: Σε καμία περίπτωση. Εσείς αντιληφθήκατε χθες την παράξενη οσμή στα νότια προάστια?
9: Ναι.
2: Που μύριζε παράξενη.
9: Πειραιά, μένω, μικρολίμανο, την αντιλήφθηκα. Ψεύτικα είναι όλα, πιστεύω.
10: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Είναι φανερό ότι είναι όλα ψεύτικα. Η οσμή αυτή σε πραγματικότητα δεν υπάρχει. Ή τουλάχιστον δεν είναι δυσάρεστη, γι' αυτό τη λένε οσμή. Αλλιώς θα λέγανε βοθρίλα, όχι, οσμή. Και από πού έρχεται αυτή η οσμή, η μυρωδιά? Από το γιασεμί.

0: φεγγαράκι έρχεται. Φεγγαράκι να καθρεφτίζεται στη θάλασσα. Να μυρίζει για σε μία γιο κλίμα. Να παίρνεις το καλάμι σου και να πας να ψαρεύεις. Να ηρεμήσεις. Και καθώς ψαρεύεις με το καλάμι σου, κοιτάς δίπλα και ποιον βλέπεις. Το Λιάγκα.
1: Είναι μία περίοδος που όλα τα μέτωπα έτσι όπως πάνε, βγάζω εσένα έξω, μέχρι τέλη Μαΐου θα έχουν...
2: Καλά κάνεις και βγάζε εμένα έξω. Εγώ είμαι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Λοιπόν,
1: ναι, εγώ πάντως στο καμπαρίνι σου έχω αφήσει ένα δώρο.
2: Τι δώρο μου ξαφίσει, καλάμι ψαρέματος.
1: Όχι, ένα αφρό ξυρίσματος, γιατί ξέρω ότι μέχρι την Παρασκευή θα έχεις ξυριστεί.
2: Άκου να σου πω
1: κάτι. τα έχω μάθει.
2: Επειδή είναι λαθασμένο το ρεπορτάζ σου. Αν αυτή τη στιγμή έπρεπε να μου φέρεις ένα δώρο, θα έπρεπε να μου φέρεις ένα καλάμι ψαρέματος και όχι ένα άφρο να ξυριστώ.
1: Άρα είσαι φευγάτη.
2: Γιατί βλέπω να ψαρεύω επί μακρόν στην τίνο του χρόνου.
1: Μα εγώ δεν είπα ότι θα ξυριστείς.
2: Επειδή που το κάνεις πλάκα σου εδώ, κάνω και εγώ χιούμορ.
1: Δεν είπα ότι θα ξυριστείς επειδή
2: αν
1: θα μείνεις.
2: Αν αυτή τη στιγμή είναι να μου κάνεις ένα δώρο, φέρω μου ένα καλάμι ψαρέματος γιατί με βλέπω να ψαρεύω επί μακρόν στην τίνο. Σε καλύπτω.
1: Θα ήθελα να πάμε σε επερώτηση, αλλά τέλος πάντων.
2: Τι πες και την επερώτηση, άντε. Επιπροσωπικού, λέγεται.
1: Επιπροσωπικού. Ο λόγος που μπορεί να μην ανανεώσεις με τον Αντένα είναι μόνο το budget της εκπομπής.
2: Τώρα, αυτά εδώ, κοίταξε να δεις.
1: Εγώ είπες να ρωτήσω γι' αυτό.
2: Θέλω να σου πω κάτι. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους που σέβομαι πάντα και πολύ τις συνεργασίες. Εγώ στον Αντένα έχω περάσει εξαιρετικά. Είναι σπίτι μου Αντένα. Και έχω άριστες σχέσεις και με την ιδιοκτησία και με τα στελέχη. Γιατί έχουν περάσει και πολλά στελέχη από το σταθμό. Άριστες. Δεν θα έλεγα ποτέ κάτι αρνητικό για τον Αντένα, ποτέ. Όχι ότι έχουν από κάτι αρνητικό, ποτέ. Άρα, στο βαθμό που με αφορά, που μπορώ να τοποθετούμε για τον εαυτό μου, δηλαδή θα συνεχίσω, δεν θα συνεχίσω, έχω δικαίωμα να το κάνω. Στο βαθμό που εμπλέκονται και συζητήσεις που μπορώ να έχω με το κανάλι, δεν θα το έκανα ποτέ και δεν θα τις εξέθετα ποτέ. Και είναι σεβαστό. Ακόμα και να σταματήσω, που είναι πιθανό, δεν θα βγω ποτέ να πω γιατί σταμάτησε.
1: Μέχρι τέλη Ιουλίου είσαι εδώ όμως.
2: Μέχρι 3 Ιουλίου.
1: 3
2: Ιουλίου που τελειώνει η εκπομπή.
1: Okay.
2: Και μέχρι τέλος Ιουλίου που τελειώνει το συμβόλαιό μου.
1: Το συμβόλαιο. Okay.
2: Σε κάλυψα, εντάξει.
1: Γιατί ο Αντένα είναι στο σόκαθρο στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Δηλαδή ήρθαμε εδώ, μην ρωτάμε, μην λέμε για τους άλλους όταν στον Αντένα κρεμούνε.
2: Τελείωσε.
1: Τελείωσε.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Λοιπόν, αν βρεθείτε στην Τίνο μετά τις 4 Ιουλίου και δείτε έναν τύπο να πουλάει ψάρια, σημαίνει ότι έχει πάει καλά η ψαριά, δουλεύει ωραία το καλάμι του ψαρέματος και θα είναι ο Λιάγκας. Θα μου πεις τι θα γυρεύει. Μες στη χώρα, στην Τίνο.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σταμάτης Καρλούτσος ρυθμίζει τον ήχο. Αφροδίτη Σιμίτη έχει τη μουσική επιμέλεια. Χριστίνα Μούγιο επιμέλεια ηχητικών. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Περής. Έχω πάρει δημοσιογραφικό στυλ, γιατί αυτά που θα πούμε αφορούν άμεσα την πολιτική επικαιρότητα. Πέρα από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, σε λίγο θα έχουμε και την εκκίνηση του κόμματος που θα έχει στην προεδρία του, στην αρχηγία του, τον Αλέξη Τσίπρα. Πού θα κινηθεί τώρα ο Αλέξης, θα είναι αριστερά, θα είναι κέντρο, τι ακριβώς θα καλύψει? Εμείς δεν έχουμε απάντηση και αυτό ρωτάμε έναν άνθρωπο που την αριστερά την παίζει στα πέντε δάχτυλα. Είναι ο Τσακαλώτος. Θα μας πει τι ακριβώς πρεσβεύει ο Τσίπρας.
3: Ο Αλέξης Τσίπρας θεωρεί ότι η ιστορία της αριστεράς τελείωσε για αυτόν. Και προφανώς για να τελείωσε για αυτόν θεωρεί ότι έχει τελειώσει γενικώς. Εμείς δεν το θεωρούμε ότι έχει τελειώσει η ιστορία της αριστεράς.
4: Δηλαδή δεν είναι αριστερός πια ο Τσίπρας.
3: Εξαρτάται ποια μέρα τον ρωτήσετε και σε ποια εκδήλωση πάτε. Δηλαδή, έχω ακούσει εκδηλώσεις που ακούγεται τελείως αριστερός και άλλες όχι. Αυτή τη στιγμή, νομίζω, έχει πάρει το μήνυμα ότι προς το κέντρο δεν θα μπορέσει να πάρει πάρα πολλούς ψήφους. Αυτό έχω καταλάβει εγώ και το πάει προς το αριστερά.
2: Να σου πω κάτι. Σκοτιστήκαμε. Το ψηφίσαμε και είμαστε καμπόσοι, επαναλαμβάνω, και θα το ξαναψηφίσουμε. Μία εκ των νέων ψηφοφόρων, η Μύρια Μαπλού. Δηλαδή ο Ζαχαράτος, ο Τάκης.
5: Κάντε μνημόσυνα στο μνημόνιο. Πρώτο, δεύτερο, τρίτο, 208, 2834.

0: Την πρώτη ώρα θα κοτώ και αφέσω στο κρεμό.
1: Αυτός λοιπόν είναι ο Τάκης Ζαχαράτος, Μίριαμ Απλού για το συγκεκριμένο ρόλο. Και πάμε σε έναν άλλο πολιτικό, όπου είναι υπηρέτης της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ένας άνθρωπος που μας έχει απασχολήσει, μας έχει κάνει περήφανος εθνικός πάρα πολλές φορές. Μιλάμε για τον Αχιλλέα. Τον Μπέωμα.
2: Φίλες και φίλοι, καλημέρα από τον Ηλιόλου στο Βόλο. Προσέξτε, μην αρχίσετε τις αηδίες με αυτά που θα πω περί σεξιστή, ρατσιστή, φοβικού και πράσινα άλογα. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά αυτό το νεαρό παιδί, τον Ακύλα, μου είναι ιδιαίτερα συμπαθής και ειλικρινά το λέω αυτό. Αλλά μέχρι εκεί. Έχω τρελαθεί 30 μέρες και πλέον. Ασχολείστε με ένα θέμα ποιο. Ποιο είναι το αντικείμενο, πέστε μου, για να το καταλάβω κι εγώ. Παρουσιάζεται μια εικόνα τραγική για την Ελλάδα. Ένα παιδί να κουνάει τον κόλο του. Πέστε μου εσείς, αυτό είναι η Ελλάδα? Ρε, δεν τρέπεστε λίγο? Ρε, τι νομίζετε ότι είναι οι καπουτζίδες και οι ακύλες πρότυπο για την κοινωνία και τα νέα παιδιά? Ρε, θα σοβαρευτείτε λιγάκι. Και κάνω μία έκκληση τόσο στους επιχειρηματίες των μεγάλων καναλιών, των ιδιωτικών καναλιών, αλλά πρωτίστως στην ελληνική κρατική τηλεόραση. Τι είναι αυτό, ρε, θα βάλετε ένα φρένο? Αρκετά, ρε. Δεν το συζητάμε. Η προσωπική ζωή του κάθε ανθρώπου, σεβασμός και επαυξάνω. Αλλά μέχρι εκεί, μέχρι εκεί, ξεφύγατε, ρε. Ξεφύγατε. Κάθε μέρα μια εικόνα, ένας τύπος να κουνάει τον κόλο του. Ρε, δεν τρέπεστε λίγο? Δεν τρέπεστε λίγο? Εμείς όλοι οι Έλληνες, η πλειοψηφία τουλάχιστον, που πιστεύουμε στη θρησκεία, την πατρίδα, την οικογένεια, δεν μας αρέσουν αυτά.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Ρε Αχιλλέα, το εκεί που είναι να μας πεις, να το ξέρουμε, να το οριοθετήσεις. Πάντως πρέπει να έχουν γίνει κάπου εκλογές, δεν γίνεται. Όταν λέω ότι εκφράζω την πλειοψηφία, κάπου τον έχουν ψηφίσει.

0: Να του δώσουμε πάντως μια ευκαιρία. Κάτσε, μην είμαστε τώρα μονομερείς. Να του δώσουμε μια ευκαιρία να μας δείξει τι είναι πολιτισμός. Γιατί δεν θέλει να βλέπει συγκεκριμένα θεάματα, ούτε συγκεκριμένους ανθρώπους από ό,τι καταλάβαμε, και ζητάει μάλιστα να ληφθούν μέτρα. Ωραία. Τι θέλει να επικρατήσει? Μια συμπεριφορά σαν τη δική του, πολιτισμένη, με αξιοπρέπεια, που λέει τα πράγματα ήρεμα και χωρίς να υπάρχει εμπάθεια.
1: Ρε σκουπίδια της δημοσιογραφίας, πατσαβούρες δημοσιογράφοι όσοι είστε τέτοιοι. Και να ξεκινήσω άπλητη, και τι να μην πω, ρε Τασοπούλου, σε πειράζει το νερό 10 η ώρα 11 που κόβεται γιατί υπάρχει λόγος? Γιατί μήπως κάνεις μπάνιο, μια φορά το μήνα κάνεις μπάνιο? Τι σε νοιάζει εσένα μωρή? Και ο άλλος ο ξεφτύλας, δεν ντρέπονται ρε λίγο σε μένα κάνουν κακό? Εμένα με ξέρει όλη η Ελλάδα. Την πόλη τους ρευλάπτουνε. Βγήκε μια τζανετουλάκου λέει και πήγε και έκανε μέτρηση από τη βρύση της και είπε λέει από το βόθρο ότι το νερό έχει κολοβακτηρίδια. Έτσι γίνονται οι μετρήσεις και το ανέβασε πάνω. Ρε δεν έχετε τίποτα άλλο να ασχοληθείτε? Δεν ντρέπεστε ρε λίγο? Ρε σε αυτή την πόλη ζείτε? Δεν ντρέπετε ξεφτυλισμένοι? Και λίγα σας λέω.
0: Και λίγα είπε εδώ που τα λέμε. Είχε και συνέχεια, αλλά δεν μπορεί να μεταδοθεί από το ραδιόφωνο. Ήταν μια όαση, ένα διάλειμμα πολιτισμού. Μην ξεχνάμε ότι ο Αχιλλέας ο Μπέος είναι άντρας παλαιάς κοπής. Έρχεται από πολύ μακριά. Από την εποχή που οι άντρες πλακούναν στις φάπες τις γυναίκες και εκείνες έπρεπε να πούνε ευχαριστώ. Και να γραφτεί τραγούδι που να λέει ότι γουστάρανε κιόλας. Σαν αυτό.

επαναρχόμαστε στην πρόταση. Να βγει ένα CD που να ονομάζεται Τα Φεμινιστικά. Αυτό θα είναι το πρώτο. Είναι και την Grey που λέει ότι τη χαστούκησε ο Ρεπάνης.

0: το Χαστούκι. Αν θέλετε να το βρείτε και να το ακούσετε ολόκληρο αυτό το τραγούδι, ονομάζεται το Χαστούκι. Όταν λέμε το Χαστούκι και σου λέμε συνδυασέ το με ένα πολιτικό πρόσωπο. Πού πάει το μυαλό. Αλήθεια. Το ίδιο σκεφτήκαμε. Έλα. Αλλά επειδή δεν έχουμε την αυθεντική ζωή, για τη ζωή μιλούσαμε, να μιλάμε με την κυρία Κομνηνάκα, το έχουμε κάνει σαν θεατρικό. Μονόπρακτο.
1: Όταν ο ήχος και οι κάμερες έκλεισαν, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατηγόρησε τον αντιπρόεδρο της Βουλής για κακοποιητική συμπεριφορά, ανοίγοντας νέο καυγά με τη βουλευτή του ΚΚΕ, Μαρία Κομνηνάκα.
2: Είσαι γυναίκα, οι λαμπρούλιδες και οι παφίλιδες έφεραν τους κυριαζίδιδες.
3: Τι συμπεριφορά είναι αυτή?
2: Το να είσαι γυναίκα και να υπερασπίζεις αυτές τις συμπεριφορές είναι απαράδεκτο.
3: Τι λες?
2: Ο πατέρας του Λαμπρούλη με τον παππού του Φλωρίδη είχαν επιχειρηματικές συναλλαγές. Να μην αρχίσω να λέω ότι η γυναίκα του Αθανασίου λέγεται Κομνηνάκα και είναι συγγενής με την Κομνηνάκα και δεν του κάνετε μια ερώτηση ποτέ λόγω συγγένειας.
3: Καλά, είσαι τόσο ξεφτυλισμένη. Τι πράγματα είναι αυτά, είσαι καλά?
2: Μη με βρίζεις, συγκρατήσου.
3: Σε λίγο θα βρεις τον πρώτο ξαδελφό μου.
2: Ερωτήσεις δεν κάνατε στον Αθανασίου. Μιλάει σε πολιτικό αρχηγό και λέει είσαι ξεφτυλισμένη. Εσύ, άμα μη ευπρεπείς, πρέπει να εξηγήσεις.
3: Πού, παιδί μου, είσαι με τα καλά σου, έχεις μια αιμονή.
2: Οι φασίστες μιλάνε έτσι. Αφού θέλετε απαντήσεις, θα τις έχετε επί του πεδίου. Οι φασίστες τα κάνουν αυτά. Τα βρίσκετε τα σόγια κάτω από το τραπέζι και μας κουνάτε το δάχτυλο. Συμπεριφορά δε πρόσωπη και συστημική.
3: Όταν πουλάς εκδούλευση.
0: Να ξυπνάς. Αχ, ηρεμήσαμε. Αυτός είναι ύμνος της Πλεύσης Ελευθερίας. Είναι όπως τον Ειρηνικό ωκεανό, τον είπανε Ειρηνικό γιατί είχε τρικυμίες και θαλασσοταραχές. Έτσι και ο ύμνος της Πλεύσης Ελευθερίας μιλάει για την ηρεμία.
4: Τα σκοτάδια να κάνεις κομμάτια. Τα δέσμα να τα σπάς.
0: Πάντως το θέμα το τι έκανε ο παππούς του Φλωρίδη με τον ξάδερφο του Λαμπρούλη δεν έχει απαντηθεί.
4: Κολύμπας και μπορεί τον κόσμο να αλλάξεις.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Θέλεις να ξαναπώ για τους τρόπους επικοινωνίας, άντε την τελευταία φορά. Τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800, email onepropakialfaradio989.gr, Viber 697-99-99. Έχουν έρθει μηνύματα, βεβαίως. Στο τραγούδι λέει τη ζωή. Μπράβο, ρε Σιτάς, ωραίο είναι. Εκεί που λέει να δίνεις χώρο, να λες να βάλουμε, να κάνεις δώρο. Πολύ καλός, θα το πω. Νομίζω ότι δεν θα το υιοθετήσουν. Επίσης, ο Θήμιος μας λέει: κάνει μια τιμολογική ανάλυση της λέξης μπέος. Δεν θέλω να την πω, με συγχωρείτε. Ενώ ο Δημήτρης υποκλίνεται στη ραδιοφωνική μας ομάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μουσικές επιλογές είναι τρομερές, ανάλογα με την κάθε περίπτωση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρυσοί άνθρωποι, κανονικοί χρυσοί, έτσι. Γιατί υπήρχε και ένα δισκοπότηρο που το πήγανε στο Σταρ και το δώσανε για να το πουλήσουν. Περίμενε ο άνθρωπος που το πήγε ότι θα πάρει μια 15 χιλιαρικάκια. Το εξετάσανε, άξιζε κάτι λιγότερο.
2: Γιάννη, η εκτίμησή μου... είναι 350 ευρώ. Δυστυχώς η εκτίμηση είναι απλά ως διακοσμητικό. Υπάρχουν στην αγορά. Μπορεί κάποιος να τα βρει περίπου με αυτά τα χρήματα. Μακάρι να είχα να σου πω κάτι διαφορετικό. Πιστεύω ότι εάν ήταν χρυσό και ασημείο, 15.000 θα ήταν πάρα πολύ λογικό για αυτή τη δουλειά. Καλή επιτυχία.
3: Σε ευχαριστώ πολύ. Αυτό θα το κάνω δώρο σε κάποιον παπά στην Κύπρο, σε κάποια εκκλησία.
2: Και πολύ καλά θα κάνεις.
3: Ούτε σεντ.
4: Εσύ Γιάννη μου, πλήρωσες πριν από μερικά χρόνια 8 με 9.000 ευρώ σημερινά λεφτά για ένα αντικείμενο που κάνει 300 ευρώ. Εγώ χαίρομαι που έμαθες αυτή τη στιγμή από το Castle Trust, από την εκπομπή μας, τι πραγματικά είναι και το διαπίστωσες μπροστά στα μάτια σου.
3: Εγώ αυτό που θέλω να συμβουλέψω μετά την εμπειρία μου σήμερα είναι ότι όταν αγοράζετε χρυσό ή ασήμι, να είστε πολύ προσεκτικοί.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Έτσι είναι, ότι λάμπει δεν είναι χρυσός. Τώρα το σκέφτηκα. Το μόνο χρυσό που έχει αξία στη ζωή μας είναι μια χρυσή καρδιά.

0: για τα ταμεία των κομμάτων. Τα ταμεία των κομμάτων, λέμε. Πρέπει να έχουν ταμεία. Θησαυροφυλάκια. Τι να έχουν μέσα. Εγώ το φαντάζομαι να έχουν ράφδους χρυσού. Κανονικού χρυσού, όχι μαϊμού. Τι απ' έξω να γράφουν. Μέσα στο θησαυροφυλάκιο βρίσκονται 40 εκατομμύρια. Έτσι γράφανε όταν ανέλαβε ο Κασελάκης. Ανέλαβε ο Κασελάκης στο ΣΥΡΙΖΑ. Πριν πάμε στη γνωστή ιστορία, παρέλαβε και το ταμείο. Και εκεί στο ταμείο είναι μερικά πράγματα που κανονικά θα έπρεπε να βάλουν σε διαδικασία κάποια αρχή και να πει, ρε παιδιά, δεν γίνονται αυτά γιατί τα κόμματα ελέγχονται και γιατί τα κόμματα έχουν την κρατική επιχορήγηση. Παρ' όλα αυτά, αυτά που λέει δεν τα παίρνουν πολύ υπόψη τους.
1: Το κόμμα το οποίο είχε τεράστια έχτρα μέσα του, είχε έναν πρόεδρο ο οποίος έφυγε χωρίς να θέλει να υπάρξει σωστή διαδοχή. Ένα μήνα μετά την εκλογή μου, ή μάλλον στον αμέσως επόμενο μήνα, τον Οκτώβριο του 2023, ξαφνικά πάνω από 1,3 εκατομμύρια ευρώ με τα χρονολογημένα τιμολόγια σκάνε.
2: Σκάσανε στα δικά σας τα χέρια, κύριε Πρόεδρε, αυτά.
1: Σωστά, στα δικά μου τα χέρια και μάλιστα χωρίς να είμαι τότε να έχω την διοίκηση, την οικονομική, την νομική ο ίδιος, καθώς το πλοεξούσε σε μένα, ή μάλλον η εξουσιοδότηση σε μένα, δόθηκε 2 μήνες μετά την ανάληψη της ηγεσίας που τυπικά πήρα στις 24 Σεπτέμβρη του 2023. Συνεπώς με ευθύνη Τσίπρα Γεωργόπουλου, εκείνους τους 2 μήνες έφυγαν πολλά χρήματα προς προμηθευτές, μάλιστα υπήρχαν και τιμολόγια τα οποία ήταν για υπηρεσίες που δεν ποτέ είχαν προσφερθεί ή δόθηκαν, τα οποία έσκασαν εκείνη την εποχή.
2: Τι εννοείται, έτσι, συγγνώμη, υπήρχαν και εικονικά τιμολόγια, λέτε.
1: Όταν λέει... Σωστά.
0: Δεν το πιστεύω. Α, τώρα, αποκλείεται, ποτέ. Απλώς οι άνθρωποι, να το πούμε, είναι αριστεροί και θέλαν σιγά σιγά να βάλουν στο σακούλι πολλά φασόλια όταν θα έρθουν οι δύσκολες μέρες που ο καπιταλισμός θα νικήσει, να έχουν ένα αντίδοτο. Κάναν οικονομία.

0: Μπένι Μπάντα. Χοροδίες. Ωραία ατμόσφαιρα. Ξεκινάει το Final Four. Αλλά δεν θα πούμε για το Final Four. Αυτά θα ασχοληθούμε από αύριο. Πρώτα Θεός, ελπίζω. Θα ασχοληθούμε με ένα άλλο άθλημα που ονομάζεται ποδόσφαιρο. Και υπάρχει μια συμπαθέστατη δημοσιογράφος που ασχολείται με τα ποδοσφαιρικά. Είναι η κυρία Κουντουριώτη. Φιλοξενήθηκε στην φιλόξενη γενικότερα εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα. Και εκεί είπε πράγματα που όχι μόνο αξίζει να τα ακούσουμε, αξίζει και να τα σχολιάσουμε.
1: Πάμε. Ο καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής όλων των εποχών, ποιος είναι?
2: Μ' αρέσει που συμμετέχετε
1: όλοι.
2: Λοιπόν, θα σου πω. Επειδή μιλάς για όλες τις εποχές.
1: Ναι, για όλες τις εποχές. Δεν σε βάζω στη δύσκολη θέση να μου πεις τώρα ποιος.
2: Εγώ με μπαμπά Παναθηναϊκό θα συμφωνήσω με το φίλο που μίλησε τώρα. Θα πω τον Σαραβάκο. Με μπαμπά Παναθηναϊκό. Γιατί μιλάς για παλιότερες εποχές. Θωμάς Μαύρος όμως. Ξέρεις, είναι κάποια πράγματα που δεν μπορείς να.
1: Επιθετικός που βάζεις. Πες μου λίγο τώρα. Ρονάλντο ή Μέση?
2: Νομίζω ότι είναι αστείο το ερώτημα.
1: Γιατί?
2: Γιατί είναι αστείο το ερώτημα. Γιατί? Μιλάμε για δύο top παίκτες.
1: Top.
2: Δεν υπάρχει καμία σύγκριση. Αν θες να συγκρίνουμε τις προσωπικές.
1: Παιδί μου, εσύ ποιο γουστάρεις να βλέπεις? Δεν σου λέω ποιο γουστάρεις να βλέπεις εσύ.
2: Άκου.
1: Εγώ γουστάρω τον Ρονάλντο.
2: Εγώ γουστάρω
1: τον
2: Μέση.
1: Είναι πιο ωραίος γκόμενος και τα λοιπά.
2: Δεν σου πω
1: τώρα.
2: Σιγά τον ωραίο γκόμενο.
1: Έλα, λέει, ωραίος είναι.
2: Καλά, δεν πρέπει να πω ότι είναι ωραίος γκόμενος.
1: Φέρτε την εδώ κάθε μέρα τη Λίλα, μου αρέσει πάρα πολύ. Ωραίος γκόμενος είναι ο Ρονάλντο, μην τρελαίνεις τώρα.
2: Αν εσένα σ' αρέσει, εγώ πάσω. Εμένα δεν μ' αρέσει.
1: Εσένα σ' αρέσει πιο πολύ ο Μέσης σαν γκόμενος?
2: Όχι, δεν μ' αρέσει, αλλά όλο το στυλ και αυτό που πλασάρει. Αν εξαιρέσουμε το τελευταίο αυτό γκολ με τον Τραμπ,
1: ναι,
2: που χειροκροτούσε τον Τραμπ, νομίζω ότι μου πάει πιο πολύ σαν lifestyle.

0: Σαλάιφτα.
1: Τώρα να συγκρίνουμε σαν παίκτες, νομίζω είναι αστείο το ερώτημα. Δηλαδή είναι κορυφαίοι. Είναι αυτό που θέλεις να βλέπεις μόνο
0: Μέση,
1: μόνο
0: Πελέ, Μαραντόνα. Σου βάζω άλλο ερώτημα.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
3: Α, τώρα είναι δυνατόν να το συζητάμε. Μαραντόνα, κορυφαίος. Διέγο Αρμάδο Μαραντόνα.

άρχισε να χτυπάει και τον ερωτεύτηκα. Στα αλήθεια σας λέω, το τραγουδάει αυτό όλη η Νάπολη, όχι μόνο στο γήπεδο. Μπορεί ξαφνικά σε μια πλατεία να βρεθεί κάποιος και το λέει και το λένε όλοι μαζί.

0: τόσο. Πάμε ξανά. Διαβολεμένο και έφυγε ακόμη μια φορά στον Αλφα Ρέντιο 989. Εγώ θέλω κι άλλο. Δεν έχει άλλο. Τέλος πάντων, παρασύρθηκα. Έπρεπε να κάνω μια γέφυρα για να πούμε για τη ζωή. Έγινε χτες αυτό που δεν περιμέναμε. Ψηφίστηκε η άρση της ασυλίας. Η ζωή ζήτησε να μην αρθεί η ασυλία της. Ενώ παλιά, από ό,τι θυμάμαι καλά, έλεγε ότι εγώ αποκλείεται ποτέ να ζητήσω να αρθεί η ασυλία μου. Έχουμε μια ζωή παλιά, μια ζωή καινούργια, η μεγάλη σύγκρουση.
1: Είναι επίσης ξεκάθαρο ότι η μήνυση αυτή είναι άκυρη. Εγώ ζητώ την άρση της ασυλίας μου όπως πάντα κάνω. Και φυσικά αντιλέγω σε αυτήν την διαδικασία στημένης άρσης ασυλίας από ένα φασίστα. Διότι ουδέποτε πρόκειται να χρησιμοποιήσω το προνόμιο της ασυλίας, την προστασία της ασυλίας. Η δική μου φυσικά απεύθυνση προς όλους είναι να αποκρούσουν αυτή την ψευδομήνυση. Αν δεν ήμουν βουλευτής και ήμουν η δικηγόρος που μάχομαι, δεν θα την είχα αυτή την προστασία και δεν τη θέλω.
0: Τελικά, κυρία Ζωή, το θέλεις ή δεν το θέλεις, πες μας να αποφασίσουμε κι εμείς τι θα υπερασπιστούμε. Γιατί όπως ξέρεις, είμαστε άνθρωποι που είμαστε στο πλευρό σου. Αλλά να μας δώσεις μια γραμμή, κάτι. Γεια σου, Τάσο.

0: Όπα, όπα, κύριε Μητροπάνου, σε σεβόμαστε, σε αγαπάμε, αλλά όχι σαν χωρατό. Για να μαζευτούμε. Θα πρέπει να ξανακοιτάξουμε όλα τα τραγούδια που μιλάνε για τη ζωή, να δούμε ποια προσβλητικά. Να γίνει ένα έλεγχο και μετά να τα ξαναμοιράσουμε στον κόσμο.
1: Όλο τα ζεις, όλο τα ζεις κι όλο λες.
0: Σε αυτό το σημείο δεν σας τάζουμε ότι έχουμε τις καλύτερες ειδήσεις, ότι καλύπτουμε τα πάντα, ότι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Αλφα Ρέντιο 89 είναι ανεπανάλητο και πουθενά δεν θα βρεις κάτι τέτοιο. Δεν χρειάζεται. Ελένα Κλήτου είναι έτοιμη, σας χαιρετάμε, τα λέμε αύριο πρώτα Θεός, άντε για.

0: Alpha Radio 989.
1: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλους. Να είστε όλοι καλά. Παρασκευούλα σήμερα, 22 Μαΐου 2026. Καλημέρα σε όλους εσάς που είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Σε εσάς που τώρα ξεκινάτε τη μέρα σας, σε εσάς που επιστρέφετε και σε εσάς που ετοιμάζετε βέβαια να έχετε μια όμορφη μέρα χωρίς απρόεπτα, χωρίς δυσκολίες και να αντιμετωπίσετε με όποιο τρόπο έχετε προγραμματίσει όσα έχει η μέρα για σας. Αυτό σας ευχόμαστε εδώ από το ραδιοφάλαμο του Alpha Radio 989, όπου ο Τάσος Τάς Καλτιρανιάν είναι ο άνθρωπος πίσω από την κονσόλα που ρυθμίζει τον ήχο, η Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής και στα μικρόφωνα έως τις 8, Δημήτρης Γκόλιας και Ντίνα Μόσχου. Αρκετές ειδήσεις που έχουμε να σας πούμε σήμερα, και στην δεύτερη ώρα της εκπομπής θα προσπαθήσουμε έτσι λίγο περισσότερο σε σχέση με άλλες εκπομπές. Θα δούμε κάποια θέματα που έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό αλλά και την ποιότητα ζωής μας. Επομένως έχουμε κάποιες έτσι προτάσεις για αυτό το Σαββατοκύριακο που μπορεί λίγο να μας βγάλουν το μυαλό από αυτή την ρότα των υποχρεώσεων και να μας δώσουν κάτι λίγο ξεχωριστό. Αν θέλετε, νομίζω και εσείς θα έχετε την ευκαιρία και τη διάθεση φυσικά και το χρόνο ή οτιδήποτε από αυτά, μπορείτε να δείτε λίγο κάποιες άλλες επιλογές που έχετε για να περάσετε λίγο πιο ευχάριστα τις επόμενες μέρες. Έχουμε κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις και κάποια θέματα την δεύτερη ώρα της εκπομπής που αναδεικνύουν τόσο την πολιτιστική μας κληρονομιά, την αρχιτεκτονική μας κληρονομιά και τον πολιτισμό μας, όσο βέβαια και την γαστρονομική μας απόλαυση, η οποία μπορεί να συνδυαστεί φυσικά και με μια εκδρομή. Αυτά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Κατά κύριο λόγο θα μιλήσουμε σήμερα για τις ειδήσεις που αφορούν την εσωτερική επικαιρότητα αλλά και την εξωτερική, κυρίως όμως την εσωτερική. Έχουμε έτσι στα πολιτικά, νομίζω, την ανακοίνωση του κόμματος από την κυρία Καριστιανού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία λέγεται, που παρουσιάστηκε χτες η ιδρυτική διακήρυξη, και το μότο είναι ότι για να γίνει η αλλαγή των πραγμάτων πρέπει κάποιος να βρίσκεται στην εξουσία. Εχθές στην πλατεία Αριστοτέλους στο κινηματογράφο Ολύμπιον έγινε η διακήρυξη. Με καθαρά χέρια θα φέρουμε ξανά το φως και ελπίδα, είπε η Μαρία Καριστιανό. Ανέβηκε στο Βήμα και ανακοίνωσε τους 20 πυλώνες της διακήρυξης με σήμα το Περιστέρι, όπως σας είπαμε, η ελπίδα. Σε αυτούς τους κανόνες είναι οι στόχοι οι οποίοι ουσιαστικά έχει θέσει προκειμένου να βιώσουν οι πολίτες μια αλλαγή, έτσι, αυτό όπως είπε είναι το βασικό, να αισθανθούν ασφαλείς και να νιώσουν ότι η πολιτεία έχει κάποια φροντίδα και είναι προτεραιότητα να στέκεται δίπλα στον άνθρωπο. Άμεσος και στρατηγικός στόχος η στήριξη της κοινωνίας, είπε η κυρία Καριστιανού, ανασυγκρότηση του εκπαιδευτικού συστήματος, πρόνοια για τους πολίτες της τρίτης ηλικίας, προστασία του πολύτιμου αγαθού της υγείας, εδραίωση κράτους δικαίου, στόχος των δημόσιων συμβάσεων, μίλησε και για αυτό το θέμα, ο έλεγχος της διακήρυξης των ευρωπαϊκών των κονδυλίων, ορθή δημοσιονομική διαχείριση, διαφάνεια στον τρόπο των τραπεζών και η ριζική, αν θέλετε, παραγωγική και βιομηχανική ανασυγκρότηση της οικονομίας. Επίσης προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων, εξυγείας κατά πολέμηση των καρτέλ, πρωτογενής και δευτερογενής τομέας με συγκεκριμένες πολιτικές ανάπτυξης, προστασία εθνικού φλούτου και επίσης μίλησε και για τα θέματα της ενημέρωσης, για την υποστήριξη των μέσων μαζικής επικοινωνίας και των λειτουργών της ελευθεροτυπίας, την ενίσχυση της πολιτιστικής δημιουργίας, τον αθλητισμό, την αποκέντρωση, την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας. Σε κάθε μία από αυτές τις ενότητες υπάρχει ένα σκεπτικό, αυτά παρουσίασε ως πλατφόρμα η κυρία Καριστιανού, την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της, και από εκεί και πέρα στη συνέχεια θα δούμε τι ακριβώς θα εξειδικεύσει από όλα αυτά τα πράγματα ως προτάσεις και πώς θα προσπαθήσει να πείσει τους πολίτες να την υποστηρίξουν, να υποστηρίξουν το κόμμα της. Έτσι. Νομίζω ότι είναι η βασική πολιτική είδηση. Αυτό είναι ένα θέμα πλέον που μπαίνει καθαρά στην πολιτική ατζέντα και από εδώ και πέρα και στις μετρήσεις θα είναι των δημοσκοπήσεων, αλλά κυρίως νομίζω αυτό που έχει περισσότερη σημασία πάντα όταν έρχεται ένα νέο κόμμα στο προσκήνιο είναι και τι καινούριο κομίζει στην πολιτική πραγματικότητα με τις θέσεις του, τις προτάσεις του, το ύφος του, το χαρακτήρα του, τους ανθρώπους του, όλα αυτά που περιμένουμε να δούμε από έναν νέο κομματικό σχηματισμό. Αυτό που είπε η ίδια η κυρία Καριστιάνου είναι ότι το νέο κίνημα έχει στόχο να αποτελέσει έμπνευση και να ανοίξει δρόμο για την ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών στη διαμόρφωση των αποφάσεων όπως αυτές προβλέπονται από το Σύνταγμα. Τώρα, σε άλλες ειδήσεις από την εσωτερική επικαιρότητα πρέπει να σας πούμε ότι αποφυλακίστηκε με απόφαση του Συμβουλίου Φετών ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, έτσι, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθριξη ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη. Του είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, να εμφανίζεται σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής και να διατηρεί μόνιμη κατοικία. Είχε συλληφθεί, αν θυμάστε, το 2002 στους Λειψούς, έτσι, και είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο άνθρωπος που ήταν φυλακής και ως αρχηγός στις 17 Νοέμβρη. Ο ίδιος βέβαια πρέπει να σας πούμε ότι σε όλη αυτή τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας είχε αρνηθεί ότι γνώριζε τα υπόλοιπα μέλη που είχαν συλληφθεί από την οργάνωση, είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και κάθεξη 25 ετών για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες. Έτσι, συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, εκρήξεις, ληστείας, έτσι, η αίτηση ανέρεσης που είχε καταθέσει και απορριφθεί από τον Άριο Πάγο, είχε προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και παρέμενε κρατούμενος 24 χρόνια. Ήταν ο Λάμπρος της 17 Νοέμβρη, το ψευδώνυμο που είχε και είχαν χαρακτηριστεί από τις αρχές ουσιαστικά ως δικές του όλες αυτές, πάρα πολλά στοιχεία που είχαν βρει στην υπόθεση, μεταξύ των οποίων και όλες αυτές ή κάποιες από αυτές ή πολλές από αυτές τις προκηρύξεις που ουσιαστικά έστελνε η 17 Νοέμβρη μετά τα χτυπήματα. Και ήταν ένας ο οποίος είχε, αν θέλετε, και την ηλικία να είναι από την αρχή σε αυτή την οργάνωση. Σε άλλες ειδήσεις, χθες είχαμε μια μεγάλη κινητοποίηση των αρχών σε δύσβατη περιοχή στην Κρήτη, στα Χανιά, στον Τζιτζιφέ από Κορώνο, όπου βρέθηκε ένας ανθρώπινος σκελετός σε προχωρημένη αποσύνθεση. Έτσι, στο σημείο έσπευσε ιατροδικαστής, ο οποίος ουσιαστικά είχε καταλήξει το συμπέρασμα, κατέληξε μάλλον στο συμπέρασμα ότι η σωρός ανήκει στον 33χρονο γιατρό, ο οποίος είχε εξαφανιστεί πριν από 6 μήνες. Με αυτόν τον τρόπο κλείνει, έτσι, με πάρα πολύ δραματικό αποτέλεσμα αυτή η υπόθεση εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου στην περιοχή. Από τα πρώτα στοιχεία εκτιμούν ότι υπάρχει αντιστοιχία με τον εξασφανιστέντα νεαρό γιατρό, χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι επίσημες διαδικασίες ταυτοποίησης. Τώρα, σε αυτή την υπόθεση, όπως καταλαβαίνετε, θα πρέπει από εδώ και πέρα να διαπιστωθεί το τι ακριβώς έχει συμβεί. Αλφα Radio 989 89 είναι το mail που μπορείτε να μας στέλνετε μήνυμα για να μας στείλετε τα σχόλια, τις παρατηρήσεις σας και τις σκέψεις. Είναι το onair@alfaradio989.gr και βέβαια μέσω Viber μπορείτε να μας στέλνετε τις καλημέρες σας, τα σκέψεις και όλες τις απόψεις που θέλετε να εκφράσετε πάνω στα θέματα τα οποία συζητάμε. Θα πάμε σιγά σιγά σε μια πρόγνωση του καιρού με τον εξαίρετο συνάδελφο, τον Γιώργο Τσατραφίλια. Ο καιρός πάλι μας κάνει ένα πισωγύρισμα. Έχει νομίζω δροσιά αρκετή. Είχε πέσει και θερμοκρασία έτσι αισθητά λίγο, κάποιου 2-3 βαθμούς αυτές τις ημέρες από χτες και σήμερα, και είχαμε και την βροχούλα. Νομίζω είναι μια χρονιά κατά την οποία δεν μας αφήνει έτσι λίγο πάρα πολύ να ανέβει η θερμοκρασία, να έχει κρατήσει έτσι σε ένα ψηλό για την εποχή επίπεδο. Το κρατάει λίγο, αν θέλετε, σε κάπως πιο πρώιμη ανοιξιάτικη περίοδο. Έχει πάντως λίγη ψυχρούλα. Και να σας βάλουμε και το κουιζάκι, εύκολο θα είναι σήμερα, για τη λεξούλα που θέλετε να μας πείτε, αν τη γνωρίζετε και τι σημαίνει. Έτσι, είναι ουσιαστικά ένα λαϊκό επιφώνημα αυτή η λέξη, πάρα πολύ εύκολη. Το βάρδα, τι σημαίνει βάρδα. Πάμε να ακούσουμε την πρόγνωση του καιρού με τον Γιώργο Τσατραφίλια και επιστρέφουμε.
1: Για σήμερα Παρασκευή στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σταδιακά και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και στο νότιο Βοϊκό και στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας τους 25 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 15 έως 20 βαθμούς. Στα νότια, Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 24 βαθμούς, ενώ έως 22 βαθμούς θα δούμε σε Ραφίνα, Λαύριο και τη Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 24 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι και μετά, στα επιδοτικά και την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα, θα δώσουν βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιο ισχυρές στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 4 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 με 28 βαθμούς στα ανατολικά πυρωτικά και τους 23 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Πίσω από κάθε ταινία και κάθε τραγούδι που σε συγκλώνησε, υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικά. Παναθήνεα 2026. Τρεις μέρες αφιερωμένες στην καινοτομία. Ο Οσκαρικός Μπάρι Τζένκινς, η Λούλου Βουάνγκ, ο Μπεν Φρόστ, η Τάμτα και πολλοί άλλοι. Masterclasses, εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. 27 με 29 Μαΐου, Ζάπιο. Εσύ είσαι μέσα? Πληροφορίες στο panathinea.org.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις καλημέρες και τα μηνύματά σας. Η φίλη μας η Όλγα μας στέλνει το μήνυμά της που κάθε Παρασκευή μας δίνει έτσι ιδιαίτερη χαρά. Καλημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Εύχομαι με υγεία και μια πάρα πολύ όμορφη εικόνα με ένα ποδήλατο και λουλούδια. Επίσης ο Πάτροκλος μας έστειλε το μήνυμά του, την καλημέρα του. Μας γράφει σε εσάς, Guten Morgen, να είσαι καλά Πάτροκλε, καλημέρα. Σε εσάς μύρισε ο τόπος, σε εμάς το ποτάμι πρασίνησε εδώ και 2 μήνες. Πιθανώς τα ούφα μας αγνώρισαν, επικοινώνησαν με κάτι στον ωκεανό και φύγανε. Έτσι και μας στέλνει εικόνες από την Γερμανία, όπου φαίνεται έτσι ένα ποταμάκι, το νερό είναι πράσινο, σαν να βλέπετε αυτές τις ταινίες της επιστημονικής φαντασίας, έτσι με πάρα πολύ, με ένα πάρα πολύ ζωηρό πράσινο χρώμα που σε κάποια σημεία γίνεται και λίγο φωσφοριζέ. Πολύ, έτσι, πολύ ιδιαίτερη εικόνα και τον ευχαριστούμε. Τι μπορεί να έχει συμβεί εκεί πέρα έχει αλλάξει η φύση στο συγκεκριμένο σημείο. Είναι πραγματικά μια εντυπωσιακή εικόνα που μας έστειλε ο Πάτροκλος, ο φίλος ακροατής. Όπως σας λέμε, είναι ένα ποταμάκι όπου τα νερά φαίνονται, έτσι ο βυθός τουλάχιστον, και το χρώμα που έχει το νερό να είναι πράσινο, αλλά ζωηρό πράσινο όμως, έτσι, όχι αστεία. Σε άλλες ειδήσεις από την εσωτερική επικαιρότητα και στα πολιτικά, απορρίφθηκαν οι προτάσεις αντιπολίτευσης για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για το Σπήλιο Λιβανό σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έτσι, για να γινόταν η σύσταση της προανακριτικής επιτροπής έπρεπε να υπήρχαν 151 ψήφοι. Λοιπόν, και υπέρ της πρότασης του ΠΑΣΟΚ δεν ψήφισαν για τον κύριο Λιβανό περισσότεροι από 127, και για την κυρία Φωτεινή Άραμπατζή υπέρ ψήφισαν 129, επομένως απορρίφθηκαν οι συγκεκριμένες προτάσεις. Τις συγκεκριμένες ψηφοφορίες με βάση τον κανονισμό της Βουλής δεν λαμβάνουν μέρος όσοι βουλευτές είναι εκείνοι σε βάρος των οποίων στρέφεται η πρόταση άσκησης δίωξης. Η κυρία Ραμπατζή δήλωσε πως δεν υπάρχει μια πράξη που να συνιστά αδίκημα. Υπήρξε όμως σφοδρή κριτική για όλη αυτή την υπόθεση από την αντιπολίτευση, με το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ να κατηγορούν την κυβέρνηση ότι επιχειρεί μια νέα συγκάλυψη σε μια υπόθεση που, όπως υποστηρίζουν, αφορά παράνομες παρεμβάσεις και ευνοϊκή μεταχείριση ημέτερων στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο κύριος Ανδρουλάκης μίλησε για λαϊλασία των αγροτικών επιδοτήσεων. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Φάμελος, είπε πως υπάρχει συγκάλυψη από την πλευρά της κυβέρνησης αν αρνηθεί την δίωξη, αν αρνηθεί την έρευνα, έτσι, όχι τη δίωξη όπως είπε χαρακτηριστικά. Ενώ ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο κύριος Κουτσούμπας, υπογράμμισε ότι η τακτική της κυβέρνησης ουσιαστικά επιβραβεύει τους επίορκους και καταδικάζει τους έντιμους. Αυτά όσον αφορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ένα θέμα για το οποίο μίλησαν και στο σταθμό μας αρκετοί πολιτικοί χθες, και συνέχεια στην διάρκεια της εκπομπής θα κουβεντιάσουμε και αυτό το ζήτημα. Πρέπει να σας πούμε ότι τα μη πολιτικά πρόσωπα της υπόθεσης πήραν προθεσμία για ανομωτή εξηγήσεις στις 5 Ιουνίου. Είναι περισσότεροι από 50 άνθρωποι που ελέγχονται στη νέα δικογραφία, οι οποίοι έχουν κληθεί να προσέλθουν σήμερα και χτες, έτσι, για να δώσουν εξηγήσεις για την ενδεχόμενη εμπλοκή τους σε παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις το 2021. Έτσι, αυτό αφορά. Και κανείς από τους ελεγχόμενους δεν φέρεται να έχει προσέλθει αυτοπροσώπως. Εκπροσωπήθηκαν από δικηγόρο και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να λάβουν γνώση της δικογραφίας, όπως έτσι προβλέπεται τώρα στα νομικά. Έτσι, έχει εκεί μέσα και πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τον κύριο Δημήτρη Μελά, ως ύποπτο τέλεση αξιόπινων πράξεων, έτσι έχουν κληθεί, όπως επίσης πρώην και νυν στελέχη του οργανισμού. Για σήμερα παίρνουν τους Ιταλία 11 βουλευτές που εμλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία και των οποίων ήρθε η ασυλία πριν από λίγες εβδομάδες, είναι ο κύριος Τσιάρας, ο κύριος Μηταράκης, η κυρία Παπακώστα, ο κύριος Κώστας Καραμαλής, ο κύριος Κώστας Κρέκας, ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος, ο Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο Θεόφιλος Λονταρίδης, ο Βασίλης Βασιλιάδης, ο Μάξιμος Νετάκης και ο Χρήστος Μπουκόρος. Κατά περίπτωση θεωρούνται ύποπτοι τέλεσης αξιόπινων πράξεων, όπως είναι η ηθική αυτουργία σε απιστία σε βαθμό κλιμελήματος, και μόνο δύο, ο κύριος Καραμαλής και η κυρία Παπακώστα, ελέγχονται για κακούργημα με δεδομένο ότι η φερόμενη απάτη ξεπερνά τις 120.000 ευρώ. Αυτό είναι και το όριο δηλαδή για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται ποινικά η συγκεκριμένη επίθεση. Τώρα, αυτά με το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είπαμε και στην διάρκεια της εκπομπής, έχουμε και κάποιες τοποθετήσεις από πολιτικά στελέχη για το συγκεκριμένο θέμα που μίλησαν στο σταθμό μας. Και θα τις μεταδώσουμε, αλλά πρέπει να πάμε σε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα και να επιστρέψουμε ευθύς αμέσως.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Να και οι φίλοι μας υποθετή μας στέλνει και εκείνη μια πάρα πολύ όμορφη φωτογραφία από την Σαντορίνη, που εντάξει αρχίζει και παίρνει τα χρώματα τα καλοκαιρινά της και έχει αυτή τη μοναδική θέα και την μοναδική εικόνα. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα σας πούμε και εμείς για την Σύρο και θα έχουμε τη χαρά να μιλήσουμε με ένα φίλο της πρωινής παρέας, ο οποίος εκεί πέρα ασχολείται πάρα πολύ με τα θέματα της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς του νησιού. Νομίζω είναι μια ωραία έτσι, διαφορετική προσέγγιση στη θεματολογία της εκπομπής και θα έχουμε την ευκαιρία στη δεύτερη ώρα της εκπομπής να ακούσουμε περισσότερα λεπτομέρεια όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί σε όλες τις περιοχές της χώρας υπάρχουν πρωτοβουλίες ανθρώπων οι οποίες δίνουν και περιεχόμενο στην ιστορία και στη φυσιογνωμία ενός τόπου, αλλά και κατά δεικνύουν και μια άλλη, αν θέλετε, φιλοσοφία στον τρόπο ζωής. Έτσι, και τα πράγματα με τα οποία μπορεί κάποιος να ασχολείται και να τον γεμίζουν, να του δίνουν έτσι, αρκετούς λόγους να συνεχίσει να προσπαθεί να βελτιώσει την ποιότητα ζωής του. Χρόνια πολλά στον Εμίλιο και την Εμιλία που γιορτάζουν σήμερα. Τους ευχόμαστε να είναι γεροί όπως και σε όλους και σε όλες που έχουν σήμερα γενέθλια. Είναι Παγκόσμια ημέρα της βιοπικιλότητας. Καθιερώθηκε το 1993 από τα Ηνωμένα Έθνη, έτσι με σκοπό την ευαισθητοποίηση σε θέματα βιοπικιλότητας, σε όλη αυτή την προσπάθεια για την προστασία του περιβάλλοντος. Η βιοπικιλότητα είναι και ένας όρος που έχει μπει πλέον πάρα πολύ και στην πολιτική ζωή. Αυτό είναι και το νόημα να γίνονται οι παγκόσμιες ημέρες. Αυτή είναι δηλαδή και η προσπάθεια των οργανισμών όπως του ΟΗΕ να τα κάνει αυτά τα πράγματα, γιατί τις έχουμε τέλος πάντων. Ακριβώς γιατί από πίσω από κάθε μία από αυτές ακολουθεί και μία καμπάνια, μία εκστρατεία για να υπάρξει έτσι μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση. Τώρα, σχετικά με αυτό το πράγμα, πρέπει να σας πούμε ότι με βάση τις εκθέσεις του ΟΑΕ, το 12% του συνόλου των πτηνών του πλανήτη και το 10% των φυτών και των ζώων της γης απειλούνται με εξαφάνιση. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό και οφείλεται κυρίως στην ανθρώπινη δραστηριότητα και την υποβάθμιση των βιοτόπων. Πάτροκλε, έτσι, βιότοποι, υποβαθμίζονται οι βιότοποι. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι έως το 2050 θα έχει εξαφανιστεί το 1 τρίτο της πανίδας από τη γη εξαιτίας των κλιματικών αλλαγών. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος στη χώρα μας και με επιπτώσεις σοβαρές στην αλυσίδα της πανίδας οπωσδήποτε και σε όλη την αλυσίδα της ζωής. Έτσι, μιλάμε για τέτοια ποσοστά, το 1 τρίτο είναι θηριώδη. Στη χώρα μας απειλούνται με εξαφάνιση. Προσέξτε τώρα. Η καστανή αρκούδα, η μεσογειακή φώκια, η χελώνα καρέτα-καρέτα, η αγριόργατα, ο γυπαετός, η πέστροφα, ενώ σε κίνδυνο βρίσκονται ακόμη ο λύκος, το τσακάλι, ο ασβός, το ζαρκάδι και το ελάφι. Σε κίνδυνο, έτσι. Δηλαδή δεν είναι στο όριο της εξαφάνισης, αλλά οι πληθυσμοί μειώνονται. Τώρα με τους λύκους, κάπως λίγο πρέπει να έχει διαφοροποιηθεί αυτό. Πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν τέτοια μέρα στο παρελθόν με τη βοήθεια του σαν σήμερα. Το 334 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος κερδίζει τους Πέρσες στη μάχη του Γρανικού, μία από τις πιο επιβλητικές, η πρώτη μεγάλη νίκη του Αλέξανδρου κατά της Περσικής Αυτοκρατορίας, στον ποταμό Γρανικό, έτσι στα βορδυτικά της σημερινής Τουρκίας, στην Μικρά Ασία, κοντά στην Τρία είναι, στο σημερινό Μπικάτσαϊ, έτσι λέγεται η εποχή σήμερα στην Τουρκία. Οι Πέρσες είχαν μια πολύ σημαντική δύναμη με τους σατράπες Μυθριδάτη και Σπιθριδάτη από τη μία όχθη του ποταμού και από την άλλη ήταν ο Αλέξανδρος με 30.000 πεζούς και 5.000 υπείς. Είχαν ξεκινήσει από την Πέλα με τα πλοία για να περάσουν απέναντι. Ο Αλέξανδρος μάλιστα εκεί πέρα είχε κάνει και μια θυσία στο τέμενος του Πρωτεσίλαου, έτσι, του πρώτου Έλληνα, ο οποίος εφωνεύτη στον Τροϊκό πόλεμο. Υπήρχε δηλαδή την εποχή του Αλέξανδρου, είχαν στήσει οι αρχαίοι Έλληνες ουσιαστικά ένα μνημείο για τον πρώτο Έλληνα που είχε χάσει τη ζωή του στη μάχη. Έτσι. Ο Αλέξανδρος ήταν στην πρώτη γραμμή της μάχης, μάλιστα
Είναι η φοβερή στιγμή όπου πήγε να σκοτωθεί, γιατί πήγε να τον σκοτώσει ο Σατράπης ο Πέρσης, και ο Κλήτος, ο σύντροφος του Αλέξανδρου στη μάχη, και ένας από τους πιο σημαντικούς του συμπολεμιστές, του έκοψε το χέρι. Από εκεί και πέρα ξεδίπλωσε ο Αλέξανδρος όλο το στρατηγικό του ταλέντο, κάνοντας ελιγμούς στην πλευρά του ποταμού που είχε περάσει και ήταν οι Πέρσες. Επιτέθηκε στα πλευρά, έτσι με τη δεξιά πτέρυγα, και εφήρμοσε αυτό το σύστημα της λοξής φάλαγγας, που ουσιαστικά ευνηδίασε τους αντιπάλους του και κατάφερε να τους κατατροπώσει. Ήταν η πρώτη μάχη του Γρανικού, μετά την οποία ξεκίνησε αυτή η συγκλονιστική πορεία κατάληψης όλων αυτών των εδαφών από τον Μέγα Αλέξανδρο και τη δημιουργία της αυτοκρατορίας του. Το 1955 ο αγωνιστής της ΕΟΚΑ, ο Χαρούλος Ξενοφώντας, βάζει βόμβα κάτω από κάθισμα του Βρετανού κυβερνήτη στο κινηματοθέατρο Παλάς της Λευκωσίας. Αποτυγχάνει το εγχείρημα, επειδή ο κυβερνήτης αποχώρησε από τον κινηματογράφο λίγα λεπτά πριν από την έκρηξη, έτσι, καθαρά για λόγους τύχης. Τα 1963 είναι η μέρα που γίνεται δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη εναντίον του βουλευτή της ΕΔΑ, Γρηγόρη Λαμπράκη, μία από τις πιο άσχημες στιγμές της σύγχρονης ιστορίας μας. Υπέκυψε μετά από 5 ημέρες, έχει γυριστεί φυσικά και η ταινία, τον χτύπησαν πάρα πολύ άσχημα στο κεφάλι, περνούσε ένα τρίκυκλο που είχε πάνω τον δράστη αυτής της επίθεσης, και είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά περιστατικά αυτής της περίοδου για τη λειτουργία του παρακράτους τότε και όλων αυτών των ακραίων οργανώσεων που συνέχιζαν την πολιτική αντιπαράθεση με όρους βίας. Στα 1967 είχε ανακαλυφθεί σε παραλία της Ρόδου, είχε εντοπιστεί για την ακρίβεια επίσης η σωρός του καταζητούμενου από τη Χούντα Νικηφόρου Μανδυλαρά. Θυμάστε, το είπαμε και το συγκεκριμένο θέμα πριν από λίγες ημέρες, ο οποίος ήταν συνήγορος περάσπισης στη δίκη για την υπόθεση Ασπίδα. Οι αρχές έκαναν λόγο για πνιγμό, αν και θεωρείται πως είχε δολοφονηθεί. Μάλιστα υπήρχαν και κάποιες φωτογραφίες που έδειχναν σημάδια στο σώμα του. Το 1973 ήταν η μέρα που απέτυχε το κίνημα στο πολεμικό ναυτικό, το κίνημα του ναυτικού που είχε γίνει κατά την περίοδο της δικτατορίας του Παπαδόπουλου, το οποίο απέτυχε στο εγχείρημά του, αλλά εξέθεσε πάρα πολύ το καθεστώς της Χούντας στο εξωτερικό, όχι μόνο γιατί μέχρι τότε υπήρχαν οι διαμαρτυρίες των πολιτικών, των νέων στο εξωτερικό, εδώ ήταν πια μια κίνηση μέσα στο ίδιο το στράτευμα, γεγονός που υποβάθμισε πάρα πολύ, αν θέλετε, την εικόνα της, ακόμη περισσότερο μάλλον την εικόνα του δικτατορικού καθεστώτος. Τέτοια μέρα είχε γίνει η δήλωση το 1992 του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, που έλεγε ότι υπάρχουν κοινά συμφέροντα στο Αιγαίο, η θάλασσα του Αιγαίου είναι κατά κύριο λόγο ελληνική, αλλά δεν είναι μόνο ελληνική. Αυτή ήταν η απάντηση σε ερώτηση δημοσιογράφου αν διέβλεπε τουρκικές διεκδικήσεις στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο, μετά την συνάντησή του με τον πρόεδρο της Κύπρου τότε, τον Γιώργο Βασιλείου. Στα 2016 είχε υπερψηφιστεί επί της αρχής από τους 153 βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ το πολυνομοσχέδιο που περιλάμβανε έμεσους φόρους ύψους 1,8 δις ευρώ, έτσι, από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, την ίδρυση του υπερταμείου αποκρατικοποιήσεων και τον αυτόματο μηχανισμό δημοσιονομικής διόρθωσης, τον κόφτη, έτσι, για τα δημοσιονομικά έξοδα. Αν θυμάστε αυτά τα μέτρα που είχε λάβει τότε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ στο πλαίσιο όλης αυτής της πολιτικής των μνημονίων που υπήρχαν τότε, πριν από 10 χρόνια, περάσαν κιόλας 10 χρόνια. Στα 1859 είχε γεννηθεί ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, ο διάσημος βέβαια Βρετανός συγγραφέας μυθιστορημάτων μυστηρίου, με ήρωα τον detective Sherlock Holmes, τον οποίο ουσιαστικά δημιούργησε αυτόν τον ήρωα και έβαλε μέσα σε αυτήν την υπόθεση
με πάρα πολύ έντονο τρόπο τις ικανότητες, τις ιδιαίτερες που είχε ο Χόλμς, ο ήρωας δηλαδή, έτσι, με επιστημονικές γνώσεις. Εκεί ήταν που το αναβάθμισε πάρα πολύ ο Ντόιλ. Εγκληματολογικές, εργαστηριακές αναλύσεις, όλα αυτά δεν υπήρχαν τότε σε αυτό το βαθμό. Ήταν ο πρώτος που τα έκανε. Και ακόμη, αν θέλετε, και με τις ψυχολογικές διαστάσεις που υπήρχαν στους πρωταγωνιστές των υποθέσεων. Στα 1888 είχε γεννηθεί ο Τζιμ Θόρπ, ο Ινδιάνος αθλητής του Στίβου, ο οποίος στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 1912 είχε κατακτήσει χρυσά μετάλλια, τα οποία όμως του αφαιρέθηκαν επειδή έπαιξε επαγγελματικό box. Έτσι. Το 1924 είχε γεννηθεί ο σπουδαίος Γάλλος τραγουδιστής, ο Σάρλας Ναβούρ, κορυφαίος πραγματικά, μια από τις πιο σπουδαίες φωνές, 70 χρόνια καριέρας, 1200 τραγούδια και μια ξεχωριστή φωνή, πραγματικά πάρα πολύ σπουδαία φωνή, ένας από τους χαρακτηριστικούς εκπροσώπους της γαλλικής μουσικής σκηνής. Στα 1825 την ημέρα που πέθανε με εκείνο τον υποτιμητικό τρόπο, μετά τη διένεξη έξω από το σπίτι της, η Λασκαρίνα Πινότσι, η Μπουμπουλίνα, η ηρωίδα της ελληνικής επανάστασης. Και το 2018 έφυγε από τη ζωή ο Φίλιπ Ροθ, ο Αμερικανός συγγραφέας, πάρα πολύ γνωστός. Έργα του το «Παντρεύτηκε έναν κομμουνιστή», «Η ανθρώπινη κοιλίδα», έτσι, από τους πιο πολύ διαβασμένους συγγραφείς. Και τέτοια μέρα, το 1959, είχε γεννηθεί ο Βρετανός τραγουδιστής και ιδρυτικό μέλος των Smith, πάρα πολύ γνωστός, διάσημος, με σπουδαία καριέρα και αρκετά επιδραστικός, και αυτός και το συγκρότημα, οι Smiths, ο Morrissey, ο Steven Patrick Morrissey. Για να δούμε τι έχει διαλέξει ο Τάσος που μου το έχει κρατήσει ως έκπληξη.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, πρέπει να σας πούμε ότι για τα επόμενα λεπτά θα σας μεταφέρουμε το περιεχόμενο ενός άρθρου. Το διαβάζαμε πριν από λίγο, το είχε κάνει μια ωραία έτσι απόδοση στο εφημερίδα και το διαβάζαμε το πρωί και το συζητούσαμε εδώ πέρα λίγο με τον Τάσο, αν πρέπει να σας το πούμε ή όχι. Αλλά καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι πρέπει να σας το πούμε και να σας προτείνουμε να το διαβάσετε, γιατί ίσως αφορά αρκετούς από εσάς. Έτσι, και μια νοοτροπία που έχουμε, διότι μέσα σε αυτό υπάρχουν αρκετά από τα στερεότυπα τα οποία αφορούν μια πάρα πολύ συγκεκριμένη καθημερινή συνήθεια, η οποία είτε μπορεί να είναι επιλογή είτε όχι. Λοιπόν, ξεκινάμε με την είδηση. Το να ξυπνάς στις 5 το πρωί είναι σαν να πουλάς το αυτοκίνητο για να αγοράσεις βενζίνη. Αυτά δεν τα λέμε εμείς. Τα λέει ένας πάρα πολύ συγκεκριμένος άνθρωπος, Ισπανός ψυχολόγος, καθηγητής ψυχολογίας, ο Αλφρέτο Ροντρίγκες, ο οποίος είναι ειδικός στον ύπνο και έχει βγάλει ένα εξαιρετικό βιβλίο, το Dormir para Vivir, όπως λέγεται στα ισπανικά. Έτσι. Και απαντά ουσιαστικά σε αυτή την κουλτούρα της υπερπαραγωγικότητας, η οποία είναι στα social media. Και τι λέει? Λέει για παράδειγμα ότι ο σούπερ σύγχρονος άνθρωπος, ο οποίος κάνει πάρα πολλά πράγματα, ξυπνάει πάρα πολύ νωρίς το πρωί, φροντίζει το σώμα του, οργανώνει τις δικές του δουλειές, τις προσωπικές, τις επαγγελματικές, και έτσι κερδίζει κάθε λεπτό της μέρας, γιατί ο χρόνος είναι χάσιμο χρόνου. Πηγαίνει κάπως έτσι, υπάρχει μια τέτοια κουλτούρα που, αν θέλετε, κυριαρχεί ή προσπαθεί να κυριαρχήσει ή περνά τέλος πάντων από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Λέει ο Ροντρίγκες ότι η καλή ηγεσία ξεκινά από πού? Από το μαξιλάρι. Γιατί ο ύπνος παίζει καθοριστικό ρόλο όχι μόνο στην υγεία αλλά και στην επαγγελματική συμπεριφορά. Και για σκεφτείτε το, είστε το ίδιο όταν είστε φρέσκοι με το όταν έχετε κουραστεί πάρα πολύ και δεν έχετε ξεκουραστεί. Έτσι λοιπόν, εξηγεί ότι η στέρηση ύπνου επηρεάζει άμεσα την συναισθηματική ρύθμιση και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τους άλλους. Ένας κουρασμένος άνθρωπος είναι πιο πιθανό να παρερμηνεύσει κοινωνικά σήματα ή να αντιδράσει αρνητικά ή να πάρει κάποια λάθος απόφαση. Τώρα, αυτό που σας λέγαμε, ότι υπάρχει ως μόδα το να ξυπνάς στις 5 το πρωί, είναι μια πρακτική η οποία συχνά στερεί από τον οργανισμό πολύτιμες ώρες ξεκούρασης, μόνο και μόνο για να δημιουργηθεί η ψευδαίσθηση του αυξημένου ελέγχου και της παραγωγικότητας. Το λέει ο συγκεκριμένος.

μπορείς να τις ανακτήσεις πλήρως. Τάσο μου. Λοιπόν, έχει επίσης συνέπεια άμεση στην εργασία και στην καθημερινότητα. Έτσι, γι' αυτό χρειάζεται ένα σταθερό πρόγραμμα ύπνου, περιορισμό της οθόνης το βράδυ, και αυτό πάρα πολύ σημαντικό, χαμηλό φωτισμό πριν από τον ύπνο και αποσύνδεση από επαγγελματικές υποχρεώσεις στο τέλος της ημέρας. Πρέπει δηλαδή να κάνετε ένα fade out, να σβήνετε λίγο αυτές τις ασχολίες πριν κοιμηθείτε, να κατεβάσετε τα φώτα, να κοιμάστε σαν άνθρωποι και την επόμενη μέρα να ξεκινάτε. Τώρα με την ώρα όμως είναι δύσκολα τα πράγματα, κύριε Ροντρίγκες, ο οποίος λέει ότι ο ύπνος, αυτό είναι το βασικό μήνυμα, δεν είναι χάσιμο χρόνο. Γιατί δεν μπορείς να διαπραγματευτείς με ποιον, με τη βιολογία, με τη φύση.

0: Τι ωραία που τα λέγανε, έτσι. Πόσα χρόνια μπροστά. Λοιπόν, σε πιάνει μια συγκίνηση, μια νοσταλγία. Λοιπόν, και ένα συνειρμό που να λέει, είδε όταν το έλεγε το Στρουβάκι, εγώ δεν καταλάβαινα τι.
1: Δεν είναι απλώ το Στρουβάκι. Ναι. Είναι ο Χουζούρης.
0: Ο Χουζούρης, ναι, βέβαια. Ο Χουζούρης, ο οποίο είναι καταπληκτικό. Και ήταν πόσα χρόνια μπροστά, είδε. Τα είχε μελετήσει πάρα πολύ δυνατό. Λοιπόν, με αυτό το κλίμα και έτσι καλημέρα σα. Ο φίλος μας ο Δάκης, λοιπόν, μας στέλνει και εκείνος καλημέρα, καλή υπομπή, να είσαι καλά. Και ο Πάτροκος μας λέει, στείλε μήνυμα στην Ισπανία ότι μόνο ο Έλληνας μπορεί να ξαπλώσει στις 5 το πρωί για να ξυπνήσει στις 6 για δουλειά. Λοιπόν, είναι όπως ακριβώς μας το λέει ο Πάτροκλος και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, ακόμα και εκεί κερδάμε. Ελεύθερος τύπος. Πάμε να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Οι τιμές ακινήτων σε 120 περιοχές. Γράφει η εφημερίδα. Οι μέσες τιμές αγοράς τρέχουν με 6,5% στην Αττική και 10,9% στην υπόλοιπη Ελλάδα. Έτσι, αν είναι αυτές οι τιμές όπως γράφει εδώ πέρα η εφημερίδα, έτσι, πρέπει να υπολογίσετε ότι είναι ανάλογα περίπου και τα επιτόκια των στοχαστικών δανείων. Είναι φοβερό αυτό. Λοιπόν, γράφει επίσης η πρώτη σελίδα του ελεύθερου τύπου, προστασία και ανάδειξη του Μιστρά, Μητσοτάκης, ο πολιτισμός αποτελεί αλυσίδα της εθνικής μας ισχύος, έτσι, ο χώρος που παραδίδουμε από το 2019 εκεί για το νέο μουσείο. Είναι πάρα πολύ ωραίες εικόνες. Εκλογή από τον πρώτο γύρο με διπλή ψήφο για δημάρχους και περιφερειάρχες προβλέπει ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι ριζικές αλλαγές στο εκλογικό σύστημα και η εφαρμογή ηλεκτρονικής ψήφου. Αλλάζει λίγο το τοπίο για τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Επίσης, η Φιλανδία εξάγει την τεχνογνωσία για τα πολεμικά καταφύγια, διαθέτει 50.500 χώρους για 4.800.000 πολίτες. Έκθεση ιδεών πασπαλισμένη με πρόγραμμα Θεσσαλονίκης πολλών δις ευρώ, νέο κόμμα Ελπίδα από τη Μαρία Καριστιανού, γράφει στην πρώτη σελίδα ο Ελεύθερος Τύπος, και Κομισιόν διπλάσια η ανάπτυξη στην Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιες είναι οι ποινές για τους γιατρούς που παίρνουν φακελάκι, αναισθησιολόγος ζήτησε 150 ευρώ. Υπήρχε και μια δημόσια, νομίζω, συγγνώμη από τον κύριο Γεωργιάδη για το συγκεκριμένο περιστατικό και ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και στο διαδίκτυο. Ναυτεμπορική, πολλαπλά κέρδη από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, το μεγαλύτερο book building στην ιστορία, θετικές συνέπειες για το χρηματιστήριο, έναρξη διαδικασίας για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗ ύψους 1 δις, όχημα για το στρατηγικό σχέδιο 2030 της ΔΕΗ. Επιδείνωση στο γεωπολιτικό σκηνικό, σκληραίνει τη στάση του Ιράν, Ρωσία και Κίνα παίρνουν θέση υπέρ της Κούβας, έντονη μεταβλητότητα στις διεθνείς αγορές, γράφει στην πρώτη της σελίδα της η ναυτεμπορική. Εδώ πρέπει να σας θυμίσουμε ότι τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και το Ιράν έχουν καταλήξει ένα προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας, το οποίο αναμένεται να ανακοινωθεί και προβλέπει την άμεση και πλήρη κατάβαση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, με τις δύο πλευρές να συμφωνούν ότι θα απέχουν από επιθέσεις σε υποδομές η μία της άλλης και διατήρηση της ελεύθερης διέλευσης στα στενά του Ορμούς. Πάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας

0: αστεία. Η τουρκική μπλόφα με το νομοσχέδιο οδήγησε στην απόσυρση των Patriot. Έτσι γράφει η εφημερίδα. Πολύ φοβούμεθα, έτσι ξεκινάει, ότι στην υπόθεση των Patriot που απεσύρθησαν από την Κάρποθ, η Τουρκία υπερεύει τον εαυτό της. Δεν έπαιξε απλώς το ανατολικό παζάρι, αλλά προχώρησε σε μια μεγαλοπρεπή μπλόφα. Αυτά γράφει η αστεία στην πρώτη σελίδα και εμείς πάμε στα νέα. Διαρροές σε έκπληξη. Ένας από τους συντάκτες του νομοθετήματος με τις τουρκικές αξιώσεις μιλάει στα νέα. Μήνυμα ότι στο νομοθέτημα που απειλεί τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο δεν γίνεται καμιά αναφορά στη γαλάζια πατρίδα, μεταφέρουν τουρκικές πηγές στην Αθήνα. Λένε επίσης ότι δεν θέτει ζήτημα γκριζοζωνών ή κυριαρχίας, ούτε έχει χάρτη. Καλύπτει ωστόσο το νομοσχέδιο της επιδιώξης της Άγκυρας για την οριοθέτηση ΑΟΣ. Γιατί είναι αποφασισμένος να προχωρήσει ο Ερντογάν στην προκλητική κίνηση? Σας έχουμε πει ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει κείμενο. Έτσι, τι σημαίνει αυτό το πράγμα, τι περιλαμβάνει, τι προβλέπει. Αναδρομικά, ποιοι παίρνουν 2.500 ευρώ λόγω επιπλέον ενσύμων? Εργαζόμενοι συνταξιούχοι, λέει η εφημερίδα. Επίσης, με προβλήματα επανεξετάζονται χιλιάδες κλήσεις από τις κάμερες, τα βασικά σφάλματα. Και πρεμιέρα από Καριστιανού και το όνομα αυτού Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Ποιοι πήγαν, ποιοι δεν πήγαν, τι ανακοίνωσε, σε τι προσβλέπει. Ελεύθερος ο Γιωτόπουλος 17 Νοέμβρη, εκτός Κορυδαλού, με απόφαση του Συμβουλίου Φετών, ύστερα από 24 χρόνια φυλάκισης. Πάμε επίσης στην πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας. Με καθαρά χέρια θα φέρουμε ξανά φως και ελπίδα. Η ιδρυτική διακήρυξη του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, πρωτοσέλιδο κυρία Καριστιανού, στην εφημερίδα Δημοκρατία. Σε μια συγκινητική εκδήλωση γεμάτη πάθος και συμβολισμούς, η Μαρία Καριστιανού παρουσίασε την ιδεολογική πλατφόρμα του κόμματος της. Στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας επίσης, πρόκληση, αποφυλάξαν τον αρχιτρομοκράτη Γιωτόπουλο, παρότι είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη. Εφημερίδα των συντακτών. Συγκάλυψη με πρόσχημα την εθνική ασφάλεια, σκάνδαλο υποκλοπών. Κοινοβουλευτικά τερτύπια από την κυβέρνηση για να μην συσταθεί εξεταστική επιτροπή με 120 ψήφους από την αντιπολίτευση. Νίκος Ανδρουλάκης, η διαφθορά και το παρακράτος θα πληρώσουν και θα είναι μέρα μεσημέρι. Πειρά από Φάμελο, Κουτσούμπα και Πέτη Πέρκα. Στην πρώτη σελίδα επίσης εφημερίδας των συντακτών. Έφυγε από τη ζωή η Άννα Καφέτση, εντίος εκείνη που οραματίστηκε θεσμούς εκθέσεις, γράφει η εφημερίδα των συντακτών στην πρώτη της σελίδα. Πάμε στην καθημερινή. Κεντρικό θέμα, ξεκαθαρίζουν οι αρμοδιότητες στην τοπική αυτοδιοίκηση, τι θα ισχύει για καθαρισμούς φρεατίων, παιδικές χαρές, διαφημίσεις. Πρεμιέρα για το κόμμα Καριστιανού, Ελπίδα και Δημοκρατία. 17 Νοέμβρη αποφυλακίζεται ο Γιωτόπουλος 24 χρόνια μετά. Η πρόταση για οικονομική εκμετάλλευση στο Βόρειο Αιγαίο, τι περιλαμβάνει και ποιες περιοχές αφορά. Και εγκρίθηκε το μεταπτυχιακό με το Κολούμπια από τη Σύγκλιτο του Παντίου. Θέμα το οποίο είχε προκαλέσει αντιδράσεις, αν θέλετε, και το προηγούμενο διάστημα. Πάμε στην εφημερίδα Ριζοσπάστης. Κεντρικός θέμα, κάτω τα χέρια από την Κούβα. Αλληλεγγύη στον ηρωικό λαό της. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κλιμακώνουν τα βρώμικα σχέδια και τις απειλές, γράφει ο Ριζοσπάστης. Όλοι αύριο Σάββατο στη συγκέντρωση του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στην Αθήνα στις 7 στο Πάρκο Ελευθερίας. Στη Θεσσαλονίκη την Τρίτη στις 7 στο Άγαλμα Βενιζέλου. Να μην τολμήσουν οι Αμερικανοί υπερεαλιστές να επιτεθούν στο νησί της Επανάστασης, λέει ο Ριζοσπάστης. Και πάμε στην απογευματινή. Μάχη με την Καμόρα της Κρήτης. Τρεις οικογένειες με βαριά εγκληματική δράση σε Ηράκλειο, Μαλεβίζη, Ζωνιανά και Άγιο Νικόλαο. 18 οι συλλήψεις. Και ξαφνικά ελεύθερος ο Γιωτόπουλος από φυλάκιση με όρους. Εγκαίνια Μητσοτάκη στο Παλάτι των Δεσποτών στο Μιστρά. Παρουσία Μενδώνη. Εκλογή δημάρχου και περιφερειάρχη από την πρώτη Κυριακή με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και το μεγάλο θέμα με το οποίο πρέπει να κλείσουμε αυτή την ενότητα και την πρώτη ώρα. Πρώτο βήμα για το τέταρτο του θρύλου, Final Four, ήρθαμε για να το κατακτήσουμε. Απόψε, έτσι, η πρώτη φάση, νομίζω στις 6 είναι το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Φενέρμπαχτσε και πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Αλφα Radio 989.
1: Για σήμερα Παρασκευή στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σταδιακά και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και στο Νότιο Βοϊκό και στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας τους 25 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 15 έως 20 βαθμούς. Στα νότια, Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 24 βαθμούς, ενώ έως 22 βαθμούς θα δούμε σε Ραφίνα, Λαύριο και τη Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 24 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι και μετά, στα επιδοτικά και την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα, θα δώσουν βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιο ισχυρές στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 4 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 με 28 βαθμούς στα ανατολικά πυρωτικά και τους 23 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλους. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Παρασκευή 22 Μαΐου 2026, Αλφα Radio 989, Τάσος Τάς Καλδρανιάν στη ρύθμιση του ήχου, Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής και η Δίνα Μόσχου στο μικρόφωνο.
1: Και ο Δημήτρης Γκόλιας στη παρέα μας καθημερινά από τις 6. Καλημέρα, πώς είστε σήμερα, Παρασκευούλα, που συνήθως είναι ζάχαρη και μέλι, λένε.
0: Ναι, έχει λιγάκι κρύο, δεν έχει?
1: Όχι. Μου λέει ο Γκόλιας έχει λιγάκι κρύο και φοράει κοντομάνικο.
0: Ναι, εντάξει.
1: Έριξε κάτι πάνω σου.
0: Τώρα ναι, γιατί έχουμε κατεβάσει εδώ πέρα, το έχουμε διαμορφώσει. Αλλά κάτι, είχαμε κάτι πάνω μου. Είχα πάρει ζακέτα.
1: Είναι λίγο θερμοκρασία για πιγκουίνους. Και τι την έκανες?
0: Την έβγαλα, εντάξει, την έβγαλα.
1: Να σου τη φέρω, μα.
0: Όχι, εντάξει, αντέχω.
1: Μην πλευρετωθείς. Βάσε ρητός, έχει μια δροσιά εδώ στο στούντιο, θα έλεγα. Έξω είναι καλύτερα, έχω να σας πω. Εδώ μέσα είστε λίγο έτσι δροσέρα.
0: Ναι. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι
1: είμαστε,
0: εντάξει, εδώ πέρα πρέπει να έχουμε μια θερμοκρασία συγκεκριμένη μέσα στο στούντιο. Αλλά νομίζω και έξω, εντάξει, έκανε αυτό το πισωγύρισμα με τη βροχούλα προχθές.
1: Καλά είναι, 19,5 βαθμούς έγραφε τώρα.
0: Ναι, είδες, είναι κάτω από το 2. Κάτω από το 2.
2: Είναι τέλεια.
1: Κάτω από το 2 λέει.
0: Κάτω από το 2.
1: Μια χαρά είναι το 19,5 για την εποχή. Είναι τέλεια, είναι πολύ ωραία.
0: Εντάξει.
1: Θα έχει βροχές τώρα βέβαια, μας είπαν, το Σάββατο σίγουρα.
0: Α, ναι, ναι.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Η ανοιξούλα είναι. Η άνοιξη τα έχει αυτά. Έχει τα πανεβάσματα.
0: Οπωσδήποτε. Και είπαμε και ακόμη μια φορά και αυτή τη χρονιά ούτε κρύο έκανε ούτε έβρεξε ούτε τίποτα. Λοιπόν...
1: Όχι, έβρεξε. Ευτυχώς έβρεξε. Γιατί εντάξει, έχουμε δει και τα αποθέματα έχουν ανέβει. Γιατί είχαμε ανάγκη το νεράκι. Τέτοιες ωραίες βροχές να ρίχνουν.
0: Ναι, αστεία.
1: Πλημμύρες δεν μπορούμε, γιατί ξέρεις.
0: Όχι,
1: ένα θέμα εδώ, δεν το αντέχουμε.
0: Όχι, ήμασταν και. Εντάξει, δεν θέλω να το πω για να μην φέρω γρουσούς γυαλιά. Ήμασταν τόσο όσο. Δηλαδή, μέχρι εκεί που δεν είχαμε, πώς να σου πω, πάρα πολλά περιστατικά. Είχαμε, βέβαια, το Γενάρη, έτσι.
1: Κι άλλο να ρίξει, καλά θα είναι.
0: Είχαμε το Γενάρη 2-3 περιπτώσεις πάρα πολύ κακές.
1: Ναι. Τώρα, επειδή ήρθα από τα νότια, να σας πω ότι υπάρχει μια ανάσχεση κυκλοφορίας εκεί στο κομμάτι της Φιλαδέλφειας. Τα αγαπημένα μέρη του Τάσου μας εδώ. Εκεί στη Φιλαδέλφεια πάντα, ρε παιδί μου, γιατί υπάρχει μια ανάσχεση?
2: Γιατί στενεύει
1: πολύ ο κυφισός εκεί.
2: Εκεί μετά την Αχανό
0: εκεί.
1: Έχει φορτηγά, έχει μπετονιέρες, έχει ό,τι μπορείς να φανταστείς. Είναι πάρα πολύ ωραία.
2: Είναι πολύ καλά σχεδιασμένος ο δρόμος.
0: Αυτό είναι πάνω στο ρου του ποταμού. Αυτό είναι το ένα σημείο και το άλλο στην Αχαρνών.
1: Ναι. Σήμερα πάντως ήταν το κομμάτι αυτό, εν πάση περιπτώσει. Όσοι μας ακούτε, έτσι στο κομμάτι αυτό της εξόδου. Οδηγείς, ρε παιδί μου, και βλέπεις πινακίδες που είναι ο Νότος υπέροχος. Ο Νότος υπέροχος. Δεν μύριζε τίποτα, έχω να σου πω, και ήταν μια πάρα πολύ ωραία ανατολή, γιατί περνάς από την παραλιακή, βλέπεις τη θάλασσα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τι ωραίο πράγμα αυτό, ρε παιδί. Πραγματικά. Βλέπεις τη θαλασσίτσα, βλέπεις τα σκάφη εκεί που είναι.
0: Έρχεσαι με άλλη ψυχολογία.
1: Στη μαρίνα εκεί του αλίμου. Υπέροχο.
0: Στη δουλειά σου. Εννοείται.
1: Καλημέρα σε όλους τους φίλους από όποιο σημείο και αν μας ακούτε και από όποιο σημείο της Ελλάδος και αν μας ακούτε. Εμείς θα σας ταξιδέψουμε με τον Δημήτρη σήμερα.
0: Και μάλιστα όχι σε έναν προορισμό.
1: Ναι, θα μιλήσουμε με την πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων ΚΟ, η οποία παράλληλα είναι και επικεφαλής του Ινοτουρισμού στη χώρα μας.
0: Στο οποίο έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα σε πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδας. Έτσι, γιατί το κρασί είναι συνυφασμένο με την ιστορία, την παράδοσή μας, την πατρίδα μας.
1: Από την αρχαιότητα. Έχουμε υπέροχα ελληνικά κρασιά, κάνουμε και εξαγωγές. Είναι ο Σεφρένη Καρδία.
0: Ακριβώς.
1: Αγαπάμε το κρασάκι σε κάθε περίπτωση και θα είναι ανοιχτές οι πόρτες των Ινοποιείων αυτό το Σαββατοκυριακό σε όλη την Ελλάδα και θέλαμε πολύ να σας το πούμε. Αν θέλετε να κάνετε μια ωραία επίσκεψη, ωραία βόλτα είναι αυτή.
0: Και ξεχωριστή βόλτα. Με ένα περιεχόμενο ιδιαίτερο.
1: Έτσι,
0: δεν το κάνεις συνέχεια ή κάποιοι άνθρωποι, πολλοί μπορεί να μην το έχουν κάνει. Έχει ένα ενδιαφέρον πάρα πολύ έτσι ξεχωριστό. Γιατί για παράδειγμα εκεί βλέπεις όλη αυτή τη διαδικασία, το πως παράγεται, πως συντηρείται, μαθαίνεις ποικιλίες, ειδικά ξέρεις αν είναι και οργανωμένα τα ενοποιεία, μπορεί να σου κάνει κάποιος μια επίδειξη, σου διδάσκει ουσιαστικά πως πίνεις κρασί, πως διαλέγεις το κρασί, πως αξιολογείς το κρασί, και είναι πάρα πολύ ωραίες πληροφορίες να τις γνωρίζει κάποιος, γιατί είναι μέσα στην κουλτούρα μας, μέσα στη ζωή μας και από τα πράγματα που δίνουν ποιότητα. Μια γνώση, ό,τι μπορείς να μαθαίνεις είναι καλό, ειδικά όταν συνδυάζεται και με τη γεύση και με την ομορφιά.
1: Έτσι,
0: γιατί
1: και
0: είναι
1: μετά,
0: ωραία αυτά τα πράγματα.
1: Μετά τις 7:30 θα συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον φίλο μας τον Παύλο, τον καλό ακροατή της πρωινής παρέας, που θα μας πει για ωραία πράγματα, όμορφα πράγματα που γίνονται στην Αρχόντισσα των Κυκλάδων, που δεν είναι άλλη από τη Σύρο βεβαίως.
0: Και πόσο σπουδαίο πράγμα είναι η αρχιτεκτονική κληρονομιά, διότι όταν ένας τόπος διατηρεί τη φυσιογνωμία του, αυτό μετατρέπεται και στο ξεχωριστό του, το διακριτικό του χαρακτηριστικό.
1: Οπωσδήποτε. Λοιπόν, η χθεσινή μέρα ήταν βεβαίως η μέρα της Μαρίας Καριστιανού. Δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς, διότι είχαμε την επίσημη εκδήλωση που έγινε στο Ολύμπιον πάνω στη Θεσσαλονίκη.

0: λευκό πουκάμισο με κεντυμένο ένα μαύρο τριαντάφυλλο, το οποίο όπως εξήγησε συμβολίζει τόσο τον άδικο θάνατο όσο και την αναγέννηση, παραπέμποντας βεβαίως στην τραγωδία των Τεμπών και τον χαμό του δικού της παιδιού. Όπως ξέρουμε, είναι η μητέρα της Μάρθης, της αδικοχαμένης Μάρθης, έτσι, στην τραγωδία των Τεμπών. Αυτά νομίζω που μας έχει πει όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα είναι ότι ο στόχος είναι η δικαιοσύνη, είναι η λογοδοσία, υπάρχει, είπε, πρόγραμμα για το θέμα του δημογραφικού, στήριξη των νέων, στήριξη των ηλικιωμένων. Ένα πρόσωπο που δεν πρέπει να ξεχάσουμε να αναφέρουμε επίσης είναι ο Κώστας Μητροδήμος.
1: Ναι.
0: Τον είχαμε φιλοξενήσει και εμείς στην εκπομπή προκαιρού όταν υπήρχαν οι αγροτικές κινητοποιήσεις. Ο Κώστας Μητροδήμος είναι από την περιοχή της Ελασσόνας. Είναι πολύ δυναμικός, η αλήθεια είναι αυτή. Θυμίζουμε ότι είχε επισκεφθεί τα μπλόκα η κυρία Καριστιανού και
1: έτσι
0: γνωρίστηκαν και είχαν
1: σωστά
0: φωτογραφηθεί και είχαν από τότε μια επαφή. Χθες λοιπόν τον είδαμε το κουστούμι τον κύριο Μητρόδημο να είναι και να ανακοινώνει επισήμως ότι είναι στο κίνημα της κυρίας Καριστιανού.
1: Οπότε όλοι αυτοί οι άνθρωποι στο αμέσως επόμενο διάστημα θα αρχίσουν ουσιαστικά να υποστηρίζουν και να γνωστοποιούν πρώτα απ' όλα τις θέσεις του κόμματος και τις απόψεις του, τις προτάσεις του για την πολιτική ζωή της χώρας μας. Αυτά.
0: Ναι, εκείνη έχει πει βεβαίως ότι το σύστημα την πολεμά και αυτό ακριβώς δείχνει ότι υπάρχει μια ανησυχία ότι ήρθε να ταράξει το σύστημα. Είπε ότι είναι ένα ανεξάρτητο κίνημα πολιτών. Θα δούμε που κινείται. Κάποιοι έσπευσαν να πούν ότι είναι δεξιές οι απόψεις ή και ακροδεξιές ακόμη. Κάποιοι τις καταλογίζουν ότι προφανώς έχοντας μαζί της ο Θανάση Ευγερινό είναι ένα κόμμα το οποίο πρόσκειται έτσι προς τη Ρωσία, όχι κατευθυνόμενο.
1: Υπάρχει
0: και
1: ένα
0: σύγκρουση. Αλλά
1: και όχι μόνο με τον κύριο Αυγερινό.
0: Ναι.
1: Είναι και ο πρόεδρος.
0: Κύριος που είπαμε νωρίτερα από την Αγία Πετρούπολη.
1: Λοιπόν, επομένως, κοίταξε τώρα αυτό με το ρωσικό στοιχείο. Εντάξει, μπορεί να πει κάποιος ότι υπάρχει. Ουσιαστικά, τι είναι, ότι σε οποιοδήποτε νέο μηχανισμό προσπαθείς με κάποιο τρόπο λίγο να τον περιγράψεις. Αυτοί οι όροι έχουν λιγότερο ουσία μέσα τους. Είναι περισσότερο έτσι μια προσπάθεια να σκιαγραφίσεις λίγο το πολιτικό αφήγημα ή το περιεχόμενο της όποιας τέτοιας προσπάθειας. Δεν ξέρω κατά πόσο δηλαδή έτσι και στις μέρες μας έχουν μεγαλύτερη σημασία πέρα από αυτή του να περιγράφεις. Για παράδειγμα αυτό με το ρωσικό στοιχείο, εδώ λένε και πάρα πολύ ότι θα υπάρχει και ένα ζήτημα, έγινε και στη Θεσσαλονίκη η παρουσίαση, έχει και αυτό μια σημασία. Λοιπόν, θα υπάρχει ζήτημα, για παράδειγμα, εκτιμούν κάποιοι, και με τον κύριο Βελόπουλο και με την κυρία Καριστιανού, ή στο ρωστικό στοιχείο και με τον κύριο. Εν τω μεταξύ, υπάρχει και άλλο κόμμα το οποίο στην Ελλάδα έχει την πιο παλιά σχέση από όλους με το. Ως σημείο αναφοράς και συμβολισμό με το ρωσικό στοιχείο.
0: Το καταλαβαίνω. Σχολίασαν πάρα πολύ χθες την μπλούζα που φορούσε ο Θανάσης
1: Ευγερινός.
0: Το είδες. Είχε τους κλασικούς της ρωσικής λογοτεχνίας, Τσέχοφ, Ντοστογεύσκι και Τολστόι.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα παρέπεμψε ο ίδιος στο έγκλημα και τιμωρία. Γι' αυτό και φορούσε.
1: Μάλιστα.
0: Φαινόταν δηλαδή τα πρόσωπα των τριών έτσι, κορυφαίων συγγραφέων.
1: Εντάξει, όλα αυτά δημιουργούν άλλον ένα νέο κύκλο συζητήσεων.
0: Έτσι. Λοιπόν, ο φίλος ο Μελέτης λέει καλημέρα, καλή εκπομπή, καλό Παράσκευο Σαββατοκυριακό. Να ευχηθώ, λέει, από την πλευρά μου καλή πορεία στο νέο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Σήμερα είπαμε ότι καταθέτει και τα επίσημα έγγραφα έτσι στον Άριο Πάγο. Παίρνει λοιπόν το βάπτισμα του πυρός. Και για τα υπόλοιπα όμως που ακολουθούν, τα υπόλοιπα κόμματα, γιατί είπαμε την Τρίτη περιμένουμε τον Αλέξη Τσίπρα επισήμως έτσι στο Θησείο. Και εντάξει, ένα καταπληκτικό βίντεο έχει το φίλο του, το φιλαράκι του εκεί στη δουλειά, ο Μελέτης, το Γατούλη, ο οποίος πρωί πρωί θέλει αγκαλιές και χάδια, όπως βλέπεις.
1: Στείλετε και εσείς τις καλημέρες στα σχόλια, τις σκέψεις, παρατηρήσεις σας μέσω Viber 6947-989-989 και μέσω mail στο nerpapaki-alpharadio989.gr.
0: Ο φίλος ο Νίκος λέει καλημέρα από το όμορφο ποτάμι. Είναι το όμορφο ποτάμι, πέρασα και εγώ από εκεί πριν. Όμορφο δεν το λες, αλλά εν πάση περιπτώσει. Φίλος μας ο Δημήτρης.
1: Έχει κίνηση αρκετή ήδη. Καλημέρα Δημήτρη, να είσαι καλά. Καλημέρα Δημήτρη και Ντίνα. Ο Δημήτρης μας στέλνει καλά, το μήνυμα. Τον ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά Δημήτρη.
0: Το Μισθοκλής είναι Γερμανία. Τι κάνεις στη
1: Γερμανία?
0: Μας έχει συνηθίσει από το Λευκό τον Πύργο να μας στέλνει. Καλημέρα, σήμερα είναι η Γερμανία. Ο Δάκης βεβαίως, καλημέρα Δάκη μας. Ευχαριστούμε που είσαι στην παρέα. Και ο φίλος ο Αντώνης. Πολλές ευχές λύσεις όσοι γιόρταζαν χθες. Να είσαι καλά, Αντώνη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Χθες είχα πάρα πολύ δουλειά και δεν μπόρεσα να ευχηθώ. Να είσαι καλά, η γιορτή κρατάει. Ου, 40 μέρες.
1: Εννοείται. Δεν το συζητάμε. Ειδικά αυτή η συγκεκριμένη που είναι σούπερ.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε έτσι να ξεδιπλώνουμε ραδιοφωνικά αυτά τα ωραία θέματα τα οποία θέλουμε σήμερα να σας παρουσιάσουμε. Σήμερα που είναι Παρασκευή και θέλουμε έτσι λίγο να είμαστε πιο χαλαροί και έχουμε μια πολύ ωραία πρόταση για σας που αφορά στα υπέροχα εινοποιεία που έχει η χώρα μας.
1: Έτσι, και τις πόρτες τους που ανοίγουν. Και γι' αυτό έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την πρόεδρο της Ένωδος Ξενοδόχων ΚΟ, την κυρία Μέρη Τριανταφυλοπούλου, η οποία και εκείνη ασχολείται πάρα πολύ με αυτό το ευγενές, εγώ θα πω, έτσι, πράγμα που λέγεται εινοποιείο. Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Καλημέρα σας.
2: Και χαίρομαι πολύ που σας ακούω, να είστε καλά.
0: Και εμείς το ίδιο, μιλήσαμε προκαιρού σε αυτήν εδώ την εκπομπή για αυτή την ιστορία με την ξαπλώστρα και τον Γερμανό που ζήτησε αποζημίωση. Όμως είπαμε ότι ήταν η έναρξη της επικοινωνίας μας, γιατί όποτε υπάρχουν ωραία πράγματα εμείς εδώ θα είμαστε, να τα λέμε μαζί σας.
2: Βέβαια, χαίρομαι πάρα πολύ και για την έναρξη της επικοινωνίας που έχουμε και για τη διατήρησή της. Αλλά νομίζω να είναι μια μοναδική ευκαιρία το Σαββατοκύριακο για τους φίλους του κρασιού και όχι μόνο, για τους ανθρώπους που θέλουν να ανακαλύψουν καινούργια πράγματα, mm-hmm. να επισκεφθούν τα εινοποιεία στις περιοχές τους. Η προσέλευση μπορεί να είναι από τις 11 μέχρι τις 7 και το Σάββατο και την Κυριακή. Γενικά, σαν πληροφορίες μπορούν να μπαίνουν στο winesofgreece.org. www.winesofgreece.org, γιατί αυτό είναι το πόρταλ του ελληνικού κρασιού, το επίσημο. Οπότε εκεί μπορούν να πούν αναπεριοχή, να δουν ποια είναι ανοιχτά εινοποιεία. Οπότε σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδος και να είναι, μέσα από αυτή την ιστοσελίδα θα πάρουν την πληροφορία για το που μπορούν να πάνε και να είναι τα εινοποιεία ανοιχτά και έτσι να έχουν την ευκαιρία και να δοκιμάσουν εξαιρετικά κρασιά. Η είσοδος είναι ελεύθερη και βεβαίως να γνωρίσουν τους ανθρώπους πίσω από το κρασί. Και το κρασί, ξέρετε, σε κάθε περιοχή είναι δεμένο με τον πολιτισμό, με πολλά πράγματα.
0: Από τα αρχαία χρόνια, έτσι. Και αυτό λέγαμε νωρίτερα με τον Δημήτρη. Είναι ουσιαφρένη καρδία. Είναι ιδιαίτερα αγαπητό το κρασί και είμαστε και πάρα πολύ περήφανοι γιατί κάνουμε και πολλές εξαγωγές, κυρία Τριανταφυλοπούλου.
2: Κάνουμε, ορίστε.
1: Ναι, και για αυτό το θέμα που σας λέει η Ντίνα, γιατί είναι ένα από τα προϊόντα τα οποία εξάγει η Ελλάδα και γίνεται και μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια για να υποστηριχθεί και αυτή η παραγωγή. Θυμάστε τότε και με την ιστορία με τους δασμούς, με τον Τραμπ, το κρασί ήταν ένα από τα προϊόντα που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Η πορεία του ή τα προβλήματα που υπάρχουν κάθε χρόνο στις καλλιέργειες με τα μπέλια. Ήθελα να σας ρωτήσω, έχετε εικόνα περίπου πόσα εινοποιεία υπάρχουν στη χώρα, έτσι, μια τάξη μεγέθους για να καταλάβουμε και εμείς το πόσο. Έτσι, αυτή η δραστηριότητα καταλαμβάνει ένα μέρος της οικονομίας και της κοινωνικής μας δραστηριότητας.
2: Βεβαίως θα σας πω. Είναι περίπου 1670 σε όλη την Ελλάδα.
0: 1670. Μεγάλος αριθμός.
2: Μεγάλος αριθμός. Όμως έχουμε πολλά μικρά εινοποιεία. Mm-hmm. Για να σας δώσω μια τάξη μεγέθους, περίπου τα 200 μόνο κάνουν πάνω από 100 τόνους. Τα άλλα κάνουν μέχρι 100 τόνους, που είναι περίπου άλλα 200-300, και μετά έχουμε μικρά εινοποιεία τα οποία υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Τοπικά εινοποιεία που και αυτά κάνουν εξαιρετική δουλειά και βγάζουν εξαιρετικά κρασιά, σε μικρότερες όμως ποσότητες.
0: Και είναι και οικογενειακές, δηλαδή, επιχειρήσεις.
2: Είναι οικογενειακές επιχειρήσεις και οι μεγάλες οικογενειακές επιχειρήσεις έχουν που δίνουν θέσεις εργασίας. Δηλαδή βασίζεται πάρα πολύ στην οικογένεια. Mm-hmm. Και συνήθως η γυναίκα του σπιτιού είναι πίσω από τα επισκέψιμα. Το λέω και. Έτσι όμως γίνεται. Είναι πάρα πολλά από τα 1600, βέβαια, αυτά που θέλουν να ασχοληθούν με τον τουρισμό, γιατί όταν κάνεις τουρισμό είναι μια άλλη διαδικασία.
1: Σωστά.
2: Όταν κάνουμε κρασιά, όταν θέλουμε να προσφέρουμε τουριστική εμπειρία, πρέπει να κάνουμε άλλη διαδικασία και να έχουμε υποδομές κτηριακές και όλα τα άλλα που μπορούν να έχουν μια ασφαλή παραμονή των ανθρώπων στον χώρο, αλλά και ανθρώπινο δυναμικό. Δηλαδή θα έρθει κάποιος, εμείς τι θέλουμε, μπαίνοντας στα εινοποιεία ο κόσμος, να γνωρίσει εμάς, να γνωρίσει τους ανθρώπους που είναι πίσω από το κρασί και δεν είναι μόνο ο ιδιοκτήτης, είναι όλοι οι άνθρωποι που βρίσκονται μέσα.
0: Είναι μια ολόκληρη αλυσίδα, έτσι, ο ένας με τον άλλον, και έχει πολύ ωραία ιστορία πώς παράγεται το κρασί. Όλη η διαδρομή του, δηλαδή.
2: Πάρα πολύ ωραία ιστορία, τα περισσότερα από τα εινοποιεία, ιδίως που είναι επισκέψιμα, γιατί τα τελευταία από το 2014 και μετά έχουμε και τα επισκέψιμα με σήμα εινοποιεία. Mm-hmm. Δηλαδή είναι περίπου 120 εινοποιεία τα οποία έχουν σήμα από το Υπουργείο Τουρισμού και μετά έχουν και σε δράσεις διάφορες εξωστρέφειας.
1: Ή αγροτουρισμού έχει σχέση κάποια από αυτά, νομίζω μπαίνουν και είναι συγγενή.
0: Ο εινοτουρισμός.
2: Ναι. Αγροτουρισμό με την έννοια, εντάξει, είναι ο τουρισμός υπαίθρου είναι μια γενικότερη έννοια. Mm-hmm. Γενικότερη έννοια που μπαίνει μέσα και αυτό. Εμείς όχι, υπάρχουν μόνο κάποια ενοπία που έχουν πολύ, πολύ λίγα όμως, μετρημένα στο ΕΕ, που έχουν κάποιες σουίτες και μπορεί κάποιος να παραμείνει εκεί. Αλλά ο εινοτουρισμός, ξέρετε, και η TUI, που είναι μια πάρα πολύ μεγάλη εταιρεία η οποία μας φέρνει κόσμο στην Ελλάδα, μετράει, έχει δείκτη εινοτουρισμού. Το δείκτη εινοτουρισμού, λοιπόν, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εμείς είμαστε στην πέμπτη θέση, δεν είμαστε πολύ κακά. Δηλαδή, σχετικά με το γεγονός ότι ο κόσμος δεν το ξέρει. Και το εινοτουριστικό προφίλ των εινοποιείων είναι μια καινούρια δραστηριότητα, την οποία βέβαια πρέπει να σας πω ότι υποστηρίζει πάρα πολύ το Υπουργείο Τουρισμού. Είναι προσωπική επιλογή της κυρίας Κεφαλογιάννη να έχει ένα Εθνικό Συμβούλιο Τουρισμού, το οποίο έχω την τιμή να έχω εγώ, είμαι πρόεδρος, και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο μας είχε βοηθήσει μέσω του Leader να κάνουμε μια προβολή και ένα στρατηγικό σχέδιο για τον εινοτουρισμό. Αλλά όλα αυτά βασίζονται στο γεγονός ότι οι εινοποιοί είναι έτοιμοι. Δηλαδή έχουν τις ενώσεις τους, όπως βλέπετε και στο δελτίο τύπου. Εμείς έχουμε 6 διαφορετικές ενώσεις σε όλη την Ελλάδα, που αυτές, μέσω αυτών γίνεται όλη η προσπάθεια για να μπορέσουμε να αναδείξουμε αυτό το κομμάτι του εινοτουρισμού που έρχεται και εμπλουτίζει την τουριστική εμπειρία.
1: Τι μπορεί να κάνει ένας επισκέπτης που πάει σε ένα εινοποιείο και έχει όλες αυτές τις προδιαγραφές που μας περιγράψατε? Δηλαδή, περιγράψτε μας λίγο την εμπειρία του επισκέπτη.
2: Ναι, το πρώτο και βασικό, θα κατέβει στο αμπέλι, θα δει τη διαδικασία, το ξέρετε, τη διαδικασία του κρασιού, 11 μήνες στο αμπέλι. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, μπορεί να περάσει πάρα πολύ ώρα μέσα στα αμπέλι για να καταλάβει πώς το σταφύλι αυτό φτάνει στο εινοποιείο και μετά γίνεται κρασί. Γιατί ακόμα και από τη διάρκεια βλέπετε ότι είναι 11 μήνες στο αμπέλι και ένα μήνα στο εινοποιείο για να εινοποιηθεί. Οπότε είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να κάνεις μια βόλτα πρώτα στη φύση και να δεις το αρχιτεκτονικό τοπίο που δημιουργεί το αμπέλι. Και μετά μέσα στο εινοποιείο βλέπεις τη διαδικασία να γίνει το σταφύλι, αφού έχεις μάθει πώς φτάνει και με τι αγωνία λόγω κλιματικής κρίσης πια φτάνει μέσα στο εινοποιείο. Και μέσα θα δεις όλες τις διαδικασίες της δημιουργίας του κρασιού και μετά οι άνθρωποι του εινοποιείου θα κάνουν μια γευσηγνωσία μέσα από την οποία μπορείς να μάθεις πράγματα για το κρασί, πώς το συνδυάζεις, τη θερμοκρασία που το πίνεις, τις διαφορές που έχουν τα ροζέ, τα λευκά και τα κόκκινα, και βεβαίως να μάθεις τη σχέση του κρασιού με τον τόπο. Που φυσικά. Αυτό αναδεικνύει και το γαστρονομικό προφίλ της κάθε περιοχής.
0: Έτσι είναι. Επειδή η εκπομπή μας, κυρία Τριανταφυλοπούλου, είναι διαδραστική, όση ώρα μιλάμε, λαμβάνουμε μηνύματα από τους φίλους που φαίνεται να τους ενδιαφέρει ιδιαίτερα να μπορέσουν το Σαββατοκύριακο να περάσουν έτσι μια βόλτα από ένα εινοποιείο. Είναι, νομίζω, εξαιρετική ιδέα. Ο φίλος ο Δημήτρης, λοιπόν, ρωτάει αν θα υπάρχουν κρασιά χωρίς αλκοόλ, όπως συμβαίνει σε όλο τον κόσμο.
2: Κρασιά χωρίς αλκοόλ είναι επιλογή του κάθε εινοποιείου αν θα κάνει ή όχι.
0: Ναι.
2: Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή όμως να σας πω ποια εινοποιεία έχουν κρασιά χωρίς αλκοόλ.
0: Είναι κάτι το οποίο έχουμε και στη χώρα μας, ωστόσο.
2: Έχουμε. Τώρα ξεκινάει να δημιουργείται αυτή η τάση. Προς το παρόν όμως δεν μπορώ να σας πω ότι αν θα πάει σε ένα εινοποιείο σε συγκεκριμένη.
0: Μπορεί να βρει, ας πούμε. Ναι.
1: Κυρία Τριανταφυλοπούλου, ποιες ποικίλες παράγει οικός?
2: Οικός έχει ουσιαστικά, ξέρετε, εμείς δεν μπορούμε να παράξουμε ό,τι μέχρι προένος χρόνου δεν μπορούσαμε να παράξουμε ό,τι θέλουμε. Έπρεπε να είναι μέσα σε συγκεκριμένες ποικιλίες. Οικός, έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε, τώρα μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε όπου θέλουμε. Είναι καινούρια, είναι ένα αμπελογικό διαμέρισμα όλη η Ελλάδα. Ωστόσο, εμείς όταν ξεκινήσαμε πριν από 36 χρόνια, κάναμε ό,τι επιτρεπόταν. Οπότε έχουμε αφήρικα σιρτικό που είναι οι τυπικές ποικιλίες της περιοχής μας. Έχουμε γεωγραφική ένδειξη του νησιού μας, δηλαδή υπάρχει γεωγραφική ένδειξη οικός. Έχουμε και ένα σαντονέ στα λευκά, μαλαγουζιά, και από τα κόκκινα έχουμε μανδυλαριά, σειρά και μερλό.
1: Μάλιστα, γιατί έχετε και εδάφη, έτσι, τα οποία είναι πολύ ιδιαίτερα γεωλογικά στο νησί αυτό.
2: Όλα τα νησιά μας έχουν, η αλήθεια. Και εμείς είμαστε τα εινοποιεία, τα περισσότερα από τα εινοποιεία που έχουμε στην ΚΟ και έχουμε, πρέπει να σας πω, 6 εινοποιεία στην ΚΟ. Είναι στην περιοχή του Ασφεδιού, το αμπέλια μας, που εκεί ήταν και η παραδοσιακή μας. Δηλαδή ο Ιπποκράτης, ό,τι έγραφε για το κρασί και όπως το χρησιμοποιούσε, γιατί το χρησιμοποιούσε και σαν φάρμακο, ήταν από εκείνη την περιοχή τα σταφύλια. Οπότε εξακολουθούμε και καλλιεργούμε.
0: Το κρασί με μέτρο είναι φάρμακο. Έτσι, αυτό κρατάμε από τη σημερινή μας συζήτηση.
2: Βεβαίως.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Τριανταφυλοπούλου.
2: Και περιμένουμε και όλους τους φίλους μας και όσοι δεν είναι φίλοι του κρασιού να έρθουν για να γίνουν.
1: Wines of Greece, λοιπόν,
0: αυτό το Σαββατοκύριακο. Σαββατοκύριακο σε όλα τα εινοπία της χώρας. Μια εξαιρετική ιδέα, εξαιρετική επίσκεψη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρώην επικοινωνία.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, την καλημέρα μας. Είναι η πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδοχών ΚΟ και βεβαίως υπάρχει Εθνικό Συμβούλιο Εινοτουρισμού, στο οποίο η ίδια είναι πρόεδρος.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς,

0: Αν τρομάξεις και μ' κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Λοιπόν, και από το κρασί στην αρχιτεκτονική κλείνω μια...
2: Και από την ΚΟΠ μιλούσαμε νωρίτερα με την κυρία Τριάντα Φιλοπούλου. Δες ποια είναι η μαγεία του ραδιοφώνου. Τσουπ! Φτάσαμε στη Σύρο, στην Αρχόντισσα των Κυκλάδων, στην πανεμορφή Ερμούπολη. Εκεί μας περιμένει λοιπόν ένας καλός φίλος της πρωινής παρέας. Και πολύ χαιρόμαστε όταν μας στέλνετε μηνύματα για όμορφα πράγματα που συμβαίνουν στη χώρα.
1: Είναι ο φίλος μας, ο ακροατής, ο Παύλος ο Χάτζη Γρηγορίου, ο οποίος μας ενημέρωσε ότι αυτό το Σάββατο στην Ερμούπολη της Σύρου ανοίγουν για το κοινό 12 αρχοντικά, έτσι, νεοκλασικά, στο πλαίσιο του 4ου Σύρος Heritage Festival. Και εκεί ουσιαστικά υπάρχει προβολή, ντοκιμαντέρ, εργαστήρια παραδοσιακής και σύγχρονης τέχνης. Θα μας τα πει όμως εκείνο
2: ο ίδιος. Βεβαίως, γιατί να πούμε ότι η Ερμούπολη γιορτάζει 150 χρόνια από τη θεμελίωση του Δημαρχείου, έτσι.
1: Ναι, το φοβερό.
2: Λοιπόν, Παύλος Χάτζη Γρηγορίου, Διευθυντής Ιστορικού Μουσείου Ερμούπολης, καλός φίλος της πρωινής παρέας. Κύριε Χάτζη Γρηγορίου, αγαπητέ Παύλο, καλημέρα.
1: Πώς είστε?
3: Καλημέρα, καλημέρα από τη Σύρο.
2: Χαιρόμαστε
3: και εμένα τον Ενικό, παιδιά.
2: Εννοείται. Αυτά λέμε κάθε μέρα.
1: Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα για την αρχιτεκτονική κληρονομιά και μπορεί κανείς απλώς να σκεφτεί τι θα ήταν τα νησιά μας και για παράδειγμα η Σύρος που είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση, εάν δεν είχε προστατευτεί η δόμηση.
3: Ακριβώς. Είναι ένα ζήτημα το οποίο μας προβληματίζει πολλά χρόνια, όχι μόνο εδώ στη Σύρο. Είναι κάτι που προβληματίζει τη χώρα και ειδικά τους τοπικούς πολιτιστικούς φορείς και στα νησιά μας που υπάρχει ιδιαίτερη τουριστική πίεση για ανάπτυξη που πολλές φορές έρχεται και σε μια αντίθεση και σε μια διαμάχη με την φυσιογνωμία, όπως είπε ο Δημήτρης νωρίτερα, με την πολιτιστική κληρονομιά του κάθε νησιού, που άλλωστε αν δεν υπήρχε δεν θα είχαμε και τουρισμό, γιατί ο κόσμος γι' αυτό πηγαίνει σε αυτά τα νησιά, αυτό περιμένει να δει, και η αλλίωση της αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς έχει άμεση επίδραση στην τουριστική κίνηση, και αυτό είναι που προσπαθούμε να κάνουμε και στο νησί εδώ στη Σύρο, να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο για την προστασία.
2: Νομίζω ότι η Σύρος το διατηρεί και δίνει τις δικές της μάχες για να το διατηρήσει.
3: Αυτό είναι αλήθεια. Η Σύρος γιορτάζει καταρχήν φέτος τα 200 χρόνια από την ημέρα που μαζεύτηκαν όλοι οι πρόσφυγες που δημιούργησαν την Ερμούπολη στα σκαλάκια της μεταμόρφωσης, του ναού της μεταμόρφωσης, που σήμερα είναι η Μητρόπολη μας, και μαζί συμφώνησαν να την ονομάσουν Ερμούπολη, δηλαδή η πόλη του Ερμή, η πόλη του εμπορίου, του ναυτικού κέντρου, αλλά εγώ θα έλεγα και της επικοινωνίας και της καινοτομίας. Οπότε είναι μια μεγάλη γιορτή για το νησί, τα 200 χρόνια και 150 χρόνια από τη θεμελίωση αυτού του μοναδικού αρχιτεκτονικού μνημείου του Δημαρχείου της Ερμούπολης από τον Ερνέστο Τσίλερ.
1: Το οποίο είναι ένας από τους λόγους που πραγματικά πρέπει κάποιος να επισκεφθεί αυτό το νησί, γιατί είναι ένα συγκλονιστικό κτίριο.
2: Και είναι και σήμα κατά τα τεθέν, έτσι.
1: Οπωσδήποτε.
2: Μόλις το βλέπεις αναγνωρίζεις ότι μιλάμε για τη Σύρο.
1: Και έχετε και το θέατρο, έτσι, την, πολύ κοντά, έτσι, που...
3: Θέατρο Απόλλων.
1: Το Θέατρο Απόλλων. Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι, επειδή είπατε πριν για την κληρονομιά του νησιού, την αρχιτεκτονική. Μέσα σε αυτά τα έτη υπήρξαν περίοδοι όπου ο κίνδυνος ήταν μεγάλος για να αλλάξει η δόμηση στην Ερμούπολη.
3: Είναι πάρα πολύ καλή ερώτηση, πάρα πολύ καλή, γιατί είναι ακριβώς αυτό που σήμερα το βράδυ στην έναξη του φεστιβάλ θα θίξουμε, και έχουμε προετοιμάσει να δείξουμε και στον κόσμο πως το 1972, λοιπόν αυτό το λέμε, θα το κατάω για έκπληξη για το βράδυ, αλλά θα το ακούσουν οι ακροατές από σήμερα, από το πρωί, το 1972 μία γυναίκα από την Ερμούπολη στέλνει μια επιστολή σε ένα περιοδικό που ήταν πολύ διαδομένο εκείνη την εποχή, το περιοδικό Γυναίκα.
1: Ναι.
3: Και σε αυτή την επιστολή η γυναίκα, η οποία δεν υπογράφει με το όνομά της και για λόγους πιθανόν ήταν η Χούντα, ήταν η διάφορα, δεν θα ήθελε να εκτεθεί, αναφέρει, χτυπάει το καμπανάκι για το ότι η Ερμούπολη αρχίζει και αλλοιώνεται. Αλλάζουν τα κουφώματα, τα κατοικίδια, κατεβίζουν σπίτια, φτιάχνουν πολυκατοικίες και πολύ πολύ στην αρχή όλο αυτή της πίεσης και του φαινομένου, ξεκινάει με αυτή την επιστολή μια σειρά δημοσιευμάτων σε εφημερίδες τοπικές με τον τίτλο «Ποιος θα σώσει την Ερμούπολη». Και αυτή είναι και η καμπάνια του μουσείου μας φέτος. Δηλαδή όλοι οι συνδράσεις μας ξεκινάνε το «Ποιος θα σώσει την Ερμούπολη», διότι από αυτή τη γυναίκα ξεκινάει μια διαδικασία να βγει το πρώτο διάταγμα προστασίας του οικισμού, το οποίο πραγματικά την έσωσε το 1976.
2: Είδατε λοιπόν μια γυναίκα ευαισθητοποιημένη, ένας ευαισθητοποιημένος πολίτης σε αγαστή συνεργασία με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, τι δύναμη είχαν να μπορέσουν να συγκρατήσουν αυτή την όμορφη εικόνα που έχει
3: η Σύρωση. Μόνο με περιοδικό και εφημερίδες, γιατί δεν υπήρχε και κάτι άλλο εκείνη την εποχή, και με μερικά δημοσιεύματα από το σέλιδο εφημερίδων.
1: Δεν τη γνώριζα αυτή την ιστορία και είναι πάρα πολύ ωραίο που μας τη λέτε, γιατί πρώτον δείχνει τι δύναμη μπορεί να έχει ένας άνθρωπος, έτσι, εάν κινηθεί στο σωστό χρόνο με τον σωστό τρόπο και έχει και το πάθος και την ικανότητα να υπερασπιστεί κάτι. Και γιατί δεν σας κρύβω ότι εγώ είχα στο μυαλό μου και κάποιες άλλες λίγες περιοχές της Ελλάδας που κράτησαν μέσα, κυρίως εκείνη την περίοδο που λέει ο Παύλος, που υπήρχε έτσι αυτή η λέλαπα, θα το πούμε, στη δόμηση, π.χ. το Ναύπλιο, που και εκεί υπήρξαν 2-3 άνθρωποι που βοήθησαν πάρα πολύ ή συνέβαλαν πάρα πολύ με έναν τρόπο για να σωθεί. Και σήμερα αυτό κεφαλοποιείται απίστευτα σε όσους οικισμούς έχουν κρατήσει την
2: και
1: εικόνα
2: να
1: τους και τη φυσιογνωμία
2: τους. Αυτό να κρατήσουμε τον χαρακτήρα που έχουν τα νησιά. Η Σύρος είναι μοναδική, θεωρώ, σε σχέση με τις άλλες Κυκλάδες. Είναι πραγματικά μοναδική, γι' αυτό την είπα νωρίτερα η αρχόντισσα των Κυκλάδων. Τα αγαπάμε όλα τα Κυκλαδονήσια βεβαίως, αλλά η Σύρος πραγματικά ξεχωρίζει.
3: Ναι, η Σύρος διατηρεί 1290 νεοκλασικά κτίρια. Δεν είναι, αυτός ο αριθμός είναι απίστευτος. Δεν υπάρχει σε άλλο μέρος στην Ελλάδα που να έχει διατηρηθεί ένας τόσο μεγάλος αριθμός ανέπαφος.
1: Είναι χαρακτηρισμένα τα κτίρια το καθένα. Είναι χαρακτηρισμένος ο οικισμός ως
3: ιστορικός τόπος.
1: Ιστορικός τόπος.
3: Ιστορικός τόπος ο οικισμός, και υπάρχουν και 135 περίπου κηρύξεις με μεμονωμένο μνημείο, αλλά κάποια στιγμή το Υπουργείο Πολιτισμού, επειδή δεν μπορούσε να συνεχίσει μεμονωμένες κηρύξεις 1200, έβαλε μια γραμμή και όρισε τον ιστορικό τόπο, οπότε προστατεύεται ο ιστορικός τόπος.
1: Ναι. Εδώ βέβαια να πούμε ότι και σε αυτά δεν υπάρχει μεγάλη βοήθεια, έτσι, γιατί αυτά τα σπίτια για να τα συντηρήσεις είναι πάρα πολύ δύσκολη ιστορία.
3: Ούτε μικρή βοήθεια δεν υπάρχει.
1: Αυτό. Ναι.
3: Φωνάζουμε πολύ καιρό, πολύ φορείς.
2: Όποιος έχει την τύχη να έχει ένα τέτοιο σπίτι, αισθάνεται πραγματικά μόνος του. Είναι δυσβάστακτο
3: το κόστος,
2: και πολλές φορές υπάρχουν και αγκυλώσεις που δεν αφήνουν τον άνθρωπο να κάνει πράγματα.
3: Ισχύουν όλα αυτά, και η αλήθεια είναι πως δεν θα θέλαμε και όλα αυτά τα κτίρια να καταλήξουν να γίνουν μονάχα μποτίκ hotel, ή να είναι επενδύσεις που να χάνουν και τον ιστορικό ιδιοκτήτη ή γενικότερα το να είναι κατοικία. Εγώ, καταγράφοντας κτίρια πολλά χρόνια στη Σύρο, πάνω από 20 χρόνια, από μικρός είχα εντυπωσιαστεί πάρα πολύ όταν έμπαινε μέσα σε αυτά τα κτίρια και έβλεπα μια κυρία να βλέπει τη λάμψη εκείνη την εποχή στην τηλεόραση και ταυτόχρονα να τρώει να πίνει τον καφέ της, και από πάνω να έχει φανταστικές οροφογραφίες, κτίρια τα οποία σας αφήνουν με το στόμα ανοιχτό, και για αυτούς τους ανθρώπους ήταν η καθημερινή τους ζωή. Αυτό είναι μοναδικό και δεν πρέπει να χαθεί στο νησί, και δυστυχώς το κράτος δεν ακούει να δώσει κάποιο είδους όθηση, όπως φωνάζαμε όλοι οι φορείς για το διατηρώ, το οποίο ήταν ένα πρόγραμμα σαν το Εξοικονομώ που θα βοηθούσε τους ιδιοκτήτες με μια μικρή βοήθεια.
2: Πρέπει να γίνει.
1: Πολλά χρόνια το περιμένουν όσοι έχουν τέτοια σπίτια. Αυτό είναι δεδομένο, διότι είναι ζωτική σημασία, είναι πάρα πολύ ψηλά τα κόστη, τελείως διαφορετική η κατάσταση σε σχέση με τις συμβατικές οικοδομές, τα υλικά τα οποία είναι φτιαγμένα, όλα αυτά τα πράγματα, τα γύψινα, αεροφωγραφίες, τα κουφώματα, δεν μπορείς να βάλεις σύγχρονα υλικά.
3: Ακριβώς.
2: Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι και αυτή τη φορά ένα μέσο ενημέρωσης και μια επικοινωνία μαζί του θα μπορέσει να βοηθήσει να υπάρξει αυτό το πρόγραμμα, το διατηρώ, το οποίο είναι εξαιρετική ιδέα και απολύτως αναγκαίο, θα έλεγα, αγαπητέ Παύλο. Θέλεις να μας πεις κάποια στοιχεία για το φεστιβάλ?
3: Ναι, θα ήθελα να μοιραστώ κάποια πράγματα. Καταρχήν, αυτό που είπατε, τα 12 έχουν γίνει 13 τα αρχοντικά που ανοίγουν τελικά αύριο το πρωί.
1: Ναι, ωραία.
3: Πολύ ωραία. Ώρα το πρωί ξεκινάμε στο θέατρο. Είναι όλα δωρεάν. Ο κόσμος παίρνει ένα χάρτη και κινείται δωρεάν σε όλα τα κτίρια αυτά. Και τον περιμένουν οι 40 εθελοντές μας από όλη την Ελλάδα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη και από την Κύπρο, οι οποίοι έχουν έρθει και μας βοηθάνε στο φεστιβάλ και τους ευχαριστούμε πολύ. Mm-hmm. Τα σχολεία ξεκινάνε ήδη από σήμερα με εργαστήρια, τα οποία το ένα έχει να κάνει με τη μάστιγα του γκράφιτι που μας προβληματίζει πάρα πολύ και εδώ στην Ερμούπολη. Το Υπουργείο Πολιτισμού ήρθε σήμερα με συντηρητές και θα βοηθήσει τα σχολεία να καταλάβουν πόσο δύσκολο είναι να αφαιρεθεί ένα γκράφιτι από τα μάρμαρ ενός νεοκλασσικού κτηρίου. Mm-hmm. Αύριο έχουμε επίσης τον Νίκο τον Κυπουργό με τον Δημήτρο Βερνίκο, το ντοκιμαντέρ για τον Μάνο Χατζηδάκη, είδωλο στον καθρέφτη, που θα μιλήσουν ζωντανά για την εμπειρία τους πάνω στη σκηνή του θεάτρου με την συνεργασία τους με τον Μάνο Χατζηδάκη. Και η πιο σημαντική μας δράση, και με αυτό θα κλείσω, είναι την Κυριακή που έχουμε μέσα στο Δημαρχείο με τα 150 χρόνια την εμπειρία, δεν θα το πω έκθεση, είναι μια εμπειρία τεράστια που έχουμε στήσει στα 7.000 τετραγωνικά του Δημαρχείου, που ονομάζεται Στο μυαλό του Τσίλερ. Είναι μια δουλειά που κάνουμε 3 χρόνια με το Πανεπιστήμιο του Νότερνταμ από την Αμερική. Mm-hmm. Έχουμε καταγράψει στο Δημαρχείο. Η έκθεση που υπάρχει, που εστήθηκε χτες, θα παραμείνει όλο το καλοκαίρι δωρεάν και ανοιχτή για το κοινό για να τη δουν, αλλά μόνο την Κυριακή το βράδυ οι τυχεροί που θα έρθουν θα έχουν την ευκαιρία να μπουν σε projection mapping, να μπουν και να δουν 7 ντοκιμαντέρ σε διαφορετικές γωνιές του Δημαρχείου, να ζήσουν οπτικοακουστικές εμπειρίες. Αυτό θα επαναληφθεί άλλη μία φορά για όσους δεν προλάβουν από την Αθήνα να είναι κοντά μας αύριο. Θα επαναληφθεί άλλη μία φορά 1 Αυγούστου. Οπότε μπορείτε να το βάλετε στο πρόγραμμά σας ότι 1 Αυγούστου θα ξανακάνουμε αυτή τη δράση στο μυαλό του Τσίλερ και σας περιμένουμε να έρθετε να τη ζήσετε μια μαγική βραδιά.
1: Ωραία, πάρα πολύ, πολύ καλό αυτό. Και μέσα στο καλοκαίρι δίπλα είναι η Σύρος.
3: Ακριβώς.
2: Εντάξει, κοντά είναι.
1: Κοντά.
3: Είναι 2 ώρες με το ταχύπλο, οπότε δεν είναι. Οι τιμές είναι λίγο πλέον ακριβές, αλλά αξίζει τον κόπο. Όποιος δεν έχει έρθει, να έρθει να την ζήσει μία φορά.
2: Τώρα, εμείς μιλάμε με τον Παύλο από τη Σύρο. Πριν μιλούσαμε με την Κο και τώρα μας στέλνει μήνυμα η φίλη μας η Βιβί, η οποία μας ακούει από τη Χίο. Δες εδώ τι γίνεται σήμερα, τι ωραίο γίνεται σήμερα στο ραδιόφωνο του Α. Και μας λέει λοιπόν η Βιβί μας ότι η Σύρος είναι γέννημα της σφαγής της Χίου.
3: Σαφώς είναι, βέβαια. Το μεγαλύτερο ποσοστό από τους πρόσφυγες που ήρθαν το 1822 ήταν οι Χιώτες.
2: Χιώτες λοιπόν. Είδες, μαθαίνεις
3: και
2: ωραίες
3: πληροφορίες.
2: Βροντάδο,
1: ναι. Ναι, βέβαια. Και για να πάμε λίγο στο σήμερα, υπάρχουν άνθρωποι που πηγαίνουν στη Σύρο για να μείνουν μόνιμα.
3: Υπάρχουν, και είναι και μεγάλος αριθμός. Καταρχήν έχουμε τους ψηφιακούς νομάδες, που είναι μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων που έρχεται και πολλοί από αυτούς μένουν τελικά για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Αυτή είναι μια οργανωμένη δράση και από εκεί και πέρα υπάρχει πολλοί κόσμος που έρχεται και θέλει να μείνει μόνιμα στο νησί. Νομίζω πως αυτό στηρίζεται η Σύρος και ιδιαίτερα η Ερμούπολη. Είναι ο χαρακτήρας της αυτός, είναι ανοιχτός. Είναι εύκολα μπορεί κανείς να τον κάνει τόπο του. Εγώ θέλω να σας πω ότι δεν είμαι Συριανός, είμαι Θεσσαλονικιός. Έχω έρθει πριν από 25 χρόνια στο νησί. Από έρωτα.
2: Ερωτικός μετανάστης λοιπόν. Ο Θεσσαλονικιός.
3: Αλλά έμεινε εδώ, έκανε οικογένεια. Είναι ένα νησί που αγκαλιάζει εύκολα τον άνθρωπο που αν το αγαπήσει θα τον αγαπήσει και αυτό. Οπότε είναι ανοιχτό σε αυτούς τους μετανάστες.
2: Είναι όμως και η πρωτεύουσα των Κυκλάδων, έχει και υπηρεσίες. Δηλαδή θέλω να πω σε σχέση με τα υπόλοιπα νησιά, έχει και υποδομές Σύρος.
3: Έχει υποδομές, έχει ζωή του χειμώνα που είναι πολύ σημαντικό. Μπορεί να είναι η ίδια με το καλοκαίρι. Πολλές φορές είναι και λίγο καλύτερη, γιατί παίρνουμε και λίγο ανάσα. Γιατί έχει μια τουριστική ανάπτυξη το νησί τα τελευταία χρόνια. Είναι ένα μέρος που ειδικά για τις οικογένειες είναι πάρα πολύ φιλικό. Τα δικά μου τα παιδιά από 8 χρονών, 6 χρονών, 8 κινούνται ελεύθερα μόνα τους μέσα στην πόλη. Δεν πηγαίνω να τα πάρω. Δεν χρειάζεται να τα φέρω.
2: Σπουδαίο αυτό για
3: να ξέρω που είναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
2: Και για τους γονείς να είναι εξέγνιαστοι βέβαια.
3: Ακριβώς.
1: Λοιπόν,
2: έστε
1: νομίζω
2: καλά, αγαπητέ Παύλο,
1: ότι Παύλο δώσατε πάρα πολλούς λόγους στους ακροατές μας έτσι να κάνουν μια επίσκεψη στο νησί.
2: Και εμείς είμαστε εδώ εννοείται, οπότε υπάρχει κάτι καινούριο, γιατί γίνονται ωραία πράγματα σε πολλά σημεία της χώρας. Εδώ είμαστε να τα αναδεικνύουμε μέσα από την εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μέλος της πρωινής παρέας.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
1: Καλή επιτυχία.
2: Πολλούς χαιρετισμούς από την Αθήνα. Ο κύριος Παύλος Χατζηγρηγορίου, διευθυντής του Ιστορικού Μουσείου της Ερμούπολης στη Σύρο και καλός μας ακροατής βεβαίως.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
7: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία μπαρμπεκιού σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
8: Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
9: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Σε πειράζει εδώ ο φίλος μας ο Κώστας. Λέει ο Δημήτρης στο διάλειμμα μετά τη συνέντευξη που είχαμε, έτσι, με τη Σύρο, με τον κύριο Χατζη Γρηγορίου. Στάνταρ θα είπε, εκεί έπρεπε να είμαι, αλλά τώρα είναι αργά. Μετά τη σύνταξη, βλέπουμε Δημήτρη, μετά τη σύνταξη, σου λέει ο Κώστας.
1: Και είναι πάρα πολύ εύστοχο το σχόλιο, έτσι.
2: Ναι, αλλά έχουμε ένα θέμα τώρα εμείς, Κώστα μου. Έχουμε ακόμα χρόνια για τη σύνταξη.
1: Ναι, επίσης σε βρίσκω και αισιόδοξο, γιατί εγώ δεν βλέπω να παίρνω. Αλλά εντάξει, αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
2: Δεν βλέπεις να παίρνει. Δεν είναι προσωπικό το ζήτημα.
1: Όχι, ναι, αυτό θέλω να πω.
2: Δεν βλέπουμε ορίζοντα.
10: Και αυτά που θα πάρεις δεν ξέρω αν θα φτάνουν.
2: Και αυτά που θα πάρεις.
1: Ακριβώς. Οπότε είναι λίγο δύσκολο. Μπορεί να πάμε όμως εκεί να ψαρεύουμε.
2: Πολλοί το λέμε. Ότι αν
1: ή να κάνουμε ένα
2: Θεός...
1: κοινόβιο ωραίο, να μένουμε όλοι μαζί.
2: Κοίταξε, αν είμαστε γέροι.
1: Γι' αυτό.
2: Αυτό πρέπει να κάνουμε. Να είμαστε γέροι πρωτίστως. Και αν τα καταφέρουμε, νομίζω ότι περισσότεροι έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας να φύγουμε από την Αθήνα. Και να πάμε κάπου όμορφα.
1: Πολλοί κόσμος πια. Πολλοί κόσμος.
2: Δεν θες να πας να ηρεμήσεις, ρε παιδί μου. Να ξυπνάς το πρωί καθαρό αέρα.
10: Και κάποιος απλώς μεγαλώνοντας.
2: Στο καφεδάκι σου.
10: Έχεις μεγαλύτερες ανάγκες.
2: Από... ανάγκες από πλευράς υγείας, λες. Ναι. Γι' αυτό λέω να είμαστε γεροί. Είχα λόγο που το είπα.
1: Ναι, εντάξει. Και είναι...
10: να πας σε κάποιο μέρος που να έχει μια υποδομή.
2: Πρέπει να έχει υποδομή, οπωσδήποτε.
1: Και αρκετοί άνθρωποι που έχουν τη δυνατότητα, ίσως θα ήταν και λίγο καλή επιλογή
10: και
1: να το κάνουμε.
10: Την...
1: και να
10: είναι κοντά. Στο να έχουμε άμεσα τη. Τους γιατρούς και αυτά. Δηλαδή, τώρα για φαντάσου να είσαι ένα νησί που δεν.
1: Ναι, το νησί έχει μια δυσκολία έτσι, από τη φύση του, αλλά σε κάποιες άλλες περιοχές που είναι κοντά στην πόλη, νομίζω ότι είναι και λίγο στο μυαλό μας, στην νοοτροπία μας. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι ανάγκη να είσαι για τους 12 μήνες εκεί, αλλά να μένουν μεγάλα διαστήματα. Πιστεύω ότι αρκετός κόσμος θα μπορούσε, περισσότερος κόσμος.
2: Μας στέλνει ένα μήνυμα σημαντικό ο φίλος ο Τάφ Δέλτα για ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα, το οποίο σημειώθηκε λίγο νωρίτερα στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Σχηματαρίου, στο Σχηματάρι. Μας παραπέμπει και όλα στην πολύ καλή ιστοσελίδα, το Evia Online. Αναφέρεται λοιπόν ότι από το τροχαίο έχουν τραυματιστεί τρεις άνθρωποι σχετικά με τις συνθήκες του ατυχήματος κοντά στην έξοδο του Σχηματαρίου. Ένα αυτοκίνητο που είχε κατεύθυνση προς Χαλκίδα. Ξέφυγε από την πορεία του, χτύπησε στο διαχωριστικό, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας που πηγαίνει προς Αθήνα, με αποτέλεσμα να χτυπήσει με σφοδρότητα δύο αυτοκίνητα που πήγαιναν κανονικά στην πορεία του. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πληροφορία. Σημαντικό, όσοι κινήσετε προς τα εκεί, προς την περιοχή του Σχηματαρίου, να ξέρετε ότι συνέβη αυτό λίγο νωρίτερα. Ευχαριστούμε πολύ το φίλο μας. Ευχόμαστε τα καλύτερα για τους τραυματίες βεβαίως. Και να μην είναι σοβαρά, αλλά όταν ένα αυτοκίνητο φεύγει, πηγαίνει στο αντίθετο ρεύμα, καταλαβαίνεις από το πουθενά τώρα. Γι' αυτό λέμε ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υπάρχει δυνατότητα σε κανένα αυτοκίνητο να περάσει το αντίθετο ρεύμα. Αυτό σημαίνει διαχωριστικά στην Εθνική Οδό.
1: Κοιτάξτε τώρα, έχει και κίνηση αρκετή στον Κηφισό, έτσι, στο ρεύμα καθόδου. Ξεκινάει ουσιαστικά από τον κόμβο της μεταμόρφωσης και φτάνει χαμηλά μέχρι την Λένορμαν, και στην άνοδο είναι από τα Σεπόλια μέχρι την Νέα Φιλαδέλφια περίπου. Αρχίζει σιγά σιγά και πιάνει κίνηση. Και οι Κηφισίες χαμηλά όμως, κυρίως προς την άνοδο στο Ψυχικό και στην κάθοδο εκεί μετά τη συμβολή με την Κατεχάκη. Βασιλιάς Κωνσταντίνου πάντα έχει κίνηση αυτή την ώρα, όπως και η άνοδο Συγκρού προς το κέντρο, προς την Καλλιρόης, και βέβαια το τμήμα της Βουλιαγμένης που και εκείνο είναι κοντά στο κέντρο της Αθήνας.
2: Λοιπόν, πρέπει να στείλουμε ιδιαίτερες καλημέρες στο φίλο μας τον Απόστολο, ο οποίος εκτελεί, όπως ξέρετε, διεθνείς μεταφορές. Από την Αυστρία μας ακούει σήμερα. Αγαπητή Ντίνα, σε εσένα, στον Δημήτρη, στον Τάσο, τα φιλιά μου. Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, βρισκόμουν, λέει, στη Σικελία και σας αναζητούσα. Βρες η Αποστολή, δεν είπαμε, θα μας πάρεις εσύ με την Ταλίκα. Πώς θα πάμε μόνοι μας? Εγώ, ο Δημήτρης και ο Τάσος, θα μας φορτώσεις πίσω. Θα έχουμε και μια ωραία GoPro. Κάμερα μπροστά.
1: Σικελικό σκηνικό.
2: Θα καταγράφουμε όλη τη διαδρομή. Την επόμενη φορά που θα πας σε Κελία, πέρασε από κάτω, πάτα την Κόρνα, θα κατέβουμε και τρεις.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για καλά. Το μήνυμά σου, όπως και την Αγγελική για την καλημέρα της. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ο Ανδρέας τι λέει, μας
1: ο
2: πειράζει
1: Ανδρέας,
2: πάλι.
1: Ο Ανδρέας λοιπόν από την Κώστη Σύρο στη Σχίο και από εκεί στον Γρηγορίου Λαμπράκη, στον Κορυδαλό, που είναι κλειστή αριστερή λωρίδα, κοντά λέει στο σημείο που βρίσκει στην Πέτρου Ράλι, λόγω έργου. Συστήνεται υπομονή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε, Ανδρέα μου, πολύ χρήσιμη πληροφορία.
1: Και εκεί ένας δρόμος πάει πάρα πολλοί κόσμος. Σε την ώρα και έχει πολλή κίνηση.
2: Έτσι ακριβώς. Ο Πάτροκλος λέει: θα σας δω στο πλοίο για τη Σύρο. Βέβαια, μας γράφει Σύρος 2001 και έχει μια ραγισμένη καρδιά, που σημαίνει ότι κάτι δεν πήγε πολύ καλά το 2001 στη Σύρο για τον Πάτροκλο.
1: Εγώ προσπαθώ να θυμηθώ αν είχα πάει το 2001 στη Σύρο, τώρα που το λέει. Όχι, πιο μετά.
2: Λοιπόν, ήξερες τον Πάτροκλο?
1: Όχι, τον Πάτροκλο, αμά αυτό ήθελα να σκεφτώ. Αν είχε τύχει να ήμασταν την ίδια χρονιά, όχι. Όχι.
2: Προσπαθώ να καταλάβω ποιον αφορά η ραγισμένη καρδιά. Ναι. Όχι εσένα, σε κάθε περίπτωση.
1: Όχι.
2: Σε πειράζω, βρε. Λοιπόν. Κάτι δεν πήγε πολύ καλά, αλλά ξέρεις, κάποια φορά ξαναπηγαίνεις ένα μέρος.
1: Ναι.
2: Είναι πάρα πολλοί λοιπόν που το κάνουν αυτό, το ξέρεις.
1: Πηγαίνουν εκεί που ράγει η καρδιά.
2: Έχουν πάει διακοπές, έχουν χωρίσει, ρε παιδί μου.
1: Αυτό.
2: Έχουν περάσει άσχημα, ναι. Και σου λέει, όχι, εγώ θα ξαναπάω, γιατί δεν θέλω να μείνει αυτή η μαυρίλα στο μυαλό μου για αυτό το μέρος. Θα ξαναπάω με καλή παρέα και θα περάσω ωραία.
1: Το θαυμάζω. Τώρα,
2: είναι άλλοι που δεν το αντέχουν πιο... να το ξαναπεράσουν και το ξαναζήσουν, ας πούμε, με έναν τρόπο.
1: Νομίζω ότι κοίταξε να δεις. Αν έχεις μια αρνητική εμπειρία, συνήθως το αποφεύγεις. Τώρα, εκτός αν δεν μπορείς να το αποφύγεις λόγω αντικειμενικών συνθήκων. Αλλά δεν ξέρω. Καλά, να σου πω, όπου και να πας, το θέμα είναι ότι παράγει ότι σου συμβαίνει. Τώρα το μέρος.
2: Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα για την Ταλίκα του Απόστολου ότι θα πάμε όλοι μαζί στην Κάτω Ιταλία και Σικελία, και λέει ο Νίκος, άντε να κάνουμε την Ταλίκα Πούλμαν. Άλλος για την Ταλίκα μας, όλοι μαζί άλλοι να φορτωθούμε. Να και Βασιλάκου μαζί.
1: Η οποία μόλις έχει μπει στο στούντιο.
2: Λένα, θέλω να το κάνεις εικόνα. Μία Ταλίκα, όλη εδώ η πρωινή παρέα, και θα πάμε Κάτω Ιταλία.
11: Η κόρη μου ίσως η Αλίστρια.
2: Εντάξει, θα πάμε εκδρομή. Είναι λίγο πιο μακρινή, αλλά δεν πειράζει, δεν είναι ωραία. Τέλεια.
11: Φανταστικό.
2: Βέβαια, τι το συζητάς. Λοιπόν, ο Βαρκάρης κάτι σου λέει, εσένα, σε εσένα απευθύνεται.
1: Λοιπόν, φίλε, ναι, εντάξει, όχι, τώρα αυτό έτσι που μας το λες είναι
2: πες
1: λίγο.
2: Το μόνο, εντάξει, πλάκα έχει.
1: Πιο, γιατί? Λοιπόν, ότι. Εντάξει, για το. Ναι.
2: Για τα εινοποιεία που λέγαμε, εντάξει, θα το πω εγώ ως γυναίκα για να μην παρεξηγηθώ, λοιπόν. Φίλε, επιβεβαιώνομαι, λέει, δεν υπάρχουν άσχημες γυναίκες. Άνδρες που δεν πίνουν υπάρχουν. Γεια σου, Βαρκάρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Πάει και ανάποδα λίγο κι αυτό.
2: Ναι, προφανώς για όλους είναι.
1: Λοιπόν,
2: η ομορφιά είναι πολύ υποκειμενική, έχω να σας πω. Είτε με κρασί, είτε άνευ.
1: Εντάξει, φτάνουμε κάπου στο τέλος.
2: Ας το κλείνουμε κάπου εδώ.
1: Αν διαβάσετε λίγο τι έχει γίνει με το θέμα με την πρωταγωνίστρια της Οδύσσας, κάπου αρχίζει να είναι λίγο κουραστικό, νομίζω.
2: Τι, πάλι?
1: Πάλι, χαμός.
2: Πάλι?
1: Πάλι χαμός. Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος.
2: Η Ελένη ήταν λευκόλενος, δεν είπαμε.
1: Ναι.
2: Είχε λευκά χέρια.
1: Ήταν.
10: Φούρσε γάντια.
1: Τάσο Τασκαλδρανιάν. Στη ρύθμιση του ήχου. Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια τη εκπομπή. Και Ντίνα Μόσχου στο μικρόφωνο.
2: Και ο Δημήτρης Γκόλιας στην παρέα μα καθημερινά από τι 6. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συντροφιά σα και αυτή την εβδομάδα που κάπου εδώ φτάνει στο τέλο τη. Ραντεβού τη Δευτέρα στι 6 το πρωί. Προηγουμένω, ωστόσο, θα δώσουμε το μικρόφωνο στην καλή συνάδελφο Λένα Βασιλάκου. Καλημέρα, Λένα μα.
11: Καλημέρα και επισήμω.
2: Καλώ ήρθατε. Και σήμερα τούτη εδώ την ώρα.
1: Αμέσω μετά.
2: Κάτσε. Ωραιότερο, γυρότερο, αναλυτικότερο, ακριβέστερο δελτίο ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφώνου. Παρακαλώ.
11: Κουνούσε το
1: Νίκος Παναγιωτόπουλος μετά. Εντάξει, Χατζής Αθναής Νέγκα, μείνετε εδώ στον Αλφα Ρέντιο 89.
2: Καλημέρα σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο.
4: Η ώρα είναι 8.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην κάθοδο της λεωφορού Κηφίσου από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Περιστέρι λόγω και τροχαίου ατυχήματος νωρίτερα. Επίσης στην άνοδο από Λένορμαν μέχρι Αχαρνών. Στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο, επίσης λόγω τροχαίου. Μποτιλιάρισμα από τη Μεταμόρφωση μέχρι την Κηφισίας. Δυσκολίες για τους οδηγούς και στην έξοδο για Λαμία. Επίσης στη λεωφόρο Αθηνών προς Καραμαγκά από το δάσος Χαϊδαρίου, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην παραλιακή από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας προς το λιμάνι του Πειραιά, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από τη Συμβολή της με την Κατεχάκη, μικρές καθυστερήσεις επίσης στην Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ηλιούπολη προς τη λεωφόρο Καρέα. Θετικές ενδείξεις παρά τα ανοιχτά μέτωπα Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν, με το στενό του Ορμούς και το ιρανικό ουράνιο να παραμένουν τα δύο μεγαλύτερα αγκάθια των διαπραγματεύσεων. Δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, αλλά οι διαφορές έχουν αμβληθεί, δήλωσε υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος στο πρακτορείο Reuters. Σημείωσε επίσης πως τα μεγαλύτερα αγκάθια στις διαπραγματεύσεις αφορούν στο εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν και στο καθεστώς των στενών του Ορμούς. Νωρίτερα, το εργατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν μετέδωσε πως Ουάσιγκτον και Τεχεράνη φέρονται να κατέληξαν σε προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας, η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες ώρες. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποκτήσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει το Ιράν παρά την άρνηση της Τεχεράνης να τα παραδώσει. Εντολή να μην σταλεί στο εξωτερικό το εμπλουτισμένο ουράνιο της χώρας έδωσε ανώτατος ηγέτης του Ιράν, σύμφωνα με δύο ιρανικές πηγές που μίλησαν στο Reuters. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, τον οποίο επικαλείται το πρακτορείο Interfax, ανέφερε πως ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, επισκεπτόμενος προσφάτως στο Πεκίνο, παρουσίασε στον Κινέζο ομολογό την ιδέα της μεταφοράς και φύλαξης του ιρανικού εμπλουτισμένου ουρανίου στη Μόσχα. Ο Οργανισμός Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου σημείωσε πως ο κίνδυνος απειλής στα στενά του Ορμούς και στον κόλπο του Ομάν στην Αραβική θάλασσα παραμένει σε κρίσιμο επίπεδο, με την κυκλοφορία μέσω των στενών να συνεχίζει να είναι σημαντικά μειωμένη. Στην εσωτερική επικαιρότητα, σήμερα θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση και η ψήφιση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών. Η αντιπολίτευση αναμένεται να επικαλεστεί το δικαίωμα που δίνει το Σύνταγμα στις μειοψηφίες να συγκροτούν εξεταστικές με 120 θετικές ψήφους, ενώ η κυβέρνηση δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά της προς το παρόν, αν θα βάλει θέμα έγκρισης από 151 βουλευτές επικαλούμενη ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Απορρίφθηκαν από την Ολομέλεια της Βουλής οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτική σχετικά με την υπόθεση του ΠΚΠ. Το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του οργανισμού, θα περάσουν σήμερα 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται στη σχετική δικογραφία. Από τα πολιτικά πρόσωπα με βάση το αίτημα άρσης ασυλίας, 2 ελέγχονται για κακούργημα και 9 για πλημέλημα. Προθεσμία για νομωτή εξηγήση στις 5 Ιουνίου πήραν τα μη πολιτικά πρόσωπα που προσήλθαν χθες στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία παρουσίασε η Μαρία Καριστιανού χθες σε εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη. Έχει ως σύμβολο ένα περιστέρι και ένα κλαδί ελιάς. Στόχος η πρώτη θέση, για να αλλάξει τα πράγματα χρειάζεσαι την εξουσία, ανέφερε η κυρία Καριστιανού. Απέκλεισε το ενδεχόμενο συνεργασίας με κάποια από τα υπάρχοντα κόμματα. Εκτός φυλακής βρίσκεται μετά από 24 χρόνια ο καταδικασμένος ως αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Στο διεθνή χώρο και πάλι ο καθαιρεθής από το δικαστήριο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Τουρκίας, ο Γκιούρο Ζέλ, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον της δικαστικής απόφασης που τον απομακρύνει από την ηγεσία του κύριου κόμματος της τουρκικής αντιπολίτευσης, χαρακτηρίζοντας τη σημερινή ημέρα ως μαύρη ημέρα για τη δημοκρατία στην Τουρκία. Και στην αθλητική σας ενημέρωση στις 6, Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε για το Final Four της EuroLeague που διεξάγεται στο ΆΚΑ Φρουρίου η Αθήνα και άλλες περιοχές του Λεκανοπεδίου μέχρι και τη Δευτέρα. Αυξημένα είναι τα μέτρα ασφαλείας σε αθλητικές εγκαταστάσεις, σημεία συγκέντρωσης φιλάθλων, σταθμούς μέσων μαζικής μεταφοράς αλλά και στους βασικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ενώ απαγορεύονται οι δημόσιες συναθρήσεις και οι αυτοκινητοπιμπές στο κέντρο της Αθήνας. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσετραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
0: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
2: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
3: Για σήμερα Παρασκευή στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σταδιακά και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και στο νότιο Βοϊκό και στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας τους 25 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 15 έως 20 βαθμούς. Στα νότια, Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 24 βαθμούς, ενώ έως 22 βαθμούς θα δούμε σε Ραφίνα, Λαύριο και τη Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 24 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι και μετά, στα επιδοτικά και την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα, θα δώσουν βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιο ισχυρές στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 4 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 με 28 βαθμούς στα ανατολικά πυρωτικά και τους 23 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Εδώ είμαστε λοιπόν, καλή σας ημέρα, Αλφα Ρέντιο 989 και είμαστε στα καλύτερά μας γιατί βασικά είναι Παρασκευή, έχουμε Final Four και τα λοιπά και τα λοιπά, Ολυμπιακός Φενέρμπαξε, έλα Σάρας, πάμε γερά δυνατά. Ο Σταμάτης με βλέπει. Είπα, εγώ δεν υποστηρίζω όπως όλοι οι άλλοι, οι περισσότεροι τέλος πάντων, την εθνική φανέλα, που δεν είναι εθνική φανέλα. Όχι, ρε παιδί, θα το δούμε το παιχνίδι. Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε στον ημιτελικό, με άρωμα τελικού λένε οι περισσότεροι. 6 ώρα ξεκινάνε αυτά. Μετά Ισπανικός Εμφύλιος, Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης. Γενικώς, παιδιά, από σήμερα και την Κυριακή, Σάββατο έχουμε Iron Maiden. Έτσι, μην ξεχνάτε. Γενικώς το Μαρούσι θα ζήσει στιγμές ανεπανάληπτες και βέβαια και ταλαιπωρίας για τους κατοίκους εκεί της περιοχής, γιατί θα γίνει ένας κακός χαμός, παρκαρισμένα αυτοκίνητα, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και όλα τα σχετικά. Αφήστε που έχουμε και αυτό το βροχό καιρό. Έχουμε βροχές, καταιγίδες. Μέχρι τη Δευτέρα Τρίτη έτσι θα πάει ο καιρός. Είναι άστατος. Και Δευτέρα με μπόρες καταιγίδες, μικρή άνοδο της θερμοκρασίας από την Τρίτη, αλλά από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι, μέχρι τέλος του μήνα θα πάμε έτσι. Μήπως απειληθεί και το Άγιο Πνεύμα, όχι το Άγιο Πνεύμα ως τέλος πάντων υπόσταση πνευματική, αλλά ως ψυχολογική και διακοπών. Το τριμεράκι που έχουμε, ρε παιδί μου, για να φύγουμε, να πάμε να πάρουμε λίγο αέρα. Για σήμερα στην Αττική, εδώ πέρα βλέπω προμεσημβρινές βροχές, νεφώσεις, τοπικές βροχούλες τέλος πάντων. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία 14 με 25 βαθμούς. Χρόνια πολλά στην Εμιλία, λέμε, και στον Εμίλιο, στον Κόδρο και στην Κόδρα. Τι ωραία, μια χαρά είμαστε, παιδιά. Δεν ξέρω ό,τι είναι να κάνετε κάτι εδώ μέχρι το απόγευμα. Μετά έχει, είπαμε, Final Four. Έχει λίγο μαφία στα ναρκωτικά στην Κρήτη, εκεί πέρα, δηλαδή να πέφτεις από τα σύννεφα. Καμόρα, παιδιά, μιλάμε. Ο Εσκομπάρ, δηλαδή μπροστά είναι γατάκι. 12 οικογένειες είναι στο μικροσκόπιο της Κρήτης, όπου ο Πεκέ. Ξεκίνησε η ιστορία από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κάνανε και ΟΠΕΚΕΠΕ, παίρνανε και πιδωτισούλες. Αλλά όλη η διάρθρωση και το θέμα εκεί πέρα ήταν καθαρά μαφιόζικο. Καμόρα, Σικελία, Εσκομπάρ. Και απορώ εγώ τώρα στην Κρήτη με τόσους πολιτικούς παράγοντες, κανείς δεν είχε πάρει χαμπάρι. Μιλάμε ο φόβος και ο τρόμος. Οι πλάτες που είχαν, βέβαια, εκβιασμοί, φόβο, δηλαδή. Μια ωραία κατάσταση. Επίσης, στις ειδήσεις της ημέρας είναι η αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, ο οποίος έχει καταδικαστεί ως ο ηθικός αυτουργός και αρχηγός 17 Νοέμβρη. Αποφυλακίστηκε μετά από 24 χρόνια κράτησης. Το Συμβούλιο Εφετών του Πειραιά έκανε δεχτή την πέμπτη της αποφυλάκησής του, παρά το γεγονός ότι ο αρμόδιος εισαγγελέας είχε εισηγηθεί αρνητικά. Η απόφαση ελήφθη λαμβάνοντας υπόψη το προχωρημένο της ηλικίας, την έκτηση μέρους της ποινής και την καλή συμπεριφορά. Ο Γιωτόπουλος, να πούμε ότι αρνείται κάθε εμπλοκή με την οργάνωση. Είχε αποκτήσει μεταπτυχιακό και διδακτορικό στα μαθηματικά κατά τη διάρκεια της κράτησης. Ήταν ο Λάμπρος του 17 Νοέμβρη. Και εδώ βέβαια τώρα ποιος θα το φανταζόταν να αποφυλακιστεί με κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ποιος θα το φανταζόταν αυτό? Γιατί αν ήταν κυβέρνηση Τσίπρα, ΣΥΡΙΖΑ κτλ., φανταστείτε τι θα γινόταν στα κανάλια σήμερα. Αποφυλακίζουν τους τρομοκράτες κτλ. Ωστόσο, οι νόμοι δεν είναι φωτογραφικοί. Οι νόμοι ισχύουν για όλους. Είτε είναι τρομοκράτης, είτε είναι του ποινικού, είτε είναι νόμοι, δεν είναι φωτογραφική η νομοθεσία. Έτσι. Για να τελειώνει η κουβέντα. Απλώς κάποιοι το είχαν εργαλοποιήσει στο παρελθόν για διάφορα πράγματα. Έπαιρνε άδεια ο Κουφοντίνας και αυτοί του δώσαν άδεια κτλ. Λοιπόν, να τελειώνει. Γιατί θα αποφυλακιστεί και ο Κουφοντίνας. Αυτή τη στιγμή μέσα είναι ο Κουφοντίνας και τα αδέρφια, οι ξηροί. Λοιπόν, κάποια στιγμή θα αποφυλακιστούν και αυτοί. Έτσι, για να ξέρουμε τώρα τι λέμε. Τώρα, να σας πω για τα νέα εκεί πέρα στη Μέση Ανατολή. Τι να πω, κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει. Βγήκανε κάποιες αισιόδοξες πληροφορίες από ιρανικά μέσα που στη συνέχεια διαψεύστηκαν από τους ίδιους τους Ιρανούς. Λέει, είμαστε σε έναν δρόμο τέλος πάντων. Ακόμα είμαστε μακριά. Υπάρχει μία συμφωνία τέλος πάντων. Τα αγκάθια είναι. Τα στενά του ορμούς που οι Ιρανοί θέλουν διόδια και το πυρηνικό πρόγραμμα. Θα δούμε. Καλημέρα σας εκεί έξω, παιδιά. Πώς αισθάνεται? Όλος ο κόσμος σήμερα νομίζω ότι αισθάνεται έτσι μια ανακούφιση. Γιατί αν κάποιος ξύπνησε και άνοιξε τηλεόραση ή είδε βουλή, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να νόμιζε ότι έπεσε πάνω σε crossover επεισόδιο ανάμεσα σε πολιτικό θρίλερ, οικογενειακό καυγά και reality επιβίωσης. Μόνο που εδώ δεν έχει αποχώρηση κοινού. Έχει πρακτικά βουλής. Γιατί χθες το κοινοβούλιο θύμισε περισσότερο νευρική οικογενειακή συγκέντρωση σε τραπέζι 15 Αυγούστου παρά ευρωπαϊκό θεσμό.
Ο ένας φώναζε για τον ΕΠΚΕ, ο άλλος απαντούσε με Χρυσή Αυγή. Κάπου πετάχτηκε η γενοκτονία των πεντίων και μετά ήρθαν οι επιστολικές ψήφοι και στο τέλος περίμενες να ανοίξει κάποιος το θέμα για το αν φταίει και ο ανάδρομος Ερμής. Πλακώθηκε η Ζωή Κωνσταντοπούλου με τον Κερίδη. Ο Φλωρίδης, χάμος, κάτι της έλεγε μην ανέβεις το παγκάκι, δεν έχουμε παγκάκια, παραπέμποντας στην ελληνική ταινία. Κάτι άλλο εννοούσε ο ποιητής. Μα λευράσε χάμος. Η ουσία βέβαια είναι ότι όλα τα σκάνδαλα ξεπλένονται στη Βουλή. Έτσι για πάπαλα. Υποκλοπές από εκεί επέ και αυτά, γουνάκια. Ενώ η κυβέρνηση λέει: εγώ θα καταργήσω το άρθρο 86 και έχει τον τρόπο να στείλει όλους αυτούς στο φυσικό δικαστή και να αποφασίσει ο φυσικός δικαστής. Δεν το κάνει, βάζει τα φίλτρα. Χρησιμοποιεί μέχρι τέλους ό,τι της δίνει η Βουλή. Την πλειοψηφία, το άρθρο 86 και τους καθαρίζει. Στεγνό καθάρισμα, παιδιά. Αντί να πάνε στο φυσικό δικαστή, εμένα αυτή είναι η άποψή μου. Από τη στιγμή που λες ότι είναι φίλτρα, όταν έρχονται υποθέσεις, τους στέλνεις στο φυσικό δικαστή, κάνεις την έρευνα και τελειώνει. Και μέσα σε όλο αυτό η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάνει βόλτες χωρίς εισιτήριο, βέβαια, γιατί δεν το έχει κόψει το εισιτήριο η κυβέρνηση, δεν γουστάρει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Κάνει ό,τι μπορεί για να κόψει την πορεία. Λοιπόν, τώρα έχουμε πέρα από το ότι σήμερα θα πάνε τα πολιτικά πρόσωπα. Χθες πήγανε τα μη πολιτικά πρόσωπα με βαριές κατηγορίες, πήρανε προθεσμία για να απολογηθούν. Σήμερα θα πάνε τα πολιτικά, οι 11 βουλευτές. Εδώ έχουμε διαφοροποιήσεις για το πώς θα το κάνουν. Υπάρχει λογική ότι κάποιοι θα παραστούν. Ας πούμε, ακούω για τον Τζιάρα και τον Μηταράκη ότι θέλουν να πάνε και θα παρουσιαστούν και θα θέλουν να απολογηθούν. Άλλοι θα πάρουν χρόνο για να απολογηθούν προθεσμία και άλλοι θα στείλουν υπόμνημα και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Και την ίδια ώρα, όπως σας έλεγα, εδώ έχουμε την οργάνωση Κόζα Νόστρα στην Κρήτη, έτσι, θα δούμε, Νότια Σικελία, εκεί πέρα παραπέμπει η ιστορία. Και βέβαια έχουμε και τα θέματα των υποκλοπών, λέει η Τζαβέλας δεν πάει, ο Δεμήρης τα έκανε, τέλος πάντων να μην πω πώς τα έκανε, μας μπέρδεψε περισσότερο και τώρα εδώ τι θα γίνει, μάλλον θα σβήσει, γιατί σήμερα έχουμε και την υπόθεση της εξεταστικής για τις υποκλοπές, θα σας πω περισσότερο. Πάντως το ωραίο είναι ότι όλα αυτά συμβαίνουν ενώ η χώρα μπαίνει ήδη σε μούντε εκλογών. Νέα κόμματα, νέες σημαίες, νέες ελπίδες, νέα λογότυπα. Η Ελλάδα έχει γίνει startup πολιτικών φορέων κομμάτων. Δηλαδή παράγουμε, αυτή είναι η ανάπτυξη της χώρας, καταλάβατε. Γιατί έρχονται οι αιαρινές προβλέψεις των Βρυξελών και μας λένε, παιδιά, προσοχή, πατάτε φρένο στην ανάπτυξη και γκάζι στον πληθωρισμό. Αλλά εμείς πατάμε γκάζι στις νέες διαδικασίες ίδρυσης κομμάτων. Startup είμαστε, παιδιά, έχουμε την τεχνογνωσία. Ήρθε λοιπόν και η Μαρία Καριστιανού, η Ελπίδα έρχεται. Πώς το ονόμασε το όνομα, έβαλε και το όνομά της. Το όνομα αυτού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού. Παιδιά, για να μην ξεχάσουμε όταν θα πάει, θα πας στην κάλπη, να ξέρεις ότι αυτό το κόμμα είναι Μαρία Καριστιανού. Γιατί είναι προσωποπαγές το κόμμα, τέλος πάντων. Ήταν φοβερά αυτά που είδαμε χθες στη Θεσσαλονίκη. Τι να πω, παιδιά, εντάξει, οκ. Okay. Τέλος πάντων, εδώ ήταν λίγο περίεργη η κατάσταση. Θα σας πω όμως, γιατί εγώ, ξέρετε, χωρίς φόβο και πάθος, έχω μάθει να τοποθετούμε στα ζητήματα. Μπορεί να διαφωνήσουμε, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Εγώ οφείλω ως δημοσιογράφος αυτό που βλέπω να το πω. Όπως έκανα και με τη Χρυσή Αυγή. Όταν στις πρώτες εκλογές που εμφανίστηκε με υψηλό ποσοστό είχαν όλοι παρακολουθούσαν ένα φαινόμενο, τέλος πάντων, και τον ανέλυαν, εγώ ήμουν σε ένα τηλεοπτικό πάνελ και είπα ότι αυτό που βλέπουμε είναι ένα νεοναζιστικό μόρφωμα. Έπεσε τα κτίρια εκεί πέρα όλα αυτά, εντάξει. Για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα δεχόμουν απειλή.

Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Ρέντιο 989. Απέναντί μου Σταμάτης Καρλούτσος στη ρύθμιση των ήχων και η Αγγελική Λάζου, επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής. Στις μουσικές επιλογές η Αφροδίτη Σιμίτη, στην επιμέλεια της ζωής της εκπομπής η Ντίνα Μόσχου, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το Viber 6947-989-989, το email μας onair@alfaradio989.gr. Επειδή η Λίας Μαρία είναι διπλό όνομα μάλλον, και τώρα μου λες κατευθείαν αυτό που σου το απάντησα, αν έχει κάποια σχέση η Καριστιανού με τη Χρυσή Αυγή, είπα ότι εγώ λέω την άποψή μου, όπως είπα και με τη Χρυσή Αυγή, και δεν συνδέω την Καριστιανού με τη Χρυσή Αυγή. Έτσι. Αλλά, αν κάποιος χθες έπεφτε τυχαία πάνω στην παρουσίαση της ελπίδας για τη δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού, γιατί η ελπίδα της δημοκρατίας είναι μόνο η Μαρία Καριστιανού προφανώς, χωρίς ήχο, υπήρχε σοβαρή πιθανότητα να νομίζει ότι βλέπει τρέιλερ μιας νέας ελληνικής κωμικής σειράς. Είχε απ' όλα. Και λίγο δάκρυ και μουσική υπόκρουση, βαρύ βλέμμα προς το μέλλον, κάμερες να ψάχνουν συγκίνηση, κοντινό πλάνο, το κοινό χειροκροτούσε, με ύφος κάτι ιστορικό συμβαίνει εδώ. Κάπου ανάμεσα σε Ντοστογεύσκη, εθνική αφύπνιση, έτσι, ένα σεμινάριο αυτοβελτίωσης, εμφανίστηκε η μεγάλη αποκάλυψη. Για να αλλάξει τα πράγματα χρειάζεσαι εξουσία. Α, μάλιστα. Γιατί τόσο καιρό κάποιοι νόμιζαν ότι όλο αυτό ήταν λες και προβληματισμού με κεράσματα, λευκά περιστέρια. Τελικά έχει κάλπη το έργο για να κάνεις αυτά που θες να κάνεις. Το cast είχε απ' όλα. Προενομάρχες, επικοινωνιολόγους, άνθρωποι που εμφανίζονταν στην ελληνική δημόσια ζωή εδώ και 20 χρόνια σαν guest star, στο πολιτικό πολυσύμπαν, στα social media, μαζί με πρόσωπα που έδιναν την αίσθηση ότι ήρθαν κατευθείαν από focus group αντισυστημικής ελπίδας. Ένα πράγμα ανάμεσα σε λαϊκή συνέλευση, talent show με πολιτικό φωτισμό και έτσι έλα λίγο επικοινωνιακό φτιασίδι. Το πρόγραμμα εκεί ήταν όλο το μεγαλείο, μεγάλο έτσι, από κάθαρση μέχρι σέρβισερς, από τράπεζες μέχρι φιλοζωικά σωματεία, από εθνική παραγωγική ανασυγκρότηση μέχρι παραολυμπιακό αθλητισμό. Κάποια στιγμή περίμενα να ακούσω και δωρεάν αλλαγή λαδιών κάθε Τρίτη για τους πολίτες. Δηλαδή στο σέρβις είναι ακριβό, καταλάβατε. Μηδενική ανοχή στη διαφθορά, συγκλονιστικό έτσι. Πρώτη φορά ακούγεται αυτό στην Ελλάδα. Επίσης οι πολιτικοί θα είναι οι υπηρέτες του λαού, δηλαδή τόσα χρόνια ήταν influencer ή κρατικό leasing τέλος πάντων. Πώς θα γίνει αυτό δεν το ξέρω, θα το δούμε. Και φυσικά υπήρχε και αυτή η αίσθηση ότι όλα λύνονται εύκολα. Φαντς, ακρίβεια, καρτέλ, δημογραφικό, μέσα μαζικής ενημέρωσης, μεταφορές, γραφειοκρατία. Όλα μέσα σε μία διακήρυξη. Μπήκαν στο blender και βγήκε ένα πολιτικό all inclusive που πάμε. Έτσι. Πάντως το πρόγραμμα αυτό τέλος πάντων είναι ένα reboot δημοκρατίας. Το ωραίο όμως είναι ότι όλα αυτά παρουσιάζονταν όχι σαν σκληρή πολιτική μάχη με συγκρούσεις κόστος πραγματικότητα, αλλά σαν ένα σεμινάριο αυτοβελτίωσης. Αγάπα τη δημοκρατία, πίστεψε στον εαυτό σου, νίκησε τα καρτέλ, γίνε αλλαγή. Πώς θα γίνει η αλλαγή, πρόγραμμα αυτό. Πάντως το μόνο σίγουρο ήταν μία σκηνοθεσία, υπήρχε ένας φωτισμός, συνέστημα, δραματουργία και η απομυθοποίηση της κυρίας Καριστιανού και ο τρόπος της εκφοράς και όλο αυτό το πράγμα, δηλαδή πραγματικά συγκινήσε όλη αυτή η τελετουργία. Τέλος πάντων, εγώ την έβλεπα με συμπάθεια την κυρία Καριστιανού και την στήριξα σε πολλές των περιπτώσεων και για τον αγώνα της, για τα παιδιά της, αλλά άλλο πράγμα αυτό, άλλο το πολιτικό αυτό που παρουσίασε χθες με όλους αυτούς τέλος πάντων που είχε γύρω της. Γιατί είχα την αίσθηση ότι ξαφνικά προσγειώθηκα, ρε παιδί μου, σε μια κατάσταση η οποία

0: ήταν ότι βρισκόμαστε σε κατοχή, είμαστε στη Χούντα, είμαστε σε ένα υπόγειο και θα κάνουμε επανάσταση. Όλα αυτά ωραία ακούγονται, και να δώσουμε και μεγαλύτερους μισθούς και να ξαναφτιάξουμε την Ήπεθρο. Θα πούμε και για τα θέματα που είπε. Αλλά πώς ακριβώς γίνονται όλα αυτά? Δηλαδή πώς κοστολογούνται, πώς ωραίες είναι οι διακηρύξεις, το να λες αυτό, θα ανεξάρτητη δικαιοσύνη, λογοδοσία, αυτό, τράπεζες, fan services, δηλαδή τι θα κάνεις, θα πάρεις πίσω τα δάνεια, θα πας να κάνεις, δηλαδή ήταν λίγο μια κατάσταση πριν ή κατά τη διάρκεια των μνημονίων που θα κάνεις σύγκρουση με θεσμούς, με αυτά, εκείνα, τα άλλα, και με ποιους ακριβώς? Δεν είδα κανέναν άνθρωπο που μπορεί να χειριστεί αυτές τις υποθέσεις. Δηλαδή κάποιον, έναν οικονομολόγο, έναν άνθρωπο ο οποίος ξέρει από οικονομία, έναν άνθρωπο που ξέρει από εξωτερική πολιτική, έναν άνθρωπο, δηλαδή δεν τα είδα όλα αυτά. Τέλος πάντων, μπήκαν όλα στο πλέντερ σε μια καρικατούρα, έτσι όπως το είδα δηλαδή όλο αυτό το πράγμα. Εμένα μου θύμιζε τέλος πάντων έτσι ένα σόου Μάρκου Σεφερλή, που θα έλεγε παιδιά χαλαρώστε λίγο, θα μας πάρετε και τη δουλειά. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Πάμε!
3: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
4: Osteomove.
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
7: Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
9: Εμείς συνεχίζουμε το ρεπορτάζ παντού.
10: Μιλάμε για ένα διπλό φωνικό.
11: Έφτασαν στο δικαστικό μέγαρο της Κορίνθου.
9: Εσύ από πού άντλεις δύναμη?
12: Τα κορίτσια μου δεν θα με ζήσουν έτσι όπως ήμουν.
9: Τα λόγια είναι φτωχά.
13: Δεν πίστεψα ποτέ αυτά που είπανε.
14: Αλήθειες με τη Ζήνα.
9: Εδώ είμαστε για να πούμε την αλήθεια.
14: Κάθε μέρα στις 12 παρατέταρτο το πρωί στο Star.
15: Που 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viber 6-9-47-9-89-989. Το email μας onair@alfaradio989.gr. Και να τελειώνουμε με το θέμα του κόμματος Καριστιανού. Επειδή η ελπίδα της δημοκρατίας φέρνει το όνομα Μαρία Καριστιανού, ακούγοντας τις βασικές αρχές ενός νέου κινήματος, υπήρξαν στιγμές που νόμιζες ότι κάποιος πήρε όλα τα προεκλογικά φυλάδια των τελευταίων 40 χρόνων, τα βάλει σε ένα μπλέντερ, πάτησε το φραπέ δημοκρατίας και μέσα σε μία ώρα λύθηκαν η διαφθορά, η ακρίβεια, τα καρτέλ, οι τράπεζες, το δημογραφικό, η γραφειοκρατία, τα φάντς, οι μεταφορές, τα ΜΜΕ, τα αθλητικά σωματεία και πιθανότητα και το θέμα της δημοκρατίας. Γιατί εγώ δεν θέλω κανένα απελευθερωτή, κανένας πολίτης δεν θεωρεί ότι ζει στη Χούντα. γιατί άκουγα για αποκατάσταση δημοκρατίας, για αυτά και τα λοιπά. Παιδιά, δημοκρατία έχουμε. Γιατί αν δεν είχαμε δημοκρατία, δεν θα μαζευόντουσαν όλοι αυτοί να λένε ότι θα ρίξουμε τη δημοκρατία. Γιατί αν είχαμε χούντα, δεν ξέρω αν πολλοί από αυτούς θα βρισκόντουσαν στο πρώτο μέτωπο του αγώνα για να πέσει η χούντα. Έτσι, ένα το κρατούμενο. Και δύο, ότι τα λόγια τα μεγάλα είναι καλά. Και να το κίζεις σε μια δυσαρέσκεια και αγανάκτηση πάνω σε ένα θέμα όπως είναι τα Τέμπη και το πώς διερευνήθηκε η υπόθεση, δεν νομίζω ότι λύνει τα προβλήματα του καθημερινού πολίτη. Από εκεί πέρα τώρα, σήμερα έχουμε μια κορυφαία ιστορία και διαδικασία σχετικά με την εξεταστική για τις υποκλοπές. Η κυβέρνηση λέει ότι δεν χρειάζεται νέα εξεταστική γιατί δεν υπάρχουν νέα στοιχεία. Την ίδια στιγμή όμως επικαλείται και λόγους εθνικής ασφάλειας για να μην συζητηθεί περαιτέρω υπόθεση. Εδώ κάπου η λογική σηκώνει τα χέρια ψηλά. Γιατί αν πράγματι δεν υπάρχει τίποτα σοβαρό, τότε γιατί επιστρατεύεται το επιχείρημα της εθνικής ασφάλειας. Και αν όντως υπάρχουν ζητήματα εθνικής ασφάλειας, τότε γιατί να μην διερευνηθούν μέχρι τέλους. Η εικόνα που έχει μείνει λοιπόν στην κοινή γνώμη είναι ότι ένα δίκτυο ιδιωτών παρακολουθούσε πολιτικούς, στρατιωτικούς, κρατικούς αξιωματούχους και πρόσωπα με πρόσβαση σε κρίσιμες πληροφορίες και αντί να δοθούν απαντήσεις για το ποιος έκανε τι, για λογαριασμό ποιου και πού βρίσκεται αυτό το υλικό, το πολιτικό σύστημα και η κυβέρνηση βασικά μοιάζει να συζητά περισσότερο για το ποιος διέρευσε τους διαλόγους μέσα από την χθεσινή επιτροπή. Και κάπου εκεί το πράγμα αγγίζει και τα όρια της πολιτικής φάρσας. Ο διοικητής, ο αρχηγός της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, δηλώνει ότι δεν γνώριζε το λόγο παρακολούθηση του Ανδρουλάκη. Αλλά η ίδια υπηρεσία καλούσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να ενημερωθεί. Ο κύριος Γεραπετρίτης δεν έλεγε. Ποιος τον έστειλε στον Γεραπετρίτη να του πει στο αυτή, για να ενημερωθεί για τους λόγους παρακολούθησή του. Δηλαδή, τι ακριβώς θα του παρουσίαζαν, ένα χαρτί χωρίς αιτιολογία, μία διαδικασία χωρίς περιεχόμενο. Η υπόθεση των υποκλοπών έχει πάψει προπολού να είναι μόνο ένα θεσμικό ζήτημα. Είναι η υπόθεση αξιοπιστίας του κράτους. Και όταν η εξουσία προσπαθεί να κλείσει τόσο βιαστικά ένα φάκελο, γεμάτο κενά αντιφάσεις και αναπάντητα ερωτήματα, δεν προσβάλλεται μόνο το κράτος δικαίου, προσβάλλεται η στοιχειώδης νοημοσύνη των πολιτών. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6947-789-989 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Και ακούστε τώρα κάτι που σας ενδιαφέρει. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που μας έρχεται στο μυαλό όταν αρχίζει να ανοίγει ο καιρός? Όχι τώρα, αλλά από Δευτέρα Τρίτη ανοίγει. Το μπαλκόνι, η μοσχομυριστή αυλή και ένα λαχταριστό barbecue με τη φιάλη υγραερίου Prime της Coral Gas που προσφέρει κορυφαία εμπειρία ψησίματος εύκολα και με ασφάλεια. Είναι 40% ελαφρύτερη με τις κλασικές φιάλες των 10 κιλών, με μεγάλες χειρολαβές και εργονομικό σχεδιασμό για εύκολη μεταφορά. Και με την ειδική σχεδιασμένη βαλβίδα One Click συνδέεται γρήγορα, χωρίς εργαλεία, με το νέο ρυθμιστή πίεσης. Και το πιο σημαντικό, η ασφάλεια, η Fiali Prime διαθέτει σύστημα περιορισμού ροής υγραερίου, σύστημα ρύθμισης πίεσης και σώμα από λεπτό στρώμα χάλιβα υψηλής αντοχής. Λείπει κάτι, η παρέα, η καλή παρέα. Μην τα περιμένετε όλα από τη Fiali υγραερίου. Την καλημέρα μου σε όλους σας εκεί έξω. Ψυχραιμία και υπομονή σήμερα θα έχει τα λεπόρια, γιατί είναι το Final Four, ειδικά μέτρα. Όσοι θα κινηθείτε βέβαια και φυσία στο Μαρούσι και όλα τα σχετικά. Την καλημέρα μου στο Σάκη. Καλημέρα, Σάκη. Όμορφες καλημέρες, επιτέλους Παρασκευή. Λέει, εδώ η Σύση έχει μοιηθεί για τα καλά στην κυπριακή κουλτούρα. Λογικό, γιατί ο αφέντης της γράφει κυπριακές ειδήσεις και βλέπει την τρικυμία στο ρίκια σου, Σάκη. Ο Πάνος μου λέει καλημέρα. Εγώ βλέπω να γυρίζουμε πίσω, να έχουμε το ρωσικό, το αμερικανικό, το εβραϊκό, το γαλλικό, φιλοευρωπαϊκό κόμμα. Γεια σου, Πάνο, καλημέρα. Ο Μίλτος, καλημέρα σας. Το έβλεπα με συμπάθεια το εγχείρημα της Καριστιανού, όμως ήλπιζα να μιλάει σαν κανονικός άνθρωπος, χωρίς υπερπαραγωγές, τσιτάτα, πομφόλιγες, σοου κτλ. Δεν νομίζω ότι με ενδιαφέρει. Πραγματικά και ο τρόπος που τα έλεγε, χτύπαγε και τα έδρανα, έκανε δηλαδή κάτι έτσι μορφασμούς, κάτι αυτά, τέλος πάντων. Ο Χάρης μου λέει: Νίκο, εγώ συγκινήθηκα πολύ γιατί φορούσε σύνολο ελληνικού μόδιστρου. Εμπρός, Ελλάς. Αντώνη Σαμάρας, έρχεται και ο Αντώνη Σαμάρας, έρχεται και ο Αλέξης Τσίπρας που φόρεσε τη φανέλα της Μπαρτσελώνα με το νούμερο 26. Το θέμα εδώ είναι, φόρεσε τα χρώματα της Μπαρτσελώνα, μην γίνει Πανιόνιος όμως, γιατί υπάρχουν τα ίδια χρώματα και στο Πανιόνιο. Ο Ηλίας η Μαρία, αποφάσισε. Ηλίας η Μαρία μου στέλνει το μήνυμα να ξέρω. Αυτά που λες, έχει κάποια σχέση, λέει Γαριστιανού. Όχι, το είπαμε αυτό. Η άποψή σου είναι αυτή. Ναι, η άποψή μου είναι αυτή. Αυτά που λες, τα λες από μόνος σου ή τα διαβάζεις από κάπου? Τα λέω από μόνος μου. Σε όλη την Ευρώπη είμαστε στον πάτο σε κάθε τομέα και αυτό που σε πείραξε είναι σχεδιακής απόψης. Όχι, το περιεχόμενο με πείραξε, Ηλία Μαρία, αν το κατάλαβες. Όχι, με πείραξε. Εμένα μόνο τα φασόλια με πειράζουν, αλλά τα τρώω. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Απλώς κάνω την κριτική μου. Εγώ αυτή είναι η άποψή μου. Εσύ, Ηλία Μαρία, μπορείς να έχεις μια διαφορετική άποψη και θέλω να την ακούσω. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Απλώς αυτό το πράγμα εμένα δεν μου άρεσε. Έτσι όπως το είδα αυτό το πράγμα, ένα πράγμα το οποίο είναι, ρε παιδί μου, στο περιθώριο, δεν ξέρω. Δεν, είναι ένα πράγμα το οποίο είναι σαν να βλέπω τρολ διαδικτύου που γράφουν με κεφαλαία και γράφουν θαυμαστικά, θαυμαστικά, θαυμαστικά. Κάτω η Χούντα, κάτω ζήτω η Δημοκρατία. Ζήτω, ωραία, ωραία είναι όλα αυτά. Εντάξει, okay, κάτω η Χούντα του Μητσοτάκη, ζήτω η Δημοκρατία, να διαφάνεια στις τράπεζες, να εκείνο, να δώσουμε λεφτά στον κόσμο, να γεννήσουμε. Δηλαδή, θα κάνουμε, πώς θα γεννήσουμε? Θα βάλουμε τους ανθρώπους σε εργοστάσιο αναπαραγωγής και θα βγάζουν παιδιά το δημογραφικό, να τονώσουμε την αυτό. Και το σχέδιο ποιο είναι? Εγώ δεν, μόνο συνθήματα άκουσα. Το σχέδιο ποιο είναι? Ποιος θα πληρώσει όλα αυτά? Δεν άκουσα τίποτα, καμιά κουβέντα για τους ολιγάρχες, για τους πλούσιους. Και βέβαια δεν άκουσα τίποτα για τη χρηματοδότηση. Τα λεφτά από πού πέφτουνε? Γιατί το παίζει αντισυστημική, κυρία Καριστιανού. Αλλά χθες είδα όλα τα site, τα μεγάλα site, να την έχουν φορά παρτίδα πρώτο θέμα. Έτσι, για να μην παραμυθιαζόμαστε. Γιατί ακούω και διάφορα άλλα, τέλος πάντων, περίεργα. Λοιπόν, η Βασιλική μου λέει: Νίκο, καλημέρα. Τρομοκρατία έχουμε, όχι δημοκρατία. Όχι, εντάξει, δεν το συμφωνώ. Δεν συμφωνώ. Βασιλική μου, δεν συμφωνώ. Μπορείς να πεις οτιδήποτε για τον τρόπο που χειρίζεται η κυβέρνηση, θέματα και αυτά κτλ. Αλλά πάμε στις εκλογές και ψηφίζουμε. Έτσι. Την καλημέρα μου στην Όλγα από την όμορφη Ζάκυνθο. Ο Χρήστος μου λέει: Κι όμως, αν βρεθεί κάποιος που θα αποδώσει δικαιοσύνη, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο εύκολα θα σταματήσει η διαφθορά. Ποιος θα την αποδώσει τη δικαιοσύνη? Δηλαδή, άκουγα χθες για τη δικαιοσύνη κτλ. Δηλαδή, θα βγει η κυρία Καριστιανού με εκλογές και θα φορέσει γουνάκια και θα αρχίσει να δικάζει? Παιδιά, εντάξει, θα συνέλθουμε λιγάκι. Δεν θα, η κυρία Καριστιανού δεν θα την ψηφίσουμε για να γίνει δικαστής. Όσοι την ψηφίσουν, έτσι. Για να κάνει αυτά που λέει πρέπει να κυβερνήσει. Ναι, για να κάνει αυτά που λέει πρέπει να κυβερνήσει και πρέπει να έχει και ένα κοστολόγιο. Και για να κυβερνήσει δεν θα είναι ούτε δικαστής, ούτε εισαγγελέας, ούτε τραπεζίτης, ούτε σε Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ούτε Δουνουτού, ούτε οίκος αξιολόγηση, ούτε όλα αυτά. Ζούμε σε ένα κόσμο που υπάρχουν κάποια πράγματα. Και πρέπει να πει στο σχέδιό σου το πώς θα τα κάνεις όλα αυτά τα πράγματα. Έτσι, για να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα. Τάσος Βασιλείου στην τηλεφωνική μας γραμμή, διευθυντής ερευνών της Προράτα, έτσι για να κάνουμε μια κουβέντα για τα νέα κόμματα, αλλά να δούμε και το στίγμα που έδωσε η κυρία Καριστιανού χθες το βράδυ. Κύριε Βασιλείου, καλή σας ημέρα.
17: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι είδαμε κάτι το οποίο, με βάση όλο αυτό που κινούνταν το τελευταίο χρονικό διάστημα, τουλάχιστον του τελευταίου διμήνου, ήταν σε ένα μεγάλο βαθμό αναμενόμενο. Δεν νομίζω ότι είδαμε κάτι το οποίο μας εξέπληξε. Κυρίως στο κομμάτι της πολιτικής δεν είδαμε κάτι το οποίο ήταν ρηξικέλευτο. Δεν περιμέναμε, νομίζω, κιόλας να ακούσουμε κάτι διαφορετικό από αυτό που ακούσαμε. Εγώ κράτησα λίγο στο εισαγωγικό της, πριν ξεκινήσει την ομιλία η κυρία Καριστιανού, μια προσπάθεια διαχωρισμού του κοινού, μεταξύ, έκανε ένα λόγο για μεταξύ των υγιών δυνάμεων της κοινωνίας, οι οποίες έχουν συμπαραταχθεί, και το υπόλοιπο, δηλαδή, κομμάτι το οποίο δεν έχει συμπαραταχθεί. Άρα υπάρχει μια διαφοροποίηση με κάποιο...
0: Δηλαδή, αυτοί που θα πάνε με την κυρία Καριστιανού είναι υγιείς και όλοι οι άλλοι είναι άρρωστοι, προφανώς, που θα θέλουν συνταγή και φάρμακο για να γίνουν.
17: Έτσι έκανε το διαχωρισμό, μιλώντας εκεί που μιλούσε εκτός κειμένου.
0: Η δημοκρατία είναι σε γύψο, δηλαδή, και θα πρέπει να τη φτιάξουμε.
17: Στην προσπάθεια μετά να μιλήσει εντός κειμένου ήταν τελείως κάτι το οποίο ήταν εντός πλαισίου, καθαρά σε ένα κομμάτι να πει κάποια πράγματα που πρέπει να πει πολιτικά. Νομίζω ότι εκεί κινήθηκε, ήταν ο λόγος συνθηματικός. Εντάξει, αναμένουμε, ήταν κιόλας με τη λογική ότι μιλούσε σε μια ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της, δεν περιμέναμε κάποια, έτσι, παραπάνω να μας
0: εξηγήσει. Ποια είναι τα κοινά που απευθύνεται και οι δεξαμενές που μπορεί να αντλήσει ψηφοφόρους και ποιο είναι το ταβάνι της? Αν μπορούμε να το εκτιμήσουμε, έτσι.
17: Ναι,
0: γιατί είναι... τη μετράτε εδώ και πάρα πολύ καιρό, με το πολύ πιθανό κτλ. Οπότε εκεί κάπου ξέρουμε πού μπορεί να κινηθεί, έτσι.
17: Εδώ υπάρχει μια σημαντική διαφορά αυτό που ξεκίνησε με αυτό που καταλήγει για την κυρία Καριστιανού. Μέχρι δηλαδή και αυτό το μήνα που μετρήσαμε τον Μάιο, υπάρχει η μεγάλη διαφοροποίηση που εμφανίζεται είναι στο ότι άρχισε να περιορίζεται πάρα πολύ ο κόσμος στον οποίο απευθύνεται. Ενώ ξεκίνησε με ένα κοινό το οποίο διέτρεχε όλο τον βολτικό χάρτη.
0: Και νομίζω ότι και αυτό ήταν η απομυθοποίησή της. Δηλαδή ουσιαστικά ενώ δημιούργησε αυτή την ελπίδα, έτσι όπως το χρησιμοποιεί και το όνομα, ότι μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό, ότι μπορεί τέλος πάντων να απευθυνθεί οριζόντια. Αυτό σιγά σιγά με την εμφάνιση προσώπων, με θέσεις κάποιες που είπε από προσδοκτικές μέσα από διάφορες δηλώσεις, συνεντεύξεις κτλ. Άρχισε να το περιορίζει, έτσι.
17: Ναι, ακριβώς. Άρχισε να περιορίζει και αυτό το καταγράψαμε κιόλας στον τρόπο με τον οποίο εμφανιζόταν, έτσι σχηματιζόταν μάλλον ο χάρτης των ανθρώπων οι οποίοι δηλώνανε ότι σίγουρα θα στηρίξουν μια τέτοια προσπάθεια. Άρχισε να περιορίζεται κυρίως σε πιο δεξιό ακροατήριο και σε ακροατήριο το οποίο δεν αναγνωρίζει αυτούς τους ιδεολογικούς χαρακτηρισμούς
0: ναι,
17: του.
0: Να πάμε λίγο στο
17: δηλαδή,
0: ιδεολογικό.
17: Λίγο πιο απολιτικ.
0: Ναι, πάει πιο απολιτικ, όμως έχει στον πυρήνα έτσι θέσεις και είδαμε και τα πρόσωπα και όλα αυτά ενός κόμματος τύπου Νατσιού, έτσι. Άρα αυτό την περιορίζει και προς ένα χώρο πιο προοδευτικό που τη στήριξε, έτσι, στον αγώνα της για δικαιοσύνη για τα Τέμπη. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ, κέντρο αριστερά και αυτά ήταν πολύ κοντά στην Μαρία Καριστιανού, έτσι. Το ΠΑΣΟΚ είχε πάρει αποστάσεις, δεν ήταν τόσο κοντά, έτσι, για να το πούμε, να ξεκαθαρίζουμε τα ζητήματα. Κάποιοι πίστεψαν ότι μπορεί να παίξει μπάλα σε αυτό το χώρο, αλλά το γήπεδο που παίζει δεν είναι αυτός ο χώρος, έτσι.
17: Σίγουρα δεν είναι ο κόσμος ο οποίος την είχε στηρίξει και ήταν σε αυτό το κομμάτι του, ανήκε δηλαδή ιδεολογικά σε αυτό το κομμάτι, έχει πάρει αποστάσεις από την κυρία Καριστιανού. Εντάξει, σίγουρα μένει και εκεί ένα μέρος το οποίο προσδιορίζεται σαν αριστερό ή και κέντρο αριστερό το οποίο μπορεί να στηρίξει, αλλά είναι πολύ, πολύ μικρό αυτή τη στιγμή το ποσοστό αυτών των ανθρώπων οι οποίοι δηλώνουν ότι θα στηρίζουν μια τέτοια προσπάθεια κυρίως. Η δύναμή της, αν μπορούμε έτσι να το πούμε με ψηφοφόρους κομμάτων, είναι σε ψηφοφόρους οι οποίοι ψηφίζανε τον κύριο Βελόπουλο, ψηφοφόρους οι οποίοι ψηφίζανε τη νίκη σίγουρα, στην οποία φαίνεται ότι την ενσωματώνει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Ένα μέρος ψηφοφόρων της κυρίας Κωνσταντοπούλου, στο οποίο απευθύνεται, γιατί και εκεί βλέπουμε να υπάρχει μια ετερογένεια μεταξύ των ψηφοφόρων της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι κινούνται πιο αριστερά, κάποιοι οι οποίοι κινούνται πιο δεξιά και ένα ακόμα ποσοστό το οποίο και εκεί είναι πολιτικ. Άρα και εκεί, λόγω και της ρητορικής η οποία είχε υπάρξει από την κυρία Κωνσταντοπούλου πάνω στο θέμα των Ντεμπών, υπάρχει μια ταύτιση μεταξύ των δύο κομμάτων σε αυτό το ζήτημα και εκεί μένει να δούμε πώς θα κινηθεί κυρίως στις πρώτες έρευνες που θα κάνουμε τώρα τον Ιούνιο.
0: Υπάρχει ταβάνι σε αυτό ή είναι ακόμα πολύ νωρίς για να βάλουμε το ταβάνι?
17: Νομίζω ότι εντάξει, θα δούμε λίγο μια πρώτη εικόνα τώρα στις πρώτες μετρήσεις. Κινούμενοι με βάση τα νούμερα που βλέπαμε στη δυνητική ψήφο, έτσι, στην πιθανότητα ψήφου, φαινόταν ότι υπήρχε μια βεβαιότητα γύρω στο 6 με 7%. Και από εκεί και μετά υπήρχε και μια δυνητική ψήφος η οποία ήταν πιο παλιά, ήταν αρκετά πιο μεγάλη, δηλαδή ακουμπούσε και το 20%, πλέον είναι γύρω στο 12-13% έτσι πιθανότητα να το ψηφίσει πιο χαλαρή. Αλλά νομίζω όμως ότι για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού το μεγαλύτερο ζήτημα από εδώ και πέρα είναι το πώς θα αρχίσει να τοποθετείται πολιτικά πάνω σε ζητήματα και νομίζω ότι ο χρόνος, ο πολιτικός ο οποίος θα υπάρξει, που προσωπικά εκτιμώ ότι θα είναι πολύ, γιατί θα είναι περίπου ένα έτος μέχρι τις εκλογές.
0: Ναι, ακριβώς. Και εδώ παίζει και η μπλόφα που έκανε ο Μητσοτάκης. Το ρεπορτάζ τουλάχιστον το δικό μου αυτό λέει ότι έριξε την μπλόφα ότι, και μάλιστα γράφτηκε στο πρώτο θέμα, κεντρικό θέμα, ότι πάει σε εκλογές και δόθηκε και η ημερομηνία 27 Σεπτεμβρίου, έτσι μετά την ΔΕΘ, έτσι ώστε να λειτουργήσει ως καταλήτης και να τρέξουν πιο γρήγορα οι διαδικασίες τόσο του κ. Τσίπρα όσο και της κ. Καριστιανού για τις ανακοινώσεις, ώστε να έχει και το χρόνο η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει και να ακουστούν βέβαια και οι προτάσεις, να δούμε και τα πρόσωπα, γιατί ήταν διαφορετικό πράγμα ένα νέο κόμμα να ιδρύεται και μετά σε ένα μήνα να έχει εκλογές και να πηγαίνεις με ένα τέτοιο τρόπο και με μια τέτοια ταχύτητα. Ενώ τώρα θα μπουν στο κόκκινο και τα πρόσωπα και οι προτάσεις, έτσι.
17: Ναι, βέβαια, γιατί και εσείς που έχετε ανθρώπους, που καλείτε ανθρώπους οι οποίοι τοποθετούνται από τα κόμματα, θα καλέσετε αντίστοιχα πολιτικά πρόσωπα τα οποία θα συμμετέχουν τόσο στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού όσο και στο κόμμα του κ. Τσίπρα, όπου θα κληθούν να απαντήσουν, πριν δηλαδή τον αρχηγό να αναφέρουμε, θα κληθούν να απαντήσουν πάνω στα ερωτήματα αυτά και θα κληθούν και αυτοί και τα κόμματα συνολικά για το πολιτικό προσωπικό το οποίο εντάξουν και μπει στη μάχη την εκλογική. Άρα όλο αυτό το κομμάτι θα παίξει σημαντικό ρόλο. Βέβαια, την κυρία Καριστιανού δεν πρέπει να την υποτιμάμε, όχι μόνο σαν πρόσωπο, γενικότερα αυτές τις προσπάθειες. Ακούω έτσι μια συζήτηση η οποία είναι λίγο απαξιωτική γύρω από το θέμα της ρωσοφιλίας, έτσι όπως εμφανίζεται εντός αγωγικών η λέξη ρωσοφιλία. Βάζω εδώ μια επισήμανση ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στην Ελλάδα γενικά η κοινωνία τάσεται υπέρ των Ρώσων σε πολύ μεγάλο βαθμό, υπέρ της Ρωσίας μάλλον να το πω πιο σωστά. Άρα δεν νομίζω ότι το κάνουν και τυχαία δηλαδή όλο αυτό το
0: πιο... Ότι υπάρχει αυτό η αύρα ότι και μπορεί να...
17: Μια τέτοια λογική. Ασχέτως το αν υπάρχει μια ουσία πίσω από αυτό το πράγμα, εννοώ η πολιτική ουσία, είτε αυτό είναι βοήθεια της Ρωσίας κάποια στιγμή.
0: Όχι, γενικώς αυτά τα συνθήματα, δηλαδή τα μπέλες που παίρνουν αντισύστημα. Για παράδειγμα, ας πούμε τώρα ο Σπύρος μου λέει, καλημέρα, τι να πω, από τη μία κατακρίνει το σύστημα και από την άλλη ορμάσει όποιον πάει να το πολεμήσει, θέλετε ή δεν θέλετε να αλλάξουν τα πράγματα, δηλαδή ο κόσμος είναι δυσαρεστημένος από την κυβέρνηση και ψάχνει να βρει κάτι. Εδώ λοιπόν έρχεται η ταμπελοποίηση, η συνθηματολογία, να κάνουμε αλλαγή. Ναι, να γίνει η αλλαγή, το ζητάει ο κόσμος στις δημοσκοπήσεις, αλλά όμως ποιο είναι το πρόγραμμα, ποια είναι η πορεία, ποια είναι τα πρόσωπα που θα υπηρετήσουν αυτή την αλλαγή. Δηλαδή, δεν είναι άντε και πάμε και όπου βγει να κάνουμε μια αλλαγή, γιατί το κάναμε στο παρελθόν και μετά ζήσαμε τις αυταπάτες. Άρα, εδώ χρειάζεται και ο κόσμος που θέλει την αλλαγή να κάτσει να συνειδητοποιήσει, να σκεφτεί και να αξιολογήσει προγράμματα, πρόσωπα για να βρει την εναλλακτική πρόταση. Αν θέλει, γιατί υπάρχουν και οι άνθρωποι που είναι μια χαρά με τον Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία και αυτή την κυβέρνηση, σου λέει: εγώ θα ψηφίσω αυτή την κυβέρνηση γιατί με εκφράζει, έτσι.
17: Ναι, σίγουρα. Εντάξει, και αυτό το τελευταίο κομμάτι που είπατε είναι σημαντικό, γιατί συνολικά βλέπουμε εκεί ένα περίπου 30% της κοινωνίας, το οποίο δεν είναι απαραίτητο ότι ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, αλλά διάκειται θετικά ως προς αυτά τα οποία υλοποιεί η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Τώρα στο υπόλοιπο ζήτημα, το οποίο κομμάτι μάλλον της κοινωνίας, το οποίο είναι ένα περίπου 60-70% αναλόγως το σημείο στο οποίο εμφανίζεται η απογοήτευση από την καθημερινότητα ή από αυτά τα οποία κάνει η κυβέρνηση, νομίζω ότι στην προσπάθεια να το εκφράσουν αυτό το κομμάτι, επειδή υπάρχει πολύ μεγάλη ετερογένεια μέσα σε αυτό.
0: Ακριβώς, εδώ πέρα τώρα είναι και για να το εξηγήσουμε λίγο αυτό, νομίζω ότι περισσότερο καταλαβαίνουν. Δηλαδή είναι η κυβέρνηση και απέναντι είναι όλη η αντιπολίτευση. Δηλαδή όλα τα κόμματα προφανώς δεν θέλουν αυτή την κυβέρνηση. Άρα το 60-70%, έτσι όπως το λέτε, δεν είναι ένα συμπαγές κομμάτι. Έχει διαφορετικές ιδεολογικές προσεγγίσεις, είναι διαφορετικά τα πράγματα που εκτιμά, αξιολογεί και θέλει να εφαρμοστούν, έτσι.
17: Ναι, και δεν μπορείς, και το κυριότερο που πρέπει να έχουμε κατά νου είναι ότι δεν μπορείς να πορευτείς με ένα αφήγημα και μόνο ότι εγώ είμαι εδώ για να διώξω τη Νέα Δημοκρατία ή να διώξω τον Κυριακό Μητσοτάκη. Αυτό μπορεί να έρθει μόνο σαν αποτέλεσμα. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος θέλει να ψηφίσει με κυρίαρχο αυτό το κριτήριο, να δει κάποιο κόμμα σαν επιλογή, εφόσον εμφανίζει μια δυναμική τέτοια δημοσκοπικά, τουλάχιστον πριν εμφανιστεί στην κάλπη το αποτέλεσμα. Αλλά δεν νομίζω ότι με την ρητορική του ότι θα κάνω αυτό θα κερδίσει κάποιος παραπάνω ψήφους. Νομίζω ότι ιστορικά αυτό φαίνεται ότι δεν μπορεί να αποτελέσει έτσι ένα στοιχείο το οποίο θα σου δώσει μια δυναμική παραπάνω. Είναι τα πολιτικά χαρακτηριστικά τα οποία μπορούν να δώσουν τη δυνατότητα στα κόμματα να αυξήσουν τα ποσοστά τους, στα κόμματα της αντιπολίτευσης εν προκειμένου, να αυξήσουν τα ποσοστά τους για να μπορέσουν να πείσουν στη συνέχεια ότι μπορούν να κάνουν το κάτι διαφορετικό. Δηλαδή η πολιτική αλλαγή από μόνη της δεν μπορεί να έρθει απλά επειδή την λες ότι θα τη
0: θέλει. Ακριβώς. Ή επειδή θες να ρίξεις, ας πούμε, το Μητσοτάκι μια κυβέρνηση, δεν μπορεί να είναι αυτό το σύνθημα που μπορεί να συσπυρώσει όλο αυτόν τον κόσμο ή να δημιουργήσει μια λογική και ένα ρεύμα πολιτικής ανατροπής, έτσι. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει το κλίμα ότι να φύγει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, έχει κοινωνική φθορά. Αυτό όμως δεν αποτυπώνεται σε ένα συγκεκριμένο ρεύμα, έτσι.
17: Ναι, όχι, και δεν είναι σχηματοποιημένο με ένα χαρακτηριστικό. Δηλαδή, αν θυμηθούμε παλαιότερα την περίοδο που ήταν η κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ και πώς διαμορφώθηκε αυτό το αντισύριζα μέτωπο, όπως το έχουμε χαρακτηρίσει εκείνη την χρονική περίοδο, δεν μπορούμε να δούμε αντίστοιχα κοινά χαρακτηριστικά στη στιγμή ότι υπάρχει.
0: Ναι, δεν υπάρχει ένα αντιμητσοτακικό ρεύμα, ας πούμε.
17: Ή αντιμητσοτακικό ρεύμα στην κοινωνία με σχηματοποιημένα χαρακτηριστικά τα οποία μπορούν όπως είναι να ενταχθούν σε ένα πολιτικό κόμμα και να τα καρποθεί όλα αυτά. για να μπορέσει να φέρει και τον κόσμο αντίστοιχα εκεί στην κάλπη πέρα του. Είναι τελείως ετερογενές το όλο χαρακτηριστικό και δεν χρειάζεται να το λέμε εμείς. Το βλέπουμε κιόλας και το πώς εμφανίζεται στις δημοσκοπήσεις, ότι δεν υπάρχει κάποιο κόμμα αυτή τη στιγμή το οποίο ακόμα και με τη Νέα Δημοκρατία στο 22, 23, 24% στην πρώτη ψήφου δεν μπορεί να την απειλήσει αυτή τη στιγμή δημοσκοπικά με ποσοστά τα οποία ακόμα και εκεί δηλαδή να την πλησιάζουν. Βλέπουμε ότι το επόμενο κόμμα βρίσκεται περίπου 10 μονάδες κάτω από τη Νέα Δημοκρατία. Άρα όλο αυτό δεν μπορεί να οδηγήσει σε όλη αυτή τη λογική της συνθήκης της ανατροπής αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Κύριε Βασιλείου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Την καλημέρα μου.
17: Καλή συνέχεια.
0: Δεν θα είμαστε βέβαια στο Final Four εμείς, έτσι, κύριε Βασιλείου. Δεν ξέρω αν έκλεισε.
17: Όχι, δεν έκλεισα. Ακούω με κρίμα που δεν είμαστε, αλλά τι να κάνουμε. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία.
0: Όχι, μην το πείτε αυτό.
17: Όχι, στον Ολυμπιακό. Όχι, δεν ευχόμαστε. Καλή επιτυχία στις ομάδες που παίζουν.
0: Σε όλες τις ομάδες.
17: Ναι, βέβαια. Να δούμε ωραίο μπάσκετ.
0: Να δούμε ωραίο μπάσκετ. Έτσι. Να είστε καλά, κύριε Βασιλείου. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
18: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
19: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θεία λίγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
20: Μόνο το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η Φιάλη Υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου.
21: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
22: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
23: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
24: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
23: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
24: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
25: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
18: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Τις προάλλες σκεφτόμουν ότι πλέον σχεδόν τα πάντα τα κάνουμε online. Πληρωμές, ραντεβού, παραγγελίες και αναρωτιόμουν πώς γίνεται σήμερα να υπάρχουν ακόμα διαδικασίες σκαλωμένες στα γρανάζια της γραφειοκρατίας με αμέτρητα πέρα δόθε. Και σήμερα άκουγα το νέο εργαλείο της e-contract. Της Energy, βραβεύτηκε ως προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία του και φυσικό είναι αυτό, αφού έχει δώσει λύσεις στην αδελείωτη γραφειοκρατία των συμβολέων ενέργειας. Με το e-contract της Energy, λοιπόν, ουσιαστικά κλείνεις το συμβόλαιο σου εύκολα από το κινητό ή το λάπτοπ, χωρίς χαρτιά, χωρίς καθυστερήσεις. Βλέπεις κάθε βήμα, ξέρεις τι υπογράφεις και τελειώνεις σε λίγα λεπτά. Και αυτό οι καταναλωτές το αναγνώρισαν και γι' αυτό το ψήφισαν και αυτό αποτελεί τη μεγαλύτερη διάκριση. Καλή σας ημέρα. Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το Viber 697-989-989, το email μας onair@alfaradio989.gr. Την καλημέρα μας στον Αστέριο. Ζούμε σε μια χώρα με τη μεγαλύτερη παραγωγή σωτήρων στον κόσμο. Θα μας σώσουν ο Τσίπρας Καριστιανού, η Κωνσταντοπούλου ή ο Βελόπουλος. Διαλέχτε, διαλέχτε. Καλημέρα, ο Σπυρίδωνας μου λέει στο μπλέντερ σου τα λέθη όλα. Εσύ μένεις στον αφρό, καταγγελίες, τα πάντα και για τους πάντες. Καλημέρα σε όλους. Ταμπάκης, ο ύμνος του κόμματος, ο Κώστας. Πού είναι? Η ζωή, ντραν, ντραν, μου γελάει ευτυχισμένα. Παίξαν και τραγουδάκια χθες. Είχε πλάκα ιστορία. Λοιπόν, είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, παιδιά. Και εντάξει, προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε την καθημερινότητα με έναν τρόπο που τέλος πάντων θα μας δίνει ανάσες, γιατί εκεί έξω έχουμε και την κίνηση στους δρόμους. Έχουμε και τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ακρίβεια, που είναι πάρα πολύ δύσκολα. Έρχεται και το ενεργειακό σοκ, το οποίο βλέπουμε τι γίνεται εκεί έξω στα πρατήρια. Η κυβερνησάρα μας δεν κάνει τίποτα σε σχέση με τη μείωση των φόρων. Μας λέει η Κομισιόν ότι έρχεται ενεργειακό σοκ που απειλεί την Ευρώπη. Ανθεκτική αλλά πιεσμένη οικονομία. Βλέπει χαμηλότερη ανάπτυξη, υψηλότερο πληθωρισμό και μάλιστα χτυπάει καμπανάκι σε Γερμανία και Γαλλία, που εμφανίζονται ιδιαίτερα ευάλωτες, με χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και αυξανόμενα δημοσιονομικά ελλείμματα. Εδώ τώρα το μεγάλο θέμα είναι τι θα γίνει και τι θα κάνει η Ευρώπη και αν θα το κάνει. Το πραγματικό πρόβλημα είναι ότι η Ευρώπη εξακολουθεί να εξαρτάται ενεργειακά από τις γεωπολιτικές κρίσεις και δεν μπορεί κιόλας να τις ελέγξει εκ των πραγμάτων. Και όταν η οικονομία στηρίζεται όλο και περισσότερο σε επιδοτήσεις, φορελαφρύσεις, προσωρινά μέτρα στήριξης, τότε γίνεται σαφές ότι η κανονικότητα παραμένει ακόμα εύθραστη. Και έχουμε βέβαια και αυτή την ιστορία στην Τουρκία, παιδιά. Ο Ερντογάν έχει ξεκληρίσει την αντιπολίτευση. Με δικαστική απόφαση βγάζει τον αρχηγό, έτσι, ναι, τον αρχηγό της αντιπολίτευσης. Και βάζει τον προηγούμενο που τον έχει έτσι για πλάκα. Γιογιό τον έχει κάνει στις εκλογές αναμετρήσεις. Η υπόθεση αυτή πλέον δεν είναι μια εσωκομματική εσωτερική κρίση της Τουρκίας. Αγγίζει πια τον πυρήνα του πολιτικού συστήματος και τον τρόπο με τον οποίο η εξουσία επιχειρεί να αναδιαμορφώσει την αντιπολίτευση. Η πιθανή επιστροφή λοιπόν του Κεμάλ Κιλιτζάρογλου μέσω δικαστικής απόφασης δημιουργεί την εικόνα μιας αντιπολίτευσης που κινδυνεύει να ελέγχεται όχι από τους ψηφοφόρους, αλλά από τους σχετισμούς ισχύως που διαμορφώνει το ίδιο το καθεστώς του Ερντογάν. Λοιπόν, Εκρέμ Ιμάμογλου βρίσκεται ήδη αντιμέτωπος με ένα ασφιχτικό δικαστικό και πολιτικό περιβάλλον, είναι στη φυλακή, που μπορούσε οι πιέσεις προς τον Γιαβάς. Τώρα, γίνονται περισσότερο για να εξασφαλίσει ο Ερντογάν ακόμα μία θητεία. Το μεγάλο ερώτημα λοιπόν είναι ποιος ηγείται της αντιπολίτευσης. Και βέβαια αν η Τουρκία μπορεί να επιβιώσει. Στην Τουρκία μάλλον μπορεί να επιβιώσει μια αντιπολίτευση με πραγματική προοπτική εξουσίας. Μάλλον όχι. Τα κόβει όλα. Τώρα βέβαια υπάρχουν και κάποιες περίεργες διαρροές σχετικά με αυτό το νομοθέτημα που συζητάγαμε για το πώς θα είναι και τι ακριβώς θα γίνει. Θα δούμε, γιατί υπάρχουν πολλά ζητήματα που χρειάζονται διερεύνηση. Αποφεύγει τον όρο γαλάζια πατρίδα, αλλά κρατά ανοιχτή την ατζέντα της ΑΟΣ. Αυτό το τουρκικό νομοσχέδιο, το οποίο προσέξτε, δεν είναι διαρροές τώρα από ελεύθερους δημοσιογράφους, μην παραμυθιαζόμαστε. Έτσι, γιατί οι διαρροές γίνονται και εκπορεύονται από το κεντρικό σύστημα. Δεν υπάρχει περίπτωση να γράψει τουρκική εφημερίδα ή το κρατικό πρακτορείο ή κρατική τηλεόραση πληροφορίες χωρίς να έχουν περάσει από κρυσάρα. Για όλα τα προηγούμενα ρεπορτάζ. Τώρα λέει ότι δεν θα υπάρχουν αναφορές, δεν θα υπάρχουν χάρτες, χωρίς ρητές αιχμές περί γκρίζων ζωνών. Αναμένεται να κατατεθεί αυτό το νομοσχέδιο για τις θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας, σύμφωνα με τους Τούρκους νομικούς και διπλωματικούς κύκλους που συμμετέχουν σε αυτές τις επαφές. Παρότι όμως αποφεύγονται οι προκλητικές διατυπώσεις, η ουσία της τουρκικής στρατηγικής παραμένει ίδια. Καθώς το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ζητήματα αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και επιχειρεί να παγιώσει τις τουρκικές θέσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Τουρκία λοιπόν παίζει με τη συσκευασία, όχι όμως με τη στρατηγική της. Λοιπόν, το γεγονός ότι η Άγκυρα αποφεύγει πλέον τον όρο γαλάζια πατρίδα δεν σημαίνει ότι εγκαταλείπει τις αναθεωρητικές της επιδιώξεις. Και εδώ θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη η ιστορία. Ο Πάνος Ζαχαρουδιάκης μου λέει το 6% του πληθυσμού των οικογενειών ή 260.000 οικογενειά με 616.000 μέλη έχουν χάσει ιδιόκτητη κατοικία από το 2019. Ο Πιντή μου λέει ρωτάνε κυβερνητικούς στα κανάλια αν η κυβέρνηση αγόρασε το Predator. Πείτε μας ναι ή όχι και απαντούν ότι θα αποφασίσει η δικαιοσύνη. Τι άλλο να σου πούν για να καταλάβεις ότι είναι ένοχοι. Ο GP μου λέει στο ρεύμα εξαφανίζουν μπλε πακέτα που μας κράτησαν ζωντανούς και πουλάνε μόνο κίτρινα. Μια χαρά εναρμονισμένα και η κυβερνησούλα σφυρίζει αδιάφορα. Η Μαρία μου λέει η κυρία Καρτιανού είναι καλό να μπει στη Βουλή με την νεοδημοτοσκανδολοκρατία και τη διαφθορά που επικρατούν και αμαυρώνουν την κυβέρνηση. Μια φωνή κάθαρσης είναι ευπρόσδεκτη. Δεν θα γίνει κυβέρνηση το κόμμα της. Άρα δεν νομίζω ότι έχει νόημα να απαιτούμε σχέδιο σε όλα. Αλλιώς ας συνεχίσουμε το ίδιο. Όχι, πρόσεξα τη Μαρία εδώ. Αυτό είναι η παγίδα, να ξέρεις. Δηλαδή, όπου είναι ο κερματισμός, δεν σου διαμορφώνει μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Δηλαδή, θέλεις. Δεν λέω. Υπάρχει αυτή η λογική, αλλά όμως εσύ, αν θέλεις να υπάρχει μια άλλη εναλλακτική πολιτική, πρέπει να βρεις ένα κόμμα που καλύπτει όλο αυτό το πακετάκι. Δηλαδή, έχει και σχέδιο εξουσίας. Διαφορετικά θα είναι πολύ κερματισμένη η αντιπολίτευση. Γιατί θα κάτσει ένα κόμμα το οποίο θα φωνάζει για την δικαιοσύνη, τη διαφθορά κτλ. Και εκείνο και το άλλο στο κόμμα. Όλα τα κόμματα το ίδιο κάνουν. Το θέμα είναι αν θα μπορέσει να υπάρξει μια άλλη κυβερνητική πρόταση για να αλλάξει η διακυβέρνηση της χώρας. Αν αυτό είναι το ζητούμενο της κοινωνίας. Αλλά όλο αυτό θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Τι λέει, εσύ το γνωρίζεις από τώρα αυτό, μου λέει ο Ηλίας η Μαρία. Α, ποιο πράγμα το γνωρίζω, δεν γνωρίζω τίποτα. Ένα γνωρίζω ότι δεν γνωρίζω τίποτα, Ηλία μου. Η Μαρία μου. Ανάλογα τώρα ποιος μου στέλνει το μήνυμα. Λένα, γεια σου. Τι είπα,
2: Γεια σου, Σωκράτη.
0: Να σου πω, τι γίνεται εδώ πέρα.
2: Βέβαια, φυσικά.
0: Στα μαύρα τι μένει σήμερα, στα μαύρα τι μένει.
2: Είναι μπλε σκούρο.
0: Είναι μπλε σκούρο. Είναι blue black. Λοιπόν, πώς τα ξέρω για αυτά.
2: Τα βλέπουμε και blue, τα βλέπουμε και black.
0: Σήμερα το βράδυ, πώς τα βλέπετε?
2: Στις 6 ώρα το απόγευμα εννοείς.
0: Τι?
2: Θα τα πούμε τη Δευτέρα.
0: Ναι, θα το χρύψουμε άλλωστε. Θα τα πούμε τη Δευτέρα. Με υπονοούμενο και απειλή να το γράψεις αυτό. Σταμάτησε, παρακαλώ, συγκεντρώσε εδώ πέρα. Πάμε τώρα να ακούσουμε δελτίο ειδήσω με τα πεπραγμένα της Λένας Βασιλάκου. Γιατί? Τα δικά σου γραμμένα, εσύ δεν τα έχεις γράψει αυτά, εσύ δεν τα έχεις... Αυτό εννοώ, δεν εννοώ κάτι άλλο.
2: Ευθεία επίθεση.
0: Μην
2: ευθεία
0: πάει
2: επίθεση.
0: Το μυαλό σου στο πονηρό, μην έχεις πονηρό μυαλό, μην κάνεις πονηρές σκέψεις, μην εκδηλώνεσαι, μην βγάζεις τον εσωτερικό σου εαυτό.
2: Δεν μπορώ, δεν μπορώ να τον καταπιέζω, πρέπει να βγει έξω.
0: Έξω, βγάλτε έξω. Τι πάει την πόρτα, ορίστε, δεν τον ακούς. Δελτίο ειδήσεων, λένε ένα Βασιλάκου, στις νέκες κάτι σαν να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.
3: Η ώρα είναι 9.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Κυκλοφοριακά προβλήματα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφίσου από την Αττική Οδό μέχρι τα Κτέλ λόγω και δύο τροχαίων ατυχημάτων νωρίτερα. Δυσκολίες και στην άνοδο της Κηφίσου στο τμήμα από Λένορμαν μέχρι Αχαρνών. Επίσης στη λεωφόρο Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην παραλιακή λεωφόρο στο ρεύμα προς Πειραιά από το ελληνικό ανατμήματα. Επίσης στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από τη συμβολή της με την Κατεχάκη μέχρι την Αγία Βαρβάρα. Και στην άνοδο της Συγκρού αλλά και της Αρδιτού και της Βασιλείου Κωνσταντίνου. Επίσης τη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή από το Γυάλινο Δρομέα. Αρχίζει εντός ολίγου στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί της πρότασης του Πασόκ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών. Η αντιπολίτευση αναμένεται να επικαλεστεί το δικαίωμα βάσης συντάγματος της μειοψηφίας να συγκροτούν εξεταστικές με 120 θετικές ψήφους. Η κυβέρνηση δεν έχει ανοίξει προς το παρόν τα χαρτιά της αν θα βάλει θέμα έγκρισης από 151 βουλευτές, επικαλούμενη ζήτημα εθνικής ασφαλείας. Απορρίφθηκαν με 152 ψήφους από την Ολομέλεια της Βουλής οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον Σπύλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σήμερα, 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Βάσει της δικογραφίας, οι δύο ελέγχονται για κακούργημα και οι 9 για πλημέλημα. Προθεσμία για νομωτή εξηγήσεις στις 5 Ιουνίου ζήτησαν και πήραν τα μη πολιτικά πρόσωπα που προσήλθαν χθες ενώπιον των Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία παρουσίασε χθες η Μαρία Καριστιανού στη Θεσσαλονίκη. Έχει ως σύμβολο ένα περιστέρι και ένα κλαδί ελιάς. Στόχος η πρώτη θέση για να αλλάξει τα πράγματα χρειάζεσαι την εξουσία, ανέφερε η κυρία Καριστιανού. Εκτός φυλακής μετά από 24 χρόνια ο καταδικασμένος ως αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Του έχει επιβληθεί ποινή 17 φορές ισόβια και επιπλέον 25 χρόνια κάθειρξης. Αποφυλακίστηκε μετά από 5 αιτήσεις και με τους περιοριστικούς όρους υποχρεωτικής διαμονής του στο Βύρονα, που είναι ο τόπος κατοικίας του, και εμφάνισης του στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του. Συγκρατημένη αισιοδοξία εκφράζει η Ουάσιγκτον για τη συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο με το Ιράν, με τον Μάρκο Ρούμπιο να δηλώνει ότι αναμένει την επίσκεψη σήμερα στην Τεχεράνη Πακιστανού μεσολαβητή προκειμένου να κάνει λόγο για πρόοδο στις έμεσες συνομιλίες. Σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων και άλλα μέσα ενημέρωση, ο πανίσχυρος αρχηγός του Πακιστανικού Γενικού Επιτελείου, Ασίμ Μουνίρ, αναμένεται στην Ιρανική Πρωτεύουσα για να συνεχίσει τις συνομιλίες με Ιρανούς αξιωματούχους. Το Πακιστάν δεν έχει πάντως επιβεβαιώσει επισήμως το ταξίδι ως αυτό το στάδιο. Οι φρουροί της Επανάστασης απειλούν πως αν ο πόλεμος αρχίσει και πάλι θα επεκταθεί αυτή τη φορά πολύ πέραν της περιοχής. Έντονα αντέδρασε ο πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, ο Γιούρο Ζέλ της Τουρκίας, στη δικαστική απόφαση καθαίρεσής του από την ηγεσία της παράταξης. Σημειώθηκε απόπειρα πραξικοπήματος κατά του κόμματος που ίδρυσε ο Ατατούρκ. Αυτοί οι πραξικοπηματίες δεν καταλαβαίνουν από δικαιοσύνη, ούτε από συνείδηση, ούτε από το μόχθο του λαού, είπε χαρακτηριστικά. Δήλωσε πως δεν θα αποχωρήσει από τα κεντρικά γραφεία του κόμματος, παραχωρώντας το Θόκο, στο Γεμάλ και Λιντσάρογλου, και κάλεσε σε κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα. Τζάμπολ σήμερα στο Final Four της EuroLeague στην Αθήνα. Ο Ολυμπιακός θα αναμετρηθεί με τη Φενέρμπαχτσέ στις 6 το απόγευμα. Η Ρεάλ Μαδρίτης με τη Φαλένθια στις 9 το βράδυ με στόχο το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό της Κυριακής. Σε ισχύ έχουν τεθεί έκτακτα μέτρα της ελληνικής αστυνομίας για την ομαλή διεξαγωγή της κορυφαίας διοργάνωσης στο ΟΑΚ. Αυξημένη η αστυνόμευση σε αθλητικές εγκαταστάσεις, μια συγκέντρωση φιλάθλων στους σταθμούς μέσων μαζικής μεταφοράς καθώς και σε βασικούς οδικούς άξονες στο λεκανοπέδιο. Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση δημόσιων συναθροίσεων και αυτοκινητοπομπών στο κέντρο της Αθήνας. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, Τάκης Χατζής και Αθηνές Νέγκα.
2: Για σήμερα Παρασκευή στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σταδιακά και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και στο νοτιοβοϊκό και στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας τους 25 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 15 έως 20 βαθμούς. Στα νότια, Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 24 βαθμούς, ενώ έως 22 βαθμούς θα δούμε σε Ραφίνα, Λαύριο και τη Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 24 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι και μετά, στα επιδοτικά και την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα, θα δώσουν βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιο ισχυρές στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 4 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 με 28 βαθμούς στα ανατολικά επιρροτικά και τους 23 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ακούτε πάντα Αλφαρίδους 989. Είναι η εκπομπή «Εμείς και οι άλλοι». Πώς μου ήρθε τώρα.
1: Αποκτήσαμε «Εμείς και οι άλλοι». Πολύ έρτη είναι αυτό το όνομα, ρε παιδί μου.
0: Ναι, πολύ, ναι.
1: Ναι, ναι. «Εμείς και οι άλλοι».
0: BBC να πούμε.
1: Του BBC είναι ωραία.
0: Ναι, BBC να πούμε. Είναι η κυρία Νέγκα.
1: Ο κύριος Χατζής.
0: Ο κύριος Τάσιτας Καρδιρανιάν είναι ο παδός της Μαρίας Χριστιανού.
2: Όχι.
1: Δεν είσαι. Μετά από αυτό που έγινε χθες, δεν είσαι.
0: Μετά από αυτό που έγινε χθες, δεν είσαι. Έλα ρε, εσύ.
1: Δεν ήταν αρκετό για να σε πείσει αυτό εχθές. Τι άλλο να κάνουμε.
2: Εντάξει.
0: Ναι. Τι είσαι. Προοδευτικός είσαι. Εντάξει, δεν σε αυτό δεν έχω ένσταση. Σε αυτό προς ώρας. Προς το προοδευτικός είσαι προοδευτικός. Εντάξει, έχεις. Σου έχουν ναι, άλλα κολλήματα, εντάξει, έχει φάει και άλλα την πολύ. Μπα περιπτώσει, είχαν πίεση, λε μερικά, αλλά μπα περιπτώσει. Λοιπόν, ακούστε τώρα, γιατί εγώ τα βρήκα αυτά. Ο ποιητής Γιαννουλίδης, είναι αγρότης ποιητής Γιαννουλίδης, ο οποίος ήταν εκεί. Εγώ έτσι θα σας το παρουσιάσω, γιατί η κυρία Χριστιανού μέχρι τώρα ήταν στο απειρόβλητο, γιατί υπερασπιζόταν μια υπόθεση που όλοι μας θέλουμε να ξεκαθαρίσει, έτσι.
1: Πολύ τραυματική για όλη την Ελλάδα.
0: Για όλη την Ελλάδα. Εγώ
1: τραγικό
0: βεβαίως,
1: αυτό που τη συνέβη.
0: Ναι, έχω τις απόψεις μου γι' αυτό, τις έχω εκφράσει και λοιπόν από εδώ και πέρα δεν έχει άλωθει και δεν έχει και προστασία υπό την έννοια ότι «Α, η κυρία Χριστιανού που το παιδί της και τέτοια». Εντάξει, αυτά τα καταλάβαμε, τελείωσε η παράσταση. Τώρα θα αντιμετωπίσουμε ως πολιτικό πρόσωπο, θα αντιμετωπίζουμε τον Μητσοτάκη, τον Ανδρουλάκη, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, τον Βελόπουλο και τον Νατσιό και τους υπόλοιπους. Λοιπόν, ξέρετε ότι η ποιότητα ενός κομματικού σχηματισμού στο ξεκίνημά της, γιατί βλέπουμε στο ξεκίνημα και τα λοιπά, μπορεί να δώσει ένα μήνυμα στην κοινωνία ποιοι τη στηρίζουν. Για να ακούσουμε τον ποιητή αγρότη Γιαννουλίδη.
3: Ήρθα σήμερα εδώ για να υποστηρίξω αυτό το καινούργιο εγχείρημα, να δω από κοντά. Φουστάκι. Μαρία λέγαν την Παναγιά μας.
4: Φουστάκι,
3: η ελπίδα σημαίνει Ανάσταση. Η μνήμη του Θεού είναι η ψυχή. Η ψυχή είναι ο Έλλην Λόγος. Ο Έλλην Λόγος είναι η έφορη και ευλογημένη γέα μας. Η ευλογημένη γέα μας είναι η υπόσχεση που πρέπει να κρατήσουμε αυτή η ιερά γη των προγόνων, να μην κοίταται ορφανή ηγετών άναδρων τίτλων στοιχειωμένων, έχοντας σαν οδηγό τον ήλιο της δικαιοσύνης, να οικοδομήσουμε μια καινούργια πατρίδα με αρχές, με αξίες, να επανεδρύσουμε τις ψυχές μας πάνω στα νάματα και τις αξίες της ελληνικής φυλής μας.
5: Θα είστε υποψήφιος?
3: Όχι, δεν θα είμαι υποψήφιος.
1: Κρίμα, κρίμα.
0: Κρίμα. Λοιπόν, είναι με την ο ήλιος της δικαιοσύνης.
1: Την Παναγιά βάλανε μέσα.
0: Καλά, τώρα αυτό είναι και βλαστημία. Εγώ που είμαι χριστιανός.
1: Εντάξει, ντροπή τώρα δηλαδή.
0: Και η Παναγία δεν σημαίνει Ανάσταση, ο Χριστός είναι. Άλλο
1: σημαίνει Παναγία.
0: Ο ποιητής.
1: Αλλά ήταν όλα μπουρδουκλωμένα.
0: Ο ποιητής μας είπε ότι είναι με τον ήλιο της δικαιοσύνης.

0: Εκατομμύριο ευρώ.
1: Δεν νομίζω ότι το είχαμε λύσει αυτό, γιατί και ο ΣΥΡΙΖΑ το ίδιο υπόσχονταν, αλλά δεν το έκανε.
0: Ναι, αλλά εμείς δεν το κάνουμε. Αυτή είναι η διαφορά μας από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ποιο είναι το όπλο δηλαδή που έχετε για να κάνετε κάτι τέτοιο?
0: Ποιο είναι? Είναι η απόφαση του Αρείου Πάγου του 2000, το οποίο με μια για το δίστομο, το οποίο με μια υπογραφή του Υπουργού Δικαιοσύνης μπορούμε να αρχίσουμε κατασχέσεις περιουσίας του γερμανικού κράτους στην Ελλάδα, προκειμένου να αποσημειωθούν.
1: Το γερμανικό κράτος έχει περιουσιακά στοιχεία στην Ελλάδα?
0: Βεβαίως έχει. Το Ινστιτούτο Goethe και διάφορες άλλες.
1: Και θα σώσουμε τη χώρα επειδή θα κατάσχουμε το κτίριο που στεγάζεται το Ινστιτούτο Goethe?
0: Θα αρχίσει, θα ενοχληθούν οι Γερμανοί και θα κάτσουν κάτω να συζητήσουν μαζί μας το θέμα αυτό, το οποίο αυτή τη στιγμή αρνούνται να συζητήσουν.
1: Ωραία, το ακούω αυτό. Τι άλλο πρέπει να περιμένουμε?
0: Ως προς τα ελληνοτουρκικά.
1: Μάλιστα.
0: Θέλετε, λοιπόν, θα θέσουμε στον δίθεν διάλογο που υπάρχει με την Τουρκία και όπου αυτή τη στιγμή βγαίνουμε και λέμε ότι δεν έχουμε τίποτα να διεκδικήσουμε από την Τουρκία, θα διεκδικήσουμε αρκετά θέματα, μεταξύ των οποίων η επιστροφή της Ήμπρου και της Τενέδου, διότι δεν εφήρμοσε η Τουρκία το άρθρο 14 της Λοζάνης.
1: Θα προσαρτήσουμε Ήμπρο και Τενέδο δηλαδή?
0: Δεν θα προσαρτήσουμε, θα διεκδικήσουμε. Προσέξτε, άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
2: Θα διεκδικήσουμε, μάλιστα. Λοιπόν, τώρα μια εκτακτή είδηση πριν πάμε στις διαφημίσεις. Έχει πέσει λάσπη πριν από λίγο στην Αττική Οδό μετά την έξοδο της Δημοκρατίας στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο. Από φορτηγό έχουν κλείσει οι δεξιές λωρίδες κυκλοφορίας. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα εκεί. Και εντάξει, προσέχτε όσοι πηγαίνετε προς το αεροδρόμιο. Θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επανέλθουμε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Oh. Τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
8: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
7: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
8: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
7: Radio Player.
8: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
9: Νίκες σε μαγειρικές μονομαχίες.
10: Κάθε μονομαχία και ένας πολύ σημαντικός πόντος για την πριγάδα σας.
11: Σε αυτήν όμως εδώ την κουζίνα όλα μπορεί να ανατραπούν.
12: MasterChef, Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 το βράδυ στο Star.
13: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θεία άλυγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
14: Μόνο το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η Φιάλη Υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime

0: Λοιπόν, λέει η Μαρία Αφινά μου, λέει το καλημέρα σας, λέει, έχετε μεγάλη εμπειρία και έχετε δει πολλά. Πιστεύω ότι δεν υποτιμά τη δύναμη μιας μεγάλης μεριάς του λαού που στενάζει με την ακρίβεια της ανισότητας. Καλά, τα έχουμε πει αυτά, διαφθορά, διαπλοκή, ζωνιά, γνήνια. Μπορεί λοιπόν αυτό το μέρος του απελπισμένου λαού να ταυτίζει την κραυγή κάθαρσης. Τώρα δεν είναι έτσι. Δεν είναι, γιατί αν δεν έχεις πολιτικό διακύβευμα, δεν γίνεται έτσι. Είναι φωνή, ναι, δεν έχει ολοκληρωμένες προτάσεις, είναι φωνή διαμαρτυρίας. Τι να πάω να ψηφίσω, διαμαρτυρία? Άμα θέλω να ψηφίσω αντιπολίτευση, πάω να ψηφίσω Κουκουέ, πάω να ψηφίσω τον Τζίπρα, πάω να ψηφίσω τον Ανδρουλάκη. Που έχουν, είναι συγκεκριμένα κόμματα που έχουν δηλαδή. Που εκφράζει δεξιούς και αριστερούς και πολιτικά αγανακτισμένους, δεν θα κυβερνήσει, αλλά θα ταράξει το βούρκο. Δεν ταράζεται έτσι.
1: Πιστεύετε ότι θα ταράξει το βούρκο με αυτά που βγαίνουν και λένε, με την μπλούζα Τσέχοφ, Τολστόι?
0: Όχι, δεν θέλω να ταράξει ένα κόμμα το βούρκο. Θέλω να κυβερνήσει. Θέλετε να αλλάξει την κατάσταση, ψηφίστε τα κόμματα της αντιπολίτευσης που είναι ισχυρά. Θα έρθει και ο Τσίπρας μεθαύριο, θα δείτε τη διαφορά Καριστιανού Τσίπρα. Μου γράφει ένα φίλο μου τώρα, έτσι. Δεν είμαι με κανέναν εγώ. Δεν ψηφίζω αυτά τα κόμματα. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Σας λέω χίλιες φορές ότι παραδείγματος χάρη έχει ο Τσίπρας κυβερνήσει. Δεν τον πιστεύετε κάποιοι, άλλοι τον πιστεύουν λοιπόν. Μπορεί. Ο Ανδρουλάκης, έχει κυβερνήσει ο Ανδρουλάκης? Όχι.
1: Έχει κυβερνήσει το κόμμα εδώ όμως.
0: Ναι, παλιά, αλλά όμως είναι ένα κόμμα που είναι αντιπολίτευση, είναι δομημένο, έχει αρχή, μέση, τέλος. Σου λέει για τα εθνικά, σου λέει για την οικονομία. Εντάξει, τώρα μην το παραπάμε, γιατί αυτό που σου είπα λέει για τον Λουμπίρ είναι υλικό, αυτά που λένε για τέτοιο ραδιόφωνο. Εγώ δεν είμαι αποφασισμένο να ψηφίσω ταμ-κατ-ταμ-τάκου. Ωραία. Ενώ οι προτάσεις δημοκρατών που κόψαν τη χώρα είναι εντάξει για εσάς. Δεν είμαστε με αυτούς οι οποίοι δεν μου λένε τίποτα. Εσύ ψήφισε Καριστιανού, ψήφισε όποιον θέλεις. Δικαίωμά σου είναι όπως και δικαίωμά μου είναι να λέω αυτό που λέω, και αυτό και διαβάζω το μήνυμά σου. Λοιπόν, θα πάμε στο ένα σύντομο μήνυμα, γιατί έχω κι άλλα να σας παίξω πέρα, διάφορα τα οποία είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Περάστε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, τώρα είχαμε και χτες τις αποκαλύψεις του κυρίου του Στέφανου του Κασελάκη. Έχει δημιουργήσει ένα κλίμα. Τώρα δεν ξέρω, αυτό έγινε ενδεχομένως λόγω της παραμονής της παρουσίασης του νέου κόμματος από τον Αλέξη τον Τσίπρα. Εντάξει, θα δούμε τώρα βέβαια τι θα πει ο κύριος Τσίπρας. Έχει μεγάλη σημασία να παρακολουθήσουμε με προσοχή αυτά που έχει να πει. Πολλοί λένε, υποστηρίζουν την άποψη ότι ο κύριος Τσίπρας θα είναι δεύτερο κόμμα.
1: Ναι.
0: Δεν το ξέρω, δεν μπορώ να το ξέρω. Θα το δούμε στις πρώτες δημοσκοπήσεις που θα
1: είναι. Ναι, αλλά και οι δημοσκοπήσεις στην αρχή ήταν πολύ νέο το κόμμα. Θυμάσαι τι έχει γίνει κατά καιρούς με πολύ νέα κόμματα.
0: Ναι.
1: Έχουν μια φορά τα νέα κόμματα.
0: Ναι. Έχουν
1: μία που δεν ξέρει αν τη διατηρούν στη συνέχεια. Μπορεί και να τη διατηρήσει, ενώ ότι όταν βγαίνει ένα καινούριο κόμμα, το έχουμε δει και στο παρελθόν.
0: Ναι, ναι.
1: Εμφανίζεται να έχει μια δυναμική που πολλές φορές δεν μπορεί να τη διατηρήσει.
0: Εντάξει.
1: Τα έχουμε δει όλα.
0: Πάντως, έλεγα για το κόμμα του Βελόπουλου που με ρώτησε ένας φίλος μου. Του λέω, κοίταξε, το κόμμα του Βελόπουλου έχει μια βάση. Έχει ένα πυρήνα βασικό που δεν πρόκειται να μείνει εκτός. Θα έχει ένα καλό ποσοστό και στη Μακεδονία έχει πολύ ψηλό ποσοστό. Η αλήθεια είναι.
1: Και πάντα υπάρχει και το όταν προτείνεις κάτι άλλο.
0: Περίς τι θέλει στα δικαστήρια?
2: Μια αγωγή. Έχω κατάθεση μια αγωγή.
0: Εναντίον του?
2: Όχι,
0: πρέπει να είναι μάρτυρα. Από ηρεύει και οι Κουρδοί που φύγανε από το Σκάι, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Και έχει πάει εκεί με έναν καφέ, έχει πάει ο Περίς. Τι παρουσιάζει?
1: Τι να πάει, άμα τον έχουν καλέσει. Σε έχουν καλέσει ποτέ σε δικαστήριο που είσαι και ξέρω σταλιάζει και δεν ξέρει τι να
0: κάνει. Δεν πάω όμω, με έχουν καλέσει δύο φορές, δεν έχω πάει.
1: Καλά κάνει.
0: Δεν έχω κάνει φίδι. Λοιπόν. Στέλνετε τον κόσμο, λέει, Πασόκ Νέα Δημοκρατία. Δεν, παιδιά, δεν στέλνω κανένα πουθενά εγώ. Ναι. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία είναι αδύνατη. Αν είναι 53-47, σε αυτήν την απλή παρανόηση. Τέλος πάντων, ο καθένας έχει τις απόψεις του, κρατήστε τες. Πηγαίνετε στην κάλπη να ψηφίσετε αυτό που πιστεύετε, όποιο θέλει ο καθένας, και από την επόμενη μέρα μην γκρινιάζετε για τίποτα. Γιατί έχετε ψηφίσει. Να κάνουμε τώρα. Η δημοκρατία έτσι είναι. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε το πολίτευμα. Ούτε μπορεί να κάνουμε φασισμό, ούτε χούντες, ούτε τέτοια που ακούω καμιά φορά. Που γράφει ένας, άρε Παπαδόπουλε, να τον κρατήσει για το σπίτι σου τον Παπαδόπουλο και να κάτσεις εκεί μαζί του. Δεν είμαστε με αυτή τη λογική. Εγώ τουλάχιστον δεν είμαι και πολύ περισσότερο και η Αθηναίδα δεν είναι. Κατά συνέπεια, λοιπόν, αφήτε τα σχόλια αυτά. Κάνετε αυτό που σας φωτίσει ο μεγαλοδύναμος. Θα πάτε στην κάλπη μπροστά και εκεί θα σκεφτείτε τι πρέπει να γίνει. Λοιπόν, εάν στην κάλπη μπροστά πάτε με τη λογική εμείς να δείξουμε στους άλλους τη δύναμή μας και θέλουμε να τους εκδικηθούμε, θα βγει ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Αν πάτε γιατί τι θέλει να σας κυβερνήσει και ποιος έχει το καλύτερο πρόγραμμα, επίσης θα βγει ένα άλλο αποτέλεσμα. Έτσι είναι η δημοκρατία. Έτσι είναι η δημοκρατία. Δεν γίνεται αλλιώς. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Λοιπόν, έχουμε ξαναδεί, λέει, τέτοιες περιφερειακές. Εντάξει, εγώ δεν λέω περιφερειακές. Με βασιλιά Τάκη, τι λες? Δεν είμαι βασιλικός, τα έχουμε πει αυτά. Μην μπλέξεις εμένα με αυτά. Δεν είμαι καθόλου. Δηλαδή δεν θέλω παλάτια και τέτοια. Δεν μ' αρέσουν.
1: Αυτά στην Ελλάδα δεν είναι.
0: Εμένα μου αρέσει ένα πράγμα. Να μπορεί ένα κόμμα να ελέγχεται από μια ισχυρή αντιπολίτευση, όποιο και αν κυβερνάει, να είναι ισχυρό το δεύτερο κόμμα. Δηλαδή η αξιωματική αντιπολίτευση να είναι να τρίζουν τα έδρανα της Βουλής. Δηλαδή να τους κάνει να καταλαβαίνουν την αντίδραση. Σήμερα.
1: Αυτό είναι καλό για τη δημοκρατία.
0: Αυτό, ναι. Σήμερα, έτσι όπως έχει εξελιχθεί το πράγμα, πατήσαν όλη την μπανανόφλουδα του Μητσοτάκη. Ποια ήταν η μπανανόφλουδα? Ότι θα κάνει εκλογές το Σεπτέμβριο.
1: Δεν το είχε πει ποτέ ο ίδιος.
0: Το πρώτο θέμα που τον στηρίζει.
1: Δεν είχε αφήσει καμία αιχμή.
0: Όχι, υπέθεσαν όλοι ότι επειδή το πρώτο θέμα τον στηρίζει και έχει ρεπορτάζ μέσα στο Μαξίμου και τα λοιπά, και όντως, σου λέει για να το λένε αυτοί, άρα είναι συμφωνημένο.
1: Δεν το πίστεψα ποτέ.
0: Όχι εσύ, παιδί μου, σου λέω τα κόμματα. Σου λέει,
1: έχω άρα βάλει και εγώ τα στοιχήματα.
0: Θα πάει για νωρίτερα για εκλογές. Θα πάει για ρούτερ γκρουέ, επισπεύσανε τις διαδικασίες.
1: Και τώρα.
0: Και την πατήσανε. Δεν έπρεπε. Γιατί όσο λιγότερο χρόνο είχε η κυρία Καριστιανού προς τις εκλογές, τόσο καλύτερα ήταν για αυτή.
1: Για να μην έχει τη φθορά.
0: Ε, βέβαια. Γιατί τώρα, άμα θα έρθει απέναντι από ένα δημοσιογράφο να της πάρει μια συνέντευξη, θα πρέπει να απαντήσει σε κέρια βασικά ζητήματα.
1: Έχει γίνει αυτό στο παρελθόν.
0: Τώρα δεν είναι αλλιώς. Είναι...
1: διέψευε τον
0: ναι,
1: εαυτό της.
0: Τώρα είναι. Τότε ήταν υπό την αίρεση αν θα φτιάξει το κόμμα. Τώρα υπάρχει ένα κόμμα το οποίο λέγεται.
1: Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
0: Πώς?
2: Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, πες το, γιατί τον μπέρδεψα εγώ με ανεξάρτητο κίνημα πολιτών.
1: Όχι,
0: αλλά
1: όχι.
0: Δεν είναι αυτό. Το ανεξάρτητο κίνημα πολιτών είναι το κόμμα το οποίο λέγεται Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Okay. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο, λέει ένας φίλος εδώ. Την καλημέρα μου στέλνει ο Λάμπρος. Ο Λαγός το πρώτο αυτό και σωστός. Ναι, ένας δεν την πάτησε. Ένας δεν την πάτησε. Ποιος δεν την πάτησε?
1: Τι λοιπόν λέγεται ο Τσίπρα? Γιατί και ο Τσίπρας τώρα κοντά θα
0: όχι, δεν την πάτησε ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας έκανε τι? Ποιος? Ο Σαμαράς. Α, εντάξει. Ο Σαμαράς δεν την πάτησε, δεν ξέρω. Ο Σαμαράς έχει άλλα θέματα για το κόμμα. Εγώ τον είδα, τον συνάντησα. Έχει άλλες. Άλλο τρόπο να. Κατανοητό και λογικό το άγχος της κυβερνησιμότητας. Να θυμίσω όσο τη μητέρα της Τάτσερ ήταν μοδίστρα και ο πατέρας Παντοπόλης. Και.
1: Καλύτερα.
0: Δεν έγινε κακό να μεγαλώνει ο παρανομιστής του εκλογικού σώματος. Ίσως πιέζει αυτόματα ποσοστά. Ναι, μωρέ, εντάξει, εγώ. Δεν διαφωνώ, αντιθέτως, γιατί ο πατράς μου τι ήταν, δηλαδή.
1: Καλό είναι να προέρχεται από το λαό.
0: Βέβαια, καλό είναι.
1: Καλό είναι.
0: Εντάξει. Μια εικόνα που έχω, παιδάκι, mm-hmm. αν το πω τώρα, μου το επιτρέψετε αυτό να το πω. Στα πρώτα χρόνια που δουλεύει η μάνα μου με τον πατρά μου, γιατί η μάνα μου δούλευε σε μια μηχανή πάρα πολλά χρόνια. Δεν είχαν λεφτά, ήταν φτωχοί άνθρωποι. Και πηγαίναμε να πάρουμε το λεωφορείο για να πάμε σπίτι μας mm-hmm. από το μαγαζί που είχαν και πιο κάτω ήταν τα ορφανός που είχε σουβλάκια. Α, δεν υπήρχαν και λεφτά για πολλά σουβλάκια. Και θυμάμαι, ρε Αφιναίδα, μου αγόραζε σουβλάκι με λίγο περισσότερο ψωμί για να...
1: Mm-hmm.
0: Δύο σουβλάκια με πολύ ψωμί και δύο-τρεις πατατούλες και η μάνα μου... Το λέω και συγκινούμε, φορούσε παπούτσια και από μέσα είχε βάλει ένα χαρτόνι σκληρό γιατί ήταν τρύπια.
1: Για να φας εσύ το σουβλάκι.
0: Για να φάω το σουβλάκι. Έτσι μεγαλώσαμε. Αφήστε μας λοιπόν. Μη μου λέτε με ένα περίεργα. Έτσι. Έχω δουλέψει στα καράβια εγώ έτσι για να το εξηγούμαστε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αφήστε τα. Άμα ο καθένα, δεν ξέρετε τον καθένα, αλλά μην κάνετε κρίσεις. Αυτό δεν σημαίνει για μένα, σημαίνει για όλους τους γύρους σας. Λοιπόν. Τώρα γι' αυτό έχουμε μόνο στάχτες. Στηρίζεται μόνο τζάκια. Ναι, εγώ είμαι από τζάκι, ναι. Σχετικά με το σχολείο σας που έχει κάνει με τη δημοκρατία και την ισχυρή αντιπολίτευση, συμφωνώ απολύτως και για μένα τουλάχιστον αυτό είναι το μεγαλύτερο ατόπιμα του Τσίπρα. Η ανύπαρκτη αντιπολίτευση ενώ τη χρειαζόμαστε, την αγάπη μου. Εντάξει, ο Τσίπρας έμπλεξε με ένα κόμμα που του πριονίζανε το κλαρί. Τα έχω πει χίλιες φορές. Δεν άντεξε. Σηκώθηκε και έφυγε. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν.
1: Βλέποντας μας λέει ο Λάμπρος εδώ εχθές την μπλούζα του Ευγερινού με τον Ντοστογεύσκη, σκέφτηκα πως δεν φταίει ο Μπαχ που ο Χίτλερ άκουγε Μπαχ. Την καλημέρα μου. Βάγνερ νομίζω άρεσε.
0: Άκουγε, ναι, ναι.
1: Βαλκυρία.
0: Ναι, ναι.
1: Το βάζαν αυτά, φτιαχνόντουσαν τα εκεί πέρα οι διάφοροι. Θεός πονάς, αυτά είναι πολύ άσχημες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Πολύ άσχημες καταστάσεις. Εντάξει, τώρα αυτά είναι πιο light που ζούμε.
0: Θα πάμε τώρα σε διαφημίσεις. Να πάμε σε διαφημίσεις ή θα πάμε σε ένα μουσικό θέμα να πάμε. Σε ένα μουσικό θέμα να πάμε, έτσι λίγο πιο επαναστατικό. Επαναστατικό γιατί είναι οι μέρες επανάστασης. Είναι οι μέρες επανάστασης.
1: Mm-hmm.
0: Ελπίδα για τη Δημοκρατία λοιπόν είναι το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού για να μην υπάρχει παρεξήγηση. Η έκπληξη ήταν η κυρία Μουτσάτσου, γνωστή ηθοποιός και είχε πει και ένα τραγούδι. Τη το είπε και ο Αυγερινός εκεί.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε στο επαναστατικό παρακαλώ, επαναστατικό, γεια σας.

Ήταν ο Αντώνης Καλογιάννης, είναι το 1978, από συναυλία είναι η εκτέλεση που σας βάλαμε και θα έρθει η άσπρη μέρα και για εμάς που θα πάει, πάει στο διάλογο, δηλαδή δεν μπορεί να γίνεται συνεχώς αυτό το βιολί, βάλε διαφορές.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
2: Γιατρέ μου.
3: Πείτε μου.
2: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
2: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
4: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Πίσω από κάθε ταινία και κάθε τραγούδι που σε συγκλώνησε, υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικά. Παναθήνεα 2026. Τρεις μέρες αφιερωμένες στην καινοτομία. Ο Οσκαρικός Μπάρι Τζένκινς, η Λούλου Βουάνγκ, ο Μπεν Φρόστ, η Τάμτα και πολλοί άλλοι. Masterclasses, εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. 27 με 29 Μαΐου, Ζάπιο. Εσύ είσαι μέσα? Πληροφορίες στο παναθήνεα.org.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, θα δούμε και την εκδήλωση. Αυτό λέγαμε τον Τάσο τώρα και την Αφιναΐδα. Την εκδήλωση που θα κάνει ο κύριος Τσίπρας. Δεν συγκρίνεται. Ο κύριος Τσίπρας είναι μια άλλη κατηγορία.
1: Το σχολιάζαμε πριν. Βέβαια, να τώρα, το πούμε τώρα πιο ραδιοφωνικά. Γιατί δεν μπορούμε να μιλάμε όπως μιλάμε κανονικά. Μιλάμε στο ραδιόφωνο.
0: Όχι, δεν είναι το ίδιο.
1: Αλλά λέγαμε ότι εντάξει, είναι δύο διαφορετικά μεγέθη. Μπορεί κάποιος να συμφωνεί με τον κύριο Τσίπρα, μπορεί να διαφωνεί. Είναι και ο Αντώνης Αντωνόπουλος εδώ. Αλλά είναι άλλο μέγεθος. Είναι κάτι διαφορετικό και νομίζω ότι θα έχει και άλλη αντιμετώπιση από τον κόσμο.
2: Μερανύχτα είναι. Μερανύχτα είναι.
1: Δεν είναι
2: τώρα. Εγώ θέλω να βάλω.
0: Έλεγα στον Τάσο νωρίτερα ότι ο κ. Αλέξης Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός της χώρας. Αντιμετώπισε χιλιάδες προκλήσεις και ζητήματα. Κάποιοι βέβαια διαφωνούν με την πολιτική του και είναι λογικό σε μια δημοκρατία να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Αλλά είπα και κάτι το οποίο εγώ το πιστεύω ακραδάντως, ότι θα ήταν άλλη πολιτική του αν δεν είχε βαρύδια ο Τσίπρας.
1: Αν και ήταν τον... μόνο Τσίπρας δηλαδή το κόμμα του, θα ήταν αλλού.
0: Και κατάλαβε πολλά.
1: Κατάλαβε αυτά που του είπαν.
2: Ενδεχομένως, ναι.
0: Έτσι πιστεύω τώρα.
1: Έχει και χάρισμα ο κύριος Τσίπρας. Πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό.
0: Όπως και ο Ανδρουλάκης. Ο Ανδρουλάκης, να σου πω κάτι, επειδή μπορεί να μην γίνει μπαλκονάτος.
1: Είναι θεσμικός.
0: Αλλά είναι θεσμικός. Ξέρει, καταλαβαίνει δηλαδή. Σου λέει πράγματα που είναι.
1: Εκεί τον παραδέχομαι. Απλώς δεν τον βλέπει. Δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα
0: μου λέει τώρα ένα δολοφονία χαρακτήρα. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Τι να δολοφονήσει κάποιον, για ποιο λόγο. Έλα, λέει Αντώνη, μια ερώτηση που θέλεις να κάνεις. Γιατί εγώ 10 ώρα θα φύγω, πρέπει να ειδοποιήσω.
2: Όχι, τίποτα. Εγώ
1: πρέπει να φύγεις ήδη.
2: Ήθελα να το κάνω πιο light.
0: 10 ώρα την κάνω φύγει, 10 ώρα.
1: Το
0: σοβαρό. Για να προλάβω να πάω στο νοσοκομείο.
2: Υπάρχει σωτηρία.
0: Ναι, υπάρχει σωτηρία. Στο Άγιον Όρος. Πας να κάτσεις να δεις πώς θα
1: σωθείς. Πρέπει να σου πει το πλάνο της σωτηρίας. Μας το έλεγε προηγουμένως.
0: Πας στο Άγιον Όρος να κάτσεις. Ή αν είσαι έγγραμος, που είσαι εσύ, ας πούμε.
1: Δεν θα μπορώ και να έρχομαι και εγώ και η γυναίκα σου να σε βλέπουμε. Τι είπα, θα στέλνουμε τον Τάκη.
0: Ναι, εγώ λοιπόν λέω πάρε ένα σπίτι σε ένα χωριό ή εδώ ή έξω που τα πουλάνε και τσάμπα, γιατί στην Ελλάδα είναι ακριβό το real estate. Έξω στην Ιταλία είναι πάνθινο. Να μην ξέρεις τη γλώσσα, να μην ξέρεις τίποτα. Να πάνε να την αράξεις. Και να κλείσει και τα τηλέφωνα, να έχει ένα τηλέφωνο μόνο για την οικείο σου.
1: Στο χωριό, μα να να ακούει όπερα.
0: Ναι, τίποτα. Ναι. Να πίνει τι πέρε το πρωί και να σου λένε 500 καλημέρες.
2: Καλημέρα. Έχει ενοχοποιηθεί καλημέρα.
0: Ναι, εντάξει, τώρα, δηλαδή,
1: να βλέπεις
2: μαζί με το χαμόγελο. Έτσι,
1: το δημαρχείο του χωριού να είναι αριστούργημα της αναγέννησης.
0: Δεν καταλαβαίνεις. Και να φύγεις από αυτά. Δηλαδή αυτή η σωτηρία. Εγώ κοντεύω σε αυτό. Γιατί πόσο μου έμεινε. Να δουλεύω έτσι.
1: Και
0: να ακούω όλα αυτά. Γιατί κάθομαι και τα ακούω κιόλας. Γιατί για να τα ακούς πρέπει να έχει υπομονή.
2: Πόσο πια.
0: Πόσο υπομονή.
2: Και ο Ιώβ. Και ο Ιώβ τσίκω στα χέρια ψηλά.
0: Λέει, όπαρε μεγάλε, μεγαλοδύναμε, σώσε με να πούμε.
1: Όχι, είναι και αυτό που λέγαμε πριν. Ότι ακούς και ανθρώπους που ζουν 100 χρόνια, που είναι μια χαρά. Τι είναι αυτοί, αυτοί είναι άνθρωποι βουτυγμένοι στην επικαιρότητα.
0: Ο παππούς της διοίκησης 102 ετών και δεν πέθανε από παθολογικά αίτια, πέθανε από το 1987 από τον καύσωνα που είχε κάνει τότε. Από θερμοπληξία. Ο οποίος του έλεγε: παππού, το σπίτι πήρε φωτιά. Πάμε να το σβήσουμε. Α, το κάνουμε να φτιάξουμε άλλο. Τώρα μείνουμε στην καλή μα.
1: Δεν
0: τον ένοιαζε. Και ήταν με ένα πουρο, με ένα σπίρτο από το πρωί μέχρι το βράδυ. Φούμαρε πουρο και φούμαρε και διάφορα στριφτά τσιγάρα μέχρι και ρίγανη. Ξέρω εγώ τι φούμαρε.
1: Κάτι φούμαρε ο
0: πατέρα. Ό,τι έχω, τι φούμαρε. Λοιπόν, είχε κάνει αυτό μετανάστη σαν Αμερική. Και δούλευε ξυλοκόπος στο Όρεγκον.
1: Φαντάσου.
0: Και στα τρένα. Φαντάσου τώρα τι μιλάμε. Όποιος έκανε τεράστια περιουσία στην Αμερική, γύρισε και τα επένδυσε στην Ελλάδα πως έφτιαξε χωράφια. Έτσι ήταν ο κόσμος. Αγνός κόσμος, διαφορετικός. Και άσε που παντρεύτηκε την συγχωρεμένη τη γυναίκα του και του πάνε ψέματα ότι είναι μεγαλύτερη όταν ήταν μικρότερη. Γινόσανε και αυτά στα κουμπιά.
1: Α, ήταν μεγαλύτερη του και του είπανε.
0: Όχι, ήταν μικρότερη από την ηλικία που του είπανε, γιατί αυτό ήταν μια ηλικία.
1: Α, μάλιστα.
0: Και αντί να του πούνε ότι είναι, ξέρω εγώ, 22 που ήταν, του πάνε 30.
1: Α, για να την παντρευτεί.
2: Έφερνε όμως.
0: Αυτά γινόντουσαν τότε. Ήταν έτσι η ζωή, έτσι οι άνθρωποι.
1: Και το ανάποδο γινόταν.
0: Ναι, και το ανάποδο
1: γινόταν. Ήταν οι άλλοι 30 και λέγανε είναι 20.
0: 22 είναι. Την έχουμε στην ταινία ο Φανούρης και το σόι του που λέει κοντεύει 30 η Ελένη για την παντρεύει. 31 κλείνει, του λέει ο Λαβρέντης.
2: Το 1, ναι.
1: Τότε το 31 ήταν μεγάλο.
0: Μεγάλο.
1: Άσε δε που αν κάποιος, ας πούμε, ήταν 50 και είχε φτάσει και 50 και δεν είχε παντρευτεί, τελειωμένο γερο το παλίκαρο. Δεν υπήρχε.
0: Θυμάμαι, στην εφημερίδα Νεολόγος που έχω την τιμή να έχω τον τίτλο αυτή τη ιστορικότερη εφημερίδα τη χώρα που υπάρχει, έγραφε γέρον ετών 35. Αναζητεί νέα.
1: Φαντάσου.
0: Η αγγελία για γάμο,
2: ναι, ναι, ναι,
0: ήταν αυτή.
1: Βρετάκη, γιατί? Λέει, μας λες ότι ακόμα δεν έχεις πιάσει τα όρια για να βγεις σύνταξη.
0: Τα έχω πιάσει. Ρε. Τα έχω πιάσει εδώ και 5 χρόνια, 6. Τα έχω πιάσει τα όρια. Απλώς δεν βγαίνω ακόμα. Θα βγω όταν πεθαίνω εγώ. Θα μου πεις εσύ πότε θα βγω σύνταξη τώρα. Καινούργιο το έργο αυτό να μου. Λοιπόν, θα βγω σύνταξη, πάρω και σκύλο.
2: Μεγάλο ή μικρό.
0: Ο μικρούλι, ρε.
2: Μικρούλι. Σκύλος είναι το με.
0: Πατσαβουρό σκύλο.
2: Ναι. Σκύλος είναι αυτό.
0: Σκύλος, ναι.
2: Δείγμα σκύλου
1: αυτό,
2: είναι.
1: Τέτοιο, θέλει
2: δείγμα.
1: Αυτά που είναι σαν λούτρινα.
0: Θέλω να πάρω τέτοιο για να μπορώ να το κουμαντάρω, ρε. Που να.
2: Δεν μπορώ.
0: Το μεγάλο το σκύλο που να τρέχω εγώ το πρωί να το βγάζω.
2: Αυτό είναι δείγμα σκύλου.
0: Γελάς, ρε,
1: δείγμα, θέλει το παιχνίδι. Το αυτό.
2: Μα δεν μπορώ, δεν το μπορώ.
1: Όχι, βρε, έχουν πλάκα.
2: Δεν μπορώ.
0: Τα σκυλιά τα μικρά.
1: Σαν κουτάβια.
0: Σου παγώ να πάρει.
1: Μένουν σαν κουτάβια.
0: Όχι, πάρε μεγάλο, πάρε και τεράστιο. Πάρε και πόνι άλογο να έχει σπίτι.
2: Είχα δύο. Όχι πόνι.
0: Και εγώ είχα ντόμπερμαν. Τι σημασία έχει τώρα. Τι είχαμε, τι θα έχουμε, μιλάμε.
2: Αυτά που μου αρέσουν είναι εκείνα τα μικρά. Δεν θυμάμαι πώς τα λένε. Που είναι τα πολύ αδύνατα. Τα άτρεχα. Τσιουάουα. Είναι το πολύ που είναι όλο γκρινιάζουν. Γκρινιά, όλο
1: γκρινιά.
2: Μ' αρέσει αυτό, μ' αρέσει.
0: Είναι περίεργα σκυλιά. Δεν είναι κακά, είναι περίεργα σκυλιά. Εγώ θέλω ένα που να μην μαδάει για να μην έχω άλλα.
1: Τα καλυσάκια δεν μαδάνε. Έχουν αυτά τα μπουκλάκια και η τρίχα μένει εκεί.
0: Ναι, και για να μην έχω άλλα θέματα.
2: Αυτό είναι εμπειρία.
0: Μάζεψε το σκύλο, μάζεψε το σπάρτο και φύγε.
1: Ναι, καλά. Να σου πω έτσι και πάρετε σκύλο, θα τα αγαπήσετε και οι δύο τόσο πολύ.
0: Ακού τώρα την πλάκα.
1: Τόσο πολύ. Που δεν σε νοιάζουν, όχι τρίχες δεν σε ενδιαφέρει, τίποτα δεν σε ενδιαφέρει.
0: Άκου τώρα λοιπόν να γελάσεις, καλά, καλά. Είστε, θα, το σκύλο που είσαι, δεν θέλω. Λοιπόν, είμαστε νέοι, έχουμε παντρευτεί, δεν έχουμε πολύ καιρό και μου λέει ένας φίλος μου, ρε Τακούλη, έχω ένα πολύ ωραίο σκυλί, φοβερό, μπόξερ. Είναι πολύ ωραία σκυλιά.
1: Φανταστικά.
0: Και μου λέει να σου δώσω ένα σκυλάκι. Εγώ δεν πέφτασα ότι εντάξει το έργο. Αυτό εντωμεταξύ ήταν κουταβάκι μικρό, ναι. Αλλά μεγαλώνει αυτό.
2: Ναι,
0: και πάω σε ένα μαγαζί, τότε δεν ήταν και πολλά pet shop εκείνη την εποχή, τώρα μιλάμε, εντάξει, σε κάποιο σούπερ μάρκετ έβρισκες. Παίρνω κάτι για να το λούζω, για να δένω και τέτοια. Εμφανίζουμε σπίτι και την κάνει η διοίκηση έξω από τον στον μπαλκόνι και κλείνει και την πόρτα. Δεν έμεινε μέσα στο σπίτι.
1: Βγήκε εκείνη
0: έξω. Βγήκε, ναι, την έκανε. Βγήκε έξω. Ή παίρνει το σκυλί και φεύγει. Εγώ δεν φεύγω από εδώ, μου λέει. Τα φοβότανε. Ναι, μετά είχε σκυλί όμως.
1: Ναι.
0: Εν πάση περιπτώσει, τι θες να πεις.
3: Όχι, έχει... Να πάρεις αυτά τα καφέ, τα κανείς που είναι τη μόδα τώρα.
0: Δεν θέλω μόδα το. Δεν θέλω.
3: Τα πούντλ.
0: Θέλω πούντλ, ναι, αλλά θέλω χρώμα περίεργο.
3: Τι χρώμα.
0: Το ξέρω, έχω βρει άνθρωπο που θα μου το μοντάρει.
2: Μα να μου το κλέψανε το πρώτο.
0: Όχι, ρε.
1: Α, είναι γιατί, κάτι που είναι ροδακινή.
3: Το
1: κάτι
3: είχατε ακούσει το σκάνδαλο αυτό, έτσι, που παίρνανε άσπρα κανείς και τα βάφανε.
1: Αχ, παιδιά,
3: καφέ,
1: τι τραγικό.
0: Όχι, ρε. Εντάξει,
2: τώρα, εδώ εμένα το δικό μου το κλέψανε. Αχ, κλέψανε το σκύλο.
0: Ωραία, ξέρω πρέπει να κλέψω να κλειτώσουμε. Λοιπόν, εγώ πήρα ένα, λέει ένας φίλος, είναι τρέλα. Καλημέρα, Τάκη, δεν βγαίνει σύνταξη γιατί σου στηρίζει τα παιδιά του οικονομικά όπως κάνουν περισσότερο. Είπα, να πω το τι συμβαίνει.
1: Δεν μπορούμε να
0: σας
1: πούμε ακριβώς, αλλά τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, είναι η ώρα 10, εγώ φεύγω. Αναχωρώ, πάω για γεννηματάς. Κατευθείαν.
1: Μην ανησυχείτε, δεν σας το ρίχνει έτσι για
0: τα μάτια μου μόνο πάω.
1: Για το suspense,
0: όχι, έμαθα ότι έχει το καλύτερο οφθαλμολογικό κέντρο. Και γι' αυτό πάω. Γιατί φοράω γυαλιά, όπως ξέρεις.
1: Έχουν προετοιμαστεί να σε υποδεχθούν.
0: Όχι.
1: Μην διαλυθεί το κέντρο μετά. Όχι. Δεν ξέρω. Δηλαδή.
0: Δεν ξέρω. Έχω πάρει ένα τηλέφωνο και θα μου κλείσουν ένα ραντεβού. Μου πάνε να είμαι εκεί 10.30, 11 παρά 20 το αργότερο.
1: Πρέπει να πας. Γιατί...
0: γιατί έχουν και χειρουργία αυτή και δεν μπορώ. Και μια κυρία μου κλείσε το ραντεβού που είναι στα τηλέφωνα.
1: Ναι. Μην του τρελάνει.
0: Όχι, δεν του τρελαίνω.
1: Να είσαι καλό. Ό,τι σου λέει να κάνει.
0: Στο Λαϊκό που πάω είμαι τύπος και υπογραμμός.
1: Είσαι όντως.
0: Παίρνω τηλέφωνο, κλείνω το ραντεβού τηλεφωνικά, πηγαίνω σαν άνθρωπος, την άλλη φορά αυτό μου έχει κάνει.
1: Δεν ξέρω πώς είναι αυτή όταν, όταν φεύγεις.
0: Όχι. Όχι,
1: σε τι κατάσταση.
0: Πάω, μου λένε, θα είστε εδώ. Στο Λαϊκό ήταν, μου λέει, θα είστε εδώ 12.30 ώρα για να κάνω μια εξέταση. Είναι ρουτίνας.
2: Τζάστε εκεί.
0: 12.30 ώρα πάω. Παιδιά, μία παρά 25 με φωνάξανε μέσα.
2: Ναι. Συμβαίνουν και στην Ελλάδα αυτά.
0: Ναι. Και ήταν ένας άλλος κύριος που βγήκε. Του λέω, ναι, μου λέει, είναι ακριβής την ώρα του, μου λέει. Ευτυχώς που ήρθες, γιατί άμα δεν έρθεις, χάνεις το ραντεβού.
1: Ναι, έτσι πρέπει.
0: Ναι, γιατί τώρα για να πάω να δω, πάω να δω για να σας βλέπω καλύτερα, όπως έλεγε και ο Νίκος.
1: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: πάμε
0: το απόγευμα θα τα πούμε εμείς.
1: Τώρα εμείς.
0: Ώρα έχουμε την συνάντηση.
1: Και επιστρέφουμε σε λίγο.
0: Πάρε και το ρεπορτάζ από τα νέα.
1: Με τον Αντώνη Αντωνόπουλο.
0: Πολύ ωραίο ρεπορτάζ. Τα νέα.
1: Πάμε να ακούσουμε
0: τα νέα. Πολύ καλή εφημερίδα. Που λέει, ας πούμε, και τα λοιπά. Πολιτεύεται τη δεξιά και είναι καλό αυτό. Πρετεντέρι γράφει ωραία πράγματα. Λοιπόν, Γιώργος Παπαχρήστος, άλλη μορφή του πολιτεύματος. Λοιπόν, εμείς θα πάμε στην κυρία Λένα Βασιλάκου, η οποία σήμερα είναι σε στυλ. Πώς να το πει κανείς. Όχι, σε στυλ τέννις. Έχει σε στυλ τέννις. Ελάτε.
4: Η ώρα είναι 10.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Τρεις τραυματίες, εκ των οποίων ο ένας πολύ σοβαρά, είναι ο απολογισμός καραμπόλας τριών οχημάτων νωρίτερα στην Αθηνών Σουνίου στο Κοροπή. Όλοι οι τραυματίες έχουν διακομιστεί στο Ασκληπείο της Βούλας. 25 λεπτές καθυστερήσεις αυτήν την ώρα στην Αττική Οδό, στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο, μεταξύ των κόμβων Φιλής και Μεταμόρφωσης, όπου νωρίτερα έπεσαν λάσπες στο οδόστρωμα μετά τον κόμβο Δημοκρατίας. Κλειστές παραμένουν οι δεξιές λωρίδες κυκλοφορίας. Ενημέρωση από την Στασή σήμερα, κατόπιν εντολής της ελληνικής αστυνομίας, ο σταθμός Θησίο από τη 1 μετά το μεσημέρι και ο σταθμός Φάληρο από τις 2 μετά το μεσημέρι θα λειτουργούν αποκλειστικά για τη μετακίνηση φιλάθλων προς το σταθμό Ειρήνης λόγω του Final Four της Αθήνας. Την ανέρεση της αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου εξετάζει ο Άριος Πάγος. Με παραγγελία του εισαγγελέα του Αρίου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα, ο αντισαγγελέας Σοφοκλής Λογοθέτης ζήτησε το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά προκειμένου να το μελετήσει και να κρίνει αν θα ασκηθεί ανέρεση κατά της απόφασης. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν πως η κρίση του αντισαγγελέως αναμένεται εντός της ημέρας. Σε εξέλιξη βρίσκεται στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί της προτάσεως του ΠΑΣΟΚ να συσταθεί η Εξεταστική Επιτροπή σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών. Απορρίφθηκαν χθες από την Ολομέλεια του Σώματος οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς να συσταθεί προανακριτική επιτροπή για τους Σπίλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σήμερα, οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Βάσει της δικογραφίας, οι 2 ελέγχονται για κακούργημα και οι 9 για πλημέλημα. Προθεσμία για ανομωτή εξηγήσεις στις 5 Ιουνίου ζήτησαν και πήραν τα μη πολιτικά πρόσωπα που προσήλθαν χθες στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία παρουσίασε χθες η Μαρία Καριστιανού στη Θεσσαλονίκη. Στόχος, είπε, είναι η πρώτη θέση. Για να αλλάξεις τα πράγματα χρειάζεσαι την εξουσία. Συγκρατημένη αισιοδοξία εκφράζει η Ουάσιγκτον για τη συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο με το Ιράν, με τον Μάρκο Ρούμπιο να δηλώνει ότι αναμένει την επίσκεψη σήμερα στην Τεχεράνη Πακιστανού μεσολαβητή προκειμένου να κάνει λόγο για πρόοδο στις έμεσες συνομιλίες. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, ο πανίσχυρος αρχηγός του Πακιστανικού Γενικού Επιτελείου, Ασίμ Μουνίρ, αναμένεται στην Ιρανική Πρωτεύουσα προκειμένου να συνεχίσει τις συνομιλίες με Ιρανούς αξιωματούχους. Το Πακιστάν δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως το ταξίδι ως αυτό το στάδιο. Οι φρουροί της Επανάστασης απειλούν πως αν ο πόλεμος αρχίσει και πάλι, θα επεκταθεί αυτή τη φορά πολύ πέραν της περιοχής. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, η Τζάμπολ απόψε στο Final Four της EuroLeague στο ΟΑΚΑ. Στις 6 το απόγευμα, Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε, στις 9 Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης, με στόχο το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό της Κυριακής. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας και πάλι Αθηναής Νέγκα και Αντώνης Αντωνόπουλος.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιός Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Για σήμερα Παρασκευή στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σταδιακά και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και στο νότιο βοϊκό και στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας τους 25 βαθμούς με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 15 έως 20 βαθμούς. Στα νότια, Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 24 βαθμούς, ενώ έως 22 βαθμούς θα δούμε σε Ραφίνα, Λαύριο και τη Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 24 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι και μετά, στα επιδοτικά και την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα, θα δώσουν βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιο ισχυρές στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί ως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 4 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 με 28 βαθμούς στα ανατολικά πυρωτικά και τους 23 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 7 λεπτά μετά από τις 10, ακούτε Α989. Εδώ είναι ο Αντώνης Αντωνόπουλος. Τι κάνεις, πώς
1: καλά.
0: Είσαι,
1: καλημέρα.
0: Είσαι καλά, ναι. Καλημέρα. Και έχεις μία είδηση.
1: Ναι, πολύ. Παραβιάσαμε ανοιχτές πόρτες. Λοιπόν, έχει σήμερα τη συζήτηση για την Εξεταστική Επιτροπή μια πρόταση που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές. Λοιπόν, εδώ το παιχνίδι, το πολιτικό το οποίο θα παίζονταν ήταν αν η κυβέρνηση θα επικαλούταν το θέμα εθνικής ασφάλειας, δηλαδή την προστασία της ΕΕΠ. Οπότε αυτό τι κάνει, αλλάζει την πλειοψηφία που πρέπει να περάσει η πρόταση. Δηλαδή μια συνηθισμένη πρόταση για εξεταστική θα παίρναγε με 120 ψήφους, δηλαδή θα παίρναγε από την αντιπολίτευση. Τώρα όμως η κυβέρνηση με τον Μάκη Βορύδη που έχει αναλάβει την εισήγηση, να είναι ο εισηγητής αυτής, από την πλευρά της κυβέρνησης, είπε την απόλυτη πλειοψηφία των 151. Άρα λοιπόν εδώ αρχίζει το ντέρμπι τώρα.
0: Εξήγησε μας τι σημαίνει αυτό τώρα.
1: Ότι θα πρέπει να ότι δεν θα περάσει η πρόταση. Γιατί θα θέλει 151 ψήφους, εκτός αν υπάρξουν διαρροές από την κυβέρνηση που δεν το βλέπω, δεν υπάρχει περίπτωση. Εχθές είχαμε κάτι ψηλό.
0: Στη φάση που είμαστε τώρα, όταν λες κάτι ψηλές, τι εννοείς?
1: Ψηλές. Είχε μια απουσία, ήταν ο Γιώργος ο Βλάχος. Αλλά υπήρχαν και κάτι άλλο που δεν. Επειδή είναι μυστική η ψηφοφορία.
0: Ναι.
1: Δεν υπήρχαν εκεί. Και πώς το εξηγούν?
0: Για
1: ότι
0: πες.
1: Κάνανε λάθος στην κάλπη. Ρίξανε λάθος ψηφοδέλτια.
0: Αυτό όταν γίνεται στη Βουλή, γιατί έχουν γίνει διάφορα.
1: Καλά, είναι τραγωδία.
0: Είναι δηλαδή, λες.
1: Είναι τραγωδία. Δηλαδή, τώρα σκέψου να σου πω.
0: Να είναι η δουλειά σου αυτή. Να είναι η δουλειά σου, να έχεις αυτό το ρόλο. Επομένως, αυτοί δεν ήταν παρόντες καθόλου.
1: Κάνανε λάθος. Ρίξανε το ψηφοδέλτιο σε λάθος κάλπη. Μπέρδεψαν ψηφοδέλτια, βιαζόντουσαν.
0: Και πώς γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Τι λες, κάτσε να τα.
1: Δεν αλλάζει τίποτα, είναι άκυρο.
0: Άρα δεν ήταν πραγματική διαρροή, ήταν λάθος.
1: Μπορείς να το πεις. Το λες. Πάντα είσαι υποψιασμένος σε αυτά.
0: Ναι, είσαι υποψιασμένος.
1: Ναι, αλλά τώρα σου λέω σκέψου ότι παλιά με Απόστολο Κακλαμάνη είχε αγοράσει η Βουλή ένα σύστημα, θυμάσαι τις μαραθώνιες ψηφοφορίες.
0: Που ήταν ηλεκτρονικό σύστημα.
1: Πριν, όχι τώρα είναι ηλεκτρονικό. Α. Τότε ήταν.
0: Α, δεν ήταν. Ναι. Εσύ λες τις μαραθώνιες επί Ζωής Κωνσταντοπούλου.
1: Ναι, και εκεί και πιο παλιά. Παλιά. Δηλαδή,
0: πάντως τη Ζωής Κωνσταντοπούλου πρέπει να είχαν σπάσει κάθε ρεκόρ.
1: Εκεί δεν ήταν ψηφοφορίες, ήταν συνεδριάσεις.
0: Συνεδριάσεις, ναι.
1: Ήταν, νομίζω ότι είχε. Ναι, ήταν τρεις μέρες σχεδόν. Τότε που είχε εφαρμόσει πιστά τον κανονισμό. Δεν έκανε κάτι.
0: Τι ήταν αυτό?
1: Δεν ήταν κάτι εκτός. Ήταν για το μνημόνιο. Ήταν τότε, το είχε κρατήσει σχεδόν τρεις μέρες. Τρεις μέρες είχα μείνει μέσα.
0: Τρεις μέρες μέσα, μάλιστα. Έχεις περάσει εσύ.
1: Λοιπόν, εκεί τώρα τι γινόταν? Ο Απόστολος Κακλαμάνης είχε πάρει ένα σύστημα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν εφαρμόστηκε σχεδόν ποτέ.
0: Για ποιο λόγο?
1: Γιατί δεν ξέρανε να το χειριστούν.
0: Μισό λεπτό. Γιατί αυτά είναι πράγματα που πρέπει να λέμε. Ήταν ένα σύστημα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας όπου θα καθόσουν να.
1: Τώρα σου λέω πριν 20 χρόνια, έτσι και. 25. Λοιπόν. Δεν μπορούσαν να το χειριστούν.
2: Τρία κουμπιά είχε, ρε φίλε. Δεν μπορούσαν να χειριστούν.
1: Τι λες τώρα?
0: Τρία κουμπιά είναι δύσκολο, αγαπητέ μου. Επειδή εσύ είσαι χολύπτη και έχει πολλά κουμπιά και τα αναβοκατεβάζει.
1: Τι λες τώρα?
0: Ο βουλευτής τρία κουμπιά για να πατήσει. Πρέπει να προσαρμοστεί.
1: Θα σου πω ένα σκηνικό. Η πρώτη δοκιμαστική που έγινε που ήταν έτσι καλή για.
0: Και τη σήμερα, παιδιά, ήτανε. Τώρα θα το κάνουμε στα ψέματα.
1: Ήταν με το Βούτσι. Ο Βούτσι το βγάλε, μου φαίνεται, ο πρώτος που πήγε να το δοκιμάσει αυτό το. Αυτό υπήρχε, σου λέω τώρα.
0: Βούτσι cheesecake.
1: Νίκος Βούτσι.
0: Cheesecake.
1: Cheesecake. Προφιτερόλ.
0: Προφιτερόλ ήταν.
1: Ναι.
0: Ρε τον άτιμο.
1: Ναι.
0: Ωραίος.
1: Καλό.
0: Για πες.
1: Λοιπόν. Και κάνανε λάθος, για την κόλαση μιλάμε μέσα. Έτσι, πατάγανε λάθος, δεν μπορούσαν να πατήσουν τα κουμπιά.
0: Πώς λένε στα παιδάκια, πάμε παιδάκια τώρα να μάθουμε.
1: Μιλάμε τώρα,
0: δεν. Αυτό. Και πατούσαν λάθος κουμπιά.
1: Ναι, ναι, ψηφιακός αναλφαβητισμός μέχρι εκεί που δεν παίρνει.
0: Καλά, είναι και ομοία ανικανότητα, γιατί δεν είναι τώρα. Δεν είναι ένα δύσκολο σύστημα. Όταν όμως είναι να στείλουν SMS. Πάει το δάχτυλο. Έτσι. Πάντα στο σωστό κουμπί. Επομένως δεν μπορούσαν να προσαρμοστούν.
1: Όχι, δεν μπορούσαν,
0: σε αυτή την απλή αυτό. Αυτοματοποίηση, εγώ θα έλεγα. Ναι, δεν ψηφιακή είναι, τώρα κατάσταση.
1: Είναι το πρόγραμμα. Λοιπόν, μετά.
0: Μετά, για
1: αγοράστηκε το καινούριο σύστημα.
2: Που είχε ένα κουμπί.
1: Όχι, εντάξει. Αυτό είναι πιο σύγχρονο. Βέβαια, να μου πει, έχει αλλάξει τώρα και η ανθρωπογεωγραφία. Έτσι, έχουν έρθει πιο νέοι άνθρωποι. Έτσι.
0: Κοίταξε, μην κοιτάξει εμεί που κάνουμε κανονικέ δουλειέ και είμαστε αναγκασμένοι να εξελιχθούμε. Ο ναι. πολιτικός σε κάποιες περιπτώσεις, όχι σε όλες, γιατί είναι και άνθρωποι που είναι πολύ ξύπνοι και που έχουν εργαστεί κτλ. Είναι και μερικοί που ζουν στην κοσμάρα τους.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Έτσι, για να το πω ευγενικά, ξέρει τώρα ο κόσμος, καταλαβαίνει τι εννοούμε.
1: Αρνούμε.
0: Αρνούμε, έχω άρνηση.
1: Ναι.
0: Άσε με τώρα, έχω μάθει εδώ να κάθομαι να χειροκροτάω. Και το δεύτερο σύστημα τι έγινε.
1: Το δεύτερο σύστημα είναι αυτό που λειτουργεί τώρα. Όπου αυτό έχει. Έχει κάποιοι, κάνουν κάτι, πατάνε λίγο, αλλά είναι πολύ, είναι κρούσματα, είναι μηδαμινά, δηλαδή σε σχέση με το άλλο. Σκέψω το άλλο όταν λειτουργήσε πιλωτικά, ναι. Τελείωσε, τέλος.
0: Δεν και φαντάζομαι ότι αυτό θα μας είχε στοιχίσει κάτι της.
1: Ναι.
0: Ναι. Ναι. Παιδιά, ναι. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η πατέρα ναι. του έθνους.
1: Τώρα έχουμε φτάσει, αλλά τώρα έχουμε εξυγχρονιστεί πολύ στο σύνολο. Μέλη, έχουμε και κόφτη τώρα, ξέρεις, εκεί είναι, αυτό είναι ωραίο.
0: Λειτουργεί ο κόφτης.
1: Κανονικά.
0: Δηλαδή, περίμενε. Ο μόνος...
2: Και ο Μητσοτάκης την είχε πατήσει, θυμάστε την άλλη φορά.
1: Δεν υπάρχει, δε, τέλος.
2: Το κόψε μόνο του.
1: Τέλος, όλο.
2: Ο άλλο που είπε, κύριε Πρόεδρε, να μου δώσει το δρόμο.
1: Δεν υπάρχει εξαίρεση
0: τίποτα,
1: καμία.
0: Τίποτα, κλείνει το μικρόφωνο. Με
1: τίποτα,
0: μια...
1: ναι.
0: Είναι και αυτό αυτόματο.
1: Ναι.
0: Αλλά ναι, είναι αυτόματο, δεν το διαχειρίζεται κανείς.
1: Όχι, τίποτα, είναι προγραμματισμένο.
0: Στη ζωή Κωνσταντοπούλου λειτουργεί.
1: Σε όλους δεν υπάρχει εξαίρεση.
0: Και θέλω να μου πεις κάτι, όταν διακόπτεται ο.
1: Ναι, ναι, αλλά.
0: Θέλω να μου πεις τη φάτσα και μετά τι γίνεται, κατεβαίνει.
1: Μένουν κάγκελο, παγωτό, είναι αυτό που λέμε, ξέρεις, είναι λίγο έτσι. Ή μερικές φορές όμως παρασύρονται από τον ίστρο και μιλάνε εκτός μικροφώνου, αλλά πολύ ελάχιστο. Δεν έχουν συμμορφωθεί όλοι σε αυτό.
0: Ναι.
1: Σε αυτό. Αλλά υπάρχει το άλλο, να είσαι από κάτω για να μιλάς. Ακούς, δεν ακούς.
0: Αυτό έχει ενταθεί μετά τον κόφτη. Το φαινόμενο. Πώς θέλει ο κόφτης, εγώ προσπαθώ να δω.
1: Όχι. Ο κόφτης μια χαρά, ευεργετικός.
0: Ευεργετικός και για εσάς που κάνετε αυτή τη δουλειά και κάποια στιγμή πρέπει να είναι λίγο επί της ουσίας αυτά που λέγονται.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μόνο. Υπάρχει ουσία σε αυτό που λένε. Δηλαδή να μην πλατιάζεις, γιατί έχουν την αντίποση περισσότερο.
0: Πόση ώρα λοιπόν τους δίνετε, τους δίνονται.
1: Δεν θυμάμαι τώρα τους χρόνους.
0: Αναλόγως, έτσι.
1: Ναι, δηλαδή οι πολιτικοί αρχηγοί έχουν πάντα τους περισσότερους. Εξαρτάται τη διαδικασία, δηλαδή τι θα είναι. Δηλαδή θα είναι μια ημέρα. Ημερήσια, προημερησία συζήτηση έχει άλλους χρόνους. Στις επίκαιρες ερωτήσεις στον κοινοβουλευτικό έλεγχο έχει άλλους χρόνους.
0: Μπορούν σε κάποιες περιπτώσεις να δευτερολογήσουν, έτσι δεν είναι.
1: Πάντα. Δηλαδή στον κοινοβουλευτικό έλεγχο τι είναι, είναι η επίκαιρη ερώτηση. Καταθέτει ένας βουλευτής μια ερώτηση.
0: Ναι.
1: Απαντάει ο εισηγείται ο βουλευτής. Απαντάει ο υπουργός. Δευτερολογεί ο βουλευτής. Τελειώνει ο υπουργός. Αυτή είναι η επίκαιρη ερώτηση. Η επερώτηση.
0: Ναι.
1: Είναι μια ερώτηση που καταθέτουν κυρίως ομάδες βουλευτών από κάποιο κόμμα, όπου εκεί είναι σαν μια μικρή προημερησία συζήτηση. Παίρνουν λόγο όλα τα κόμματα.
0: Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Να διαβάσουμε μερικά από τα μηνύματα. Για τον Τάκη γράφουν βέβαια. Και να μας πεις, κύριε Τάκη, μετά την εμπειρία σου και για τους νοσηλευτές. Πέρασε, λέει, από τον... Δεν το κατάλαβα αυτό. Μπουφέ, τι λέτε ρε παιδιά. Φυσικά, τι να μην το διαβάσω. Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Γράφει ο καθένας το κοντό του και το μήνυμα. Μας στέλνετε μήνυματα και λέτε να μην τα διαβάσουμε. Γιατί εντάξει, εμείς εδώ θέλουμε να τα διαβάζουμε. Ναι. Στο Viber μπορείτε να στείλετε ό,τι SMS θέλετε. Στο 6947-989-989 μπορείτε να μας στείλετε mail on nerpapakialfaradio989.gr και... να μας πείτε αυτό που θέλετε σε πιο λογοτεχνικό κείμενο, όχι πολύ μεγάλο, γιατί δεν θα μπορέσουμε να το διαβάσουμε.
1: Λοιπόν, ο Κώστας εδώ στέλνει μια φωτογραφία.
0: Για πες.
1: Ο Κώστας ή πρέπει να με ξέρει πολύ καλά ή κάτι που λέγαμε μια φορά για τα ποδήλατα. Λοιπόν, και στέλνει το πρώτο μου ποδήλατο και το τελευταίο, ένα βέλαμος. Βέλαμος είναι Κώστα, βέλαμος ήταν το πρώτο μου ποδήλατο και το είχα πειράξει μέχρι, το θυμάται,
0: το θυμάται. Με ξέρει. Μας είναι φανατικός, πολύ φανατικός ακροατής.
1: Με ξέρει ο Κώστας.
0: Πάμε να ακούσουμε λίγο κάτι και να επιστρέψουμε μετά του Πασόκ.

0: Αυτό είναι George Harrison. Και το τραγουδάει και ο George Harrison. Γιατί οι Beatles συνήθως δεν είναι τραγουδούς, αλλά είναι νομίζω το πιο ωραίο. Δεν ξέρω όταν θα ακούσω. Εγώ λέω υπάρχει ελπίδα, υπάρχει πολιτισμός.
1: Πιστεύεις ότι υπάρχει ελπίδα?
0: Όταν ακούω ο George Harrison, Here Comes the Sun, ναι, εντάξει.
1: Εντάξει, okay.
0: Αλλά ο ειδικός Beatles λόγος είναι ο Περίς. Ακούστε Περί, άμα σας αρέσουν οι Beatles, ξέρει τα πάντα.
1: Ναι.
0: Τα πάντα δεν μπορείς να φανταστείς. Του κάνω συνεχώς τεστ, μια φορά δεν έχει κάνει λάθος.
1: Δεν μου το έλεγες αυτό. Έχω το συλλεκτικό μπλουζάκι τώρα με την επέτειο που έχουν, το πήρα.
0: Α, θα το κλέψει. άμα το δει. Πάμε σε διαφημίσεις και χρωστά στα πασοκικά, γιατί νομίζω έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
1: Τώρα θα γίνει ντέρμπι στη Βουλή. Τώρα.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
2: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
3: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
2: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
4: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
5: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
8: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
7: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
8: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις τράικ στα μετρητά.
7: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
8: Βελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ψάχνεις το συνεργείο που μπορείς να εμπιστευθείς. Perfection Group. BMW. Mini. Audi. Mercedes. Land Rover. Porsche. Λεωφόρος Ηρακλείου 398. Νέο Ηράκλειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2810-359. Perfection Group. Your place to feel safe.
10: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
11: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από το Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σηκώνεται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
12: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. Aid up.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε λοιπόν. Γιατί έλεγες ότι θα γίνει χαμός?
1: Γιατί είναι τώρα η συζήτηση, αυτό που λέγαμε στη Βουλή, η εξεταστική που η κυβέρνηση πρότεινε τελικά, επικαλέστηκε το άρθρο που, για την εθνική ασφάλεια και θα περάσει με 151. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι δεν θα περάσει η εξεταστική επιτροπή που έχει προτείνει το Πασόκ και όπως καταλαβαίνεις θα μιλήσει κάποια στιγμή ο Νίκος Ανδρουλάκης. Εχθές έδωσε ένα πολιτικό στίγμα.
0: Το ήξερε. Να πάμε στο εξής. Επειδή πολλά πράγματα είναι αυτονόητα στην πολιτική, αλλά και πάλι. Και αυτό που πιστεύεις ότι δεν έχει νόημα να γίνει, γίνεται. Ναι. Έτσι, η εξεταστική νομίζω ανοίξει αυτές τις περιπτώσεις.
1: Ναι, δηλαδή είχε κάνει το αίτημα. Το αίτημα είναι πολύ
0: σημαντικό. Το περίμενε ο κύριος Ανδρουλάκης αυτή την εξέλιξη?
1: Νομίζω.
0: Την περίμενε. Ναι, εντάξει. Βεβαίως.
1: Ναι. Την περίμενε. Αλλά αυτή τη στιγμή τι γίνεται τώρα? Αυτό πολιτικά θα το εκμεταλλευτεί ο Νίκος Ανδρουλάκης για να εκθέσει την κυβέρνηση. Θα επιτεθεί και θα πει ότι κρύβεται, ότι προσπαθεί να συγκαλύψει την υπόθεση των υποκλοπών. Mm-hmm. Θα περάσει την αντεπίθεση. Η κυβέρνηση θα επικαλεστεί το θέμα της εθνικής ασφάλειας. Έχει το προηγούμενο. Ναι. Ο κύριος Ανδρουλάκης, όπου θα βρει πάτημα η κυβέρνηση σήμερα, με τη διαρροή από την Επιτροπή Θεσμών που ήταν απόρριτη και διέρευσε το.
0: Εμείς είχαμε εδώ τον κύριο Τσουκαλά εχθές, το υπερασπίστηκε αυτό απόλυτα.
1: Ναι, διέρευσε, να το πούμε, ένα τμήμα διαλόγου που είχε ο κύριος Ανδρουλάκης μέσα στην Επιτροπή με τον διοικητή της ΕΕΠ.
0: Της ΕΕΠ, ναι. Το υπερασπίστηκε πάντως ο κύριος Τσουκαλάς, τον είχαμε εδώ, είπε ότι δεν είναι, είναι μια μεγάλη αποκάλυψη και διάφορα τέτοια μας έλεγε.
1: Δεν έχει άδικο. Δεν αποκάλυψε κανένα κρατικό μυστικό. Το θέμα όμως ποιο είναι? Δεν είναι εδώ.
0: Ότι είναι
1: τώρα
0: μια διαδικασία που κάτι σημαίνει αυτή η διαδικασία.
1: Είναι θεσμικό. Δηλαδή όταν ξέρεις μία από εδώ, μία από εκεί, μία ξυλώνουμε από εδώ, μία κλωστούλα, μία κλωστούλα από εκεί, ύστερα σιγά σιγά κλωστή, θα φύγει όλο το πουλόβερ. Όταν ξέρεις.
0: Να σου κάνω ένα φιλοσοφικό ερώτημα βαθιά πολιτικό. Είναι τα κόμματα ή είναι ο κόσμος?
1: Νομίζω είναι συνδυασμός.
0: Δηλαδή είναι τα κόμματα που μας οδηγούν σε μια μεγάλη αμφισβήτηση των θεσμών, εφόλης της ύλης. Είναι ζητούμενο από τον κόσμο?
1: Όταν τα κόμματα δεν είναι οι ίδιοι, τα ίδια τα κόμματα δεν σέβονται τους θεσμούς που οι ίδιοι έχουν ψηφίσει.
0: Ναι, ποιος έκανε όμως, ποιος έκανε το αυγό ή η κότα ή το αυγό? Ποιος το ξεκίνησε?
1: Και η ίδια. Γι' αυτό σου λέω ότι είναι συνάρτηση. Δηλαδή οι πολίτες ψήφισαν τους πολιτικούς και οι πολιτικοί κάνουν αυτό που κάνουν.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν ξέρεις.
0: Και θα δούμε αν τους βγαίνει.
1: Δεν ξέρω αν θα τους βγει, αλλά θεωρώ ότι αυτό δεν βγαίνει σε καλό. Mm. Δηλαδή όταν υπάρχει κάτι, έστω και υποκριτικά, εγώ δεν σου λέω ότι, εντάξει, εγώ που είμαι θεσμικός, δηλαδή μου αρέσουν οι θεσμοί, πες το συντήρηση, πες το, μου αρέσουν εμένα αυτά.
0: Μα δεν έχει, ξέρεις, μερικές φορές για να εκφράσεις και πάρα πολλά πράγματα τα οποία είναι πολύ προχωρημένα, χρειάζεται κάπου να μπορείς να πατήσεις κάποια πράγματα να είναι σταθερά.
1: Ναι.
0: Με αυτή τη άποψη.
1: Ναι, δηλαδή. Και εγώ δηλαδή, άμα δεν έχεις κάποιες σταθερές, δηλαδή πας σε έναν δρόμο χωρίς φρένα. Πόσο, κάπου θα φύγεις, δεν υπάρχει περίπτωση, κάπου πρέπει να σταματήσεις. Δεν μπορεί να πας έτσι. Οι θεσμοί λοιπόν έχουν αυτό το είδος, λειτουργούν σαν ένα κοινωνικό φρένο.
0: Ναι, πρέπει να είναι και ισχυρή δημοκρατία. Πώς θα έχεις ισχυρή δημοκρατία?
1: Μα είναι δυνατό τώρα να είμαστε το 2026 με αυτά που έχουμε περάσει και να μιλάμε τώρα, να ξαναρχόμαστε και να λέμε για τη δημοκρατία, για το πώς, για την ποιότητα? Ναι, θέλει ποιότητα, αλλά την ποιότητα. Και εμείς φταίμε και αυτοί φταίνε.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά αυτούς όμως εμείς τους στέλνουμε εκεί.
0: Λες.
1: Είναι αυτό που είναι αυτό που λέγατε πριν το πρωί με τον Τάκη. Δηλαδή βλέπουμε τώρα υπάρχει. Γιατί βγαίνουν συνέχεια καινούργια κόμματα? Αυτό είναι ένα ερώτημα.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί αυτά που υπάρχουν τώρα δεν ικανοποιούν? Ή από τη μία μπορεί να είναι μια, ξέρεις, ο καθένας τι έχει μες στο μυαλό του. Γιατί έχουμε εμείς λίγο, ξέρεις, το πολιτικό το έχουμε σαν Έλληνες.
0: Ναι.
1: Να σου θυμίσω, επειδή είσαι σε πιο μικρή.
0: Εξακολουθούμε να το έχουμε.
1: Ναι, είμαστε μέσα, μας τρώει το σαράκι.
0: Είμαι εγώ πιο μικρή.
1: Ναι, είσαι μικρούλα. Ναι,
0: αλήθεια.
1: Ναι, ναι. Απλώς εγώ έχω καλή κρέμα.
0: Είναι και κάποιος μεγαλύτερος από μένα, εντάξει. Ναι. Για πες.
1: Έχω καλή κρέμα. Λοιπόν, παλιά στο Ζάπιο, από την πλευρά που είναι η Ρόδο Αττικού, εκεί στη μεριά από πίσω, υπήρχε η μικρή βουλή λεγόμενη. Εκεί μαζεύονταν κάθε μέρα, ή τουλάχιστον 2-3 φορές τη εβδομάδα, καμιά πενταριά, 70-100 άτομα, τα οποία ανέβαινε ένα σε ένα παγκάκι και μιλούσε, έβγαζε λόγους. Και από κάτω οι άλλοι χειροκροτούσαν. Αλλά αυτά ήταν κανονικά, δηλαδή τα πιστεύαν αυτοί.
0: Τώρα το έχουν αρχίσει οι πολιτικοί αυτό. Έχεις δει? Όχι, έχεις δει, το είχε κάνει νομίζω πρώτος ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις εκλογές που έβαζε ένα.
1: Α, ναι, το μικρό και ήταν στη μέση.
0: Το μικρό και ήταν στη μέση και πήγαινε σε διάφορα σημεία. Είναι καινούριο, αυτό είναι μοντερνιά, αμερικανιά
1: είναι. Ναι.
0: Και είδα ότι το κάνει και ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Το είδες?
0: Το τσέκαρα. Ναι, ναι, ναι. Ότι υπάρχει αυτή η τάση, κυρίες και κύριοι, μπορεί να είστε κάπου. Και να μην το περιμένετε κιόλας. Δεν ξέρω βέβαια αν το κάνουν σε μη ελεγχόμενο κοινό. Συνήθως είναι ελεγχόμενο το

0: κοινό, βάζει ένα καφάσι, δεν είναι καφάσι.
1: Ένα στρογγυλό βάθρο.
0: Ένα βαθράκι.
1: Ξέρεις τι μου θυμίζει, εκείνο το βάθρο του τροχονόμου εδώ στην Κηφισιά που ήταν μόνο που λείπει το κουβούκλιο.
0: Ναι, ναι. Βάζουν λοιπόν ένα βάθρο, ανεβαίνει εκεί με μικρόφωνο ή χωρίς μικρόφωνο.
1: Έχει μικρόφωνο, ναι. Έχει μικρόφωνο.
0: Ναι. Και λέει ο πολιτικός.
1: Ναι, και αυτό έχει επαφή γιατί γυρίζεις γύρω-γύρω. Είσαι στη μέση.
0: Σαν το
1: και...
0: γύρο στο...
1: Ναι.
0: Ευτυχώς, σιτοπολείο.
1: Ελπίζω να μην βάλουν και μηχανισμό για να γυρίσει, να τον γυρίσει γύρω-γύρω.
0: Όχι, όχι, γυρίζει μόνος του. Ναι. Αυτό λοιπόν είναι ό,τι νεότερο στην επικοινωνία των κομμάτων, γιατί υποτίθεται ότι έχει μία αμεσότητα.
1: Όλα αυτά για την επαφή με τον πολίτη. Για το καλό του πολίτη, στο πλευρό του πολίτη, στην καθημερινότητα του πολίτη. Τον αγαπάμε τον πολίτη.
0: Μου θύμισε ένα τραγούδι τώρα, δεν μπορούμε να το βάλουμε για το καλό μου που λέει για το καλό μου,
1: για το καλό μου. Ναι.
0: Αλλά θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον Βίκτορα Σαμουήλ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Alpha Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Τρεις τραυματίες, εκ των οποίων ο ένας πολύ σοβαρά, είναι ο απολογισμός καραμπόλας τριών οχημάτων νωρίτερα στην Αθηνών Σουνίου στο Κοροπή. Κατόπιν εντολής της Ελλάς, ο σταθμός του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου στον σταθμό Θησίο από τη 1 το μεσημέρι και ο σταθμός Φάληρο από τις 2 θα λειτουργούν αποκλειστικά για τη μετακίνηση φιλάθλων προς το σταθμό Ειρήνη εν όψη του Final Four. Την ανέρεση της αποφυλάξης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου εξετάζει ο Άριος Πάγος. Σε εξέλιξη στην Ολομέλη, η συζήτηση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ να συσταθεί εξεταστική επιτροπή σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών. Η Νέα Δημοκρατία δια του Μάκη Βορύδη έθεσε θέμα απόλυτης πλειοψηφίας. Απορρίφθηκαν από την Ολομέλεια οι προτάσεις ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Αριστεράς να συσταθεί προανακριτική επιτροπή για του Σπίλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία παρουσίασε η Μαρία Καριστιανού χθες στη Θεσσαλονίκη. Συγκρατημένη αισιοδοξία εκφράζει η Ουάσιγκτον για συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο με το Ιράν, με τον Μάρκο Ρούμπιο να δηλώνει πως αναμένει την επίσκεψη σήμερα στην Τεχεράνη Πακιστανού μεσολαβητή και να κάνει λόγο για πρόοδο στις έμεσες συνομιλίες. Ο καιρός στην Αττική σήμερα με νεφώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες από το απόγευμα. Μέγιστη θερμοκρασία 25 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 11.
2: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Είδες Καριστιανού?
1: Είδα.
0: Πώς φάνηκε?
1: Ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Έχω απορίες. Είναι
0: κάτι, είναι ένα... Δεν νομίζω ότι έχουμε δει κάτι ανάλογο.
1: Έχουμε δει.
0: Λες. Ο Ανδρέας ο Πετρόπουλος είναι στην γραμμή μας. Καλημέρα, Ανδρέα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Είμαστε μια χαρά. Το σχόλιο σου θέλω για το, για το χθεσινή.
1: Κάρι.
2: Για την Καρσιανού.
0: Ναι, ναι.
2: Ναι. Νομίζω ότι θα έλεγα ότι η χθεσινή εκδήλωση δείχνει μάλλον τα όρια που θα έχει αυτό το κόμμα. Θεωρώ ότι θα είναι πολύ μικρά τελικά. Mm-hmm. Γιατί για παράδειγμα στη Θεσσαλονίκη για τα ΤΕΜΠΗ είχαν γίνει ανεπανάληπτες συγκεντρώσεις. Δεν είχε ξαναμαζευτεί τόσος κόσμος. Αφήνω την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη ειδικά, γιατί ήταν και κοντά.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν είχε καμία. Ήταν ο κόσμος που βγήκε στον δρόμο. Αυθόρμητα.
2: Ακριβώς.
0: Δεν είχε σχέση αυτό με το κόμμα.
2: Ναι, με το κόμμα. Η Μαρία Καρισιανή ότι θα ακολουθήσει το χθεσινό. Πώς να σου πω. Περισσότερο μου φάνηκε για ίδρυση κόμματος τύπου Νίκη, ας πούμε, παρά με κάτι το οποίο είναι απλωμένο στην κοινωνία, έχει κόσμο πολύ κτλ. Ήταν μια πολύ μικρή συγκέντρωση για ένα τέτοιο γεγονός, τόσο πολύ διαφημισμένο κιόλας.
1: Ναι, δεν γέμισε το πάρκο και στο Ολύμπιο είχε κάτι κενά στις καρέκλες μέσα. 480 άτομα χωράει το Ολύμπιο.
0: Έχει πάρα πολύ δίκιο πάντως ο Ανδρέας αυτό που λέει, ότι αυτό που πιστεύει, που φαινότανε μάλλον ότι πίστεψε η κυρία Καριστιανού, είναι ότι όλος αυτός ο κόσμος που βγήκε στους δρόμους, σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος, έτσι, που έβλεπες ανθρώπους από παιδιά μέχρι μεγάλους, δεν έβλεπες ανθρώπους που να ανήκουν κάπου.
2: Ναι.
0: Πίστευε ότι θα είναι ανάλογο το ρεύμα, αλλά τελικά δεν είναι καθόλου ανάλογο.
1: Εγώ ξέρεις τι θέλω να πω. Είναι εντελώς διαφορετικό να βλέπεις μία μάνα που έχει χάσει το παιδί της, ένα κάτι το οποίο δεν θες να συμβεί ποτέ σε κανέναν και για κανέναν.
0: Ναι.
1: Και για τίποτα. Ποτέ. Και να ζητά δικαιοσύνη, να κραυγάζει γι' αυτό με τον τρόπο το οποίο, τον οποίο η ίδια το νιώθει,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όπως μπορεί να το νιώθει ένας άνθρωπος που έχει πάθει αυτό το κακό. Και είναι εντελώς διαφορετικό,
0: mm-hmm,
1: αυτό να τραβάς μια διαχωριστική γραμμή και ξαφνικά να βγαίνεις και να είσαι στην πολιτική. Να μου πεις, δεν είναι συγκοινωνούντα δοχεία η απέτηση για δικαιοσύνη και μέσα από την πολιτική, γιατί είναι,
0: ναι,
1: και αυτό.
0: Είναι και η γενικότερη απέτηση του κόσμου για δικαιοσύνη που λέμε, αλλά
1: ναι,
0: τελικά εδώ, νομίζω ότι είναι διαφορετικό.
1: Εδώ θέλω επίσης, ναι, να το συνδυάσουμε αυτό που λέγαμε για τους θεσμούς πριν, ότι η δικαιοσύνη είναι, mm-hmm, το τελευταίο καταφύγιο του πολίτη.
0: Ναι, σωστά.
1: Είναι ένας θεσμός σημαντικός, μοναδικός, τον οποίο οφείλουμε όλοι με τον τρόπο μας να τον διαφυλάτουμε και να τον προσέχουμε και να τον προστατεύουμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ένα αυτό, βασικό. Όταν λοιπόν χτυπάς τόσο, μην ξεχνάς ότι αυτός ο θεσμός έτσι εκπροσωπείται από ανθρώπους.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, οι οποίοι με τον α, β, γ, δ τρόπο δέχονται αυτά τα πειρά. Είναι άνθρωποι όμως.
0: Ναι.
1: Ένα, τον mm-hmm βγάζω στην άκρη, δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο. Όταν όμως αυτή τώρα η κυρία Καρισιανού, το αυτή είσαι με όμικρον γιώτα,
0: ναι,
1: μαζί με όλο αυτό το πλήθος που ήταν εκεί, προσπαθούν, mm-hmm, τι θέλουν. Μιλήσαν για δικαιοσύνη. Εγώ άκουσα προτάσεις της διακήρυξης, τα οποία παραπέμπουν σε όλα αυτά που λένε όλοι. Είδες εσύ κάτι διαφορετικό, Ανδρέα?
2: Κοίταξε, δεν είδα κάτι διαφορετικό. Θεωρώ ότι εδώ και πολύ καιρό, με όσα έχουν γίνει, με τις παρεμβάσεις της, με από τότε που καταλάβαμε ότι πάει ακόμα κτλ., είναι σε μια διαρκώς φθήνουσα πορεία, να το πω έτσι, ο υποτιθέμενος κόσμος που θα την ακολουθούσε. Δηλαδή,
0: να διαβάσω και ένα μήνυμα που έχει έρθει πάντως.
2: Ναι.
0: Γιατί υπάρχουν όλα. Μας έχει λοιπόν, εδώ μας στέλνει ο Ηλίας, πόσο μακριά βρίσκεσαι από την καθημερινότητα των πολιτών, θα τρίβετε τα μάτια σας στην κάλπη αγαπητή. Πόσο δίνεις, Ανδρέα?
2: Τα μάτια μας μπορεί να τα τρίβουμε στην κάλπη, αλλά γενικότερα στο πώς θα αναδιαταχθεί το πολιτικό σκηνικό, τα κόμματα, τι θα πάρουν κτλ. Αυτό δεν το αποκλείω, αλλά αποκλείω ότι θα παίξει κάποιο ρόλο σημαντικό το κόμμα της κυρίας Καρισιανού.
1: Εγώ δεν ξέρω αν θα παίξει ρόλο. Εγώ σου λέω τώρα ότι συνήθως ένα πολιτικό κόμμα έρχεται να καλύψει ένα κενό. Δεν ξέρω τι κενό υπάρχει αυτή τη στιγμή που, ή αν αυτό το κενό θα καλυφθεί από εκεί. Να θυμίσω ένα πράγμα. Mm-hmm. Ότι είναι ένα κόμμα με ονοματεπώνυμο, έτσι. Ελπίδα, πόσο είναι, Μαρία Καριστιανού, Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το 1950 ο Γεώργιος Παπανδρέου, ο Γέρος που λέγαμε, mm-hmm. ήταν αυτός ο οποίος κατέβασε κόμμα με ονοματεπώνυμο, έτσι. Με το, λοιπόν. Και είχαν βγει τότε 10 mm-hmm. κόμματα.
0: Λοιπόν. Ναι.
1: Σημειώστε αυτή τη στιγμή, υπάρχουν πολλά κόμματα τα
0: τι
1: οποία.
0: Τι εννοείς ότι.
1: Ναι, εδώ θέλω να πω τον πολυκομματισμό που ενδέχεται να μπει μέσα στη Βουλή. Τι έχει να γίνει. Δηλαδή, ναι. αν εδώ τώρα έχουμε 9 και γίνεται αυτό το χάος, mm-hmm. σκέψου τι έχει να γίνει και σκέψου πόσα αερίζουν κοντά στο 3 στο όριο για να μπουν μέσα.
0: Σωστά.
1: Χάος. Θες χάος, χάος. Πολίτης, σοφός, λαός.
0: Ο πολίτης ό,τι θέλει θα ψηφίσει.
1: Δεν ναι, φυσικά εννοείται.
0: Δεν μπορούν να πούμε σε κανένα.
1: Όχι
0: τίποτα.
1: Βέβαια, αλλά σου λέω τώρα τι έχει να γίνει.
0: Ανδρέα.
2: Εγώ ναι, τώρα σε αυτό που λέει ο Αντώνης, νομίζω ότι δεν είναι ανευθυνότητα, να το πω σε εισαγωγικά, το να ψηφιστούν πάρα πολλά κόμματα, να είναι πολλά στο 3%. Αυτό είναι αποτέλεσμα της πολιτικής και κομματικής κρίσης που υπάρχει. Αυτό είναι, δηλαδή, είμαστε σε μια άλλη φάση. Δεν φταίει ο κόσμος γι' αυτό.
1: Ποιος θέλει, εγώ φταίω. Γιατί, όχι η διάσπαση, ποιος, το πολιτικό σύστημα φταίει γιατί δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί, βασικό. Έτσι, γιατί δεν μπορεί να δώσει ένα σαφές στίγμα ή να μπορέσει να ικανοποιήσει τις ανάγκες των πολιτών.
2: Υπάρχει πολιτική και κομματική κρίση, θα έλεγα πρωτόγνωρη.
1: Ναι.
2: Πρωτόγνωρη. Ναι. Εδώ δεν είμαστε στο 12 που υπήρχε το θέμα της χρεοκοπίας της χώρας, ήταν τελείως έκτακτη συνθήκη. Εδώ έχει φτάσει μάλλον στο όριό της η εκπροσώπηση. Δηλαδή ο κόσμος από μία είναι απογοητευμένος, από την άλλη ψάχνει.
0: Ναι.
2: Και αυτό είναι μια καινούργια συνθήκη. Δηλαδή πρέπει να κάτσουμε να το δούμε αυτό. Εγώ πιστεύω ότι είναι αυτές οι εκλογές που θα γίνουν, που θα έχουν σίγουρα δύο κάλπες, mm-hmm. μπορεί να έχουν τρίτη, κατά τη γνώμη μου, θα δείξει και τα όρια των κομμάτων. Είναι κομβικό θέμα, δηλαδή.
1: Λέει εδώ ο Κωνσταντίνος ότι ωραία τα λέει ο Αντώνης να μην έχουμε πολλά κόμματα, μόνο Μητσοτάκη. Εγώ δεν λέω αυτό.
0: Συγγνώμη, γιατί θα τρελαθώ. Μερικές φορές πραγματικά νομίζω ότι ακούτε. Δεν είπαμε προηγουμένως ο λαός θα ψηφίσει ό,τι θέλει να ψηφίσει. Πολλά κόμματα, πολλά κόμματα. Αυτό βγήκε από το στόμα μας. Πώς εσύ άκουσες κάτι άλλο.
1: Εγώ
0: θα τρελαθώ, δηλαδή.
1: Ότι τα πολλά κόμματα θα δημιουργήσουν μια χαοτική εικόνα. Αυτή τη στιγμή.
0: Αν δεν αυτό θέλει ο πολίτης, δηλαδή τι θα το πούμε εμείς.
1: Εγώ δεν λέω μη.
0: Ναι.
1: Δεν σου λέω μη κάνεις αυτό. Εγώ σου λέω τώρα την εικόνα. Υπάρχουν 9 χώρια τους ανεξάρτητους. 28.
2: Θυμάστε την ιταλοποίηση που λέγαμε. Η ιταλοποίηση της πολιτικής κινήσης.
0: Μπράβο, ναι.
2: Κάποτε η Ιταλία είχε. Και τώρα ακόμα, αλλά όχι τόσο πολύ. Είχε 10 κόμματα η Βουλή. Που ήταν διασπάσεις άλλων κομμάτων, ήταν καινούργια κόμματα, μπαίναν οι 5 αστέρες, ενωνόντουσαν μετά κάτι άλλο κτλ. Αυτό πια σε μικρότερο βαθμό έχει μεταφερθεί και σε άλλες χώρες και σε εμάς ακόμα περισσότερο.
1: Είναι φυσικό επακόλουθο της κοινωνικής κρίσης η οποία υπάρχει. Γιατί δεν υπάρχει μόνο πολιτική, υπάρχει και κοινωνική. Αυτά είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Όταν περνάει κρίση πολιτική, η κρίση αυτή μεταδίδεται στους πολίτες, στην κοινωνία.
2: Υπάρχει κρίση εκπροσώπησης. Αυτό είναι το βασικό θέμα. Δηλαδή υπήρχαν το 12 τέλος πάντων αλλάξαν οι σχετισμοί, χαμήλωσε πολύ το Πασόκ, πέταξε προς τα πάνω ΣΥΡΙΖΑ, υπήρχαν και 3-4 κόμμα, το ποτάμι, πώς το λέγαμε από αριστερά, με τον Κουβέλη.
1: Α, τη Δημοκρατική Αριστερά.
2: Η Δημοκρατική Αριστερά, είχαμε τη Χρυσή Αυγή. Είχαμε τη Χρυσή Αυγή. Υπήρχαν 6-7 κόμματα που διεκδικούσαν. Είχαμε του Καμένου το κόμμα. Είχαμε πολλά. Τώρα έχουμε ακόμα περισσότερα. Εγώ το θεωρώ ότι πώς να το πω, υπάρχει μια γραμμή μεταξύ των δεξιόστροφων και των αριστερόστροφων κομμάτων.
1: Ξέρεις πόσα κόμματα κατεβαίνουν στις εκλογές? Δηλαδή στον Άριο Πάγο είναι πάνω από 200 τόσα κόμματα. Τα οποία πάνε να καταθέτουν ιδρυτικές διακηρύξεις και πληρώνουν ένα κάρο λεφτά. Είναι πολλά τα λεφτά για να κάνεις, να το καταθέσεις. Mm-hmm.
0: Γιατί τα ψηφοδέλτια εκεί και αν είναι πολλά.
1: Ναι, εδώ σου λέω τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς. Είναι πάνω από 1000 ευρώ.
2: για να επανέλθουμε. Τώρα θυμήθηκα κάτι, το ξέχασα προηγουμένως. Για να επανέλθουμε στην κυρία Καρισιανού.
0: Ναι.
2: Περισσότερο μου φαντάζει πια ως ένα αντισυστημικό κόμμα από δεξιά παρά ένα που κυρίως ήταν τα κόμματα της αριστεράς συνδέους, αμφισβητώντας το σύστημα, είχαν διάφορες
0: τάσεις. Απ' την άλλη, είναι σαφέστατα ένα αντιδυτικό κόμμα.
2: Δυτικό.
0: Αντιδυτικό κόμμα.
2: Αντιδυτικό. Το λες από τα ονόματα που εμπλέκονται και έχουν αναφορές στο
0: Τι αναφορές. Δηλαδή, μέχρι πριν από μία-δύο μέρες λέγαμε αναφορές, εντάξει, προέρχονται από εκεί, αυτά. Αλλά τώρα όλος εμφανίστηκε με μπλουζάκι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι το μπλουζάκι δεν είναι μια μέρα ξύπνησα και έβαλα το μπλουζάκι που είναι η αγαπημένη μου συγγραφή, που είναι και πάρα πολύ ωραία συγγραφή.
2: Κάτσε, το μπλουζάκι ήταν στο μπλουζάκι. Ποιοι από την Πονόδουσαν.
0: Ντοστογεύτη ή Τολστόι, Τσέχοφ, νομίζω.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Καλό, μ' άρεσε αυτό.
0: Ναι, καλό, και εμένα μ' αρέσει η λογοτεχνία πάρα πολύ. Αλλά νομίζω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση είχε και μία σημειολογία.
3: Τρολάρισμα ήταν.
0: Τρολάρισμα. Δεν είχε σημειολογία αυτό.
3: Εγώ νομίζω ένα τρολάρισμα.
0: Το βλέπει και έτσι ο Τάσος.
1: Λοιπόν.
0: Τρολάρισμα ή σημειολογία.
2: Τρολάρισμα απάντηση σε αυτούς που τους κατηγορούν για φιλορωσικό κόμμα και τέτοια.
0: Ναι.
2: Μπορεί να δω και αυτό. Εγώ το ακούω.
1: Εγώ θεωρώ ότι είναι κάπου στη μέση. Γιατί μπράβο, είναι μια σημειολογία, είναι και ένα τρολάρισμα μαζί και προσπαθούν λίγο να το παίξουν και αυτό. Δηλαδή, τόσο όσο. Δηλαδή, κάτσε μην είναι και από. Δεν είναι κακό. Εγώ, λοιπόν,
0: νομίζω σημειολογία 100%.
1: Θέλω να σου πω, γιατί έχω στο αρχείο μου ένα ρεπορτάζ του Λάμπρου Σταυρόπουλου, συνάδελφος παλιός κοινοβουλευτικός, καλός έμπειρος, λοιπόν, που σου λέει τώρα, μία στοιχειώδης οργανωτική πανελλαδική δομή προϋποθέτει 55 γραφεία σε όλη τη χώρα. Επί 500 σου λέει ευρώ ενίκιο, επί 12 μήνες, επί 3 χρόνια μέχρι τις επόμενες εθνικές εκλογές, σου πάει 1 εκατομμύριο. Τώρα εδώ βέβαια δεν είναι 3 χρόνια μέχρι τις εκλογές, αλλά το ποσό μπορείς να το βγάλεις. Τώρα, αν προσθέσει κάποιος ότι για να παραχθεί ένα στοιχειώδες πολιτικό περιεχόμενο χρειάζονται τουλάχιστον 10 επιστημονικοί συνεργάτες, που σημαίνει 1.500 ευρώ για αμοιβές, βγάζει και εκεί πάλι ένα ποσό. Λοιπόν, τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ που το είχε κάνει ο Λάμπρος το 2024.
0: Ναι.
1: Έτσι, λοιπόν, γιατί εδώ τώρα ξεκινά ένα άλλο θέμα. Δεν φτιάξεις έτσι ένα κόμμα, πώς θα το κάνεις. Θέλει και χρήμα, θέλει κεφάλαια.
0: Μάλιστα, πρέπει να πάμε σε break και επιστρέφουμε σε λίγο.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια
9: αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
10: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
11: Πάμε!
12: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
13: Μπορεί να τρέξει.
14: Παίζει να βγει και πρώτος.
12: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
14: Ενισχυτικό και φυσικό.
12: Osteomove.
15: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Λέγαμε προηγουμένως κάτι για τα αντιδυτικά και πώς η κυρία Καριστιανού συνδέεται με αυτό. Θα σας διαβάσω από ένα άρθρο της Καθημερινής τώρα, από το τελευταίο 24ωρο. Είναι ενδεικτικό ότι σε πρόσφατη δημοσκόπηση της Opinion Poll, το 27,8% της κοινή γνώμη θεωρεί ότι η Ελλάδα θα ήταν πιο ασφαλής αν αντί για συμμαχία με τη ΣΥΠΑ, τη Γαλλία και το Ισραήλ, είχε προνομιακές σχέσεις με τη Ρωσία και την Κίνα. Είναι ένα ποσοστό αυτό.
1: Ναι.
0: Είναι ένα ποσοστό, έτσι.
2: Είναι βαθιά ριζωμένα στη συνείδηση της Ελλάδας ότι μην ξεχνάμε ότι τα πρώτα κόμματα που ήταν το αγγλικό, το γαλλικό, το ρωσικό.
0: Γιατί έτσι. Δεν μπορούσαν να διανοηθούν το τότε την Ελλάδα χωρίς ένα προστάτη, έτσι.
2: Ναι, αυτό είναι το. Αυτή είναι καθαρά αυτή
3: η ιστορία. Τότε η Ρωσία είχε τσάρους, δεν είχε.
0: Ναι, και το ξανθό γένος δεν ήρθε ποτέ. Αλλά εντάξει, αυτό
2: είναι. Αυτό είναι μεγάλο μύθος. Η Ρωσία ήθελε πάντα την πρόσβαση στη θάλασσα. Τελείως. Τελεία και παύλα. Από εκεί και πέρα αυτό έκανε, αυτό ήθελε, αυτό θέλει.
0: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα τώρα τι να κάνουμε.
0: Ναι, πάντως είναι αυτό το λέω για να πω ότι δεν νομίζω ότι απέχει πάρα πολύ από αυτό το ακροατήριο η κυρία Καριστιανού. Θα θελήσει να το.
2: Το τσιμπάει κάτι. Δηλαδή, όταν βγαίνει ο Θανάσης εχθές και μου φοράει την μπλούζα με τη μισή ρωσική λογοτεχνία από
0: αυτό,
2: πάνω.
0: Εγώ νομίζω τώρα ότι δεν είναι τρολάρισμα. Νομίζω ότι είναι συμβολικό. Τι να σας πω, παιδιά, τώρα.
2: Εξαρτάται που το βλέπεις από εδώ, το βλέπεις από. Αν το βλέπεις εσύ από εδώ.
0: Βέβαια, ήταν, νομίζω, ο Τολστόι ειδικά ήταν.
2: Ο Τσέχοφ.
0: Ο Τολστόι ήταν, το έχω ξαναπεί στον Ανδρέα, αναρχοχριστιανός.
1: Ναι.
0: Ήταν ναι. Τέτοια αυτή. Σου λέει, αν έχεις αυτό την Ορθοδοξία και το τέτοιο, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Είναι εντάξει. Είναι η τέτοια, πώς το λένε, η συγκεκριμένη ιδεολογία για να τη βάλω σε ένα. Σε μια
2: πλαίσιο, έτσι,
0: συντόμευση,
2: έτσι,
0: ναι. Αναρχοχριστιανός.
2: Ναι.
1: Το πω ότι.
2: Εξάλλου ο Χριστός ήταν ένας μεγάλος αναρχικός.
0: Βέβαια, τότε αυτά λοιπόν, που είχε εμφανιστεί και είπε ήταν πολύ αναρχικά για την εποχή του, βεβαίως. Ευτυχώς.
2: Πραγματικός αναρχικός.
0: Δεν μετρούσε και η ανθρώπινη ζωή καθόλου και δεν υπήρχε αγάπη.
2: Όχι
0: και όλα αυτά.
2: Τα γιαλατζή που έχουμε τώρα, που δεν έχουν ούτε τον Μπακούνι, νομίζουν ότι είναι μπύρα. Άσε τώρα. Μπύρα Μπακούνι.
1: Στα media πάντως. Στα social media. Φαίνεται να έχει μια δυναμική. Εγώ κοίταζα το Twitter, το X, πώς το λέμε τώρα. Φαίνεται ένας κόσμος. Τώρα, εντάξει, δεν μπορείς να κρίνεις από αυτό, αλλά ένας κόσμος είναι με την Καριστιανού. Βέβαια.
2: Παιδί μου, γιατί να μην είναι. Ξέρεις κάτι, εγώ σου λέω το βάζω σε μια εικόνα διπλή, ένα splitter. Απ' τη μία είναι η κυρία Καριστιανού, η οποία κράβγαζε για δικαιοσύνη δικαίως, και από την άλλη ακριβώς η ίδια εικόνα που θέλει να μπει μπήκε στην πολιτική. Είμαι πρόεδρος κόμματος. Βέβαια δεν έχει πάει ακόμα στον Αριοπάγο, ούτε σημαία πήγε. Μάλλον από Δευτέρα.
0: Καλά, αυτό είναι διαδικαστικό.
2: Ναι, τυπικό, ναι, αλλά ξέρεις, εγώ είμαι θεσμικός, δεν τα θέλω λεφτά εγώ με τις βούλες.
0: Αυτά τις λεπτομέρειες τις έχουν τσεκάρει, γιατί φαντάζομαι ότι πρέπει το.
2: Θέλει κάποιες υπογραφές.
0: Να έχεις κατοχυρώσει το όνομα να είναι μόνο δικό σου. Έχει υπάρξει κάτι στο παρελθόν παρόμοιο.
2: Όχι, δεν υπάρχει άλλο Ελπίδα Μαρία Καριστιανού. Όχι, δεν.
0: Άρα θα είναι στον επίσημο τίτλο. Ελπίδα για τη δημοκρατία Μαρία Καριστιανού.
2: Ανεξάρτητο κίνημα πολιτών.
0: Α, μάλιστα. Okay, εντάξει, ναι. Όποιος θέλει ψηφίζει ό,τι θέλει. Ναι,
2: ναι, αλλά θα το λένε Ελπίδα τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω. Θα έχουμε Νίκη, Ελπίδα, Μέρα. Περίμενε, τι άλλο έχουμε. Ναι, Ελληνική Λύση.
4: Πλεύση.
2: Εντάξει. Ναι. Mm-hmm. Okay.
0: Μάλιστα.
4: Πηξίδα.
2: Πηξίδα. Δεν είπαμε ότι πηξίδα.
0: Επειδή μας γράφουν εδώ ότι
2: ποτάμι.
0: Χρειάζεται λέει ένα εκατομμύριο το ένα κόμμα χρειάζεται ένα εκατομμύριο. Δεν χρειάζεται ένα εκατομμύριο. Είπαμε ότι χρειάζεται λεφτά, κάπου 1.000 ευρώ είπες, 1.000 ευρώ για να πάει στον Άριο Πάγο.
2: Ναι, εγώ είχα πει για ένα ρεπορτάζ που είχε γραφτεί ότι ήταν για 12 μήνες. Mm-hmm. Όχι ότι χρειάζεται ένα εκατομμύριο αμέσως, ρε παιδιά. Ακούστε.
0: Ότι χρειάζεται για να μπει ένα εκατομμύριο. Δεν θέλει.
2: Ήταν ένας λογαριασμός.
0: Εδώ υπάρχει, πώς το λένε, υπάρχει κόμματι, πώς λέγεται, Κότες.
2: Κότες, ναι, Κότες του Λούβρου.
1: Ο
2: Νίκος ο Λούβρος.
1: Ναι,
2: ναι, ναι. Κότες. Αλλά δεν είναι ακριβώς Κότες. Κότες διαβάζεται. Είναι ακρονίμιο.
0: Και
2: είναι.
0: Εδώ νομίζω ότι υπάρχει μια παρεξήγηση. Αυτό που μας λέει ο Μάνος. Καλημέρες, λέει. Δεν νομίζω ότι θα πάει κανένας σοβαρός να ψηφίσει Καριστιανού εκτός από τους συμπάσχοντες γονείς. Οι γονείς
2: Έχουν διαχωρίσει τη θέση.
0: Έχουν διαχωρίσει τη θέση τους απόλυτα. Επίσης είναι άνθρωποι που με το δικό τους τρόπο, γιατί ο καθένας και το πένθος του.
2: Ναι.
0: Είναι πολύ προσωπικό
2: πράγμα.
0: Είναι λεπτό
2: το θέμα.
0: Είναι που δεν τους έχουμε ακούσει, δεν τους ξέρουμε. Οι άνθρωποι το βιώνουν πολύ διαφορετικά.
2: Ναι, είναι πολύ λεπτό το θέμα εκεί. Δηλαδή, και πάλι, ξέρεις, είχαν βγει. Καταρχάς, να θυμίσουμε ότι την καθαίρεσαν από την Προεδρία του Συλλόγου.
0: Ναι.
2: Που ήταν, είχαν διαχωρίσει τη θέση τους, έχουν βγει απέναντι αρκετοί, αλλά και πάλι ξέρεις, βλέπουμε μεμονωμένα, υπάρχουν κάποια τμήματα, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι που βίωσαν αυτή την τραγωδία μέσα σε αυτό το καμβά.
0: Ο Ιησούς δεν δίδαξε το χάος, είπαμε εμείς ότι ο Ιησούς δίδαξε το χάος.
2: Είπε κανείς.
0: Είπαμε κάτι τέτοιο. Είπαμε ότι αυτά που έλεγε για εκείνη την εποχή ήταν πολύ ανατρεπτικά πράγματα. Αναρχικά, γιατί δεν ήταν τότε. Κάτι άλλο ίσχυε. Ανδρέα, δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι. Έχουμε μήνυμα που λέει ότι η κυρία Καραστιανού θα πάρει από τις αναποφάσεις τους. Τι πιστεύεις, Ανδρέα?
1: Προφανώς. Όλο αυτό το κομμάτι που λέει άλλο κόμμα αναποφάσεις κτλ. Κινείται σε όλες τις δημοσκοπήσεις μεταξύ 24 έως και 30. Αυτό. Ναι,
2: εδώ κανένας είναι ο καταλληλότερος πρωθυπουργός.
1: Ναι, φυσικά. Αυτό δεν ξέρεις πού θα πάει, πώς θα συμπεριφερθεί, αν θα πάει να ψηφίσει, είναι και αυτό. Ναι. Δηλαδή αν έχουμε 54% συμμετοχή και η συμμετοχή πάει στο 70%, εδώ μπορεί να δεις ανατροπή πλήρη.
2: Εκεί είναι άλλο θέμα. Εκεί είμαι μαζί. Αν καταφέρουν και τους ξεκολλήσουν από τον καναπέ, ναι. Αν όμως είναι για να μοιραστεί αυτό το ποσοστό που πάει και ψηφίζει, εκεί ο στόχος είναι να σηκωθούν από τον καναπέ. Αυτό είναι το θέμα. Να πάνε να ψηφίσουν. Όχι να μπαίνουν και να πάει να λειτουργεί το 42% και να αποφασίζει για όλους μας.
1: Κοίταξε.
2: Εκεί δεν είναι ζήτημα αυτό.
1: Ναι, κοίταξε. Κατά τη γνώμη μου, δύο κόμματα δεν τα συμφέρει βασικά να ψηφίσει πολλοί κόσμος.
2: Τα μεγάλα, λες.
1: Τα μεγάλα.
2: Ναι. Πιο μεγάλα, ναι.
1: Και στη Νέα Δημοκρατία, που έχει παγιώσει μια διαφορά, και δευτερευόντως το Πασόκ. Γιατί με το Πασόκ αξιωματική αντιπολίτευση 2,5 χρόνια και να δηλώνουν αναποφάσιστοι άλλο κόμμα σχεδόν το 27-28%, πάει να πει ότι μπορεί να πάνε αλλού. Τώρα, τι θα πάρουν, δεν ξέρω. Εγώ, για να επιστρέψω αυτό που έλεγα, το βλέπω περισσότερο ως μια πιο μεγάλη νίκη το κόμμα της κυρίας Καραστιανού.
0: Mm-hmm.
1: Δεν λέω ότι θα πάρει 3%.
2: Νίκη, διευκρίνησε, νίκη κόμμα, όχι νίκη.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Γιατί θα έρθει κανένα μήνυμα και θα πούνε ότι λες για νίκη.
0: Ναι.
1: Βάζω στη λογική αυτή, γιατί κινείται και προς τα δεξιά. Το βάζω εκεί. Έχει χαρακτηριστικά ίδια με την νίκη. Έχει ανθρώπους που είναι πολύ κοντά στη θρησκεία, στο πατριωτικό, δηλαδή είναι ένα κόμμα το οποίο τελικά θα το μετρήσουμε στη δεξιά πολυκατοικία που λέω εγώ, όχι στην αριστερή πολυκατοικία.
0: Ναι, και για να κάνουμε και τη συζήτηση έτσι λίγο να έχει να βάλουμε στοιχήματα.
2: Ναι.
0: Θέλετε να βάλουμε στοιχήματα και μπορούν και οι ακροατές, και νομίζω ότι και τη Δευτέρα από Δευτέρα θα έχουμε αυτό το.
2: Στοιχήματα καλά, έτσι. Δηλαδή,
0: ναι, εντάξει. Εμείς θα πούμε περίπου πού το βλέπετε. Έχουμε βάλει διάφορα στοιχήματα. Εδώ έχουμε βάλει για τις εκλογές. Πότε θα είναι οι εκλογές. Εγώ και ο Τάκης λέμε ότι οπωσδήποτε θα είναι 27. Νομίζω ότι
2: 27,
0: το έχει πει ο Πρωθυπουργός. Οπότε θα βάλουμε και ένα στίγμα για το δημοσκοπικό αποτέλεσμα σε πρώτη φάση.
2: Λες να το πάμε από τώρα.
0: Δημοσκοπικό αποτέλεσμα. Θα το έχουμε πολύ γρήγορα αυτό.
2: Τώρα να το πω, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Είναι πολύ νωρίς νομίζω για να βάλουμε στοίχημα τώρα.
0: Ανδρέα, είναι πολύ νωρίς.
1: Είναι νωρίς. Ναι. Αλλά νομίζω κάποια σημάδια. Εγώ θα τολμήσω να
0: για
1: πω.
0: Για πες.
2: Αυτό είναι, ρε παιδί μου, η αριστερά, η καλή.
0: Άσο, ετοιμάσου, έτσι. Περιμένουμε και από σένα.
2: Έτσι.
3: Είναι νωρίς.
0: Είναι νωρίς. Δεν άνοιγουν τα χαρτιά του. Έλα, Ανδρέα, για πες.
2: Συντηρητικοποιούμε, ρε γάμο.
0: Για πες.
1: Η Καραστιανού θα πάρει κάτι μεταξύ 4 με 7-8. Εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό μπορεί και να το ξαναδώ μετά από κανένα μήνα, να σου πω ότι.
2: Ναι. Άμα πάρει 7-8.
0: Λέει στην πρώτη δημοσκόπηση.
2: Στην πρώτη δημοσκόπηση.
0: Ναι.
2: Συγγνώμη.
1: Στη δημοσκόπηση. Νομίζω στη δημοσκόπηση η Καραστιανού θα πέφτει κι άλλο. παρά το νέο κόμμα τώρα.
0: Όσο περνάει ο καιρός, λες εσύ ότι θα πει.
1: Ναι, βέβαια. Mm.
2: Ναι. Ναι, εγώ θεωρώ ότι όταν θα αρχίσει αυτή τη στιγμή, καταρχάς αυτή τη στιγμή είναι αλόβητη, είναι μόνη, είναι αφήσα κάτω κορνίζα.
0: Ρωτάνε πολλοί οι ακροατές πού βρίσκεται η χρηματοδότησή της. Νομίζω ότι είναι μία από τις πρώτες ερωτήσεις που θα χρειαστεί να απαντήσει όταν βρεθεί μπροστά στους δημοσιογράφους, έτσι. Άρα, Ανδρέα, εσύ είπες, να διαβάσω και του Νικόλα του Μωρόπουλου το... γιατί κάθε μέρα μας στέλνει. Σήμερα λέει, μοιράζομαι μαζί σας αποκλειστικό ρεπορτάζ ότι σέγγονος του Βλαδίμηρου Ήλιτς Λένιν παρέστησε την ιδρυτική συγκέντρωση του νέου κόμματος στη Θεσσαλονίκη μεταμφιεσμένος ως αγρότης από τα Φάρσα αλλά για λόγους ασφαλείας. Προδόθηκε επειδή έπινε βούτκα και όχι τσίπουρο. Είναι δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας, λέει, στη Σιβηρία και χρηματοδότης του νέου πολιτικού εγχειρήματος που λένε θα απαλλάξει την Ελλάδα από την Κατάρα. Να είναι η αριστερά ανήμπορη. Σε ευχαριστούμε πολύ, λέει, και άλλα, αλλά δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω. Ευχαριστούμε πολύ τον Νικόλα τον Μωρόπουλο. Περιμένω και άλλα τέτοια αποκλειστικά ρεπορτάζ για τον δισέγγονο του Λένιν. Εγώ να σας ευχηθώ ότι καλύτερο, να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ανδρέα, και για το στοίχημα και για τη συμμετοχή σου.
2: Καλημέρα, καλημέρα, Θηναϊδά.
0: Ήταν ο Αντώνης Αντωνόπουλος.
2: Θηναϊδά, Νέκα.
0: Να περάσετε καλά, τα λέμε. Γεια σας.
5: Η ώρα είναι 11.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Ένταση με το καλημέρα στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση επί της προτάσεως του Πασόκ για τη σύσταση εξεταστικής σχετικά με τις υποκλοπές. Μετά από ψηφοφορία διαγέρσεως πέρασε η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας επί του διαδικαστικού, υπερψηφίστηκε και συνεπώς η σύσταση της εξεταστικής πρέπει να εγκριθεί με την απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών, δηλαδή με 151 ψήφους. Το Πασόκ δια του Προέδρου του ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από τη διαδικασία. Δεν θα νομιμοποιήσουμε το σημερινό θέατρο του παραλόγου που σκηνοθέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα σας αφήσουμε μόνους σας στον ολισθηρό κατήφορο, είπε χαρακτηριστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης. Κακοποιούν τη δημοκρατία για να διατηρήσουν την εξουσία, τόνισε ο κύριος Ανδρουλάκης και διερωτήθηκε γιατί το 2022 πήγαμε με 120 ψήφους και όχι με 151. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, ο Κράτης Φάμελος, είπε ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα νέο κοινοβουλευτικό πραξικόπημα και πως η κυβέρνηση θέλει με εντολή Μητσοτάκη να τελειώνει αυτή την εβδομάδα με όλα τα σκάνδαλα, έχοντας σύμμαχό της στην ηγεσία του Αρείου Πάγου. Για απαράδεκτη απόφαση της κυβέρνησης έκανε λόγο ο Νίκος Καραθανασόπουλος από το ΚΚΕ. Μίλησε για ακόμη μία προσπάθεια συγκάλυψης της πολύ σκοτεινής υπόθεσης υποκλοπών που πρέπει να διερευνηθεί, όπως υποστήριξε. Το Σύνταγμα λέει ότι απόρριτα είναι το θέμα τα εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής. Άρα, το θέμα των παρακολουθήσεων αφορούσε στην εθνική άμυνα, διερωτήθηκε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, Κωνσταντίνος Χίτας. Σημείωσε πως πρόκειται για ένα σοβαρό και βαρύ θέμα που αφήνει σκιές. Παίρνοντας το λόγο, ο Μάκης Βορύδης υποστήριξε πως το 2022 δεν υπήρξε απόφαση της πλειοψηφίας, γιατί τότε η Νέα Δημοκρατία ήταν επί της ουσίας υπέρ της συστάσεως της εξεταστικής, γιατί τότε ήταν ερευνητέο και δεν είχε μεσολαβήσει τίποτε άλλο. Ωστόσο, από τότε έγιναν πολλές συζητήσεις στη Βουλή και πλέον έχουν επιληφθεί τα κόμματα της δικαιοσύνης. Δεν θα καθόμαστε από το πρωί μέχρι το βράδυ να περνάμε την ώρα μας επειδή το θέλετε εσείς, είπε ο κύριος Βορύδης και κατηγόρησε το Πασόκ πως δεν σέβεται τον νόμο και το απόρριτο της διαδικασίας και είναι ακατάλληλος για τη θέση του Πρωθυπουργού και για να σηκώσει το τριψήφιο τηλέφωνο, όπως είπε χαρακτηριστικά. Την αναίρεση της αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου εξετάζει ο Άριος Πάγος. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, παρήγγειλε στον αντισαγγελέα, Σοφοκλή Λογοθέτη, να μελετήσει το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά και να κρίνει αν θα ασκήσει αναίρεση κατά της απόφασης να βρεθεί εκτός φυλακής ο καταδικασμένος ως εγκέφαλος της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη. Επιχειρησιακό σχέδιο της ελληνικής αστυνομίας έχει τεθεί σε ισχύ για το Final Four της EuroLeague απόψε στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Ο σταθμός του ηλεκτρικού θυσίου από τη 1 μετά το μεσημέρι και ο σταθμός Φάληρο από τις 2 μετά το μεσημέρι θα λειτουργούν αποκλειστικά για τη μετακίνηση φιλάθλων προς το σταθμό Ειρήνη. Οι σειρμοί δεν θα πραγματοποιούν στάσεις στους ενδιάμεσους σταθμούς. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σήμερα 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με βάση τη δικογραφία οι 2 ελέγχονται για κακούργημα και οι 9 για πλημέλημα. Στον εισαγγελέα Ηρακλείου οδηγούνται σήμερα οι 16 από τους 77 συλληφθέντες για συμμετοχή σε κύκλωμα ναρκωτικών στην Κρήτη. Παράλληλα με την έρευνα για τη διακίνηση ναρκωτικών, εξιχνιάστηκε υπόθεση απάτης σχετικά με επιχορηγήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία παρουσίασε χθες στη Θεσσαλονίκη Μαρία Καρισθιανού, σύμβολο του νέου πολιτικού φορέα, είναι ένα περιστέρι με κλαδί ελιάς. Στόχος μας η πρώτη θέση, για να αλλάξει τα πράγματα χρειάζεσαι την εξουσία, είπε η κυρία Καρισθιανού. Οι ευρωπαϊκές μετοχές κατέγραψαν άνοδο κατά την έναρξη των συναλλαγών νωρίτερα, με τους επενδυτές να εμφανίζονται αισιόδοξοι για ενδείξεις προόδου στις ειρηνευτικές συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν, παρόλο που οι δύο πλευρές συνεχίζουν να διαφωνούν σε κρίσιμα ζητήματα. Τζάμπολ απόψε στο Final Four της EuroLeague στο ΟΑΚΑ, στις 6 Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσέ, στις 9 Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης, με στόχο το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό της Κυριακής. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Γιώργος Ευγενίδης.
2: Για σήμερα Παρασκευή στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σταδιακά και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και στο νότιο βοϊκό και στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας τους 25 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 15 έως 20 βαθμούς. Στα νότια, Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 24 βαθμούς, ενώ έως 22 βαθμούς θα δούμε Σεραφίνα, Λαύριο και τη Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 24 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι και μετά, στα επιδοτικά και την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα, θα δώσουν βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιο ισχυρές στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική έως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και έως 4 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 με 28 βαθμούς στα ανατολικά πυρωτικά και τους 23 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Ακούτε Alpha Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας και μαζί πάμε για φινάλε εβδομάδας. Μέχρι και τις 12 θα είμαστε μαζί. Αυτή την ώρα σε μια πλούσια μέρα από άποψης ειδησιογραφίας. Εν αρχήν βεβαίως για όλους εμάς τους Ολυμπιακούς είναι το Final Four και η προσπάθεια του Ολυμπιακού να περάσει στον τελικό της EuroLeague. 6 ώρα το μεγάλο ραντεβού με την Fenerbahçe, κυρίες και κύριοι, την πολύ δυνατή τουρκική ομάδα, η οποία κατεβαίνει και παρατάσσει και αυτή όλα της τα αστέρια με προπονητή τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιος. Εμείς όμως με Γιώργο Μπαρτζόκα και με τα άλλα τα παιδιά φιλοδοξούμε να κάνουμε αυτό που δεν κάναμε πέρσι, να περάσουμε στον τελικό της EuroLeague και να δούμε ποια από τις δύο ισπανικές ομάδες, είτε η Real είτε η πρωτάρα στα Final Four Valencia, θα καταφέρει να περάσει. Εμάς δεν μας νοιάζει όποιος και να είναι. Στο τέλος ημέρας, 4 καλές ομάδες είναι. Από 25% πιθανότητες έχουμε όλοι. Οπότε προχωράμε και συνεπώς το μυαλό μας είναι εκεί, παρότι η ειδησιογραφία δεν μας αφήνει να αγιάσουμε, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, η πολλή συζήτηση σήμερα γίνεται για το κόμμα της κυρίας Μαρίας Καρισιανού, το οποίο παρουσιάστηκε εχθές στο Ολύμπιον. Να ξεκινήσω με κάτι το οποίο είναι πραγματολογικό στοιχείο. Η προσέλευση ήταν κάτω των προσδοκιών της κυρίας Καρισιανού και των επιτελών της. Τα νούμερα είναι στριφνά και η εικόνα είναι πραγματική. Ο κινηματογράφος Ολύμπιον χωράει 480 ανθρώπους καθήμενους, πες 500 ας πούμε, μαζί με κάτι άλλους γύρω-γύρω. Να πούμε ότι ήταν και καμιά 600 άτομα μέσα στον κινηματογράφο με τον ένα με τον άλλον τρόπο. Άντε να το πούμε. Ας πούμε 600. Να ήταν και καμιά 200 απ' έξω, λίγο ξέμπαρκοι, οι οποίοι παρακολουθούσαν την εκδήλωση από τη γιγαντοοθόνη που είχε στηθεί στην πλαϊνή μεριά του Ολύμπιον επί της Αριστοτέλους. Να πούμε ότι ήταν και καμιά 200 οι οποίοι παρακολουθούσαν απ' έξω και δεν μπόρεσαν να μπουν στην αίθουσα. Το σύνολο 800-900 άτομα. Κάτι πούλμαν που λέγανε ότι θα πάνε, κάτι, μια κινητοποίηση κλπ. Προφανώς δεν έγινε. Θα μου πεις, είναι λίγο να μαζεύονται 900 άτομα για ένα κόμμα το οποίο δεν έχει οργανωτικούς μηχανισμούς, το οποίο δεν έχει οργανωτική δομή, το οποίο δεν έχει τους κλασικούς τρόπους κινητοποίησης. Θα σας πω πως όχι. Δεν είναι. Και είναι προφανές ότι η κυρία Καρισιανού, η οποία θέλει να εμφανιστεί ως μια γυναίκα η οποία, το είπε κιόλας στην ομιλία της και νομίζω ότι ήταν ένα από τα δυνατά σημεία της ομιλίας της εχθές, είπε ότι εγώ τι είμαι, είμαι μια μάνα, μια γιατρός που βιοπορίζομαι από το επάγγελμά μου και με αυτά τα στοιχεία θέλω να πολιτευτώ. Πράγματι αυτό είναι η κυρία Καρισιανού, δεν είναι κάτι άλλο. Κάποιοι κακεντρεχείς θα πούν ότι επιδιώκει να εργαλειοποιήσει τον ρόλο που είχε ως τραγική φιγούρα των τεμπών, ως μάνα των τεμπών. Εγώ δεν μπαίνω ακριβώς σε αυτή την κριτική. Θα δούμε βέβαια πόσο θα το χρησιμοποιήσει και η ίδια στην πορεία προς εκλογές. Υπάρχει βεβαίως μία διαιρετική τομή πλέον από εχθές σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν. Πλέον ό,τι και να λέει, ό,τι και να κάνει η κυρία Καρισιανού θα ερμηνεύεται υπό το πρίσμα ότι είναι αρχηγός κόμματος και όχι μία συγγενής θύματος, όχι μία μάνα θύματος. Αυτά βεβαίως δεν μπορείς να τα παραβλέψεις ιστορικά, όμως η κυρία Καρισιανού πλέον είναι πολιτική αρχηγός. Ο κόσμος που μαζεύτηκε, ας το μην το συζητάμε, θα μου πεις, δεν την νοιάζει ιδιαίτερα την κυρία Καρισιανού. Νομίζω ότι η κυρία Καρισιανού επιδιώκει να ανασυστήσει το μέτωπο των αγανακτισμένων, αυτόν, να κεφαλαιοποιήσει αυτό το αίσθημα διαφόρων ανθρώπων που είναι και λίγο απολυτίκ, είναι και λίγο δεν με νοιάζει, είναι και λίγο στον καναπέ, είναι και λίγο απασφαλισμένοι. Όλο από όλα αυτό το πράγμα θέλει να πάρει ό,τι περισσότερο μπορεί. Σήμερα ήταν να πάει στον Άριο Πάγο για να καταθέσει την ιδρυτική της διακήρυξη. Μας λέει ο κύριος Αυγερινός, ο εκπρόσωπός της, ότι η νομική ομάδα ακόμα δεν έχει τελειώσει με τη χαρτούρα και δεν ήρθε και το νομικό επιτελείο από την Θεσσαλονίκη εχθές το βράδυ και λόγω κόπωσης θα έρθουν σήμερα, οπότε ένα ραντεβού που είχαν δώσει με τα μέσα ενημέρωσης 2 η ώρα δεν θα μπορέσουν να το τηρήσουν, αλλά είναι ένα θέμα ημερών η κυρία Καρισιανού να κάνει την τυπική διαδικασία και να καταθέσει τα έγγραφα για το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία, κοινώς Ελπίδα, αυτό θα μείνει περισσότερο, στον Άριο Πάγο και να πάρει το κόμμα σάρκα και οστά. Τι θέλει να κάνει αυτό το κόμμα όμως, πάμε να ακούσουμε τι είπε η ίδια εχθές εξερχόμενη του Ολύμπιον στα κανάλια που την περίμεναν.
1: Εμείς έχουμε κινητοποιηθεί όλοι μας με σκοπό να μπορέσουμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Για να μπορέσει να αλλάξει τα πράγματα, πρέπει να έχει τη δυνατότητα. Άρα μιλάμε για την εξουσία. Αυτό είναι το πρώτο κόμμα. Βεβαίως πρώτο κόμμα.
0: Λοιπόν, βεβαίως πρώτο κόμμα, βεβαίως πρώτο κόμμα. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Βέβαια, θέλω να πω στην κυρία Καριστιανού, επειδή τα νούμερα είναι στριφνά, εγώ είμαι άνθρωπος των αριθμών. Για να μπορέσει να κάνει αυτοδύναμη κυβέρνηση, κυρία Καριστιανού, γιατί λέω δεν θα συνεργαστεί με κανέναν και με τίποτα, πρέπει να πάρει τουλάχιστον 36% σε εκλογές. Αυτό είναι το εκλογικό μας σύστημα αυτή την ώρα. Με βάση τη λειτουργική διαδικασία του εκλογικού νόμου, πρέπει να πάρει περίπου 36%. Προσέξτε, εγώ δεν υιοθετώ διάφορες αφοριστικές απόψεις που εκφράζονται ότι είναι. Θέλω να πω, από χτες έχω ακούσει διάφορα, τα οποία δεν θέλω να αναπαράξω. Είναι προφανές ότι κάποια σχετική επιτυχία θα την έχει η κυρία Καριστιανού, αλλά πλέον θα δούμε η ανθεκτικότητά της θα κριθεί και από τις πολιτικές θέσεις που θα εκφράσει. Διότι διάβασα τη χθεσινή ιδρυτική διακήρυξη 13 σελίδων, είναι έκθεση ιδεών της Τετάρτης Δημοτικού. Περί τούτου πρόκειται. Για να είμαστε συγκροτημένοι και να ξέρουμε τι λέμε. Και μιας και λέμε για έκθεση ιδεών και για πρόσωπα, εχθές η κυρία Καριστιανού εμφάνισε δύο πρόσωπα κεντρικά και κάποιους άλλους οι οποίοι εμφανίστηκαν σε βίντεο να τη στηρίζουν. Κάποιους τους είχαμε ήδη δει, αυτούς τους δύο τους είδαμε περισσότερο. Τον κύριο Αυγερινό, τον Θανάστον Αυγερινό, τον δημοσιογράφο του Open. Εντάξει, τον ξέρουμε τον άνθρωπο από τη δημόσια πολιτεία του. Προφανώς η ενεργοποίηση του κυρίου Αυγερινού κάνει πολλούς να μιλούν για ρωσική στήριξη στην κυρία Καριστιανού. Εντάξει. Είναι προφανές ότι ο Αυγερίνος είναι φιλορώσος. Δεν θα τρελαθούμε τώρα εδώ πέρα. Δεν θα ξαναγράψουμε και την ιστορία. Αυτό από μόνο του δεν είναι κακό. Δεν υπονοεί η ενεργοποίηση του Αυγερίνου ότι υπάρχει ρωσικό χρήμα το οποίο πηγαίνει στην Καριστιανού. Το λέω γιατί αυτό είναι αυτό που υπονοείται στην πραγματικότητα. Ότι ο Αυγερίνος είναι ο μπροστάρης κάποιας περίεργης συνδιαλλαγής. Εγώ δεν το λέω αυτό το πράγμα και δεν το υιοθετώ με αυτή την ευκολία. Η άλλη που εμφανίστηκε ήταν η κυρία Μουτσάτσου. Καλά, εντάξει τώρα. Οχού, δεν ξέρω αν τη θυμάστε. Μια πρώην, δεν ξέρω αν είναι νυν ηθοποιός. Η I am Helene, πολύ καλή. Είχε βγάλει ένα βίντεο στις αρχές του αντιμνημονίου, τότε που ήταν, μας βρίζαν οι Ευρωπαίοι, και λέει I am Helene. Δεν είμαι όλα αυτά τα στερεότυπα που οι ξένοι περιγράφουν για εμάς. Η κυρία Καριστιανού, προφανώς, τη συμπαθεί την κυρία Μουτσάτσου. Η κυρία Μουτσάτσου, λοιπόν, η οποία ξεκίνησε την καριέρα της ως ηθοποιός του Ελαφρού, τραγουδίστρια του Ελαφρού, χτες παίξανε και ένα τραγούδι της. Ένα έχει κάνει, ένα παίξαν οι άνθρωποι. Άμα είχε περισσότερα. Εκεί που έπαιζε Ξυλούρι, έπαιξε Κοριαλά και Μουτσάτσου. Τώρα μιλάμε. Αυτό ήταν χτες. Αυτό είναι να το πάρει. Ο Περίς είναι, ας πούμε, για το Βαγγέλη. Αυτό είναι άκοπο μοντάριστο που λέμε. Δεν χρειάζονται πολλά πράγματα. Η κυρία Μουτσάτσου μετά έκανε και δηλώσεις στις κάμερες, περιγράφοντας ποιο ρόλο θα μπορούσε να αναλάβει σε αυτό το κόμμα, γιατί έχει διεθνείς παραστάσεις η κυρία Μουτσάτσου, παρακαλώ.
2: Η μέχρι πρώτη νοσυγκροτημένη ελληνική κοινωνία μας έχει πάψει να πιστεύει στον εαυτό της και έχει αναπτύξει λογικές δούλου. Όλο ένα και περισσότερο ακούμε ακόμα και για το υπαρξιακό μας ζήτημα. Για το αν θα υπάρχουμε σαν χώρα, σαν λαός, σαν πολιτισμό.
0: Αν αυτή ήταν ηθοποιός, πάντως, συγγνώμη, ο Βεάκης θα τρίζουν τα κόκαλά του.
2: Μπορεί και να μην υπάρχουμε. Και τι έγινε. Υπάρχουμε σαν Ευρωπαίοι. Άλλωστε τα σύνορά μας πολλοί ήδη τα αποκαλούν ευρωπαϊκά. Και σαν προοδευτικοί που είμαστε, υιοθετούμε με ταχύτητα που ξεπερνά ακόμα και τους εταίρους μας τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής. Ξεπουλάμε αξίες και πολιτισμό στο όνομα μιας lifestyle πρόοδου. Λες και δεν γνωρίζουμε ως Έλληνες πολίτες τι εστί πρόοδος εδώ και χιλιετίες. Κι όμως, το ή Έλληνας ή Ευρωπαίος είναι ένα ψεύτικο δίλημα. Η Ελλάδα ανήκει όντως στην Ευρώπη. Όμως ακόμα περισσότερο ανήκει η Ευρώπη στην Ελλάδα. Θα έπρεπε να ανήκει. Οι πρωταρχές μας θα έπρεπε να μας επιβάλλουν να το εκφράζουμε καθημερινά. Πού είστε καλλιτέχνες, πού είστε διανοούμενοι. Η Ελλάδα είναι τεράστιο ηθικό μέγεθος. Και αυτό θα έπρεπε κάθε μέρα να υπενθυμίζεται και από τα έδρανα μιας Ευρωβουλής. Να ξυπνά συνειδήσεις, να διαμορφώνει πολιτικές. Όχι υπερασπιζόμενοι τους εαυτούς μας μόνο ή τους άλλους ευρωπαϊκούς λαούς, αλλά υπερασπιζόμενοι ολόκληρη την ανθρωπότητα, που κάποιοι, από ό,τι φαίνεται, έχουν βαλθεί από τα σπλάχνα της να αφαιρέσουν ακόμα και τον ίδιο τον άνθρωπο.
0: Ανήκει το δελφινάριο σιγά σιγά. Δεν ξέρω αν ο Μάρκος χρειάζεται κάποια βοήθεια. Αν δεν χρειάζεται. Μπορεί πάντως. Μπορεί. Εγώ δεν μπαίνω σε τέτοιου είδους λεπτομέρειες. Η κυρία Μουτσάτσου, εξερχόμενη εχθές από το Ολύμπιον, είπε και κάτι άλλο, ότι μπορεί να αναλάβει τις διεθνείς σχέσεις, γιατί παρακολουθεί ξένους bloggers και twitteράδες και έχει μια σφαιρική ενημέρωση. Σου λέει ο άλλος, έχω σπουδάσει, έχω παρακολουθήσει τις τάσεις διεθνούς πολιτικών. Όχι, διαβάζω Twitter. Αχ, Θεέ μου, Παναγία μου και Χριστέ μου, τι έχουμε να ακούσουμε. Λοιπόν, τέλος πάντων, ένα στα δύο το περάσαμε. Τώρα πάμε την τρίτη για Τσίπρα, εντάξει. Του Τσίπρα θα είναι πιο επαγγελματικό το πράγμα. Εχθές αυτό ήταν λίγο DIY, do it yourself ήταν. Αυτό ήταν μια, πώς θα, χειροποίητη παραγωγή. Είπε, λέει ο Αυγερινός, εμείς λέει δεν έχουμε χρηματοδότες να μας μασαζάρουν. Εμείς λέει κάνουμε branding, δεν κάνουμε rebranding. Θα γίνει η σφαγή του δράμαλη. Προσέξτε, εγώ ξαναλέω, δεν ξεγράφω την κυρία Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού έχει περίεργο πέρασμα σε πολύ κόσμο. Τον κύριο Τσίπρα θα τον δούμε σε λίγη ώρα, σε λίγες μέρες, τι θα πει και αυτός. Στο ενδιάμεσο στη Βουλή, να το πω και αυτό, ολοκληρώνεται το προαναγγελθέν σκηνικό. Η Νέα Δημοκρατία ζήτησε 151 ψήφους επικαλούμενοι ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας για τις υποκλοπές. Μάκης Βορύδης επιστρατεύτηκε για τα βαριά. Για τα light είναι οι άλλοι, για τα χοντρά είναι ο Μάκης. Αυτά είναι. Σφάχτηκε με τον Ανδρουλάκη, σφάχτηκε και με το Φάμελο. Ο Ανδρουλάκης είπε κάτι ηρωικά και πένθυμα. Βέβαια, καλό ήταν ο Ανδρουλάκης, τον παρακολούθησα λίγο στο γραφείο. Καλό ήταν. Που είπε, λέει, όσοι επικαλούνται πατριωτικά και τέτοια είναι ανθρωπάκια στην πραγματικότητα, γιατί δεν πάνε να μάθουν γιατί παρακολουθούνταν. Το έλεγε για τον Βορύδη, γιατί ο Βορύδης ήταν στόχος παρακολούθησης. Τέλος πάντων, με 151 θα πάει και η ιστορία των υποκλοπών. Από εδώ πάνε και άλλοι δηλαδή, γιατί έχουμε και Final Four. Και το Πασόκ τώρα θα πρέπει να αποφασίσει εάν τη Δευτέρα θα καταθέσει πρόταση Μομφής εναντίον της κυβέρνησης. Μου λένε ότι ο Ανδρουλάκης το σταθμίζει, γιατί από τη μία είναι λογικό να το κάνει. Από την άλλη, αν το κάνει, πάλι θα αρχίσει μια λογική ένταση και μια τριήμερη κοινοβουλευτική σφαγή. Ενώ αυτός θέλει να εστιάσει, λέει, και στις θετικές προτάσεις και στον προγραμματικό λόγο του Πασόκ. Γιατί ο μεσαίος χώρος δεν ψηφίζει μόνο με καταγγελία, ψηφίζει με θετική αντιπρόταση. Και ούτως ή άλλως, όση καταγγελία ήταν να κάνει, την έκανε. Τέλος πάντων, θα το σκεφτεί ο άνθρωπος. Από Δευτέρα θα το μάθουμε. Πρέπει να σας πω ότι στην κυβέρνηση πάντως το περιμένουν ότι θα κάνει πρόταση Μομφής ο Ανδρουλάκης. Θα δούμε τι θα γίνει. Ο Τάσος Τασκαλιδερανιάν ρυθμίζει τους ήχους. Περισσότεροι Μουτσάτσου θα παίξω μετά. Αφροδίτη, παρότι η Αφροδίτη Σιμίτη μου στέλνει για ηχορύπανση μηνύματα, η Αφροδίτη διαλέγει τα τραγούδια, η Μαρία Καραουλάνη είναι στην αρχή σύνταξη, η Δυναμόσου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξη, εσείς στην παρέα μας το 212-212-4800, στο owner papakialfaradio989.gr το email και το 6947-989-989 το Viber του σταθμού. Τι βλέπω εδώ, τι λέει. Συγγνώμη, διαβάζω και τις εφημερίδες εδώ πέρα και έχει Δημοκρατία, λέει Σάββας Καλεντερίδης, απαράδεκτη σιωπή της Γκυλφόιλ για την ποντιακή γενοκτονία. Γιατί πότε μιλούσε ο Αμερικανός πρέσβης για την ποντιακή γενοκτονία, θα μιλήσει τώρα η Γκυλφόιλ. Έλα, Παναγί μου. Λοιπόν, σύντομο διάλειμμα, επιστρέφω.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
6: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
7: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
6: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
7: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
6: Radio Player.
7: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.

0: χαρακτήρων, αυτό ακούω γιατί έχω τη γνώμη μου. Μω τι με νοιάζει εμένα, άμα έχει τη γνώμη σου. Κι εγώ έχω τη δική μου, δεν κατάλαβα. Εδώ πέρα υπάρχει μια φοβερή συνθήκη. Ότι ο ακροατής μπορεί να έχει τη γνώμη του και να λέει ό,τι θέλει, αλλά εγώ δεν μπορώ να έχω τη γνώμη μου. Εγώ δεν ήρθα εδώ πέρα να πω ειδήσεις. Τη γνώμη μου ήρθα να πω. Άμα δεν αρέσει η γνώμη μου, τι να κάνω. Εμένα η επιχείρηση αυτή με πληρώνει για να λέω τη γνώμη μου. Όταν η επιχείρηση αυτή με πληρώνει για κάτι άλλο από τη γνώμη μου, θα φύγω. Γιατί εγώ έχω έρθει εδώ πέρα, λέω τη γνώμη μου. Λοιπόν, για να είμαστε συνεννοημένοι. Τα άλλα τα κάνω αλλού. Ειδήσεις λέω αλλού, συνεντεύξεις κάνω αλλού. Εδώ λέω τη γνώμη μου. Λοιπόν, όποιος δεν θέλει, δεν με πειράζει. Έχω λοιπόν και εγώ τη γνώμη μου. Επίσης, ποια δολοφονία χαρακτήρα έκανα, της Μουτσάτσου, συγγνώμη. Με συγχύστηκα. Δολοφόνησα το χαρακτήρα της Μουτσάτσου, το ακούσαμε και αυτό το πράγμα. Έλα, Παναγία μου και Χριστέ μου. Λοιπόν, καλημερίζω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Γιώργο Τράπαλη, αναλυτή δεδομένων της εταιρείας Good Affairs. Να δούμε λίγο πού οδεύει το πολιτικό σύστημα. Καλημέρα, Γιώργο μου, τι γίνεται.
1: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα. Και καλή ημέρα να είναι και όλη η μέρα σήμερα.
0: Έχουμε σοβαρότερες υποθέσεις σήμερα να ασχοληθούμε. Έχουμε Final Four, Γιώργο. Θα πας στο γήπεδο.
1: Είναι εθνικοί αγώνες, Γιώργο μου. Θα είμαι.
0: Θα είσαι.
1: Θα δώσω τον αγώνα όπως... από εκεί που πρέπει.
0: Μπράβο, Γιώργο μου. Λοιπόν, σε ζηλεύω, οφείλω να σου πω. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε εδώ πέρα τι γίνεται. Η κυρία Καριστιανού είναι το νέο δεδομένο. New kid on the block. Περιμένουμε και το άλλο kid να βγει στο block, τον κύριο Τσίπρα, την άλλη εβδομάδα.
1: Όχι τόσο νιου το άλλο.
0: Δεν είναι τόσο νιου, αλήθεια είναι αυτό. Γι' αυτό είπα το άλλο kid. Αλλά εν πάση περιπτώσει με ένα νέο περιτύλιγμα, με ένα νέο αμπαλάζ, με νέα πρόσωπα επίσης. Πώς βλέπεις την κυρία Καριστιανού, πώς την είδες εχθές, θα πουλήσει αυτό το έργο, θα κόψει εισιτήρια?
1: Μέχρι στιγμής πάντως αυτό το έργο έχει ακροατές, έχει θεατές, ακόμα και αν δεν είναι οι θεατές οι οποίοι προτιμάμε αυτές τις ταινίες. Δηλαδή, να το πω διαφορετικά, είναι σαν μια ταινία, πολύ ωραία αυτό που είπες, αν θα κόψει αυτό το συγκεκριμένο έργο, είναι σαν μια ταινία η οποία έχει πολύ συγκεκριμένο κοινό,
0: ναι,
1: το οποίο ξεκίνησε διαφορετικά, δηλαδή ήταν blockbuster πήγαινε,
0: ναι, ναι,
1: τελικά έγινε πολύ πιο ειδικευμένη.
0: Καλά, πάντα στις ταινίες το νόημα είναι να βγάλει τα λεφτά της, βέβαια, έτσι.
1: Σωστό. Το θέμα είναι ότι blockbuster δεν φαίνεται να γίνεται.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό, okay, από όλα. Το ζήτημα για την κυρία Καριστιανού, βέβαια, όμως, για να είμαστε ειλικρινείς, είναι ότι υπάρχει απήχηση στο ελληνικό κοινό, σε ένα πολύ συγκεκριμένο κομμάτι του ελληνικού κοινού, το οποίο εκφράζεται σε αντισυστημικά κόμματα, τουλάχιστον μέχρι νεοτέρας. Δευτερευόντως, μπορούμε να πούμε ότι τσιμπάει ή τσίμπαγε από κάποιους χώρους που ήταν πιο κυβερνήσιμοι. Αλλά σε κάθε περίπτωση.
0: Σε χάνω λίγο, ήδη κάνει διακοπές στο σήμα. Για ξανά πες το τελευταίο.
1: Μισό λεπτό, γιατί μάλλον. Μπήκα σε ένα δωμάτιο, μισό.
0: Ναι, ναι. Βγες από το δωμάτιο. Λοιπόν.
1: Βγήκα μόλις τώρα. Τώρα με ακούς καλύτερα, νομίζω.
0: Κάνουμε την προσπάθεια τώρα. Για πες.
1: Λοιπόν. Το ζήτημα με την κυρία Καριστιανού, λοιπόν, είναι ότι ενώ φαίνεται ότι μπορούσε να διεκδικήσει τελείως διαφορετικά κοινά από αυτά που διεκδικεί τώρα, φαίνεται να εγκλωβίζεται σε ένα συντηρητικότερο κοινό, και φάνηκε από την υφή των ανθρώπων που ήταν εκεί πέρα, και δευτερευόντως ένα πιο αντισυστημικό. Δεν είναι μικρό, βέβαια, γιατί αυτό το κοινό έχει κάνει έκρηξη και το συντηρητικό πανευρωπαϊκά, και το κομμάτι προφανώς του διαφορετικού κοινού, του αντισυστημικού κοινού και στην Ελλάδα.
0: Ναι. Άρα η κυρία Καριστιανού τι μπορεί να κάνει θεωρητικά, να διεμβολήσει υπάρχοντα κόμματα, να σηκώσει κόσμο από τον καναπέ, ή όλο αυτό τώρα είναι μια εικασία που περιμένουμε να το δούμε?
1: Το να σηκώσει κόσμο από τον καναπέ δεν είναι καθόλου εύκολο και κανείς δεν μπορεί να το πει με σιγουριά. Σε όλες τις μετρήσεις τις οποίες είχαμε και για τον κύριο Τσίπρα ήταν μια αλήθεια, αλλά είναι λογικό γιατί είναι ο άλλος, όπως και η κυρία Καριστιανού είναι η άλλη, δηλαδή είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν εκτός των μετρήσεων. Βλέπαμε ότι είχαν πολύ μεγάλη διείσδυση σε αυτούς που δεν ψηφίσαν στις ευρωεκλογές και θα ψηφίσουν τώρα. Είναι πολλοί αυτοί όμως? Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα.
0: Ναι.
1: Με βάση την εκτίμηση την οποία είχαμε, φαίνεται αυτό το εκλογικό σώμα να είναι σχετικά μικρό. Δηλαδή να είναι 4-5% του συνολικού εκλογικού σώματος υπό τις καλύτερες συνθήκες.
0: Mm-hmm.
1: Και εκεί δεν θα είναι όμως, θα το πάρουν όλο, θα είναι σε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι τους αυτοί οι δύο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι το να σηκώσει κάποιος από τον καναπέ κόσμο μόνο εύκολο δεν είναι.
0: Σωστά.
1: Θα λέγαμε πάντως ότι στο κομμάτι, σε αυτό που αναλύεται στο παρόν εκλογικό σώμα βλέπουμε ότι η κυρία Καρεστιανού, για να είμαστε ξεκάθαροι στους ακροατές, έρχεται και παίρνει από

0: από όλα τα μικρότερα κόμματα, κυρίως τα πιο συντηρητικά, και φαίνεται, να μην πούμε διαλύει, αλλά φαίνεται ότι έχει μια πάρα πολύ μεγάλη παρέμβαση στις ψηφοφόρους πλευρές ελευθερίας.
1: Μάλιστα. Αυτό θα το κρατήσει. Τη νίκη εκτιμάς ότι μπορεί να την σαρώσει?
0: Ακριβώς, εδώ ήταν η επόμενη κουβέντα με αναλία με τα μικρά κόμματα. Φαίνεται ότι η νίκη και η πλεύση ελευθερία είναι δύο διαφορετικά κοινά, αλλά είναι τα πρώτα κοινά τα οποία έρχονται να στηρίξουν τη Μαρία Καρισιανού, εάν πάει καλά. Θα το λέμε αυτό συνέχεια, γιατί δεν έχει κανείς, έχει μεγάλη επισφάλεια αυτό το κόμμα. Αν τελικά καταγράψει τα ποσοστά τα οποία τα πρώτα τα οποία βλέπουμε και τα οποία μπορεί να φέρει, τα δύο πρώτα κόμματα από τα πιο γνωστά τα οποία θα έχουν πρόβλημα θα είναι η νίκη της πλεύσης ελευθερίας, για τελείως διαφορετικούς λόγους.
1: Φαντάζομαι ότι ο κύριος Τσίπρας σε αυτά τα κοινά δεν πρόκειται να πάει, και το ερώτημα που έχω για τον κύριο Τσίπρα προς εσένα είναι εάν μπορεί να χτυπήσει κατά τη γνώμη σου τη δεύτερη θέση ή το ΠΑΣΟΚ, επειδή είναι πιο κόμμα από τον κύριο Τσίπρα με πιο παραδοσιακές δομές, έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα σε αυτή τη μάχη.
0: Λοιπόν, τώρα για τον κύριο Τσίπρα, είπες για την πλεύση ελευθερίας, δεν μπορεί να πάρει από εκεί. Η πλεύση ελευθερίας, επειδή ήταν ένα περίεργο κόμμα όσον αφορά το τι έπαιρνα ο ψηφίους, ένα αριστερόστροφο κομμάτι που ήταν παλαιό ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται να το διεκδικεί πολύ δυνατά ο κύριος Τσίπρας, και ένα καθαρά πιο αντιστημικό κυρία Κωνσταντοπούλου, για να κλείσουμε αυτή την κουβέντα. Όσον αφορά τον κύριο Τσίπρα, φαίνεται ότι τουλάχιστον στα 3/4 του ΣΥΡΙΖΑ που άφησε θα τον στηρίξουν. Δηλαδή αυτό που ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πάρει, τον άφησε περίπου στις 18 μονάδες. Σίγουρα φαίνεται ότι αυτές οι 13 με 14 θα είναι εκεί και θα ξαναστηρίξουν τον Αλέξη Τσίπρα, μόνο από αυτό το κοινό. Και το ζήτημα είναι αν ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να διεμβολήσει και άλλα κοινά. Δηλαδή να πάρει ένα κοινό από το ΠΑΣΟΚ, από το αριστερό
1: σκέλος του ΠΑΣΟΚ.
0: Και όχι μόνο, και από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ορίζεται ως εναλλακτικός πόλος εξουσίας και θέλει το ίδιο να προχωρήσει. Κάτι το οποίο δεν φαίνεται με την παρούσα ηγεσία του ΠΑΣΟΚ.
1: Άρα στη μάχη της δεύτερης θέσης.
0: Άρα πάει στη δεύτερη θέση. Φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή δεν θα πούμε τη λέξη φαβορή, αλλά θα πούμε ότι φαίνεται οι πολίτες να διαλέγουν πιο πολύ τα πρωθυπουργικά χαρακτηριστικά και λιγότερο κάποια πιο συστημικά κόμματα. Φαίνεται λοιπόν ότι
1: έχει ένα προβάδισμα ως φιγούρα ο κύριος Τσίπρας, λες εσύ.
0: Έτσι φαίνεται από τη στιγμή. Βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς, το θέμα είναι το προβάδισμα του κυρίου Τσίπρα, είναι το σημαντικό, ή αν κάποιο από αυτά τα κόμματα μπορεί να αποτελέσει πραγματικό αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Όχι, μέχρι στιγμής δεν φαίνεται αυτό.
0: Άρα, εάν τελικά το δεύτερο κόμμα κινηθεί σχετικά χαμηλά, δηλαδή εν δεύτερη θέση παίξει μεταξύ του 16-17% στην καλύτερη των περιπτώσεων.
1: Πολύ καλύτερη με βάση τα νούμερα
0: ακριβώς,
1: τα σημερινά.
0: Ακριβώς. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό δεν μπορεί να είναι απειλητικό. Πρέπει να βρεθεί ο τρόπος που ο όποιος δεύτερος θα μπορέσει να ενώσει δυνάμεις, θα μπορέσει να φτιάξει ένα άλλο πόλο.
1: Για να δούμε. Ενδιαφέροντες κύριοι. Γιώργο, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο, για χαρά.
1: Ο Γιώργος Τράπαλης, κυρίες και κύριοι, ο αναλυτής δεδομένων της Good Affairs, ήταν μαζί μας. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τον Βίκτορα Σαμουήλ. Επιστρέφω μετά, μετά δεν έχω Μουτσάτσου, μετά έχω Αγρότη. Αγρότη, ωραίο ποιητή από Θεσσαλονίκη εχθές. Με κοιτάς, εδώ θα μάθεις εσύ. Αστέρι θα σε κάνω εσένα εδώ πέρα. Έλα, πάμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτρος Σαμουήλ. Ένταση στην ολομέλεια στη συζήτηση της πρότασης του ΠΑΣΟΚ να συσταθεί Εξεταστική Επιτροπή για τις Υποκλοπές. Υπερψηφίστηκε η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας και για τη σύσταση της Εξεταστικής θα απαιτηθεί η απόλυτη κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Αποχώρησαν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ από τη διαδικασία. Την αναίρεση της αποφυλάκησης του καταδικασμένου αρχηγού της 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, εξετάζει ο Άριος Πάγος. Στον εισαγγελέα Ηρακλείου οδηγούνται οι 16 από τους 77 κατηγορούμενους για συμμετοχή σε κύκλωμα ναρκωτικών στην Κρήτη. Παράλληλα με την έρευνα για τα ναρκωτικά, εξιχνιάστηκε η υπόθεση απάτης σχετικά με επιχορηγήσεις μέσω ΠΚΠ. Κατόπιν εντολής της Ελλάς, ο σταθμός του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου, στο σταθμό Θησίο από τη 1 το μεσημέρι και ο σταθμός Φάληρο από τις 2 θα λειτουργούν αποκλειστικά για τη μετακίνηση φιλάθλων προς το σταθμό Ειρήνη εν ώψη του Final Four. Την υβριδική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία παρουσίασε η Μαρία Καριστιανού χθες στη Θεσσαλονίκη. Συγκρατημένη αισιοδοξία εκφράζει η Ουάσιγκτον για συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο με το Ιράν, με τον Μάρκο Ρούμπιο να δηλώνει πως αναμένει την επίσκεψη σήμερα στην Τεχεράνη Πακιστανού μεσολαβητή και κάνει λόγο για πρόοδο στις έμεσες συνομιλίες. Ο καιρός στην Αττική σήμερα με νεφώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες από το απόγευμα. Μέγιστη θερμοκρασία 25 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 12.
2: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Επιστρέφουμε, ακούτε Alpha Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Να καλημερίσω τον Βίρονα. Τον άλλο Γιώργο με ρωτάει, η Νέα Δημοκρατία έχει χρηματοδότες? Αν ναι, ποιοι είναι και αν θα τους βγάλω? Να βγάλω το χρηματοδότη ενός κόμματος. Η εκλογική νομοθεσία ορίζει πάρα πολύ ρητά πώς χρηματοδοτεί κάποιος ένα κόμμα και μέχρι ποια ποσά. Θυμίζω ότι ο δύσμηρος ο κύριος Κασελάκης είχε μπλέξει με αυτή την ιστορία. Με τον εκλογικό νόμο και με το τι όριζε όταν ο άνθρωπος προσπάθησε να δανείσει το κόμμα του για να βγάλει την υποχρέωση που είχε έναντι των εργαζομένων στα κομματικά μέσα ενημέρωσης. Αθώθηκε τώρα στο εφετείο και αυτό οφείλουμε να το πούμε βεβαίως, γιατί αυτό είναι ανατροπή της πρωτόδικης απόφασης. Αλλά ο εκλογικός νόμος είναι πάρα πολύ συγκεκριμένος. Ο Γιώργος λέει ότι το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού δεν είναι κίνημα, είναι group therapy. Ο Κωνσταντίνος λέει ότι λίγο πιο αξιόπιστη από τη βούλτεψη μου κάνει η Μουτσάτσου. Εντάξει, ο καθένας έχει γούστα. Ο καλημέρα στον Κώστα, καλημέρα στον Τάσο. Λέει να ευχαριστήσουμε τους Ευρωπαίους πολίτες που ψήφισαν ακύλα. Άσχετο. Ναι, άσχετο, αλλά τι να κάνουμε τώρα εδώ πέρα. Λοιπόν, υπενθυμίζω τρόπους επικοινωνίας. 212-212-4800 τηλεφωνικό μας κέντρο. Ο Νέρ Παπάκη, alpharadio989.gr το mail. 6947-989-989 το Viber του σταθμού, κυρίες και κύριοι. Πριν προχωρήσω, να σας πω, μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, ότι όπως όλα γύρω μας, έτσι και οι ασφάλειες αυτοκινήτου ακριβαίνουν, το θέμα είναι να πληρώνεις πραγματικά την καλύτερη τιμή. Στο cosmoteinsurance.gr συγκρίνετε 19 ασφαλιστικές, αποκτάτε την ασφάλεια που χρειάζεται από 65 ευρώ το χρόνο με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Θα μπείτε τώρα στο cosmoteinsurance.gr να αποκτήσετε αυτήν που σας ταιριάζει. Τώρα, είναι η ώρα να ακούσουμε αγρότη ποιητή μετέχοντα στο κίνημα της κυρίας Καριστιανού. Παρένθεση, σε λίγο στη Βουλή, γιατί τώρα μας έρχεται η ενημέρωση, θα μιλήσει ο κύριος Σαμαράς στη συζήτηση για τις υποκλοπές. Τώρα έγινε ενδιαφέρον το πράγμα. Τώρα απέκτησε ένα μικρό ενδιαφέρον. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε αγρότη και επανέρχομαι.
4: Ονομάζομαι Νικόλαος Γιαννουλίδης, είμαι αγρότης, ποιητής.
5: Ήρθατε σήμερα εδώ?
4: Ήρθα σήμερα εδώ για να υποστηρίξω αυτό το καινούργιο εγχείρημα, να δω από κοντά. Σουστά, Μαρία λέγαν την Παναγιά μας. Η ελπίδα σημαίνει Ανάσταση. Η μνήμη του Θεού είναι η ψυχή. Η ψυχή είναι ο Έλλην Λόγος. Ο Έλλην Λόγος είναι η έφορη και ευλογημένη γέα μας. Η ευλογημένη γέα μας είναι η υπόσχεση που πρέπει να κρατήσουμε, αυτή η ιερά γη των προγόνων, να μην κοίταται ορφανή ηγετών άναδρων τίτλων στοιχειωμένων, έχοντας σαν οδηγό τον ήλιο της δικαιοσύνης, να οικοδομήσουμε μια καινούρια πατρίδα με αρχές, με αξίες, να επανεδρύσουμε τις ψυχές μας πάνω στα νάματα και τις αξίες της ελληνικής φυλής μας.
5: Θα είστε υποψήφιος?
4: Όχι, δεν θα είμαι υποψήφιος.
5: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευτυχώς. Ελπίζω ότι ο άνθρωπος θα είναι καλύτερος αγρότης από ότι είναι ποιητής, γιατί είναι λίγο ποιητής εκ του προχείρου. Πάμε στην Χελίν, παρακαλώ. Πάμε και στην κυρία Μουτσάτσου από εχθές. Όχι από αυτό που παίξαμε προηγουμένως, που κάνω δολοφονία χαρακτήρων. Πρώτα απ' όλα, δεν φταίω εγώ αν κάποιος θέλει να αυτοκτονήσει ως προς το χαρακτήρα του. Εγώ είμαι, πείτε το, σαν απλώς. Εγώ κάνω μια αναπαραγωγή. Είμαι μεσάζοντας. Είμαι μεσάζοντας εγώ. Μεσολαβώ μεταξύ του αυτόχειρα και ημών που είστε στο ακροατήριο. Για πάμε πάλι στην κυρία Μουτσάτσου εχθές, μετά την επιτυχημένη παρουσία της εκδήλωσης. Πάμε.
6: Ήμουνα για εντελώς διαφορετικούς λόγους. Έψαχνα και εγώ μία διέξοδο χρόνια πριν από μία προσωπική εμπειρία βιωματική. Καμία σχέση με την τραγωδία που έζησε η μάνα αυτή και τόσοι άλλοι. Αλλά από την ιδιωτία πέρασα στο να γίνω πολιτικό όν. Που πιστεύω ότι πρέπει όλοι να γίνουμε και το γρηγορότερο.
7: Οι θέσεις του κινήματος εκφράζουν σαν...
6: Οι θέσεις είναι, αν μιλήσουμε για αυτά που ακούσαμε, ναι, βεβαίως με εκφράζουν. Mm-hmm. Απόλυτα.
7: Και από εδώ και πέρα πώς θα στηρίξετε αυτή την προσπάθεια?
6: Όπως μου ζητηθεί. Θα προσφέρομαι σε πολλά επίπεδα, διότι νομίζω ότι έχω, λόγω και της εμπειρίας σε διάφορες χώρες, το ότι πρωτογενώς παρακολουθούσα σχεδόν όλη την ειδησιογραφία μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, από πολύ εναλλακτικούς bloggers, ex-twitterades τέλος πάντων, νομίζω ότι αυτό με μεγαλούχησε και μου έδωσε μια οπτική αρκετά ολιστική, οπότε θα μπορούσα να βοηθήσω και σε ένα επίπεδο και διεθνές και ανθρώπων και γνώσεων. Δεν είμαι ειδική, αλλά η πολυσφαιρικότητα, ας πούμε, μπορεί να είναι και αυτή χρήσιμη.
8: Να γυρίσετε στην Ελλάδα, τι σας έκανε?
6: Ακόμα είμαι σε...
8: γλώσσες, έχετε αυτές σπουδές.
6: Ακόμα είμαι σε μια μετάβαση, έτσι, δεν έχω γυρίσει. Τυχαία όμως βρέθηκα εδώ και ήρθε αυτή η συγκυρία. Δηλαδή δεν ήξερα ότι θα συνέβαινε η αναγγελία κόμματος. Απλώς βρέθηκα εδώ για προσωπικούς λόγους και ακόμα δεν έχω γυρίσει.
8: Ναι, θα θέλετε επίσης να γυρίσετε?
6: Βεβαίως και θέλω, όπως δεν ξέρω και ανθρώπους που να μην θέλουν, Έλληνες που να μην θέλουν να γυρίσουν.
7: Το Ελπίδα για Δημοκρατία τι σημαίνει για εσάς?
6: Δουλειά πολύ και αργότερα να φύγει η λέξη Ελπίδα και να γίνει πράξη, να γίνει σκέτο Δημοκρατία.
1: Θα το πούν μετά το κόμμα Δημοκρατία? Δηλαδή άμα φύγει η Ελπίδα... Πρώτα απ' όλα με την Ελπίδα δεν μπορούν, γιατί είναι να το πω και αυτό, γιατί οι άνθρωποι είναι και λίγο, όπως είπα, είναι DIY το κόμμα, είναι λίγο σαν τον κυμά που τον πλάθεις. Ελπίδα λέγεται ένα σωματείο το οποίο κάνει δουλειά εδώ για κάτι δεκαετίες, δεν ξέρω αν το θυμούνται, της κυρίας της εκλυπούσης Μαριάννας Βαρδινογιάννη. Υπάρχει και μια μικρή ασυμβατότητα, θα έλεγα, προς τους νομομαθείς εκεί πέρα, αλλά... Το είπα κάποτε στην κυρία Γρατσία. Α, έχετε δίκιο, βεβαίως, κύριε Ευγενή. Τα ίδια και τα ίδια. Το αποτέλεσμα μηδέν. Εκεί είναι από το ένα μπαίνει, από το άλλο βγαίνει. Τέλος πάντων, είναι. Η πορεία προς εκλογές, τέλος πάντων, θα είναι ενδιαφέρουσα. Θα είναι. Ο Ζιάγκος έλειψε χτες. Κρίμα ο άνθρωπος. Γιατί. Η αλήθεια είναι ότι βέβαια θα μου πεις, η Μουτσάτσου είναι άνθρωπος του πολιτισμού. Άρα τι εγκλήματα έχει κάνει ο Μαστοράκης στην ελληνική τηλεόραση, στην ελληνική showbiz. Έχει φτιάξει και πράγματα αναντήρητα τα οποία είναι αξιόλογα και μένουν κλπ. Αλλά Παναγία μου και αδερφέ μου, Χριστέ και Παναγία. Λοιπόν, βάλε ένα τραγούδι, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο. Βλέπω τον κύριο Βελόπουλο να κάνει φινάλε σιγά σιγά. Μετά λένε ότι θα μιλήσει ο κύριος Σαμαράς. Θα έχει πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

0: Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι. Να σας πω πριν από το διαφημιστικό διάλειμμα ότι αν μπείτε στο αυτοκίνητο και δείτε σκόνη, λεκέδες από όλα μέσα και έξω, αυτό που ίσως δεν ξέρετε είναι ότι στο 11888.gr μπορείτε να κλείσετε ραντεβού για βιολογικό καθαρισμό αυτοκινήτου με εξυπηρέτηση στο χώρο σας. Κλείνετε άμεσα online ραντεβού χωρίς τηλέφωνα, χωρίς ψάξιμο, χωρίς ταλαιπωρία και μάλιστα με χιλιάδες θετικές αξιολογήσεις από άλλους χρήστες για να νιώθετε σιγουριά. Γι' αυτό λέγεται 11888 για όλα. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε και με τον, να ακούσουμε και τον κύριο. Α, να τόσο κύριο Σαμαράς. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα για να τα προλάβουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέρια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
6: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το πω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
7: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η Θιάλη Γραερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
9: Μόνο το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η Φιάλη Υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου.
10: Τι έπαθες?
11: Έσπασα το τζάμπι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
10: Ταυτότητα έχεις?
11: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
10: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
11: Έχω.
10: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
11: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
12: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
13: Ω, το γλάτσωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό-μισό να πιω νερό.
14: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
1: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε κοντά Alpha Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Μαζί πάμε μέχρι τις 12, κυρίες και κύριοι. Αυτή την ώρα μιλάει στη Βουλή ο κύριος Σαμαράς. Μιλάει για τα εθνικά θέματα και κάνει μια σειρά αναφορών στις τουρκικές προκλήσεις, απευθύνοντας παράλληλα και μια σειρά προειδοποιήσεων προς την κυβέρνηση, με φόντο τις πληροφορίες για το νομοθέτημα που ετοιμάζουν οι Τούρκοι, που μπορεί να νομιμοποιήσει την γαλάζια πατρίδα. Να δούμε βέβαια τι θα περιλαμβάνει ο νόμος, γιατί εμείς εδώ στην Ελλάδα τον έχουμε βαφτίσει πριν τον δούμε. Καλημερίζω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για να δούμε τώρα το πολιτικό σκηνικό πώς διαμορφώνεται. Έναν μπαρουτοκαπνισμένο πολιτικό, τον πρώην πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, επίσης με δεκαετίες στη δημοσιογραφία, τον κύριο Γιώργο Καρατζαφέρη. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση.
15: Καλημέρα κύριε συνάδελφε, είμαι πολύ ευτυχής που μιλώ μαζί σας, σας παρακολουθώ και νομίζω ότι όλοι διαπιστώνουν μια πραγματικότητα, ότι ξεχωρίζεται από αυτή τη νέα γενιά. Και δεν το λέω για να σχολιάσω, το λέω γιατί το πιστεύω.
0: Ευχαριστώ, χαρά μου πάντα να επικοινωνούμε. Τώρα, φαντάζομαι παρακολουθήσατε λίγο εχθές τα όσα έγιναν με την κυρία Καριστιανού, με την ανακοίνωση του κόμματός της. Ένα πρώτο σχόλιο θα ήθελα, πώς σας φάνηκε όλο το ensemble.
15: Κατώτερο των προσδοκιών και της ιδίας, δηλαδή κάτι περισσότερο περιμέναμε.
0: Σε κόσμο λέτε.
15: Όχι μόνο σε κόσμο και σε ποιότητα ανθρώπων. Δηλαδή φαινόταν η κάμερα, ξέρετε, λέει την αλήθεια, ήταν πιο κοντά στη γραφικότητα. Δεν θα πω όλα αυτά που ακούγονται, ψέκα και τέτοια, αλλά δεν ήταν κάτι το οποίο αναμένα. Μας λέγανε εκπλήξη, εκπλήξη, εκπλήξη, εκτός αν είναι έκπληξη εγώ ο Ψωμιάδης, ο κατάλευκος Παναγιώτης Ψωμιάδης. Δεν είναι. Θα μου πείτε δεν υπήρχε τίποτα ωραίο. Όχι, νομίζω τα αδικούσα. Ήταν πάρα πολύ ωραίο το φόρμά της. Μ' άρεσε πάρα πολύ το λευκό με το μαύρο λουλούδι. Μ' άρεσε πάρα πολύ το πλατή χαμόγελο που δείχνει ότι ούτως ή άλλως αυτή η γυναίκα πέρασε το βαρύ πέρτος. Όλα αυτά ήταν τα θετικά στοιχεία. Από εκεί πέρα ο πολιτικός λόγος δεν νομίζω ότι είναι κάτι καινούριο. Κινείται ακριβώς εκεί που κινούνται οι διάφοροι γραφικοί, λιγότερο γραφικοί, που κατοικούν τώρα σε αυτό που λέμε ακροδεξιά.
0: Είναι ακροδεξιά η κυρία Καριστιανού κατά τη γνώμη σας? Δεν είπε κάτι δραματικό εχθές έτσι όπως την άκουσα τη γυναίκα.
15: Δεν είναι ακροδεξιά. Απλώς βρήκε ελεύθερο χώρο. Το έψεξε καλά, έξυπνη γυναίκα είναι. Είδε ότι αριστερά είναι ο Κασελάκης, είναι ο Φάμελος, είναι ο Λαβρίλης, είναι πώς το λένε όλοι αυτοί. Και σου λέει δεν χωράω, κάτσε να πω από την άλλη που το πράγμα είναι πιο βατό. Να χωθώ, αλλά εντάξει, ποιος θα μου διατυπώσει ένα πολιτικό λόγο ουσίας. Για να μην πάω στο τελευταίο επιχείρημα που ακούστηκε στο συνέδριο. 3 η ώρα το βράδυ θα απαντήσει η κυρία Καριστιανού, ξέρω εγώ.
0: Για το τριψήφιο, μια... λέτε το ερώτημα που έθεσε ο Πρωθυπουργός, ποιος θα απαντήσει το τριψήφιο.
15: Ναι, δεν είναι κωμικό. Είναι τραγικό να το σκεφτείς. Εάν συμβεί κάτι που τίποτα δεν το αποκλεί, να συμβεί, έτσι είναι. Και.
0: Άρα εσείς τι θεωρείτε, ότι ο μόνος που μπορεί από το υπάρχον πολιτικό σκηνικό να απαντήσει το τριψήφιο είναι ο κύριος Μητσοτάκης?
15: Είναι σίγουρα ο Μητσοτάκης, έχει αποδείξει εν της πράγμαση, δεν χωράει καμία αμφιβολία και από εκεί πέρα ψάχνουμε. Γιατί αν ψάξουμε τον κόσμο που λειτουργεί σε αντιπολίτευση, δύσκολα θα βρούμε. Ίσως εσωτερικά στη Νέα Δημοκρατία, αν και κάποτε γίνει η αλλαγή του Μητσοτάκη, που εγώ τον θέλω όσο μπορεί και αντέχει να παραμείνει στο τιμόνι, θα βρεθεί κάποιος, αλλά από όλους αυτούς που τώρα κάνουν, ξανακάνουν, μα τα κάνουν, ακόμα δεν νομίζω ότι υπάρχει σοβαρότητα εκείνη. Και άκουσα και τώρα προλογικά που είπες, Γεώργια, για τον Αντώνη Σαμαρά.
0: Ναι, τον βλέπω αυτή την ώρα στη Βουλή, κύριε Πρόεδρε, τον κύριο Σαμαρά. Δεν ξέρω αν θα κάνει κόμμα, δεν ξέρω αν εσείς έχετε κάποια αίσθηση περισσότερο.
15: Θα το κάνει λόγω αναγκών και θα εξηγήσω τι εννοώ. Ωραία, ήταν υπουργός εξωτερικών τότε με το Κάζο Σμπέλη. Ήταν πρωθυπουργός όταν μίλαζε win-win το Αιγαίο. Τι άλλαξε δηλαδή? Γιατί όταν ήταν πρωθυπουργός δεν άλλαξε το Κάζο Σμπέλη? Τώρα αυτές οι...
0: Όχι, εδώ ο κύριος Σαμαράς, συγγνώμη σας διακόπτω κύριε Πρόεδρε, λέει ότι έχει αναβαθμιστεί η τουρκική απειλή και έργο και λόγο και εμείς εδώ πέρα χαϊδεύουμε τους Τούρκους και κάνουμε σύμφωνα φιλίας.
15: Όχι. Πριν 7 χρόνια που ανέλαβε Μητσοτάκης και με αυτή την πολιτική του πνοστεντών κατόρθωσε, έχει κάνει τη δύναμη υπερδύναμη. Μέχρι το 19 η Τουρκία ήταν ο αδιαφιλήκητος άρχον της περιοχής. Τώρα εμείς Ραφάλ, εμείς φρεγάτες, εμείς κορβέτες, εμείς όλα αυτά έχουν βαθμιστεί. Λέμε, μολόναβε. Δεν έχουμε αυτό το φόβο που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια. Και αυτό το πιστώνεται ο Μητσοτάκης. Το πιστώνεται με κεφαλαία γράμματα. Και πρέπει να δείξουν όλοι το προσωπικό της μεγαλείο να αναγνωρίσουν αυτήν την πραγματικότητα. Ποια ήταν η Ελλάδα αμυντικά το 19 και ποια είναι η Ελλάδα το 26. Αυτά λοιπόν δείχνουν ότι έχουν αλλάξει οι συντελεστές. Το πήρε χαμπάρι εσκάτος Ερντογάν και άρχισε να αυγίζει. Άστο να αυγίζει.
0: Βεβαίως ο κύριος Σαμαράς τώρα, επειδή δεν τον ακούμε, μου μεταφέρουν εδώ οι Ντίναοι Μόσχου ότι επιτίθεται με σφοδρότητα στην κυβέρνηση για τις υποκλοπές. Νωρίτερα το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και το Κομμουνιστικό Κόμμα έχουν αποχωρήσει από τη διαδικασία στη Βουλή. Σήμερα η κυβέρνηση έχει επιλέξει να ζητήσει να απορριφθεί στην πραγματικότητα η πρόταση των εξεταστικών με 151 ψήφους επικαλούμενοι ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας. Αυτή η υπόθεση, παρότι φαινομενικά δεν ενδιαφέρει τους πολίτες, όπως ακούω και ξανακούω, κύριε Πρόεδρε, γιατί επανέρχεται διαρκώς στο δημόσιο λόγο, δεν παράγει ένα πολιτικό αποτέλεσμα?
15: Γιατί δεν έχουν τίποτα άλλο. Εγώ δέχομαι όποια ώρα θέλεις να πάμε μια βόλτα σε 10 καφενεία από τα Σούρμενα, ξέρω εγώ, μέχρι την Κυπούπολη και να μπούμε μέσα. Συζητάει κανείς υποκλοπές? Δεν το συζητάει κανείς. Προσπαθούν να το κρατήσουν ζωντανό γιατί νομίζουν ότι σε επιφέρουν κάποια θέλη. Ουέ και αλίμονο εάν υπάρξει ποτέ κυβέρνηση που δεν θα κάνει αυτό που λέμε υποκλοπές. Είναι ακροάς. Ουέ και αλίμονο. Ουέ και αλίμονο.
0: Ναι, αλλά αυτό επειδή δεν το συζητάνε στα καφενεία δεν σημαίνει ότι δεν είναι θέμα.
15: Δεν υπάρχει καθόλου θέμα. Ουέ και αλίμονο μια κυβέρνηση δεν ξέρει τι συμβαίνει στη χώρα. Ουέ και αλίμονο. Εγώ ρωτώ ευθέως τον κύριο Αντώνη Σαμαρά ή τον κύριο Παπανδρέου ή τον κύριο Τσίπρα. Κατά την περίοδο που ήταν αυτή τα πράγματα δεν γινόντουσαν συνακρόασεις?
0: Ναι, τώρα, λοιπόν, είναι άλλο όμως η νόμιμη συνακρόαση της ΕΕΠ, είναι άλλο αν δρά ένα κατασκοπευτικό λογισμικό περίεργο.
15: Και τα παράνομη. Όλοι είχαν την παραγγελία. Mm-hmm. Όλοι είχαν παραγγελία. Το έχουν κάνει θέμα τώρα γιατί πιστεύω ότι με αυτό μπορούν να επιπλέψουν. Δεν επιπλέουν με αυτά. Έχουμε πολύ σοβαρότερα θέματα. Θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την προσωπικότητα του Πρωθυπουργού. Mm-hmm. Σήμερα στην Αμερική, στην Ουάσιγκτον, για όσους ξέρουν την Ουάσιγκτον, φαντάζει ως μεγαλύτερη πολιτική προσωπικότητα στην Ευρώπη ο Μητσοτάκης, που δεν το είχε αυτό όταν έλαβε ο Τραμπ. Το κατόρθωσε, το πήρε αυτό.
0: Πάντως έχει φθορά η Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι ότι πετάει.
15: Πώς?
0: Πάντως λέω έχει φθορά η Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι ότι πετάει κιόλας.
15: Μα έχει φθορά όχι γιατί έχει δυνατούς αντιπάλους, γιατί συνοστίζονται πολλά μέσα ενημέρωσης το διεκδικούν περισσότερα πράγματα από την κυβέρνηση και δεν της τα δίνει και έχουν φτιάξει ουέ και αλλή μου αν έχει τρώω κουβλάκι σε τέτοιο μηχανισμό. Ο μηχανισμός είναι στα μεγάλα μέσα ενημέρωσης που επιβιάζουν τον Πρωθυπουργό. Θέλαμε 10, μας έδωσες 2, θα σου αλλάξουμε τα φώτα. Αυτό αντιμετωπίζει ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός δεν έχει να αντιμετωπίσει κομματικό πρόβλημα. Έχει να αντιμετωπίσει επικοινωνιακό πρόβλημα γιατί στα 10 μεγάλα μέσα, τουλάχιστον τα 8, το επιτίθεται καθημερινώς και με χιδιότητα. Βλέπω εγώ το δελτίο ειδήσεων των 8, πραγματάκι που θα το έβαζε ο σοβαρός αρχισυντάκτης ένα λεπτό, το κάνουν, ξέρω εγώ, 40 λεπτά. Αυτό βλέπει ο άλλος και σου λέει κάτω ο Μπίξο δείξε. Λέω σε όλους, προκλητικά, υπάρχει κάτι καλύτερο του Μητσοτάκη? Αντικειμενικά, το βάλουμε κάτω. Ποιος είναι?
0: Ο καθένας απαντάει εδώ πέρα όπως κρίνει. Τώρα δεν υπάρχει
15: ωραία,
0: μια ενιαία απάντηση.
15: Μιλάμε για πρωθυπουργό. Μιλάμε για πρωθυπουργό Γιώργο Ευγενίδη, πολύ σοβαρή υπόθεση. Δεν μιλάμε για να διοχετεύσουμε την αγανάκτηση, να βάλουμε τον κύριο Τραμπάκουλα. Μιλάμε πρωθυπουργό. Τέτοιο πρωθυπουργό δεν είχαμε όλες τις εποχές. Τέτοιο πρωθυπουργό με άνεση, με ταχύτητα, εργατικός, ό,τι ώρα μιλήσει για Μητσοτάκη, κάπου είναι, τρέχει. Όλα αυτά λοιπόν να τα συνεκτιμήσουμε. Και είμαι σίγουρος ότι έχουμε ένα χρόνο μπροστά, η Νέα Δημοκρατία θα βελτιωθεί επικοινωνιακά και θα μπορέσει να πάρει ένα ποσοστό μεγαλύτερο από ό,τι δίνει ο δημοσκοπής σήμερα.
0: Σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Χάρηκα που σας άκουσα. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Καρατζαφέρης, ο πρώην πρόεδρος του Λαϊκού Ορθοδόξου Συναγερμού, εντάξει, όπως αντιλαμβάνεστε, έχει επιστρέψει στην πατρογονική κήτη της Νέας Δημοκρατίας, εκεί από όπου ξεκίνησε. Λοιπόν, κάπου εδώ μπορούμε να κάνουμε φινάλε. Μου λέει η Ντίνα ότι ο κύριος Σαμαράς τα είπε όλα, μεταλλαγμένο κόμμα, πολιτικό μόρφωμα, ποταμίσια ιδεολογία η Νέα Δημοκρατία. Εντάξει τώρα. Δεν έχουν μείνει νομίζω και πολλά ερωτήματα ως προς τις μελούμενες πολιτικές του κινήσεις, πάνω που αρχίζει η Νέα Δημοκρατία αυτά τα κομψάνε, βεβαίως τους θέλουμε όλους μέσα, αλλά αχ δεν έρχονται, αχ, μέχρι τις εκλογές θα τα δούμε όλα. Λοιπόν, το βασικό που πρέπει να δούμε βέβαια σήμερα είναι πρόκριση του Ολυμπιακού και με αυτό σας αφήνω. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό μας. Οι Παναθηναϊκοί μην μιλάτε σήμερα παρακαλώ, μην επεκταθούμε σε περαιτέρω λεπτομέρειες. Να είστε καλά και πολιτισμένα παιδιά και από Δευτέρα τα δούμε όλα. Η Λένα Βασιλάκου εδώ με το Δελτίο των Ειδήσεων. Καλημέρα στην κυρία Πανωρέα, καλημέρα στον Κώστα, καλημέρα στη Ρενάτα. Στην Πανωρέα για τις παρατηρήσεις για το κόμμα Καριστιανού. Όχι, δεν βρήκα τίποτα φοβερό στο κόμμα Καριστιανού, πρέπει να σας πω τη μαύρη αλήθεια. Αλλά εδώ θα είμαστε να φιλοξενήσουμε τους ανθρώπους της όταν αποφασίσουν να μιλήσουν και να εκτεθούν στη δημόσια συζήτηση. Εδώ θα είμαστε, τα μικρόφωνα είναι ανοιχτά. Και για όσους στο ακροατήριο ενδιαφέρονται. Η Λένα Βασιλάκου με το Δελτίο των Ειδήσεων, ο Γιάννης Τριάντης αμέσως μετά. Τα λέμε από εβδομάδα. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Σε σκηνικό έντασης διεξάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για την πρόταση του Πασόκ να συσταθεί Εξεταστική Επιτροπή σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών. Υπερψηφίστηκε για εγέρσεως η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, συνεπώς η έγκριση της συγκρότησης εξεταστικής απαιτεί πλέον την απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή 151 ψήφους. Αποχώρησαν από τη διαδικασία Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ. Δεν θα νομιμοποιήσουμε το σημερινό θέατρο παραλόγου που σκηνοθέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίσε ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Επιτέθηκε στην κυβέρνηση και στον πρωθυπουργό προσωπικά, τον οποίο χαρακτήρισε ως Νίξον της Ελλάδος, αδύναμο και εκβιαζόμενο. Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα νέο κοινοβουλευτικό πραξικόπημα, ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Υποστήριξε πως η κυβέρνηση θέλει με εντολή Μητσοτάκη να τελειώνει αυτή την εβδομάδα με όλα τα σκάνδαλα, έχοντας σύμμαχό της την ηγεσία του Αρείου Πάγου. Για απαράδεκτη απόφαση της κυβέρνησης και για προσπάθεια συγκάλυψης έκανε λόγο ο Νίκος Καραθανασόπλος από το ΚΚΕ. Το Σύνταγμα λέει ότι απόρριτα είναι τα θέματα εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής, άρα το θέμα των παρακολουθήσεων αφορούσε στην εθνική άμυνα, διερωτήθηκε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, Κωνσταντίνος Χίτας. Απαντώντας, ο Μάκης Βορύδης υποστήριξε ότι το 2022 δεν υπήρξε απόφαση της πλειοψηφίας, καθώς τότε η Νέα Δημοκρατία ήταν επί της ουσίας υπέρ της συστάσεως της εξεταστικής, γιατί τότε ήταν ερευνητέο και δεν είχε μεσολαβήσει τίποτε άλλο. Ωστόσο, από τότε έγιναν πολλές συζητήσεις στη Βουλή και πλέον έχει επιληφθεί δικαιοσύνη. Δεν θα καθόμαστε από το πρωί μέχρι το βράδυ να περνάμε την ώρα μας επειδή το θέλετε εσείς, είπε χαρακτηριστικά ο Μάκης Βορύδης και κατηγόρησε το Πασόκ πως δεν σέβεται τον νόμο και το απόρριτο της διαδικασίας, αλλά και τον κύριο Ανδρουλάκη πως είναι ακατάλληλος για τη θέση του Πρωθυπουργού και για να σηκώσει το τριψήφιο τηλέφωνο. Την ανέρεση της αποφυλάκησης του καταδικασμένου αρχηγού της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου εξετάζει ο Άριος Πάγος. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, παρήγγειλε στον αντιεισαγγελέα, Σοφοκλή λογοθέτη, να μελετήσει το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά και να κρίνει αν θα ασκήσει ανέρεση κατά της απόφασης. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας καλούνται σήμερα 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ώστε να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτοπροσώπως προσήλθαν οι πρώην υπουργοί Κώστα Τσιάρας και Νότης Μηταράκης. Οι υπόλοιποι 50 και πλέον ελεγχόμενοι μέσω των δικηγόρων τους έχουν λάβει προθεσμία για τις 5 Ιουνίου προκειμένου να καταθέσουν τα υπομνήματα παροχής εξηγήσεων. Προσέρχομαι αυτοπροσώπως γιατί πιστεύω ότι μέσα από το υπόμνημά μου θα αποδειχθούν όλα τα στοιχεία για την αθότητά μου και ότι δεν υπήρχε καμία ζημία για το ελληνικό δημόσιο. Το έχω ξαναπεί, έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, ανέφερε μεταξύ άλλων ο κύριος Τσιάρας. Την εμπιστοσύνη του στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εξέφρασε και ο πρώην υπουργός Νότης Μηταράκης. Το ενδιαφέρον μετά την υποβολή του συνόλου των υπομνημάτων στρέφεται πλέον στην απόφαση που θα λάβουν οι δύο εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς, Πόπη Παπανδρέου και Διονύση Μουζάκης, για την περαιτέρω εξέλιξη της υπόθεσης. Στον εισαγγελέα Ηρακλείου οδηγούνται σήμερα οι 16 από τους 77 συλληφθέντες για συμμετοχή σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στην Κρήτη. Παράλληλα με την έρευνα για τα ναρκωτικά, εξιχνιάστηκε η υπόθεση απάτη σχετικά με επιχορηγήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του παιδών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου νοσηλεύεται τρίχρονη από τα Χανιά. Το παιδί διακομίστηκε με μάτωμα στο κεφάλι, μόλοπες και εκχυμώσεις σε όλο του το σώμα. Έχει συλληφθεί η μητέρα του για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Σε ρυθμούς Final Four η Αθήνα, ο σταθμός του ηλεκτρικού Θησίου από τη 1 μετά το μεσημέρι, Κεφάλιρο από τις 2 μετά το μεσημέρι, θα λειτουργούν αποκλειστικά για τη μετακίνηση φιλάθλων προς το σταθμό Ειρήνη. Οι σειρμοί δεν θα πραγματοποιούν στάσεις στους ενδιάμεσους σταθμούς. Απόψε η ημιτελική της EuroLeague στο κλειστό του ΆΚΑ, στις 6 Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε, στις 9 Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης, με στόχο το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό της Κυριακής. Στο διεθνή χώρο, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν είχε συνάντηση σήμερα με τον Πακιστανό ομόλογο του προκειμένου να συζητήσουν προτάσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν. Οι Στοκχόλμοι άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο ενός ρόλου του ΝΑΤΟ στην προσπάθεια επαναλειτουργίας της στρατηγικής σημασίας θαλασσίας οδού των στενών του Ορμούς, δήλωσε στο Πολίτικο υπουργός εξωτερικών της Σουηδίας. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιάννης Τριάντης.
0: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
2: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
3: Για σήμερα Παρασκευή στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σταδιακά και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και στο Νότιο Βοϊκό και στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας τους 25 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 15 έως 20 βαθμούς. Στα νότια, Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 24 βαθμούς, ενώ έως 22 βαθμούς θα δούμε σε Ραφίνα, Λαύριο και τη Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 24 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι και μετά, στα επιδοτικά και την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα, θα δώσουν βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιο ισχυρές στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρους στο Αιγαίο και ως 4 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 με 28 βαθμούς στα ανατολικά πυρωτικά και τους 23 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: Γεια και χαρά σας. Μωρέ, σας λέω την ειλικρινή μου, έτσι θέλεις, να ήταν όλες οι μέρες Παρασκευή. Να βλέπεις δηλαδή από το μπαλκόνι της το Σαββατοκύριακο. Ακόμα και με τα δύσκολα της ζωής, δεν πειράζει. Αλλά είναι μια ελευθερωτική μέρα η Παρασκευή. Η οποία επιτάσσει να συζητήσουμε για κόμματα που ιδρύονται, όπως αυτό της κυρίας Καριστιανού χθες και του Τσίπρα μεθαύριο, για άλλα τα οποία ταλανίζονται ή διαλύονται και για άλλα που αγωνιούν. Και λογικά νομίζω, αν και δεν το δείχνουν, από την επέλαση των νέων κομμάτων, κυρίως Καριστιανού και Τσίπρα, γιατί ο Σαμαράς μέχρι τώρα αρκείται σε δηλώσεις, επαναλαμβάνοντας πάγιες θέσεις, δικαίωμά του είναι, αλλά μέχρι στιγμής τίποτα. Λένε ότι θα είναι τέλος του μηνός, αρχές Ιουνίου. Θα δούμε. Βέβαια, στην ατζέντα της ζωής πια, όχι της κυρίας Κωνσταντοπούλου, υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα, όπως είναι αυτό το εκρεμές, το επικίνδυνο και επίφοβο με το Ιράν. Πάλι συζητήσεις, θα δούμε, ευελπιστούν και οι Αμερικανοί και οι Ιρανοί. Υπάρχει η συνάντηση που έγινε πριν από λίγες μέρες μεταξύ Xi Jinping και Πούτιν, η οποία μάλλον πέρασε στα καθημάς χωρίς τη σημασία και το ειδικό βάρος που έχει. Συζήτησαν μεταξύ άλλων για ένα νέο μεγάλο αγωγό, το Σιβηρία 2. Όλα αυτά φαίνονται ίσως μακρινά και ξένα, αλλά επενεργούν άμεσα ή έμεσα και με την πάροδο του χρόνου επενεργούν και στα δικά μας, έστω και δεν φαίνονται. Για την Τουρκία και τα τουρκικά τα ξέρουμε. Θα δούμε αυτό το περίεργο και παράξενο και απειλητικό νομοθέτημα τι θα βγάλει. Εμείς σήμερα έχουμε στις 12:20 τον συνάδελφο, τον αγαπητό συνάδελφο Σταύρο Μονεμβασιώτη, να συζητήσουμε τα της οικονομίας, γιατί υπάρχουν μερικά σήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Κομισιόν, τα οποία θα τα χαρακτήριζα σήματα λιγρά, δηλαδή όχι τόσο ευίωνα. Και στις 12:30 με τον κύριο Χρήστο Κακλαμάνη, ο οποίος είναι γραμματέας του τομέα δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ, νομικός και ο ίδιος, για να δούμε κατά πόσο το ΠΑΣΟΚ επηρεάζεται από Καριστιανού, Τσίπρα και τα λοιπά, και εν πάση περιπτώσει μετά και τη νέα διεύρυνση, την οποία προσωπικά δεν υποτιμώ καθόλου, επανενεργοποίηση στελεχών παλιών και τα λοιπά, βουλευτών παλιών, δεν την υποτιμώ. Να δούμε όμως ποια νομίζει ο ίδιος ο κύριος Κακλαμάνης ότι είναι η δυναμική του. Σήμερα έχουμε και τον καλό το λόγο και μια περιδιάβαση στις γειτονιές που νομίζω και τα δύο είναι ενδιαφέροντα. Εσείς θα κρίνετε. Λοιπόν, Σταμάτης Καρλούτσος στη ρύθμιση του ήχου, Ντίνα Μόσχου στην οργάνωση της δημοσιογραφικής παραγωγής, Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης. Εσείς 212-212-4800, αν θέλετε να τηλεφωνήσετε, mail onair@alpharadio989.gr και ο αριθμός του Viber 6947-989. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Τριάντης, υπεύθυνος για τα λόγια και τις μουσικές επιλογές. Λοιπόν, αμέπος αμέργων για την κυρία Καριστιανού ο λόγος και δικαιολογημένα. Λέει ότι είχε λίγο κόσμο, λένε, και μάλλον δεν ήταν πολύς κόσμος, πολλοί σε σύγκριση με τις προσδοκίες. Αν βλέπατε, επειδή παρακολουθώ, όπως και εσείς φαντάζομαι, αυτό το κανάλι Άξιον Εστί και άλλα μικρά κανάλια με vidcast, πώς τα λένε αυτά, εγώ είμαι και παλιός και δεν ξέρω και από τέτοια. Λοιπόν, έλεγαν για κοσμοπλημμύρα από όλη την Ελλάδα με λεωφορεία. Αυτό δεν έγινε. Βέβαια ήταν και γιορτή χτες του Μεγάλου Κωνσταντίνου και της Ελένης. Και μπορεί κάποιοι να το σκέφτηκαν. Εν πάση περιπτώσει δεν είναι κριτήριο αυτό. Είναι μια ένδειξη, αλλά εν πάση περιπτώσει. Λένε ότι οι άνθρωποι που μαζεύτηκαν εκεί, ότι είναι γραφικοί. Σοβαρά? Ποιος είναι αυτός που θα πει για ένα μέρος της κοινωνίας το οποίο είναι οργισμένο, απογοητευμένο, επενδύει έστω σε φρούδες, ελπίδες. Ποιος είναι αυτός που θα τους χαρακτηρίσει γραφικούς? Γραφικότητα υπάρχει στις επιλογές όλων μας κατά καιρούς. Εντάξει. Και βέβαια οι άνθρωποι που μαζεύτηκαν εκεί, κάποια κόμματα ψήφιζαν στο παρελθόν, κυρίως τα δύο μεγάλα, τα οποία κατά τη γνώμη τους έφεραν την πατρίδα σε αυτό το σημείο. Εν πάση περιπτώσει, το θεωρώ προσωπικά απαράδεκτο να χαρακτηρίζονται γραφικοί οι πολίτες, οι οποίοι δεν πάνε σε ένα κόμμα εξουσίας, πάνε σε ένα κόμμα που φιλοδοξεί να κυβερνήσει, αλλά είναι στην αρχή του. Τι θα μπορούσαμε να πούμε για... με βάση τα χθεσινά, ότι ήταν μια πετυχημένη εκδήλωση σε ό,τι αφορά την οργάνωσή της. Θύμιζε, ομολογώ, ένα μεγάλο κόμμα από αυτά που συνηθίσαμε, με πολύ πετυχημένες επιλογές σε όλα. Θα σας πω παρακάτω. Όμως να έρθουμε στην ουσία. Διότι το πρόβλημα με το κόμμα και την κυρία Καριστιανού δεν εντοπίζεται ούτε στη δίθεν γραφικότητα, ούτε σε ορισμένα άλλα στοιχεία. Αλλά, πρώτον, υπήρξαν ηχηρές εξαγγελίες, όχι ανακοίνωση προγράμματος, προς Θεού. Μια ιδρυτική διακήρυξη, όπως έγινε και με το μανιφέστο του Τσίπρα. Δεν λες το πρόγραμμά σου, δεν είναι αυτός ο λόγος της συγκέντρωσης αυτής και της ιδρυτικής διακήρυξης. Όμως, υπήρξαν ηχηρές εξαγγελίες, όχι λαϊκίστικες απλώς, άκρος λαϊκίστικες. Παράδειγμα, εμφανίστηκε χθες στην εκπομπή του συναδέλφου Ζαχαρού ένας πρέσβης επί τιμή. Φαινόταν ο άνθρωπος ότι γνωρίζει τα πράγματα, επί τιμή, Χρυσανθόπουλος το όνομά του αν δεν απατώμε, ο οποίος είπε μεταξύ άλλων ότι θα διεκδικήσουμε την Ύμβρο και την Τένεδο. Μάλιστα. Ότι θα διεκδικήσουμε τις γερμανικές αποζημιώσεις, και όταν το ρώτησε ο Ζαχαρός, δηλαδή πώς θα ενεργοποιήσουμε, λέει, μια απόφαση του Αρείου Πάγου για να γίνουν κατασχέσεις στα κτίρια που υπάρχουν εδώ, του Γκέτε, την γερμανική πρεσβεία, αν έχει κάποια. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Και αν ο κύριος Χρυσανθόπουλος είναι επικεφαλής του τομέα διεθνών σχέσεων και εθνικών θεμάτων, δεν ξέρω. Μου δημιουργεί τεράστια ερωτηματικά αυτή η επιλογή. Αν είναι ο άνθρωπος αυτός, μπορεί να υπάρχουν κι άλλοι. Πάμε παρακάτω. Δεύτερο. Είπαμε, μια ιδρυτική διακήρυξη δεν είναι πρόγραμμα. Προς Θεού. Θα το εκθέσει, φαντάζομαι, εν καιρό η κυρία Καριστιανού, και τότε θα κριθεί. Όμως η ίδια έδωσε ένα δείγμα, όχι απλώς λαϊκισμού, καταγγελτικού λαϊκισμού, ο οποίος είναι άσαρκος. Δηλαδή τι είπε, αλλά πιασάρικος όμως. Τι είπε? Ότι η νέα τάξη έχει στόχο τους μικρομεσαίους. Τους μικρομεσαίους και την προβληματική κατάσταση που βιώνουν δεν τους έχει στόχο η νέα τάξη, αλλά μια συγκεκριμένη πολιτική αντίληψη, όπως εκφράζεται π.χ. από τη σημερινή κυβέρνηση. Όμως είναι πιασάρικο να πεις η νέα τάξη, η οποία, και βέβαια είναι πιασάρικο επίσης γιατί οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αριθμούν εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, και αυτό είναι ένα εκλογικό κοινό. Πάμε παρακάτω. Αλήθεια, με ποιον θα συνεργαστεί η Μαρία Καριστιανού και το κόμμα της, αν έρθει πρώτο? Εκτός κι αν βγει αυτοδύναμο, όπως με περισσή αυτοπεποίθηση αλαζονία έλεγαν ορισμένοι. Οι άνθρωποι μπορεί να ελπίζουν και να θέλουν πραγματικά, αλλά για σκεφτείτε, για να είναι μόνη της στην εξουσία η κυρία Καριστιανού και να είναι πρωθυπουργός, θα πρέπει να πάρει ένα ασύλληπτο ποσοστό. Θα το πάρει? Αλλιώς, πες πως έρχεται πρώτο κόμμα ή δεύτερο ή τρίτο, δεν ξέρω. Έχει δηλώσει η ίδια ότι όλη η αντιπολίτευση, συλλήβδην, δεν εξαίρεσε κανέναν, είναι ίδια με την κυβέρνηση. Το έχει καταγγείλει. Άρα, με ποιον θα συνεργαστεί για να κάνει κυβέρνηση? Και βεβαίως κάτι που περνάει απαρατήρητο είναι ότι επειδή την εγκαλούν για ακροδεξιά απόκληση, εγώ προσωπικά δεν το συμμερίζομαι αυτό. Μπορεί να έχει κάποιες συντηρητικές απόψεις, όπως ήταν για τις αμβλώσεις, να μην ξέρει που πάνε τα τέσσερα στα εθνικά θέματα. Γι' αυτό έκανε τη δήλωση ότι ο Μητσοτάκης πρέπει να ρωτήσει την κοινωνία για να πάει στον Ερντογάν. Όμως υπάρχουν και κάποια άλλα ζητήματα. Ένα κοινό μεγάλο είναι οι χριστιανοί ορθόδοξοι που έχουν σχέση περισσότερο με την εκκλησία και τα λοιπά. Μόνο που εδώ υπάρχει ένα ζήτημα τεράστιο. Εάν αληθεύουν, όχι ότι υπάρχει εντολή της Μόσχας να κάνει το κόμμα όπως λέει ο Καραχάλιος, το οποίο είναι απαράδεκτο, τι πάει να πει, απόδειξέ το ότι υπάρχει εντολή της Μόσχας. Αν όμως κάποια άλλα στοιχεία, όπως ο Θανάσης Αυγερινός, ο άλλος που είναι επικεφαλής της κοινότητας στην Αγία Πετρούπολη κτλ. Εάν, αφήνω στην άκρη τον Ντοστογεύσκη και τον Τολστόη κτλ. Εάν όντως υπάρχει τέτοιος προσανατολισμός, σας θυμίζω ότι υπάρχει μεταξύ του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, όχι σύγκρουση, σχίσμα. Άρα, ναι μεν υπάρχει ένα κοινό που μπορεί να πάει στην κυρία Καριστιανού αδειάζοντας τη νίκη Φερρυππίν και τα λοιπά, αλλά δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Όμως δεν το συνηθίζουμε, αλλά φλιάρισα, δεν βάλαμε ούτε σαν σήμερα ούτε τίποτα. Να πάμε σε διαφημίσεις και να έρθουμε μετά σε ένα πολύ σοβαρό θέμα που αφορά την οικονομία και το μέλλον και της Ευρώπης και της πατρίδας μας σχετικά πάντα με την οικονομία.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
3: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
2: Μα δεν το έχεις κόψει.
3: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
7: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
6: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
7: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
6: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας ο συνάδελφος Σταύρος Μονεμβασιώτης, τον οποίο και καλωσορίζω. Σταύρο μου.
9: Καλημέρα, καλό μεσημέρι μάλλον σε όλους.
0: Έχω μπροστά μου ένα δημοσίευμα που αναφέρεται στην Κομισιόν, σύμφωνα με την οποία θα έχουμε φρένο στην ανάπτυξη και γκάζι στον πληθωρισμό λόγω της κρίσης του κόλπου. Αφορά ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση βέβαια, ειδικά για την Ελλάδα, λέει ότι βλέπει επιβράδυνση της ελληνικής οικονομίας τα επόμενα 2 χρόνια και νέα άνοδο του πληθωρισμού. Αυτές είναι
9: σωστά.
0: Οι προβλέψεις.
9: Σωστά. Ουσιαστικά,
0: ναι.
9: Αυτό που διαβάζεις είναι η έκθεση της Κομισιόν.
0: Ναι.
9: Οι προβλέψεις για την ελληνική ανάπτυξη αναθεωρούνται προς τα κάτω, επειδή όπως

0: βάλω τους σε διεθνείς κρίσεις σαν και αυτοί που ζούμε. Άρα η Ελλάδα τώρα θα έλεγε κανείς ότι πρέπει να δράσει γρήγορα, να βάλει πιο αυστηρά οικονομικά μέτρα, να μειώσει την εξάρτηση από το πετρέλαιο και να επενδύσει σε άλλους τομείς, ώστε να έχει ένα πιο σταθερό και ανθεκτικό, αν μπορώ να το πω ίσως ακούγεται λίγο ρομαντικά, ένα πιο ανθεκτικό μέλλον. Θα μου πεις, όταν μιλάς Σταύρο για αυστηρότερα οικονομικά μέτρα, τι εννοείς?
1: Με πρόλαβες, γιατί δημοσιογράφος είπες, είσαι και κατάλαβες ποια θα είναι η επόμενη ερώτηση.
0: Εννοούμε πράγματα όπως μείωση κρατικών επιδοτήσεων, έλεγχο των δημόσιων δαπανών. Σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες στρέφονται σε αυξήσεις φόρων σε ορισμένους τομείς, κυρίως στο κομμάτι της ενέργειας, στον περιορισμό του δημόσιου δανεισμού, τον έχουμε περιορίσει έως και εκμηδενήσει θα έλεγα. Όλα αυτά αν εφαρμοστούν σωστά βοηθούν τη χώρα να μείνει σταθερή, να μην υπερθερμανθεί οικονομικά που λέμε στη θεωρία και να αποφύγει χειρότερες επιπτώσεις. Τώρα αυτός που μας ακούει θα πει, αυτό σημαίνει ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι η ψυχή της ελληνικής οικονομίας, τι θα κάνουν? Θα δυσκολευτούν, είναι η απάντηση. Θα δυσκολευτούν να βρουν χρηματοδότηση. Καθώς τα έξοδα θα αυξηθούν, η ζήτηση μπορεί να πέσει, γιατί αν εγώ δεν έχω λεφτά δεν θα πάω να ψωνίσω.
1: Σωστά.
0: Και αν αυτός θελήσει να κάνει μια στήριξη, έτσι, να ανοιχτεί λιγάκι και να πάει στην τράπεζα, ίσως τον δει λίγο επιφυλακτικά και καθυστερήσει να πάρει απάντηση ή και να μην πάρει και ποτέ, τουλάχιστον θετική. Για τα νοικοκυριά αυτό σημαίνει ότι θα δυσκολεύονται περισσότερο να καλύψουν βασικές ανάγκες, λογαριασμούς, με τον κίνδυνο να μειωθεί το διαθέσιμο εισόδημα και η αγοραστική τους δύναμη. Η ισορροπία υπάρχει κάπου. Γιατί εντάξει, το να περιγράφεις μια κατάσταση η οποία οδηγεί σε αδιέξοδο δεν είναι και στο δικό μου, να σου πω την αλήθεια, τα πέραμεντο. Πάντα προσπαθώ να δω αν υπάρχει μια ισορροπία σε κάτι. Γιατί έχω μάθει από την οικονομία ότι δεν υπάρχει πρόβλημα που να μην έχει λύσει. Θα μπορούσε ενδεχομένως η κυβέρνηση να στηρίξει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις λίγο πιο στοχευμένα, να δώσει ευέλικτα δάνεια, να δώσει φορολογικά κίνητρα. Παράλληλα, θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος στις τιμές, ώστε τα νοικοκυριά να μην επιβαρύνονται υπερβολικά και συνολικά να υπάρχει ένα συντονισμός, θα έλεγα, που θα δίνει χώρο στην ανάπτυξη χωρίς να πιέζει υπερβολικά τα εισοδήματα. Είναι θεωρία αυτό, είναι πράξη? Μένει ένα σχέδιο να παρουσιαστεί.
1: Σταύρο, συγγνώμη, αυτός ο περίφημος έλεγχος στις τιμές, τι έχει αποφέρει μέχρι τώρα?
0: Γιατί... Έχει αποφέρει. Κοίταξε τώρα κάτι.
1: Ναι.
0: Καταρχάς, έχει κάνει εμένα και σένα και τον ακροατή μας λίγο πιο ψηλιασμένους. Δηλαδή το λέγε,
1: ναι.
0: Μας έχει κάνει να κοιτάμε τις τιμές που δεν τις κοιτάγαμε. Να κοιτάμε κάτω από εκεί που είναι η χοντρή τιμή και που λέει στο κιλό, να καταλάβουμε αν όντως αυτό που παίρνουν που είναι 100 γραμμάρια είναι λογικό να έχει τόσο. Άρα το πρώτο πράγμα που έχει κάνει είναι να μας έχει βάλει στο μυαλό ότι πρέπει να είμαστε κι εμείς λίγο ενεργοποιημένοι και ευαισθητοποιημένοι. Το δεύτερο που έχει κάνει είναι ότι έχει εντοπίσει κάποιους οι οποίοι εσχοροκερδούσαν σε βάρος, ο οποίος όλους, όχι όλους. Υπάρχουν παράθυρα, ναι, υπάρχουν. Γίνεται ακόμη και σήμερα, ναι, γίνεται. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα σημερινό.
1: Ναι.
0: Πήγα να ψωνίσω ένα κιλό βερίκοκα. Και μου ζήτησε ο μανάβης, πήγα σε ένα μανάβικο, 4,60. Αναρωτήθηκα, ρε παιδί μου, πόσο έχουν τα βερίκοκα. Και ήρθα εδώ και πήρα τηλέφωνο τον ανταποκριτή μας στη Θεσσαλονίκη. Έχεις κάποιον παραγωγό να μου δώσει να του τηλεφωνήσω να ρωτήσω πόσο τα πουλάει? Πόσο νομίζω ότι τα πουλάει?
1: 60
0: λεπτά.
1: Άρα
0: λοιπόν
1: 60
0: λεπτά
1: παγώ, ναι.
0: Τα πουλάει. Μάλιστα. Αυτό στην καλή του ποιότητα.
1: Ναι.
0: Εγώ το πήρα 4,60. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι κάτι δεν πάει καλά. Δηλαδή και μεταξύ να ήρθε το βερίκοκο από το χωράφι στην Αθήνα και με διπλή ταρήφα να την είχε συνέχεια και πειραγμένο ταχύμετρο, τόσο πολύ δεν θα κόστιζε. Άρα κάτι συμβαίνει. Γίνεται προσπάθειες, γίνονται έλεγχοι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε και τα φοβερά αποτελέσματα πάντα, αλλά είναι και λίγος ο κόσμος. Σε κάθε περίπτωση πάντως, εγώ θα έλεγα ότι εκτός από τον έλεγχο στις τιμές που είναι σπουδαίο πράγμα και πρέπει να επενδύσει πολύ εκεί η κυβέρνηση, θα πρέπει να στραφούμε και λίγο σε επενδύσεις οι οποίες είναι επενδύσεις στην καινοτομία, στην ενεργειακή μετάβαση. Άρα οι φόροι θα μπορούσαν να μειώσουν τις δυνατότητες, πώς να πει κανείς, να χρηματοδοτούνται πράσινες λύσεις, έτσι ώστε να εξαρτώμαστε λιγότερο από από την ενέργεια, την ακριβή που εισάγουμε. Επίσης θα μπορούσαμε να δούμε μια αύξηση φόρων που μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένο κόστος, ότι η αύξηση φόρων μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένο κόστος για τους καταναλωτές, άρα να το αποφύγουμε, ναι. Να μην πάμε τιμωρητικά, αλλά να πάμε, πώς να πει κανείς, να δημιουργήσουμε ένα κίνητρο που θα ξεμπλοκάρει την ανάπτυξη. Μάλιστα. Και θα βελτιώνει τον ανταγωνισμό.
1: Σταύρο,
0: στοχευμένες επενδύσεις, ναι, είναι η ουσία κατά τη γνώμη μου. Εκείνες δηλαδή που κατευθύνονται σε συγκεκριμένους τομείς που έχουν μακροπρόθεσμα.

0: Θεσμή ωφέλεια, ανανεώσιμες πηγές, ψηφιακές υποδομές, δηλαδή η ουσία, το μέλλον. Στο μέλλον
1: μόνο που δεν αποδίδουν άμεσα. Όταν υπάρχει το μέγα πρόβλημα της ακρίβειας, του πληθωρισμού εν γέννη κτλ. Ασφαλώς και επίγει να γίνουν αυτές οι επενδύσεις που λες, αλλά δεν είναι αμέσο αποδόσεως.
0: Κοίταξε, σας πω κάτι. Εγώ είμαι και λίγο της λογικής σπέβδε βραδέως. Ήταν σοφοί αρχαίοι που το έλεγαν. Αλλά να σπέβδεις και με λίγο εξυπνάδα. Δηλαδή, αντί να σπέβδεις να διαθέτεις γενικά και όριστα κονδύλια,
1: σωστά.
0: Τα διαθέτεις σε κλάδους που θα βοηθήσουν τη χώρα να γίνει πιο ανταγωνιστική, να μειώσει το κόστος της ενέργειας και να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας χωρίς να επιβαρύνει ταυτόχρονα τα νοικοκυριά. Μια τέτοια επένδυση, Γιάννη, δηλαδή, αν πάμε να φτιάξουμε ένα εργοστάσιο, δεν θα το παραγγείλουμε την Παρασκευή και θα είναι έτοιμο τη Δεύτερα να μπουν οι εργαζόμενοι. Μέσα, ή αν θελήσουμε να πιέσουμε μια εταιρεία να στρέψει την παραγωγή της σε ένα διαφορετικό μοντέλο, δεν μπορούμε να το ζητήσουμε το Δεκέμβριο για να το πάρουμε τον Ιανουάριο.
1: Έτσι είναι.
0: Κάποια πράγματα πρέπει να τα δούμε με ένα βάθος χρόνου.
1: Έγινε. Σταύρο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και σου εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλή δύναμη σε όλους.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο Σταύρος Μονομασιώτης και τώρα ο Βίκτορ Σαμουήλ θα μας πει τους τίτλους των ειδήσεων και μετά θα υποδεχτούμε στη συχνότητα του Αλφα τον κύριο Χρήστο Κακλαμάνη, ο οποίος είναι νομικός γραμματέας του τομέα δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Ένταση στην Ολομέλεια της Βουλής στη συζήτηση της πρότασης του ΠΑΣΟΚ να συσταθεί Εξεταστική Επιτροπή για τις Υποκλοπές. Υπερψηφίστηκε η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, η διαδικασία να απαιτεί την απόλυτη κοινοβουλευτική πλειοψηφία για τη σύσταση της Εξεταστικής. Αποχώρησαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ από τη διαδικασία. Την αναίρεση της αποφυλάκησης του καταδικασμένου αρχηγού της 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, εξετάζει ο Άριος Πάγος. Στον εισαγγελέα Ηρακλείου οδηγούνται οι 16 από τους 77 κατηγορούμενους για συμμετοχή σε κύκλωμα ναρκωτικών στην Κρήτη. Παράλληλα με την έρευνα για τα ναρκωτικά, εξιχνιάστηκε η υπόθεση απάτης σχετικά με επιχορηγήσεις μέσω ΠΚΠ. Επιχειρησιακό σχέδιο της Ελλάς για το Final Four. Ο σταθμός του ΙΣΑΠ στο Θησίο από τη 1 το μεσημέρι και του Φαλήρου από τις 2 θα λειτουργήσουν αποκλειστικά για τη μετακίνηση φιλάθλων προς το σταθμό Ειρήνη. Οι σειρμοί δεν θα πραγματοποιούν στάσεις στους ενδιάμεσους σταθμούς. Στις 6 Ολυμπιακός, Φενερμπαχτσέ και στις 9 Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης με στόχο το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό της Κυριακής. Οι ευρωπαϊκές μετοχές σημείωσαν άνοδο σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, με τους επενδυτές να είναι αισιόδοξοι για ενδείξεις προόδου στις ειρηνευτικές συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν, παρόλο που οι δύο πλευρές συνεχίζουν να διαφωνούν σε κρίσιμα ζητήματα. Ο καιρός στην Αττική σήμερα με νεφώσεις και με μεμονωμένες καταιγίδες από το απόγευμα. Μέγιστη θερμοκρασία 25 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 στη 1.
2: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο Χρήστος Κακλαμάνης, όπως σας είπα, γραμματέας του τομέα δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Κακλαμάνη, ευχαριστώ για την αποδοχή της προσκλήσεως να μιλήσουμε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε Τριάντη. Καλημέρα σας.
0: Να είστε καλά. Θα αρχίσουμε από το θέμα που τρέχει αυτή τη στιγμή από χθες. Ποια είναι η γνώμη σας για αυτά που έγιναν χθες στη Θεσσαλονίκη? Μιλώ για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Και φοβάται το ΠΑΣΟΚ ενδεχόμενη επέλαση και στο δικό του κύκλο ψηφοφόρων από την κυρία Καριστιανού και τον κύριο Τσίπρα, για να μιλήσουμε ανοιχτά?
1: Ας αρχίσω από την κυρία Καριστιανού.
0: Βεβαίως.
1: Κάθε νέο εγχείρημα το οποίο επιθυμεί να συμβάλλει στην πολιτική ζωή της χώρας, κάθε νέος άνθρωπος ο οποίος θέλει να εμπλακεί στην πολιτική, όχι ηλικιακά εννοώ που δεν έχει εμπλακεί μέχρι σήμερα, κατά την άποψή μου είναι μια θετική εξέλιξη σε μια εποχή που η πολιτική απαξιώνεται και με ήττα και με ομικρόν γιώτα. Επομένως, καλώς κάνει το εγχείρημά της η κυρία Καριστιανού. Είχε συσπυρώσει ένα τεράστιο ποσοστό των Ελλήνων πολιτών και εμένα μαζί φυσικά στο συλλαλητήριο και τα λοιπά, όταν την αντιμετωπίζαμε ως έναν άνθρωπο που έχασε το παιδί της, και είμαι βέβαιος ότι και η ίδια δεν θα ήθελε να γίνει ποτέ γνωστή με αυτόν τον τρόπο. Από εδώ και μπρος προφανώς θα κρίνεται πολιτικά. Από τις μέχρι σήμερα πολιτικές της θέσεις, για να απαντήσω στο ερώτημά σας, δεν θεωρώ ότι μπορεί να εφάπτεται ιδιαίτερα πολιτικά και ιδεολογικά με τον κόσμο ο οποίος ψηφίζει ΠΑΣΟΚ. Κατά συνέπεια, δεν θεωρώ ότι η κυρία Καριστιανού μπορεί να κάνει εισρωές μέσα, να εισέλθει μέσα στον κόσμο που ψηφίζει ΠΑΣΟΚ.
0: Πριν πείτε για τον κύριο Τσίπρα, επιτρέψτε μου να διαφωνήσω στο εξής. Η κυρία Καριστιανού συγκέντρωσε αυτόν τον απίστευτο κόσμο σε εκείνο το συλλαλητήριο, όντως για τους λόγους που είπατε, που ήταν συσσωρευμένη οργή και αγανάκτηση ενός κόσμου. Σήμερα θα κριθεί ως πολιτικός. Έχω την αίσθηση ότι δεν κινείται στην ακροδεξιά, όπως λένε πολλοί, αλλά είδε ότι χάνει κεντροαριστερό ακροατήριο λόγω τις δηλώσεις για τις αμβλώσεις και μερικά άλλα στοιχεία. Όμως έχω την αίσθηση, και αυτό το επιδιώκει, φαίνεται από το να επιλέγει Μίκη Θεοδωράκη και τα λοιπά. Θα μου πεις, αυτό είναι μια ένδειξη σοβαρή? Ναι, σοβαρή είναι. Έχω την αίσθηση ότι σκοπεύει σε ένα ευρύτερο ακροατήριο πασών των πολιτικών αποχρώσεων.
1: Ναι, μπορεί. Και καλά, ο Μίκης είναι έτσι κι αλλιώς και διαχρονικός και αποδεκτός από όλους τους Έλληνες, θεωρώ. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι εύλογο η κυρία Καριστιανού να στοχεύει σε ένα τέτοιο ακροατήριο. Το ερώτημα είναι αν μπορεί να το αποκτήσει.
0: Σωστά, εντάξει.
1: Στοχεύουμε και άλλο το τι αποκτούμε.
0: Ο Περεδιδίξε, βέβαια.
1: Εγώ δεν χρησιμοποίησα τον όρο ακροδεξιά. Εγώ και δεν τον δέχομαι για την κυρία Καριστιανού. Αλλά αυτό που βλέπω είναι ότι αντικειμενικά, εξ αντικειμένου, απευθύνεται σε ένα πιο αντισυστημικό, ας μου επιτραπεί ο όρος, ακροατήριο, το οποίο θεωρώ ότι δεν εφάπτεται ιδιαίτερα με αυτούς οι οποίοι ψηφίζουν ΠΑΣΟΚ. Μακάρι ο αντισυστημικός χώρος να μπορούσε να δει το ΠΑΣΟΚ ως μια εναλλακτική λύση, θα ήταν καλό και για το ΠΑΣΟΚ και για τη χώρα, αλλά προς το παρόν δεν το κάνει.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε γι' αυτό το λόγο δεν θεωρώ ότι μπορεί να
0: πει. Είναι σαφή αυτά που λέτε και νυφάλια, ομολογώ, χωρίς ακρότητες. Και χωρίς γωνίες.
1: Τώρα, για τον κύριο Τσίπρα που με
0: ρωτήσατε. Τώρα, για τον κύριο Τσίπρα, ναι.
1: Ναι, ο κύριος Τσίπρας αντιθέτως, πάλι εξ αντικειμένου, προφανώς απευθύνεται σε ένα κοινό το οποίο το εκλογικό του κοινό εφάπτεται με αυτό του ΠΑΣΟΚ, αναμφιβολά, και σε ορισμένες περιπτώσεις ταυτίζεται. Όχι τόσο το κοινό που ψήφισε ΠΑΣΟΚ το 2023, διότι τότε ο κύριος Τσίπρας ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης κατέβηκε κανονικά σε εκλογές με το ΣΥΡΙΖΑ ενωμένο, κρίθηκε, πήρε ό,τι πήρε και το ΠΑΣΟΚ συγκέντρωσε ένα 11,5% στις πρώτες και ένα 12%, αν θυμάμαι καλά, στις δεύτερες. Ναι. Δεν θεωρώ ότι αυτοί οι άνθρωποι που δεν ψήφισαν Τσίπρα το 23 έχουν λόγο να τον ψηφίσουν σήμερα. Εκεί που μπορεί να κάνει ζημιά ο κ. Τσίπρας και ενδεχομένως να κάνει, είναι σε αυτούς οι οποίοι θα έρχονταν στο ΠΑΣΟΚ προκειμένου να απαλλαγεί η χώρα, γιατί αυτό είναι νομίζω ένα αίτημα μεγάλου κομματιού του ελληνικού λαού, πάνω από 70% από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και εκεί να είναι αποτρεπτικός, δηλαδή η εμφάνιση του κόμματος Τσίπρα, στο να έχει το ΠΑΣΟΚ την άνοδο που θα έπρεπε και θα ήθελε να έχει, ώστε να μπορέσει να ηγηθεί της προσπάθειας αυτής να απαλλαγεί η χώρα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Είναι άκρος ρεαλιστικές τις βρίσκω αυτές τις προσεγγίσεις. Δεν επιδαψιλεύω τιμές σε εσάς, αλλά ακούν και οι ακροατές. Και σε ό,τι αφορά την κυρία Καραστιανού, αλλά και τις επισημάνσεις που κάνατε για το κόμμα Τσίπρα.
1: Αυτά πιστεύω, αυτά λέω, κύριε Τριάντη.
0: Είναι σαφή και ο κόσμος καταλαβαίνει. Επιχειρήσατε μία ακόμη διεύρυνση, η οποία είναι, κατά τη γνώμη μου, επίσης πετυχημένη. Και οι προηγούμενες ήταν. Και ας λένε ορισμένα, ακόμη και μέλη του κόμματός σας και επιφανή κιόλας, είτε γκρινιάζουν είτε κάνουν κάποιες δεικτικές παρατηρήσεις. Θεωρείτε ότι υπάρχει μία ευρύτερη δυναμική υπέρ του ΠΑΣΟΚ με αφορμή, λέω, και ένδειξη το γεγονός ότι επανακάμπτουν πάλι οι βουλευτές στελέχη που είχαν απενεργοποιηθεί, συνιστά μια δυναμική θετική για το κόμμα σας?
1: Οπωσδήποτε είναι θετικό να επιστρέφουν άνθρωποι οι οποίοι είχαν αποστασιοποιηθεί από το ΠΑΣΟΚ. Δεν θεωρώ, ενώ δεν πιστεύω ιδιαίτερα στο face control, παρόλα αυτά δεν θεωρώ ότι να επιστρέψουν όλοι, διότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν πληγώσει, δεν θα πω τον κόσμο και την παράταξη, αλλά τη χώρα με τον τρόπο που πολιτεύτηκαν την προηγούμενη δεκαετία, και θα πρέπει να υπάρξει και μια επιλεκτικότητα. Σε κάθε περίπτωση είναι θετικό, δίνει το σωστό μήνυμα στην κοινωνία, αλλά για μένα πάνω απ' όλα η διεύρυνση πρέπει να γίνει στον κόσμο, πρέπει να γίνει στη βάση, όχι σε επίπεδο στελεχών. Και αυτό το οποίο εγώ αντιμετωπίζω, γιατί δεν σας κρύβω ότι προσπαθώ να μιλάω με τον κόσμο. Για παράδειγμα, το προηγούμενο Σάββατο είχαμε βγει στην αγορά της Καλλιθέας με καμιά εικοσαριά έτσι μέλη και φίλους της οργάνωσης του ΠΑΣΟΚ. Μιλήσαμε με τον κόσμο, μιλήσαμε με τους καταστηματάρχες, μπήκαμε σε πάνω από 100 μαγαζιά. Αυτό το οποίο είδα είναι μια σαφή αλλαγή του κλίματος. Δεν νομίζω ότι θα τολμούσαμε να έχουμε κάνει κάτι έτσι πριν από 10 χρόνια, για παράδειγμα, και να έχουμε περάσει ιδιαίτερα καλά. Βλέπω μια σαφή αντιστροφή του κλίματος. Ο κόσμος περιμένει, θέλει να ακούσει. Έχει μια επιφυλακτικότητα, αλλά θέλει ταυτόχρονα να ακούσει και τι έχουμε να προτείνουμε. Και αυτού του είδους οι επιστροφές τελεχών δίνουν και ένα σήμα στον κόσμο ότι το ΠΑΣΟΚ έχει κάτι να δώσει, έχει κάτι να προσφέρει, και ενδεχομένως θα πρέπει να του δοθεί μια ευκαιρία, ειδικά στη σημερινή του εκδοχή, που περιλαμβάνει μια ηγετική ομάδα και έναν πρόεδρο ο οποίος δεν έχει δοκιμάσει, δεν έχει ηγηθεί της χώρας, δεν έχει κυβερνήσει. Δεν έχουμε πλέον ανθρώπους οι οποίοι έχουν κυβερνήσει τη χώρα, παρά ελάχιστους. Και θεωρώ ότι είναι μια σοβαρή, μια αξιόπιστη εναλλακτική λύση και το πρόγραμμά μας και το στελεχειακό μας.
0: Μία τελευταία ερώτηση, τόσο κοινότοπη όσο είναι τα δελφίνια στη θάλασσα. Λοιπόν, ας πούμε ότι θα είστε πρώτο κόμμα. Κάτι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά εν πάση περιπτώσει εσείς αισιοδοξείτε και το επιδιώκετε. Με ποιον θα συνεργαστείτε? Εκτός κι αν μου πείτε, όπως λένε κάποιοι θειασότες του κόμματος Καριστιανού, ότι θα είναι αυτοδύναμο κόμμα. Πράγμα που αποκλείεται. Με ποιον θα συνεργαστείτε?
1: Μια καλή απάντηση έτσι, ναι, μεταξύ σοβαρού και αστείου σε αυτό το ερώτημα θα ήταν να σας απαντήσω όπως απαντούν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ότι σε αυτή την περίπτωση θα ξανακάνουμε εκλογές μέχρι να βγούμε αυτοδύναμοι, εκβιάζοντας τον ελληνικό λαό. Αλλά θα σας απαντήσω ρεαλιστικά. Ας ξεκινήσουμε από τη βασική παραδοχή. Αν δεν είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα ή κάποιο άλλο κόμμα, εν πάση περιπτώσει πρώτο κόμμα, χωρίς το πρώτο κόμμα δεν μπορεί να γίνει κυβέρνηση. Είναι τέτοιος ο εκλογικός νόμος που δεν μπορεί χωρίς το πρώτο κόμμα να γίνει κυβέρνηση. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα, θα στραφεί στο χώρο της προοδευτικής αντιπολίτευσης, έτσι, σε όλο το χώρο της προοδευτικής αντιπολίτευσης, και σε καμία περίπτωση δεν θα στραφεί στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Κατά την άποψή μου, η Νέα Δημοκρατία ήταν και είναι και θα είναι, από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, ο στρατηγικός πολιτικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ. Δεν μπορούμε να συζητάμε για πολιτική αλλαγή, δεν μπορούμε να συζητάμε για μια νέα σελίδα στη χώρα, αν πρόκειται να υπάρξει οποιαδήποτε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, και δεν μιλώ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, συνολικά με τη Νέα Δημοκρατία, διότι όπως είδαμε και αυτό το διήμερο στη Βουλή, υπάρχει από πίσω μια συμπαγής κοινοβουλευτική ομάδα που στηρίζει όλες αυτές τις αντιθεσμικές μεθοδεύσεις, το θάψιμο των ερευνών, τις παλινοδίες, το τι συνιστά και τι δεν συνιστά θέμα εθνικής ασφάλειας και όλα τα σχετικά. Επομένως, και αν αυτό δεν είναι εφικτό, θα πρέπει να ξαναγίνουν εκλογές μέχρι να δημιουργηθεί εκείνο το προοδευτικό μέτωπο, το οποίο θα μπορέσει να αναλάβει τα ενία της χώρας και να αλλάξουμε σελίδα.
0: Άρα, με βάση το δικό σας πρόγραμμα, τις θεμελιώδεις αρχές του δικού σας προγράμματος θα καλέσετε ακόμα και τον κύριο Τσίπρα, από ό,τι καταλαβαίνω. Γιατί μάλλον θα είναι ένα μεγάλο κόμμα. Τηρουμένων των αναλογιών, μεγάλο κόμμα.
1: Ας περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει ο κύριος Τσίπρας στην κάλπη, διότι ακόμα δεν έχει σχηματιστεί. Ας περιμένουμε να δούμε τους συσχετισμούς που θα διαμορφωθούν στην κάλπη. Σε κάθε περίπτωση, δεν θα μπορούμε να σέρνουμε και αιώνια τη χώρα σε εκλογές. Έτσι δεν είναι. Θα πρέπει να διαμορφωθεί μια προοδευτική κεντροαριστερή κυβέρνηση.
0: Κάτι τελευταίο, το είπατε βέβαια ότι δεν θα συνεργαστείτε. Εάν, λέω, κάνουμε υποθέσεις εργασίας που δεν είναι απαγορευτικό προς Θεού. Ναι. Έτσι νομίζω δηλαδή. Εάν μετά τον πρώτο γύρο υπάρξει αλλαγή ηγεσία στη Νέα Δημοκρατία, διότι το ποσοστό της θα είναι πολύ μικρό, υποθέσεις εργασίας κάνουμε. Λοιπόν, και υπάρξει αλλαγή ηγεσία, υπάρχει πιθανότητα μαζί με ένα άλλο κόμμα, ας πούμε εξ αριστερών, να συγκυβερνήσετε σε μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού, για παράδειγμα, για να βγει η χώρα από το αδιέξοδο?
1: Ακούστε, υπάρχει μια ομόφωνη απόφαση συνεδρίου η οποία αποκλείει τη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό που είχε γίνει το 2012, ναι, έτσι, μια δηλαδή τριμερής κυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία μέσα και τη ΔΗΜΑΡ, ήταν επειδή η χώρα βρισκόταν στα όρια του γκρεμού και έτοιμη να πέσει μέσα, ήταν μια ειδική συνθήκη. Έτσι, στην τωρινή κατάσταση δεν υπάρχουν αυτές οι συνθήκες. Για μένα είναι εύκολη η απάντηση αυτό το ερώτημα. Η απάντηση είναι όχι. Και πάντα ήταν όχι η απάντηση. Στα 53 μου δεν έχω κανέναν απολύτως λόγο, ούτε καρέκλες, και όχι μόνο εγώ. Συνολικά θεωρώ το στελεχειακό δυναμικό του ΠΑΣΟΚ, η ηγετική ομάδα, οι άνθρωποι που βγαίνουν, οι περισσότεροι, ξέρετε, βουλευτές μας είναι στην πρώτη, στη δεύτερη θητεία, υπάρχει μια τεράστια ανανέωση. Δεν θεωρώ ότι υπάρχουν στο ΠΑΣΟΚ άνθρωποι διατεθειμένοι, αφού επιβιώσαμε και καταφέραμε και κρατήσαμε ζωντανό το κόμμα και συνολικά την κεντροαριστερή παράταξη στα δύσκολα χρόνια της προηγούμενης δεκαετίας, ότι θα αυτοκτονήσει οποιοδήποτε πολιτικά μέσα στο ΠΑΣΟΚ συνεργαζόμενος με τη Νέα Δημοκρατία, έστω και με άλλο αρχηγό. Διότι όλα αυτά τα οποία βιώνουμε, και με αυτό θέλω να κλείσω, και στις υποκλοπές και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλαδή με ποιους από τη Νέα Δημοκρατία θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε? Με αυτούς οι οποίοι παρακολουθούν το από το Predator και από την ΕΥΠ επί 2 και 3 χρόνια και σήμερα κάνουν ότι δεν έγινε τίποτα. Με ποιους? Με αυτούς οι οποίοι στη Βουλή κάνουν όλες αυτές τις μεθοδεύσεις, αυτά που είδαμε και σήμερα? Κατά την άποψή μου δεν υπάρχει κανένα τέτοιο περιθώριο και δεν νομίζω ότι και κανείς στο ΠΑΣΟΚ πιστεύει κάτι τέτοιο.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κακλαμάνη, και εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης, γεια σας.
0: Λοιπόν, αισιόδοξος, ρεαλιστής σε πολλές προσεγγίσεις, οφείλω να πω, ο κύριος Χρήστος Κακλαμάνης. Διαφημίσεις και στα λεπτά που μας μένουν έχουμε και άλλα πραγματάκια να πούμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ το κλαμπ του 1% με τον Πέτρο Πολυθρονίδη.
6: Είναι οι μεγάλοι νικητές. Μπράβο ρε παιδιά.
7: Διότι η απάντηση είναι πάντα μπροστά στα μάτια σας.
2: Στο Star.
8: Πάμε!
9: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
10: Μπορεί να τρέξει.
11: Παίζει να βγει και πρώτος.
10: Μπράβο πατέρα σου!
8: παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Osteomove.
11: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και σαν σήμερα το 1939 γεννήθηκε ο Γεώργιος Κατεχάκης. Ήταν βενιζελικός στρατιωτικός και σε αυτόν οφείλεται η ονοματοδοσία της γνωστής λεωφόρου Κατεχάκη. Εγώ το ανακάλυψα μετά από χρόνια, έλεγα Κατεχάκη, εντάξει, θεωρούσα δεδομένο. Επίσης, το 1724 γεννήθηκε ο σπουδαίος γερμανός φιλόσοφος Εμμάνουελ Καντ και το 1616 πέθανε εκείνος ο Μέγας, μυθιστοριογράφος ο Μιγγέλ ντε Σερβάντες.

Μιας και είμαστε στην Ισπανία, διάβασα ένα ειδησάριο που προστίθεται σε άλλα των τελευταίων μηνών που παρουσιάζει ενδιαφέρον. Στην Μαδρίτη υπάρχει μια μικρή πόλη, γύρω στις 4-5 χιλιάδες είναι, η οποία έκανε αυτό που πολλές πόλεις, κυρίως της Ευρώπης, κάνουν και εδώ γίνεται σε κάποιο βαθμό. Δηλαδή θέλει να προσελκύσει νέους ανθρώπους, όχι απαραίτητα ηλικιακά νέους, να πάνε στο χωριό δηλαδή, τους δίνει πάμφινα τα οικόπεδα να αγοράσουν ή να κάνουν επιχειρήσεις και φαίνεται ότι μέχρι στιγμής στέφεται με επιτυχία αυτό το πείραμα.

0: Αλλά είχαμε σκοπό όταν μιλούσαμε για την κυρία Καριστιανού να μείνουμε στη Θεσσαλονίκη και να ακούσουμε εκείνον τον έξοχο, τον Δημήτρη Μητροπάνο, να μιλάει για τη Θεσσαλονίκη.
1: Αλφα Radio 989.

0: Φίλιππος Γάψας, Μάριος Τόκας και Δημήτρης Μητροπάνος βέβαια σε αυτό το ωραίο τραγούδι. Όμως, να μην παραλείψουμε να κάνουμε έναν περίπατο στις γειτονιές του κόσμου.
1: Στις γειτονιές του κόσμου.
0: Λοιπόν, ένα ειδησάριο που δεν είναι ειδησάριο, είναι ειδησάρα, λέει ότι στην Αγγλία, όπου οι σιδηρόδρομοι είναι ιδιωτικοί εδώ και χρόνια και πολλοί θέλουν πια να επιστραφούν στο κράτος, αλλά τέλος πάντων υπήρξε ένα πολύ φιλόδοξο έργο για ανάπτυξη του δικτύου, του σιδηροδρομικού. Ένα έργο του οποίου ο προϋπολογισμός ήταν 35 δισεκατομμύρια λίρες. Όμως, έφτασε αυτή τη στιγμή να κοστίζει 100 δισεκατομμύρια. Και όχι μόνο αυτό. Μερικές διαδρομές, αποστάσεις δηλαδή, σε πόλεις, από το Λονδίνο σε διάφορες πόλεις προς το βορρά, έχουν ακυρωθεί, δεν θα γίνουν ποτέ. Και σε άλλες, όπως είναι το Μάντσεστερ και το Λίντς, καθυστερούν δραματικά. Δεν παραδίδεται ακόμα. Γι' αυτό και ανεβαίνει το ποσό των δις. Και κάτι άλλο που αφορά εν μέρη και την Ελλάδα. Ένα ζευγάρι από τη Βρετανία έφυγε λόγω κόστους ζωής και άγχους και που πήγε στη Λευκάδα. Ήρθε και λέει είναι πολύ καλύτερα, ζούμε, έχουν και ένα κοριτσάκι, είναι οικογένεια δηλαδή, και το μόνο πρόβλημα που έχουν είναι, επειδή εδώ είναι πολύ φθηνά, είναι καλύτερα προϊόντα, έτσι λένε στο ρεπορτάζ που διάβασα, απλώς ίδια είναι τα ακριβά καύσιμα και το γεγονός που τους δυσκολεύει είναι ότι εκεί που ζουν σε μια άκρη της Λευκάδας δεν έχουν delivery, όμως είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι.

Έχει βέβαια είναι το ζαϊμπέκικο της Ευδοκίας από εκείνη την ωραία ταινία του Αλέξη Δαμιανού. Χρωστή, πώς το θυμηθήκαμε, υπάρχει λόγος. Στην αυριανή μουσική εκπομπούλα μας, εδώ στον φιλόξενο Αλφα, 9 με 10 το βράδυ σας θυμίζω, θα έχουμε κατά τα 2 τρίτα, δηλαδή από τις 9 μέχρι 10 παρατέταρτο, θα είναι αφιερωμένη η εκπομπή στα ζεϊμπέκικα. Γιατί υπήρξε τώρα τελευταία μία αντιμαχία μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων σε ποιον ανήκει το ζεϊμπέκικο και τα λοιπά. Θα τα πούμε όλα αύριο και θα παίξουμε τραγουδάρες και γνωστές, ζεϊμπέκικα δηλαδή, που υπάρχουν πάρα πολλά, αλλά και γνωστά και υπέροχα όπως αυτό.

0: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Υπάρχουν κάποιες σημειώσεις εδώ στο χαρτί μπροστά που διαμαρτύρονται γιατί τις παραλείψαμε. Ας πούμε, δεν είπαμε τίποτα για τον Τσίπρα. Ο άνθρωπος την Τρίτη, λοιπόν, παρουσίασε τη φανέλα της ομάδας του, κόμματός του, που είναι η φανέλα της Μπαρτσελώνα, και του Πανιωνίου βέβαια, αλλά τέλος πάντων της Μπαρτσελώνα. Θυμίζω τα χρώματα είναι μπλε, σκούρο μπλε και κόκκινο. Θα μπορούσε να πει κανείς σε επίπεδο συμβολισμού ότι είναι το χρώμα της σημαίας της Ελλάδος και το κόκκινο της αριστεράς. Εν πάση περιπτώσει, και κάτι άλλο που θα ήθελα να πω, έχει αύριο Iron Maiden, αλλά λένε ότι θα βρέχει, και κυρίως σήμερα και την Κυριακή είναι αυτή η γιορτή του μπάσκετ. Ελπίζω να εξελιχθεί έκστηση, παρότι θα έχουμε πάρα πολλούς φιλάθλους από την Ισπανία και την Τουρκία. Μεγάλη ανάπτυξη αστυνομικών δυνάμεων, ελπίζω να μην συμβεί τίποτα αρνητικό, το οποίο θα είναι και εις βάρος της χώρας μας. Φυσικά θα ευχηθούμε, παρότι δεν είμαστε Ολυμπιακοί, να τα καταφέρει αυτή τη φορά η ομάδα μπάσκετ του πολύ σοβαρού Μπαρτζόκα, και πολύ καλή ομάδα εν πάση περιπτώσει. Δυστυχώς ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε. Λοιπόν, αυτά από μας. Να ευχαριστήσω θερμά για την ακρόαση. Να σας ευχαριστήσω εσάς, το Σταμάτη Καρλούτσο που ρύθμισε τους ήχους, και την ομάδα μας εν γέννη. Θα μείνετε εδώ, Λένα Βασιλάκου με τις ειδήσεις και Βαγγέλης Περής με την εκπομπή του. Από τον Γιάννη Τριάντη, καλό Σαββατοκύριακο, γεια και χαρά.
1: Η ώρα είναι 1.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε προλίγου στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στο ύψος της Πέτρου Ράλη και η κυκλοφοριακή συμφόρηση στο σημείο. Πυρετώδεις είναι οι διαβουλεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης με τη μεσολάβηση του Πακιστάν. Το προσχέδιο της πιθανής συμφωνίας αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες ώρες, μεταδίδει το Al Arabiya. Μεταξύ άλλων, προβλέπει άμεση συνολική και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, καθώς και του πολέμου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως σημειώνεται. Διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στον Αραβικό κόλπο, τα στενά του Ορμούς και τον κόλπο του Ομάν, δεν φαίνεται να υπάρχει αναφορά στο πυρηνικό ζήτημα στο προσχέδιο συμφωνίας. Αστακώσει η Αθήνα για τη διεξαγωγή του EuroLeague Final Four στο ΆΚΑ. Επιποδώς βρίσκονται περίπου 4.000 αστυνομικοί στις αθλητικές εγκαταστάσεις, στα σημεία συγκέντρωσης των φιλάθλων, σε σταθμούς μέσων μαζικής μεταφοράς, καθώς και σε βασικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου. Με εντολή της αστυνομίας, ο σταθμός του ηλεκτρικού Θησίου από αυτήν την ώρα και ο σταθμός Φάληρο από τις 2 μετά το μεσημέρι θα λειτουργούν αποκλειστικά για τη μετακίνηση φιλάθλων προς το σταθμό Ειρήνη. Οι σειρμοί δεν θα πραγματοποιούν στάσεις στους ενδιάμεσους σταθμούς για λόγους ασφαλείας. Οι φιλάθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης και της Βαλένθια θα συγκεντρωθούν στο Παναθηναϊκό στάδιο σε μία ώρα. Οι αναχωρήσεις των λεωφορείων έχουν προγραμματιστεί για τις 4 το απόγευμα για τους φιλάθλους της Ρεάλ και για τις 4 παρατέταρτο για τους φιλάθλους της Βαλένθια. Στις 6 το απόγευμα Τζάμπολ, στην αναμέτρηση Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσέ και στις 9 Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης με στόχο το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό της EuroLeague την Κυριακή. Σκηνικό έντασης κατά την έναρξη της συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής σήμερα για την υπόθεση των υποκλοπών, με το ΠΑΣΟΚ, τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ, την Νέα Αριστερά και τη Νίκη να αποχωρούν από τη συζήτηση στην Ολομέλεια, καταγγέλλοντας την απόφαση της κυβερνητικής πλειοψηφίας η ψηφοφορία για τη σύσταση της εξεταστικής να εγκριθεί με 151 και όχι με 120 ψήφους, λόγω ζητημάτων που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική και την εθνική άμυνα. Την άμεση παρέμβαση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου προκάλεσε η αποφυλάκηση μετά από 24 χρόνια του καταδικασμένου ως αρχηγού της 17 Νοέμβρη Αλεξανδρού Γιωτόπουλου, στον οποίο είχε επιβληθεί ποινή 17 φορές ισόβια και επιπλέον 25 χρόνια κάθειρξης. Μετά από παραγγελία του εισαγγελέως Κωνσταντίνου Τζαβέλα, ο εισαγγελέας Σοφοκλής Λογοθέτης ζήτησε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου Εφετών Πειραιά και μελετά την άσκηση ανέρεσής της. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχουν κληθεί σήμερα 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτοπροσώπως προσήλθαν οι πρώην υπουργοί Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης. Οι υπόλοιποι 50 και πλέον ελεγχόμενοι μέσω των δικηγόρων τους έχουν λάβει προθεσμία για τις 5 Ιουνίου προκειμένου να καταθέσουν τα υπομνήματα παροχής εξηγήσεων. Στον εισαγγελέα Ηρακλείου οδηγούνται σήμερα οι 16 από τους 77 συλληφθέντες για συμμετοχή σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στην Κρήτη. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι εξαρθρώθηκαν 2 εγκληματικές οργανώσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών και εξιχνιαστική υπόθεση απάτης σχετικά με επιχορηγήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκτός από τους 16 συλληφθέντες, στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη 61 πρόσωπα. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων ποσότητες ναρκωτικών αλλά και βαρύς οπλισμός. Συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο στην Κρήτη μητέρα της τρίχρονης που νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του παιδών του Παγνή με αιμάτωμα στο κεφάλι, μόλοπες και εκχυμώσει σε όλο της το σώμα. Στο διεθνή χώρο και πάλι νέο μήνυμα της Ουάσιγκτον για το ΝΑΤΟ, η Ευρωατλαντική Συμμαχία πρέπει να είναι καλή για όλους όσοι μετέχουν σε αυτήν, δήλωσε ο Μάρκο Ρούμπιο πριν από τη σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στη Σουηδία, σημειώνοντας πως περιμένει κατά τη συνάντηση να γίνει προετοιμασία για τη σύνοδο των ηγετών του ΝΑΤΟ αργότερα φέτος στην Άγκυρα. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιός Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Για σήμερα Παρασκευή στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σταδιακά και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και στο νότιο Βοϊκό και στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας τους 25 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 15 έως 20 βαθμούς. Στα νότια, Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 24 βαθμούς, ενώ έως 22 βαθμούς θα δούμε Σεραφίνα, Λαύριο και τη Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 24 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι και μετά, στα επιδοτικά και την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα, θα δώσουν βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιο ισχυρές στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 4 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 με 28 βαθμούς στα ανατολικά πυρωτικά και τους 23 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
4: Α, ωραία. Εδώ είμαστε. Παρασκευή! Παρασκευή, θα το πω πολλές φορές για να το πάρουμε χαμπάρι. Να το χαρούμε. Και το χαιρόμαστε γιατί ο Θάνος Μπούπας είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Η Αφροδίτη Τσιμίτη έχει τη μουσική επιμέλεια. Η Χριστίνα Μούγιου έχει συλλέξει. Δεν μπορώ να σας πω σήμερα τι ηχητικά θα ακούσετε. Ο Βαγγέλης Περής σε μεγάλες φόρμες. Θα ήθελα μάλιστα να ξεκινήσουμε με κάτι, ρε παιδί μου, κάτι να φάμε. Όλοι στην τηλεόραση, δεν ξέρω αν το έχετε δει, κάτι μασουλάνε. Συνεχώς. Έχουμε κανένα κοτοπουλάκι, μπιφτέκι. Όχι, σαλμονέλα. Σαλμονέλα στα μπιφτέκια. Όχι σε όλα, αλλά σε συγκεκριμένη μάρκα. Αλλά αυτό ότι κάθε πρωί στην τηλεόραση βλέπεις, όχι πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, μασουλάνε. Και γιατί μασουλάνε, γιατί είναι σε ερωτική διάθεση.
5: Στη γαλλική κουζίνα δεν έχουμε ντριφίσει καθόλου.
6: Όχι, δεν έχουμε. Εντάξει.
5: Ενώ δεν μιλάμε πολύ για γαλλική κουζίνα.
6: Γαλλική κουζίνα. Τι λέτε, παιδιά, όχι
5: ποτέ.
6: Η γαλλική
5: έχει
6: κουζίνα
5: φαγητά,
6: έχει, σχετίζεται άμεσα με την ελληνική, παύλα μικρασιατική. Εξού και οι Έλληνες Μικράς Ασίας και ο Ποντιακός Ελληνισμός και τα λοιπά που λέγαμε πριν για τη Μικρά Ασία, η γλώσσα τους, η δεύτερη γλώσσα που μιλούσαν ήταν γαλλικά. Να σας πω τα κοινά που έχουμε με το...
7: Μα περιμένουμε αυτό.
6: Με τη γαλλική κουζίνα.
7: Όχι, θα τέσσερα μπροστά τηλεόραση.
6: Βούτυρο. Μικρασία και Γαλλία. Βούτυρο και στα καθίσματα. Παντού.
5: Ναι, πολύ πάντα,
6: βούτυρο.
7: Θα σου κάνω μια ερώτηση. Εσύ ποια είναι η πιο ερωτική κουζίνα?
6: Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Εγώ θεωρώ ότι είναι η μικρασιατική παύλα γαλλική. Λόγω των μπαχαρικών.
7: Εσύ, Γιάννη, όχι όστρακα και τέτοια που λένε ότι είναι αφροδισιακά.
6: Τώρα δεν μιλείς για κουζίνα, λες για προϊόντα. Αλλά θέλω να πω ότι είναι, πώς το λένε, γιατί μου είναι τα μπαχάρια. Είναι όλες οι μυρωδιές.
7: Α, η Γιώργια λέει όλες.
6: Τι όλες?
7: Ότι έχουν το κάτι τους.
6: Η Γεωργία είναι ανάλογα ποιος σου μαγειρεύει, ποιος σου σερβίρει.
7: Εδώ χοντρένει, εγώ αποχωρώ από
5: τη συζήτηση. Εγώ μπαίνω τώρα εγώ συζήτηση. Εγώ τώρα μπαίνω συζήτηση.
6: Ναι, για πες.
5: Συγγνώμη, έχει δίκιο ο Μάνος, αλλά ένα λόγο στο ποιος.
6: Ναι, έχεις δίκιο.
5: Ναι.
6: Έχεις δίκιο, γιατί μπορεί να σου έρθει ο... Αυτό που θέλει να στο παίξει.
5: Ο υπερκούκλος, ας πούμε, και τα λοιπά.
6: Ο υπερκούκλος, αν θες το παίξει μάγκα, σου πει σίγουρα αστρίδια και σίγουρα αυτά και τα λοιπά και σούξου. Και ας τα ακούς και τέτοια. Εντυπωσιαίεσαι, αλλά δεν ερωτεύεσαι. Μπορεί να σου έρθει ο τύπος, ο απόλυτα ερωτεύσιμος για χιλιάδες λόγους.
5: Να σου φτιάξει μια παλιά μακαρονάδα που είναι ο λόγος.
6: Πεντάξει, είμαι ένα σπουλνάντερο.
5: Καλά, το παράκανε.
6: Είσαι εσύ,
7: κοίτα, όποιο και να έρθει, το χειρότερό μου. Είναι να φέρει κρεμμύδες στο σπίτι.
8: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
4: Διαφωνώ εντονότατα. Δηλαδή, ας πω κάτι. Είναι ο άντρας ή η γυναίκα των ονείρων σου. Θα φάμε χαβιγιάρι. Και βάλε να φάτε και σου φέρνει ένα πατσά. Δηλαδή, δεν το ξαναβλέπεις. Παίρνεις δρόμο. Αν δίπλα είναι ένα γκαρσόνι και στέκει βουβό. Σε λιγάκι θα έρθουν τα φιλέτα, σπαράγγια και σαλάτα.

0: Όπως ακούσατε, θα υπάρχει εκεί στιτός και ένας σερβιτόρος, ένας μέτρο. Θα ασχοληθούμε. Θα ασχοληθούμε με κάτι που έχει σχέση με τη λέξη που ακούστηκε, το στιτός. Δεν μπορώ να τα πω. Πώς τα λέει η Μπεκατόρου, μου κάνει εντύπωση.
1: Τι μήκος περίπου έχει το μο. Θα το πω. Τι μήκος περίπου έχει το μόριο ενός άνδρα στη Μεγάλη Βρετανία που διεκδικεί μία θέση στα ρεκόρ Guinness με τον τίτλο του μικρότερου ανδρικού μορίου στον κόσμο. Α, μία ίντσα. Β, 2 ίντσες. Γ, 2,5 ίντσες. Να σε ρωτήσω κάτι. Όταν λέμε ίντσα, μπορείς να μου δείξεις.
2: Κοίταξε.
1: 2,5 εκατοστά, δείχτε μου.
2: Προσπάτως,
1: δηλαδή.
2: Είχα διαβάσει περίπου στο εκατοστό.
1: Τι στο εκατοστό?
2: Για το μόριο. Για το μικρότερο.
1: Τόσο.
3: Με το συμπάθειο πάντα.
1: Ποιο συμπάθειο, καλέ, εδώ πέρα δεν υπάρχει. Ποιο δεν υπάρχει, εδώ είναι η εξαφάνιση. Ποιο συμπάθειο. Εδώ μιλάμε για αυτό, είναι 2,5 εκατοστά. Αλήθεια, ρε παιδιά. Τόσο λίγο έβαλες.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ζητώ συγγνώμη, δεν ήθελα να το παίξουμε αυτό, με πίεσαν. Θα πω ένα παραμύθι. Και το παραμύθι τα ίδια λέει. Απ' τη Λιλιπούπολη είναι, όχι. Όλα μπορούν να συνδυαστούν, και το μικρό και το μεγάλο.

0: μας υπήρχε μια εποχή που ο ελληνισμός άκουγε τη Λιλιπούπολη. Νομίζω ότι έγινε πριν από αιώνες, αλλά όχι, σχετικά πρόσφατα. Θα πούμε λοιπόν για εμείς ένα παραμύθι, σαν τη Λιλιπούπολη. Η Ιωάννα Μαλέσκου ξεκίνησε σαν δασκάλα στην Κρήτη. Μετά ήρθαν οι προτάσεις να παρουσιάσει εκπομπή στα κρητικά κανάλια και μετά εκτοξεύτηκε πάρα πολύ ψηλά. Έφτασε εκεί που ήταν το όνειρό της. Δεν είναι σαν παραμύθι. Σαν παραμύθι, με λιγότερα μαλλιά, λιγότερες τρίχες από αυτές που ξεκίνησε.
1: Τα μαλλιά σου γιατί τα άκοψες?
2: Γιατί κάπως είχα ανάγκη να αλλάξω, να πετάξω κάθε τι που είναι έξτρα πάνω μου.
1: Ναι.
2: Αυτά τα ωραία που παρνάμε στα κορίτσια.
1: Τι έξτρα ήταν τα μαλλιά σου, εννοείς ήταν extension και τέτοια?
2: Γιατί σε εκπλήσει, πλειοψηφία των κοριτσιών.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εσύ δεν είναι ότι έβγαλες
2: extension. Ήθελα να γυρίσω το φυσικό. Να τα κόψω
1: και
2: να
1: το χρώμα αυτό εδώ.
2: Είναι το φυσικό.
1: Α, είναι το φυσικό.
2: Σε μια μεταβατική φάση όπως είμαι κι εγώ.
1: Θα ξαναγίνεις ξανθιά?
2: Θα κάνω και άλλα πράγματα. Ναι.
1: Στα μαλλιά.
2: Και βαθαίνει κεφαλικό.
1: Εμένα δεν μ' αρέσει με σκούρα μαλλιά.
2: Μου θα μου πει και πώ θα συμβεί.
1: Συγγνώμη, αλλά οκ. Okay.
2: Όχι, όχι, όχι.
1: Το είδα και στην τηλεόραση γι' αυτό.
2: Το ξέρω, το έχω ακούσει.
1: Μ' αρέσει πιο πολύ με εξαδόμαλλι εμένα.
2: Έμα είναι πιο τηλεοπτικό. Αλλά το
1: ό,
2: προτιμώ.
1: Όχι, εσένα περισσότερο νομίζω.
2: Γιώργο, προτιμώ να είναι υγιές κάθε τι που είναι, ακόμα και αν αφορά τρίχες, παρά να είναι κάτι το οποίο είναι ωραίο, αλλά από μέσα είναι σαν το μήλο που έχει κουλίκι. Κατάλαβε, υπάρχει πρόβλημα.
1: Πες μου κάτι, λες ότι είσαι κάτι μεταβατικό. Λες ότι είσαι κάτι μεταβατικό. Από ό,τι κατάλαβα, μεταβατικό εμφανισιακά, θα αλλάξει και άλλο το look σου, αλλά και σε επίπεδο ζωή. Σε ποιο μεταβατικό στάδιο ζωή είσαι, εννοεί επαγγελματικά, προσωπικά?
2: Στη ζωή μας σε όλα τα επίπεδα είναι μέσα στο κομμάτι αυτό. Δηλαδή δεν μπορείς να πει ένας άνθρωπος ότι διανύει μόνο μια ωραία περίοδο γιατί επαγγελματικά είναι καλά. Διανύουμε ωραίες περιόδους γιατί συνολικά είμαστε καλά, πρωτίστως από μέσα μας. Όταν λέω μεταβατική περίοδο εννοώ ότι γενικά βλέπω,
1: ναι,
2: βιώνω και επιλέγω τι θέλω και πώς θέλω να προχωρήσω.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Πολλές κουβέντες, δηλαδή κάθε τρίχα που είναι λιγότερη λόγω του extension αντικαταστάθηκε με μερικές λέξεις, αλλά έτσι είναι. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και εμείς, επειδή θέλουμε να δώσουμε το δικό μας στίγμα στην ενημέρωση, βρήκαμε την κομμότρια, ναι, την κομμότρια που επιμελείται τα μαλλιά της Μαλέσκου.

0: Το κομμωτριάκι το συγκεκριμένο κάνει την προσπάθειά του. Ευχόμαστε από το βάθος καρδιάς μας κάποτε να κατακτήσει στην κορυφή που επιθυμεί. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που ήδη βρίσκονται στον Όλυμπο. Και ακόμα πιο ψηλά.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος.
0: Αυτός.
1: Εμμανουήλ.
0: Ο Κωνσταντίνος.
1: Θέλω να σου πω, καθώς σε κοιτάω στα μάτια, ότι είμαι πάρα πολύ τυχερός, διότι ο Θεός μου έδωσε ένα δώρο. Αυτή την σπάνια χολιγουντιανή ομορφιά μου. Όπου αναμφισβήτητα δεν μπορεί να πει κανείς το αντίθετο. Το βλέπω εγώ, το βλέπεις εσύ, το βλέπουν και όλοι οι υπόλοιποι. Ούτως ή άλλως. Το μόνο που μου μένει να ακούσω είναι να μου πείτε και άσχημο. Εκεί πραγματικά θα γελάσω όπως θα γελάσουν ακόμα και οι πέτρες. Ακούω καθημερινά να με αποκαλείτε ότι είμαι σαν AI, σαν ψεύτικος δηλαδή. Αυτή είναι η μαεστρία του Θεού καθώς με έπλασε, να με κάνει σαν ψεύτικο. Κι όμως είμαι αληθινός. Βλέπεις τα πυρόξανθα μαλλιά μου, το αστραφτερό πρόσωπό μου, το καλογυμνασμένο λαμπερό κορμί μου και είμαι αληθινός. Με πιάνω. Κοίτα, θέλω να σου δώσω μια ανάσα. Να μπει στο μυαλό σου και να έχεις τη διάβγεια να βλέπεις το πόσο όμορφος, χολιγουντιανός είμαι. Πολλά φιλιά.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Πάσε καλό σου μεσημεριάτικα, Κωνσταντίνε. Μου θυμίζει μια ιστορία που τη διηγείται ο Ρενάτο Καρζόνε, το τραγούδι, το Τορέρο, που ήταν ένας τύπος που κοιτούσε τον καθρέφτη του και νόμιζε ότι έχει γίνει ταυρομάχος. Ήθελε να πάει στο Χόλιγουντ, όπως έχει χολιγουντιανή ομορφιά ο Εμμανουήλ. Του δώσανε ένα ταύρο.

0: che vai a ballare, mescolando bolero, ciacciacchi, buon brugliato, nero.
1: Σαν Ταύρη σε Ιαλοπολίο είναι η πολιτική μας. Τώρα πλησιάζουν οι εκλογές, γιατί πλησιάζουν ούτως ή άλλως, βγαίνουν και πλακώνονται. Σου λέει, έτσι εξασφαλίζουν ψήφους. Και είχαμε την εντύπωση ότι όλο αυτό συμβαίνει μόνο στην ελληνική τηλεόραση. Ότι κανένα άλλο μέρος του κόσμου δεν έχει τέτοιου είδους εκπομπές που πάνε κάποιοι μόνο και μόνο για να πλακωθούν. Λάθος! Γιατί μην ξεχνάτε ότι σε αυτή τη γη έχουμε και κάποια αδέρφια. Δεν είμαστε έθνος ανάδελφο. Τα αδέρφια μας είναι οι Κύπροι. Ας δούμε πώς είναι η πολιτική αντιπαράθεση στη Μεγαλόνησο.
2: Να μην λες πράγματα! Όχι! Όχι! Αφού είσαι να μην λες πράγματα! Σας παρακαλώ! Ένα λεπτό, κύριε Σαμίλη! Μπορεί να ξέρει! Μπορεί να ξέρει! Κύριε Σαμίλη, σε παρακαλώ! Άφησε με να ολοκληρώσω! Σε άφησα και σε άκουσα! Το 2021 βγήκες τίποτε δημόσια να πεις για το μονοπάτι. Δεν βγήκες.
3: Σας παρακαλώ.
2: Και τώρα.
4: Ανάδειξε το κουπάρι. Θυμήθηκε το κουπάρι.
2: Κύριε Σαβίδη.
4: Πείτε σε εκλογές. Θα μας κάνει πολιτική.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αυτά συμβαίνουν στη Μαρτυρική Κύπρο μας. Αυτό το χρυσοπράσινο φύλλο το ρηγμένο στη θάλασσα. Που συνεχίζει να πλέει. Παρά τις φωνές
6: γη της λεμονιάς
1: και της ελιάς,
6: της ελιάς, γη της αγκαλιάς της χαράς.
1: Ωραίο τραγούδι, ας μην το διακόψουμε ξανά.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
2: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
3: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
4: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
3: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
5: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
6: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο, πατέρα σου.
8: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Οστεομούβ.
11: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
13: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
12: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
13: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
14: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: ξέρουμε. Θα είναι ανατρεπτικό. Το τραγούδι δεν ξέρουμε και γι' αυτό θα πάμε στη συγκέντρωση. Όλη στη συγκέντρωση. Μην τη δείτε από το σπίτι σας. Μην καθίσετε δηλαδή στο γραφείο σας, στην άνεση της πολυθρόνας και έχετε δίπλα σας, ας πούμε, ένα κομπιούτερ και προσπαθήστε να δείτε τι γίνεται με το Τζίπρα και το τραγούδι που του έχει γράψει ο Κραουνάκης. Ο λόγος είναι απλός. Γιατί εκεί κοντά θα υπάρχει ένα ρούτερ. Ένα ρούτερ. Και τι είναι το ρούτερ, άσχετη? Το ρούτερ είναι του διαβόλου. Γιατί είναι του διαβόλου το ρούτερ? Δεν το ξέρετε ακόμα ή κάνετε ότι δεν το ξέρετε? Γιατί εκπέμπει γραφένιο?
1: Ένα από τα ενδιαφέροντα είναι να δείτε πώς δουλεύει μέσα το γραφένιο στον οργανισμό του ανθρώπου, πώς χορεύει το δε μόνο γραφένιο με τα εμβόλια που κάνατε. Όταν χορεύει το γραφένιο, όταν είσαι κοντά στα ρούτερ. Φανταστείτε σε μια πολυκατοικία τώρα πόσα γραφένια χορεύουν σε πόσους ανθρώπους μέσα. Για να δείτε τι γίνεται. Θα σας το δείξουμε τώρα εδώ. Το γραφένιο χορεύει μέσα σου.
0: Και μπήκε από τα ρούτερ και τα εμβόλια. Τώρα πώς συνδυάζονται δεν ξέρω. Αλλά να είστε μακριά από όλα αυτά, είναι κίνδυνος θάνατος. Μην ζητάτε και λεπτομέρειες.

0: Γιατί αναστατώνουν τα μάτια? Γιατί βλέπουν το κομπιούτερ που είναι από το ρούτερ, έχει πάρει γραφένιο, μπαίνει μέσα.
1: Όταν τα μάτια
0: και τα μάτια δεν είναι πια μάτια δικά μας, είναι του εξαποδού.

0: ηλεκτρίζουνε. Αυτογραφένει. Σήμερα είμαστε σε καλή διάθεση και λέμε να ασχοληθούμε με τη ζωή που γίνεται παραμύθι. Θα ξέρετε, φαντάζομαι τη σταχτοπούτα. Όχι σταχτομπούτα που λέτε, σταχτοπούτα ονομάζεται. Σιντερέλα, όπως λένε στα αγγλικά. Και υπάρχει και μια κυρία παρουσιάστρια, Modern Cinderella, δηλαδή η μοντέρνα σταχτοπούτα, η οποία έχει κάνει μια πολύ καλή εκπομπή. Λέει πράγματα μέσα από τη ζωή της, σχεδόν όλα είναι μέσα από τη ζωή της, όλα είναι μέσα από τη ζωή της, που μου κάνει εντύπωση ότι ο κόσμος δεν ενδιαφέρει τόσο πρέπει και της δίνει κάτι τηλεθεάσεις που είναι 1%. Ενώ ακούστε τι ωραία.
1: Δεν μπορούσα, εγώ δεν μπορούσα να αντέξω τους φίλους μου, τους τότε φίλους μου που έτρωγα και μου το έπαιρναν, γιατί μου λέγαν «Μωρή, σταμάτα, έχεις βάλει τόσα κιλά». Εγώ τότε ράκω στο σπίτι.
2: Γι' αυτό δεν είναι φίλοι σου όμως.
1: Πλέον δεν είναι. Σκέψου όμως ότι δεν έχω μισή φωτογραφία από όταν ήμουν έγκυος.
2: Γι' αυτό το λόγο.
1: Ναι.
2: Όχι.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Καλό. Το μάθατε και αυτό. Το μάθατε. Αλλά εμείς, σαν μοντέρνα σταχτοπούτα, να γνωρίζουμε μόνο την Αλίκη Βουγιουκλάκη, που είχε πρωταγωνιστήσει στη γνωστή ταινία την ομώνυμη και είχε μέσα και τραγούδια. Ήταν στη Ρώμη, σε άμαξα. Αχ, ωραία εποχή.

0: συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτρος Σαμουήλ. Πυρετώδης οι διαβουλεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης κατόπιν μεσολάβησης του Πακιστάν. Τις επόμενες ώρες ανακοινώνεται το προσχέδιο της πιθανής συμφωνίας, μεταδίδει το Άλλα Ραμπίγια. Αστακώσει η Αθήνα για τη διεξαγωγή του Final Four στο ΟΑΚΑ. Επιποδός περίπου 4.000 αστυνομικοί. Με εντολή της Ελλάς, ο σταθμός ΙΣΑΠ του Θησίου και ο σταθμός Φάληρο από τις 2 το μεσημέρι θα λειτουργούν αποκλειστικά για τη μετακίνηση φιλάθλων προς τον σταθμό Ειρήνη. Οι σειρμοί δεν θα πραγματοποιούν στάσεις στους ενδιάμεσους σταθμούς για λόγους ασφαλείας. Στις 6 Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσέ και στις 9 Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης με στόχο το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της EuroLeague την Κυριακή. Σκηνικό ένταση στη συνεδρίαση της Ολομέλειας για την υπόθεση των υποκλοπών. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά και Νίκη αποχώρησαν από τη συζήτηση, καταγγέλλοντας την κυβερνητική πλειοψηφία. Η ψηφοφορία για τη σύσταση της εξεταστικής να εγκριθεί με 151 και όχι 120 ψήφους, λόγω ζητημάτων που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική και την εθνική άμυνα. Παρέμβαση της Αγγελίας του Αριουπάγου για τυχόν ανέρεση της απόφασης αποφυλάξης του καταδικασμένου ως αρχηγού της 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχουν κληθεί σήμερα 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στον εισαγγελέα Ηρακλείου οδηγούνται οι 16 συλληφθέντες για συμμετοχή σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στην Κρήτη. Ο καιρός στην Αττική σήμερα με νεφώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες από το απόγευμα. Μέγιστη θερμοκρασία 25 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωσή σας από τον Αλφα Radio 989 στο μαγκαζίνο στις 2 με τη Λίνα Κλήτου.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Θάνος Μπούπας.
4: Παρόν.
3: Στον ήχο. Αφροδίτη Σιμίτη, μουσική επιμέλεια. Χριστίνα Μούγιου, στα ηχητικά. Βαγγέλης Περίς στο μικρόφωνο. Βιαζόμαστε λίγο να τελειώνουμε, γιατί έχουμε και μπασκετάκι σήμερα. Έχει μπασκετάκι, μπασκετάρα, αρχίζει το Final Four. Είναι ένα άθλημα που ασκεί γοητεία, όπως και να το κάνουμε. Και όταν είσαι τέτοιο επίπεδο, η γοητεία γίνεται ακόμη μεγαλύτερη. Τέτοια γοητεία στην ιστορία είχαμε να δούμε από τότε που ο Τσίπρας είχε πάει να συναντήσει τη Μέρκελ και γύρισε και η Μέρκελ, η Μέρκελ. Ναι, καταγοητευμένος. Όχι, δεν τα λέμε εμείς αυτά, τα λέει μια γυναίκα που τα έζησε αυτά από κοντά.
5: Το αποτέλεσμα τώρα αυτής της επίσκεψης, η συνάντηση δηλαδή που κάναμε όταν επέστρεφαν από τη Γερμανία, ήταν ένα σοκ. Διότι μου εξέφραζαν και ο Τσίπρας και ο Τζανακόπουλος μία αίσθηση ότι ήταν γοητευμένοι από τη Μέρκελ.
3: Τι να κάνουνε. Άκου τι είχε κάνει αυτή η πονηρή. Είχε πάει σε μια παραλία. Φορούσε ένα αραχνό υφαντό. Στο βάθος για βασιλεία. Μια βάρκα περνούσε και ακούγονταν μόνο τα κουπιά του βαρκάρι. Το αλάτι ζωγράφιζε πάνω στο κόλλι της. Τα υπόλοιπα ήρθαν από μόνα τους.

0: σιγά σιγά πέρασαν οι ώρες σαν νεράκι. Και ήρθε η ώρα του αποχωρισμού, αλλά ήταν μια υπόσχεση, δεν ήταν αποχαιρετισμός, θα τα ξαναπούμε. Θα ξαναπούμε, Μαντάμ Μέρκελ. Θα ξαναπούμε, Άλεξ. Και θα είναι τα χέρια μου γεμάτα. Γεμάτα πράγματα που λείπουν από την πατρίδα σου. Θα αποκτήσετε επιτέλους αυθονία για εσείς. Εκεί έβαλε βέτο ο Τσίπρας και είπε αυθονία, ναι, αλλά θέλω να είναι κβαντική η αυθονία.
1: Δεν θα μπορούσα να λείπω από την παρέα μας. Η Κατερίνα Ισαλακά, ένα κορίτσι που το λατρεύω. Καλώς ήρθες, καλημέρα.
2: Καλημέρα, βαβά, αγαπημένη, καλημέρα.
1: Έχουμε ένα πολύ ωραίο θέμα και σήμερα. Τι είναι κβαντική και τι ρόλο παίζει στη ζωή μας?
2: Είναι ένα και μοναδικό πρόγραμμα που λέγεται κβαντική αυθονία. Πάμε λοιπόν να δούμε τι είναι η αυθονία πρώτα απ' όλα.
1: Τι είναι η αυθονία, ναι, και τι ρόλο παίζει στη ζωή μας αυτό το πράγμα?
2: Ακριβώς, και τι εννοούμε
1: και
2: όταν λέμε
1: αυθονία?
2: Λοιπόν, έχει επικρατήσει, ειδικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να λέμε συνέχεια αυθονία, να υπονοούμε τα χρήματα, την οικονομική επιτυχία. Όμως, η πραγματικότητα η αυθονία δεν είναι μόνο χρήματα. Η έννοια της αυθονίας, η κατάσταση της αυθονίας, η ενέργεια της αυθονίας περιλαμβάνει πάρα πολλά πράγματα. Φυσικά περιλαμβάνει οικονομική επιτυχία, το να έχουμε πάρα πολλά χρήματα, αλλά είναι και πάρα πολλά άλλα που συνδέονται, γιατί για να είναι κανείς σε αυθονία πάει να πει ότι δεν έχει φθόνο.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Πολύ λογικό. Αυθονία έχει σχέση με το φθόνο. Καλοκαιράκι. Θα κάνουμε κβαντικά μπάνια φέτος. Θα φορέσουμε ένα κβαντικό αντιλιακό. Δίπλα μας θα περπατάνε κάτι κβαντικά καβουράκια. 50 ευρώ χρεώνει το καθένα η κυρία Σαλακά. Τι τραγουδάρα ακούμε, Σαπόρε τη Σάλε. Τζίνο Πάολι.

0: Ο δίσκος δεν παίζει πολύ καλά. Τον έφερα εγώ, μεταχειρισμένος είναι. Πάνε καλά που δεν έχει χρου-χρου συνέχεια. Σαν να τη γανίζει κανείς. Τον έχω αυτό το δίσκο από τότε που ετοιμαζόμουν να δώσω εξετάσεις. Βέβαια. Τότε ήταν πολύ δύσκολο με τις εξετάσεις. Έπρεπε να πας και μπροστά σου μόνο το χαρτί, ένα στυλό, τον οποίο τον έλεγχαν, ήταν εντάξει, και έπρεπε να γράψεις. Τώρα τα πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα, πάρα πολύ πιο εύκολα. Γιατί υπάρχει ο μαγικός στυλός για τις εξετάσεις, που έτσι και του δώσεις καμιά δεκαριά ευρώ τόσο κάνει, τέρμα, μπήκε σε όποια σχολή γουστάρεις.
1: Το κρυφό μυστικό στυλό για τις εξετάσεις σου, λοιπόν, που σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά τη μελέτη και το διάβασμα, θα πάρεις ένα στυλό, θα χαράξεις επάνω έναν ήλιο και το 8, το άπειρο, και θα το κρατήσεις για λίγα δευτερόλεπτα ανάμεσα στις παλάμες σου. Θα πάρεις μια βαθιά ανάσα και θα πεις στον αέρα: αυτό το στυλό γράφει μόνο τις σωστές απαντήσεις με ευκολία και σιγουριά. Τα υπόλοιπα δέσα στην περιγραφή. Καλή σου επιτυχία.
0: Καλή επιτυχία σε όλους, ευχόμαστε. Μην ξεχάσετε τον αριθμό 8.
2: Όταν πήγαμε μαζί σχολή.
0: Και μετά γράφει μόνο σωστές απαντήσεις από μόνο του. Τσακ, αρχίζει το στυλό, βέβαια.
2: Και όταν μου έδινε στο βιβλίο.
0: Ποια βιβλία, ρε Πασχάλη, αυτά είναι παλαιολιθικής εποχής. Είναι. Το μαγικό στυλό.

0: Παλιά έπαιζε σαξόφωνο ο Κλίντον. Ο Πούτιν άραγε τώρα. Παίζει κανένα όργανο. Πού να προλάβει ο άνθρωπος, αφού παίρνει συνέχεια γράμματα, επιστολές. Του γράφουν επιστολές. Κάτι κυκλοφορεί ότι το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού είναι συνδεδεμένο με τη Ρωσία. Δεν τα πιστεύουμε καθόλου εμείς όλα αυτά. Τα τρόλ τα λένε. Έχουμε τον κύριο Νικολόπουλο, ο οποίος ήταν παλιά, το θυμάστε, ήταν στη Νέα Δημοκρατία, μετά στο ΣΥΡΙΖΑ, μετά στους Ανεξάρτητους Έλληνες, μετά στους Χριστιανοδημοκράτες. Γενικότερα έχει μια καλή πορεία πολιτική. Τώρα από ό,τι φαίνεται την υποστηρίζει. Και επειδή ο Πούτιν είναι δίπλα μας, όπως βρίσκεται σε όλους τους κανονικούς ανθρώπους, του ζητάει να λύσει και το θέμα με το τι έχει γίνει στα Τέμπη. Μπορεί να φαίνεται βλακώδες, αλλά δεν είναι καθόλου, γιατί ο κύριος Νικολόπουλος είναι εγγύηση σοβαρότητας.
1: Φεύγει ένα γράμμα στον Πούτιν και λέει, εσείς από ψηλά εκεί από τα αστέρια δεν μας δίνετε το υλικό να δούμε τι φορτώθηκε εκείνη τη μέρα. Να το, πώς λειτουργεί ο Τραμπ με τον Μακρόν.
2: Το γράμμα που φεύγει.
1: Έφυγε από εδώ, από κάποιους δικηγόρους.
2: Από Ελλάδα.
1: Από Ελλάδα.
2: Και ταξιδεύει για Μόσχα.
1: Και ταξιδεύει για Μόσχα. Όταν, όταν ξανακαλέσει το φίλο μου που τον αγαπώ πολύ και τον βλέπω κάθε βράδυ στο Open, ρώτησε τον τι περισσότερο μπορεί να έχει στο ρεπορτάζ. Ο Θανάσης ο Αυγερινός.
2: Ναι.
1: Γιατί δεν είναι μόνο ο Μητσοτάκης που θα κάνει εκπλήξεις. Θα υπάρξουν ευχάριστες για το λαό και για την αλήθεια και για τη δικαιοσύνη. Εκπλήξεις και από την άλλη μεριά.
3: Σλάβα нашим доблестным вооружённым силам.
0: Νάτος, ο Πούτιν ήδη απαντάει.
3: За Россию.
0: Πήρα το γράμμα.
3: За победу.
0: Κύριε Νικολόπουλε.
3: Ουρά.
0: Θα λύσουμε. Θα λύσουμε, φωνάζουν από κάτω. Ξανά. Πέστε το μια φορά, παιδιά. Να. Το πρόβλημα των τεμπών. Εδώ παίζουν τα τούμπανα και δεν ακούστηκε. Νάτος και ο Πούτιν στο χορευτικό. Το ξέρετε ότι ο Πούτιν είναι μακρινός εγγονός του Ρασπούτινα. Από εκεί έμεινε.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
6: Μετά τη sold out του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
7: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία μπαρμπεκιού σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Δεν είστε από τους τύπους που τρέχουν στα εγκαίνια των κομμάτων, αλλά θέλετε να βγείτε προς τα έξω, πηγαίνετε στο Νιάρχος. Αλήθεια είναι πάρα πολύ ωραία καλοκαιρινές προβολές. Έχει και τον γκριζ. Θα διασκεδάσετε, περάσετε ωραία δίπλα, θα έχει δροσιά. Υπέροχα. Αν έχετε άλλη πρόταση, ευχαρίστω να τη δεχτούμε. 212-212-4800 σε περιμένει. Είναι το τηλεφωνικό κέντρο. Ή γράψτε το. oner@alfaradio989.gr ή γράψτε το στο Viber. 6947-989-989. Λέω να ανοίξουμε τους κρουνούς της λαϊκής οργής, όπως συνηθίζουμε να λέμε, και να επικοινωνήσετε με εμάς τώρα, αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, αν είναι κάποιος ή κάποια που θέλει να πάρει, έχουμε δίπλα μας και τον Τάκη τον Τζουκαλά. Λόγω ημερών, καταλαβαίνετε. Ναι, παρακαλώ.
10: Εμπρός.
11: Είμαι η Ελένη Λουκά. Είμαι ο νέος Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.
10: Σε λένε Λουκά?
11: Ναι, είμαι η Ελένη Λουκά. Είμαι ο νέος Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.
10: Η Ελένη είναι Κολοκοτρώνης.

0: να κάνουμε τώρα.
1: Φωνάζω όλοι στο Σύνταγμα.
0: Α,
1: τον ήλα ούργησεου να πέσουν οι Γερμανοί, Γάλλοι, Αμερικάνοι και Τούρκοι μουσουλμάνοι λαθρομετανάστες. Και γκέι τώρα, έχουμε γκέι σκλαβιά. Έχουμε γκέι σκλαβιά και γκέι κατοχή, κατάλαβε.
0: Τι Λουκά ήταν.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
3: Ακούσαμε τη θηλυκή Κολοκοτρώνη. Πώς να τη λέμε, ο γύρος του Μοριά ο Κολοκοτρώνης, τη γριά του Μοριά.

0: Δεν το συνδυάζω με το τρόμαξε, αλλά ο Σμαραγδής, ο Γιάννης Σμαραγδής, ο αγαπημένος μας σκηνοθέτης των επιτυχιών, ετοιμάζει ταινία με τον Κολοκοτρώνη. Μετά το Καποδίστρια. Είμαι σίγουρος ότι θα έκανε και ταινία με τον Παΐσιο, αλλά τον προλάβανε. Μια που λέμε για τον Παΐσιο. Ό,τι ακολουθεί είναι 100% αληθινό.
1: Άγιος Παΐσιος, στο 1 μέτρο ύψος 140 ευρώ, στους 70 πόντους ύψος 80 ευρώ και στους 44 πόντους ύψος 50 ευρώ. Είναι με ξύλο θαλάσσι σημίδα με εντοχή σε εξωτερικό χώρο.
0: Αυτό που ακούσατε είναι ένας τύπος ο οποίος πουλάει τον Άγιο Παΐσιο. Ναι, καλά ακούσατε. Δεν σας κάνει έκπληξη, ναι. Όλα απογιούνται. Το κακό είναι ότι όλα αγοράζονται.

0: Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Ας πούμε στη δεκαετία του 90, εκεί προς το 2000, ήθελες να κάνεις ένα πάρτι, είχες λεφτά, μπορείς να καλέσεις την Naomi Campbell. Οι πλούσιοι κάναν συντροφιά με την Naomi Campbell, ναι. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι όσοι είχαν συντροφιά τους στην Naomi Campbell δίνανε λεφτά, ήταν και μερικοί που ήταν φίλοι της. Ο Λάκης ο Γαβαλάς που έκανε κάτι αλυσμόνι τα πάρτι στο ημίκονο. Είχε έρθει η Μαντόνα, έχασε το αεροπλάνο και πήγε στη Σιγκαπούρη. Αλλά τέλος πάντων δεν είχε καλέσει και παραλίγο να έρθει. Έκανε κάτι παρτάρες με την Naomi. Πού να στα λέω.
1: Κάνουμε ένα πάρτι στην Πάτμο πριν 8 χρόνια.
2: Ναι.
1: Είναι λοιπόν η Naomi Campbell και η Καβάλη, η γυναίκα του Καβάλη.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, η Naomi την ξέρω από χρόνια γιατί έκανε επιδείξεις διάφορες όλων αυτών που συνεργαζόμουν και μια ζωή έβλεπα όλα αυτά τα μοντέλα εκ των πραγμάτων. Ήταν η ζωή μου και η δουλειά μου αυτή. Ναι. Και αυτές δουλειά κάνανε και εγώ δουλειά έκανα.
2: Ναι.
1: Σύντοτε ήμουν φίλο με τους ιδιοκτήτες των φιρμών. Τέλος πάντων, έρχεται η Naomi μετά, τη λέω: καλέ, θυμάσαι αυτό και ο Πεός, δεν θυμάμαι, μου λέει. Δεν σου λέω και την ιστορία που ξέρω τη μάνα της που ερχόταν στη Μόντενα που έμενα εγώ. Και μου λέει στο τέλος, επειδή είδανε πως είμαι, μου λέει: θέλουμε να σε πάρουμε σπίτι. Γι' αυτό το λες: I want to take you home. Είναι σαν, θέλω να είσαι σαν δικό μου άτομο.
2: Είσαι δικός μου άνθρωπο.
1: Ναι, ναι. Και όχι μόνο αυτή, το λέω αυτό επειδή είναι πιο επώνυμη και πιο που πουλάει σαν όνομα. Αλλά επειδή έχω περάσει πολλά και τώρα τελευταία έχω δει ανθρώπους να λένε ψέματα διάφορα από τη ζωή τους. Δεν θέλω να λέω τέτοια γιατί να μην νομίζω ότι είπε και καβαλημένος ή έτσι. Αλλά σίγουρα είμαι χορτάτος.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Έτσι, στα πάρτι του Λάκη. Η επώνυμη, ο ένας από εδώ, άλλος από εκεί. Γεια χαρά, είμαι η Naomi. Έλα, Naomi. Θες να έρθει σπίτι, τον ήθελε. Είχε πλακωθεί από ό,τι κυκλοφορούσε εκείνη την εποχή η Naomi με τη Μαντόνα. Ίσως γι' αυτό να μην ήρθε η Μαντόνα. Ποια θα πάρει στο σπίτι η κότροφο το Λάκι. Μπορεί να το ρωτήσω. Αυτός ήθελε μόνο για party animal.

0: πολύ σημαντικό ήταν εκείνη την εποχή όταν πας σε ένα πάρτι να έχεις φροντίσει το μαλλί σου. Να το έχεις περιποιηθεί. Όσοι δεν είχαν μαλλιά, είχε βρεθεί η λύση, γιατί τότε είχε φανεί για πρώτη φορά Βελόπουλος. Ο Βελόπουλος είχε την κυραλυφή κατά της φαλάκρας και όλοι πηγαίνανε τριχωτή. Α, συγγνώμη. Α, με διορθώνουν τώρα. Ποτέ δεν είχε σχέση με κυραλυφές ο Βελόπουλος. Συγγνώμη.
1: Μπορώ εγώ να κάνω πολιτική λέγοντας ψέματα? Παρουσίασε κυραλυφές για φαλάκρα. Ουδέποτε. Ουδέποτε. Κυραλυφές για φαλάκρα ουδέποτε παρουσίασα. Μια εβδομάδα έκανα παρουσίαση προϊόντος της Μονής Εσφυγμένου για να πάρουν τα λεφτά αυτοί, γιατί τότε δεν είχαν να φάνε.
2: Πάρτε τα! Πια! Όσοι έχετε πρόβλημα με τριχόπτωση, το τονίζω, τριχόπτωση, αλοπεκίαση, φαλάκρα, θα με θυμηθείτε! Θα θυμηθείτε αυτό που σας λέω, δοκιμάστε το! Ευλογία Θεού! Δοκιμάστε το! Τρεις, επαναλαμβάνω, πάρτε τρία κομμάτια, 26 ευρώ. 6, 38 ευρώ. Δοκιμάστε τα! Κυρίως αναγέννηση των μαλλιών. Αναδημιουργία και αναγέννηση των μαλλιών. Αναγέννηση των μαλλιών!
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
0: Κάποιος κάνει τη φωνή του, ρε Μίτσι Κώστα, πώς τον πετυχαίνεις έτσι? Εκτός αν μας λέει παραμύθια που αποκλείεται. Όλα τα έχουμε ακούσει, ακούσουμε γι' αυτό ότι ο Βελόπουλος είναι παραμυθάς. Δεν μας έχει ρίξει το παραμύθι.

Εγώ θα σπάσω, αλλά δεν είναι παραμύθι. Όλη η ενημέρωση περνάει από το μεσημεριανό μαγκαζίνο, το Alpha Radio 989. Λίνα Κλή του Πανέτοιμη. Εμείς ακούμε το Χριστάκι και σπάμε. Έκφραση και αυτή, ε. Τα λέμε σύντομα. Άντε, για.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στον Alpha Radio 989. Η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και τώρα ξεκινά το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καρλούτσο, στην αρχισυνταξία Εντίνα Μόσχου, στη διεύθυνση σύνταξης Έλσα Ψαρίδη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια Ελένα Βασιλάκου, στην επιμέλεια των ηχογραφημένων η Χριστίνα Μούγιο και ο Βίκτορα Σαμουήλ και στα μικρόφωνα η Λίνα Κλήτου. Πάμε να δούμε την ειδησιογραφία της ημέρας σε τίτλους. Πυρετώδεις διαβουλεύσεις για επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης κατόπιν μεσολάβησης του Πακιστάν. Μέσα στις επόμενες ώρες ανακοινώνεται το προσχέδιο της πιθανής συμφωνίας μεταδίδει το Αλ Αραμπίγια. Μεταξύ άλλων προβλέπει άμεση συνολική και ανεφόρον κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα καθώς και διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στον Αραβικό κόλπο, στα στενά του Ορμούς και στον κόλπο του Ομάν. Ενώ φαίνεται πως δεν υπάρχει αναφορά στο πυρηνικό ζήτημα. Αστακός η Αθήνα για την διεξαγωγή του EuroLeague Final Four στο ΟΑΚΑ. Στις 6 Ολυμπιακός Φενερμπαξέ και στις 9 Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης με στόχο το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής. Επιποδός περίπου 4.000 αστυνομικοί στις αθλητικές εγκαταστάσεις, στα σημεία συγκέντρωσης φιλάθλων, σε σταθμούς μέσων μαζικής μεταφοράς και σε βασικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου. Με εντολή της Ελλάς, μόνο για μετακίνηση φιλάθλων θα λειτουργούν από αυτήν την ώρα ο σταθμός του ΙΣΑΠ στο Θησίο και από τις 2 λειτουργεί ήδη ο σταθμός στο Φάληρο με προορισμό τον σταθμό Ειρήνης χωρίς τάσεις για λόγους ασφαλείας. Στο Παναθηναϊκό στάδιο συγκεντρώνονται από τις 2 οι φιλάθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης αλλά και της Βαλένθια προκειμένου να αναχωρήσουν με λεωφορεία περίπου στις 4. Ένταση κατά την έναρξη της συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής για την υπόθεση των υποκλοπών, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά και Νίκη αποχώρησαν από τη συζήτηση καταγγέλλοντας την απόφαση της κυβερνητικής πλειοψηφίας για τη σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής, η ψηφοφορία να εγκριθεί με 151 και όχι με 120 ψήφους λόγω ζητημάτων που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική και την εθνική άμυνα. Παρέμβαση της Εισαγγελίας του Αριουπάγου για την απόφαση αποφυλάκησης μετά από 24 χρόνια του καταδικασμένου ως αρχηγού της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, στον οποίο επιβλήθηκε ποινή 17 φορές ισόβια και επιπλέον 25 χρόνια κάθειρξη. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προσήλθαν οι πρώην υπουργοί Κώστας Σιάρας και Νότης Μηταράκης, οι οποίοι έχουν κληθεί με την ιδιότητα του υπόπτου στο πλαίσιο της έρευνας για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και οι δύο αρνήθηκαν κατηγορηματικά οποιαδήποτε παράνομη πράξη, δηλώνοντας εμπιστοσύνη στους θεσμούς και στη δικαιοσύνη. Στον εισαγγελέα Ηρακλείο οδηγήθηκαν οι 16 συλληφθέντες για συμμετοχή σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στην Κρήτη. Η Ελλάς ανακοίνωσε πως εξαρθρώθηκαν 2 εγκληματικές οργανώσεις οι οποίες δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και εξιχνιάστηκε υπόθεση απάτη σχετικά με επιχορηγήσεις μέσω ΠΚΠ. Εκτός από τους 16 συλληφθέντες, στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται 61 ακόμη πρόσωπα. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων ποσότητες ναρκωτικών και όπλα. Συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο η μητέρα της τρίχρονης που νοσηλεύεται στην μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου παιδών του Παγνή με αιμάτωμα στο κεφάλι, μόλοπες και εκχυμώσεις σε όλο του το σώμα. Πάμε τώρα κυρίες και κύριοι να δούμε αναλυτικά την επικαιρότητα της ημέρας. Φαίνεται ότι τα νέα είναι καλά για το Μεσανατολικό καθώς είναι πυρετώδης η διαβουλεύσεις ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη με μεσολάβηση ως γνωστόν του Πακιστάν για την επίτευξη συμφωνίας. Μέσα στις επόμενες ώρες ενδέχεται να ανακοινωθεί το προσχέδιο της πιθανής συμφωνίας μεταδίδει το πρακτορείο Αλαραμπίγια. Μεταξύ άλλων προβλέπει άμεση συνολική και ανεφόρον κατάφευση του πυρός όλα τα μέτωπα, διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στον αραβικό κόσμο, στα στενά του Ορμούς και στον κόλπο του Αμάν. Μέχρι στιγμής φαίνεται πως δεν υπάρχει αναφορά στο πυρηνικό ζήτημα που για τους Αμερικανούς μέχρι τώρα ήταν κυρίαρχο. Αστακώς η Αθήνα για τη διεξαγωγή του EuroLeague Final Four στο ΆΚΑ. Στις 6 Ολυμπιακός Φενερμπαξέ, στις 9 Βαλένθια Ρεάλ με στόχο το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής. 4.000 αστυνομικοί επιποδός σε όλα τα σημεία ενδιαφέροντος. Μεταξύ με εντολή της Ελλάς, μόνο για τη μετακίνηση των φιλάθλων θα λειτουργούν ο σταθμός του ΙΣΑΠ στο Θησίο και από τις 2 ήδη ο σταθμός στο Φάληρο με προορισμό τον σταθμό Ειρήνης χωρίς τάση για λόγους ασφαλείας. Στο Παναθηναϊκό στάδιο έχουν συγκεντρωθεί από τις 2 οι φιλάθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης και της Βαλένθια. Θα αναχωρήσουν με λεωφορεία περίπου στις 4. Η Κατερίνα Μαστραντονάκη παρακολουθεί το θέμα, θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Ελίνα. Κυρίες και κύριοι, ώρα 0 λοιπόν για τη μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ στο ΆΚΑ, με την ελληνική αστυνομία να εφαρμόζει ένα πρωτοφανές σχέδιο ασφαλείας, Ελίνα. Το στάδιο ήδη έχει σφραγιστεί από χθες και οι δυνάμεις της αστυνομίας είναι σύμφωνα με τις πληροφορίες ότι οι πρώτες κλούβες των ΜΑΤ έχουν πάρει ήδη θέσεις περιμετρικά του γηπέδου. Οι διαταγές, Ελίνα, είναι σαφείς και αυστηρές. Οι ισχυρές δημιουργίες των ΜΑΤ θα βρίσκονται ακόμη και μέσα στο εσωτερικό του κλειστού σταδίου, έτοιμες να επέμβουν αν χρειαστεί. Ενώ παρόν στις εξέδρες θα είναι και ο αρμόδιος εισαγγελέας, Ελίνα. Μέχρι και αυτή την ώρα, αν και η σχετική πλατφόρμα ενδέχεται να κλείσει ανά πάσα ώρα και στιγμή, παράμενε ανοιχτή με τη δυνατότητα για την ηλεκτρονική μεταβίβαση των εισιτηρίων μέσω της ειδικής εφαρμογής. Όσον αφορά τώρα την πρόσβαση των οπαδών στο στάδιο, αυτή θα γίνει σε 2 φάσεις, Λίνα. Οι φιλαθλοί θα παραλαμβάνουν και θα φορούν το ειδικό απαραίτητο βρακελάκι και από τις πιο απομακρυσμένες ζώνες της ελέγχου. Με αυτό θα μπορούν να κινούνται άνετα στους προκαθορισμένους χώρους του ΆΚΑ, όμως ξεκαθαρίζεται ότι από τη στιγμή που θα εισέλθουν δεν θα έχουν το δικαίωμα εξόδου από την περίμετρο. Στα θετικά τώρα της ημέρας είναι ότι το κέντρο επικοινωνίας της αστυνομίας δεν υπάρχει μέχρι στιγμής κάποια πληροφορία ή ένδειξη ότι έχουν φτάσει στη χώρα μας ξένοι οπαδοί με βεβαρημένο παρελθόν οπαδικής βίας. Παρόλα αυτά, τα στελέχη της αθλητικής βίας ξεσκονίζουν τα πάντα. Οι αρχές γνωρίζουν με ακρίβεια τώρα πού θα διαμένει ο μεγαλύτερος όγκος των εκδρομέων, έχοντας καρτογραφήσει τόσο τα μεγάλα ξενοδοχεία, όσο και μεμονωμένα δωμάτια βραχυκοκρόνιας μίσθωσης στην Αττική. Τέλος, ό,τι αφορά τους δρόμους, η τροχιά διευκρινίζει. Δεν θα υπάρξει μόνιμη διακοπή της κυκλοφορίας στους κεντρικούς άξονες, παρά κάποιες φορές θα υπάρχουν μπλόκα κατά τη διάρκεια της μετακίνησης των αποστολών των 4 ομάδων από και προς το γήπεδο. Όμως σίγουρα, Αλίνα, η κίνηση θα είναι βεβαρημένη εκεί γύρω από το Μαρούσι. Μην ξεχνάμε ότι αύριο έχει και μια μεγάλη συναυλία στο ανοιχτό του ΆΚΑ, οπότε θα είναι πολύ προσεκτική η οδηγή από σήμερα μέχρι και την Κυριακή που θα διεξάγονται οι αγώνες. Καλό θα είναι να μην κινούνται γύρω από το ΆΚΑ και στις κεντρικές αρτηρίες, δηλαδή να περιορίζουν τις μετακινήσεις τους, γιατί σίγουρα θα υπάρξει μποτιλιάρισμα.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Κατερίνα Μαστραντονάκη, και πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε η εκπρόσωπος της Ελλάδας, η κυρία Κωνσταντέα Δημογλίδου.
3: Θα πραγματοποιηθούν οι απολύτως απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ναι, και προφανώς δεν θα είναι η δυνατή η προσέγγιση στην αθλητική εγκατάσταση χωρίς το απαραίτητο εισιτήριο το οποίο πρέπει να έχουν προμηθευτεί οι φίλαθλοι και φυσικά θα πρέπει να έχουν και έγγραφο ταυτοπροσωπίας.
1: Σε σκηνικό έντασης διεξάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ να συσταθεί Εξεταστική Επιτροπή για την υπόθεση των υποκλοπών. Υπερψηφίστηκε διαγέρσεως η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, συνεπώς η έγκριση της συγκρότησης εξεταστικής απαιτεί την απόλυτη πλειοψηφία των 151 ψήφων. Αποχώρησαν από τη διαδικασία ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ. Δεν θα νομιμοποιήσουμε το σημερινό θέατρο παραλόγου που σκηνοθέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα νέο κοινοβουλευτικό πραξικόπημα, είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Ενώ συνέχισε ότι η κυβέρνηση θέλει με εντολή Μητσοτάκη να τελειώνει αυτή την εβδομάδα με όλα τα σκάνδαλα, έχοντας σύμμαχο την ηγεσία του Αρείου Πάγου. Η συγκαλύψη σκανδάλων είναι η αγαπημένη σας καθημερινή ενασχόληση, είπε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, ο κ. Κουτσούμπας.

0: Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση ο κύριος Βορύδης.
1: Η θέση της Νέας Δημοκρατίας τότε ήταν επί της ουσίας μιλώντας υπέρ της συστάσεως της Εξεταστικής Επιτροπής. Τότε προφανώς ήταν το πρώτον ερευνητέο και δεν είχε μεσολαβήσει τίποτα άλλο. Και τώρα θέλετε να συνεχίσουμε χωρίς το παραμικρό νεότερο στοιχείο. Η συνέντευξη που έδωσε ένας πρωτοδίκως καταδικαστής που δεν έχει καν καθήκον αληθείας δίνει μια συνέντευξη και γι' αυτό η Βουλή θα κάνει Εξεταστική Επιτροπή.
0: Σειρά έχει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης.
2: Σας μείνει πρωθυπουργός ένας διεφθαρμένος ψεύτης που σας βάζει να υπονομεύετε τον ελληνικό στην Ελλάδα τον κοινοβουλευτισμό. Αυτό να πείτε. Το ΠΑΣΟΚ υπερασπίζεται το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής. Γι' αυτό και δεν θα νομοποιήσουμε το σημερινό θέατρο παραλόγου που σκηνοθέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με κεντρικό πρωταγωνιστή τον κύριο Βορύδη. Θα σας αφήσουμε μόνους σας σε αυτό τον ολισθηρό και χωρίς τέλος κατήφορο.
0: Στη Βουλή τοποθετήθηκε και ο Υπουργός Δικαιοσύνης ο κύριος Φλωρίδης.
3: Η απόφαση που ελήφθη εκεί έγινε δυνατή με βάση το πόρισμα του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Η δικαιοσύνη λοιπόν που επελήφθη κατέληξε σε ένα πόρισμα το οποίο είχε δύο σκέλη. Το ένα είναι ότι υπάρχει εμπλοκή ιδιωτών που δικάστηκαν και καταδικάστηκαν και εκκρεμεί η απόφαση στο εφετείο πια. Και η άλλη το ότι δεν υπάρχει εμπλοκή μυστικών υπηρεσιών.
0: Πάμε να ακούσουμε τώρα τον κύριο Φάμελο, τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.
4: Σήμερα γίναμε μάρτυρες, γινόμαστε μάρτυρες, αλλά δεν θα γίνουμε συμμέτοχοι ενός κοινοβουλευτικού πραξικοπήματος με μία ξεκάθαρη παραβίαστη και ανερυθρίαστη από τους μέτρη του είδους Βορύδη Φλωρίδη του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής με εντολή του κυρίου Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, αποχωρούμε από τη διαδικασία γιατί η Νέα Δημοκρατία προσβάλλει τη Βουλή, τους πολίτες και το Σύνταγμα.
0: Να ακούσουμε και τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ, τον κύριο Κουτσούμπα.
5: Για όλους αυτούς τους λόγους, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ δεν θα νομιμοποιήσει αυτή τη σημερινή απαράδεκτη και παράνομη διαδικασία που εγγενιάσατε. Θα αποχωρήσουμε και από τη συνέχεια της συζήτησης και από την ψηφοφορία.
0: Πάμε τώρα να ακούσουμε τον κύριο Τζανακόπουλο από την Νέα Αριστερά.
6: Επιλέγετε να θέσετε παρεμπίπτον ζήτημα και με διαδικαστικά τερτύπια να αποφύγετε την σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής.
0: Και τον κύριο Βελόπουλο.
7: Νομίζω ότι ήταν λάθος η αποχώρηση των υπολείπων, αλλά κυρίως του κόμματος που έκανε την πρόταση. Διότι θα μπορούσαμε τουλάχιστον συνταγματικά να μαζέψουμε 120 ψήφους και να λέμε ότι συνταγματικά εμείς έχουμε δίκιο και οι άλλοι έχουν άδικο.
0: Σειρά έχει ο κύριος Τσιρώνης από την Νίκη.
8: Εάν είναι θέμα εθνικής ασφάλειας, κύριε Βορύδη, περιμένω από εσάς και περιμένω και από τη Νέα Δημοκρατία, ποιες νομικές ενέργειες έχετε κάνει ώστε να διασαφινιστούν όλα αυτά?
0: Και τέλος ο κύριος Καζαμίας από την Πλεύση Ελευθερίας.
9: Η Πλεύση Ελευθερίας διαφωνεί με όσα εξέθεσε λίγο πριν ο κύριος Βορύδης και θεωρούμε ότι πρέπει να συσταθεί η Εξεταστική Επιτροπή.
0: Πάμε να καλωσορίσουμε τώρα τον καλοσυνάδελφο τον Αντώνη Αντωνόπουλο, ο οποίος παρακολουθεί από το πρωί τη συνεδρίαση της Βουλής και έχει καταγράψει τις κοινές έντασης. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
10: Καλό μεσημέρι, Λένα. Το φοιτήρι λοιπόν αυτής της φοβρής αντιπαράθεσης άναψε με το καλημέρα. Όταν ο εισηγητής της κυβερνητικής πλειοψηφίας, ο Μάκης Βορύδης, υποστήριξε ότι η πρόταση για την εξεταστική δεν μπορεί να περάσει με 120 ψήφους, όπως προβλέπεται συνήθως για τις εξεταστικές της μειοψηφίας, αλλά απαιτούνται 151 ψήφοι, σύμφωνα με το Σύνταγμα, διότι εμπίπτουν ζητήματα εθνικής ασφάλειας και λειτουργίας της ΕΕΠ. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι η πρόταση για να περάσει θα πρέπει να έχει και τη σύμπραξη των κυβερνητικών βουλευτών, κάτι που όπως φαίνεται δεν θα γίνει, άρα λοιπόν η πρόταση για εξεταστική δεν πρόκειται να περάσει. Τώρα, η αντιπολίτευση μίλησε για κακοποίηση της δημοκρατίας, καθώς όπως εκτιμούν, η κίνηση αυτή αποσκοπεί στο να μην γίνει εξεταστική και να συγκαλυφθεί η υπόθεση των υποκλοπών και η σύνδεση του Πρέντατον με την ΑΕΠ. Έτσι λοιπόν, σε ένδειξη διαμαρτυρίας, αποχώρησαν από τη Βουλή οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΝΕΚΗ. Να σου πω ότι η διαδικασία αυτή διεξάγεται χωρίς τα κόμματα, αυτά τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΝΕΚΗ. Είναι με τα υπόλοιπα κόμματα, συν την κυβερνητική πλειοψηφία, και θα κορυφωθεί με την ψηφοφορία, η οποία λίγο πολύ το αποτέλεσμα είναι αναμενόμενο. Λίνα.
0: Μάλιστα. Τώρα πάμε στο ΠΑΣΟΚ λίγο, Αντώνη, διότι πληθαίνουν οι πληροφορίες ότι μελετά και σκέφτεται ο Νίκος Ανδρουλάκης την κατάθεση προτάσεως μομφής.
10: Να ξεκινήσουμε από την αποστροφή του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ όταν ρωτήθηκε προχθές σε διάδρομο της Βουλής αν προτίθεται να πατήσει το κουμπί για την πρόταση μομφής. Ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι σεβόμαστε τα φύλακλα αισθήματα των πολιτών, κάτι που σημαίνει ότι σήμερα δεν πρόκειται να γίνει, εξάλλου αποχώρησε από τη διαδικασία. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει τίποτα, μπορεί να ξαναμπεί μέσα και να το κάνει αν θέλει. Αυτό δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός. Σε κάθε περίπτωση όμως νομίζω ότι αυτό θα μετράει αντίστροφα από την επόμενη εβδομάδα, καθώς θέλουν να δουν και τη στρατηγική τους, αλλά κυρίως αυτή η πρόταση να μην λειτουργήσει, να μην δώσει ένα εφαλτήριο στην κυβέρνηση για περαιτέρω συσπήρωση ή να δώσει απλώς για μια αντιπαράθεση για την εικόνα και τις εντυπώσεις. Αυτό που θέλουν περισσότερο από το ΠΑΣΟΚ, όπως λένε, είναι να στριμωχτεί πραγματικά η κυβέρνηση και να απολογηθεί για όλα όσα τους προσάπτει η αντιπολίτευση και δει το ΠΑΣΟΚ. Είναι.
0: Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά στη διεύρυνση, πώς πάνε τα πράγματα, πώς το υποδέχθηκαν τη νέα λίστα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ?
10: Εντάξει, εδώ πήγε πιο αθόρυβα, θα έλεγα. Να θυμίσουμε ότι εχθές παρουσιάστηκαν 29 νέα άτομα που έτσι συμπαρατάσσονται με το ΠΑΣΟΚ. Ήταν πρόσωπα που ήταν με το Ποτάμι, με το Μέρα 25. Παλαιότερα στελέχη που είχαν επίσης ήταν στο ΠΑΣΟΚ και είχαν κρατήσει διακριτικές αποστάσεις. Γενικώς αυτό το οποίο έχει να κάνει είναι με το όταν θα πατηθεί το κουμπί, μου αρέσει αυτή η έκφραση, με συγχωρεί, για να ανακοινωθούν τα ονόματα τα οποία είναι πιο ηχηρά και ακούγονται στο παρασκήνιο, όπως Κασιμάτη, Τζάκρη και Μωραΐτης, που ακούγονται στο πολιτικό παρασκήνιο. Εκεί νομίζω θα μετρήσουμε αντιδράσεις.
0: Μάλιστα. Αντώνη Αντωνόπουλε, σε ευχαριστώ. Διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι.
11: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
12: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
13: Ήρθα!
12: Ένας θείος.
14: Α, ήρθες.
12: Καμία αλλαγή.
14: Δεν πειράζει τίποτα, γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
12: Και μια μεγάλη ανατροπή.
13: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
14: Τι έκανες?
13: Έβαλα πρωτέργεια.
14: Καλά έκανες. Μπράβο.
12: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
14: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
13: Έτσι.
14: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
13: Να, εδώ.
14: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
13: Ναι, ναι.
12: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
15: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
17: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
18: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
17: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
18: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
17: Radio Player.
18: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
19: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα. Παίζουμε Λίνκο.
20: Are you ready?
21: Μα τι ήταν αυτό.
19: Λίνκο.
20: Να μαθαίνουμε και κάτι.
19: Με τον Νίκο Μουτσινά στο Star.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να καλωσορίσουμε τον καλό συνάδελφο, τον Γιώργο Ευγενίδη. Μας έδωσε ο Αντώνης Αντωνόπουλος, Γιώργο, καλό μεσημέρι, την εικόνα και του σκηνικού έντασης που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή στη Βουλή, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να χαρακτηρίζει τον Πρωθυπουργό Νίξον της Ελλάδος και βέβαια με τις δύο σημαντικές υποθέσεις αυτή του σκανδάλου του ΕΠΚΕΠΕ και των υποκλοπών να μονοπολούν την πολιτική επικαιρότητα, δημιουργώντας ένα βαρύ κλίμα στην πολιτική σκηνή. Πώς θα το αξιοποιήσει τώρα αυτό η κυβέρνηση, η οποία βρίσκεται στοχοποιημένη από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και με δεδομένο ότι πληθαίνουν οι εκτιμήσεις ότι ενδεχομένως την άλλη εβδομάδα ο κύριος Ανδρουλάκης σκοπεύει να καταθέσει και πρόταση μορφής κατά της κυβέρνησης.
2: Η Νέα Δημοκρατία, Λίνα, καλό μεσημέρι, έχει μια εντελώς διαφορετική στρατηγική. Βεβαίως αντιπαρατίθεται με τα κόμματα στην κοινοβουλευτική κονίστρα όπως ήθιστε. Όμως το έδειξε και χθες ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος περιόδευσε στην Σπάρτη, ότι το επόμενο διάστημα, ειδικά που κάνει φινάλε και το Ταμείο Ανάκαμψης, ο στόχος του είναι να μιλάει πάρα πολύ περισσότερο για αυτά τα οποία θεωρούν από την κυβέρνηση ότι αφορούν πραγματικά τους πολίτες, που είναι τα ζητήματα της καθημερινότητας, τα τοπικά προβλήματα τα οποία αναδεικνύονται, και όχι η ατζέντα που επιλέγει η αντιπολίτευση, δηλαδή οι υποθέσεις των υποκλοπών, η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ή τέλος πάντων μια σειρά άλλων παραμέτρων. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως ότι η κυβέρνηση αφήνει ασχολίαστα όλα αυτά τα ζητήματα. Ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας στη δημόσια ραδιοφωνία σήμερα, έδωσε ένα ευρύτερο στίγμα λέγοντας ότι η κυβέρνηση απαντάει στην ατζέντα που θέτει η κοινωνία, παρακολουθεί βεβαίως κάθε πολιτική εξέλιξη, αλλά δεν πρόκειται να μπει στη διαδικασία σχολιασμού της προσωπικής ατζέντας του οποιοδήποτε. Αυτή είναι μια αναφορά η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αρκετά πρόσωπα.

0: Μα τόνισε ότι αρκετά πέρασε και πλήρωσε η χώρα από την πάνω και την κάτω πλατεία, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι οι εκπρόσωποι κανενός μέρους της πλατείας αυτής δεν έλυσαν διαχρονικά κανένα πρόβλημα των πολιτών. Από εκεί και πέρα.
1: Άλλωστε, και κάποιες από τις θέσεις που διατυπώθηκαν θυμίζουν πάρα πολύ έντονα εκείνη την περίοδο, όπως η επαναφορά του ζητήματος των γερμανικών αποζημιώσεων.
0: Ναι, η κυρία Καρισιανού, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να λέει ότι θέλει η κυβέρνηση, δεν πρόκειται να απαντάει στην κυρία Καρισιανού το επόμενο διάστημα. Αυτό μπορώ να το πω με σχετική ασφάλεια, διότι αντιλαμβάνονται ότι αν το κάνουν αυτό το πράγμα, θα εμπλακούν σε μια διελκυσίνα με την κυρία Καρισιανού, που θα βγάλει κερδισμένη μόνο την κυρία Καρισιανού, υπό την έννοια ότι θα καταστεί τρόπον τεινά
1: συνομιλήτρια
0: της κυβέρνησης και μάλιστα στο ανώτατο επίπεδο. Ως προς την επιλογή της Νέας Δημοκρατίας να ζητήσει να ψηφιστεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση δεύτερης εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές με 151 ψήφους επικαλούμενη ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, η γραμμή που υιοθέτησε ο κύριος Μαρινάκης και την παρουσίασε και ο κύριος Βορύδης στη Βουλή είναι ότι η κυβερνητική πλειοψηφία δεν είχε καταψηφίσει την πρόταση για εξεταστική, είχε ψηφίσει παρόν. Δεν είχε συνεπώς θέσει κάποιο παρεμπίπτον ζήτημα. Επίσης υπογραμμίζει ότι είναι διαφορετική υπόθεση από το 2022 έως σήμερα, καθώς έχει μεσολαβήσει η υπόθεση από την διερεύνηση της υπόθεσης από την δικαιοσύνη, η οποία έχει εκδώσει και διατάξεις σε ανώτατο επίπεδο. Ως προς το ερώτημα που μου έθεσες για την πρόταση της πιστείας από το ΠΑΣΟΚ, δεν ξέρω τι έχει αποφασίσει το ΠΑΣΟΚ. Ξέρω ότι στην κυβέρνηση το περιμένουν. Μου το έλεγε από χθες κυβερνητικός στέλεχος ότι περιμένουν από τη Δευτέρα τον κύριο Ανδρουλάκη να υποβάλει πρόταση της πιστείας, που θα επιφέρει μια κοινοβουλευτική συζήτηση τριών ημερών.
1: Και θα συμπέσει και με την παρουσίαση
0: επίπεδο
1: του κόμματος από τον κύριο Τσίπρα.
0: Ναι, θα το δούμε τέλος πάντων. Ο κύριος Μαρινάκης είπε ότι αν κατατεθεί, εδώ είμαστε για να τα πούμε όλα. Εδώ, ενώ δεν ξέρω αν θα είναι δεύτερη και με βάση τις δημοσκοπήσεις έχουν μεγάλη απόσταση από το πρώτο κόμμα, ήδη έχουν δηλώσει ότι θέλουν κυβέρνηση και μάλιστα λένε και με ποιον δεν θα κυβερνήσουν, είπε ο κύριος Μαρινάκης. Εν πάση περιπτώσει, στη Νέα Δημοκρατία αντιμετωπίζουν μια τέτοια πιθανή πρόκληση από μέρους του κυρίου Ανδρουλάκη ως μια ευκαιρία επαναβεβαίωσης της κοινοβουλευτικής συνοχής της Νέας Δημοκρατίας. Τέλος, να κλείσω με την απάντηση στον κύριο Σαμαρά, ο οποίος εξαπέλυσε ρηπές εναντίον της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού προσωπικά σε πολύ υψηλούς τόνους. Ο κύριος Μαρινάκης υπογράμμισε λοιπόν ότι η υποχρέωση της κυβέρνησης είναι να απαντά στην ατζέντα που θέτει η κοινωνία με πολιτικές και με παραδοτέα. Δυστυχώς ο κύριος Μαρινάκης είπε ότι τα τελευταία χρόνια αυτό που μπαίνει μπροστά είναι η προσωπική ατζέντα αρκετών πολιτικών. Θέλω να πω ότι δεν απάντησε πολύ ψηλούς τόνους τον κύριο Σαμαρά, όμως είπε ότι ισχύει μεν το κανείς δεν περισσεύει του συνεδρίου, όμως η ουσία είναι ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να βάλει νερό στο κρασί της σε πολιτικές και σε στρατηγικές επιλογές που έχουν ισχυροποιήσει την χώρα. Απέφυγε πάντως να χαρακτηρίσει τον κύριο Σαμαρά, υπενθυμίζοντας ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος συνέβαλε να κρατηθεί η χώρα όρθια, και γι' αυτό κάποιες τοποθετήσεις του αδικούν τον ρόλο που διαδραμάτισε.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Γιώργο Ευγενίδη.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του κυρίου Σαμαρά στη Βουλή.
2: Και ερχόμαστε στη σημερινή πρωτοφανή διαδικασία. Η κυβέρνηση που διατρανώνει ότι όλη η υπόθεση αφορά 4 ιδιώτες και μόνο, τώρα επικαλείται ζητήματα εθνικής ασφάλειας, σοβαρολογείται. Και αν είναι ξαφνικά θέμα εθνικής ασφάλειας, τότε γιατί δεν έχει γίνει καμία κρατική έρευνα? Εννοείται τελικά ότι εμπλέκεται το κράτος με τους ιδιώτες. Γιατί τι άλλο να σκεφτεί ο κάθε λογικός άνθρωπος? Γιατί δεν θέλετε την έρευνα? Τι ενοχλεί?
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Πάμε παρέμβαση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου για την απόφαση αποφυλάκησης μετά από 24 χρόνια του καταδικασμένου ως αρχηγού της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, στον οποίο είχε επιβληθεί ποινή 17 φορές ισόβιο και επιπλέον 25 χρόνια κάθριξης. Μετά από παραγγελία του εισαγγελέα Κωνσταντινού Τζαβέλα, ο αντιεισαγγελέας Σοφοκλής Λογοθέτης ζήτησε την απόφαση του δικαστήριου

0: Εκπαιδευτικού Συμβουλίου Εφετών Πειραιά και μελετά την άσκηση ανέρεσής της. Η Τασούλα Παπα-Νικολάου θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Τασούλα.
1: Καλό μεσημέρι. Και αυτό που θα διερευνήσει η εισαγγελία του Αρείου Πάγου μέσω του αρμοδίου της εισαγγελέα είναι αν όλα ήταν βάση νόμου, να το πω έτσι, και αποφυλακίστηκε ο συγκεκριμένος κρατούμενος. Θα πρέπει να σας πω ότι η εισαγγελική πρόταση, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν να μην βγει από τη φυλακή. Τα 25 χρόνια τελείωναν τον Ιούλιο του 27. Mm-hmm. Και η εισαγγελική έλεγε να μην βγει από τη φυλακή. Δηλαδή να εκτίσει τα 25 χρόνια και μετά να ήταν ότι τα έχει εκτίσει και βγαίνει. Εδώ έχουμε ένα χρόνο νωρίτερα, επί της ουσίας, 13 μήνες νωρίτερα. Σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι και αμετανόητος. Τον το λέμε. Δηλαδή, σε όλες τις δίκες που έχουν γίνει, δεν αποδέχεται επί της ουσίας. Λοιπόν, τι μέτρησε τώρα για την αποφυλάκηση. Αυτό που μέτρησε ήταν, τα εξής. Πρώτον, το γεγονός ότι είχε κτίσει πολύ μεγάλο μέρος της ποινής του. Δεύτερον, τα προβλήματα υγείας που έχει. Τρίτον, η ηλικία του. Τέταρτον, το γεγονός ότι δεν είχε κάποιο πειθαρχικό παράπτωμα όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή, έπαιρνε άδειες, δεν τις παραβίαζε, δεν είχε κάποιο πειθαρχικό παράπτωμα μέσα στη φυλακή. Και επιπλέον, το γεγονός ότι είχε μία καλή, να πω, συμπεριφορά μέσα στη φυλακή, καθώς ήταν και σπούδαζε, να το πω διαφορετικά, έκανε και μεταπτυχιακά. Όλα αυτά μέτρησαν, όμως η εισαγγελία του Αρείου Πάγου θέλει να δει αν όλα έγιναν βάσει νόμου. Θα τα δούμε στην πορεία, ήταν πολύ άμεση αντίδραση, έχω να πω.
0: Πάντως είναι μια απόφαση η οποία προκαλεί αυτό που λέμε το κοινό περί δικαίου αίσθημα.
1: Ναι, και θέλω να πω και κάτι άλλο. Ήταν η πέμπτη αίτηση που είχε κάνει και εδώ έγινε δεκτή. Είχε απορρίψει το Συμβούλιο Πλημελιωδικών, πήγε στο Συμβούλιο Εφετών, είχαμε αρνητική εισαγγελική πρόταση και τελικά το Συμβούλιο Εφετών αποφάσισε να αποφυλακιστεί με όρους. Έχει τρεις όρους. Απαγόρευσε έξω από τη χώρα βεβαίως, να πάει εμφανίζεται στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής των προκειμένων στο Βίρονα και, να μην έχει. Νομίζω ότι πρέπει να είναι και σπίτι του. Πάντως σε κάθε περίπτωση ελέγχεται αυτή τη στιγμή. Να γίνει ανέρεση δηλαδή αυτό που κοιτάνε, αν είναι να αναιρέσουν αυτή την απόφαση.
0: Ναι, πώς μετά τις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί.
1: Ναι, γιατί είναι 17, είναι δικασμένος σε 17 φορές ισόβια.
0: Ναι. Τώρα πάμε στο άλλο θέμα, αυτό του ΠΚΠ. Καθώς στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προσήλθαν οι πρώην υπουργοί Κώστας Χιάρας και Νότης Μηταράκης, οι οποίοι εκλήθησαν με την ιδιότητα του υπόπτου στο πλαίσιο της έρευνας για τις επιδοτήσεις του ΠΚΠ.
1: Μια μισή ώρα κάθισαν στο γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, της κυρίας Παπανδρέου, έδωσαν εξηγήσεις κανονικά και παρέδωσαν και υπόμνημα και έδωσαν και απάντησαν και σε ερωτήσεις της κυρίας Παπανδρέου και του κ. Μουζάκη. Είναι ελεγχόμενοι, είναι ύποπτοι. Είναι για το πλημέλημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που είπανε προσερχόμενοι στους δημοσιογράφους είναι ότι έχουν εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και ότι θέλουν να αποδειχθεί η αθωότητά τους. Δεν είχαν την παραμικρή ζημία. Έχουν προκαλέσει την παραμικρή ζημία στα ταμεία του ελληνικού δημοσίου αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήταν ευδιάθετη, θέλω να πω. Μπήκαν με τον δικηγόρο του, τον κ. Δημητρακόπουλο. Ο κ. Δημητρακόπουλος μας αποκάλυψε, ο οποίος εκπροσωπεί και την κυρία Παπακώστα, ότι βάσει της έκθεσης της ειδικής συμβούλου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας της κυρίας Τιχεροπούλου, την έχουμε ακούσει όλο αυτό το διάστημα στο θέμα του ΟΠΚΠ, προέκυψε ότι για την κυρία Παπακώστα το ποσό δεν είναι άνω των 120.000 ευρώ, επομένως μιλάμε για κακούργημα, αλλά είναι 7.000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Για τον κύριο Μηταράκη ήταν μηδενικό και για τον κύριο Τσιάρα λέει θα προκύψει και γι' αυτόν μηδενικό. Άρα καταλαβαίνουμε τώρα από τα συμφραζόμενα, από αυτά που λέει ο κύριος Δημητρακόπουλος, ότι δεν θα είναι το κατηγορητήριο στο τέλος, έτσι, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πρώτο κατηγορητήριο, έχουμε ενδείξεις. Και είμαστε στη φάση της προκατακτικής εξέτασης. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάτι χειροπιαστό να πούμε σε ποινική δίωξη. Όλοι είναι ύποπτοι. Οι υπόλοιποι 9 βουλευτές που είχαν πάρει κλήση για σήμερα παρουσιάστηκαν μέσω των δικηγόρων τους, δεν παρουσιάστηκαν οι ίδιοι. Η κυρία Παπακώστα και ο κύριος Καρμαλής έχουν το κακούργημα. Πήραν προθεσμία για τις 5 Ιουνίου.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Τασούλα Παπα-Νικολάου. Καλό μεσημέρι. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσαν οι προσερχόμενοι. Ξεκινούμε από τον κύριο Τσιάρα.
2: Πιστεύω ότι μέσα από το υπόμνημα το οποίο θα κατατεθεί θα υπάρξουν όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία θα αποδείξουν ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως ζημιά για το ελληνικό δημόσιο. Το έχω πει και θα το πω για άλλη μια φορά. Έχω εμπιστοσύνη στο ρόλο και στη λειτουργία της δικαιοσύνης.
0: Να ακούσουμε και τον κύριο Μηταράκη.
3: Από την πρώτη στιγμή διατείνομαι ότι έχω κινηθεί απολύτως στα πλαίσια του συντάγματος και του νόμου. Δεν έχω υποπέσει σε καμία παράνομη ενέργεια. Και εξαιτίας ενεργειών μου δεν έχει υπάρξει καμία ζημιά για το ελληνικό ή το ευρωπαϊκό δημόσιο.
0: τέλος ο δικηγόρος και των δύο πρώην υπουργών, ο κύριος Δημητρακόπουλος.
4: Υπάρχει έκθεση ειδικού επιστήμονα και συγκεκριμένα της κυρίας Τιχεροπούλου, όπου η φερόμενη ζημία σε κατηγορουμένους, όπως είναι η κυρία Παπακώστα, που είναι πάνω από 120.000, περιορίζεται σε 7.000. Στον κύριο Μηταράκη είναι 0 και σε ορθή επανάληψη όταν θα γίνει, πάλι 0 θα είναι ζημιά όσον αφορά και τον κύριο Τσιάρα. Αυτό πρέπει να το ξέρετε.
0: Στον εισαγγελέα Ηρακλή οδηγήθηκαν οι 16 συλληφθέντες για συμμετοχή στο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στην Κρήτη. Η Ελλάς ανακοίνωσε πως εξαρθρώθηκαν δύο εγκληματικές οργανώσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και εξιχνιάστηκε υπόθεση απάτης σχετικά με επιχορηγήσεις μέσω ΠΚΠ. Εκτός από τους 16 συλληφθέντες, στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται 61 ακόμη πρόσωπα. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων ποσότητες ναρκωτικών και όπλα. Δεν θα καταθέσει σήμερα στον Άριο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος η κυρία Μαρία Καριστιανού μετά τη χθεσινή παρουσίαση του νέου φορέα, του οποίου προτίθεται να ηγηθεί στη Θεσσαλονίκη, στο Ολύμπιον, δίνοντας έτσι ένα στίγμα του πώς θα κινηθεί το επόμενο διάστημα. Πάμε να καλωσορίσουμε την Έφη Μπαρμπάτση, γιατί η κυρία Καριστιανού έδωσε χθες μια πρώτη γεύση στο κοινό του τι οργάνωσε, τι σχηματίζει και πώς θα πορευθεί το επόμενο διάστημα. Είναι το πρώτο από τα δύο κόμματα που τα θεωρούμε νεοεισερχόμενα πλέον στο πολιτικό σκηνικό. Την Τρίτη ανακοινώνει και ο κύριος Τσίπρας. Άρα αυτή η περίοδος έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Γιατί δεν πήγαν σήμερα στον Άριο Πάγο, Έφη?
5: Καλό μεσημέρι, Ελίνα, κυρίες και κύριοι. Όπως αναφέρουν συνεργάτες της κυρίας Καριστιανού, θέλουν να υπάρχει ακόμα τακτοποίηση κάποιων εγγράφων. Συγκεντρώθηκαν πολλές υπογραφές και στη Θεσσαλονίκη. Δεν πρόλαβε τελικά χθες λόγω και τη κόπωση στο νομικό επιτελείο που πετά σήμερα πίσω για την Αθήνα. Άρα ούτε σήμερα προλαβαίνουν. Άρα έχει να κάνει δηλαδή με διαδικαστικές, με κάποια διαδικαστικά, το οποίο το καταλαβαίνουμε γιατί και χτες ήταν όλοι οι παρόντες στο Ολύμπιο, στα αποκαλυπτήρια, στην πρεμιέρα του νέου κόμματος. Ελπίδα για τη δημοκρατία λοιπόν. Επομένως η λέξη ελπίδα, όπως συζητούσαμε όλες αυτές τις ημέρες, ότι θα εμπεριέχεται στο κόμμα, στο όνομα του κόμματος. Όντως λοιπόν, κυρία Καριστιανού έλεξε αυτό, ελπίδα για τη δημοκρατία, και νομίζω ότι και οι δύο αυτές λέξεις πηγάζουν και μέσα από την ιδρυτική διακήρυξη, διότι η κυρία Καριστιανού χθες και αναφέρθηκε πολύ στο θέμα της δημοκρατίας και της διαφάνειας και ότι θα πρέπει να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα και η δικαιοσύνη να είναι ανεξάρτητη, να υπάρξει και διαχωρισμός εκτελεστικής και της δικαιοσύνης, δικαστικής εξουσίας, όπως είπε, να υπάρξει και στην πράξη να μπορούν να λειτουργούν αυτόνομα, γιατί αυτό που ζούμε όλοι οι πολίτες, όπως ανέφερε η κυρία Καριστιανού, σίγουρα δεν πηγάζει δικαιοσύνη από τις πράξεις τις οποίες βλέπουμε να γίνονται από την πλευρά της κυβέρνησης. Ελπίδα, γιατί αυτό που ανέφερε πολλές φορές είναι ότι πρέπει να παλέψουμε για το μέλλον, για το μέλλον των παιδιών μας, πρέπει να ξαναγυρίσουν και τα νέα παιδιά, πρέπει να μπορούμε να σκεφτόμαστε ότι μπαίνουν στα τρένα και είναι ασφαλής και κανείς να μην νιώθει ότι κινδυνεύει. Οπότε νομίζω ότι επικεντρώθηκε πολύ σε αυτά τα δύο κομμάτια, δηλαδή στην ελπίδα και στην δημοκρατία. Αναφέρθηκε όμως και στα εθνικά θέματα και για το διεθνές δίκαιο, το οποίο θα πρέπει να διέπει τις κινήσεις της χώρας μας στην εξωτερική πολιτική, με την υπεράσπιση της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας μας. Από εκεί και πέρα υπήρξαν και πολλά κομμάτια τα οποία ήταν συγκινητικά, διότι και η κυρία Καριστιανού προφανώς αναφέρθηκε στο θέμα των τεμπών και στην τραγωδία και προφανώς είπε ότι θα πρέπει να υπάρχει ασφάλεια και στις συγκοινωνίες, ότι είναι αυτονόητα ότι δεν πρέπει να υπάρχει φόβος. Είπε ότι με βλέπετε εδώ μόνη μου, αλλά στην ουσία δεν είμαι. Και εκεί υπήρξε έτσι ένα πολύ δυνατό χειροκρότημα και ήταν εμφανώς πολύ συγκινημένη. Δίπλα μου είναι όλα τα παιδιά που χάθηκαν και όλοι οι άνθρωποι που χάθηκαν, αλλά και όσοι παλεύουν μετά από αυτή την απώλεια. Και ότι δεν γεννιέται απλώς ένα κίνημα, δεν είμαστε πολιτικοί, δεν προέρχομαι από μια πολιτική οικογένεια, δεν είναι το θέμα να συνεχίσουμε την παράδοση ή να συνεχίσουμε να λειτουργούμε όπως λειτουργεί το πολιτικό σκηνικό όλες αυτές τις δεκαετίες. Είπε πολύ απλά ότι εμείς δεν έχουμε κάτι να χάσουμε, ότι όσοι είμαστε σε αυτό το κίνημα θέλουμε να παλέψουμε για κάτι καλύτερο, και έχουμε τις δουλειές μας, και πραγματικά ότι εστίασε αυτό το ότι δεν έχουν κάτι να χάσω. Από εκεί και πέρα υπήρξε κόσμος, θα έλεγα ότι δεν ήταν ο αναμενόμενος. Εκτιμώ ότι και σύμφωνα και με τις γιγαντοοθόνες που είδαμε θα περίμεναν ίσως και περισσότερο κόσμο από το επιτελείο της κυρίας Καριστιανού. Βέβαια εκείνοι εκτιμούν ότι υπήρξαν και στιγμές που ήταν γύρω στις 2.500 άτομα, κάποιες στιγμές έτσι και έξω και από το Ολύμπιο, αν και ήταν και Κωνσταντίνου και Ελένης, μια μεγάλη γιορτή όπως ανέφεραν. Είναι ικανοποιημένοι για την προσέλευση του κόσμου, αλλά πιο πολύ θα είναι ικανοποιημένοι και για το να έρθουν όσοι περισσότεροι πολίτες πιστέψουν σε αυτό το εγχείρημα, γιατί η κυρία Καριστιανού εμφανίστηκε και ανοιχτή ότι μπορείτε να έρθετε να καταθέσετε τις προτάσεις σας, να τις συζητήσουμε και να βρούμε πώς μπορούμε να πορευτούμε όλοι μαζί.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Έφη Μπαρμπάτζη. Για την χθεσινή εκδήλωση στην οποία η Μαρία Καριστιανού παρουσίασε το κόμμα της, μίλησε στον Αλφα Radio 989 και τον Γιώργο Ευγενίδη. Ο δημοσιογράφος και πολιτικός Γιώργος Καρατζαφέρης. Δεν είναι ακροδεξιά η Μαρία Καριστιανού, απλά βρήκε διαθέσιμο χώρο, είπε χαρακτηριστικά.
6: Θα μου πείτε, δεν υπήρχε τίποτα ωραίο? Όχι, νομίζω τα αδικούσα. Ήταν πάρα πολύ ωραίο το φόρμά της. Μ' άρεσε πάρα πολύ το λευκό με το μαύρο λουλούδι. Ο πολιτικός λόγος δεν νομίζω ότι είναι κάτι καινούριο. Κινείται ακριβώς εκεί που κινούνται οι διάφοροι γραφικοί ή λιγότερο γραφικοί που κατοικούν τώρα σε αυτό που λέμε ακροδεξιά. Δεν είναι ακροδεξιά. Απλώς βρήκε ελεύθερο χώρο. Του λέει δεν χωράω. Κάτσε να πω από την άλλη που το πράγμα είναι πιο βατό. Να χωθώ, να... Αλλά εντάξει, ποιος θα μου διατυπώσει ένα πολιτικό λόγο ουσίας?
0: Καλώς κάνει το εγχείρημά της η κυρία Καριστιανού, είπε στον Αλφα Radio 989 και τον Γιάννη Τριάντη ο γραμματέας του τομέα δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ, Χρήστος Κακλαμάνης.
7: Καλώς κάνει το εγχείρημά της η κυρία Καριστιανού. Είχε συσπυρώσει πάρα πολύ ένα τεράστιο ποσοστό των Ελλήνων πολιτών και εμένα μαζί φυσικά στο συλλαλητήριο και τα λοιπά, όταν την αντιμετωπίζαμε ως έναν άνθρωπο που έχασε το παιδί της, και είμαι βέβαιος ότι και η ίδια δεν θα ήθελε να γίνει ποτέ γνωστή με αυτόν τον τρόπο. Από εδώ και μπρος προφανώς θα κρίνεται πολιτικά. Από τις μέχρι σήμερα πολιτικές της θέσεις δεν θεωρώ ότι μπορεί να εφάπτεται ιδιαίτερα πολιτικά και ιδεολογικά με τον κόσμο ο οποίος ψηφίζει ΠΑΣΟΚ. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι εύλογο η κυρία Καριστιανού να στοχεύει σε ένα τέτοιο ακροατήριο. Το ερώτημα είναι αν μπορεί να το αποκτήσει. Εγώ δεν χρησιμοποίησα τον όρο ακροδεξιά και δεν τον δέχομαι για την κυρία Καριστιανού, αλλά αυτό που βλέπω είναι ότι αντικειμενικά εξ αντικειμένου απευθύνεται σε ένα πιο αντισυστημικό, ας μου επιτραπεί ο όρος, ακροατήριο, το οποίο θεωρώ ότι δεν εφάπτεται ιδιαίτερα με αυτούς οι οποίοι ψηφίζουν ΠΑΣΟΚ.
0: Τέλος, ας ακούσουμε και την κυρία Καριστιανού.
8: Οι πολιτικοί είναι υπηρέτες του λαού. Κάθε πράξη και απόφασή τους οφείλει να υπηρετεί και να προάγει το δημόσιο συμφέρον. Στόχος είναι το κίνημά μας να αποτελέσει έμπνευση, ώστε οι πολίτες να είμαστε ενεργοί.
9: Βεβαίως πρώτο κόμμα. Καταλαβαίνω γιατί να είναι πρώτο κόμμα ένα κόμμα διαπλοκής και διαφθοράς. Δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με άλλα κόμματα, διότι όλα τα κόμματα ουσιαστικά έχουν συντελέσει στην κατάντια της χώρας.
10: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
11: Πάμε!
12: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
13: Μπορεί να τρέξει.
12: Παίζει να βγει και πρώτος.
13: Μπράβο, πατέρα σου!
12: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
13: Οστεομούβ.
14: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η φιάλη υγραερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
16: Μόνο το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η Φιάλη Υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου.
17: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
18: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
17: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
18: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
17: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέρσερα.
18: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο η μητέρα μιας 3χρονης που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του Παγνή με αιμάτωμα στο κεφάλι, μόλοπες και εκχυμώσεις σε όλο της το σώμα. Η Ελένη Λαζάρου θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
19: Καλό μεσημέρι, Ελίνα, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για μια υπόθεση ενός μικρού κοριτσιού μόλις 3 ετών που έχει προκαλέσει βαθιά ανησυχία. Το παιδάκι, όπως είπες και εσύ, νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές μέχρι αυτή τη στιγμή, όλα ξεκίνησαν χθες το βράδυ, όταν η μητέρα του παιδιού το μετέφερε στο νοσοκομείο των Χανίων και είπε στους γιατρούς ότι το παιδί κατέρρευσε την ώρα που βρισκόταν σε παιδική χαρά της περιοχής. Οι γιατροί το εξέτασαν, διαπίστωσαν αμέσως ότι η κατάστασή του ήταν πολύ σοβαρή. Το τρίχρονο κοριτσάκι έφερε υποσκληρίδιο αιμάτωμα στο κεφάλι, ενώ στο σώμα του εντοπίστηκαν, Λίνα, όπως είπες και εσύ, μόλοπες, εκδορές και σημάδια από παλιότερα τραύματα. Οι γιατροί κινητοποιήθηκαν άμεσα, σήμανε συναγερμός, έκαναν όλες τις απαραίτητες ιατρικές πράξεις προκειμένου να σταθεροποιήσουν την κατάσταση της υγείας του παιδιού. Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του, έκριναν οι γιατροί αναγκαίο ότι έπρεπε να μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου, όπου υπάρχει μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών, όπου και νοσηλεύεται διασωληνωμένο. Σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου, η κατάσταση της μικρής παραμένει κρίσιμη, αλλά ευτυχώς σταθερή και οι γιατροί δίνουν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή. Την ίδια ώρα οι αστυνομικές και οι εισαγγελικές
0: αρχές... Το παιδί έχει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις?
19: Έχει υποσκληρίδιο αιμάτωμα. Αυτή είναι η ανακοίνωση των γιατρών, οι πληροφορίες που δίνουν, αλλά έχει και τραύματα, μόλοπες και εκχυμώσεις όλο το κορμάκι.
0: Ναι, αυτό το καταλαβαίνω. Απλώς αναρωτήθηκα γιατί είναι σε τόσο κρίσιμη κατάσταση.
19: Έχει,
0: άρα ναι, το παιδί έχει κακοποιηθεί πολύ.
19: Ναι.
0: Ναι, έχει κακοποιηθεί πολύ το παιδάκι.
19: Αυτό ερευνάται, δηλαδή αυτό ερευνούν τώρα οι αστυνομικές και οι εισαγγελικές αρχές. Πώς προκλήθηκαν τα τραύματα, δηλαδή είναι όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά ακόμη. Δηλαδή αν προκλήθηκαν από ατύχημα ή αν προκλήθηκαν από κακοποίηση, δηλαδή δεν έχει αποκλειστεί κάποιο σενάριο. Συνελήφθη η μητέρα του παιδιού με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο και λαμβάνονται καταθέσεις από το οικογενειακό περιβάλλον προκειμένου να βρουν οι αστυνομικοί τις πληροφορίες που μπορούν να ρίξουν φως στην υπόθεση. Σύμφωνα με όσα έχουμε μάθει μέχρι αυτή τη στιγμή, η μητέρα του παιδιού είναι Ρωμά, ο πατέρας πακιστανικής καταγωγής, στοιχεία που ωστόσο οι αρχές δεν συνδέουν φυσικά με την ουσία της έρευνας, η οποία επικεντρώνεται στην προστασία του παιδιού και στις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε τόσο σοβαρά. Είναι κάτι που πρέπει να παρακολουθήσουμε, να δούμε τι ακριβώς είναι
0: ακριβώς,
19: γιατί πριν από λίγο καιρό είχαμε δει πώς είχε αποκαλυφθεί και η υπόθεση του μικρού Άγγελου.
0: Ο οποίος μαρτύρησε, το παιδάκι που μαρτύρησε μέχρι να φύγει από τη ζωή τα πάνδυνα από τα δύο τέρατα που ήταν σε εκείνο το σπίτι. Ναι, θα το παρακολουθούμε το θέμα, Ελένη. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Με μια γιγαντιά κίνηση η ΑΔΕ κατάφερε σε 14 σημεία ταυτοχρόνως σε όλη την επικράτεια να εξαρθρώσει ένα κύκλωμα παράνομης διακίνησης υγραερίου. Ο Σταύρος Μονεμβασιώτης θα μας δώσει τώρα τις λεπτομέρειες. Ακούγεται συγκλονιστικό.
20: Είναι το μεγαλύτερο χτύπημα κατά του λαθρεμπορίου υγραερίου, πάνω από 100 ελεγκτές. 14 πόλεις, όπως είπες και εσύ, ταυτόχρονα, και 293.000 λίτρα λαθρέου υγραερίου. Αυτή είναι η αριθμή αυτού του ρεπορτάζ. Μιλάμε για μία από τις μεγαλύτερες και πιο συντονισμένες επιχειρήσεις στην ιστορία της, θα μπορούσα να πω. Η Ανεξάρτητη Αρχή Εισόδων ξεσκέπασε αυτό το εκτεταμένο κύκλωμα λαθρεμπορίου υγραερίου που ντρούσε σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Η επιχείρηση διεξήχθηκε υπό τον συντονισμό της ομάδας ΔΕΟΣ. Και νομίζω ότι προκαλεί ΔΕΟΣ το αποτέλεσμά της. Η ΔΕΟΣ σημαίνει δυνάμεις ελέγχου οικονομικών συναλλαγών. Αποτελεί τόσο στην κλίμακα όσο και στο συντονισμό της, θα έλεγα, ένα νέο κεφάλαιο στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και όχι μόνο.
0: Πάντως βλέπουμε με μεγάλη ενάργεια την ΑΔΕ το τελευταίο διάστημα και με σημαντικές επιτυχίες στην πάταξη της φοροδιαφυγής.
20: Και είναι προς όφελος
0: όλων ημών.
20: Έτσι ακριβώς. 28 κλιμάκια, ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 28 κλιμάκια με περισσότερους από 100 ελεγκτές εισέβαλαν ταυτόχρονα στις εγκαταστάσεις στοχευμένων επιχειρήσεων ανά την Ελλάδα. Παράλληλα, 4 υπεύθυνοι χειριστές θαλάμου και 4 επιχειρησιακοί αναλυτές συντόνιζαν τις κινήσεις από ένα κεντρικό σημείο εδώ στην Αθήνα. Δηλαδή, ουσιαστικά αυτό που σας περιγράφω δεν είναι ένας φορολογικός έλεγχος. Θυμίζει μια επιχείρηση αστυνομικού θρίλερ κατά κάποιον τρόπο. Το αποτέλεσμα ήταν κυριολεκτικά εκοφαντικό. Κατασχέθηκαν και δεσμεύτηκαν 15 βιτιοφόρα, 293.000 λίτρα υγραερίου, 2 φυσικά πρόσωπα οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, εντοπίστηκαν υπαίθριοι χώροι παράνομης αποθήκευσης, μεταξύ των οποίων ένας όπου το καύσιμο ήταν κρυμμένο με τέτοιο τρόπο για να διαφύγει κάθε πιθανότητα ελέγχου. Οι πόλεις που βρέθηκαν στο στόχαστρο αυτής της επιχείρησης, μετρήστε: Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Ρόδος, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Καστοριά, Αθήνα, Κατερίνη, Ναύπλιο, στον Ασπρόπηγο, στη Σαντορίνη, στο Αγρίνιο, στο Ρέθυμνο, στην Καλαμάτα, δεν ξέρω τι μένει απ' έξω, παντού σε όλη την Ελλάδα. Και αξιοσημείωτο είναι ότι η επιχείρηση, και αυτό κάτι σημαίνει, δεν τελειώνει εδώ, δεν τελειώνει με τις κατασχέσεις. Οι έλεγχοι, προσέξτε, επεκτείνονται τώρα στους πελάτες των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων για να διαπιστωθεί εάν αυτό το λαθρέο υγραέριο χρησιμοποιήθηκε νόμιμα ή εντάχθηκε σε ευρύτερη αλυσίδα παράνομης διακίνησης. Στους εμπλεκόμενους, βέβαια, εκτός από τα πρόστιμα και, τις διοικητικές κυρώσεις, θα επιβληθούν ποινικές κυρώσεις. Έτσι. Μιλάμε τώρα για μια παρανομία η οποία ξεφεύγει των ορίων. Και όσοι είχαν συνεργαστεί, θα μπλέξουν, διότι όπως σας είπα και
0: θα γνώριζαν προφανώς ότι...
20: με τι παραστατικά το πήραν.
0: Τώρα, κάτι άλλο που μπαίνει σε αυτές τις ιστορίες είναι εάν πέρα από το λαθρεμπόριο τηρούνται και κανόνες ασφαλείας, γιατί εδώ μιλάμε και για ένα υλικό το οποίο μπορεί να είναι προβληματικό στη λειτουργία του και επικίνδυνο.
20: Κοίταξε κάτι. Ένα κανονικό μαγαζί, οποιοδήποτε μαγαζί, ένα κανονικό μαγαζί τηρεί κάποιους κανόνες.
0: Ακριβώς.
20: Ένα μαγαζί το οποίο δουλεύει παράνομα με λαθρέο προϊόν, ενδεχομένως, θα σου πω εγώ αυθαίρετα, χωρίς να έχω πληροφόρηση, με ανασφάλιση στο προσωπικό, χωρίς καμία αρχή και κανένα τέλος και καμία αξία σεβασμού, έτσι, γιατί είναι και αυτό μια παράμετρος, γιατί η επιχειρηματική ηθική τελικά έχει ξεχαστεί, αλλά να που δεν πρέπει να ξεχνιέται. Το λιγότερο που περιμένεις είναι να τηρεί κανόνες ασφαλείας, όχι τόσο για τους ίδιους, αυτό μπορεί να το τηρούσαν, για την ευρύτερη περιοχή, για φαντάσου.
0: Ακριβώς. Σε ευχαριστώ, Σταύρο. Ένα θανατηφόρο τροχαίο είχαμε το πρωί στην Αθηνών Σουνίου. Η Κατερίνα Μαστραντονάκη θα μας πει περισσότερα.
1: Ήταν μια σοβαρή καραμπολαλίνα, κυρίες και κύριοι, τριών οχημάτων. Έγινε γύρω στις 9 το πρωί, στο 35ο χιλιόμετρο της λεωφόρου Αθηνών Σουνίου. Κάτω από συνθήκες που ερευνά με προσοχή η τροχαία, τα τρία αυτοκίνητα λίνα συγκρούστηκαν μεταξύ τους με μεγάλη σφοδρότητα. Το σημείο έστειψαν αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Κράκαναν λόγο αρκετά όλες τις πληροφορίες για τρία άτομα τραυματισμένα. Δυστυχώς το ένα από αυτά, ένας 56χρονος άντρας, είχε τραυματιστεί πάρα πολύ σοβαρά. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ασθενοφόρο της Βούλας, όπου εκεί δυστυχώς παρά τις προσπάθειες των γιατρών άφησε την τελευταία του πνοή. Οι άλλοι δύο τραυματίες είχαν πολύ ελαφρότερα τραύματα και είναι, νοσηλεύονται εκτός κινδύνου. Τώρα, λόγω του δυστυχήματος, το σημείο της εκεί πέρα το πρωί στην Αθηνών Σουμίου προκλήθηκε για αρκετή ώρα κυκλοφοριακό κομβούζιο. Η τροχέα, όπως είπαμε, διερευνά με προσοχή τα αίτια της μοιραίας σύγκρουσης που στήχησε τη ζωή σε έναν άνδρα 56 ετών.
0: Και βέβαια, δεν ξέρω τι θα βγάλει το πόρισμα της τροχέας, αλλά η ταχύτητα είναι το υπαριθμόν ένα αίτιο για τόσα θανατηφόρα τροχέα και για τόσες ζωές που έχουμε θρηνήσει το τελευταίο διάστημα. Και διαχρονικά, βέβαια.
1: Ακριβώς είναι, γιατί ξέρεις, αν δεν υπάρχει ταχύτητα, οι συγκρούσεις δεν είναι σφοδρές. Οπότε, ως επιτοπλίστων, δεν είναι θανατηφόρα τα τροχέα τα οποία έχουμε με χαμηλές ταχύτητες. Όταν υπάρχει μεγάλη ταχύτητα, τις περισσότερες φορές έχουμε και κάποιον νεκρό. Μόνο ας πούμε όταν είναι αναβάτες μοτοσυκλετών ή παιδί, τότε τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Αλλά συνήθως με αυτοκίνητα, για να χάσει κάποιος τη ζωή του, πρέπει να έχουν αναπτύξει ταχύτητες. Τώρα φυσικά περιμένουμε και το πόρισμα της τροχέας.
0: Ναι, εντάξει, να δούμε πως ήταν και κάποιο παθολογικό αίτιο. Πάντως ο γενικός κανόνας είναι αυτή η παροιμία που λέει σπέβδε βραδέως. Για να φτάσεις.
1: Πάω αργά για να φτάσω γρήγορα.
0: Ακριβώς. Σε ευχαριστώ, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι. Το 4ο Φεστιβάλ Κληρονομιάς πραγματοποιείται αυτό το Σαββατοκύριακο στη Σύρο. Σε 13 αρχοντικά νεοκλασικά θα παρουσιαστούν ντοκιμαντέρ και θα γίνουν εργαστήρια τέχνης αλλά και συναυλία στο Ιστορικό Δημαρχείο του Τσίλερ, είπε στο σταθμό μας τους Δημήτρη Γκόλια και Ντίνα Μόσχου, ο διευθυντής του Ιστορικού Μουσείου Ερμούπολης, Παύλος Χατζηγρηγορίου.
2: Η αλλίωση της αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς έχει άμεση επίδραση στην τουριστική κίνηση και αυτό είναι που προσπαθούμε να κάνουμε και στο νησί εδώ στη Σύρο, να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο για την προστασία. Η Σύρο γιορτάζει καταρχήν φέτος σε τα 200 χρόνια από την ημέρα που μαζεύτηκαν όλοι οι πρόσφυγες που δημιούργησαν την Ερμούπολη και 150 χρόνια από τη θεμελίωση αυτού του μοναδικού αρχιτεκτονικού μνημείου του Δημαρχείου της Ερμούπολης από τον Ερνέστο Τσίλερ. Το 1972 μία γυναίκα από την Ερμούπολη στέλνει μια επιστολή σε ένα περιοδικό που ήταν πολύ διαδομένο εκείνη την εποχή, το περιοδικό Γυναίκα. Και σε αυτή την επιστολή, η γυναίκα, η οποία δεν υπογράφει με το όνομά της, χτυπάει το καμπανάκι για το ότι η Ερμούπολη αρχίζει και αλλοιώνεται. Αλλάζουν τα κουφώματα, πιέζουν σπίτια, φτιάχνουν πολυκατοικίες. Και πολύ στην αρχή όλη αυτή τη πίεση και του φαινομένου, ξεκινάει με αυτή την επιστολή μια σειρά δημοσιευμάτων σε εφημερίδες τοπικές με τον τίτλο Ποιος θα σώσει την Ερμούπολη. Και αυτή είναι και η καμπάνια του μουσείου μας φέτος. Ξεκινάει μια διαδικασία να δει το πρώτο διάταγμα προστασίας του οικισμού, το οποίο πραγματικά την έσωσε το 1976. Η Σύρο διατηρεί 1290 νεοκλασικά κτίρια. Τα 12 έχουν γίνει 13 τα αρχοντικά που ανοίγουν τελικά αύριο το πρωί. Ξεκινάμε στο θέατρο. Είναι όλα δωρεάν. Ο κόσμος παίρνει ένα χάρτη και κινείται δωρεάν σε όλα τα κτίρια αυτά. Και τον περιμένουν οι 40 θελοντές μας από όλη την Ελλάδα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη και από την Κύπρο, οι οποίοι έχουν έρθει και μας βοηθάνε στο φεστιβάλ και τους ευχαριστούμε πολύ. Τα σχολεία ξεκινάνε ήδη από σήμερα με εργαστήρια, τα οποία το ένα έχει να κάνει με τη μάστιγα του γκράφιτι που μας προβληματίζει πάρα πολύ και εδώ στην Ερμούπολη. Το Υπουργείο Πολιτισμού ήρθε σήμερα με συντηρητές και θα βοηθήσει τα σχολεία να καταλάβουν πόσο δύσκολο είναι να αφαιρεθεί ένα γκράφιτι από τα μάρμαρα ενός νεοκλασικού κτηρίου. Αύριο έχουμε επίσης τον Νίκο τον Κυπουργό με τον Δημήτρη Βερνίκο το ντοκιμαντέρ για τον Μάνο Χατζηδάκη, είδωλο στον καθρέφτη. Η πιο σημαντική μας δράση είναι την Κυριακή που έχουμε μέσα στο Δημαρχείο. Δεν θα το πω έκθεση, είναι μια εμπειρία τεράστια που έχουμε στήσει στα 7.000 τετραγωνικά του Δημαρχείου, που ονομάζεται Στο μυαλό του Τσίλερ.
0: Πάμε να δούμε τι καιρό θα κάνει αύριο. Θα μας το πει ο μετεωρολόγος μας Γιώργος Σαδραφίλιας.
21: Για αύριο Σάββατο στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και πρόσχερες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο μέχρι 5 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και μέχρι 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας τους 26 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 14 έως 22 βαθμούς. Στα νότια, Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 25 βαθμούς, ενώ έως 24 βαθμούς θα δούμε σε Ραφίνα, Λαύρη και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 25 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι και μετά, στα επιδοτικά και στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα, θα δώσουν βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιο ισχυρές στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Οι άρμοι θα πνιούν βόρεια ανατολική ως έξιμο φόρο στο Αιγαίο και ασθενή στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 με 28 βαθμούς στα ανατολικά υπηρετικά και τους 25 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Αλφα Radio 989 ολοκληρώθηκε. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ακολουθούν η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου με το Δελτίο Ειδήσεων και στη συνέχεια η εκπομπή των Δημήτρη Αλφιέρη και Έλσας Ψαρίδη. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
3: Η ώρα είναι 3.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από το Μοσχάτο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια ανατμήματα και στην κάθοδο από την Κηφισιά μέχρι τον Κόκκινο Μήλο. Στη λεωφόρο Κηφισίας από Μαρούσι μέχρι Νέο Ψυχικό τμήματικά, στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας, στην Αλίμου Κατεχάκη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στο ύψος της Κεσαριανής, στην παραλιακή προς Πειραιά, από Ελληνικό μέχρι Άλιμο, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι λίμνη Κουμουνδούρου, στην Αθηνών Κορίνθου προς Καραμαγκά, στο ύψος του Ασπροπύργου, στη λεωφόρο Χριστού προς τον Σκαραμαγκά και στην Αττική Οδό της εξόδου Γελαμία. Αστακώσει η Αθήνα για τη διεξαγωγή του EuroLeague Final Four στο ΟΑΚΑ. Στις 6 ο πρώτος ημιτελικός του Ολυμπιακού με την κάτοχο του τίτλου Φενέρμπαχτσέ και στις 9 Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης με στόχο το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής. Επιποδός βρίσκονται περίπου 4.000 αστυνομικοί στις αθλητικές εγκαταστάσεις, στα σημεία συγκέντρωσης των φιλάθλων, σε σταθμούς μέσων μαζικής μεταφοράς καθώς και σε βασικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου. Με εντολή της Ελλάς, μόνο για μετακίνηση φιλάθλων λειτουργούν οι σταθμοί του ΙΣΑΠ Θησίο Κεφάλιρο με προορισμό τον σταθμό Ειρήνη, χωρίς τάσεις για λόγους ασφαλείας. Στο Παναθηναϊκό στάδιο συγκεντρώνονται οι φίλαθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης και της Βαλένθια προκειμένου να αναχωρήσουν με λεωφορεία. Σκηνικό έντασης κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής για την υπόθεση των υποκλοπών. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα, Νέα Αριστερά και Νίκη αποχώρησαν από τη συζήτηση, καταγγέλλοντας την απόφαση της κυβερνητικής πλειοψηφίας η ψηφοφορία για τη σύσταση της εξεταστικής να εγκριθεί με 151 και όχι 120 ψήφους λόγω ζητημάτων που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική και την εθνική άμυνα. Δεν θα νομιμοποιήσουμε το σημερινό θέατρο παραλόγου που σκηνοθέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Επιτέθηκε στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο χαρακτήρισε νίξον της Ελλάδος, αδύναμο και εκβιαζόμενο. Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα νέο κοινοβουλευτικό πραξικόπημα, είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Κράτης Φάμελος, και υποστήριξε πως η κυβέρνηση θέλει με εντολή Μητσοτάκη να τελειώσει αυτή την εβδομάδα με όλα τα σκάνδαλα, έχοντας σύμμαχο την ηγεσία του Αρείου Πάγου. Σφοδρή επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στην κυβέρνηση για την υπόθεση των υποκλοπών και τα ελληνοτουρκικά εξαπέλυσε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς από το Βήμα της Βουλής. Συστηματικά, εδώ και μία πενταετία περίπου, η γαλάζια πατρίδα του Ερντογάν όχι μόνο εξαγγέλλεται δημοσίως, αλλά και υλοποιείται στην πράξη με τελεσμένα. Έχω προειδοποιήσει ότι η πολιτική του κατευνασμού είναι μία φενάκι και οδηγεί σε αποθράσινση των γειτόνων, τόνισε ο κύριος Σαμαράς. Ο πρώην Πρωθυπουργός έκανε αναφορά σε φράση που χρησιμοποίησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας χαρακτηριστικά: το πρόβλημα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι στο τηλέφωνο, είναι στο ότι δεν το σηκώνει κανείς. Και όπως θα έλεγε ο ιδρυτής της παράταξης, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο φρενοκομείο. Φέρετε την απόλυτη ευθύνη, κατέληξε ο κύριος Σαμαράς. Σύσκεψη με αντικείμενο την αντιπυρική περίοδο πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Σύμφωνα με όσα ανέφερε κατά τη σύσκεψη ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευαγγέλος Τουρνάς, με την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου, το πυροσβεστικό σώμα αριθμεί πάνω από 17.500 μόνιμους και εποχικούς πυροσβέστες, ενώ μέχρι το τέλος της ο αριθμός αυτός θα ξεπεράσει τους 18.000. Παράλληλα, οι μονάδες των δασοκομμάτων ανέρχονται πλέον σε 21 και φτάνουν τα 1.450 μέλη. Στη μάχη κατά των πυρκαγιών προστίθενται και τα drones, με τις βάσεις για τα μη επανδρομένα αεροσκάφη να ανέρχονται πλέον σε 100, ενώ τα εθνικά εναέρια μέσα μαζί με τα μισθωμένα φτάνουν τα 51. Πυρετώδεις είναι οι διαβουλεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης κατόπιν μεσολάβησης του Πακιστάν. Μέσα στις επόμενες ώρες ανακοινώνεται το προσχέδιο της πιθανής συμφωνίας, μεταδίδει το Al Arabiya. Μεταξύ άλλων, προβλέπει άμεση, συνολική και άνεφορο κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, καθώς και διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στον Αραβικό κόλπο, στα στενά του Ορμούζ και στον κόλπο του Ομάν, ενώ φαίνεται πως δεν υπάρχει αναφορά στο πυρηνικό ζήτημα. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί τώρα η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Αλφιέρης και η Έλσα Ψαρίδη.
2: Για αύριο Σάββατο στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και πρόσχερες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο μέχρι 5 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και μέχρι 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας τους 26 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 14 έως 22 βαθμούς. Στα νότια, Πειραιά, Άλιμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 25 βαθμούς, ενώ έως 24 βαθμούς θα δούμε σε Ραφίνα, Λαύρη και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 25 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι και μετά, στα επιδοτικά και στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα, θα δώσουν βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιο ισχυρές στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές. τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια ανατολική ως έξιμο φόρος στο Αιγαίο και ασθενή στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 με 28 βαθμούς στα ανατολικά επιρροτικά και τους 25 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: Ολυμπή,
1: okay.
0: Έτσι, σήμερα το περάσουμε.
1: Αμήν.
0: Για πολλούς λόγους, κυρία Έλτσα Ψαριδί.
1: Ένας είναι ο λόγος.
0: Όλοι οι δρόμοι σήμερα οδηγούν στο ΟΑΚΑ. Ωραία, τι γίνεται, χαμούλης. Χαμούλης γίνεται και στον Πειραιά γίνεται χαμούλης, να σας πούμε.
1: Υπάρχει ένα πολύ ενθουσιάδες κλίμα.
0: Final Four, κυρίες και κύριοι. Γεια σου, Ρεθάνο Μπούμπα.
1: Ο Μπούμπας έχει αυτομολύσει εδώ πέρα.
0: Συγγνώμη, πυροτάκι εσύ.
1: Έχει αυτομολύσει, λέμε.
0: Έτσι, κυκλοφορεί αίμα στους βλέβες του.
1: Κόκκινο,
0: τι άλλο.
1: Έτσι κι αλλιώς.
0: Τι θα θέλεις δηλαδή, ναι. Δεν κατάλαβα.
1: Όχι, εγώ συμφωνώ, μας. Παιδιά, είμαι πολύ μαζί σας.
0: Είναι η μέρα μας και την Κυριακή θα μου βάλεις μια λιολιού. Ε?
1: Την Κυριακή?
0: Γιατί?
1: Πού θα την βάλει την Κυριακή?
0: Δεν ξέρω.
1: Θα σε στείλει το.
0: Τέλος πάντων, κάπου θα είσαι εδώ την Κυριακή. Όποιος κάνει, θα κάνεις ένα λάθος, θα πεις κατά λάθος και μια λιολιού. Το δικό σου το σπίτι, ξέρεις εσύ, ε?
1: Μην κλείσει κανένα άλλο, φοβάμαι.
0: Που νοικιάστηκε σε εμάς.
1: Περιμένετε, δεν θέλω.
0: Λες, όχι. Όχι.
1: Ξέρω εγώ.
0: Εντάξει, πήγε να μου πει για τα προγνωστικά. Λέει τα προγνωστικά.
1: Όχι, δεν μιλάω.
0: Δεν θέλω να ακούω για προγνωστικά.
1: Δεν μιλάω για τίποτα από αυτά. Ναι. Εγώ μόνο ευχές μπορώ να λέω.
0: Αχ.
1: Και ελπίζω να είσαι ακουστού. Εκεί
0: παιδί μου, πρέπει. Να πούμε ότι θα έχει και βροχούλα σήμερα. Θα μας τα πει το Τραβίλια.
1: Θα, ναι, Σαββατοκύριακο.
0: Κάποια στιγμή στον Πειραιά έβρεχε, εντάξει. Τι σήμερα. Και εσύ για σήμερα λέμε τώρα.
1: Έβρεχε.
0: Ναι, στον Πειραιά έβρεχε. Στο ΆΚΑ τι κάνει, ρε παιδιά.
1: Δεν ξέρω.
0: Εκεί πρέπει να δούμε τι γίνεται.
1: Περίμενε, θα σου πω. Θα πάρουμε το Σπύρο τον Άσιο. Ναι. Να δεν ξέρω αν έχει φτάσει, γιατί ξέρω ότι είναι καθοδόν. Κυρία Λίνα μας, ναι, κάτσε να δούμε αν μπορούμε να βρούμε το. Να μας πει.
0: Ναι.
1: Κάπου εκεί θα είναι και αυτός. Να μας πει τι καιρό κάνει εκεί, τι βλέπει, τι αυτό. Ό,τι ρεπορτάζ μπορούμε να έχουμε. Πολύ ρεπορτάζ μπορούμε να έχουμε. Η αλήθεια είναι.
0: Εντάξει, καλή μέρα από το πρωί.
1: Και
0: φέρνει,
1: τα προεόρτια που λέμε.
0: Το πρώτο δεκάλεπτο θα δείξει.
1: Μωρέ, αυτά τα παιχνίδια είναι ο θάνατος η ζωή μου. Δεν ξέρω. Αν θα δείξει το πρώτο δεκάλεπτο. Εγώ θέλω να σου θυμίσω. Εγώ σε μάτια. Πολύ όμορφο είναι σήμερα. Είναι και έχω να το δω έτσι καιρό.
0: Έτσι.
1: Χαρούμενο. Παρακαλώ. Α, έχουμε το Σπύρο τον Άσιο.
0: Είναι Παρασκευούλα, ζάχαρη Παρασκευούλα.
1: Ξέχασα το πεις αυτό.
0: Γεια σου, Σπύρο με τα δύο ρο.
2: Ναι, καλή σπέρα. Καλώς.
0: Πού σε ρε φίλε.
2: Να δώσω τους χαιρετισμούς μου, τους ερυθρόλευκους.
0: Τους αγωνιστικούς.
1: Έτσι. Έφτασες, είσαι καθοδόν.
0: Είσαι και γουγλής μου λένε εδώ πέρα.
2: Γιατί έχει πολλή κίνηση, αλήθεια είναι.
1: Αλίμονα που δεν θα είχε. Είναι φρούριο η Αθήνα.
0: Ο δήμαρχος του Πειραιά έχει ξεκινήσει από τη μία μισή πάντως.
2: Ναι, έχει φτάσει ή όχι ακόμα.
1: Θα δούμε σε λίγο
0: που θα τον έχουμε.
2: Δεν ξέρω ο Δημήτρης πώς την έκανε και δεν είναι μέσα.
1: Τώρα δεν θέλω να το χτυπάσει αδύναμα σημεία.
0: Τώρα φίλε, πάρε μια μαχαιριά.
1: Και βάρε άλλη μία.
2: Νομίζω περιμένει να πάει στο τελικό γι' αυτό.
0: Εκεί.
1: Την Κυριακή.
0: Ναι,
2: ναι, εκεί. Την Κυριακή θα είμαστε ακόμα περισσότεροι.
1: Στο μεγάλο τελικό και να εξηγούμαστε, έτσι.
2: Ναι, Σαββατοκύριακο πάντως έτσι. Με άγχος, με πίεση.
0: Και απόγευμα και βράδυ. Φίλε, για πες τώρα.
2: Με μια όμως προσμονή, έτσι όλοι περιμένουμε να φτάσει επιτέλους η στιγμή που ο Ολυμπιακός μετά από 5 συνεχόμενα Final Four να καταφέρει να σηκώσει αυτό το βαρύτιμο τρόπο, την κούπα της Ευρωλίγκας. Το αξίζει άλλωστε γιατί τερμάτισε και πρώτος. Βέβαια, ο πρώτος, να πούμε, η παράδοση δεν τον ευνοεί γιατί ο πρώτος δεν το έχει κατακτήσει και ποτέ.
1: Θα τα σπάσουμε αυτές τις παραδόσεις, θα τις σπάσουμε ελπίζω φέτος.
2: Είναι για να σπάνε.
0: Με τη Φενέρ τώρα έχουμε τι στατιστικά έχουμε, τι παράδοση υπάρχει.
2: Στην παράδοση γενικά ο Ολυμπιακός έχει περισσότερες νίκες από ό,τι φαίνεται. Είναι περίπου όμως μοιρασμένα θα λέγαμε τα μεταξύ τους παιχνίδια. Δηλαδή ο Ολυμπιακός θα την περνάει στις νίκες 2-3 παραπάνω από την Φενέρ. Η Φενέρ βέβαια να μην ξεχνάμε ότι είναι και πρωταθλήτρια Ευρώπης. Είναι η καλύτερη άμυνα στην Ευρωλίγκα. Για μεγάλο διάστημα τα πρώτη στην κανονική περίοδο. Αλλά ο Ολυμπιακός, ξαναείπαμε, δεν φοβάται κανένα. Είναι η πιο πλήρης ομάδα όλων των εποχών που είχε ποτέ ο Ολυμπιακός. Είναι μια ομάδα που οποιοδήποτε παίχτης μπορεί να πρωταγωνιστήσει, να μπει και να αλλάξει το παιχνίδι, να είναι ο
0: Πάντως γενικότερα αυτή η χρονιά, να πούμε, θα φέρει και πολλές αλλαγές γενικότερα, όχι μόνο στον Ολυμπιακό. Εννοώ ότι.
1: Στον μπασκετικό γυμναστή.
0: Εξαρτάται. Δηλαδή τα αποτελέσματα. Στον μπάσκετ βλέπω ότι φέρνει αλλαγές ο αποκλεισμός.
2: Ναι, ένας πιθανός αποκλεισμός λες τώρα. Βλέπεις δηλαδή coach B, ας πούμε, λίγα λόγια.
0: Ναι, θεωρώ ότι. Δηλαδή οι Αγγελόπουλοι διψάνε πλέον για.
2: Για Βασίλη Σπανούλη, θα πει τώρα. Εντάξει, είναι νωρίς ακόμα γι' αυτό. Πάντως.
0: Είναι και χωρίς πάγκο.
2: Εντάξει, κοίτα, με τον Γιώργο Μπαρτζόκα ο Ολυμπιακός έχει παίξει το καλύτερο μπάσκετ.
0: Ναι, ρε φίλε, το αποτέλεσμα μετράει. Το θέμα η κούπα, ρε φίλε.
2: Δεν πίνει νερό από την πηγή.
0: Έμα να φτάνει στην πηγή, να βλέπει το νεράκι και να το πίνει άλλο.
1: Ισχύει. Πάντως και οι δύο ομάδες απόψε.
0: Να το βλέπεις γάργαρο. Ναι, τους αγωνία σερί, αυτό είναι.
2: Εντάξει, ίσως φέτος είναι η χρονιά του. Να μην ξεχνάμε ότι είναι και ένα φαναρφό που δίνεται στην Αθήνα, έτσι, στο γήπεδο του αντιπάλου.
1: Είναι ο έκτος παίκτης που λέμε.
2: Και όχι μόνο αυτό, είναι ένα επιπλέον κίνητρο για τους παίκτες του Ολυμπιακού να το σηκώσουν μέσα στο ΟΑΚΑ.
1: Είναι, ναι, πολλά τα κίνητρα. Μακάρι αυτά να μην τους εμποδίσουν. Η Ελένη
0: λέει, ρε παιδιά, πάρτε ένα σπίτι κι εσείς, όλο στο Νίκη είστε. Ναι, αλλά μας πάει καλά το Νίκη.
1: Ναι.
0: Μας πάει καλά.
2: Νομίζω ότι από το χρόνο αρχίζει να φτιάχνεται και το σεφ. Πρέπει να έχει γίνει συμφωνία.
0: Και στο Νίκη καλά είναι, πιο καλά. Στο Νίκη.
2: Καλά, στο Νίκη είναι και ο Παναθηναϊκός. Δεν είναι το Παναθηναϊκό το γήπεδο, στο κράτος ανήκει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά μας πάει το Νίκη. Μα κίτρινο είναι, μα πράσινο είναι, μα έτσι είναι, μα αλλιώς είναι. Εκεί.
2: Εμείς αυτό περιμένουμε για σήμερα όλοι οι φίλοι του Ολυμπιακού, να το σηκώσουμε στο
0: Εμείς θέλουμε να νιώθουμε φιλοξενούμενοι, κατάλαβες. Έχουμε...
1: είναι πιο γλυκά. Έτσι. Είναι πιο
2: γλυκά. Εξάλλου, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, παιδιά, ξέρετε, στο ΟΑΚΑ έχει φοβερό ρεκόρ. Έχει 5 συνεχόμενες νίκες επί του Παναθηναϊκού, βέβαια, και με άλλες ομάδες.
1: Εντάξει, είναι έχει και το κλίμα, ας πούμε. Και...
2: ναι. Τώρα με τη Φενέρ, με τον Σαρούνας για συσκευήσεις, δεν ξέρουμε τι θα γίνει, γιατί και αυτό μια λεπού των πάγκων. Άρα σίγουρα θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο και η τακτική των δύο προπονητών.
1: Να
2: η
1: δούμε ένα πολύ, πολύ ωραίο μπάσκετ. Λεπτό,
0: να διακόψω να σας πω ότι καταψηφίστηκε τελικά η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Κάτι το οποίο περιμέναμε μετά την αποχώρηση και του βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδος και ΣΥΡΙΖΑ.
2: Α, και έχει κλείσει. Δεν έχει κλείσει ο φάκελος των υποκλοπών από τον Αεροπάγο. Κάτι τέτοιο.
0: Άλλο, εδώ πρέπει να μιλάμε για την εξεταστική, για τη Βουλή μιλάμε.
1: Εδώ είναι, ναι, έχει κι άλλα επεισόδια αυτό το.
0: Λοιπόν, και να κλείσουμε την παρένθεση και να πούμε ότι εδώ η φίλη μας η Τίνα λέει: φίλε Σπύρο, κατάξει με το που βγήκε τα μηνύματα, έχει φίλε φοβερή πέραση.
1: Ναι.
0: Τώρα καταλαβαίνω γιατί πηγαίνει τόσο καλά ο φίλος μας ο Νίκος ο Μάνεσης που σε έχει στο τραπέζι εκεί πέρα, του φέρνει γούρι.
2: Λοιπόν, από σου αγαπάω και όλα ιδιαίτερο. Γιατί μου όλα και την έρθα, εντάξει.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, να σε καλά, η φίλη μας, είναι αμοιβαία αυτό.
0: Η Τίνα που γιόρταζε κιόλα και η Ελένη πριν γιόρταζε, χρόνια πολλά. Λέει: ο καιρός είναι καλός. Μέσα στην αστυνομία τα πάντα. Μπλόκο σε κάθε φανάρι μόλις πέρασε από εκεί.
1: Παιδιά, τα μέτρα είναι έτσι.
2: Βέβαια. Δεν μπορεί κανένας να προσεγγίσει το γήπεδο χωρίς ταυτοποίηση, χωρίς εισιτήριο, ταυτότητα, κάτι. Εννοείται ότι έχουν πρόβλημα και οι κάτοικοι των γύρω περιοχών. Πρέπει να πάνε από νωρίς να κλειστούν στα σπίτια τους και να μην κάνουν και πολλές εξόδους. Δηλαδή, δύσκολο να πας κοντά περιμετρικά του γηπέδου να μπορέσεις να κυκλοφορήσεις.
1: Και νομίζω ότι, Σπύρο μου, αυτό ισχύει σε όλες τις πόλεις που φιλοξενείται το Final Four, γιατί μαζεύει κόσμο από όλη την Ευρώπη. Όχι μόνο φιλάθλους των ομάδων που παίζουν οπωσδήποτε. Υπάρχει κόσμος που κάνει αυτό το ταξίδι, αν είναι από άλλη ευρωπαϊκή πόλη, μόνο για αυτή τη γιορτή.
0: Να σου πω, φίλε, ποιες παρουσίες θα είναι στο γήπεδο για να.
2: Εννοείς,
1: ο Ζότς, δεν έχει κληθεί ο Μπράντοβιτς.
0: Να δούμε γενικότερα ποιοι είναι γουρλίδες, ποιοι είναι έτσι, ποιοι είναι αλλιώς.
2: Κοίτα, εγώ είμαι γουρλής πάντως, να ξεκινήσω από μένα. Εντάξει, ξεκινάμε από σένα. Ήμουνα μέσα το 1998 στο πρώτο Final Four που κέρδισε ο Ολυμπιακός, την πρώτη κούπα.
1: Δημήτρη, καλά κάνουμε.
2: Ήμουνα μέσα στο Ευρωπαϊκό στη Φιλαδέλφια, εννοείται, και γενικά. Ήμουνα και μέσα το 2004 με την εθνική ομάδα, να πω και κάτι γαλανόλευκο. Άρα έχω το know-how. Όπως έχει και το know-how η ελληνική αστυνομία για όλα αυτά που λέγατε για τα μέτρα, ξέρει πως θα διατηρήσει έτσι το κλίμα να είναι ήρεμο σε αυτά τα παιχνίδια.
1: Με τα εισιτήρια όλα καλά.
2: Με τα εισιτήρια υπήρχε ένα προβληματάκι, αυτό ήθελα από πριν. Υπήρχε ένα προβληματάκι γιατί κανονικά έπρεπε το προηγούμενο Σάββατο να είχαν δοθεί επί της ουσίας από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, τους φίλους του Παναθηναϊκού που είχαν αγοράσει κάποιο εισιτήριο, να είχαν δοθεί και από άλλους φίλους άλλων ομάδων τέλος πάντων, αλλά περισσότερα ήταν σε φίλους του Παναθηναϊκού. Είχε μπλοκάρει η πλατφόρμα, μετά άνοιξε μέχρι και την Πέμπτη. Και την Πέμπτη έπρεπε μέσω του site της Ευρωλίγκας, του επίσημου site της Ευρωλίγκας, να δοθούν ονομαστικά τα εισιτήρια. Mm-hmm. Υπήρξε και εκεί ένα προβληματάκι και σήμερα τελικά, τελευταία στιγμή, φαίνεται ότι λύθηκε το πρόβλημα. Υπήρξε μια πληροφόρηση το πρωί ότι μπορεί να πάνε οι αγώνες λίγο πιο μετά σε ώρα. Αλλά τελικά όλα καλά, θα ξεκινήσουν στις 6 Ολυμπιακός και στις 9 ο Ισπανικός Εμφύλιος.
1: Μάλιστα.
2: Real Valencia.
1: Πολύ ωραία. Ελπίζω να πάνε όλα καλά και θα πάνε να δούμε μπάσκετ το ωραίο ποιοτικό που λέμε. Να κερδίσει ο καλύτερος Ολυμπιακός στο πρώτο παιχνίδι.
2: την έχει μάθει, Δημήτρη, την Έλσα, μια χαρά βλέπω.
1: Το έχει, το είχα και από μόνη μου το συγκεκριμένο, το είχα, αλλά μου έχει μάθει.
0: Στο Eurovision ήταν λίγο πίσω, αλλά τώρα... Ζωρίστηκα
1: λίγο με Eurovision. Με στρώνει, με στρώνει, Σπύρο.
0: Πάντως, ο Σπύρος...
2: Μπακαράκα, μπακαράκα, παιδιά.
0: Ο Σπύρος στεναχωρήθηκε στην Eurovision, πρέπει να σας πω.
1: Γιατί στεναχωρήθηκε,
2: παιδί μου.
0: Ήταν λυπημένος.
1: Γιατί ήθελε σε Κύλα να πάει μπροστά. Α, Κύπρο ήθελε, ναι.
2: Αντιγόνη.
1: Ναι, εντάξει. Έπρεπε να το φανταστώ.
2: Αλλά μπακαράκα, όμως στηρίζουμε, εντάξει.
1: Στηρίζουμε. Εντάξει.
0: Είμασταν...
1: Ό,τι και να στηρίζετε, τελείωσε, παιδιά.
0: Φίλε. Έπρεπε να είσαι πάνω στο τραπέζι τώρα που χόρευε το τσιφτετέλι για να πάει καλά το.
2: Αντιγονάρα, δεν πειράζει, για μας είναι νικητήρια.
1: Στις καρδιές σας, παιδιά. Ναι.
0: Είδες, παιδί μου, βλέπει και ροδίνο, του ανοίγει το μάτι.
1: Ναι.
2: Άλλο.
1: Να σου πω, λέει, Σπύρο.
0: Εφραίν την καρδιά του Σπύρου ανοίγει το μάτι.
1: Ναι, ό,τι νομίζει. Ναι. Αν έχει κάτι νεότερο στις 4 που θα είμαστε εμείς εδώ και με
0: πολύ μας ενδιαφέρει. Ο καιρός πώς είναι, εντάξει.
1: Μας παίρνει.
2: Ναι, είναι εντάξει, ο καιρός έχει πολύ ζεστή, αλήθεια είναι.
0: Γιατί είχαν πει σήμερα, παιδιά, θα ρίχνε βροχές, χαλάζια, αλλά αυτά.
1: Μετά το παιχνίδι θα
2: πάνε. Αυτά τα λέω σατραφίλιας. Άμα λέω σατραφίλιας, βροχές, κατάλαβες.
1: Μην τα λέτε αυτά, γιατί ακούει και στεναχωριέται.
2: Το ξέρω, μου τον αγαπάω καθόλου.
0: Είναι και ευαίσθητος.
1: Είναι και ευαίσθητος. Καρδιά ευαίσθητη.
0: Να σου πω, έχει φτάσει κόσμος εκεί, γίνεται πανικός.
2: Να σου πω την αλήθεια, και εγώ είμαι ακόμα στον δρόμο. Βλέπω ότι έχω, τελικά προσέρχομαι με αμάξι και βλέπω ότι έχει κίνηση. Mm-hmm. Σιγά σιγά θα φτάσω. Λογικά θα έχει κόσμο, γιατί και στο δελτίο κατά τις 2 βγάλαμε και από το Θησίο που είναι η φίλη της Φενέρ και από το Φάλερο που είναι η φίλη του Ολυμπιακού και σιγά σιγά πήραν στα
0: τρένα. Το βράδυ θα βγεις ζωντανά, φαντάζομαι, στο δελτίο, ε.
2: Ναι, θα βγω εννοείται στο δελτίο, στο ημίχρονο περίπου, γιατί πέφτει και πάνω ο αγώνας. Mm. Αλλά στο ημίχρονο θα πρέπει να βγω.
1: Εντάξει, μια καλή εικόνα και από μέσα και από το παιχνίδι.
2: Έτσι.
0: Συντάξει, ότι είναι.
1: Παρελκόμενα που λέμε. Κάτι,
0: αυτή η διοργάνωση στην Ελλάδα. Δηλαδή η ελληνική ομάδα πρέπει να.
1: Καλά, εντάξει, μην το λες. Έχουν γίνει πολλά περίεργα με ομάδες που φιλοξενούσαν το Final Four και είχαν περάσει.
0: Τα λέμε για αυτή τη φορά.
1: Αυτή η φορά θα κερδίσει ο Ολυμπιακός, είπαμε. Τα πάλι θα τα λέμε.
2: Σπύρο,
0: πάντως είναι σε καλή φάση η ομάδα, έτσι δεν είναι, Σπύρο.
1: Και οι δυο ομάδες. Και η Φενέρα. Νομίζω.
2: Καλή είναι και Φενέρα. Απλώς ο Ολυμπιακός είναι στην καλύτερη κατάσταση. Έκανε μια κοιλιά στην αρχή της χρονιάς, αλλά τώρα είναι φαίνεται στην καλύτερη κατάσταση. Το μόνο που με προβληματίζει ίσως λίγο είναι ότι ο Ολυμπιακός από το παιχνίδι, το τρίτο παιχνίδι με τη Μονακό, έχει να παίξει περίπου 20 μέρες. Έτσι, ένα δυνατό τεστ. Έπαιξε το προηγούμενο Σάββατο με τον Κολοσσό. Βέβαια, αυτό σημαίνει ότι οι παίχτες είναι έτοιμοι να τα δώσουν όλα.
1: Έτσι, μπράβο. Δεν απορριθμίζονται έτσι εύκολα οι ομάδες. 20 μέρες έχει προπόνηση, έχει τακτική, έχει κουβέντα.
2: Ναι,
1: ξέρεις,
2: και πιστεύω ότι και σήμερα το παιχνίδι θα κρυθεί στην άμυνα. Παιδιά, ποιος θα βάλει τα σώματα, να βάλει δύναμη, να κλείσει τον άλλον, να μην φτάσει κοντά στο καλάθι έτσι εύκολα. Εκεί πιστεύω θα κρυθεί και όχι στην επίθεση. Πάντα αυτά τα παιχνίδια, δηλαδή τα μεγάλα παιχνίδια, κρίνονται στην άμυνα για μένα.
1: Σωστά. Άντε να δούμε με την νίκη.
2: Ναι.
1: Σπύρο, πολύ σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά.
2: Εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά.
0: Άντε, με το καλό.
2: Με το καλό τη Δευτέρα να τα πούμε με την κούπα.
1: Εννοείται. Θα τη φέρεις εδώ, ε.
2: Να είσαι καλά.
0: Έγινε, να είσαι καλά.
2: Καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν, ωραία. Πολύ ωραία.
0: Έχει μια θετική ενέργεια ως προς το μεταξύ.
1: Πολύ, ναι, και εμένα μου αρέσει να κουβεντιάζω τέτοια ωραία πράγματα και δεν θέλω όλο αυτά τα μαύρα που συζητάμε μετά τις ειδησιογραφίες. Αυτά είναι τα ωραία της ειδησιογραφίας και πάντα τα προτάσουμε.
0: Έχεις αλλάξει και το γούρι εσύ, ε.
1: Τι εννοείς? Δεν φοράω μαύρα.
0: Φοράς ένα ωραίο.
1: Δεν φοράω τίποτα μαύρο.
0: Λαδί παντελόνι με ένα λευκό λινό που κάμισο.
1: Είδες.
0: Άσπρο παμπουτσάκι, καλά μιλάμε. Ροζ καλτσούλα.
1: Είναι κουφετί.
0: Καλά, δεν το πιστεύω. Δεν σε...
1: Να το πιστέψει. Άλλαξε το γούρι
0: τελευταία. Φίλε.
3: Χρώματα.
0: Χρώμα, έχει
1: παίζει
0: πάρει.
1: Χρώμα.
0: Αυτό σημαίνει ότι η ψυχολογία της έχει αλλάξει.
1: Θα αλλάξει, θέλει, δεν θέλει. Θα την πιέσω εγώ, θα γίνει. Τούμπα, τα βερόλα.
0: Λοιπόν, πάμε διαφημίσει και επιστρέφουμε τη δωράρα μα. Σημαίνει κλήρωση.
1: Σήμερα είναι η κλήρωση, ναι.
0: 500 ευρώ δώρο. Μιλάμε για, όχι δώρο.
1: Δωράρα.
0: Έτσι. Που θα πάτε με τον αγαπημένο σας, την αγαπημένη σας.
1: Που στο μουζάκι.
0: Στο μουζάκι. Και σπα και λασποθεραπείες και τζακούζια και φαγητά και πρωινά.
1: Και βόλτες.
0: Και το μάτι θα ανοίξει και θα χαρείτε.
1: Και μετά λέτε πίσω, μας πάρετε ένα τηλέφωνο να κάνουμε μια κουβέντα. Πού πήγατε, τι κάνατε.
0: Στείλτε μήνυμα τώρα. Πού?
1: 54301.
0: Στο 54301.
1: SMS θα στείλετε. Κλασική παραδοσιακή εφαρμογή σε όλα τα κινητά, ακόμα και αυτά με τα κουμπιά. Θυμίζω, όχι Viber και τέτοια, ξεχάστε τα. Στέλνετε 989 τους αριθμούς, κολλητά. Αφήνετε κενό. Γράφετε τη λέξη μουζάκι στα ελληνικά, ελληνικοί χαρακτήρες. Και το ονοματεπώνυμό σας. Όλο αυτό φεύγει, έρχεται εδώ. Εσείς πληρώνετε 34 λεπτά για κάθε SMS και πολύ καλή σας επιτυχία.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Γιατρέ μου,
5: πείτε μου.
4: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
5: Μάλιστα.
4: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
6: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτό σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
9: Δύο λεπτά μένουν για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης του πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρσο του κλέβει την μπάλα. Του πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκωσε την καρφώνη. 69-69. Ω, my God. Λίγο νερό, παιδιά.
10: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 25 λεπτά μετά τις 3 και ακούτε Α989, Μέλσα Ψάριδη και Δημήτρη Αλφιεριστά, μικρόφωνα, Θάνος Μπούπας πίσω την κονσόλα του ήχου. Τι κοινό έχουμε και τρεις.
1: Είμαστε Ολυμπιακοί.
0: Ήταν δύσκολο.
1: Όχι, ήταν εύκολα και αυτό.
0: Είμαστε καλοί άνθρωποι όμως.
1: Εντάξει.
0: Γιατί να πει είμαστε καλοί άνθρωποι, είμαστε Ολυμπιακοί. Αλλά ταυτίζονται αυτές. Είναι έννοιες.
1: Όχι,
0: που...
1: απαραίτητο. Εντάξει, όχι. Έχει και κακά παιδιά. Όλες οι ομάδες σου έχει Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Δεν έχει και τα.
0: Εγώ ξέρω ότι μόνο καλά παιδιά είναι Ολυμπιακοί.
1: Θα ήθελα κι εγώ, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε ίδιοι.
0: Λοιπόν,

0: μεγάλο τελικό του conference δεν πάει ο Ολυμπιακός, είναι το μεγάλο γλέντι που θυμάσαι στον Πειραιά. Και την διάρκεια του αγώνα, αλλά και όταν ήρθε η ομάδα, θυμάμαι πέντε τα ξημερώματα. Μακάρι να ζήσουμε παρόμοιες στιγμές. Ο Ολυμπιακός είναι, όπως έχουμε πει, συνυφασμένος με την ιστορία της πόλης μας, με την ιστορία του Πειραιά. Είναι ο πρεσβευτής μας, είναι η ομάδα που αγαπάνε οι περισσότεροι Πειραιώτες και οι περισσότεροι Έλληνες βεβαίως. Και νομίζω ότι αυτές οι ευρωπαϊκές διακρίσεις δίνουν κάτι παραπάνω και στην ομάδα και στην πόλη.
1: Νομίζω ότι Δήμαρχε, μας πάει λίγο όταν είμαστε σε νοικιασμένο σπίτι, ε. Νοικιάζουμε το σπίτι του άλλου.
0: Μας πήγε, ναι, το κατάλαβα. Εντάξει, αυτό είναι για να πικάρουμε έτσι με την καλή αντιπάλου μας. Μας έχει να πάρουμε την Euroleague ή όποιο γήπεδο και αν ήταν. Φυσικά το λένε μέσα στην χώρα μας, μέσα στην Ελλάδα, μέσα στην Αττική και ειδικά μέσα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Έχει και μια ιδιαίτερη σημασία προφανώς για μας.
1: Σωστό γι' αυτό. Ωστόσο, αύριο θα πάρουμε μια γεύση, θα δούμε το Δήμαρχο να χορεύει ζεμπεκιά.
2: Αύριο.
1: Θα το δούμε και την Κυριακή όμως.
2: Ναι.
1: Εγώ είδα κάτι βιντεάκια πολύ και χωρίζει ωραίο ζεμπέκικο, Δήμαρχε.
0: Παρασύρανε, κύριε Αλχέ.
2: Τι παρέσει
1: να θέλει. Φαντάζομαι. Πάντω θα λέγαμε βαρύ, ωραίο, πυριώτικο ζεμπέκικο.
0: Ελπίζω να μην είναι μια κακή εικόνα. Δεν είμαι και χορευτή. Ήθελα πράγματι στην εκπομπή του κυρίου Κουβαρά που αφιερώθηκε στον Πειραιά και στα τραγούδια και στην ιστορία του Ρογνιού στον Πειραιά. Ακριβώς και στις ημέρες θάλασσας, μαζί με την Αντριάννα Τζαρακέλη, τον Γιάννη τον Χατζηαλέξη και άλλους φυσικά.
2: Δεν μένει ασυγκίνητος με τέτοια.
1: Λογικό είναι.
2: Ναι, βέβαια. Συγκυρία.
0: Με την προτροπή όλων, πράγματι σηκώθηκα και εγώ για μια γυροβολιά που λένε.
1: Έτσι.
0: Ελπίζω παραλαμβάνω η κριτική να είναι επί.
1: Το ζούσες, ωραίο. Αλλά θέλω να δούμε και την Κυριακή το βράδυ τώρα με τα επινίκια.
2: Την Κυριακή, αμήν, περιμένουμε όλοι αυτό. Όσοι δεν έχουν εισιτήριο, θα πάμε στον Πειραιά.
0: Και θέλουμε και να πάρει ο Ολυμπιακός στην Γυρολίγκα προφανέστα. Διότι ακολουθούν και οι μέρες θάλασσας για μας. Πολύ σημαντική γιορτή στον Πειραιά.
1: Να μας πεις τώρα λίγο για τις μέρες θάλασσας.
0: Νομίζω ανοίγει με τα Λιγοπούλου, με συναυλία της Λιγοπούλου. 29 του μηνός με 14 Ιουνίου.
1: Πού, στο Βεάκιο.
0: 150 πλέον εκδηλώσεις. Όχι, στον νόμο της Αφροδίτης, στο Πασαλιμάνι είναι συναυλία. 150 εκδηλώσεις, όλες δωρεάν. Επαναλαμβάνω. Το θυμίζω για τους ακροατές. Ξεκινήσαμε το 15 γιορτάζοντας την Ευρωπαϊκή Μέρα Θάλασσας. Τα πήγαμε καλά τότε, δεχτήκαμε πολύ θετική κριτική από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αποφασίσαμε λοιπόν να το κάνουμε θεσμό για την πόλη και το καταφέραμε. 12 χρόνια μετά συνεχίζουμε με πολλές εκδηλώσεις, ποιοτικές, ψυχαγωγικές, πολιτιστικές, επιχειρηματικές. Όλα κινούνται γύρω από τη θάλασσα ή έχουν θέμα τη θάλασσα ή πραγματοποιούνται γύρω από τη θάλασσα και κοντά στη θάλασσα. Άρα άμεσα ή έμεσα έχουν σχέση με τη θάλασσα. Πάντα λέγαμε, το θυμάται ο κ. Αλφιέρης, ότι το μέλλον του Πειραιά είναι η θάλασσα, κοιτάμε προς τη θάλασσα. Το υλοποιούμε κάνοντας αυτή τη μεγάλη γιορτή 2 εβδομάδων. Είναι και τα Ποσειδόνια φέτος, πέφτουν πολλά μαζί και θα είναι νομίζω μια ωραία γιορτή για τον Πειραιά.
1: Και είναι και μια δημοτική αρχή που αναδεικνύει τη θάλασσα, επιτέλους.
2: Ναι, είναι σαφές.
1: Και
2: αυτό
1: είναι πολύ σημαντικό.
0: Νομίζω αυτή είναι η δύναμη του Πειραιά ιστορικά. Και τώρα και το μέλλον εκεί θα είναι, κύριε Αρχή. Είναι δεδομένο αυτό. Η θάλασσα είναι το μέλλον του Πειραιά, το μεγάλο λιμάνι, παρά τα όποια προβλήματα μπορεί να έχουμε λόγω της λειτουργίας του λιμανιού. Τις γκρίνιες που έβλογα μπορεί να υπάρχουν ανά περιόδους για την κίνηση, για την. Περιβαλλοντικά ζητήματα που είναι πρακτά θέματα ευρέως και χρήζουν αντιμετώπισης, οι μεγάλες δυναμίες της πόλης, η οικονομία, η ανάπτυξη, η θέση εργασίας, η εξωστρέφεια είναι το λιμάνι, να μην κρυβόμαστε.
1: Πάντως, Δημάρχε, βλέπω το τελευταίο διάστημα ο Πειραιάς έχει πολλή κίνηση και βλέπω και κλειστά μαγαζιά πλέον να παίρνουν ζωή. Και είναι κάτι αυτό για την
2: ζωντανεύει
1: πόλη.
2: Ζωντανεύει ακόμα περισσότερο
1: ναι,
2: η πόλη.
1: Ναι, που σημαίνει ότι ο Πειραιάς είναι πόλος έλξης. Και για τον επενδυτή ακόμα.
0: Νομίζω και δεν αφορά αυτό. Επαναλαμβάνω ούτε το προσωπό μου, ούτε μόνο τη δημοτική αρχή. Νομίζω τελευταία χρόνια ο Πειραιάς είναι στο επίκεντρο. Κακά τα ψέματα, νομίζω, είτε από τις επενδύσεις.
1: Αλλά χτυπήθηκε και εκείνος από την κρίση, την οικονομική δημοκρατία.
0: Βεβαίω χτυπήθηκε, αλλά λέω τελευταία 10 χρόνια παρά, δηλαδή εν μέσω κρίσης, είτε με το μετρό που έφτασε, είτε με τα έργα που κάνουμε εμείς στο Δήμο, είτε με έργα της περιφέρειας, είτε τώρα με τα δικαστήρια που θα εγκαινιαστούν φέτος τα νέα. Το Μουσείο Εναλλήλων Αρχαιοτήτων που θα εγκαινιαστεί τώρα. Τα έργα που γίνονται στο λιμάνι, επαναλαμβάνω, μπορεί κάποιοι να διαφωνούν ή μπορεί να έχουμε εύλογα παράπονα ή γκρίνιες μερικές φορές για να πλάσουν που έχουν γίνει.
1: Εκεί με την Πειραϊκή τι γίνεται. Με την ακτή Θεμιστοκλέους.
0: Θα ξεκινήσουμε κύριε Αρχή, το συντομότερο με την ακτή. Είχαμε μια αστοχία. Δικιά μας αστοχία. Εγώ δεν έχω πει, όπως πάντα το ξέρετε, ότι γίνονται και λάθη και αστοχίες υπάρχουν. Δεν καταφέραμε να ολοκληρώσουμε έγκυρα τον διαγωνισμό με τα προϊστάσεις των κατοίκων και μια αστοχία δική μας. Απεντάχθηκε το Ταμείο Ανάκαμψης. Θα μπούμε σε νέο ταμείο και θα προχωρήσει. Για μένα τα δύο μεγάλα έργα που πρέπει να υλοποιήσει ο Πειραιάς νικητής στο μέλλον, σε αυτή και στην επόμενη θητεία. Είναι να ολοκληρώσουμε το νέο Δημαρχείο της πόλης και την ακτή Θεμιστοκλέους. Αυτά είναι τα δύο μεγάλα, θέλετε, για μένα πράγματα τα οποία θα ήθελα να έχω τη σφραγίδα και του Πειραιανικητή και τη δική μου.
1: Και βέβαια με τον πύργο που πλέον αποτελεί.
0: Μετά τον πύργο, μετά το μικρολίμανο, δρομολογήθηκε το κολυμπητικό πάρκο. Θα δούμε τι θα γίνει με την αύξηση χωρητικότητας του Καραϊσκάκη που είναι ένα επίκαιρο θέμα και θα απασχολήσει και το Δημοτικό Συμβούλιο. Η αγορά κλειστή που ολοκληρώθηκε θα την εγκαινιάσουμε ένα πιστεύω εξαιρετικό έργο. Δεν λέω μικρότερες αναπλάσεις, θα θεωρώ δύο εμβληματικά.

0: έργα που πρέπει να γίνουν πλέον για να κλείσουμε, για να κλείσουμε οριστικά και την ιστορία με τα κτίρια κουφάρια του Δήμου. Τελείωσε ο πύργος πριν λίγα χρόνια και είναι καμάρι να τελειώσει και παλιά ράλιο να γίνει ένα δημαρχείο αντάξιος ιστορίας της πόλης μας.
1: Αυτό πότε θα μπουν μπροστά εκεί τα έργα?
0: Πιστεύω ότι τον Ιούλιο, την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου, είναι ο στόχος μου να βγει ο διαγωνισμός στον αέρα.
1: Αυτό τον Ιούλιο, μεθαύριο.
2: Ναι.
0: Αυτό είναι.
1: Σε
0: αυτό
1: δύο μήνες.
0: Την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου να βγει στον αέρα ο διαγωνισμός. Θα είναι διπλή ανάπλαση, θα είναι πρότασή μου τουλάχιστον στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα περιέχει ανάπλαση, λέει, και το σημερινό κτίριο του σημερινού Δημαρχείου στην Δραγάτση. Μια διπλή ανάπλαση με παραχώρηση, θα είναι εισήγησή μου στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα πρέπει φυσικά πρώτα να υπερψηφιστεί για να προχωρήσουμε.
1: Μάλιστα. Και όπως μας γράφουν εδώ και σε μηνύματα και ψήφος εμπιστοσύνης είναι ότι έχετε δώσει πολλές άδειες για νέα ξενοδοχεία, που σημαίνει ότι ο κόσμος πλέον θέλει να έχει μία βάση και στον Πειραιά. Έστω και μία άδεια ανιχτέρευση.
0: Ο κάθε Δήμος μπορεί να επιλογεί τα γένειά του. Η επιτυχία τελευταίων ετών του Πειραιά δεν κρίνεται από εμένα. Γιατί εγώ μπορεί να είμαι αντικειμενικό. Ότι την πόλη μας εμπιστεύονται ιδιώτες συμμετοχές, πολύ σημαντικοί όμιλοι και στο ξενοδοχείο κομμάτι, είναι νομίζω ψήφος εμπιστοσύνης. Δηλαδή, η μεγαλύτερη αλυσίδα ξενοδοχείων στην Ελλάδα, για να μην την διαφημίσω, αλλά και άλλες σημαντικές έχουν έρθει και κάνουν τετράστερα ή πεντάστερα ξενοδοχεία. Κάτι βλέπουν, δεν θα δουν οι άνθρωποι τελευταίο σε μια πόλη, αν δεν βλέπουν μια θετική εξέλιξη. Επίσης, εγώ δεν είμαι φοβικός και δεν είναι ακόμα ο Πειραιάς, τουλάχιστον κατά τη γνώμη μου, στο στάδιο να μιλάει για υπερτουρισμό, ο οποίος γέρνει την πλάστη και αντίον των κατοίκων. Δεν είμαστε εμείς ούτε η Βενετία ακόμα στον Πειραιά, ούτε η Βαρκελόνη, ούτε η Αθήνα. Εμείς έχουμε περιθώριο ακόμα να έχουμε τουρίστες οργανωμένα. Πρέπει να δούμε τα θέματα του κυκλοφοριακού με την κλουαζιέρα. Είναι ένα θέμα μας
1: υποσχολεί όλους. Αυτό το βλέπω και από τους ακροατές που λένε για τα διπλοπαρκαρισμένα αυτοκίνητα. Το πηγαίνει κάποιος στο λιμάνι.
2: Έχουν δίκιο. Αυτό είναι ένα πρόβλημα όλης της Αττικής, έτσι κι αλλιώς, και του Πειραιά. Δεν είναι μεμονωμένο.
0: Δεν μπορούμε να κάνουμε δηλώσεις ακριβώς. Τα αυτοκίνητα είναι πολλά περισσότερα. Ψάχνουμε και θα το βρούμε τη λύση, πιστεύω, να βρούμε κάποιους σταθμούς, είτε υπόγειους είτε υπέργειους, για στάθμιση κυρίως στην πρώτη κοινότητα, η οποία είναι η μόνη προβληματική κοινότητα, διότι ο σχεδιασμός του μετρό που έγινε πριν 20 χρόνια έγινε λάθος. Δηλαδή, έγινε σταθμός στο Δημοτικό Θέατρο, έγινε σταθμός στο λιμάνι, έγινε στα Μανιάτικα και δεν έγινε στην πρώτη κοινότητα που έχουμε δύο μεγάλα νοσοκομεία. Μεταξά και Δάνειο, το πιο πολυπληθέ διαμέρισμα, με την αύξηση του αριέρα, και όμως δεν έγινε εκεί και δεν έχει και τρένο. Ούτε τραμ.
2: Ναι, ναι, είναι ορφανό
0: αυτά
2: που λέμε.
0: Αυτά όμως σχεδιαστήκανε πριν 25 χρόνια. Σκοπός δεν είναι να κάνουμε μνημόσυνο, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και στο εξής.
1: Σωστά.
0: Άρα η πόλη θα αναπτύσσεται, εγώ δεν είμαι φοβικός, θα βρούμε τις λύσεις και για το παρκάρισμα. Πιέζουμε με την καλή να την κυβέρνηση να προχωρήσουμε και να αλλάξει γνώμη και να υλοποιήσει την υπογείωση των γραμμών του ΕΣΑΒ από το Φάληρο μέχρι το λιμάνι. Διαπραγματευόμαστε. Θέλω να πιστεύω ότι ορισμένα από αυτά που διαπραγματευόμαστε θα γίνουν και η πόλη μας θα δένει χρόνο με το χρόνο προς το καλύτερο.
1: Στην επόμενη θητεία, Δήμαρχε.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, έτσι. Έχεις ακόμα να προσφέρεις αρκετά. Λοιπόν, και εδώ πάμε. Είχαν έρθει λίγο χθες στο Δημοτικό Θέατρο εξαιρετικές παραστάσεις. Στο ΒΕΑΚΙ το πρόγραμμα εξαιρετικό.
0: Το Δημοτικό Θέατρο πάει πάρα πολύ καλά. Πραγματικά είναι εξαιρετικές παραστάσεις. Και το ΒΕΑΚΙ φέτος νομίζω έχει ένα αξιόλογο πρόγραμμα. Γενικά έχουμε καλές στιγμές νομίζω και στον πολιτισμό και στην ψυχαγωγία και τα χρειάζεται αυτά η πόλη μας.
1: Και έχουμε και κοινή εκδήλωση Μητρόπολη και Δήμος, Κατερίνα Λιόλιου, 28 Σεπτεμβρίου.
0: 28 Σεπτεμβρίου, μεγάλη συναυλία με μια τραγουδίστρια η οποία είναι και καλή. Και ειδικά και στο νέο κοινό, αλλά όχι μόνο. Και νομίζω ότι θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία και τότε.
1: Να σε καλά, Δήμαρχε, με την νίκη.
2: Πάρα πολύ.
0: Και με την νίκη σήμερα.
1: Γιάννης Μοράλης. Να σε καλά, Δήμαρχε, Δήμαρχος Πειραιά. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
2: Βίκτορ Σαμουήλ.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Αστακός η Αθήνα για τη διεξαγωγή του Final Four στο ΆΚΑ. Στις 6 το απόγευμα, Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε και στις 9 Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης, με στόχο το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής. Επιποδός, περίπου 4.000 αστυνομικοί. Με εντολή της Ελλάσης, σταθμοί Θυσίο και Φάληρο λειτουργούν μόνο για μετακίνηση φιλάθλων, με προορισμό τον σταθμό Ειρήνη χωρίς στάσεις για λόγους ασφαλείας. Απορρίφθηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των επικλοπών στη Βουλή. Σύσκεψη με αντικείμενο την αντιπυρική περίοδο πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Πυρετώδης οι διαβουλεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης κατόπιν μεσολάβησης του Πακιστάν. Τις επόμενες ώρες ανακοινώνεται το προσχέδιο της πιθανής συμφωνίας, όπως μεταδίδει το Άλλα Ραμπίγια. Παρέμβαση της Αγγελίας του Αριουπάγου για τυχόν ανέρεση της απόφασης αποφυλάξης του καταδικασμένου ως αρχηγού της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Ο καιρός στην Αττική αύριο Σάββατο με νεφώσεις, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Μέγιστη θερμοκρασία 26 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 4.
3: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, να πούμε ότι μεταφέρθηκε σπεσμένα στο νοσοκομείο η κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, η οποία λιποθύμησε στη Βουλή. Μιλάμε για την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας. Να ευχηθούμε περαστικά. Γίνει και η πίεση, είναι όλα αυτά τα... και ξυπνάνε βέβαια και άσχημες μνήμες. Είχαμε την πρόσφατη έτσι περιπέτεια με την υγεία του Γιώργου Μιλωνάκη.
1: Εντάξει, ναι, αυτό ήταν μεγάλο σοκ και ο άνθρωπος ακόμα ταλαιπωρείται. Και μακάρι να βγει απόλυτος νικητής από αυτή την περιπέτεια που έζησε. Τώρα εδώ μιλάμε για ένα πολύ πιο απλό, φαντάζομαι, περιστατικό. Αυτό της κυρίας Αγαπηδάκη. Και μακάρι να είναι όλα καλά και να είναι ένα τυχαίο γεγονός, απλό και εύκολα διαχειρίσιμο. Θέλετε να σας πω τι γίνεται στους δρόμους? Θα θέλατε να το ακούσετε αυτό ή να πούμε κάτι άλλο, να φλιαρίσουμε αλλιώς?
0: Να πούμε κάτι πιο ευχάριστο.
1: Ναι, κάτι πιο ευχάριστο. Δεν σας λέμε τι γίνεται στους δρόμους. Μην βγείτε, άμα δεν έχετε λόγο, αυτό.
0: Να πούμε τα φλιαρούμε εμείς.
1: Ακαταπαύστος. Είναι η δικό της μας αυτή.
0: Γι' αυτό αρέσουμε.
1: Ναι. Άμα αρέσουμε, άμα δεν.
0: Γεια σου, ρε Θάνο Μπούμπα. Με τη φλιαρία σου.
1: Όχι, όχι, εγώ είμαι η φλιαρή της παρέας, νομίζω.
0: Όχι, εγώ.
1: Εσύ είσαι. Θα βάλω ψηφοφορία.
0: Βάλε.
1: Εδώ θα μπορεί και να κερδίσει. Στα άλλα όλα κερδίζεις εσύ.
0: Βάλε.
1: Άσε πιο... πως να έχουμε και μια θλιμμένη πρωτιά.
0: Είμαι πιο συντηρητικός γι' αυτό.
1: Τι είσαι?
0: Να σου πω, θέλω να δείχνω.
1: Εντάξει.
0: Να σου πω, κάτι αφού αυτό πουλάω, γιατί?
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν,
1: στις άλλες.
0: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μελή.
1: Ναι, δεν το πες πολύ ενθουσιοδός αυτό. Ναι. Το πες για να το πεις.
0: Κυρία Πιπηλή λέει καλησπέρα σας.
1: Όχι, εσύ, όχι, Πιπηλή. Όχι.
0: Ναι.
1: Από Δευτέρα. Τώρα είναι ο Καμεντάνιος. Όχι τώρα, σε κανένα 20 λεπτό.
0: Λοιπόν, γιατί δεν έχει σήμερα Πιπηλή? Καπετάνιο έχει σήμερα.
1: Καπετάνιο έχει σήμερα.
0: Ναι. Τέλος πάντων. Το μήνυμα το επαναλάβετε.
1: Να το στείλετε ξανά Δήμητρα, τη Δευτέρα. Ή να το καταγράψουμε, να το πάρει Φωτεινή, να το διαχειριστεί η κυρία Δήμητρα.
0: Λοιπόν, έχουμε δώρο.
1: Δώρα.
0: Αξίας 500 ευρώ.
1: Που κληρώνει σε πολύ λίγο.
0: 20 λεπτά από τώρα.
1: Διαστήτες, πέφσατε όσοι.
0: Ο τυχερός θα λάβει ένα μήνυμα στο κινητό του που θα του λέει ετοίμασε βαλίτσες. Για να έρθει όμως το μήνυμα αυτό, πρέπει να λάβετε μέρος στην κλήρωση που θα γίνει, είπαμε, στις 20 λεπτά από τώρα. Λοιπόν, διεκδικήστε ένα τετραήμερο, τρεις διανυκτερεύσεις σε ένα καταπληκτικό ξενοδοχείο κοντά στα Τρίκαλα, κοντά στη Λίμνη Πλαστήρα, κοντά σε αυτά τα ωραία μέρη που σε ένα τεταρτάκι είσαι παντού. Μα Καρδίτσες, μα...
1: Top,
0: πολύ,
1: 20 λεπτά.
0: Πολύ ωραία χωριά.
1: Πώς πας 5 τετράγωνα από το σπίτι σου όταν μένεις στην Αθήνα?
0: Φίλε,
1: πόση ώρα κάνεις?
0: Κουνάς το
1: τόσο
0: κεφάλι σου,
1: εκεί να κάνεις
0: λες
1: βόλτα.
0: Και είναι άπια στο όνειρο, γιατί?
2: Πήγα πέρσι τον Αύγουστο και ήταν μαγικά.
0: Πήγες πέρσι τον Αύγουστο, γι' αυτό κουνάς το κεφάλι σου.
1: Αύγουστο.
2: Επειδή συμφωνούσα μαζί σου.
0: Να σου πω, φαντάζομαι ότι είχε πολύ καλό πρωινό. Φαγητό γενικά, η περιοχή φημίζεται, ρε φίλε.
2: Ναι, είχε.
0: Αποκλείται να μην φάει προβατίνα εκεί, άγριο γούρουνα και τέτοια. Φώτα light, τα ωραία.
2: Και μετέωρα πολύ κοντά, πολύ ωραία.
0: Λουκάνικα φοβερά. Και τα μετέωρα δίπλα-δίπλα είναι.
1: Τέτοια ώρα που τα λες. Λίγο εγώ καταπίνω, ας πούμε.
0: Έχει ένα ωραίο μακαρόνι εκεί.
1: Τυριό.
0: Κάτι μπιφτέκια με αγριόχυρο.
1: Πες μας το μενού τώρα, φτιάξε μας. Λοιπόν. Πώς λαμβάνετε μέρος στο διαγωνισμό?
0: Λοιπόν, και να περάσετε καταπληκτικά.
1: Παίρνετε κινητό, ανοίγετε την εφαρμογή των SMS και πληκτρολογείτε τον αριθμό 54301 και στον περιεχόμενο γράφετε 989, αφήνετε κενό, τη λέξη μουζάκι με ελληνικούς χαρακτήρες, κενό πάλι και το ονοματεπώνυμό σας. Το στέλνετε εδώ, χρεώνεστε 34 λεπτά μόνο για κάθε SMS. Και σε κανένα 20 λεπτά και από τώρα θα μάθετε να σε στενε εσείς τη χέρια.
0: Επειδή έχετε ξεκινήσει κάποιοι και στέλνετε μήνυμα στο Viber. Όχι στο Viber.
1: Όχι.
0: Μηνυματάει κανονικό. Θα πάτε στα μηνύματα και θα στείλετε ένα μήνυμα στο
1: 54301.
0: Τι θα γράψετε?
1: 989. Θα αφήσετε κενό. Θα γράψετε τη λέξη μουζάκι. Ελληνικοί χαρακτήρες, παρακαλώ πολύ. Και πάλι κενό και το ονοματεπώνυμό σας.
0: Και καλή επιτυχία να έχετε.
1: Αμήν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θες λίγο μουσική?
0: Θέλω,
1: λίγο μουσική,
0: θέλω.
1: Μουσική,
0: θέλω απ' όλα. Παρασκευούλα ζάχαρη.
1: Παρασκευούλα μέλι.

0: Λοιπόν, συνεχίζετε τα δικά σας μηνύματα. Διεκδικήστε το σούπερ δώρο αξίας 500 ευρώ. Η χρήση μέχρι τέλος Αυγούστου. Μπορεί κάποιος να κάνει χρήση του δώρου. Αν εξαιρέσουμε τα τρίμερα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν μπορείτε να κερδίσει ημέρα να πει το άλλο Σαββατοκύριακο θα πάω που είναι τρίμερο. Όχι το άλλο, το μεθεπόμενο.
1: Το μεθεπόμενο.
0: Πού πω τριμεράκι,
1: Ωραίο.
0: Καλό, δυνατό. Να μπει καλά ο μήνα. 1η Ιουνίου.
1: 1η Ιουνίου είναι το Άγιο Πνεύματος. Οπότε ναι, ελπίζω.
0: Εντάξει, βέβαια δεν είναι αργία για όλους.
1: Όχι βέβαια, δεν είναι αργία για όλους. Είναι για κάποιους.
0: Για μας, του πνεύματος.
1: Ναι, και τα κομμωτήρια επίσης. Δεν ξέρω γιατί. Και δημόσιοι υπάλληλοι επίσης.
0: Όχι, το καίνε, καίνε εδώ.
1: Καίνε, κεφαλικά κύτταρα κι αυτοί όλοι. Δεν ξέρω, δεν
0: είναι αλήθεια. Το κομμωτήριο είναι.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Α, το καλό.
1: Σε ναι, την έχω πατήσει. Δεν το ήξερα κι εγώ. Παλιά το την πάτησα, μετά το μάθα.
0: Λοιπόν, για πείτε μας, λέτε σε κάποιες περιοχές ότι ψυχαλίζει, είναι έτοιμος να βρέξει. Για πείτε μας, σε ποιες περιοχές.
1: Έρχεται τώρα ο μετεωρολόγος.
0: Λοιπόν, η κάθοδος του Κηφισού, παιδιά, είναι ας να πάνε. Γεια σου, ρε μετεωρολόγια της καρδιάς. Φίλε, βρέχει σήμερα. Βρέχει.
1: Στη φτωχογειτονιά μόνο.
0: Η νύφη δεν ξέρω τι θα βραχεί. Ο Ολυμπιακός μας ενδιαφέρει να κερδίσει.
2: Έχω δύο καλά, ναι, τα δύο.
0: Γιατί.
1: Περίμενε, έχει break.
2: Πολύ καλά.
0: Έχει ανέκδοτα.
2: Πολύ καλά.
0: Αλήθεια, λε.
1: Ετοιμάσου, ετοιμάσου.
0: Το πρώτο μήνυμα που πήρα το πρωί ήταν τα τραφίλια, να το πάρουμε.
2: Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι.
1: Ναι,
2: και με το μικρόφωνο. Λο Άντζελες λες, λέει και θα παίξουμε. Πρέπει να το πάρουμε.
1: Ναι, αυτό
2: δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Έχει δίκιο σε αυτό. Αλλά μην δημιουργεί άγχο τα παιδιά τώρα.
0: Στον Πειραιά.
2: Λοιπόν, εδώ από TikTok από φίλου και τα
0: λοιπά. Είχαμε τον Δήμαρχο λίγο νωρίτερα εδώ στην εκπομπή.
2: Α, δεν ήξερα ότι.
0: Ναι, μα ρε φίλε, επιτρέπεται.
1: Τι δεν εννοεί, δεν ήξερα.
2: Ήρθα και μάθε.
0: Και ο Τσατραφίλια. Και ο Τσατραφίλια να ξέρει.
1: Όχι, νόμιζα ότι είπε. Ότι θα έλεγε ήρθα μάτια χέρια.
0: Ο Τσατραφίλια να ξέρει τον Πειραιά είναι ένα πρόσωπο πολύ αγαπητό.
2: Εννοείται.
0: Καταλαβέ.
2: Αμοιβαία τα αισθήματα.
0: Ναι, αλλά.
2: Θα πω τον Νίκο. Μην είδε το παράγωγο.
0: Θα πει τον ύμνο.
2: Ποιο ύμνο να πω, τα λέγω το.
1: Όχι, περίμενε, έχει break.
0: Είναι μεγάλο. Έχει δύο να
2: μάθει. Έχει δύο καλά.
1: Δεν γίνεται τώρα. Πάμε break.
2: Θα πούμε το ένα μόνο τώρα.
1: Δεν προλαβαίνουμε, λέμε. Έχουμε λεφτά να πάρουμε.
2: Ο Τσούρι βγήκε.
1: Περίμενε, εσένα. Σω. Πάμε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θεία άλυγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
5: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
6: Τι έπαθες?
7: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
6: Ταυτότητα έχεις?
7: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
6: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
7: Έχω.
6: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
7: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
8: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
9: Βγαίνω μία για τσιγάρο και έρχομαι.
10: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μία τράκα.
9: Μα δεν το έχεις κόψει.
10: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
11: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε. Έχουμε
2: και Γιώργο. Τι σου έλεγα.
0: Έχουμε και Γιώργο Τσούλη, τι λέει.
2: Ο Άκα καιρό για αύριο βράδυ. Είναι στο Σαρωμέιντε ο Βαγγέλης.
0: Φίλε, εδώ πέρα έχει καεί ο ποπός μας για σήμερα.
2: Το Βαγγέλη, έκανε ένα-ένα. Όλα θα γίνουνε. Όλα θα γίνουνε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε ένα ωραίο ανέκδοτο.
0: Για πες με, γιατί είπαμε και Γιώργο Τσούλη. Δεν σας κρύβω, Γιώργο.
2: Δεν σας κρύβω ότι είμαι και λίγο χωμένο σήμερα με το παιχνίδι.
1: Κάτσε, τι
2: έχεις
1: κάνει,
2: φτιάξε λίγο κάτι στην καρέα. Ναι, μεταξύ μου
1: βάλει. Έχει γίνει εδώ λίγο κοκορέτσι του.
2: Κράτασε, τράβα.
1: Όχι, φτιάξε.
2: Τι ακουστικά είναι αυτά, ρε παιδιά. Μα συγγνώμη, φοράνε δύο ακουστικά και ο Τζόταν που ήταν μπροστά μου, τι να κάνω. Εμένα βρήκατε.
1: Μόνο εσύ τα παθαίνεις αυτά.
2: Είναι λέει τρία. Είναι λέει τρεις σκύλοι.
0: Σαν τον καλοκαιρέ.
2: Είναι τρεις σκύλοι λέει.
1: Μάλιστα.
2: Ακού Γιώργο, γεια σου Γιώργο.
13: Ναι, ακούω. Ελπίζω να είναι καλό.
2: Είναι καλό, Γιώργο, είναι καλό. Είναι καλό.
1: Είναι καλό. Είναι καλό.
2: Λοιπόν, είναι τρεις σκύλοι λέει και περιμένουν στην αίθουσα αναμονή ενός κτηνιατρίου. Ένα ροτβάιλερ, ένα πίτμπουλ και ένα γκέκα. Και λένε, εκεί πιάνουν την κουβέντα, γαβγαβγαβγαβγουβ. Και λένε στο ροτβάιλερ, λέει, γιατί είσαι εδώ, λέει. Άσε, λέει, τι έπαθα, λέει. Τι έπαθε, λέει. Εχθές, λέει, το αφεντικό μου είχε ένα τραπέζι το βράδυ, είχε πάρει κρέατα εκεί να τα είχε βάλει πάνω στο τραπέζι και νόμιζε ότι τα είχε για μένα. Και τα φάγα όλα, ρε παιδί. Τα φάγα όλα. Και ήταν καλεσμένοι μετά από δύο ώρες και δεν ξεστελίστηκε. Και από τα νεύρα του με έφερε για αυθανασία. Για αυθανασία, λέει. Μάλιστα, λέει. Εσύ λέει τι πάει στο ροτβάιλερ, εσύ λέει τι είσαι εδώ. Άσε. Τι έγινε, λέει. Να λέει, είχε με έναν καλεσμένο εχθές το αφεντικό μου. Και εγώ, επειδή είμαι φύλακας, με το που τον βλέπω στην πόρτα, άρχισα και το χυμάω. Τον έκανα, λέει, στο νοσοκομείο τον πήγα. Τον δάγκωσα από εδώ, τον δάγκωσα από εκεί. Και το αφεντικό μου νευρίασε, γιατί πρέπει να μου δώσει αυτό σήμα για να πάω, να πετεθώ. Όχι, και ήταν εξαδέρφος του. Άστα σου, λέω, άστα. Και τι, γιατί σε έφερε εδώ, λέει. Για αυθανασία. Για αυθανασία, λέει. Πόρε, φίλε, κρίμα, τέλο του κακομίρι. Δεν έχει τον γκέκα εκεί. Λέει, εσύ, λέει, γιατί ήρθε εδώ, λέει. Άστα, λέει. Τι έπαθε, λέει.
1: Το καλύτερο το κόβει.
0: Ελά. Μην το σηκώνει.
2: Τι έπαθε, λέει. Ήμουνα χθες στο σπίτι και έχετε η γυναίκα το αφεντικό μου και έσκυψε να πάρει ένα σαπούνι. Έσκυψε. Βλέπει, πήγα εγώ από πίσω. Έγινε χαμό εκεί, τον Αντάλλο. Είχα και τα νύχια, την γρατζούνησα και έγινε χαμός, πληγές εδώ, από εκεί. Έλα ρε λέει, ναι, και εσύ ευθανασία. Όχι, για να μου κόψει τα νύχια.
1: Γιώργο Τσούλη, είσαι καλά, πώς αισθάνεσαι.
2: Έλα, το άρεσε. Γέλασε Γιώργο. Γεια σου Γιώργαρα μου, μόνο δεν ήτανε.
1: Αυτή η παρέα τις Παρασκευές διασκεδάζει.
2: Είναι και ένα άλλο, να πω και ένα άλλο καπάκι.
1: Έχει άλλο.
2: Ας τα πει γύρω στα δάτα.
1: Πάρε ανάσα. Έχει άλλο.
0: Πες το πέτο άλλο για να μας ανοίξει η ώρα.
2: Καπάκι, λοιπόν.
0: Έχει πάντα το
1: ρεύτη.
2: Είναι ένας κριτικός και έχει πάει στην Αυστραλία για ταξίδι και μη στα απολογώ, έχει ένα τροχαίο και πεθαίνει. Και τον φέρνουν στο χωριό στην Κρήτη. Πάνε εκεί γιατί είναι την ταφή. Είναι και τα ξαδέρφια του, πάνε εκεί στο αεροδρόμιο, πάνε με τον τάτσο να πάρουν το φέρετρο, το δένουν από πίσω, το πάνε στο γραφείο κηδιών. Και εκεί που προχωράνε στον δρόμο, φεύγει το. Λύνεται το σκηνή και φεύγει το φέρετρο στον δρόμο, ντακ, ντουκ, ντακ, πέφτει ο νεκρός κάτω. Αυτοί δεν είχαν πάρει χαμπάρι και φεύγανε. Μετά από κανένα μισά ώρα, περνάνε δύο φίλοι με ένα αυτοκίνητο εκεί, ένα αμάξι έτσι μεγάλο κυβισμού. Και ντουκ, είναι ένα τέτοιο. Λέει, τι έγινε, ρε, τι πατήσαμε, λέει. Τίποτα, ρε, κάνα πέτρα. Τι πέτρα, ρε, είναι μεγάλο αυτό που πατήσαμε, ρε. Είσαι καλά, ρε, λέει. Γύρα, γύρα πίσω, κάτι πατήσαμε, λέει. Γυρνάνε πίσω, βλέπουν τον άνθρωπο κάτω. Τον φάγαμε τον άνθρωπο. Μπλέξουμε αστυνομία, γρήγορα τον πετάξουμε στη θάλασσα. Γιατί τον σκοτώσαμε, κάναμε έγκλημα, λέει. Τον πιάνουν και δύο από τη θάλασσα, από τα χέρια, και ντουπ, τον πετάνε στη θάλασσα. Πάει απέφθηνο ο κριτικός στη θάλασσα. Μετά από κάνα 2-3 ώρες περνάει ένα ταχύπλο με ένα ζευγάρι, με μια γυναίκα έτσι πολύ οφτό, με τον άντρα της.
1: Την είδες.
2: Ναι, περνάει αμπέντυπος εκεί η γυναίκα, περνάει
14: στους κάμπους,
2: προπέλα. Λέει, τι έγινε, κάμια σημαδούρα θα είναι, λέει, δεν τίποτα, λέει. Είσαι καλά, ρε, το σπάσει κουπροπέλα, κάτι που πατήσαμε, λέει. Τι λες, λέει, για γυρνά πίσω, λέει, γυρνάει πίσω, βλέπει τον άνθρωπο διαμελισμένο, πτώμα. Πω, λέει, σκοτώσαμε άνθρωπο, ρε. Γρήγορα, βρούμε μια πέτρα, να το δώσουμε τρεμό, να πέσει στο βυθό, να μιλήσουμε αστυνομίες τώρα. Βάζω μια πέτρα στο λαιμό και πάει ο άνθρωπος στο βυθό με την πέτρα στο λαιμό. Μετά από κανένα τρίωρο, είναι τώρα δύο φίλοι, ψαρωτοφεκάδες, το ξέρεις. Δύο ψαρωτοφεκάδες, κάνουν εκεί, ψαρεύουν και βλέπουν έναν άνθρωπο με δεν βλέπουν κάτι, βλέπουν μια σκιά, πατάνε τους ψαρωτούφεκο, μπα, που λέει.
14: Τα κρέατα.
2: Και τον επιτυχαίνουνε. Τι είχανες, λέει, ρε. Πέτυχες άνθρωπο, ρε, είσαι καλά, λέει, σκότωσες, ρε, είσαι καλά. Γρήγορα στο νοσοκομείο, γρήγορα στο νοσοκομείο το πάμε. Τρέχουν και οι δύο πανικόβλητοι, τον πιάνουν τον άνθρωπο, τον πάνε στο αυτοκίνητο, τον βάζουν μέσα, πάνε στο πρώτο εφημερίδιο του νοσοκομείου, μπαίνουν μέσα, γρήγορα Γεωργίου γιατρέ, σκοτώσαμε άνθρωπο, δεν αντέχουμε, τρέχουμε ολόκληροι. Μπαίνουν μέσα, πάνε στο Γεωργίου γιατρός, εκεί ο γιατρός κόψε ράψε, εκεί ο γιατρός χαμός, ο άγχος, βγαίνει έξω ο γιατρός και τους λέει, τι έγινε εσύ, 5 λεπτά νωρίτερα που το φέρνατε.
13: Αυτό ήταν ωραίο.
2: Ωραία, λοιπόν, πάμε. Ευχαριστώ, παιδιά. Γιώργος Τσούλης.
1: Πάμε.
14: Για πες μας.
2: Δες άρεσε.
13: Λοιπόν,
1: Κόκορας.
2: Γιατί εσύ μη δεις.
13: Κόκορας.
14: Έχεις μισά χωράβια μου, καταλάβες.
13: Λοιπόν, κόκορας κοκκινιστός με μακαρόνια.
14: Μετά το ανοίγει τον Γιώργο, είναι ό,τι πρέπει. Μου έτσι για ανοίξει και δύο
13: ώρες. Λοιπόν, ένας κόκορας θα χρειαστείτε και πείτε στο χασάπι σας να το κόψει στα 8 κομμάτια. Ένα μισό πακέτο μακαρόνια, σπαγκέτι.
2: Οκτώ χοντρό.
13: Ένα μεγάλο κρεμμύδι ψωμί.
2: Οκτώ χοντρό.
1: Σπαγκέτι.
13: Άμα θέλετε χοντρό, μπορείτε να βάλετε και χοντρό, ό,τι αρέσει το καθένα. Ένα μεγάλο κρεμμύδι ψιλοκομμένο, δύο σχελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες. Μία κουταλιά του γλυκού πελτέ ντομάτας, 100 ml κόκκινο κρασί. 800 γραμμάρια ντοματούλα τριμμένη ή ντομάτα κοκασέ, μισό κιλό 500 ml ζωμό κοτόπουλου ή νερό, δύο κουταλάκια του γλυκού ρίγανη ξερή, ένα φύλλο δάφνης και αλάτι, πιπέρι και ελαιόλαδο. Λοιπόν, θα μου ζεστάνετε μια κατσαρόλα σε δυνατή φωτιά, θα μου έχετε λαδώσει προηγουμένως τον κόκορα με λίγο αλατάκι και λίγο πιπεράκι, έτσι να το έχετε μαρινάρει λίγο. Θα μου δώσετε χρώμα στην κατσαρόλα σε δυνατή φωτιά από όλες τις πλευρές, να πάρει ένα σκούρο χρυσαφή χρώμα για να βγει και πιο νόστιμος ο κόκορας. Έπειτα θα μου προσθέσετε το κρεμμύδι και το σκόρδο. Θα μαγειρέψουμε για άλλα 2 με 3 λεπτάκια μέχρι να καραμελώσουν αυτά τα δύο υλικά. Θα προσθέσουμε τον πελτέ ντομάτας και το κόκκινο κρασί. Μόλις εξατμιστεί το αλκοόλ, θα προσθέσουμε την ντομάτα, την τριμμένη ή κονκασέ, αλάτι, πιπέρι, τη ρίγανη ξερή, το φύλλο δάφνης, ένα φύλλο δάφνης είπα, και το ζωμό, το μισό, τα 500 ml ζωμό κοτόπουλου ή νερό. Σκεπάζουμε και σιγοβράζουμε σε μέτρια φωτιά για περίπου 40 λεπτάκια. Παράλληλα βράζουμε τα ζυμαρικά μας, ό,τι θέλουμε εμείς, 2 με 3 λεπτά λιγότερο από όσο αναγράφει η συσκευασία. Διότι αφού βράσουν τα ζυμαρικά και έχει βράσει και το κοτόπουλο, θα αδειάσουμε μέσα τα μακαρόνια μας στην κατσαρόλα και θα συνεχίσουμε το βράσιμο για άλλα 3 με 4 λεπτάκια μέχρι να ρουφήξει τη σαλτσούλα το ζυμαρικό, να κοκκινήσει και να χυλώσει και να δέσει δηλαδή το φαγητό μας. Σερβίρουμε κατευθείαν με τριμμένο κεφαλοτήρι αν θέλετε από πάνω.
1: Τέλεια.
13: Και λίγο πιπεράκι. Πολύ ωραίο.
1: Πολύ ωραίο.
0: Λοιπόν, Γιώργο, τέλειο. Πριν σε αποχαιρετήσουμε, θέλουμε έναν αριθμό να μας πεις από το 1.
1: Όχι, δεν έχει αριθμός. Εδώ.
0: Θα μας πει ένα stop, θα μας πει.
1: Όχι, η κλήρωση γίνεται ηλεκτρονικά. Θα πούμε έξω στη Γεωργία την Καρκαζή να πατήσει το κουμπί. Πάτα το κουμπί, Γεωργία. και θα βγει ο νικητής του διαγωνισμού και με το που θα βγει αυτός ο αριθμός θα τον καλέσουμε να δούμε αν μπορούμε να τον έχουμε και τηλεφωνικά.
0: Με το 3 μας πει ο...
1: Ένα, δύο.
0: Το 3 δικό σου Γιώργο, Τσουλή.
13: 3, πάντα το κουμπί.
1: Φύγαμε, πάντα το κουμπί Γεωργία. Ωραία. Εμείς ακούμε τα του καιρού τώρα μέχρι να βρούμε τον
2: καλή
1: άνθρωπο.
2: Καλή
1: επιτυχία. Είναι ο κύριος Γρηγόρης Βουρέκας.
0: Μπράβο. Συγχαρητήρια το αν μπορούμε να τον πάρουμε στο τηλέφωνο.
1: Θα τον έχουμε.
2: Μπράβο, τι κέρδιζε.
0: Ένα δώρο αξίας 500 ευρώ.
2: Ωραία.
0: Τετραήμερο, τρεις διανυκτερεύσεις Μουζάκι.
2: Α, τι ωραία.
0: Λοιπόν, πες μας σήμερα τι γίνεται. Μπράβο. Θα βρέχει.
2: Λοιπόν. Λοιπόν, παιδιά, είναι, θα σας πω ότι κορυφώνεται αυτό το τρίμηνο η αστάθεια. Πέριξη του ΟΑΚΑ θα έχει βροχούλες τώρα σε λίγο μέχρι και τις 8 η ώρα.
0: Τι εννοείς, πέριξη στο ΟΑΚΑ δεν θα έχει
2: βροχούλες. Στο ΟΑΚΑ δεν στάζει. Έτσι λένε. Ανέκδοτο, ε.
1: Ας συνεχίσουμε λοιπόν, την πρόγνωση.
2: Και επίσης στο ΟΑΚΑ θα βρέχει
1: καλάθια.
0: Ενώ σε σέβη κανονικά, μην κουβάλλες.
2: Λοιπόν, καλό ήταν αυτό. Λοιπόν, καλά πήγε αυτό. Λοιπόν, αύριο και μεθαύριο βροχούλες και στην Αττική το μεσημέρι και το απόγευμα. Κορυφώνεται αυτή η αστάθεια. Θα έχουμε και χαλάζια στη Βόρεια Ελλάδα. Και σήμερα θα έχουμε βροχές, όπως σας είπα, στην Αττική τις επόμενες ώρες. Μια έτσι ξαφνική μπόρα μπορεί να σας βρει στον δρόμο. Οπότε να έχετε μια ομπρελίτσα μέχρι τις 8-9 το βράδυ, γιατί μετά ανοίγει ο καιρός.
0: Αύριο.
2: Η θερμοκρασία καλά θα είμαστε αυτές τις ημέρες.
0: Αύριο.
2: Και αύριο, μία από τα ίδια, παιδιά. Θα ξυπνάμε με ήλιο και το μεσημέρι θα ξενεφιάζει και θα ρίξει λίγο βροχές.
1: Okay.
2: Λοιπόν, Maiden, γιατί μου ρώτησε ο φίλος μου Βαγγέλης, αύριο βράδυ μετά τις 8 δεν θα έχει φαινόμενα, οπότε είσαι
0: κομπλέ. Κυριακή.
2: Ούτε Κυριακή θα έχει φαινόμενα μετά το απόγευμα και μετά.
0: Λοιπόν, έχουμε τον νικητή μας, τον κύριο Γρηγόρη, στη γραμμή. Γεια σας, συγχαρητήρια.
1: Γεια σας,
13: καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας.
0: Είστε πολύ τυχερός. Δεν ξέρω αν είχατε στείλει ένα μήνυμα ή περισσότερα. Πάντως η τύχη σας χαμογέλασε.
13: Η αλήθεια είναι ότι έστειλα ένα μονάχα, είπαμε να το δοκιμάσουμε, το ακούγαμε καιρό και ήταν ευκαιρία λίγο να δοκιμάσουμε την τύχη μας.
0: Ποια μέρα το στείλατε?
1: Λέει, κάνε μια δοκιμή, θα σε πείσει, ε.
13: Ακριβώς, ναι. Αν θυμάμαι καλά, ήταν στις αρχές της εβδομάδας, Δευτέρα, Τρίτη.
1: Ωραία, τέλεια.
0: Ωραίος,
2: μια χαρά.
0: Μόνος, με παρέα.
13: Εννοείται, με παρέα.
0: Δεν το κάνετε δώρο δηλαδή κάπου αλλού, θα πάτε εσείς.
13: Θα το κάνω δώρο στη σύζυγό μου. Χρειάζεται τίποτα καλύτερο από αυτό?
1: Όχι, είναι ιδανικό.
2: Και πείτε ότι πληρώσατε.
0: Έτσι,
1: όχι.
2: Ναι.
0: Γιατί εγώ τα σκάσα. Απλά όταν πας στη ρεσεψιόν να μείνεις κοντά εκεί πέρα και σου πει το δώρο από τον Α89. Λοιπόν, να περάσετε όμορφα.
13: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να δίνετε πάντα
1: την καλά. Γεια σου
0: Γρηγόρη.
1: Πάμε κι εμείς.
0: Αυτά είναι. Παρασκευή να κλείνει ωραία. Χάρη στη Γεωργία Καργαζή που μας αγαπάει και μας δίνει δώρα στην εκπομπή μας. Και εμείς αγαπάμε Γεωργία.
2: Μπράβο Γεωργία. Καλή επιτυχία στο Ολυμπιακό.
0: Καλή επιτυχία σήμερα. Την Κυριακή θα συναντηθούμε στο ΟΑΚΑ.
2: Βέβαια.
0: Έτσι κανονικά.
1: Εντάξει, παιδιά. Έτσι εγώ όπως... θα το βλέπω από την τηλεόραση. Λυπηθείτε με.
0: Εντάξει.
1: Ευχαριστώ. Φιλάκι. Κατά βρούμε.
0: Λοιπόν,
1: δεν είναι δάκρυ τρέχει.
0: Έχει κίνηση στους δρόμους.
1: Έχει
0: παντού. Παντού. Και στην παραλιακή. Έχει και στον Κηφισό.
1: Υπομονή.
0: Κηφισίας έχει και.
1: Φύγαμε.
0: Αθηνό Κορίνθου έχει, λοιπόν.
1: Φύγαμε.
0: Είστε το χρυσό κορίτσι, το όμορφο, το, με την ωραία τη φωνή.
1: Άννα Μαρία Πάπα Κωνσταντίνου.
0: Για δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο καπετάνιος μας.
1: Νικόλας Καμακάρης.
0: Γεια σας και χαρά σας.
1: Γεια χαρά.
15: Η ώρα είναι 4.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από το Μοσχάτο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια και στην κάθοδο από Κηφισιά μέχρι Εγάλεο ανατμήματα. Στη λεωφόρο Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Αμπελόκηπους τμηματικά, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Ελλήμου Κατεχάκη προς Καρέα, στην Παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και προς Γλυφάδα από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι Καλαμάκι, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Λίμνη Κουμουνδούρου, στην Αθηνών Κορίνθου προς Αθήνα στο ύψος του Ασπροπύργου και στη λεωφόρο Σχεστού προς τον Σκαραμαγκά. Μεγάλες καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούσα μέχρι Πλακεντίας και στην έξοδο για Λαμία και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από μεταμόρφωση μέχρι Κόμβο Κηφισίας. Αστακός η Αθήνα για τη διεξαγωγή του EuroLeague Final Four στο ΆΚΑ. Στις 6 ο πρώτος ημιτελικός του Ολυμπιακού με την κάτοχο του τίτλου Φενέρμπαχτσέ. Στις 9 Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης με στόχο το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής. Επιποδός βρίσκονται περίπου 4.000 αστυνομικοί. Στις αθλητικές εγκαταστάσεις, στα σημεία συγκέντρωσης των φιλάθλων, σε σταθμούς μέσων μαζικής μεταφοράς, καθώς και σε βασικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου. Οι οπαδοί του Ολυμπιακού ξεκίνησαν από τον σταθμό του Ισαπ Φάληρο, ενώ της Φενέρμπαχτσέ από το Θησίο. Κλειστός για το επιβατικό κοινό παραμένει ο σταθμός Φάληρο. Στο Παναθηναϊκό στάδιο συγκεντρώνονται οι φίλαθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης και της Βαλένθια και αναχωρούν με λεωφορεία. Απορρίφθηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών στη Βουλή. Υπέρ της πρότασης ψήφισαν 6 βουλευτές και 155 κατά. Στην ψηφοφορία συμμετείχαν 161 βουλευτές μετά την αποχώρηση κομμάτων της αντιπολίτευσης πλην της Πλεύσης Ελευθερίας. Είχε προηγηθεί σκηνικό έντασης με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να καταγγέλουν την απόφαση της κυβερνητικής πλειοψηφίας ή η ψηφοφορία για τη σύσταση της Εξεταστικής να εγκριθεί με 151 και όχι 120 ψήφους λόγω ζητημάτων που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική και την εθνική άμυνα. Δεν θα νομιμοποιήσουμε το σημερινό θέατρο παραλόγου που σκηνοθέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Επιτέθηκε στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό, τον οποίο χαρακτήρισε Νίξον της Ελλάδος. Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα νέο γεωπολιτικό πραξικόπημα, είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, και υποστήριξε πως η κυβέρνηση θέλει με εντολή Μητσοτάκη να τελειώνει αυτή την εβδομάδα με όλα τα σκάνδαλα, έχοντας σύμμαχο την ηγεσία του Αρείου Πάγου. Σφοδρή επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στην κυβέρνηση για την υπόθεση των υποκλοπών και τα ελληνοτουρκικά εξαπέλυσε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς από το Βήμα της Βουλής. Συστηματικά, εδώ και μία πενταετία περίπου, η γαλάζια πατρίδα του Ερντογάν όχι μόνο εξαγγέλλεται δημοσίως, αλλά και υλοποιείται στην πράξη με τετελεσμένα. Έχω προειδοποιήσει ότι η πολιτική του κατευνασμού είναι μία φενάκι και οδηγεί σε αποθράσινση των γειτόνων, τόνισε ο κύριος Σαμαράς. Ο πρώην Πρωθυπουργός έκανε αναφορά σε φράση που χρησιμοποίησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας χαρακτηριστικά το πρόβλημα. Μα κύριε Μητσοτάκη δεν είναι στο τηλέφωνο, είναι στο ότι δεν το σηκώνει κανείς. Και όπως θα σας έλεγε ο ιδρυτής της παράταξης, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο φρενοκομείο. Φέρετε την απόλυτη ευθύνη, κατέληξε ο κύριος Σαμαράς. Σύσκεψη με αντικείμενο την αντιπυρική περίοδο πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Σύμφωνα με όσα ανέφερε κατά τη σύσκεψη ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευαγγέλος Τουρνάς, με την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου, το πυροσβεστικό σώμα αριθμεί πάνω από 17.500 μόνιμους και εποχικούς πυροσβέστες, ενώ μέχρι το τέλος της ο αριθμός αυτός θα ξεπεράσει τους 18.000. Παράλληλα, οι μονάδες των δασοκομάντων ανέρχονται πλέον σε 21 και φτάνουν τα 1.450 μέλη. Πυρετώδης είναι οι διαβουλεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, κατόπιν μεσολάβησης του Πακιστάν. Μέσα στις επόμενες ώρες ανακοινώνεται το προσχέδιο της πιθανής συμφωνίας μεταδίδει το Άλλα Ραμπίγια. Μεταξύ άλλων, προβλέπει άμεση, συνολική και άνεφορον κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, καθώς και διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στον Αραβικό κόλπο, στα στενά του Ορμούς και στον κόλπο του Ομάν, ενώ φαίνεται πως δεν υπάρχει αναφορά στο πυρηνικό ζήτημα. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί τώρα η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Νικόλας Καμακάρης.
2: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
4: Για αύριο Σάββατο στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και πρόσχερες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει μέχρι 5 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και μέχρι 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας τους 26 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 14 έως 22 βαθμούς. Στα νότια, Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 25 βαθμούς, ενώ στους 24 βαθμούς θα δούμε σε Ραφίνα, Λαύρη και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 25 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι και μετά, στα επιδοτικά και στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα, θα δώσουν βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιο ισχυρές στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια ανατολική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 με 28 βαθμούς στα ανατολικά επιρροτικά και τους 25 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
5: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα, απογευματάκι Παρασκευής, 22 Μαΐου, η ώρα είναι 4 και 9 πρώτα λεπτά. Και είστε συντονισμένοι, παραμένετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Καλό απόγευμα σε όλους. Καλό Παρασκευό Σάββατο Κυριακό. Να το περάσετε όσο γίνεται πιο απολαυστικά γίνεται και όσο το επιτρέπουν οι συνθήκες, είναι η αλήθεια. Δεδομένου ότι ο καιρός θα έχει μια αστάθεια, θα μας τα πει στη συνέχεια αναλυτικότερα ο μετρολόγος μας, ο Γιώργος Τσατραφίλιας. Αλλά και δεδομένου ότι έχει αρκετή κίνηση. Μην ξεχνάμε ότι διεξάγεται στο ΆΚΑ και το Final Four της Ευρωλίγκα. Ο πρεσβευτής του ελληνικού μπάσκετ Ολυμπιακός δίνει το παρόν εκεί και σήμερα θα επιχειρήσει να κάνει το πρώτο βήμα προς την κούπα. Αυτό όμως συνεπάγεται μια μεγάλη αναστάτωση όσον αφορά στους δρόμους, αναστάτωση στα μέσα μεταφοράς, κλειστούς σταθμούς του ηλεκτρικού. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά στη συνέχεια. Εδώ είμαστε και σήμερα. Ποιοι είμαστε? Η Μαρία Καραουλάνη και η Νίνα Ζαφυροπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ο Θάνος Μπούπα στη ρύθμιση του ήχου. Η Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο, όπως κάθε Παρασκευή 4 με 6 το απόγευμα, ο Νικόλας Καμακάρης. Φυσικά και εσείς εδώ στην παρέα μας. Με μηνύματα, με καλησπέρες, με σχόλια, με παρατηρήσεις, με ό,τι άλλο θέλετε. Μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Στο 212-212-4800. Μέσω mail onair@alpharadio989.gr. Μέσω Viber 6947-989-989. Και στο Messenger μπορούμε να τα συζητάμε όλα και πιο προσωπικά. Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Και εκεί ευπρόσδεκτα τα μηνύματά σας, οι καλησπέρες σας, τα σχόλιά σας και οι παρατηρήσεις σας. Θέλουμε φυσικά τις απόψεις σας και για τις αλλαγές που συντελούνται στο πολιτικό σκηνικό της χώρας, αρχής γενομένης από χθες με την ανακήρυξη της ίδρυσης του νέου κόμματος της κυρίας Καριστιανού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το όνομά του. Ήταν μια εξέλιξη την οποία περιμέναμε, είχε προανακοινωθεί, κακά τα ψέματα, ήταν θέμα χρόνου και θα είναι εκτός συγκλονιστικού απρόπτου στον πολιτικό στίβο για όλο το επόμενο διάστημα και μέχρι να στηθούν οι επόμενες κάλπες, είτε στηθούν κανονικά, όπως επανειλημμένως έχει πει ο Πρωθυπουργός, είτε στηθούν πρόωρα, όπως λένε κάποια σενάρια, τα οποία ακόμα φυσικά είναι στον αέρα, κάποια σενάρια περί πρόωρων εκλογών και το φθινόπωρο. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα κόμμα που φαίνεται πως ταράζει τα νερά στη σκιά φυσικά του τραγικού δυστυχήματος, του εγκλήματος στα Τέμπη. Από εκεί και πέρα έχουμε την αναμονή και την ανακήρυξη του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, του πρώην Πρωθυπουργού. Αν δεν κάνω λάθος, στις 26 του μήνα, την ερχόμενη Τρίτη, έχει προγραμματιστεί αυτή η ανακοίνωση. Εκεί θα παίξει και λίγο ποδοσφαιρική κατάσταση και λίγο Μπαρτσελόνα. Είδατε τις τελευταίες αναρτήσεις με τη φανέλα που έχει τα χρώματα των Blaugrana. Να δούμε τι θα φέρει και αυτό. Σαφέστατα με μεγαλύτερο εκτόπισμα σε ό,τι αφορά στο πολιτικό στερέωμα η υπόθεση του κυρίου Τσίπρα και με μεγαλύτερη φυσικά αναστάτωση σε ό,τι αφορά στα κόμματα, τα συγγενή κόμματα, τα κόμματα της ευρύτερης κεντροαριστεράς. Θα τα πούμε όλα στη συνέχεια. Θα ήθελα όμως την άποψή σας και για το κόμμα Καριστιανού και για το κόμμα Τσίπρα και κατά πόσο το ζητούμενο ποιο είναι. Σε ό,τι αφορά τουλάχιστον στον κύριο Τσίπρα, νομίζω είναι απολύτως ξεκάθαρο. Μια συγκρότηση, μια πιο συμπαγή συγκρότηση της ευρύτερης κεντροαριστεράς. Στο θέμα της κυρίας Καριστιανού είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα, έως πολύ διαφορετικά, καθώς δεν υπάρχει ένα σαφές, τουλάχιστον προς το παρόν, όπως φαίνεται, ιδεολογικό πρόσημο, όπως λέμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα της κυκλοφορίας, να δούμε τι κατάσταση επικρατεί, γιατί όπως είπαμε, τα πράγματα είναι δύσκολα στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Να ξέρετε πως ο Κηφισός είναι ιδιαιτέρως φορτωμένος στο ρεύμα καθόδου προς τον Πειραιά από την Καλυφτάκη και κάτω μέχρι εκεί τη μεταμόρφωση. Ανοίγει λίγο. Πυκνή ροή έχει μετά μέχρι το Εγάλαιο, ωστόσο το σημαντικότερο πρόβλημα στην κάθοδο παρατηρείται από εκεί, από την Καλυφτάκη μέχρι τη μεταμόρφωση. Στην άνοδο επίσης πολύ δύσκολος ο Κηφισός, από την αρχή εκεί από το Μοσχάτο, από την Παραλιακή και φτάνει το ποδηλιάρισμα περίπου μέχρι την Αχαρνών. Δύσκολα τα πράγματα πολύ στο Κηφισό, κοιτάξτε αν και εφόσον μπορείτε να αποφύγετε τον αυτοκινητόδρομο. Προβλήματα υπάρχουν επίσης και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς την Ελευσίνα, εκεί από τη Γκάτζα μέχρι περίπου τα Βρυλίσια, έχει πάρα πολύ κίνηση η Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα, πυκνίνει η ροή των οχημάτων μέχρι και πιο κάτω μέχρι την Ηρακλείου. Στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, το βασικότερο πρόβλημα παρατηρείται από την Εθνική μέχρι την Ηρακλείου, ωστόσο πυκνίνει η ροή των οχημάτων περίπου μέχρι και μετά το Μαρούσι. Η Κηφισίας δύσκολη επίσης στην κάθοδό της από το Ψυχικό μέχρι την Πανόρμου, στην άνοδο από την Κατεχάκη μέχρι τη Φιλοθέη. Προβλήματα έχει και στο ύψος της Αττικής Οδού η άνοδος Κηφισίας. Η Μεσογείο είναι πιο ήσυχα τα πράγματα, έχει επιμέρους ζητηματάκια λίγο στην κάθοδο εκεί στο ύψος της Εθνικής Άμυνας. Στο κέντρο η κάθοδος της Βασιλής Σοφίας και η άνοδος εκεί στο Σύνταγμα και η Πανεπιστημίου έχει κάποια προβλήματα στο τελείωμά της. Η Βασιλέως Κωνσταντίνου στην κάθοδο επίσης και στην άνοδο εκεί μέχρι στο ύψος του Παναθηναϊκού Σταδίου. Η είσοδος της Συγκρού από τον Νέο Κόσμο επίσης είναι πολύ φορτωμένη. Η Πειραιός και στα δύο ρεύματα μέχρι περίπου τα Πετράλωνα, η Πειραιός στο ρεύμα προς τον Πειραιά έχει μεγάλο πρόβλημα και πιο κάτω, μετά τον Ταύρο και μέχρι το αναδιαστήματα μέχρι την Παραλιακή. Η Παραλιακή επίσης δύσκολη στο ρεύμα προς τον Πειραιά από τη Φαντασία μέχρι τον Άλιμο, στο ρεύμα προς την Γλυφάδα περίπου από το Σταύρος Νιάρχος μέχρι την Αμφιθέας είναι ποτηλιαρισμένη Παραλιακή, κοιτάξτε να είστε όσο γίνεται πιο υπομονετικοί. Και η έξοδος της Εθνικής Αθηνών Κορίνθου έχει πάρα πολύ κίνηση εκεί στο Σκαραμαγκά. Επηρεάζεται και η λεωφόρος Χριστού Ελαφρώς στο ρεύμα προς το Σκαραμαγκά. Η Εθνική έχει κίνηση και στην είσοδο στο ύψος του Ασπροπύργου.

0: Λοιπόν, είμαστε στις 4 και 17 πρώτα λεπτά εδώ στην Αλφα Radio 989. Εάν είχατε καμιά απορία, να ξέρετε πως απορρίφθηκε η πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Ήταν πρόταση του ΠΑΣΟΚ με 155 όχι. Φυσικά έχει προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη μια σφοδρή κριτική απέναντι στην κυβέρνηση. Η απόφασή της να ζητήσει 151 ψήφους για την υπερψήφιση της σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής και όχι 120 που θα μπορούσε να γίνει με βάση την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, επικαλούμενη την εθνική ασφάλεια και την εθνική άμυνα. Προφανώς κάτι θα ξέρουν παραπάνω οι κυβερνώντες που εμείς το αγνοούμε. Το σίγουρο είναι ότι κάτι θα ξέρουν παραπάνω για το θέμα των υποκλοπών και εμείς εξακολουθήσουμε να το αγνοούμε, εάν και εφόσον υποθέσουμε ότι περιμέναμε κάτι να μάθουμε από μια εξεταστική επιτροπή. Πάντως να γνωρίζετε πως αυτή η πρόταση καταψηφίστηκε. Ουσιαστικά πρόκειται για μια ταφόπλακα στην υπόθεση των υποκλοπών. Είχαμε πάρα πολύ ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις, όπως για παράδειγμα αυτή του κυρίου Αντώνη Σαμαρά, του πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος κατηγόρησε Πολάκη στην κυβέρνηση για συγκάλυψη. Για την ιστορία να πούμε ότι 155 από τους 161 που βρίσκονταν στην αίθουσα ψήφισαν 155 κατά της πρότασης, οι 6 ψήφισαν υπέρ. Είχαν αποχωρήσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης εκτός από την Πλεύση Ελευθερίας μετά από αυτή την απόφαση της κυβέρνησης να ζητήσει απόλυτη πλειοψηφία 151 βουλευτών. Υπήρχε ένταση φυσικά στη συζήτηση με τον κύριο Μάκη Βορύδη να θέτει τον ζήτημα και επικαλούμενος διατάξεις του συντάγματος υποστήριξε ότι η έγκριση της κοινοβουλευτικής έρευνας για τη δράση των μυστικών υπηρεσιών απαιτεί πλειοψηφία 151 βουλευτών και όχι 120 όπως ζητεί η αντιπολίτευση. Λοιπόν, θα πούμε περισσότερα και στη συνέχεια θα μάθουμε και περισσότερες λεπτομέρειες από αυτή την κοινοβουλευτική διαδικασία. Καλό είναι να μαθαίνουμε τι ακριβώς γίνεται στη Βουλή, όσο και αν πολλές φορές ακούγεται στο μέσο ακροατή, στο μέσο αναγνώστη, στο μέσο τηλεθεατή κάπως παροχημένο ή κάπως βαρετό κτλ. Ωστόσο, εκεί λαμβάνονται οι αποφάσεις, εκεί απορρίπτονται προτάσεις που θα μπορούσαν ενδεχομένως και οι αποφάσεις που λαμβάνονται να κάνουν τη ζωή μας διαφορετική, να την κάνουν καλύτερη ή χειρότερη και οι αποφάσεις και οι προτάσεις που απορρίπτονται. Λοιπόν, πάμε σε απαραίτητη διαφημιστική διακοπή. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε εδώ. Θα επιστρέψουμε με δικά σας μηνύματα, με καλησπέρες επί προσωπικού. Δεν ξέρω αν το ακούσατε ότι προφανώς μέσα στη γενικότερη έτσι, πρεμούρα για την εθνική ασφάλεια και την εθνική άμυνα αποσύρθηκαν οι Patriot από την Κάρπαθο και από το Δηδημότυχο, που είχαν κατέβει τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράν και για να προστατεύσουν εκεί την ευρύτερη περιοχή και είχαμε φουσκώσει τα στήθια από περηφάνεια που βγάλαμε Patriot στην Κάρπαθο, Patriot στο Δημότυχο για να γλιτώσουν, να προστατεύσουν τους, τη Βουλγαρία που στείλαμε και τον Κίμωνα στην Κύπρο. Αυτούς τους Patriot που τότε λέγαμε θα μείνουν όσο χρειαστεί και όσο θέλουμε, αυτοί οι Patriot αποσύρθηκαν. Και πιθανολογώ ότι ο λόγος είναι, δεν πάει το μυαλό σας, δεν έχει να κάνει με την εθνική άμυνα, παιδιά. Φοβηθήκανε μάλλον οι επιτελείς, μήπως πάνω στο φόβο του και στη λύπη του ο Πρωθυπουργός, στο θυμό του, συγγνώμη, και στη λύπη του για το θέμα της ακρίβειας, μήπως χρησιμοποιήσει εναντίον της ακρίβειας.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αγάπη μου, γύρισες! Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
4: Όχι ρε αγάπη, σιγά! Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
7: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
6: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
7: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
6: Radio Player.
7: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Τέσσερις και 24 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στα ραδιόφωνά σας. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τις 6. Παρασκευή απογευματάκι. 22 Μαΐου. Πώς τα κάναμε, πώς τα φέραμε. Μπήκαμε και στο τελευταίο δεκαήμερο του Μάη. Και μπαίνουμε για τα καλά στην περίοδο την καλοκαιρινή, έτσι. Κάτι που σημαίνει τουρισμό, όχι ότι λείπει ο τουρισμός στις υπόλοιπες περιόδους της χρονιάς, απλώς καταλαβαίνω ότι το καλοκαίρι είναι εξαιρετικά περισσότερος ο κόσμος που επισκέπτεται τη χώρα. Νομίζω ότι το καταλαβαίνουμε αυτό και κυρίως από τα μέσα μεταφοράς και εδώ στην Αθήνα, έτσι. Το έχω πει ότι πολλές φορές ότι ενδεχομένως κάποια στιγμή να μας βγάλουν κάποιο απαγορευτικό σε την περίοδο της καραντίνας και να μας λένε ποιες ώρες θα κυκλοφορούμε για να μην αφήνουμε τους τουρίστες να μπορούν να κυκλοφορήσουν με το μετρό. Λοιπόν, πάμε να πούμε τις πρώτες καλησπέρες επί προσωπικού σε φίλους που έχουν μπει ήδη στην παρέα και τους ευχαριστούμε για αυτό. Όπως είναι η Φλόρα, η Γεωργία, η Πέπη, ο Βασίλης και η Έτερη Γεωργία. Καλησπέρα και στον Στάθη. Πώς περνάνε οι εβδομάδες, διερωτάται ο Στάθης. Το κόμμα Καριστιανού. Πώς περνάνε οι εβδομάδες, γιατί με ποια αφορμή το λες αυτό, ρε Στάθη? Το κόμμα Καριστιανού, λέει, θα είναι ένα συντηρητικό κόμμα. Το κόμμα Τσίπρα, ένας νέος μεταλλαγμένος πιο κοντά στο κέντρο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πάμε πουθενά έτσι. Η χώρα χρειάζεται ισχυρό αντιπολιτευτικό μέτωπο απέναντι στο πρόβλημα της διακυβέρνησης Μητσοτάκη, λέει ο Στάθης. Ναι, αυτό το ισχυρό αντιπολιτευτικό μέτωπο όμως πρέπει να έχει ένα χαρακτήρα, να έχει ένα πρόσημο. Θα είναι της κεντροαριστεράς, θα είναι της γενικότερης αντίδρασης του κόσμου για τα κακοσκήμενα χωρίς ένα ιδεολογικό πρόσημο. Γίνεται αυτό χωρίς ιδεολογικό πρόσημο? Είναι κάποια βασικά ερωτήματα. Καλησπέρα και στο Σπύρο. Καλώς τον, καλή εκπομπή να έχεις. Ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Ο Στάθης μας λέει περνάνε πολύ γρήγορα οι εβδομάδες. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Καλησπέρα επίσης. Πάμε εδώ λίγο στο Viber, στα μηνύματα που έχουν έρθει από το Viber. Ο Αποστόλης. Νικόλα, λέει, ζούμε δημοκρατική χούντα. Αποφασίζουμε και διατάσσομεν. Μιλάω για τις 151 ψήφους της σύστασης προανακριτικής που αποφάσισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επικαλούμενος όμως στην άρθρο του συντάγματος. Έτσι να το αναφέρουμε και αυτό για να είμαστε δίκαιοι, Αποστόλη. Από εκεί και πέρα η αλήθεια είναι πως εγώ δεν θα αποφύγω να μιλήσω για χούντες και τα λοιπά. Ότι υπάρχουν όμως εκτροπές θεσμικές, αυτό νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Και μόνο που έχουμε φτάσει στο σημείο και στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου έχει μπει η λειτουργία της δικαιοσύνης και το πώς ακριβώς αποφασίζει και λειτουργεί η δικαιοσύνη, η κατά τα άλλα ανεξάρτητη, και παρόλα αυτά σε επίπεδο πολιτικής

0: Λοιπόν, σε πολύ λίγο η ώρα θα είναι ακριβώς 4:30. Θα πάμε σε απαραίτητη ενημερωτική διακοπή. Βίκτορ Σαμουήλ θα έχει το λόγο για τους τίτλους των ειδήσεων. Αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ. Θα επιστρέψουμε με ένα θέμα που αφορά στην εργασία, που αφορά θέσεις εργασίας και συγκεκριμένα τη γαλάζια οικονομία μέσα από την 56η ημέρα καριέρας της ΔΥΠΑ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Δυσκαιρία στην κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από το Μοσχάτο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από την Κηφισιά μέχρι το Εγάλιο ανατμήματα. Στη λεωφόρο Κηφισίας από το Μαρούσι μέχρι τους Αμπελόκηπους τμηματικά, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα, στην Παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Σάλιμο και προς Γλυφάδα από Πειραιά μέχρι Καλαμάκι. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Κάτζε έως Κηφισίας. Αστακώσει η Αθήνα για τη διεξαγωγή του EuroLeague Final Four στο ΟΑΚΑ. Στις 6 Ολυμπιακός Φενερμπαχτσέ και στις 9 Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης με στόχο το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής. Επιποδός περίπου 4.000 αστυνομικοί άνοιξαν για το επιβατικό κοινό οι σταθμοί Φάληρο και Θυσίο που χρησιμοποιούνταν νωρίτερα αποκλειστικά για τη μετακίνηση των οπαδών. Απορρίφθηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών στη Βουλή. Στην ψηφοφορία συμμετείχαν 161 βουλευτές μετά την αποχώρηση κομμάτων της αντιπολίτευσης πλην της πλεύσης ελευθερίας. Σύσκεψη με αντικείμενο την αντιπυρική περίοδο πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Πυρετώδεις οι διαβουλεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης κατόπιν μεσολάβησης του Πακιστάν. Τις επόμενες ώρες ανακοινώνεται το προσχέδιο της πιθανής συμφωνίας, όπως μεταδίδει το Al Arabiya. Ο καιρός στην Αττική αύριο Σάββατο με νεφώσεις, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Μέγιστη θερμοκρασία 26 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 5.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ. 5 παρα 4 και 33 πρώτα λεπτά. 5 παρα 27. Αλφα Radio 989 στα ραδιόφωνά σας. Υπενθυμίζω τους τρόπους επικοινωνίας. 212-212-4800. Αυτό είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Το mail onair@alfaradio989.gr. Το Viber 6947-989-989. Μπορούμε να τα λέμε και στο Messenger, Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ, και εκεί ευπρόσδεκτα μηνύματα, καλησπέρες, σχόλια, παρατηρήσεις, απόψεις, διαφωνίες και ό,τι άλλο θέλετε. Λοιπόν, πάμε στο θέμα που σας προαναγγείλαμε. Θα καλησπερίσω την κυρία Τόνια Αράχοβα, είναι υποδιοικήτρια της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Καλό σας απόγευμα, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα, κύριε Καμακάρη. Πολύ καλά, εσείς τι κάνετε?
0: Μια χαρά, ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδεχθήκατε την πρόσκληση να τα πούμε για αυτήν την, για τη γαλάζια οικονομία, για την ημέρα καριέρας, βασικά, ημέρα καριέρας της ΔΥΠΑ, που αφορά σε πάρα πολλές θέσεις εργασίας, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, είναι μια θεματική ημέρα καριέρας, είναι η 56η ημέρα καριέρας που διοργανώνει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης με τίτλο «Γαλάζια Οικονομία». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αύριο από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα στον πολυχώρο Castor Place στον Πειραιά, που είναι βήματα μακριά από τον σταθμό του ΙΣΑΠ του Πειραιά. Και έχουμε τη συμμετοχή περισσότερων από 30 επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον χώρο της ναυτιλίας, της κρουαζιέρας, της ακτοπλοείας, του θαλασσίου τουρισμού, του γιότινγκ, των υποθαλάσσιων τεχνολογιών και των υπηρεσιών εξοπλισμού, προσφέροντας περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας σε ένα ευρύτατο φάσμα ειδικοτήτων, που ξεκινούν από μηχανικούς, τεχνίτες, χειριστές μηχανημάτων, μέχρι ακόμη και μεγαλοστελέχη διοικήσεων, ανθρωπίνου δυναμικού, πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών.
0: Ουσιαστικά αυτό που κάνει η ΔΥΠΑ είναι να φέρει σε επαφή τις επιχειρήσεις με τους εργαζόμενους. Έτσι, αυτό ουσιαστικά γίνεται, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς. Αυτό που κάνει λοιπόν η ΔΥΠΑ είναι στην ουσία να πετύχει τη σύζευξη ανάμεσα στους αναζητούντες εργασία και στον κλάδο των επιχειρήσεων. Ξέρετε, κύριε Καμακάρη, παλιότερα υπήρχε μια επιφυλακτικότητα απέναντι σε ένα δημόσιο φορέα και πώς αυτός μπορεί να παίξει ένα κομβικό ρόλο στην σύζευξη μεταξύ των ανθρώπων που θέλουν να ανέβουν εργασία και στον κόσμο των επιχειρήσεων. Όμως, επειδή αύριο έχουμε την 56η ημέρα καριέρας, έχουμε αποδείξει ότι η ΔΥΠΑ πλέον αντιμετωπίζεται ως ένας σύγχρονος και αποτελεσματικός σύμμαχος τόσο για τους εργαζόμενους ή τους υποψήφιους εργαζόμενους, όσο και τις επιχειρήσεις.
0: Έχουμε μετρήσιμα αποτελέσματα από αυτή τη διαδικασία, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά φυσικά που γίνεται, που να δείχνουν ότι έχει τελικά, είναι αποτελεσματική για την αγορά εργασίας και για τη μία και για την άλλη πλευρά, και για τους εργαζόμενους και για τις επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό?
1: Ναι, βεβαίως. Ξέρετε, η όλη προσπάθεια ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2021. Και όπως είπα προηγουμένως, η αυριανή είναι η 56η ημέρα καριέρας, που σημαίνει ότι έχουν προηγηθεί άλλες 55, όχι μόνο στην πρωτεύουσα και στην πρωτεύουσα, αλλά και σε πόλεις όλης της χώρας. Για να σας δώσω μερικά στοιχεία, έχουμε περισσότερες από 2.000 επιχειρήσεις οι οποίες έχουν συμμετάσχει. Έχουμε 96.000 προσφερόμενες θέσεις εργασίας και το σημαντικότερο όλων είναι ότι μέχρι στιγμής έχουμε περισσότερες από 12.500 προσλήψεις. Για μας αυτό είναι το πιο σημαντικό. Έτσι. Στη μάχη απέναντι, ενάντια θα έλεγα, στην ανεργία και βεβαίως σε ένα από τους κομβικούς ρόλους που έχει η ΔΥΠΑ για την ενίσχυση της απασχόλησης.
0: Φαντάζομαι ότι γίνονται, όπως γίνεται για τη γαλάζια οικονομία, για τους κλάδους που μας προαναφέρατε, η αυριανή συγκεκριμένη εκδήλωση, γίνονται θεματικές και για άλλους χώρους, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, βεβαίως τις περισσότερες φορές που έχουμε πιο γενικές, πιο γενικού ενδιαφέροντος ημέρες καριέρας, αλλά πολλές από αυτές είναι πιο στοχοπροσιλωμένες με βασικό παράγοντα και τον χαρακτήρα της συγκεκριμένης περιοχής. Γιατί ξέρετε, κάθε περιοχή έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. χαρακτηριστικά οικονομίας, αλλά όταν μιλάμε για τον Πειραιά, νομίζω ότι η γαλάζια οικονομία και το θέμα
0: κυριαρχεί.
1: Είναι απολύτως ταυτισμένο με το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας και είναι από τα μεγαλύτερα της Μεσογείου.
0: Τώρα να ρωτήσω κάτι. Κάποιος που μας ακούει και θέλει να συμμετέχει σε αυτό, πότε μπορεί να, πώς μπορεί να δηλώσει συμμετοχή και να παραβρεθεί στην αυριανή εκδήλωση?
1: Ναι, κοιτάξτε, μέσα από το site της ΔΥΠΑ μπορεί να δηλώσει συμμετοχή. Mm-hmm. Η συμμετοχή εννοείται ότι είναι εντελώς δωρεάν. Επαναλαμβάνω ότι αύριο θα έρθει, μπορεί να έρθει στο Castle Place από τις 10 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα και να έχει αυτό που πρόκειται να πω είναι και το πιο σημαντικό για μας, μία άμεση και αδιαμεσολάβητη επικοινωνία με τους πιθανούς εργοδότες του, δηλαδή με τις επιχειρήσεις. Μπορεί να έχει επομένως την πρώτη συνέντευξη και εμείς αυτό που πραγματικά θέλουμε και επιθυμούμε και αυτός είναι και ο σκοπός, είναι ώστε να έχουμε και μια δεύτερη συνέντευξη η οποία θα καταλήξει και σε πρόσληψη. Το σημαντικότερο, ξέρετε, μέσα από τις ημέρες καριέρας είναι ότι οι άνθρωποι τόσο από την πλευρά των επιχειρήσεων αποκτούν άμεση πρόσβαση σε ανθρώπους με ενδιαφέρον, με δεξιότητες και διάθεση να εργαστούν, και από τη μεριά των υποψήφιων εργαζομένων έχουν τη δυνατότητα ώστε να έρθουν σε επικοινωνία και σε απευθεία συνομιλία με εκπροσώπους επιχειρήσεων, να πραγματοποιήσουν επιτόπου τις αρχικές συνεντεύξεις και επομένως να γνωρίσουν πραγματικές επαγγελματικές δυνατότητες.
0: Μάλιστα. Κυρία Ράχοβα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία. Καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
0: Η κυρία Τόνια Ράχοβα, υποδιοικήτρια της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για την ημέρα καριέρας σχετικά με τον τομέα της γαλάζιας οικονομίας, η 56η ημέρα καριέρας της ΔΥΠΑ στον Πειραιά, αύριο από τις 10 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα. Να ακούσουμε λίγο μουσικούλα και μετά θα πάμε να δούμε τι γίνεται με το καιρό. Να δούμε, θα μπορούμε να πάμε στον Πειραιά χωρίς βροχή για τις ημέρες καριέρας.

0: Λοιπόν, Γιώργος Τσατραφίλια στο στούντιο για να δούμε τι μας επιφυλάσσει ο καιρός. Θα βρέξει σήμερα, Γιώργο.
1: Ναι, ήδη βρέχει στα νότια προάστια.
0: Ναι.
1: Στατικής. Θα έχουμε και κάποιες βροχές και μέχρι το βράδυ. Από τώρα μέχρι τις 8-9 το βράδυ, κατά διαστήματα θα βρέχει στο λικανοπέδιο.
0: Αλλά οπότε... τοπικές βροχές, ναι, όχι κάτι φοβερό, έτσι.
1: Έτσι, αυτή η αστάθεια που ξυπνάς το πρωί με κοντομάνικο και το μεσημέρι έχεις ομπρέλα και το βράδυ έχεις ζακετούλα. Είναι...
0: Και η θερμοκρασία είναι ψηλά, έχεις ζέστη.
1: Είμαστε ψηλά, είμαστε 24, 23, 25. Έχουμε κανονικές θερμοκρασίες την εποχή. Και έτσι θα κυλήσει και το Σαββατοκύριακο. Αυτός ο κύκλος αστάθειας θα κορυφωθεί το Σαββατοκύριακο. Θα έχουμε έντονα φαινόμενα το... και εδώ και στην Αττική το μεσημέρι και το απόγευμα. Αύριο είναι και, μια... είναι και η συναυλία των Άρων Μέιντεν στο ΑΚΑ.
0: Ναι, και είπαν να πάρουν ομπρέλες.
1: Λοιπόν, ναι, πάντως μετά τις 8 φαίνεται να ξασθενεί το φαινόμενο, οπότε νομίζω. Ότι βράδυ είναι η συναυλία, δεν θα έχετε πρόβλημα. Άρα λοιπόν, αύριο και μεθαύριο, όπως και σήμερα, μεσημέρι, απόγευμα, θα έχουμε αυτές τις αστάθειες με τις βροχές. Θα δούμε κάποια χαλάζια και σήμερα και στη Φθιώτιδα και στην Ροδόπη, και όπως και αύριο στη Βόρεια Ελλάδα και στην Πελοπόννησο, ίσως έχουμε και τοπικές χαλαζοπτώσεις και αρκετούς κεραυνούς. Οι άνεμοι δεν προβληματίζουν. Θερμοκρασία φυσιολογική και νομίζω ότι και η επόμενη εβδομάδα θα είναι λιγότερο άστατη. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι θα πατήσουν.
0: Αλλά θα έχει τα επεισοδιάκια τη
1: εβδομάδα. Έτσι, μικρά. Όχι με αυτή τη διάρκεια και την συχνότητα. Και θα καβαλήσουμε και το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος που φαίνεται να είναι καλό για να πάμε σε πιο ζεστή κατάσταση.
0: Αυτό είναι το τώρα. Τι καιρό θα κάνει το Αγίου Πνεύματος για του ανθρώπου πνευματικού που μα ακούνε και θα κάτσουν. Για μα, δεν λέω για μα.
1: Σου έλεγα πριν για το May Day και τώρα σκέφτηκα και το. Μου λέει ένας φίλος πιλότος, αφού το είπα στον αέρα, ότι επειδή το Μάιο στατιστικά είχαν γίνει πολλά αερομερικά δυστυχήματα, το May Day
0: από εκεί βγήκε.
1: Αλλά και μετεωρολογικά ο Μάιο βγήκε May, γιατί μπορεί να βρέξει, μπορεί να χιονίσει. Και ότι ένας,
0: εγώ ξέρω την παροιμία που λέει στον μεταραμένο τόπο Μάη μήνα βρέχει.
1: Μάη μήνα βρέχει. Γιατί ακριβώς.
0: Λέγανε παλιοί.
1: Ναι, ναι, ισχύει. Πάντως είναι ένας άστατος μήνας που έχει εκθέσει πολλές φορές και τους μετεωρολόγους, η αλήθεια είναι. Εντάξει, νομίζω ότι θα. Και του Αγίου Πνεύματος θα είναι πολύ λιγότερη αστάθεια, οπότε δεν θα έχουμε προβλήματα.
0: Το όποιος θέλει να φύγει θα τα
1: απολαύσει. Λοιπόν, πάει αυτό. Δεύτερον, θερμοκρασιακά είμαστε κομπλέ, ζέστες, δεν φαίνονται ακόμα στο προσκήνιο. 18 βαθμούς στη θερμοκρασία της θάλασσας. Να σου πω και ένα ανέκδοτο.
0: Να μου πεις και ένα ανέκδοτο, γιατί δεν το άκουσα και πριν που ήσουν στη δεύτερη.
1: Είναι ηλεκτρική σκύλη. Στο άκουσε.
0: Το ίδιο θα πει. Να σου πω κάτι.
1: Δεν γίνεται, ρε φίλε. Κάτσε, ρε φίλε. Γιατί
0: με το κομμάτι πληρώνεσαι.
1: Με το κομμάτι πληρώνεσαι. Επειδή έχετε χειράξει με κολύπτη. Τι να κάνω, δηλαδή. Είναι σαν το τέτοιο, ε. Φαντάζομαι τώρα ο άλλο που είναι ο ταξιθέτη. Να του πει πάλι και να πει στην άλλη παράσταση. Έτσι που σήμερα. Κατάλαβε. Ποιο πει αύριο σπίτι, αλλά δεν γίνεται.
0: Για λέγε.
1: Είναι λέει τρισκύλη σε ένα κτηνιατρίο και εκεί που περιμένω στην αίθουσα αναμονή. Λέει ένα ροτβάλλερ, ένα πίτμπουλ και ένα σκιακά. Και λέω στον πίτμπουλ, λέει γιατί σε δολιάσε. Λέει χθε το αφεντικό μου είχε τραπέζι και έβγαλε. Είχε αγοράσει κάτι κρέατα και τα βάλε πάνω στο τραπέζι και λέει ήταν για μένα, έλεγα. Να με ευχαριστήσει. Και τα φάγα όλα και ήταν καλεσμένοι, είχε τίποτα. Και με έφερε. Και τι σε έφερε, λέει εδώ για ευθανασία. Έλα, τα πήρε. Τελάθηκε, αφού ξεφτυλίστηκε. Έλα, ρε. Λέει πάνε στο πίτμπουλ. Λέει εσύ, λέει γιατί είσαι εδώ. Λέει άστα, λέει χθες είχε ένα σπίτι και ένα φίλο του αφεντικού. Το που τον βλέπω μέσα, επειδή είμαι και φύλακα, ροτβάιλερ αυτό. Πείτε μου πριν.
0: Ναι.
1: Παπ του το όνομά του, έκανα σκουπίδι. Τον ξέσχισα. Σου λέω νοσοκομείο είναι άνθρωπο ακόμα. Ναι. Τι λες, λέει. Και θα πει το αφεντικό μου, γιατί δεν τον υπάκουσα. Γιατί μου έχει πει όταν μου δίνει σήμα πρέπει να τέτοιο. Και εγώ νόμιζα ότι είναι εισβολέ και τον. Και γιατί σε έφερα εδώ. Α, σε λέει για.
0: Θανασία.
1: Τι λέρε, λοιπόν, ρε γάμο. Συναγωρηθήκανε σκύλοι. Πάρε και στο γέκα, εσύ λέει γιατί είσαι εδώ. Να, λέει, να σου πω την αμαρτία μου, χθες σπίτι εκεί που καθόμασταν στον καναπή με το αφεντικό. Πάει να κάτι δουλειά για ψώνια στο σπιμάκι, ήταν η κυρία εκεί, η γυναίκα του, και σκύβει να πιάσει ένα σαπούνι και εγώ το βλέπω και παπ, όρμησα. Χαμός έγινε εκεί, την κρατζούνη σε κρύο με τα νύχια μου και αυτά και τον έκανα στην πλάτη και αυτά. Την έκανα, λέει, σου λέω, άστα σου, τι έγινε. Χαμός. Για Θανασία και εσύ, όχι για να κόψα νύχια.
0: Βάζει διαφημίσεις.
1: Του άρεσε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Πάμε!
4: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου!
4: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
5: Οστεομούβ!
7: Οστεομούβ.
6: Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Πίσω από κάθε ταινία και κάθε τραγούδι που σε συγκλώνησε, υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικά. Παναθήνεα 2026. Τρεις μέρες αφιερωμένες στην καινοτομία. Ο Οσκαρικός Μπάρι Τζένκινς, η Λούλου Βουάνγκ, ο Μπεν Φρόστ, η Τάμτα και πολλοί άλλοι. Masterclasses, εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. 27 με 29 Μαΐου, Ζάπιο. Εσύ είσαι μέσα. Πληροφορίες στο panathinea.org.
8: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
9: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
8: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
9: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
8: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
10: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Αλφα Radio 989. Εδώ είμαστε και θα είμαστε ως τις 6. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο. Και εσείς με τα μηνύματά σας. Θα πάμε σε αυτά σε πολύ λίγο, αφού δούμε πρώτα λίγο τα της κυκλοφορίας, να δούμε τι κατάσταση επικρατεί. Να κάνουμε ένα update, όπως λένε σε άπτη στα ελληνικά. Στην ενημέρωσή σας, για να ξέρετε τι θα αντιμετωπίσετε στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Ο Κηφισός παραμένει δύσκολος, ελαφρώς καλύτερος σε σύγκριση με νωρίτερα. Ωστόσο, παραμένει δύσκολος στην κάθοδο. Από τη Λυκόβρηση και κάτω, το βασικότερο σημείο πιάνει εκεί μέχρι τους Αγίους Αναργύρους. Πυκνή είναι η ροή μέχρι το Εγάλεο, στο ρεύμα προς τον Πειραιά. Στο ρεύμα προς την Κηφισιά, από την Πειραιός και πάνω, αναδιαστήματα μέχρι την Αχαρνών. Η Αττική Οδός, κυρίως από την Ανθούσα μέχρι τα Βρυλίσια, στο ρεύμα προς την Ελευσίνα, πυκνή ροή μέχρι την Ηρακλείου. Στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, από τη Δημοκρατίας μέχρι το Μαρούσι. Πολύ κίνηση και στην Αττική Οδό. Η Κηφισία στην κάθοδο εκεί στο ύψος του Golden Hall κυρίως, αλλά και πιο κάτω μετά την Κατεχάκη, από την Κατεχάκη μέχρι το κέντρο. Στην άνοδο από την Κατεχάκη αναδιαστήματα μέχρι τη Φιλοθέη. Η Μεσογείο είναι σχετικά καλή, έχει ροή αλλά όχι κυκλοφοριακά προβλήματα ιδιαίτερα. Στο κέντρο η άνοδος της Αλεξάνδρας, η Πανεπιστημίου, η άνοδος της Βασιλίσσης Σοφίας επίσης έχει κίνηση, η Βασιλίσσης Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα έχει πολύ κίνηση, η παραλιακή στο ρεύμα προς τη Γλυφάδα, από τον Νιάρχος και κάτω μέχρι περίπου μέχρι τον Άλυμο έχει πάρα πολύ κίνηση παραλιακή, και στο ρεύμα προς τον Πειραιά από τη Φαντασία επίσης μέχρι τον Άλυμο. Αυτές είναι οι βασικές, αυτά τα βασικά σημεία που θα σας απασχολήσουν αυτήν την ώρα. Παραμένει αυξημένη κίνηση και στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου εκεί στο ύψος του Σκαραμαγκά. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλησπέρες. Η Ανδρομάχη μπήκε στην παρέα και ο Κωνσταντίνος με απλή καλησπέρα και τους ευχαριστούμε. Ο Στάθης μας λέει: το ιδεολογικό πρόσημο που απαιτείται είναι αυτό της πραγματικής κεντροαριστεράς, αναφέρεται σαν της πολιτικής επικαιρότητας και λέγαμε νωρίτερα για τα νέα κόμματα που προκύπτουν. Εντάξει, λέει, μας λέει και για το θέμα του καιρού ότι έχει φάει και βροχές και αρχές Ιουνίου. Ναι, εντάξει, δεν είπε ο Γιώργος Ρώτης ο Δραφλίας πριν ότι θα υπάρχουν τέτοια φαινόμενα καθόλου. Καλώς τον φίλο εδώ, ο Γιώργος, αν δεν κάνω λάθος. Μας λέει, εγώ πιστεύω ότι υπάρχει λογοκρισία και παραπληροφόρηση στα μέσα ενημέρωσης. Προχθές στη Λιθουανία το ντρόουν ήταν ουκρανικό και κανείς δεν είπε πράγματι από πού ήταν, αλλά άφησαν υπονοούμενα ότι ήταν από τη Ρωσία και μάλιστα ο ανταποκριτής Γερμανίας το είπε για ρωσικό. Ακόμη διαπίστωση, ακόμα και το GPT κάνει λογοκρισία σε σύγκριση με το DeepSeek. Το DeepSeek τι είναι, Ριστάνο? DeepSeek. Μπας περιπτώσει, κάτι ήταν με αυτά τη τεχνητή νοημοσύνη, για να το λέω εδώ, φιλοσοκράτη. Ποιο? Που αλλάζει το πρόσωπο. Α, μάλιστα, μάλιστα. Γιώργο μου, η αλήθεια είναι ότι εντάξει, πολλές φορές και να τα πούμε για να μην κρυβόμαστε, πολλές φορές διαπιστώνεις πράγματα που μπορούν να υποθούν με διαπολούς τρόπους ή και να μην υποθούν καθόλου. Εμάς με τι έγινε με τον drone τελικά, έχουν απαντήσει οι Ουκρανοί, έχει απαντήσει ο Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας και το Υπουργείο Εξωτερικών στα αυστηρά λόγια των δικών μας, ή θα το ξεχάσουμε και αυτό? Καλησπέρα στον φίλο εδώ, ποιος είναι? Δεν μου έχει όνομα. Γιώργος πρέπει να είναι, ναι, βλέπω από προηγούμενα μηνύματα του ανθρώπου. Μου έχει στείλει κάτι φωτογραφίες και λέει την ώρα που το κράτος απαιτεί από τους πολίτες και καλά κάνει, αυτή είναι η κατάσταση στο Άλσος Φιλαδέλφειας. Αρμοδιότητα του Δήμου, αν δεν κάνω λάθος, και μιλάει για τα ξερά χόρτα που έχουν πνίξει εκεί την περιοχή. Και έχεις πάρα πολύ μεγάλο δίκιο, και πάρα πολλές φορές όταν βγαίνει αυτή η υπόθεση με το καθαρίσουμε τα οικοπαιδά μας, αλλιώς έχει πρόστιμα αυτό κτλ. Το αναδεικνύουμε και λέμε ότι το κράτος, η πολιτεία και η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να δίνουν πρώτες το παράδειγμα και να καθαρίζουν, να γυαλίζουν οι εκτάσεις αρμοδιότητάς τους. Και οι εικόνες πραγματικά που μας έχει στείλει είναι αποκαρδιωτικές. Ο Δημήτρης, την καλησπέρα μας. Εγώ μαζεύω, λέει, πευκοβελόνες 82 ετών. Δεν μπορώ να σκαρφαλώσω τα πεύκα να τα κλαδέψω, ούτε τη δύναμη και μόνο με την τζουγκράνα. Πρέπει να καταγραφεί ως εργασία στη ΔΥΠΑ. Μάλιστα. Λέω Δημήτρης. Γεια σου, ρε Δημήτρη. Καλό απόγευμα με υγεία και θετική σκέψη, στέλνει ο Διονύσης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολυκερματισμένο το πολιτικό πεδίο. Στον ελληνικό πολιτικό στίβο προβλέπεται για τις επόμενες εθνικές εκλογές κυβέρνηση συνεργασίας και φυσικά αποκλείω κυβέρνηση μονοκομματική. Όλοι θέλουν να γίνουν σωτήρες και με βάρκα την ελπίδα θέλουν να σώσουν την ελληνική κοινωνία, λέει ο φίλος ο Διονύσης. Πάντως, κυρία Καριστιανού, χθες μέσα στην ομιλία της είπε κάπου: δεν υπάρχουν πια σωτήρες. Δεν υπάρχουν. Το είπε αυτό, έτσι. Απλώς μου ήρθε επειδή ανέφερε τη λέξη. Ο Διονύσης προσθέτει: ας ευχηθούμε απόψε νίκη του Ολυμπιακού για να διεκδικήσουμε την Ευρωπαϊκή Κούπα και να χαρούμε μέσω του αθλητισμού. Γιατί τα υπόλοιπα γεγονότα της καθημερινότητας είναι από μαύρα έως γκρίζα, λέει ο φίλος ακροατής. Φυσικά ευχόμαστε νίκη του Ολυμπιακού. Θα ευχόμαστε νίκη του Παναθηναϊκού, αν ήταν στην ίδια θέση. Εγώ τις ενστάσεις μου, το έχω ξαναπεί, τις ενστάσεις με αυτό το σύστημα της Ευρωλίγκα με το κλειστό κλαμπ, εγώ τους έχω εκφράσει, αλλά δεν είμαι ούτε ειδικός ούτε τίποτα. Εγώ προτιμώ μάλλον τη διοργάνωση στην οποία μπαίνει συνέχεια, υπάρχει η δυνατότητα να μπει και μια άλλη ομάδα που θα πάρει το πρωτάθλημα στη χώρα της. Για παράδειγμα, πες ρε παιδί μου ότι στην Ελλάδα τώρα παίρνει το πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Λέμε τώρα. Στην Ευρωλίγκα θα παίζει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και θα είναι η πρώτη τη τάξη διοργάνωση ουσιαστικά. Αυτό το κλειστό κλαμπ εμένα δεν μ' αρέσει. Είναι καθαρά, νομίζω, επιχειρηματική επιλογή. Και νομίζω ότι πήγαν να το κάνουν και στο Champions League όπως έτσι και υπήρξε γενικά μεγάλη αντίδραση. Τον άλλο Σάββατο είναι ο τελικός του Champions League, να το ξέρεις, Θάνο. Είσαι έτοιμος? Ξέρεις ποιοι παίζουνε? Τόσο έτοιμο, πάμε σε τραγούδι.

0: Λοιπόν, σε περίπου ένα λεπτό η ώρα θα είναι ακριβώς 5. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Ανά Μαρία Παπακωνσταντίνου είναι ήδη στο στούντιο. Συνεχίζετε φυσικά να στέλνετε τις καλησπέρες σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις απόψεις σας και τις διαφωνίες σας. Ευπρόσδεκτες και αυτές, και κυρίως αυτές, γιατί πυροδοτούν το διάλογο μεταξύ μας. Και καλό είναι να συζητάμε, παιδιά. Καλό είναι να συζητάμε και με τη νέα γενιά. Δεν ξέρω αν όσοι είστε στην ακρόαση έχετε παιδιά, έτσι. Κυρίως τα παιδιά εκεί της, επειδή λέγαμε νωρίτερα για τα του πολιτικού στίβου και τα νέα πολιτικά κόμματα κτλ. Παιδιά που έχουν, είναι εκεί κοντά στα 17, που τα έχουν κλείσει, εν πάση περιπτώσει που έχουν δικαίωμα ψήφου. Τους έχετε κάνει την ερώτηση, τι σκέφτεσαι να ψηφίσεις σε ένα 17χρονο, σε ένα 18χρονο. Τι σκέφτεσαι να ψηφίσεις, τι απάντηση έχετε πάρει. Δεν θα σας προκαταβάλω, εάν την έχετε κάνει την ερώτηση... Η Άννα Μαρία με κοιτάει με ένα ύφος που καταλαβαίνεις τι απάντηση παίρνεις όταν ρωτάς ένα 17χρονο ότι θα ψηφίσεις. Τα καλύπτει ο πολιτικός, το πολιτικό σύστημα όπως είναι αυτή τη στιγμή. Οι άνθρωποι που το υπηρετούν εντός πολλών εισαγωγικών. Οι άνθρωποι που προβάλλονται από τα κόμματα. Οι άνθρωποι που είναι πολύ αρχηγοί στα κόμματα. Και κυρίως η ρητορική που χρησιμοποιούν. Τα έχετε ρωτήσει τα παιδιά. Θα ξεμείνουμε από ψηφοφόρους. Μετά από όλα τα υπόλοιπα, θα ξεμείνουμε και από ψηφοφόρους. Και άντε να τα πείσεις ότι πρέπει να ψηφίσουν, ότι πρέπει να βάλουν το χέρι στην κάλπη, να βάλουν την ψήφο τους στην κάλπη για να διαμορφώσουν το δικό τους μέλλον και να μην το διαμορφώσουμε εμείς οι μεγαλύτεροι και οι ακόμα μεγαλύτεροι από εμάς. Δελτίο ειδήσεων. Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου. Επιστρέφουμε αμέσως μετά να δούμε λίγο τι γίνεται μετά τη γαλάζια πατρίδα που περιμένουμε να το θεσμοθετήσει, να το νομοθετήσει η Τουρκία. Να δούμε τι συνέπειες θα έχει αυτό, τι ακριβώς σημαίνει.
1: Η ώρα είναι 5.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παραμένει το μποτιλιάρισμα στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και προς Γλυφάδα από το Ίδρυμα Σταυροσνιάρχος μέχρι το Καλαμάκι. Στην Έλλημο Κατεχάκη προς Καρέα, στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κηφισιά μέχρι Εγάλεο ανατμήματα. Προβλήματα και στη λεωφόρο Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Αμπελόκηπους τμηματικά, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Λίμνη Κουμουνδούρου, στην Αθηνών Κορίνθου προς Αθήνα στο ύψος του Ασπροπύργου και στη λεωφόρο Χιστού προς τον Σκαραμαγκά. Μεγάλες καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούσα μέχρι Κίμης και στην έξοδο Γιαλαμία και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόμβο Κηφισίας. Αστακός η Αθήνα για τη διεξαγωγή του EuroLeague Final Four στο ΆΚΑ. Σε μία ώρα ο πρώτος ημιτελικός του Ολυμπιακού με την κάτοχο του τίτλου Φενερμπαχτσέ και στις 9 Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης με στόχο το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής. Επίποδος βρίσκονται περίπου 4.000 αστυνομικοί στις αθλητικές εγκαταστάσεις, στα σημεία συγκέντρωσης των φιλάθλων, σε σταθμούς μέσω μαζικής μεταφοράς καθώς και σε βασικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου. Οι οπαδοί του Ολυμπιακού ξεκίνησαν από τον σταθμό του Ισαπ Φάληρο ενώ της Φενερμπαχτσέ από το Θησίο. Ανοιχτή είναι πλέον και οι δύο σταθμοί για το επιβατικό κοινό με την κυκλοφορία να διεξάγεται πλέον κανονικά στη γραμμή 1 του μετρό. Στο Παναθηναϊκό Στάδιο συγκεντρώνονται οι φίλαθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης και της Βαλένθια και αναχωρούν με λεωφορεία. Απορρίφθηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών στη Βουλή. Υπέρ της πρότασης ψήφισαν 6 βουλευτές και 155 κατά. Στην ψηφοφορία συμμετείχαν 161 βουλευτές μετά την αποχώρηση κομμάτων της αντιπολίτευσης πλην της Πλεύσης Ελευθερίας. Είχε προηγηθεί σκηνικό έντασης με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να καταγγέλουν την απόφαση της κυβερνητικής πλειοψηφίας ή η ψηφοφορία για τη σύσταση της Εξεταστικής να εγκριθεί με 151 και όχι 120 ψήφους λόγω ζητημάτων που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική και την εθνική άμυνα. Δεν θα νομιμοποιήσουμε το σημερινό θέατρο παραλόγου που σκηνοθέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Ισονίκος Ανδρουλάκης. Επιτέθηκε στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό, τον οποίο χαρακτήρισε νίξον της Ελλάδος αδύναμο και εκβιαζόμενο. Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα νέο κοινοβουλευτικό πραξικόπημα, είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος και υποστήριξε πως η κυβέρνηση θέλει με εντολή Μητσοτάκη να τελειώσει αυτή την εβδομάδα με όλα τα σκάνδαλα, έχοντας σύμμαχο την ηγεσία του Αρείου Πάγου. Σφοδρή επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στην κυβέρνηση για την υπόθεση των υποκλοπών και τα ελληνοτουρκικά εξαπέλεσε και ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς από το Βήμα της Βουλής. Ο πρώην Πρωθυπουργός έκανε αναφορά σε φράση που χρησιμοποίησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Το πρόβλημα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι στο τηλέφωνο, είναι στο ότι δεν το σηκώνει κανείς». Και όπως θα σας έλεγε ο ιδρυτής της παράταξης, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο φρενοκομείο. Φέρετε την απόλυτη ευθύνη, κατέληξε ο κύριος Σαμαράς. Σύσκεψη με αντικείμενο την αντιπυρική περίοδο πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Σύμφωνα με όσα ανέφερε κατά τη σύσκεψη ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευαγγέλος Τουρνάς, με την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου, το πυροσβεστικό σώμα αριθμεί πάνω από 17.500 μόνιμους και εποχικούς πυροσβέστες, ενώ μέχρι το τέλος της ο αριθμός τους θα ξεπεράσει τους 18.000. Πυρετώδες είναι οι διαβουλεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης κατόπιν μεσολάβησης του Πακιστάν. Μέσα στις επόμενες ώρες ανακοινώνεται το προσχέδιο της πιθανής συμφωνίας μεταδίδει το Αλ Ραμπίγια. Μεταξύ άλλων προβλέπει άμεση συνολική και άνεφορον κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα καθώς και διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στον Αραβικό κόλπο, στα στενά του Ορμούς και στον κόλπο του Ομάν, ενώ φαίνεται πως δεν υπάρχει αναφορά στο πυρηνικό ζήτημα. Αντιπροσωπεία στην Τεχεράνη έστειλε το Κατάρ σε συνεργασία με τις ΗΠΑ προκειμένου να συμβάλλει στην οριστικοποίηση μιας συμφωνίας. Στην Τεχεράνη μεταβαίνει και ο αρχιστράτηγος του Πακιστανικού στρατού. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αύξησε σε πολύ υψηλό το επίπεδο κινδύνου για το στέλεχος του ιού Έμπολα στο Κονγκό, σε εθνικό επίπεδο, ανακοίνωσε ο επικεφαλής του οργανισμού. Την ίδια ώρα, μέλος του πληρώματος του κουρασγερόπλου Χόντιους, που αποβιβάστηκε στην Τενερίφη της Ισπανίας και επαναπατρίστηκε στην Ολλανδία, επιβεβαιώθηκε ως νέο κρούσμα Χανταϊού, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί τώρα η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά και πάλι κοντά σας, ο Νικόλας Καμακάρης.
2: Για αύριο Σάββατο στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και πρόσχερες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο μέχρι 5 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και μέχρι 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 26 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 14 έως 22 βαθμούς. Στα νότια, Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, Ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 25 βαθμούς, ενώ στους 24 βαθμούς θα δούμε Σεραφίνα, Λαύρη και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 25 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι και μετά, στα επιδοτικά και στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα, θα δώσουν βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιο ισχυρές στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια ανατολική ως έξιμο φόρο στο Αιγαίο και ασθενή στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 με 28 βαθμούς στα ανατολικά επιρροτικά και τους 25 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Αλφα Radio 989 στα ραδιόφωνά σας. Απόγευμα Παρασκευής 22 Μαΐου. Η ώρα είναι 5 και 7 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι πάρα πολύ σωστά. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τις 6. Ο Θάνος Μπούπα στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Καραουλάνη και η Νίνα Ζαφυροπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Φυσικά και εσείς εδώ, συνοδοιπόροι και συνταξιδιώτες, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε, με μηνύματα, με καλησπέρες, με απόψεις, με διαφωνίες και ό,τι άλλο θέλετε, και με προβλήματα που τυχόν αντιμετωπίζετε με τη δημόσια διοίκηση και τις υπηρεσίες, και ενδεχομένως μπορούμε να βάλουμε ένα χεράκι. Μέσω τηλεφωνικού κέντρου στο 212-212-4800 για τους πιο παραδοσιακούς, μέσω mail onair@alfaradio989.gr, νομίζω στα παραδοσιακά έχει πάει πια και το mail. Το Viber 6947-989-989 και το Messenger στη διάθεσή σας, Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ, και εκεί μπορούμε να τα συζητάμε όλα μα όλα. Επαναλαμβάνω το ερώτημα που έθεσα νωρίτερα. Εάν και εφόσον έχετε παιδιά κοντά στην ηλικία και των 17, λίγο πριν, λίγο μετά, που μπαίνουν πια θεωρητικά τουλάχιστον στα της πολιτικής και καλούνται να αποφασίσουν κάτι ενώπιον της κάλπης, αν έχετε κάνει την ερώτηση τι σκέφτεσαι να ψηφίσεις. Δεν μιλάμε για εκείνους που είναι οι γονείς σε ένα κόμμα και είναι ταγμένοι, ξέρω, και τα λοιπά, και έχουν κολεγές εκεί που μπορούν να εξασφαλίσουν πράγματα και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Μιλάμε για όλους εμάς τους υπόλοιπους που απλώς πηγαίνουμε και ψηφίζουμε αυτό που θεωρούμε, εν πάση περιπτώσει, ότι ταιριάζει περισσότερο στη δική μας ιδιοσυγκρασία, στις απόψεις μας, στις επιδιώξεις μας, στις προσδοκίες μας και τα λοιπά. Αν τους έχετε κάνει αυτή την ερώτηση, τι θα ψηφίσεις και τι σας έχει απαντήσει? Αν βρίσκει κάτι στο πολιτικό σκηνικό που να το ικανοποιεί. Κάτι το οποίο μπορεί να το δείτε και σε μεγαλύτερες ηλικίες, και στον τριαντάρι, ας πούμε. Και ο τριαντάρις, έχω τον απέναντί μου τον τριαντάρι, ο οποίος σου λέει τι να ψηφίσω τώρα. Πόσο μάλλον ο 17ης. Το αρνητικό, το κακό δε είναι ότι σε αυτές τις μικρές, πολύ μικρές ηλικίες έχουν πάλι πολύ μεγάλη απήχηση κάτι λύσεις σε πολλά εισαγωγικά μέσα τύπου Κασιδιάρη. Μου το έλεγε ο 17χρονος γιος μου και μου προκαλούσε όχι έκπληξη, αλλά θεωρούσα ότι είχαν μάθει κάτι από όλη αυτή την πορεία, όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα, με όλα αυτά που ζήσαμε. Να μου πεις, ήταν πολύ μικρά τα παιδιά ενδεχομένως, αλλά οι γονείς δεν μπήκαν στον κόπο να τους εξηγήσουν. Και βλέπεις μέσα, λέει, στο TikTok και σε όλες αυτές τις πλατφόρμες που δραστηριοποιείται κυρίως η νεολαία, έρε Ηλίας που σας χρειάζεται, και έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα κτλ. Σε ό,τι αφορά στα τα πολιτικά κόμματα, τα οποία φέρνουν μεγάλη ευθύνη αναλόγως με τη δύναμη που έχουν από την ίδια την κοινωνία, άρα με τη δύναμη που τους δίνουμε εμείς, για τις παθογένειες του πολιτικού συστήματος και για την αποστροφή όλη αυτή της νεότερης γενιάς, και όχι μόνο, επαναλαμβάνω, της νεότερης, υπάρχουν άνθρωποι, φαντάζομαι όλοι μας έχουμε και κάποιους που ξέραμε ότι ήταν άνθρωποι συνειδητοί, συνειδητοποιημένοι, πηγαίνουν να ψηφίσουν, είχαν σαφέστατη. Και κάποια στιγμή απογοητεύτηκαν, δεν αντέχω άλλο, δεν σας μπορώ. Υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις. Αλλά κυρίως η νέα γενιά, το μέλλον της χώρας, νομίζω λίγο ενδιαφέρεται. Και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη ήττα, φυσικά, της πολιτικής. Δεν λέω των πολιτικών, της πολιτικής. Γιατί η πολιτική με όμικρον γιώτα, να το πω ποντιακά, τα κακαλά τους. Τη δουλίτσα τους θα κάνουν. Τα κινητά τους θα αυξήσουν. Τα ποθενές και τους θα φουσκώσουν, αλλά για την πολιτική ως φορέα δημοκρατίας, αλλά και για τη δημοκρατία, είναι μεγάλη ήττα. Για την κοινωνία είναι μεγάλη ήττα. Να μην θέλει η νέα γενιά να ασχοληθεί με τα κοινά. Όχι να ασχοληθεί ενεργά, να μην ασχολείται καν ως ψηφοφόρος. Πάμε στο τραγουδάκι. Πάμε.

0: Λοιπόν, είμαστε στις 5 και 4 περίπου. Να δούμε λίγο, μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και αυτή η υπόθεση με το Ιράν και η πολυαναμενόμενη συμφωνία. Φαίνεται πως υπάρχει ένα προσχέδιο συμφωνίας για την υπόθεση για την επέμβαση των Αμερικανών κατά των Ιρανών. Φαίνεται πως οι δύο χώρες, εξακολουθούν να λέω φαίνεται, γιατί ξέρετε, τα πράγματα είναι πάρα πολύ συγκεχημένα και γίνονται ακόμα περισσότερο με τις δηλώσεις κυρίως από την πλευρά της Αμερικής. Το τελικό σχέδιο πάντως φαίνεται πως υπάρχει και αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ώρες. Αυτό τουλάχιστον μεταδίδει το Al Arabiya. Έχει κάποιες βασικές προβλέψεις. Η πρόταση υποβλήθηκε διαμέσου των μεσολαβητών του Πακιστάν και βρίσκεται στα χέρια της Τεχεράνης. Τα 10 βασικά σημεία, όπως τουλάχιστον τα δημοσιοποίησε το Σαουδαραβικό τηλεοπτικό δίκτυο, είναι άμεση, πλήρη και ανεφόρον κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, ξηρά, θάλασσα και αέρα. Αμοιβαία δέσμευση για μη στοχοποίηση στρατιωτικών, πολιτικών ή οικονομικών υποδομών. Τρίτον, τερματισμός των στρατιωτικών επιχειρήσεων και πάυση του πολέμου προπαγάνδας. Τέταρτον, δέσμευση σεβασμού της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και της μη επέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις. Εγγυήσεις για ελεύθερη ναυσιπλοεία στον Περσικό κόλπο, το στενό του Ορμούς και τον κόλπο του Ομάν. Δημιουργία κοινής επιτροπής για την παρακολούθηση της εφαρμογής και την επίλυση διαφορών. Έναρξη διαπραγματεύσεων για εκκρεμή ζητήματα εντός 7 ημερών. Σταδιακή άρση των Αμερικανικών κυρώσεων με αντάλλαγμα της συμμόρφωσης του Ιράν στους όρους της συμφωνίας. Επιβεβαίωση συμμόρφωσης με το Διεθνές Δίκαιο και τον χάρτη του ΟΗΕ. Και η συμφωνία θα τεθεί άμεσα σε ισχύ μόλις ανακοινωθεί επίσημα και από τις δύο πλευρές. Αυτά προβλέπει η συμφωνία. Εάν δεν κάνω λάθος, όλο το προηγούμενο διάστημα η βασική μέρημνα τόσο του Αμερικανού Προέδρου όσο φυσικά και του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ήταν το θέμα των πυρηνικών. Δεν αναφέρεται πουθενά τα πυρηνικά του Ιράν. Δηλαδή, έγινε ένας πόλεμος, υποτίθεται για αυτό. Εντάξει, βάλαν και λίγο σάλτσα, το θεοκρατικό καθεστώς που καταπιέζει τις γυναίκες. Έπιασε τώρα ο πόνος των Τραμπ και των Νετανιάχου για τις γυναίκες στο Ιράν, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Δημιουργήθηκε ένα επιπλέον πρόβλημα στην ήδη διαταραγμένη οικονομική ζωή. Ένα τεράστιο πρόβλημα που, από ό,τι λένε οι ειδικοί τουλάχιστον, θα περάσουν τουλάχιστον 2 χρόνια, εάν τώρα σταματήσει όλη η αναταραχή. Θα περάσουν τουλάχιστον 2 χρόνια για να επανέλθει η παγκόσμια οικονομία. Και τώρα ξαναπάμε πού? Στο σημείο που ήμασταν πριν τον πόλεμο. Η Ουάσιγκτον πάντως εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία, εκτιμώντας ότι αυτές οι διπλωματικές προσπάθειες μπορούν να οδηγήσουν σε πρόοδο και να τερματίσουν τον πόλεμο. Ο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε: πιστεύω ότι οι Πακιστανοί πάνε στη Τεχεράνη αύριο. Ελπίζουμε ότι αύριο αυτό θα επιστρέψει να προχωρήσουν τα πράγματα προτού αναχωρήσει για σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Σουηδία. Λοιπόν, να πάμε όμως λίγο και στα δικά μας θέματα, στα δικά μας τα θέματα που τα ξέρουν καλύτερα οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτά, όπως ο κύριος Πολύκαρπος Αδαμίδης. Είναι καθηγητής κοινοτικού δικαίου και διεθνών σχέσεων στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων. Κύριε Αδαμίδη, καλησπέρα σας. Τι κάνετε?
1: Καλησπέρα, όλα καλά, εσείς?
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να τα πούμε, γιατί γίνεται πολύς λόγος στις τελευταίες ημέρες για αυτή την περίφημη γαλάζια πατρίδα που νομοθετείται πλέον από την Τουρκία. Και θα ήθελα να το πάμε βήμα-βήμα, χάρη της ενημέρωσης του κόσμου. Καταρχάς, τι είναι η γαλάζια πατρίδα, αν μπορείτε να μας το ορίσετε έτσι για να καταλάβει και ο ακροατής γιατί ακριβώς συζητάμε?
1: Ως γαλάζια πατρίδα, το φιλόγημα αυτό από πλευράς των Τούρκων προσδιορίζουν κατά τα δικά τους πάντα λεγόμενα και αξιώσεις το θαλάσσιο τμήμα στο οποίο κατά αυτούς εκτείνεται η τουρκική επικράτεια. Με άλλα λόγια, δηλαδή, το κομμάτι της θάλασσας, Αιγαίο, Μαύρη Θάλασσα, Νοτιοανατολικής Μεσόγειος, όπου η Τουρκία προσπαθεί να προσδιορίσει κατά το δοκούν φυσικά, κατά τις δικές της πάντα ερμηνείες του διεθνούς δικαίου, τα όρια των θαλασσίων ζωνών. Τις πιο θαλάσσιες ζώνες, να θυμίσω εδώ πέρα, εννοεί η Τουρκία, τα χωρικά της ύδατα, την αποκλειστική οικονομική ζώνη της και την υφαλοκρηπίδα της. Το κομμάτι αυτό λοιπόν, το θαλάσσιο κομμάτι της θαλάσσιας επικράτειας της Τουρκίας, είναι αυτό το οποίο ο Ερντογάν και φυσικά οι επιτελείς οι οποίοι έχουν εφεύρει τον όρο αυτό προσδιορίζουν ως γαλάζια πατρίδα.
0: Τι σημαίνει ότι το νομοθετεί, αλλάζει κάτι επί της ουσίας στο πεδίο που λέμε, αλλάζει κάτι σε ό,τι αφορά στην οριοθέτηση αυτών των ζωνών, των κυριαρχικών δικαιωμάτων κτλ., εάν μια χώρα νομοθετήσει όλη αυτή τη θεωρία?
1: Ο καθένας μπορεί να νομοθετήσει για τη χώρα του αυτό το οποίο θεωρεί ο ίδιος ότι είναι συμβατό με το διεθνές δίκαιο ή ότι αντιποδοκρίνεται στα εθνικά του δίκαια και στις εθνικές του επιδιώξεις.
0: Ναι.
1: Αυτή η νομοθέτηση, αυτή κατά αυτή δεν δεσμεύει φυσικά κανέναν άλλο πλην από τον ίδιο. Αυτό δηλαδή που νομοθετεί για το εσωτερικό της χώρας του. Τουναντίον, στο μέτρο κατά το οποίο αυτή η νομοθέτηση, που όπως είπα και πριν, αφορά μόνο τον ίδιο τον νομοθέτη και το ίδιο το κράτος το οποίο έχει την ευθύνη του νομοθέτη αυτού, λαμβάνει η χώρα. Τουναντίον, όπως είπα και πριν, ενώ από τη μία δεν δεσμεύει κανέναν άλλον ή μόνο αυτόν ο οποίος δεσμεύεται για τον εαυτό του, μπορεί να προκαλέσει μια σειρά πολυσυντοτές αντιδράσεις, ειδικά αν αυτή εδώ πέρα η νομοθέτηση παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Στην περίπτωση λοιπόν τη δική μας, όταν η Τουρκία λέει ότι προσδιορίζονται στις θαλάσσιες ζώνες, κατά πώς πιστεύω εγώ ότι έχω δίκιο, και να θυμίσουμε εδώ ότι η Τουρκία ισχυρίζεται ότι τα νησιά του Αιγαίου, για παράδειγμα, τα νησιά μας δεν έχουν υφαλοκρηπίδα, όπως επίσης δεν έχουν αποκλειστική οικονομική ζώνη. Αυτό λοιπόν είναι το οποίο την έχει οδηγήσει μέχρι και σήμερα να κάνει αυτά τα σύμφωνα με την Λιβύη, το διαβόητο τυπολιβικό σύμφωνο, και να ισχυρίζεται ουσιαστικά ότι τα όρια της θαλάσσιας, των θαλασσίων ζωνών της, υπερβαίνουν με το ίμιση του Αιγαίου και εκτείνονται φυσικά μέσα στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό λοιπόν, στο μέτρο κατά το οποίο είναι, που είναι πρόδειλη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, είναι ταυτόχρονα και μια υπονόμευση της διεθνούς ασφάλειας και διεθνούς ειρήνης. Γιατί κάποιος ο οποίος υπονομεύει το διεθνές δίκαιο, κάποιος ο οποίος καταστρατηγεί το διεθνές δίκαιο, κάποιος ο οποίος δεν σέβεται τους κοινούς κανόνες, κάποιος ο οποίος δεν σέβεται τους κανόνες που έχουν υπογράψει 167 κράτη, ως ένα αυτά δηλαδή που έχουν υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας, τότε αυτός, στο μέτρο κατά το οποίο ενεργεί κατά αυτόν τον τρόπο, υπονομεύει την διεθνή συνεννόηση, υπονομεύει τη διεθνή ασφάλεια, υπονομεύει τη διεθνή ειρήνη. Αυτό λοιπόν κάνει η Τουρκία, στο μέτρο κατά το οποίο η γαλάζια πατρίδα της υπερβαίνει αυτά τα όρια. Και να πούμε εδώ πέρα κάποια πράγματα για να διευκρινίσουμε. Η Τουρκία επιδίδεται αυτές τις μέρες σε μια μορφή διεξαγωγής υβριδικού πολέμου. Τι σημαίνει αυτό? Διεξάγει έναν ψυχολογικό πόλεμο σε βάρος μας. Να θυμίσω λοιπόν εδώ ότι αυτό το οποίο σε πρώτη φάση είχε ανακοινώσει είναι ότι θα θεσμοθετήσει, όπως είπε, τα της γαλάζιας πατρίδας. Προσοχή! Δεν μας έχει ποιο το περιεχόμενο αυτού του νομοσχεδίου. Λέει λοιπόν ότι αυτό το νομοσχέδιο σε πρώτο χρόνο έχει ως σκοπό να ομογενοποιήσει, να εντάξει σε ένα ενιαίο νομοθετικό κείμενο όλες τις διάσπαρτες διατάξεις που υπάρχουν στην τουρκική νομοθεσία, σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητες των διαφόρων διευθύνσεων και οργάνων της Τουρκίας, της τουρκικής κυβέρνησης, σε σχέση με το ποιος έχει την ευθύνη διαχείριση θεμάτων που αφορούν την προάσπιση των δικαιωμάτων της Τουρκίας στις θαλάσσιες ζώνες.
0: Κυρία Δαμίδη, μου επιτρέπετε να βάλουμε μια άνω τελεία, επειδή πρέπει να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Σας κρατάμε στη γραμμή με την άδειά σας, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά που λέμε και δεν θέλουμε να τα χάσουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα πρωτεύγεια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club.
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεύγεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεύγεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Ω, το γλάτσωσε. Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
9: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
10: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Πολύκαρπο Αδαμίδη. Είναι καθηγητής κοινοτικού δικαίου και διεθνών σχέσεων στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων. Είχε την ευγενική καλοσύνη να περιμένει λίγο στη γραμμή για να ακούσουμε το διαφημιστικό διάλειμμα. Λέγαμε για την γαλάζια πατρίδα και για το τι ακριβώς σημαίνει η θεσμοθέτησή της, η νομοθέτησή της από την γειτονική χώρα. Κύριε Αδαμίδη.
1: Ναι, συνεχίζω λέγοντας ότι η Τουρκία, όπως είπα και πριν, διεξάγει ένα ψυχολογικό, έναν υπηρετικό πόλεμο. Μας είπε ότι θα νομοθετήσει για την γαλάζια πατρίδα, χωρίς φυσικά να μας προσδιορίζει τελικά ποιες είναι αυτές οι διατάξεις, ποιοι είναι αυτοί οι κανόνες, ποια είναι αυτά τα όρια της γαλάζιας πατρίδας. Είπε αρχικά ότι θα εντάξει αυτό το νομοθέτημά της, τις κόφιες, τις διάσπαρτες διατάξεις στην τουρκική ένωμη τάξη που καθορίζουν τις αρμοδιότητες των οργάνων και διευθύνσεων που είναι υπεύθυνα για να προσπίζουν τα τουρκικά συμφέροντα στις γαλάζιες ζώνες. Δεν μας είπε όμως ότι με το νομοθέτημα αυτού της γαλάζιας πατρίδας θα προσδιορίσει και την έκταση των θαλασσίων αυτών των ζώνων. Το λέω αυτό γιατί προθέτει, λέει,

0: η Τουρκία μέσω του σχετικού αρμόδιου οργανισμού, τουρκικού δηλαδή οργανισμού για την αξιοποίηση πετρελαϊκού πλούτου, είχε προβεί στην δημοπράτηση 27 θαλασσίων οικοπαίδων στο Αιγαίο για πραγματοποίηση ερευνών για τον εμποτισμό και εξόρυξη πετρελαϊκών κεντασμάτων. Να πω φυσικά εδώ λοιπόν ότι αυτά τα 27 τμήματα, αυτά τα 27 οικόπεδα,
1: ναι,
0: δεν ήταν οικόπεδα εντός εισαγωγικών που ανήκανε στα τουρκικά χωρικά ή στις τουρκικές θαλάσσιες ζώνες. Του να δει ήταν οικόπεδα τα οποία βρίσκονταν σε όλο το Αιγαίο μέσα και βέβαια αφορούσαν θαλάσσια τμήματα των ελληνικών θαλασσίων ζωνών, της ελληνικής δηλαδή υφαλοκρηπίδας, ακόμα και των ελληνικών, των δυτικών ελληνικών χωρικών υδάτων. Με άλλα λόγια λοιπόν, η Τουρκία είναι η δεύτερη φορά είναι που προβαίνει σε τέτοιου είδους προσπάθειες πραξικοπηματικής, καταχρηστικής.
1: Προσπάθειες όμως που ουσιαστικά δεν παράγουν κάποιο αποτέλεσμα στο πεδίο,
0: όχι,
1: έτσι.
0: Δεν παράγουν, έτσι, αλλά είναι ενδεικτικά των τάσεων σε ό,τι αφορά τη δημιουργία κλίματος ανασφάλειας, κλίματος σύγκρουσης, αν το θέλετε, στην περιοχή μας. Και βέβαια αυτού του είδους οι ενέργειες, όπως είπα και πριν, είναι ενέργειες που υπονομεύουν το διεθνές δίκαιο, είναι ενέργειες οι οποίες υπονομεύουν τη διεθνή ασφάλεια και τη διεθνή ειρήνη. Με αυτό λοιπόν το λόγο, και αυτό ακριβώς το λόγο, η χώρα μας έχει μια πρώτη τάξη ως εντός εισαγωγικών ευκαιρία, κάθε κρίση και να ευκαιρίες, προκειμένου να ζητήσει από τα αρμόδια σε πρώτο χρόνο όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την αναστολή κάθε μορφής χρηματοδότησης, ενωσιακής χρηματοδότησης προς την Τουρκία. Γιατί ξέρετε, δεν νοείται να χρηματοδοτούμε χώρες που διακηρυγμένα πλέον και όχι απλά σε επίπεδο λεκτικών υπαινιγμών προβαίνουν σε αφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων των δικών μας, της Ελλάδας δηλαδή, αλλά και της Κύπρου. Γιατί όταν η θαλάσσια αυτή εδώ πέρα πατρίδα περιλάβει, η γαλάζια πατρίδα περιλάβει κομμάτια της θαλάσσιας επικράτειας που δεν ανήκουν στην Τουρκία, των θαλασσών δηλαδή που βρίσκονται στις ελληνικές, στις κυριακές θαλάσσιες ζώνες, καταλαβαίνει κανείς ότι έχουμε μολονότι αφαίρετα και καταφυστικά και σε ό,τι αφορά μόνο την Τουρκία, έχουμε μια αυθαίρετη προσπάθεια κατάχρησης, μια αυθαίρετη προσπάθεια υπονόμευσης, αφισβήτησης και διεκδίκησης δικών μας θαλασσίων τμήματων, δικής μας, δικών μας κυριαρχικών δικαιωμάτων.
1: Μάλιστα. Κύριε Δαμίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Εύχομαι καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά.
0: Γεια σα.
1: Ο κύριος Πολύκαρπος Αραμίδης, καθηγητής κοινοτικού δικαίου και διεθνών σχέσεων στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, για τη γαλάζια πατρίδα και τα όποια μηδαμινά, ανύπαρκτα ένομα αποτελέσματα έχει αυτή η επικοινωνιακή ουσιαστικά, από ό,τι μας είπε ο κύριος Αραμίδης, φιέστα της Τουρκίας. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Βίκτορ Σαμουήλ, και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Πλήθος οπαδών σειραίων στο T-Center, καθώς ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει σε μισή ώρα την Φενέρμπαχτσέ στον πρώτο από τους δύο ημιτελικούς του Final Four της EuroLeague. Αστακός η Αθήνα, περίπου 4.000 αστυνομικοί επί ποδός, στα κέρια σημεία. Στις 9 ο αγώνας Βαλένθια, Ρεάλ Μαδρίτης. Απορρίφθηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών στη Βουλή. Στην ψηφοφορία συμμετείχαν 161 βουλευτές μετά την αποχώρηση κομμάτων της αντιπολίτευσης πλην της πλεύσης ελευθερίας. Πυρετώδης η διαβουλεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης κατόπιν μεσολάβησης του Πακιστάν. Τις επόμενες ώρες ανακοινώνεται το προσχέδιο της πιθανής συμφωνίας, όπως μεταδίδει το Al Arabiya. Αντιπροσωπεία στην Τεχεράνη έστειλε το Κατάρ σε συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να συμβάλλει στην οριστικοποίηση μιας συμφωνίας για το προσχέδιο προτερματισμού του πολέμου. Ο καιρός στην Αττική αύριο Σάββατο με νεφώσεις, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Μέγιστη θερμοκρασία 26 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 6.
2: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Λοιπόν, περίπου 28 λεπτά απομένουν και για τη σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία εδώ στην Αλφα Radio 989. Νικόλας Καμακάρης παραμένει στο μικρόφωνο. Το ακούσατε και από το δελτίο των ειδήσεων. Έτσι, δεν έχει μόνο τον ημιτελικό του Ολυμπιακού απέναντι στη Φενέρμπαχτσε στις 6. Σε 28-27 λεπτά αρχίζει αυτός ο μεγάλος ημιτελικός. Με φυσικά τις ευχές όλων η ελληνική ομάδα να πάει στο τελικό και γιατί όχι να σηκώσει και την κούπα.

0: Έχουμε και στις 9 το δεύτερο ημιτελικό, Real Madrid's Valencia. Valencia Real Madrid, σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα, ο Ισπανικός εμφύλιος, όπως τα γράφανε οι αθλητικοί. Αυτά μετά της Ευρωλίγκα. Να ξέρετε πως η κατάσταση στους δρόμους παραμένει αρκετά δύσκολη σε αρκετά σημεία. Να είστε ιδιαιτέρως υπομονετικοί και προσεκτικοί στους δρόμους του λεκανοπεδίου. Σε κάποιες περιοχές, όπως μας έλεγε νωρίτερα και ο Γιώργος Τραφίλιας, νομίζω έχει αρχίσει και βρέχει ήδη. Όλο αυτό καταλαβαίνετε επιδεινώνει την κατάσταση. Βέβαια, χειρότερη κατάσταση από τη Βουλή δεν υπάρχει. Και έχω τον άνθρωπο που μπορεί να μας το επιβεβαιώσει αυτό, ο κοινοβουλευτικό μας συντάκτης, ο Αντώνης Αντωνόπουλος. Αντώνη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Να σου πω, το περίμενα καλύτερα. Χειρότερα.
0: Το περίμενες χειρότερα?
1: Ναι. Το Μάλιστα. περίμενα πιο έτσι.
0: Για να το λες εσύ με την εμπειρία που έχεις, καταλαβαίνω.
1: Ναι, το περίμενα χειρότερο. Δε, ήταν τόσο όσο. Παιδικό ήταν, δηλαδή, πώς να σου πω τώρα. Παιδικό, το διήμερο δηλαδή.
0: Παιδικό, απλώς παιδικό.
1: Ναι, παιδικό.
0: Χάλασε και η Βουλή, Αντώνη. Λοιπόν, απορρίφθηκε η πρόταση του Πασόκ, έτσι, αλλά έχουν ακουστεί βαριές κουβέντες εκεί και από την αντιπολίτευση που αποχώρησε, αλλά και φίλια πειρά.
1: Ναι, κοίταξε να δεις. Ήταν ένα διήμερο, τριήμερο μάλλον, γιατί να βάλουμε μέσα και την συνεδρίαση της Επιτροπής χθες μόνο που ήταν, γιατί από εκεί ξεκίνησε. Δηλαδή αυτό που λέμε το φυτίλι του Καβγά ξεκίνησε από την Επιτροπή Θεσμών, όπου συμμετείχαν ο πρόεδρος, μεταξύ άλλων, και ο πρόεδρος Πασόκ, όπου κατέθεται ο διοικητής ΣΕΗ, ο Θεμισοκλής Δεμήρης. Ναι. Εκεί λοιπόν, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο κ. Ανδουλάκης έδωσε το πράσινο φως για να δημοσιοποιηθεί ένα τμήμα του διαλόγου που είχαν με τον διοικητή της ΑΕΠ. Αυτό λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, επειδή η επιτροπή αυτή, η συνεδρίαση, είναι απόρρητη και ειδικά με τον διοικητή της ΑΕΠ, θεωρήθηκε unfair και χαρακτηρίστηκε από την κυβέρνηση και ως ένα είδος θεσμικής εκτροπής.
0: Ναι.
1: Ασκήθηκε μεγάλη πίεση και κριτική στο ΠΑΣΟΚ και στην ηγεσία του. Από την άλλη πλευρά, το ΠΑΣΟΚ υπεραμείνθηκε αυτής της πρότασης, γιατί είπε ότι δεν ήταν κάτι το οποίο αποκάλυψε μυστικά εθνικής ασφάλειας. Ήταν ένα θέμα το οποίο αφορούσε μια υπόθεση η οποία βασανίζει τη δημόσια ζωή εδώ και 3 χρόνια παραπάνω περίπου. Και δεν έχουν δοθεί ακόμα απαντήσεις, και ειδικά οι απαντήσεις που ζητάει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, χθες είδαμε τη συζήτηση για την σύσταση προανακριτικής επιτροπής για Σπύριο Λιβανό και Φωτεινή Αραβαντή. Ούτε αυτό το αίτημα πέρασε. Αυτό το είχαν καταθέσει το ΠΑΣΟΚ και άλλη ξεχωριστή πρόταση, ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τη Νέα Αριστερά. Καταψηφίστηκε η πρόταση αυτή. Και σήμερα είχαμε το τρίτο μέρος, έτσι, της τριλογίας αυτής, με τη συζήτηση για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής όσον αφορά στις υποκλοπές και μάλιστα το θέμα, ειδικά με φόντο το Predator και την απόφαση που έλαβε το μονομελές κλιμελίο δικείο και τις εξελίξεις, τις νέες εξελίξεις που σύμφωνα με την αντιπολίτευση έχουν προκύψει. Εκεί λοιπόν τώρα έγινε ένα κοινοβουλευτικό τρίκ. Η κυβέρνηση, λοιπόν, μια εξεταστική επιτροπή θα μπορούσε να περάσει, που ζητάει η αντιπολίτευση, με 120 ψήφους.
0: Ναι.
1: Η αντιπολίτευση συνολικά έχει τον αριθμό των ψήφων αυτών. Άρα θα μπορούσε να περάσει. Όμως η κυβέρνηση.
0: Το τρίκ.
1: Ναι, η κυβέρνηση επικαλέστηκε θέμα εθνικής ασφαλείας, λόγω της ιδιαιτερότητας και της συμμετοχής της ΕΥΠ σε αυτή την έρευνα, και είπε ότι και αυτό σημαίνει ότι βάσει του συντάγματος και του κανονισμού της Βουλής θα πρέπει να περάσει, για να ψηφιστεί αυτή η πρόταση θα πρέπει να έχει την πλειοψηφία, την απόλυτη πλειοψηφία 151 με 151 ψήφους, κάτι το οποίο ήταν εξαιρετικά απίθανο,
0: έως αδύνατο, έτσι.
1: Ναι. Θα έπρεπε να ψηφίσουν κυβερνητικοί βουλευτές.
0: Τώρα, πώς συνάδει η επίκληση της εθνικής ασφάλειας με το αφήγημα ότι όλη αυτή η ιστορία των υποκλοπών είναι απλή μια υπόθεση τεσσάρων ιδιωτών, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα που προφανώς δεν περιμένουμε απάντηση από κυβερνητικά χείλη.
1: Ναι, εδώ τώρα είναι οι οποίοι έχουν καταδικαστεί, έτσι, σε πρώτη φάση, σε πρώτο βάθμο. Εδώ όμως είναι ένα θέμα, γιατί προσπαθούν να το. Αυτό που προσπαθεί η αντιπολίτευση να κάνει, ποιο είναι, να δέσει μάλλον την υπόθεση ότι το Predator ήταν συγκοινωνούντα δοχεία με τις υπηρεσίες της ΑΕΠ. Αυτό προσπαθούν να
0: το κάνουν. Δηλαδή, ναι.
1: Το Predator λειτουργούσε και για λογαριασμό της ΑΕΠ. Και εκεί ήταν μια, ξέρεις, απορία που ένα δεικτικό σχόλιο του Φλωρίδη σήμερα που είπε που γίνονταν, λέει, νόμιμες παρακολουθήσεις. Γιατί, λέει, να γίνονταν και παράνομες. Δηλαδή. Ήταν μια, ναι, τώρα ήταν μια εξεκλεκευμένη απορία που έθεσε και μάλιστα χαρακτήρισε και φωστήρες τους συναδέλφους. Λοιπόν, τέλος πάντων, ήταν μέσα ένα από τα στιγμιότυπα αυτό. Τα άλλα στιγμιότυπα που, εντάξει, δεν έχουν συνηθίσει, δηλαδή, πια περνάνε, ήταν οι εντάσεις που υπήρχαν μέσα στο. Μεγάλες εντάσεις κατά διαστήματα στη συνεδρίαση, βαριές κουβέντες.
0: Και πολύ βαριές κουβέντες από τον κύριο Σαμαρά, έτσι, Αντώνη.
1: Ναι. Ο Αντώνης Σαμαράς ήταν ένα αντιπολιτευτικό, μάλλον ένα κρεσέντο κατά τις κυβερνητικών χειρισμών, εφόλης της Σύλης, εντάξει. Εντάξει, δεν εξέπληξε, νομίζω. Είναι γνωστές οι απόψεις του κ. Σαμαρά, του πρώτου πρωθυπουργού.
0: Σαφώς, αλλά ανεβάζει ρυθμού συνέχεια.
1: Ναι, αυτό έχει να κάνει τώρα με το τι προτίθεται να κάνει ο ίδιος από εδώ και πέρα. Γιατί υπήρχε και ένα σενάριο το οποίο έχει, ξέρει, δηλαδή, είχε παίξει μέσα στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας και ειδικά μετά το συνέδριο, ότι υπήρχε, ότι είχε ανοίξει κάποιο παράθυρο διαλόγου, υπήρξε μια σπίθα συνεννόησης, θα μπορούσε να μαθούμε διάφορα τέτοια ωραία κοινωνικά. Έχω την εντύπωση όμως ότι σήμερα δεν.
0: Μάλιστα. Αντώνη, μου σε ευχαριστώ.
1: Δηλαδή, έκοψε την άλυσο με το κόμμα. Δηλαδή, ό,τι υπήρχε την άλυσο τη συνεννόηση, εννοώ.
0: Ναι. Και κάθε ίχνος, κάθε κλωστή που μπορεί να τον ένωνε.
1: Ναι.
0: Αντώνη, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
1: Καλό απόγευμα.
0: Αντώνης Αντωνόπουλος, κοινοβουλευτικός συντάκτης, για όσα έγιναν στη Βουλή αυτό το τελευταίο τριήμερο. Πάμε σε τραγουδάκι, κύριοι. Πάμε.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε σιγά σιγά στις 6 παρατέταρτο. Θα πάμε σε απαραίτητη διαφημιστική διακοπή. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε για το τελευταίο τέταρτο και τη σημερινή ραδιοφωνική μας επικοινωνία εδώ στην Αλφα Radio 989. Υπενθυμίζω τους τρόπους επικοινωνίας μέσω τηλεφωνικού κέντρου 212-214-800, μέσω mail onair@alfaradio989.gr, μέσω Viber 6947-989-989. Μπορούμε να επικοινωνούμε και στο Messenger, Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ, και εκεί μπορούμε να τα συζητάμε όλα μα όλα. Και τις διαφωνίες σας κυρίως, φτάνε να διατυπώνονται κόσμια, έτσι να δίνουν αφορμή για διάλογο και όχι για καυγά. Αυτή είναι η σημαντική διαφορά που πρέπει να τηρούμε στην επαφή μας με τους άλλους. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ και με μια νομίζω σημαντική είδηση που αφορά στα γλυπτά του Παρθενώνα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμπι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
1: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
5: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
6: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός, ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
7: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
8: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
9: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
8: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
10: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
11: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, σε περίπου 12 λεπτά από τώρα θα ολοκληρωθεί και η σημερινή μας εκπομπή εδώ στην Αλφα Radio 989. Να δούμε λίγο την είδηση που σας προανήγγειλα, γιατί είχα μια συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής της UNESCO για τα κλειπτά του Παρθενώνα, που κατέληξε σε μια σημαντική διεθνή στήριξη προς την ελληνική θέση περί επιστροφής και επανένωσης των γλυπτών. 20 κράτη από όλες τις Υπήρους και όλες τις γεωγραφικές ομάδες της UNESCO πήραν το λόγο υπέρ της ελληνικής επιχειρηματολογίας, κάτι που, όπως καταλαβαίνετε, προκαλεί μια ηθική τουλάχιστον, μπορεί και πολιτική πίεση προς την Μεγάλη Βρετανία. Σύμφωνα με το υλικό της συνεδρίασης, από ό,τι διαβάζω, η Βρετανική Αντιπροσωπεία απομονώθηκε. Καμία χώρα δεν στήριξε τις νομικιστικές θέσεις που προέβαλε. Οι τοποθετήσεις των συμμετεχόντων, όπως περιγράφονται, αφισβήτησαν το πλαίσιο που επικαλέστηκε η Βρετανική πλευρά και ανέδειξαν τις αρχές και τις αξίες της UNESCO ως βασικό σημείο αναφοράς στη συζήτηση. Η ελληνική αντιπροσωπεία παρουσίασε τώρα τις θέσεις της με τρόπο που χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα προετοιμασμένος και τεκμηριωμένος. Μιλάμε για στενή συνεργασία των Υπουργείων Εξωτερικών και Πολιτισμού αλλά και του Μουσείου της Ακρόπολης. Μεταξύ των χωρών που στήριξαν πιο έντονα την ελληνική θέση αναφέρονται η Αίγυπτος, η Βραζιλία, η Ιταλία, η Κίνα, η Κύπρος, ο Λίβανος, η Νιγηρία, η Τσεχία και η Τουρκία. Στην περίπτωση δε της οποίας η παρέμβαση ήταν ιδιαιτέρως σαφής ως προς το ζήτημα της εξουσιοδότησης του Έλγιν. Η τουρκική τοποθέτηση ανέφερε ότι ο Έλγιν δεν είχε εξουσιοδότηση για όσα έκανε, καθώς το έγγραφο το οποίο επικαλούνται οι Βρετανοί δεν υπάρχει. Δεν ξέρω αν θυμάστε που έλεγαν ότι υπάρχει έγγραφο που τον εξουσιοδοτούσαν τότε Οθωμανικές αρχές να πάρει τα μάρμαρα κτλ. Αυτό, και είναι προς τιμήν της Τουρκίας να τα λέμε αυτά, δεν υπτίθεται τέτοιο ζήτημα όπως ξεκαθάρισε η γειτονική χώρα. Η παρέμβαση αυτή πρόσθεσε βάρος, όπως καταλαβαίνετε, στη συζήτηση γύρω από την νομιμότητα των Βρετανικών ισχυρισμών και ενίσχυσε το ελληνικό αίτημα για επανένωση των γλυπτών. Όλη αυτή η υπόθεση χαρακτηρίζεται ως μια μικρή, σημαντική όμως, νίκη στη συνολική προσπάθεια για επιστροφή και επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα εδώ στον τόπο τους. Πάμε λίγο να δούμε τα της κυκλοφορίας, να δούμε τι ακριβώς ισχύει στους δρόμους, γιατί σε αρκετές περιοχές έχει και βροχούλα και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, πάντα δυσκολεύει τα πράγματα στο τιμόνι. Λοιπόν, στην κάθοδο του Κηφισού αυτήν την ώρα τα μεγαλύτερα προβλήματα παρατηρούνται εκεί από τη Λυκόβρηση μέχρι περίπου μέχρι και τη Μεταμόρφωση, μέχρι και μετά την Αττική Οδό. Πυκνή είναι η ροή των οχημάτων όμως μέχρι το Εγάλεο. Ωστόσο, το ποτηλιάρισμα παρατηρείται εκεί πέριξ της μπρος και πίσω από την Αττική Οδό, δηλαδή από τη Λυκόβρηση μέχρι τη Μεταμόρφωση. Ξαναμπλοκάρει πολύ ο Κηφισός στο ρεύμα καθόδου, στο ρεύμα προς τον Πειραιά, μετά την Πέτρου Ράλη και μέχρι το τέλος του, μέχρι την Παραλιακή. Στο ρεύμα ανόδου προς την Κηφισιά, εκεί από την Αγία Σάνης πιάνει το ποτηλιάρισμα και φτάνει μέχρι την Αχαρνών. Στην Αττική Οδό παραμένουν κάποια κυκλοφοριακά προβλήματα, κυρίως στο ρεύμα προς την Ελευσίνα στο ύψος των Βρυλισσίων. Πυκνίνει η ροή των οχημάτων μέχρι την Ηρακλείου. Στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, από την Αττική Οδό αναδιαστήματα και φτάνει μέχρι το Μαρούσι. Στην Κηφισίας σχετικά καλά τα πράγματα, στην κάθοδο εκεί στο ύψος Φιλοθέης αλλά και κάτω, πιο κάτω μετά την Κατεχάκη. Στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Φιλοθέη αλλά και στο ύψος της Αττικής Οδού. Στη Μεσογείον έχει έτσι και προβληματάκια στο ρεύμα καθόδου κυρίως από το Χολαργό μέχρι την Εθνική Άμυνα. Στο κέντρο η άνοδος Αλεξάνδρας έχει επιμέρους ζητήματα και η κάθοδος της Βασιλής Σοφίας. Επίσης και η κάθοδος της Βασιλέως Κωνσταντίνου παραμένει έτσι δύσκολη. Και η είσοδος της Συγκρού από το Νέο Κόσμο μέχρι το κέντρο. Η Παραλιακή επίσης έχει μεγάλο ζήτημα, να ξέρετε. Στο ρεύμα προς τη Γλυφάδα από το Νιάρχος μέχρι περίπου εκεί το Παλαιό Φάληρο. Στο δε ρεύμα προς τον Πειραιά έχει πάρα πολύ κίνηση ήδη από τη Γλυφάδα μέχρι περίπου εκεί μέχρι τον Άλυμο. Πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα και στην παραλιακή λεωφόρο. Και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι έχουν αυξημένη κίνηση, να ξέρετε, να είστε προετοιμασμένοι αν κινήσετε στην περιοχή. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, η έξοδος της Αθηνών Κορίνθου, λίγο μια μικρή ανάσχεση εκεί στο ύψος του Ασπροπύργου. Παρατηρείτε ένα μποτιλιάρισμα και στην κάθοδο της λεωφόρου Αθηνών, εκεί στο ύψος του στο Παλατάκι. Επίσης μπορεί να προβληματιστείτε, αλλά και στο πιο κάτω, στη λεωφόρο Αθηνών, πριν από τη γέφυρα Αχιλλέως. Και η Θηβόνα έχει επιμέρους ζητήματα, κυρίως εκεί στο Περιστέρι και στο Εγάλεο.
12: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος και τη σημερινή μας ραδιοφωνικής επικοινωνίας εδώ στον Alpha Radio 989. Η Μαρία Καραουλάνη και η Νίνα Ζαφυροπούλου ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Ο Θάνος Μπούπας ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Η Αφροδίτη Σιμίτη ήταν στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο, όπως κάθε Παρασκευή, 4 με 6 το απόγευμα, ήταν ο Νικόλας Καμακάρης. Φυσικά, εσείς παραμένετε εδώ πιστά συντονισμένοι σε 98 και 9. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με την Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου. Αμέσως μετά κοντά σας, Λαϊκή Απογευματινή, με τον Ανδρέα Πετρόπουλο. Εμείς, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος, θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι. Στο Σάββατο Κύριακο ραντεβού μας, και αύριο και μεθαύριο, 2 με 4 εδώ στον Alpha Radio 989. Καλή τύχη στον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω τώρα, εγώ είμαι του φιλαθλού πνεύματος, δεν ξέρω οι άλλοι συνάδελφοι εδώ τι ακριβώς λένε. Αλλά θεωρώ ότι όλοι, Παναθηναϊκοί, ΑΕΚτζίδες, ΠΑΟΚτζίδες, όλοι πρέπει να υποστηρίζουν μια ελληνική ομάδα όταν αγωνίζεται στο εξωτερικό. Πολύ ρομαντικό, Αντρέα, λες.
1: Εξωτερικό δεν το λες.
0: Τι.
1: Δεν το λες εξωτερικό,
0: εδώ. Ναι, ρε παιδί μου, σε διοργάνωση του εξωτερικού.
1: Δεν πιάνετε στις διοργανώσεις που γίνονται στην Ελλάδα.
0: Θα σου κάνω μια σημαντική ερώτηση. Είσαι Παναθηναϊκός?
1: Εννοείται.
0: Εντάξει. Η κουβέντα μας τελειώνει εδώ. Και αυτό που απέφυγες είναι να το πάρουν μέσα στο ΟΑΚΑ, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Μάλιστα. Ως γνήσιος Έλληνας οπαδός.
1: Καλή επιτυχία για σήμερα, αλλά δεν θέλω να το σηκώσω.
0: Αλλά μέχρι εκεί.
1: Μια χαρά ομάδα έχουν.
0: Μισή εντάξει. Επιτυχία. Ανδρέας Πετρόπουλος, ακολουθεί συνέχεια. Φιλιά πολλά σε όλους.
2: Η ώρα είναι 6.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Κυκλοφοριακό χάος στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Στην παραλιακή προς Πειραιά, από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και προς Γλυφάδα, από Νέο Φάληρο μέχρι Μαρίνα Φλίσμου ανατμήματα. Στην κάθοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ζωγράφου μέχρι Καρέα. Στην άνοδο της Λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Άλυμο. Στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Μοσχάτου ανατμήματα. Στη Λεωφόρο Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Αμπελόκηπους τμηματικά και στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας. Μεγάλες καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούσα μέχρι Κύμης και στην έξοδο Γιαλαμία και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση μέχρι Κηφισίας. Αστακός η Αθήνα για τη διεξαγωγή του EuroLeague Final Four στο ΆΚΑ. Αυτή την ώρα ο πρώτος ημιτελικός του Ολυμπιακού με την κάτοχο του τίτλου Φενέρμπαχτσε και στις 9 ο δεύτερος ημιτελικός Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης με στόχο το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής. Επίποδος βρίσκονται περίπου 4.000 αστυνομικοί στις αθλητικές εγκαταστάσεις, στα σημεία συγκέντρωσης των φιλάθλων, σε σταθμούς μέσων μαζικής μεταφοράς καθώς και σε βασικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Απορρίφθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Υπέρ της πρότασης ψήφισαν 6 βουλευτές και 155 κατά. Στην ψηφοφορία συμμετείχαν 161 βουλευτές μετά την αποχώρηση κομμάτων της αντιπολίτευσης πλην της Πλεύσης Ελευθερίας. Είχε προηγηθεί σκηνικό έντασης με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να καταγγέλουν την απόφαση της κυβερνητικής πλειοψηφίας η ψηφοφορία για τη σύσταση της Εξεταστικής να εγκριθεί με 151 και όχι 120 ψήφους λόγω ζητημάτων που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική και την εθνική άμυνα. Πυρετώδεις είναι οι διαβουλεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης κατόπιν μεσολάβησης του Πακιστάν. Μέσα στις επόμενες ώρες ανακοινώνεται το προσχέδιο της πιθανής συμφωνίας μεταδίδει το Αλ Ραμπίγια. Αντιπροσωπεία στην Τεχεράνη έστειλε το Κατάρ σε συνεργασία με τις ΗΠΑ προκειμένου να συμβάλλει στην οριστικοποίηση μιας συμφωνίας για το προσχέδιο τερματισμού του πολέμου. Στην Τεχεράνη μεταβαίνει και ο αρχιστράτηγος του Πακιστανικού στρατού. Υπάρχει πρόοδος στις συνομιλίες, αλλά έχουμε ακόμη δουλειά για μια συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο μετά τη συνάντηση υπουργών του ΝΑΤΟ στη Σουηδία. Σε ποινή φυλάκισης 10 μηνών με πενταετή αναστολή καταδικάστηκαν από δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης 2 Έλληνες μετά το περιστατικό στην Αγία Σοφία τον περασμένο Απρίλιο, όταν ανήρτησαν σημαία με βυζαντινό σύμβολο και σύνθημα υπέρ της Ορθοδοξίας. Ο 42χρονος και 35χρονοι δεν παραμένουν υποκράτηση και είναι ελεύθεροι να αποχωρήσουν από την Τουρκία χωρίς περιοριστικούς όρους. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αύξησε σε πολύ υψηλό το επίπεδο κινδύνου για το στέλεχος του ιού Έμπολα στο Κονγκό, σε εθνικό επίπεδο ανακοίνωσε ο επικεφαλής του οργανισμού. Στο μεταξύ, ένα μέλος του πληρώματος του κουρασγερόπλου Χόντιους, που αποβιβάστηκε στην Τενερίφη της Ισπανίας και επαναπατρίστηκε στην Ολλανδία, επιβεβαιώθηκε ως νέο κρούσμα χανταϊού. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί τώρα η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη λαϊκή απογευματινή.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιός Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Για αύριο Σάββατο στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και πρόσχερες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο μέχρι 5 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και μέχρι 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 26 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 14 έως 22 βαθμούς. Στα νότια, Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 25 βαθμούς, ενώ στους 24 βαθμούς θα δούμε Σεραφίνα, Λαύρη και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 25 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι και μετά, στα επιδοτικά και στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα, θα δώσουν βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιο ισχυρές στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια ανατολική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενή στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 με 28 βαθμούς στα ανατολικά επιρροτικά και τους 25 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ψάχνεις το συνεργείο που μπορείς να εμπιστευθείς? Perfection Group, BMW, Mini, Audi, Mercedes, Land Rover, Porsche, Λεωφόρος Ηρακλείου 398. Νέο Ηράκλειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2810-359. Perfection Group. Your place to feel safe.
4: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
5: Πάμε!
6: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
7: Μπορεί να τρέξει.
8: Παίζει να βγει και πρώτος.
7: Μπράβο, πατέρα σου!
6: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
8: Ενισχυτικό και φυσικό.
7: Osteomove.
9: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: 6 και 38 πρώτα λεπτά. Καλησπέρα. Αργήσαμε λίγο σήμερα. Υπήρχε ανηλυμένη υποχρέωση. Η ώρα 22 του μήνα. Όλοι θα έχετε, πιστεύω, καρφωθεί σε κάποια τηλεόραση βλέποντας τον Ολυμπιακό στη μάχη που δίνει με τη Φενερμπάξε. Έχετε ανοιχτή τηλεόραση. Δυναμώστε και λίγο το ραδιόφωνο. Ό,τι βλέπετε δεν χρειάζεται να τα ακούτε τόσο δυνατά τον αγώνα. Οπότε να έχουμε και μια επικοινωνία μαζί. Θα λέμε και εμείς εδώ πέρα τι γίνεται, γιατί είναι πολύ σημαντικός αγώνας. Είναι για το γιατί είναι η τελική φάση της EuroLeague, το Final Four. Και να δούμε όμως και τα θέματα μας, γιατί είναι πολλά παιδιά σήμερα. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι, πραγματικά το λέω, να υπάρχει τόσο μεγάλη ένταση στη Βουλή. Δεν υπήρχαν, δεν λέω ότι υπήρχαν κατέρωθεν ύβριση, τσακωθήκανε και το ένα και το άλλο, αλλά η πολιτική σύγκρουση, θα έλεγα, χτύπησε κόκκινο, αυτό που λέμε, και δεν το λέμε μεταφορικά. Η υπόθεση των υποκλοπών κλείνει με τους 155 ψήφους που της Νέας Δημοκρατίας προφανώς, που είπε όχι, επικαλούμενοι και τους λόγους εθνικής ασφάλειας, δηλαδή δεν πήγε με την ψηφοφορία των 120, πήγαινε με την ψηφοφορία των 151. Από εκεί και πέρα τώρα, είχαμε και τις κλήσεις για την, από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, πήγαν και καταθέσανε δύο κυβερνητικά στελέχη, δύο υπουργοί της κυβέρνησης, πρώην υπουργοί της κυβέρνησης, και ο κύριος Τσιάρας και ο κύριος Μηταράκης. Το κρατάμε και αυτό, γιατί είναι και αυτή πολύ σοβαρή είδηση. Από εκεί και πέρα τώρα υπάρχουν οι πρώτες εντυπώσεις όσον αφορά το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Εντυπώσεις όλων των ειδών, θα έλεγα. Η βασική μου άποψη είναι, και σας τη λέω ευθαρσώς, ότι περίμενα κάτι πολύ περισσότερο, κάτι πολύ μεγαλύτερο, και όχι αυτές τις εικόνες που είδα χθες. Πρώτον, δεν έδειξε να έχει κάποιους σημαντικούς ανθρώπους μαζί της. Ο κόσμος σχετικά με το πώς ξεκίνησε το εγχείρημα αυτό, με την προαναγγελία του κόμματος εδώ και αρκετούς μήνες, ήταν πολύ περιορισμένος, και ένα στίγμα, θα έλεγα, που δίνει η κυρία Καριστιανού είναι ένα, θεωρώ, συντηρητικό στίγμα. Δηλαδή όλο και απομακρύνεται από ένα ακροατήριο, μου φαίνεται απομακρύνεται τελείως πια από ένα ακροατήριο το οποίο θα μπορούσε να το πει και κεντρό αριστερό και λίγο αριστερό και λιγότερο κεντρό. Τώρα περνάει το Ρουβίκονα, που λέμε, από το κέντρο και πάει στην κεντροδεξιά, όχι τόσο, πάει στη δεξιά και λίγο έξω από τη δεξιά, δεξιότερα της δεξιάς, να το πω έτσι. Αυτό είναι η εικόνα που δίνει, η εικόνα που υπάρχει. Εμείς θα συνομιλήσουμε σε λίγο για τα όσα έγιναν στη Βουλή. Εκ μέρους της κυβέρνησης θα έρθει να μας μιλήσει εδώ η κυρία Σοφία Βούλτεψη. Αλλά εγώ λέω να εκμεταλλευτώ τα 4 λεφτά που έχω τον κύριο Αντωνόπουλο. Μου έκανε τη πολύ μεγάλη τιμή να έρθει σήμερα στο στούντιο.
1: Κρυβόταν. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη.
0: Μπράβο.
1: Έτσι, ναι. Αυτό.
0: Τον ανάγκασα, τον απείλησα, να ξέρετε, γιατί δεν ξέρω, κάτι θέλει να αποφύγει, δεν ξέρω. Καταρχάς, σε βλέπω σε άριστη κατάσταση παρόλα αυτά που γίνανε στη Βουλή.
1: Ήτανε παιδικό.
0: Παιδικό ήταν.
1: Παιδικό, το έλεγα πριν.
0: Α, ναι.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Τζάμπα συναγερμός.
0: Είδα εκεί πέρα κάτι φασαρίες.
1: Αυτά ήταν παιδικά. Ήταν επαναστατική γυμναστική. Νομίζω έχουμε ζήσει πολύ καλύτερα. Δεν είναι τίποτα. Ήταν παιδικά αυτά.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Αφού τέλειωσε, δηλαδή τώρα.
0: Τα τυπικά τώρα παίζουμε. 151. Δεν περνάει. 155.
1: 155 σήμερα.
0: Δεν περνάει τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Ούτε εξεταστική, ούτε προανακριτική. Στον κουβά όλα.
0: Όλα στον κουβά. Mm. Άρα καθαρίζει το τοπίο, να το πω έτσι, κυβέρνηση.
1: Προς το παρόν.
0: Μπορεί να έρθει κι άλλα, λες.
1: Κάτι λένε για κάτι δικογραφίες πάλι.
0: Του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Ναι, για ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι, αυτό είναι.
0: Το θέμα το συγκεκριμένο των υποκλοπών το κλείσαμε.
1: Όχι ακριβώς.
0: Όχι ακριβώς.
1: Για έχει πες. Το. Πότε είναι, Δεκέμβρη δεν έχει το εφετείο.
0: Α. Ο Ντίλιαν.
1: Ναι, για τους ιδιώτες. Για τους 4 ιδιώτες.
0: Ναι. Ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άκουσα ένα επιχείρημα του.
1: Του Φλωρίδη, θα πεις.
0: Όχι. Α. Άκουσα το επιχείρημα του Βορύδη.
1: Ναι.
0: Ο οποίος περίπου λέει ότι εμείς δεν κάναμε κάτι όσον αφορά την αξιολόγηση της υπόθεσης και που έπρεπε να και η απόφαση που πήραμε την πρώτη φορά όταν έγινε η εξεταστική στη Βουλή για τις υποκλοπές και το, τώρα
1: το 22.
0: Ναι. Ναι. Λέει, δεν έχει λέει μεγάλες διαφορές πλην ότι τότε έγινε εξεταστική έτσι, και τώρα δεν γίνεται. Εξηγεί όμως.
1: Είναι σαν εξήμωνο.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων.
1: Εγώ να σου πω διαφορετικά. Ναι, όπως το πω ο Φλωρίδης. Ναι. Πεταγείται και λέει ότι εφόσον η ΕΕΠ τους παρακολουθούσε νόμιμα, γιατί να τους παρακολουθεί και παράνομα.
0: Ναι.
1: Ε. Ναι. Εδώ τι λες τώρα. Γιατί ναι. Εδώ η δουλειά τώρα, γιατί γινότανε. Ήταν για το Predator. Εδώ ναι. Δεν είναι για τις άλλες, είναι για ναι. Την εξέλιξη που έχει υπάρξει. Τέλος.
2: Okay.
1: Α, εντάξει, ναι.
0: Μην τον κόβεις πάνω στη.
2: Να πάμε σε break που είναι πληρωμένο. Και με...
0: Μα έχουμε και την κυρία Βούλτεψη. Θα κάτσεις και λίγο με την κυρία Βούλτεψη.
1: Έχω δελτίο τώρα.
0: Α, έχεις δελτίο.
1: Ναι, θέλω να παραταπώ τώρα.
0: Λοιπόν, μισή κουβέντα ακόμα, ναι. Κύριος Φλωρίδης.
1: Λοιπόν, και έλεγε αυτό. Εφόσον λέει, τους παρακολουθούσε νόμιμα η ΕΕΠ, γιατί να τους παρακολουθεί και παράνομα ναι. Με το. Και βγαίνει το Πασόκ τώρα μετά συμπληρωματικά και σου λέει ότι το παράνομο λογισμικό, το Predator, η ΕΕΠ άκουγε μέχρι σε ένα σημείο. Το Predator τα βλέπει όλα.
0: Α, μάλιστα. Είναι πιο εξελιγμένο.
1: Βλέπει δεν όλα, έχει. Τα πάντα. Δηλαδή φωτογραφίες, WhatsApp, όλα.
0: Και λέει
1: όλα.
0: Δηλαδή το Πασόκ. Λέει το Πασόκ, αν κατάλαβα καλά, γι' αυτό πήρε η κυβέρνηση.
1: Αυτό που θέλει να περάσει το Πασόκ και η αντιπολίτευση γενικότερα είναι να καταφέρει να αποδείξει ότι το Predator δούλευε για λογαριασμό της ΕΕΠ.
0: Ναι.
1: Άρα ναι. Και όλο αυτό, και επειδή η ΕΕΠ Μαξίμου, όλο αυτό μαζί ήταν ένα, ναι, μια μπάλα.
0: Τέλεια. Τέλεια.
1: Θα δείξει, έχει εφετείο σου λέω.
0: Έχει εφετείο Ντίλιαν. Πότε είναι το εφετείο Ντίλιαν?
1: Νομίζω 11 Δεκέμβρη.
0: 11 Δεκέμβρη. Πάει μακριά.
1: Μην το λες.
0: Ναι. 11 Δεκέμβρη θα έχουμε κάνει εκλογές. Μπα.
1: Μπα.
0: Αν δεν έχουμε κάνει εκλογές, θα γίνει κανένα τσάφ εκεί.
1: 27. 27. Ξέρεις,
0: όπως τα center back.
1: Δεκέμβρη είναι 26.
0: Ναι. Τα center back πάνε να διώξουν από corner. Και δεν βρίσκουν την μπάλα σε γεμάτη.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: Αντώνη, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ.
0: Μου έδωσε δύναμη γιατί έχω την κυρία Βούλτευση τώρα.
1: Χαιρετισμού.
0: Θα τη δώσω.
1: Χαιρετισμού. Αγωνιστικού χαιρετισμού.
0: Αγωνιστικού είναι.
1: Κάτσε τώρα να βγάλω και φωτογραφία να μην
0: σκέφτεται. Βγάλε και μία έτσι.
1: Ναι, ναι, έτσι. Καλό απόγευμα.
3: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
4: Τι κορνάρεις παιδί μου συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά, γιατί βιάζεσαι τόσο?
5: Δεν κορνάρω εγώ βρελενάκι, η τύχη μου κορνάρει.
4: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
5: Βεβαίως, για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
4: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 3982.
7: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
8: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
9: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
8: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
9: Radio Player.
8: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
10: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
11: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Είμαστε 12 λεπτά πριν από τις 8 λαϊκή απογευματινή και σήμερα στον Αλφα 98,9. Υποδεχόμαστε την κυρία Βούλτευση που είναι πάντα μαχητική, αλλά δεν ξέρω τώρα έτσι αν έχει κουραστεί από αυτή τη μάχη στη Βουλή. Καλησπέρα.
12: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Ναι.
12: Έχω κουραστεί. Σχετικό είναι. Θα προτιμούσα σίγουρα να μην συζητάμε συνεχώς τα ίδια και τα ίδια.
0: Δεν φταίμε εμείς όμως τώρα, εσείς τα έχετε κάνει έτσι. Εγώ φταίω.
12: Εντάξει,
0: ναι,
12: ποιος τα
0: έχετε. Ναι, θέλω να πω δηλαδή τώρα εδώ πέρα. Συγγνώμη τώρα. Για να μην ζαλίσουμε τον κόσμο με πάρα πολλές λεπτομέρειες. Ναι. Το 22 δεχτήκατε εξεταστική.
12: Ναι.
0: Τώρα δεν δέχεστε εξεταστική. Και λέει ο κόσμος, για καθίστε ρε παιδιά, αφού έχουμε υποτίθεται κάποια νέα στοιχεία κτλ. Για ποιο λόγο να μην κάτσουν να συζητήσουν, να δούμε τι γίνεται, αφού όλοι και για την εθνική ασφάλεια νοιάζονται.
12: Άμα το λέει αυτό ο κόσμος, εντάξει. Μόνο που δεν το λέει αυτό ο κόσμος.
0: Τι λέει ο κόσμος?
12: Δεν ασχολείται καθόλου με αυτό το θέμα ο κόσμος. Καθόλου.
0: Ωραία.
12: Όμως.
0: Το λέω εγώ λοιπόν. Γιατί δεν είναι το 22.
12: Κάτσε τον κόσμο λοιπόν.
0: Α. Εντάξει. Εσείς ξέρετε. Λοιπόν, το λέω εγώ γιατί ως δημοσιογράφος μιλάω και με τον
12: λεμονιά.
0: Κόσμο.
12: Ναι. Το λέω εγώ η λεμονιά.
0: Μπράβο. Λοιπόν,
12: λοιπόν δεν λέει ο κόσμος τίποτα τέτοιο, γιατί τότε θα έπρεπε, πώς να πω, ας πούμε, να μην ασχολείται με τίποτα άλλο κόσμος. Στην πραγματικότητα όμως δεν ασχολείται με το ζήτημα αυτό. Και εν πάση περιπτώσει, ακόμη και αν κάποιος το λέει και κάποιοι, η απάντηση είναι κάναμε εξεταστική. Υπάρχουν τρεις διατάξεις του Αρείου Πάγου. Έχουμε συζητήσει τα πάντα, τα πάντα. Ποτέ καμιά εξεταστική προκαταρτική δεν έφτασε σε ένα κοινό ασφαλές συμπέρασμα. Όλα πήγαν στη δικαιοσύνη.
0: Γι' αυτό δεν πρέπει να κάνουμε, λέει. Ναι, εγώ λέω τώρα γι' αυτό δεν πρέπει να κάνουμε.
12: Φυσικά είμαι εναντίον των εξεταστικών, γι' αυτό και δεν
0: και
12: έχω.
0: Τι πάει να πει, τι προβλέπει ο κανονισμός της Βουλής, το Σύνταγμα.
12: Ναι, εντάξει, προβλέπει όπως έκανε, εξεταστική το Πασόκ επί της εποχής του για το χρηματιστήριο. Που απαγόρευσε όχι μόνο εξεταστική, πήρε και τις αρμοδιότητες των εισαγγελικών αρχών για να μην ερευνηθεί το χρηματιστήριο.
0: Εντάξει, αυτά τα ξέρει και καλά ο κύριος Φλωρίδης που ήταν και τότε πρωταγωνιστούσε.
12: Ναι, εντάξει, φυσικά δεν το αρνείται εξάλλου.
0: Ναι, όχι, δεν το αρνείται, αλλά με συγχωρείτε τώρα εσείς παίρνετε ως παράδειγμα.
12: Όπως έφερε την ΕΕΠ ο ΣΥΡΙΖΑ, που μόνο η Νέα Δημοκρατία έχει φέρει διοικητή της ΕΕΠ στη Βουλή. Πουθενά δεν έχει συμβεί αυτό.
0: Και είπε στον Ανδρουλάκη ότι δεν ξέρω γιατί σε παρακολουθούσα.
12: Δεν ξέρω τι είπε. Είναι κοπτοραπτικές του Ανδρουλάκη. Δεν έχω τέτοια. Δεν ήμουν εκεί. Δεν είμαι μέλος επιτροπής. Δεν ξέρω ακριβώς πώς έγινε αυτή η συζήτηση. Τι είχε προηγηθεί. Ναι. Και τι ακολούθησε. Δεν το ξέρω. Το τι είπε είναι θέμα έπειτα. Όπως ακριβώς στην Ισπανία η κυβέρνηση απαγόρευσε στο διοικητή της ΕΕΠ να πάει στη Βουλή. Ακριβώς η σοσιαλιστική κυβέρνηση δεν θέλουν να δεχτούν, είναι απλό το πράγμα, δεν θέλουν να δεχτούν την σκληρή πραγματικότητα.
0: Ωραία.
12: Και θέλουν να μπερδεύουν τι νόμιμες και επισυνδέσεις με τα παράνομα λογισμικά. Στην Ισπανία για παράδειγμα το δέχτηκαν, δηλαδή πριν ένα μήνα.
0: Ωραία.
12: Έκλεισε για δεύτερη φορά η υπόθεση των υποκλοπών χωρίς να βγάλουν άκρη για το Πίγασος. Προσέξτε, δεν μιλάω για τις νόμιμες. Μιλάω ότι και εκεί με το Πίγασος ένα
0: άλλο κακόβουλο.
12: Ναι, ακολούθησε μετά το Predator, γι' αυτό και η Επιτροπή ονομάστηκε Πέγκα από το όνομά του τότε. Έτσι. Για δεύτερη φορά δεν βγάλαν άκρη. Το είχαν ξανανοίξει γιατί τους είπαν από τη Γαλλία ότι έχουν κάποια σημάδια ότι κάτι μπορεί να βρουν. Η Γαλλία πάλι δεν βρήκε τίποτα που είχε πετάξει, θυμάστε, το κινητό του Μακρόν. Και τώρα θέλει ο Ανδρουλάκης, ξέροντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πει ότι ζούμε σε έναν κόσμο που υπάρχουν μεγάλα συμφέροντα που θέλουν να γνωρίζουν τι γίνεται, ειδικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλει ο κύριος Ανδρουλάκης να κάνουμε αυτό το πράγμα. Θα ολοκληρωθεί και αυτή η δίκη. Η Διεθνής Αμνηστία έχει πει ότι τα παράνομα αυτά λογισμικά πολλούνται σε κυβερνήσεις, σε μυστικές υπηρεσίες εντάδευς και σε άλλους, δηλαδή οντότητες, εξηγεί, δηλαδή εταιρείες.
0: Τα έχω ακούσει αυτά τα
12: επιχείρημα. Δεν μπορούμε να κάνουμε συνέχεια αυτό το πράγμα. Πώς είπαστε και θα κάνουμε, βρε Ανδρέα μου, συγγνώμη κιόλας.
0: Μα αυτή είναι η δουλειά των βουλευτών. Με συγχωρείτε, μου λέτε τώρα.
12: Όχι, δεν είναι δουλειά των βουλευτών να κάνουν όλη μέρα εξηγήσεις.
0: Γιατί η λειτουργία της Βουλής απαιτεί και αυτό.
12: Ρωτάω. Πόσες εξεταστικές κάναμε για τη Siemens, πόσες κάναμε για τα δομημένα ομόλογα, πόσες κάναμε για το βατοπέδι.
0: Το αφήνω εγώ αυτό.
12: Εντάξει, το αφήνω.
0: Ακούστηκε η άποψή σου, το αφήνω. Έρχομαι όμως τώρα εδώ πέρα, γιατί μπορεί να τα λέει το Πασόκ αυτά γιατί θέλει να ρίξει την κυβέρνηση, να τα λένε η αριστερή αυτά γιατί δεν τυχονεύουν την κυβέρνηση. Αλλά αυτά τα λέει ο Σαμαράς στη Βουλή σήμερα. Δηλαδή, ήτανε, μάλλον.
12: Μα καλά, ο κ. Σαμαράς δεν
0: διαδέχεται. Και πάνω από την κριτική αυτή. Μιλάει για μπλοκάρισμα, για τις υποκλοπές, λέει και για μια σειρά άλλα. Μιλάει για μεθοδεύσεις, λέει στον Πρωθυπουργό ότι δεν είσαι ηγεμόνας, είσαι Πρωθυπουργός. Λέει για το τριψήφιο.
12: Ναι.
0: Εγώ δεν έχω ξανακούσει τέτοια αποδόμηση.
12: Ναι.
0: Πραγματικά
12: εντάξει,
0: το λέω.
12: Όχι αποδόμηση, απλώς έκανε πάρα πολύ σαφής τις προθέσεις του, να πούμε.
0: Εκτός από αυτό, θυμάστε εσείς από ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας τέτοια
12: μου
0: επίθεση.
12: Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση πάντως. Πραγματικά μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση.
0: Ναι.
12: Για τα εθνικά καλά δεν υπάρχει θέμα. Είναι απολύτως βεβαίο ότι δεν υπάρχει χρονική περίοδος. Πάω στη σύγχρονη, δεν πάω τώρα στο 1946 που τσακωνόμασταν για τα Δωδεκάνησα γιατί η Τουρκία θεωρούσε ότι τις ανήκουν. Πάω τώρα μετά το 1976, μετά το 1974, το 1976 πες, που άρχισαν οι προκλήσεις ουσιαστικά για την αιγαλίτιδα ζώνη, οι γαλάζιες πατρίδες υπήρχαν όταν όλοι ήταν πρωθυπουργοί, τον Νταβός, ξέρω εγώ, ο Παπανδρέου Ζαλ, μετά Σιμίτης, Παπανδρέου, Συμφωνία Μαδρίτης, Ελσίνκη, ξανά Μανά, τα λέω για όλους, έτσι. Μετά Καραμαλής, Κουμπαριές. Δεν είχαν σταματήσει προκλήσεις ποτέ. Ρεκόρ παραβιάσουν κάθε φορά 40 χρόνια που κάνω αυτή.
0: Θα τα βρούμε τα ελληνοτουρκικά.
12: Το λέω γιατί είναι πολύ τραυγαλαίο. Επί Αντώνη Σαμαρά για παράδειγμα είχαμε απίστευτες προκλήσεις. Δεν έγινε, θυμάμαι να έγινε κανένας πόλεμος.
0: Ναι.
12: Δεν το θυμάμαι εγώ τουλάχιστον. Θυμάμαι τον Νταβού τον Λουνέ.
0: Μακριά από εμάς ο πόλεμος και όλα αυτά.
12: Ναι, αλλά όταν λέμε αυτά τα πράγματα, τι
0: ωραία,
12: εννοούμε.
0: Εδώ όμως, εδώ. Τώρα
12: λοιπόν,
0: υπάρχει,
12: τώρα για τα
0: υπάρχει
12: υπόλοιπα,
0: μια φράση. Κάτσε να σας την πω τη φράση. Λέει:
12: ναι.
0: Η σημερινή ημέρα θα καταγραφεί ως ένα ακόμα κρίκος αδιαφάνειας στους πολλούς που έχει συλλογή του ο κύριος Μητσοτάκης.
12: Ναι, μου κάνει εντύπωση. Δεν μπορώ να πω κάτι. Αλήθεια μου κάνει εντύπωση.
0: Δεν τρελάθηκε ο άνθρωπος αυτός τώρα.
12: Δεν ξέρω. Όχι, δεν λέω εγώ κάτι. Γιατί επειδή έχω δουλέψει μαζί του πολύ, δηλαδή ξέρω εγώ, αναφέρθηκε στο θέμα του Ράμα, ξέρω εγώ. Μα το έζησα.
0: Όχι, δεν το λέει γι' αυτό τώρα, για τις υποκλοπές το λέει.
12: Τα ίδια είναι όλα. Ό,τι παράδειγμα και να πάρεις, τα ίδια είναι. Γιατί. Γιατί δεν κατάλαβα. Δεν γινόντουσαν υποκλοπές επί των ημερών της κυβέρνησης. Απλώς τριπλασιάστηκαν επί ΣΥΡΙΖΑ μετά το μεταναστευτικό, όπως είπε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα καταλαβαίνω πραγματικά. Δεν υπήρχαν δηλαδή. Πρώτη φορά τα ακούμε και τον Ντόμπρα πρώτη φορά τον ακούμε και όλα.
0: Ο Ντόμπρα πάει μισό αιώνα πίσω τώρα.
12: Βρε παιδί μου, ναι, ξεκινάω μισό αιώνα και προχωράω. Και λέω, συνέχεια έχουμε τέτοια περιστατικά. Όπως και σε όλο τον κόσμο. Αλλά ειλικρινά δεν μπορώ να το εξηγήσω.
0: Ωραία,
12: αυτό.
0: Τελευταία ερώτηση
12: και
0: τώρα γι' αυτό.
12: Και λίγο
0: αφήνω και το,
12: και
0: το Σαμαρά. Εγώ δέχομαι και το επιχείρημα ότι εφόσον τους παρακολουθούσε νόμιμα η ΕΕΠ, ποιος ο λόγος να τους παρακολουθεί το Predator. Το ακούω και αυτό. Μισό λεπτάκι όμως να θέσω την ερώτηση. Λέει, δεν μας ενδιαφέρει όμως ότι βρέθηκε ένα παράνομο λογισμικό κάποιων ιδιωτών και παρακολουθούσε τους πάντες.
12: Είναι φυσικό να μας ενδιαφέρει. Γι' αυτό ψάχνουμε.
0: Τι κάνουμε γι' αυτό, αυτό είναι το ερώτημα.
12: Μα όλες οι χώρες ψάχνουν. Είναι στη δικαιοσύνη. Ποιος θα το βρει, εγώ ως βουλευτής αυτό. Όλες οι χώρες ψάχνουν. Έχουν γίνει εισαγγελικές παραγγελίες όλες τις χώρες. Βρίσκουν, δικάζουν. Να, τώρα υπάρχει αυτή.
0: Εντάξει, θα καταδικάσει το Δεκέμβρη τον Ντίλιαν το δικαστήριο.
12: Εμείς
0: πότε,
12: δηλαδή,
0: πότε θα μάθουμε όμως γιατί γινόντουσαν αυτά.
12: Όποτε μάθει και ο Σάντσεφ.
0: Μάλιστα.
12: Μόλις μάθει ο Σάντσεφ θα μάθουμε κι εμείς.
0: Μάλιστα. Εντάξει, οκ.
12: Okay. Τι να πω. Τι να πω, βράδυ.
0: Ναι, αλλά τώρα.
12: Δεν είναι η δουλειά μου όμως τώρα αυτή. Εμένα, αν είναι αυτό η δουλειά μου, να κάνω το. Μπορεί να το κάνω μια στιγμή. Εγώ έκανα απλώς μια έρευνα να δω τι γίνεται σε όλο τον κόσμο. Μήπως είμαστε οι μόνοι. Και ανησύχησα, γιατί εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ σοβαρό θέμα αυτό το θέμα και ουσιαστικά αποτελεί μια από τις απειλές για τη δημοκρατία, όπως σε απειλή μπορεί να εξελιχθεί και η τεχνητή νοημοσύνη και όλα αυτά τα οποία δεν ελέγχουμε, έτσι. Γιατί άλλο να τα ελέγχει ο άνθρωπος, να ελέγχει την τεχνολογία, και άλλο να ελέγχει η τεχνολογία τον άνθρωπο. Αλλά δεν είμαι η αρμόδια, ούτε πιστεύω κανένας. Μάλιστα. Μέσα στο κοινοβούλιο έχει τέτοιες ικανότητες. Μάλιστα. Το μόνο που κάνουν είναι να θέλουν να κάνουν αντιπολίτευση. Δεν μας έχει πει όμως κανείς τι έγινε με το τηλεφωνικό κέντρο του ΚΚΕ. Πότε θα το μάθουμε αυτό?
0: Μάλιστα.
12: Ποτέ.
0: Ωραία.
12: Φαντάζομαι.
0: Ωραία. Λοιπόν, εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε, κυρία Βούλτα. Να είστε καλά.
12: Και εγώ. Καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σας.
0: Φτάσαμε σε 7. Έρχεται να πει το δελτίο η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Εμείς θα συνεχίσουμε φυσικά και στη δεύτερη ώρα. Σε πολύ πολύ λίγο θα είμαστε μαζί σας.
13: Η ώρα είναι 7.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Σε ρυθμούς Final Four η Αθήνα, σε εξέλιξη ο πρώτος ημιτελικός του Ολυμπιακού με την κάτοχο του τίτλου Φενέρμπαχτσε. Στις 9 ο δεύτερος ημιτελικός Βαλένθια, Ρεάλ Μαδρίτης με στόχο το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής. Σε μία σύλληψη για ναρκωτικά και σε 7 προσαγωγές προχώρησε η αστυνομία γύρω από το γήπεδο του ΟΑΚΑ. Επιποδός βρίσκονται περίπου 4.000 αστυνομικοί στις αθλητικές εγκαταστάσεις, στα σημεία συγκέντρωσης των φιλάθλων, σε σταθμούς μέσων μαζικής μεταφοράς καθώς και σε βασικούς οδικούς άξονες του λεκάνοπεδίου. Πυρετώδες είναι οι διαβουλεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης κατόπιν μεσολάβησης του Πακιστάν. Αντιπροσωπεία στην Τεχεράνη έστειλε το Κατάρ σε συνεργασία με τις ΗΠΑ προκειμένου να συμβάλλει στην οριστικοποίηση μιας συμφωνίας για το προσχέδιο τερματισμού του πολέμου. Στην Τεχεράνη μεταβαίνει και ο αρχιστράτηγος του Πακιστανικού στρατού. Υπάρχει πρόοδο στις συνομιλίες, αλλά έχουμε ακόμη δουλειά για μια συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο μετά τη συνάντηση υπουργών του ΝΑΤΟ στη Σουηδία. Ξεκαθάρισε πως βασική ανησυχία παραμένει ότι το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα. Μέσα στις επόμενες ώρες ανακοινώνεται το προσχέδιο της πιθανής συμφωνίας, μετέδωσε νωρίτερα το Al Arabiya. Μεταξύ άλλων, προβλέπει άμεση, συνολική και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, καθώς και διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στον Αραβικό κόλπο, στα στενά του Ορμούς και στον κόλπο του Ομάν, ενώ φαίνεται πως δεν υπάρχει αναφορά στο πυρηνικό ζήτημα. Απορρίφθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του Πασόκ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Υπέρ της πρότασης ψήφισαν 6 βουλευτές και 155 κατά. Στην ψηφοφορία συμμετείχαν 161 βουλευτές μετά την αποχώρηση κομμάτων της αντιπολίτευσης πλην της πλεύσης ελευθερίας. Είχε προηγηθεί σκηνικό έντασης με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να καταγγέλουν την απόφαση της κυβερνητικής πλειοψηφίας ή η ψηφοφορία για τη σύσταση της Εξεταστικής να εγκριθεί με 151 και όχι 120 ψήφους λόγω ζητημάτων που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική και την εθνική άμυνα. Σκληρή ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με την αποφυλάκηση του αρχηγού της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Η Άγκυρα καταδικάζει έντονα την εξέλιξη, τονίζοντας ότι ο ηγέτης της 17 Νοέμβρη είχε καταδικαστεί για σειρά επιθέσεων και δολοφονιών που στόχευσαν Τούρκους διπλωμάτες στην Αθήνα τη δεκαετία του 90. Καλούμε τις ελληνικές αρχές να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την τιμωρία των καταδικασμένων τρομοκρατών, επισημαίνει στην ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας. Σε ποινή φυλάκισης 10 μηνών με πενταετή αναστολή καταδικάστηκαν από το δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης δύο Έλληνες μετά το περιστατικό στην Αγία Σοφία τον περασμένο Απρίλιο, όταν ανήρτησαν σημαία με βυζαντινό σύμβολο και συνθήματα υπέρ της Ορθοδοξίας. Ο 42χρονος και 35χρονοι δεν παραμένουν υποκράτηση και είναι ελεύθεροι να αποχωρήσουν από την Τουρκία χωρίς περιοριστικούς όρους. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αύξησε σε πολύ υψηλό το επίπεδο κινδύνου για το στέλεχος του ιού Έμπολα στο Κονγκό. Σε εθνικό επίπεδο, ανακοίνωσε ο επικεφαλής του οργανισμού. Επιστήμονες του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης στο μεταξύ αναπτύσσουν νέο εμβόλιο, το οποίο θα μπορούσε να περάσει σε κλινικές δοκιμές μέσα σε 2 έως και 3 μήνες, αναφέρει το BBC. Την ίδια ώρα, ένα μέλος του πληρώματος του κρουαζιερόπλου Χόντιους, που αποβιβάστηκε στην Τενερίφη της Ισπανίας και επαναπατρίστηκε στην Ολλανδία, επιβεβαιώθηκε ως νέο κρούσμα χανταϊού, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί τώρα η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη λαϊκή απογευματινή.
2: Για αύριο Σάββατο στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και πρόσχερες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο μέχρι 5 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και μέχρι 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας τους 26 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 14 έως 22 βαθμούς. Στα νότια, Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 25 βαθμούς, ενώ έως 24 βαθμούς θα δούμε σε Ραφίνα, Λαύρη και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 25 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι και μετά, στα επιδοτικά και στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα, θα δώσουν βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιο ισχυρές στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενή στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 με 28 βαθμούς στα ανατολικά επιδοτικά και τους 25 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

7 και 6 πρώτα λεπτά η ώρα. Είμαστε εδώ στον Αλφαρίντιο 98,9. Η Λαϊκή Επικοινωνία μπήκε στο δεύτερο μέρος. Θα έχουμε σε λίγο τον κύριο Ζαχαρία Ζωπή, διευθυντή ερευνών της Opinion Poll, να συζητήσουμε και ευελπιστώ θα βρούμε και την πολύ καλή συνάδελφα από το δικαστικό ρεπορτάζ, την Τασούλα Παπα-Νικολάου, να πούμε και για τις κλήσεις Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και για τις καταθέσεις σήμερα των υπομνημάτων που έγιναν από δύο πρώην υπουργούς της κυβέρνησης, τον κύριο Τσιάρα και τον κύριο Μηταράκη. Διαβάζω εδώ πέρα ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και μάλιστα κατέθεσε στην Κομισιόν, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έστειλε σήμερα λοιπόν μία επιστολή εκφράζοντας, λέει, τις ανησυχίες της για τις πρόσφατες εξελίξεις που σύμφωνα με την ίδια επηρεάζουν αρνητικά την αποτελεσματική και ανεξάρτητη λειτουργία της στην Ελλάδα. Από ό,τι λένε οι πληροφορίες, ο στόχος του βρίσκεται η τροποποίηση του κώδικα ποινικής δικονομίας, με την οποία θεσπίζεται ειδική διαδικασία για κακουργήματα που αποδίδονται σε μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Εκτιμάται ότι επηρεάζει αρνητικά την ικανότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να διερευνά και να ασκεί διώξεις για αδικήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της στην Ελλάδα. Τώρα, η πρόσφατη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, να μην αναγνωρίσει πλήρως την ισχύ της απόφασης του Συλλογικού Οργάνου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την ανανέωση της αιτίας των τριών Ευρωπαίων εντεταλμένων για 5 έτη χαρακτηρίζεται ως εξέλιξη που επηρεάζει αρνητικά την αναξαρτησία στην Ελλάδα. Λοιπόν, το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε, να στα λέω και εγώ από εδώ. 9-0 έχει ένα σερί Ολυμπιακός και η διαφορά ανέβηκε στους 18 πόντους, 42-24. Εμείς μένουμε στα θέματά μας τώρα, πάω λίγο στα μηνύματα. Εδώ μου γράφει ο Στέφανος την προδοσία, μου λέει, πολύ αγάπησαν τους προδότες του Δύσης. Το λέει για τον Αντώνη του Σαμαρά, από ό,τι κατάλαβα αυτό. Η Βασιλική μου λέει, σε καθησύχασε κυρία Βούλτεψη, μήπως πήρε και ο Πρωθυπουργός την ευθύνη. Όλα αυτά είναι αστεία, μου λέει. Εντάξει. Τώρα, θεωρώ ότι θα έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από εδώ και πέρα οι δημοσκοπήσεις. Θα έχουν πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί έχουμε τρία καινούργια κόμματα. Θεωρείται πλέον οριστικό και το κόμμα του κυρίου Αντώνη Σαμαρά και αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό μπορεί να αλλάξει την εικόνα των σημερινών κομμάτων και τις προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Θα δούμε, γιατί έχουμε και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό το οποίο κυμαίνεται περίπου στο 25-30 και αφορά αυτούς που δείχνουν αποστασιοποιημένοι, είτε στο δεν έχουν αποφασίσει ή προτιμούν κάποιο άλλο κόμμα. Φαίνεται ότι ένα κομμάτι από αυτόν τώρα θεωρείται ότι θα μπορέσει να εκδηλώσει, να εκδηλωθεί μάλλον, να εκδηλώσει την προτίμησή του, αν θέλετε. Θα δούμε, οπότε θα έχει ένα ενδιαφέρον επιπρόσθετο όποτε στηθούν οι κάλπες, αν από το 56% περίπου συμμετοχή που υπάρχει στις εκλογές φτάσουμε σε μεγαλύτερα επίπεδα.

0: Για τους φίλους που με ρωτάνε για ένα βίντεο που έβγαλε ο Αλέξης Τσίπρας, είναι ένα βίντεο που ακυρώνει, από ό,τι κατάλαβα τουλάχιστον, το όνομα Ορίζοντες, δεν θα το λένε έτσι, το κόμμα, το οποίο παρουσιάζεται την Τρίτη στην πλατεία Θησίου, στο κέντρο της Αθήνας. Μην ανησυχείτε τώρα, κάποιο όνομα θα το δώσουν, δεν είναι και τόσο πολύ έτσι κρίσιμο. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο υποδεχόμαστε τον κύριο Ζαχαρία Ζούπη, Διευθυντή Ερευνών της Opinion Poll. Καλησπέρα σας, κύριε Ζούπη.
1: Καλησπέρα.
0: Το ένα καινούριο κόμμα το έχουμε. Το άλλο καινούριο κόμμα θα το έχουμε την Τρίτη. Το τρίτο καινούριο κόμμα, κατά τα φαινόμενα, θα το έχουμε αρχές Ιουνίου, λένε οι πληροφορίες. Ναι. Και η ερώτηση να ξεκινήσουμε είναι έτσι, νομίζω προκύπτει. Πόσο μπορεί να αλλάξει το πολιτικό σκηνικό με αυτά τα νέα κόμματα τώρα?
1: Πάρα πολύ σημαντικά.
0: Ναι.
1: Ας πάρουμε τα δύο κόμματα που ξέρουμε καταρχάς και θα αναφερθώ και στον κύριο Σαμαρέ. Mm-hmm. Το ένα έχει ιδρυθεί και το άλλο τη Τρίτη ιδρύεται. Mm-hmm. Έχουν διαφορετικά κοινά στα οποία απευθύνονται. Ίσως μόνο σε ένα σημείο να συναντιούνται ιδιαίτερα. Mm-hmm. Εννοώ βασικά κοινά. Το κόμμα της κυρίας Χαρισιανού φαίνεται, όπως το μελετάμε από τη δυνητική ψήφο μέχρι στιγμής, mm-hmm. ότι επιφέρει κέριο πλήγμα στη Νίκη, mm-hmm. πιέζει σημαντικά την πλεύση ελευθερίας, αλλά και την ελληνική λύση. Mm-hmm. Αυτό δεν σημαίνει ότι άλλους χώρους δεν τους πιέζει.
0: Ναι.
1: Η κυρία Χαρισιανού ακόμα διατηρεί, αν και έπεσαν πολύ τα ποσοστά της στο διάστημα από Ιανουάριο μέχρι Μάρτιο, mm-hmm. Στο χώρο της κεντροαριστεράς και αριστεράς, το οποίο ήταν εντυπωσιακά υψηλά τότε. Mm-hmm. Έχει πέσει, το έχει πέσει δεν σημαίνει μηδενική δυνατότητα να απευθυνθεί σε κάποιους ανθρώπους.
0: Συγγνώμη, συνεχίζεται η ευθύνουσα πορεία σε αυτούς τους χώρους, κυρία Χαρισιανού?
1: Θα δούμε πάντως, ναι. Κοιτάξτε, από το Μάρτιο.
0: Από τον Ιανουάριο μέχρι το Μάρτιο.
1: Είχε πέσει.
0: Είχε και πέσει.
1: Είχε φέρει και ένα συνολικό αποτέλεσμα. Δηλαδή η δυνητική ψήφος, ενώ ήταν 29-30%, αυτό που λέμε πολύ και αρκετά πιθανό να ψηφίσει, mm-hmm. είχε πάει στο 19-20-21, κινόταν εκεί. Mm-hmm. Όταν είδαμε τον Μάιο, δεν είδαμε σημαντικές αλλαγές.
0: Ναι. Κάπως σταθεροποίηση, λέτε.
1: Υπήρχε μία σταθεροποίηση. Mm-hmm. Τώρα θα την δούμε, γιατί μπορεί να δούμε ξανά τη δυνητική ψήφο, αλλά πια θα την δούμε και στην πρόθεση ψήφου, mm-hmm. ανάμεσα σε όλα τα άλλα κόμματα. Mm-hmm. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα φαίνεται ότι επιφέρει σημαντικό πλήγμα στο ΣΥΡΙΖΑ σίγουρα και στην αριστερά. Mm-hmm. Έχει αποδέκτες και άρα έχει δυνατότητες να τραβήξει δυνάμεις από το χώρο του ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Ανάλογα και με τις άμυνες που θα δείξει το ΠΑΣΟΚ.
0: Πάντως
1: δείχνει να έχει δυνατότητες. Mm-hmm. Και εκεί είναι το σημείο που λέγα κάπου εφάπτεται περισσότερο με το κόμμα της κυρίας Χαρισιανού. Δεν είναι ακριβώς τα ίδια ακροατήρια, αλλά η πλεύση ελευθερίας, επειδή κατ' ουσία είναι ένα πολύ ανομοιογενές κόμμα ως προς τη σύνθεση των ψηφοφόρων, mm-hmm. του, και ειδικά πέρυσι όταν έφτασε και σε 15-16% είχε τραβήξει τον 1/3 των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Κάποιοι από αυτούς πιθανά, μια που το έχουμε συνηθίσει να το λέμε έτσι, δεν μου αρέσει ακριβώς η φράση, πιο αντισυστημικά, πιο έτσι, μπορεί να δουν προς κυρία Χαρισιανού. Υπάρχουν όμως τμήματα που βλέπουν προς τον κύριο Τσίπρα.
0: Ναι. Άρα λέτε η δύναμη μεγάλη που είχε η κυρία Κωνσταντοπούλου πριν 6-7 μήνες και τώρα είναι μειωμένη, υπάρχει κομμάτι που πάει και στο ΣΥΡΙΖΑ. Στο Τσίπρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στο Τσίπρα.
1: Νομίζω ότι από ό,τι δείχνει η μελέτη της δυνητικής ψήφου θα βρεθεί προδιασταυρούμενων πυρών.
0: Ναι.
1: Ενός διπλού κινδύνου.
0: Ναι.
1: Να χάνει κάποιους ψηφοφόρους της προς Τσίπρα, κάποιους προς την κυρία Χαρισιανού. Και μόνο από την παρατήρηση, από την περιγραφή αυτή, καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για ένα σάρωμα, γιατί θα αλλάξουν ποσοστά και σε κάποια κόμματα σημαντικά. Δηλαδή ό,τι βλέπουμε ειδικά στο χώρο της αντιπολίτευσης
0: Θα έχει αλλαγές.
1: Θα έχει αλλαγές. Mm-hmm. Καταρχάς θα σαρωθούν πιο μικρά κόμματα. Mm-hmm. Γιατί έχουμε κόμματα τώρα που έχουν ένα κόμμα κάτι, αλλά που είναι γύρω στο 3. Mm. Αυτά θα απομειωθούν.
0: Ναι.
1: Θα συγκεντρωθεί η δύναμη σε λιγότερα κόμματα, γιατί μπαίνουν δύο παίκτες που φαίνεται ότι μπορεί να συγκεντρώσουν δυνάμεις.
0: Ναι, σωστά το λέτε. Με αυτά τα δύο κόμματα δεδομένα, μετά θα πάμε στο Σαμαρά. Με αυτά τα δύο κόμματα δεδομένα, η μόνη που μένει αλόβητη είναι η Νέα Δημοκρατία ή και κάπως επηρεάζεται από αυτή την αναμπουμπούλα, να το πω έτσι, που έρχεται?
1: Αλόβητος δεν θα μείνει κανείς. Απλά αυτό το οποίο συζητάμε είναι πάντα, σε ελληνική γλώσσα είναι πλούσια και καμιά φορά το λιγότερο δεν σημαίνει μηδενικά.
0: Α, μάλιστα. Κατάλαβα.
1: Καταλαβαίνετε. Mm. Επηρεάζεται σε πολύ μικρότερο βαθμό πάντως από άλλα κόμματα.
0: Ναι. Αυτό είναι αυτονόητο.
1: Ίσως από το κόμμα της κυρίας Χαρισιανού, όχι τόσο από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Mm. Όχι τόσο από εκεί. Εάν εμφανιστεί στην πορεία κόμμα του κυρίου Σαμαρά, αυτό καταρχάς να πούμε ότι είναι σε πολύ χαμηλότερα ποστά η δυνητική του ψήφος και από το κόμμα Καρισιάνου και από το κόμμα.
0: Ναι.
1: Είναι, ας πούμε, έχει ένα μέσο όρο, όσο το παρακολουθούμε επί μήνες, 3,5 πολύ πιθανό, και έχει ένα 5,5-6 αρκετά πιθανό, άρα ας πούμε ότι βρίσκεται σε ένα 9-10%. Φαίνεται να μπορεί σε αυτή την περίπτωση να πάρει κάποιες δυνάμεις από τη Φωνή Λογικής, να πάρει και να πιέσει ακροατήρια της Ελληνικής Λύσης και βέβαια εκεί θα δούμε, και εκεί είναι και το πιο πιθανό, να έχει κάποιες, να τραβήξει δυνάμεις από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Εάν φτιαχτεί δηλαδή και αυτό το τρίο κόμμα, θα συμπληρωθεί. Με τα δύο κόμματα οι κύριες αλλαγές θα είναι στην αντιπολίτευση και οι κύριες της κατευθύνσης, την πρώτη την είπαμε, σάρωμα μικρότερων κομμάτων, ασφικτική δηλαδή πίεση, και βέβαια μια μάχη σκληρή για τη δεύτερη θέση.
0: Μάλιστα. Δεν συγκράτησα μόνο, και δεν ξέρω αν το είπαμε, η κυρία Καρισιανού από 29-30 πήγε στο 19-21, δεν είπαμε τα αντίστοιχα του Τσίπρα πώς πάνε.
1: Ο κύριος Τσίπρας και μετά την περίοδο του βιβλίου, είχε, ενώ υπήρχε μια επικοινωνιακή έκρηξη, υπήρχε μια μείωση, δηλαδή από το Δεκέμβριο στον Ιανουάριο έχασε γύρω στις 2 μονάδες, μετά άλλες 2, είχε φτάσει το Μάρτιο στο 15%. Η τελευταία μέτρηση το Μάιο που δημοσιοποιήσαμε, και άρα μπορώ να μιλήσω κι εγώ, είχε εισπράξει συν 4% και την είχε πάει τη δυνητική ψήφο στο 19. Το 1 πήγαινε το 1% στο πολύ πιθανό και άλλες 3 μονάδες στο αρκετά. Πάντως αύξανε 4% την δυνητική του ψήφου.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Δώστε μου ένα λεπτάκι, 1,5 για τα διαφημιστικά μας, επανερχόμαστε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Πάμε!
4: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου.
7: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
7: Osteomove.
8: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
9: Από την Natural Factors.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα.
12: Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
14: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Ζαχαρία Ζούπη από την Opinion Poll. Κοιτάξτε, είπαμε αναλυτικά για τα τρία κόμματα. Εγώ ήθελα να ρωτήσω το εξής τώρα. Υπάρχει σε όλες τις δημοσκοπήσεις ένα από 23, 24 έως και 30 κάποιες φορές των ανθρώπων οι οποίοι δεν τοποθετούνται, λένε για παράδειγμα ότι θέλουμε άλλο κόμμα ή κινούνται στην αδιευκρίνηση, να το πω έτσι χοντρικά. Τα τρία κόμματα παίρνουν από εκεί, θεωρείτε ότι θα πάρουν από εκεί ή αυτά τα κόμματα θα κυρίως θα περιοριστούν στο να παίρνουν ψήφους από τα μικρότερα, από τα άλλα, από τα διπλανά τους?
1: Κοίταξε, καταρχάς έχουμε δύο κατηγορίες. Είναι αυτό που λέμε αναποφάσιστοι, τους βρίσκουμε.
0: Ναι, αναποφάσιστοι. Κόλλησα στη λέξη μου.
1: Ναι, στο 17-18%. Τουλάχιστον με τρεις opinion poll, δεν φαίνεται να συμπιέζεται. Εκεί υπάρχει κόσμος. Βέβαια τον ρωτάμε. Έχει εμφανιστεί αυτό το περίφημο άλλο κόμμα, το οποίο ενώ σε συνήθεις περιόδους υπάρχουν κόμματα που δεν συμπληρώνουν 1%. Όλο μαζί δεν το βρίσκαμε ποτέ πάνω από 2,5% να πω. Τώρα έχει φτάσει στις τελευταίες μετρήσεις το 13%.
0: 13-8-21 μάνι-μάνι.
1: Ναι. Τι είναι αυτό? Από το 13%, προσέξτε ποια είναι η διαφορά από τις αναποφάσεις τους. Επειδή τους ρωτάμε, ποιο κόμμα εννοείται, και οι άνθρωποι μας απαντάνε, δεν είναι αναποφάσιστοι. Κυρίως 90% αυτού του ποσοστού μας δηλώνουν κόμμα Καριστιανού, κόμμα Τσίπρα.
0: Από το 18%?
1: Από το 13 του άλλου κόμματος.
0: Από το 13, συγγνώμη, του άλλου κόμματος, ναι.
1: Δηλαδή αυτοί δεν είναι αναποφάσιστοι, αυτοί έχουν πάρει ήδη απόφαση. Εμείς έχουμε πάρει μια απόφαση σε συνδέσμους εταιρείων μέχρι να ιδρυθεί ένα κόμμα,
0: ναι,
1: να μην το μετράμε ξεχωριστά. Αλλά είναι γεγονός και εκεί το βλέπουμε καθαρά ότι ένα κομμάτι ήδη έχει κάνει την επιλογή του.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ένα τμήμα, δεν σημαίνει ότι όσοι θέλουν κόμμα Καριστιανού συν όσοι θέλουν κόμμα Τσίπρα είναι το 10-11%.
0: Όχι, αυτό. Ναι. Όχι,
1: υπάρχουν και άλλοι. Υπάρχουν αυτό το άλλοι μπορεί να προέρχεται από ένα κομμάτι αναποφάσιστων, αλλά σίγουρα θα προέρθει από πλήγματα και απώλειες και των υπαρχόντων κομμάτων. Δηλαδή το άθροισμά τους θα είναι περισσότερο. Μπορεί να είναι 25%, ναι, ίσως και παραπάνω.
0: Συγγνώμη, αυτά αφορούν το άλλο που λέμε?
1: Ναι, λέω από το 13 θεωρείς ότι ένα 10-11 είναι αποφασισμένο. Είναι.
0: Μπράβο.
1: Σε αυτά τα δύο.
0: Ωραία. Πόσο. Από τους αναποφάσεις τώρα.
1: Ας πούμε, θα δούμε πόσοι, ότι και από εκεί είναι άλλο ένα 5% που μπορεί να μειωθεί. Γιατί πάντα υπάρχει και ένα σκληρό πυρήνα αναποφάσεις.
0: Ναι, πάντα, πάντα. Περιμένετε μέχρι τελευταία στιγμή. Και πάντα λέμε ακόμα... γιατί υπάρχει ένα 10-11% το οποίο σταδιακά το τελευταίες 20 μέρες μικραίνει.
1: Ναι, και το 2023 λάβετε υπόψη το 15% δήλωνε στα exit poll, όχι σε μια τυχαία έρευνα, πώς να το πω. Δηλαδή είχαν ψηφίσει και βγαίνανε και απαντάνε οι άνθρωποι. Και λέει, αποφασίσαμε το τελευταίο τριήμερο.
0: Ναι. Το θυμάμαι σε πάρα πολλές εκλογικές αναμετρήσεις.
1: Άρα θα έχουμε δυνάμεις από το άλλο κόμμα. Ξέρουμε προς τα που κατευθύνονται. Θα δούμε και από τις αναποφάσεις σε ένα κομμάτι, αλλά πάλι επιμένω.
0: Εγώ πάντως,
1: ναι,
0: με τα ευρήματα τα δικά σας, το 18% και το 13%, έκαναν υπολογισμό τώρα ότι ένα 11 από το 13 πάει σε Τσίπρα Καρισιανού και ενδεχομένως και ένα 5 από τους αναποφάσεις τους, το οποίο κάνει 11 και 5, 16. Είναι μια πίτα 16% που μοιράζονται, αν το πω έτσι, κροσομόντο.
1: Ναι. Και
0: αυτό, συγγνώμη.
1: Να σας πω και πιο καθαρά ότι αθρηστικά,
0: ναι,
1: θα το δούμε κιόλας στην πράξη, μπορεί να ξεπεράσει το 20%.
0: Οι δημοσκοπήσεις μετά την ολοκλήρωση, μάλλον που θα μετρήσουν επισήμως πια αυτά τα κόμματα, θα είναι διαφορετικές τελείως.
1: Μα,
0: το είπαμε στην αρχή, βέβαια.
1: Η εικόνα που θα δούμε στην πρόθεση ψήφου νομίζω ότι θα διαφέρει ριζικά από ό,τι συνηθίσαμε να βλέπουμε περίπου 2 χρόνια, 2,5, που βλέπαμε μικρές αλλαγές και έπεφτε λίγο η κυβέρνηση, συνήθως δεν εισέπρατε κανείς από την αντιπολίτευση.
0: Μάλιστα.
1: Διαμορφώθηκε μια σειρά καμιά φορά και περιστασιακά, ήταν δεύτερος ο ΣΥΡΙΖΑ, αποσυντήθηκε, διασπάστηκε, πέρασε δεύτερο το πάτο. Αυτά δεν βλέπαμε.
0: Ναι.
1: Να το πω με κινηματογραφικούς όρους, θα έχει ενδιαφέρον από εδώ και πέρα η διεργασία.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό που θα δούμε στις πρώτες έρευνες δεν θα είναι και η τελική μορφή. Θα πάρουμε μια γεύση, αλλά για να, ας πούμε, σιγουρευτούμε και εμείς.
0: Θέλει σταθεροποίηση αυτό το δείγμα τώρα.
1: Θέλει σταθεροποίηση, γιατί να δούμε ποιος αντέχει, να δούμε τι άμυνες θα βγουν, να δούμε τι πυροβολισμοί θα πέσουν από τα άλλα κόμματα που νιώθουν ότι πιέζονται. Δεν είναι. Συν να δούμε έναν άλλο παράγοντα. Να ξέρετε ότι αν στα κόμματα, σε αυτούς που απαντούν κάποιο κόμμα, όχι σε αυτούς που λένε αναποφάσεις τους, ρωτήσουμε, είστε σίγουροι ότι θα ψηφίσετε αυτό το κόμμα ή και μπορεί να αλλάξετε. Όσον αφορά τα νέα κόμματα, άλλο δίκτυο έχει το κόμμα Τσίπρα, άλλο κόμμα έχει, άλλο δίκτυο, χαμηλότερο αρκετά, έχει, δηλαδή άρα πιο ασταθές κοινό, έχει...
0: Η κυρία Καρισιανού.
1: Ναι, που είναι νέο πρόσωπο, είναι λογικό, δεν είναι.

0: αν υπάρξει και κόμμα Σαμαρά, όσο μικρή επίδοση ή λίγο μεγαλύτερη και αν ναι. έχει, κάτι πιο σαφείς φορές θα φέρει.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να τις ποσοτικοποιήσω από τώρα, γιατί από ό,τι καταλαβαίνετε και η Νέα Δημοκρατία όπως και τα άλλα κόμματα θα πάρουν όπλα μπαλάσκες και ο ένας θα κοιτάει να υπερασπιστεί τα σύνορά του. Λοιπόν, θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί μπορεί να δούμε, θα εξαρτηθεί κατά τη γνώμη μου από την επίδοση της κυβέρνησης, η οποία δεν θα εξαρτιέται μόνο από το ποια κόμματα υπάρχουν, κυρίως η κυβέρνηση θα κρίνεται γιατί γίνεται με τα προβλήματα. Και βασικά το πρόβλημα των προβλημάτων που φέρνει την όποια διαμαρτυρία πιο έντονα.
1: Ναι.
0: Την ακρίβεια, το βιωτικό επίπεδο.
1: Βέβαια.
0: Το δεύτερο είναι ότι θα δούμε στην πορεία, γιατί ακόμα δεν έχουμε δει σκυρτήματα που μας προειδεάζουν για ένα ανέβασμα συμμετοχής.
1: Ναι.
0: Το κλίμα, συνήθως αυτό το κλίμα βέβαια διαμορφώνει τελευταίο 1-1,5 μήνα.
1: Ναι, σωστά το λέει.
0: Ότι πάμε να κατεβούμε να ψηφίσουμε για να βγάλουμε Μητσοτάκη ή πάμε να κατεβούμε για να τον τιμωρήσουμε. Αυτό συνήθως δημιουργείται το τελευταίο 1,5 μήνα. Άρα είναι και το μέγεθος της αποχής που θα παίξει ρόλο. Και τρίτο,
1: ναι.
0: υπάρχει περίπτωση, ίσως φανεί ότι το τραβάω λίγο, να δούμε εξακομματική βουλή. Δηλαδή θα δούμε απλά κόμματα που ανταλλάσσουν ψήφους, θα δούμε κόμματα που θα δυσκολεύονται στην αρχή ή στο τέλος μπορεί να μην καταφέρουν να κάνουν. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μένει παραπάνω υπόλοιπο, δηλαδή μπορεί να δούμε δυνατότητα αυτοδυναμίας με μικρότερο ποσοστό.
1: Ναι, με 33 ας πούμε.
0: Όχι, θέλει ένα 36-37, αλλά μην έχουμε το μυαλό μας στο 40, καταλαβαίνετε.
1: Ναι, καλά το λέτε. Ναι, γιατί... ναι, δεν βγαίνει το μέτρο 33-34, δεν βγαίνει. Θέλει 35,5 προς 36, αν καταθυμάμαι
0: αυτά
1: καλά.
0: Αυτά είναι ερωτήματα που δεν θα μπορούν να απαντηθούν άμεσα. Γιατί, προσέξτε, καταρχάς θα δημιουργηθεί ένα νέο πολιτικό περιβάλλον.
1: Βέβαια.
0: Συν ότι είναι τα προβλήματα, είναι τα πρόοπτα που λέμε στην πολιτική, τα γεγονότα, οι αντιπαραθέσεις που θα ανοίξουν, που θα διαμορφώνουν ένα κλίμα.
1: Τώρα, πολύ σύντομη απάντηση. Δεν ξέρω αν είδατε χθες την. Την παρουσίαση του κόμματος από την κυρία Καρισιανού.
0: Ναι, έτσι, την είδα, την παρακολούθησα.
1: Ναι. Στα δικά μου μάτια μου φάνηκε λίγο φτωχό, έτσι γενικότερα, η προσέλευση, ο κόσμος. Δηλαδή, για την τόση φασαρία περίμενα κάτι πολύ μεγαλύτερο. Έχετε την ίδια αίσθηση ή διαφορετική?
0: Και εγώ περίμενα, για να είμαι ειλικρινής, κάτι περισσότερο.
1: Ναι.
0: Και στη μαζικότητα και στα μηνύματα που...
1: Ναι.
0: Θα δούμε, μιλάει για μια συγκέντρωση τώρα στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Πρέπει να δούμε εάν θα υποστηριχθεί επικοινωνιακά η προσπάθειά της. Πρέπει να βγουν στελέχη.
1: Απλώς λέω, η Θεσσαλονίκη είναι και πιο φιλική προς αυτήν.
0: Κοιτάξτε, η Θεσσαλονίκη είναι πιο φιλική με την έννοια ότι από εκεί είναι, από ότι ξέρω, εκεί ήταν το ιατρείο, δεν είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Απλά προσέξτε, θα καταλάβουν όλοι. Και η κυρία Καρισιανού, που και για μας είναι ένας άγνωστος χ, γιατί τον κύριο Τσίπρα τον ξέρουμε. Λίγο πολύ, όσο και αν.
1: Ναι, εντάξει, αλλήμον. Τον ξέρουμε. Τι λίγο πολύ, πολύ τον ξέρουμε.
0: Πολύ τον ξέρουμε.
1: Τον παραξέρουμε.
0: Η κυρία Καρισιανού απευθύνεται και σε κάποια ακροατήρια που θέλουν. Δεν πρέπει να υποτιμηθεί η κοινωνική διεργασία που γίνεται. Δηλαδή, από τις έρευνες προκύπτει ότι υπάρχουν κοινωνικά στρώματα.
1: Ναι.
0: Που δεν έχουν εμπιστοσύνη στο πολιτικό σύστημα, που αισθάνονται προδομένα και που κοιτάνε προς αυτήν.
1: Ναι.
0: Θα δούμε τι θα γίνει. Το σίγουρο είναι ότι η κυρία Καρισιανού είχε συσσωρεύσει, ας με τη μάθαμε και εμφανίστηκε στο δημόσιο χώρο σαν ένας φορέας συλλογικού πένθους. Αυτό της έδωσε ένα ισχυρό ηθικό κεφάλαιο, δεν είναι. Ωστόσο, ξέρουμε ότι η πολιτική είναι ένας σκληρός χώρος και τώρα είναι αρχηγός κόμματος.
1: Σωστό.
0: Το ηθικό κεφάλαιο δεν είναι λευκή πολιτική επιταγή.
1: Σωστό, σωστό το λέτε. Ναι.
0: Άρα θα κρυθεί από το πολιτικό κεφάλαιο.
1: Έγινε. Σωστά
0: δηλαδή,
1: το λέτε.
0: Δηλαδή, η ίδια τι θέση θα εμφανίσει και ένα μεγάλο θέμα είναι, γιατί είδα χθες, αν κατάλαβα καλά, ένα νομιογενές ακροατήριο.
1: Ακριβώς.
0: Αν θα το μπορέσει να το συνθέσει σε ένα ενιαίο κοινό το οποίο θα παλέψει για κάτι, θα φανεί από αυτά θα κρυθεί.
1: Κύριε Ζούπη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την καλοσύνη που είχατε να συζητήσουμε.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Και να δούμε όλα τα νέα που θα μας προκύψουν. Να είστε καλά.
0: Έχουμε να δούμε αρκετά.
1: Έγινε.

0: Το ξέρω. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις. Αλφα Radio 989.

Πολλά και χρήσιμα νομίζω αυτά που μας είπε ο κύριος Ζαχαρίας Ζούπης από την Opinion Poll. Συγκρατώ τώρα τα πιο κεντρικά. Έχουμε λοιπόν μία πτώση της κυρίας Καρισιανού από το πολύ και πάρα πολύ, τέλος πάντων, πώς το λέμε αυτό, τις θετικές. Από 29-30 σε τρεις μήνες έπεσε στο 19-21. Από το χαμηλό του Μάρτη το 15% ο Τσίπρας ανέβηκε στο 19, πήρε 4 μονάδες. Και στέκομαι σε άλλες δύο παραμέτρους. Μετράνε το Σαμαρά από 3,5 έως 5,5-6. Επανέρχομαι τώρα στους προηγούμενους. Η κυρία Καρισιανού μαζεύει ψήφους από νίκη πλεύση ελευθερίας λύση. Και ο κύριος Τσίπρας φυσικά από ΣΥΡΙΖΑ Νέα Αριστερά, αλλά πλαγιοκοπεί ΠΑΣΟΚ και ένα κομμάτι της πλεύσης ελευθερίας που ήταν, φαίνεται, είχαν πάει προσωρινά κάποιοι παλιοί ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Σαμαράς τώρα φαίνεται ότι έχει ένα, μάλλον να το πω έτσι πιο λαϊκά, σκουπίζει τη φωνή λογικής, παίρνει κομμάτι της ελληνικής λύσης και φυσικά θα πάρει και ένα κομμάτι από τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι μονάδα, θα είναι μικρότερο από μονάδα, θα είναι μεγαλύτερο, θα το δούμε. Επομένως, η άλλη μεγάλη, επομένως μάλλον για να το συνεχίσω, υποστηρίζει ο κύριος Ζούπης ότι θα έχουμε ένα εντελώς διαφορετικό πολιτικό σκηνικό με την εμφάνιση αυτών των τριών κομμάτων. Δηλαδή στην πρόθεση ψήφου πια δεν θα βλέπουμε τα ποσοστά που βλέπουμε ακόμα και σήμερα. Θα είναι τελείως διαφορετικά τα ποσοστά. Δεν θα έχουμε και ενδεχομένως και τις παγιωμένες διαφορές που είχαμε τα τελευταία δύο χρόνια. Το πιο σημαντικό, νομίζω, κατά τη γνώμη μου, που είπε, ότι η δική του εταιρεία ανείχνευε τους αναποφάσιστους περίπου στο 18% και το άλλο κόμμα, όσοι δηλώνουν άλλο κόμμα, γύρω στο 13%. Από το άλλο κόμμα του 13% φαίνεται ότι το 90% πηγαίνει προς Τσίπρα και Καρισιανού. Και από τους αναποφάσιστους πάει ένα 5%. Ο κύριος Ζούπης είπε αυτό το 16%, δηλαδή συνολικά μπορεί να γίνει και 20% που θα πάει προς Τσίπρα Καρισιανού. Με δεδομένο και τις πλαγιοκοπήσεις που κάνουν με την εμφάνισή τους και στα άλλα κόμματα, φαίνεται ότι μετακινείται περίπου το 55%-60% όσων δηλώνουν αναποφάσιστοι άλλο κόμμα, μετακινείται προς τα δύο καινούργια κόμματα. Ενδεχομένως να ανοιχνεύσουμε αύριο μεθαύριο ότι ένα κομμάτι από αυτούς τους ψηφοφόρους πηγαίνει και προς τον κύριο Σαμαρά. Θα το δούμε αυτό. Λοιπόν, βλέπω τώρα εδώ απέναντι, ρίχνω καμιά κλεφτή ματιά, ο Ολυμπιακός είναι μπροστά σε μια πολύ μεγάλη νίκη. Είναι στους 14 πόντους η διαφορά, νομίζω ότι θα φτάσει και μέχρι τους, και ίσως και λίγο ψηλότερα. Το θέμα είναι ότι θα περάσει τη Φενέρμπαξε με διπλάσια διαφορά, δηλαδή κάπου διπλώσιο, πώς να το πω, πάνω από 10 πόντους θα είναι, μπορεί να είναι και 15 οι πόντοι που θα τελειώσει το μάτς. Απομένουν, αν δεν κάνω λάθος, 7 λεπτά, όχι, λιγότερα. Όχι, 4 λεπτά, συγγνώμη, 4 λεπτά, και η Φενέρμπαξε έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στο σουτ. Κυριολεκτικά έχει σπάσει, που λέμε, το στεφάνι, δεν μπαίνει με τίποτα η μπάλα μέσα και έχει πολύ χαμηλή επίδοση. Δηλαδή είμαστε 4 λεπτά πριν τελειώσει το μάτς και είναι στους 55 πόντους. Όχι ότι ο Ολυμπιακός έχει πάει στα πολύ ψηλά του, αλλά μέτρια έχει πάει στα 71 πόντους να τελειώσει το μάτς με 80. Α, εντάξει. Η Φενέρμπαξε όμως έχει πάρα πολύ χαμηλό σκοράρισμα και νομίζω εκεί έχασε το μάτς. Όποτε κοιτάω ένα παίκτη της Φενέρμπαξε να κάνει ένα άστοχο τρίποντο. Είναι φοβερό. Τώρα, 71 πήγαν. Πού πήγαν 71, ρε φίλε? Μήπως λες για τον μπάσκετ, όταν ο Πάτροκλος μου στέλνει ένα μήνυμα. Α, 71, ναι.
71-55, πήγε στους 16 πόντους. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός, κοίτα, κατά φαινόμενο θα μπει στο 10ο ευρωπαϊκό τελικό της ιστορίας του και θα έχει αυξημένες πιθανότητες να πάρει το Final Four που γίνεται στο Telecom, στο Μαρούσι, στην έδρα του Παναθηναϊκού.

0: Λοιπόν, έχουμε ξεχάσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά διαβάζω τώρα εδώ, πριν από μία ώρα, είχαμε 6 νεκρούς Ρώσους από ουκρανική επίθεση σε λύκειο στο Λουχάνσκ. Ο Πούτιν μίλησε για τρομοκρατική ενέργεια του Κιέβου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
2: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα είσαι.
3: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
4: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
3: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
5: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
6: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
8: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
7: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
8: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
9: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
10: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
11: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, δεν άλλαξε τίποτα. Ο Ολυμπιακός περνάει στον τελικό. 79-61 η νίκη του Ολυμπιακού. 18 πόντι. Ήταν φοβερά αστοχή. Η Φενερμπαξέ. Ενώ ο Ολυμπιακός έχει πάρα πολύ καλά σουτ, ειδικά στο τέλος. Δύο πάνω τα τρίποντα και δίποντα και απ' όλα. Ένα τρίποντο και ένα δίποντο η Φενέρμπαξε τα τελευταία 6-7 λεπτά. Έτσι δεν πας πουθενά που λένε. Και πάρα πολύ δίκαιο, ο Ολυμπιακός κέρδισε τον ημιτελικό, και πάει στον τελικό. Θα δούμε και τώρα και το Σαββατοκύριακο. Εγώ το έλεγα προχθές στον Αντώνη τον Αντωνόπουλο ότι δεν έκανε πρόταση δυσπιστίας στο Πασόκ, πρόταση μορφής που λέμε, γιατί σκέφτηκε ότι ο κόσμος το τριήμερο θα ασχολείται με το Final Four και σου λέει θα πάμε κουβά. Οπότε το κρατήσανε. Εντάξει, μια εκτίμηση και μια πληροφορία ήταν αυτή. Τώρα μην το παίρνετε και τις μετρητής που λένε. Τώρα, είναι μια Παρασκευή όπου πραγματικά τώρα η επικαιρότητα κλείνει κάπως και κλείνει με όλα αυτά που έχουν γίνει στη Βουλή και κλείνει και με αυτά που βλέπουμε και στα διεθνή, που είναι λίγο καθησυχαστικότερα όσον αφορά τώρα το Ιράν, πιο ανησυχητικά αυτά που συνέβησαν σήμερα στη Ρωσία, όπου είχαμε τους 6 νεκρούς, παιδιά, νέα παιδιά, από επίθεση με ντρόν σε λύκειο. Τα παιδιά ηλικίας όλα από 14 έως 18 ετών βρισκόντουσαν στον κοιτώνα του σχολείου, ο οποίος κατέρευσε, ανέφερε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας σε ανακοίνωσή του, καταγγέλλοντας την επίθεση των Ουκρανών ως βάρβαρη. Υπάρχουν και 39 τραυματίες, λένε οι νεότερες πληροφορίες, ενώ αγνοούνται και 15 άνθρωποι. Είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Έχουμε ξεχάσει, επαναλαμβάνω, μάλλον δεν έχουμε ξεχάσει, δεν υπήρχε με τον πόλεμο στο Ιράν, πέρασε πολύ πίσω ο πόλεμος στην Ουκρανία. Πέρασε πάρα πολύ πίσω. Τώρα η Ρωσία συγκάλεσε έκτακτη συνεδρία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για σήμερα το βράδυ στις 11 η ώρα σχετικά με την επίθεση αυτή από επανδρωμένα αεροσκάφη που χτύπησαν το κτίριο που ανήκει στο Παιδαγωγικό Πανεπιστήμιο του Λουχάνσκ στην πόλη Σταρομπίλσκ. Λοιπόν, είναι μια πολύ έτσι ανησυχητική εξέλιξη. Υπάρχουν και σχετικές φωτογραφίες, αν δείτε το πώς κατέρευσε το σχολείο που πήγαιναν τα παιδιά. Μαθητές λυκείου και ίσως και λίγο μεγαλύτεροι, γιατί είναι και ακαδημία εκεί. Τώρα, θα κλείσουμε, παιδιά. Έλεγα σε ένα βιντεάκι που είχα φτιάξει ότι στο καταραμένο τόπο Μάη μήνα βρέχει. Εδώ θα φύγει και ο Μάιος και ακόμα θα βρέχει. Είναι τρομερό. Δεν το θυμάμαι ποτέ αυτό το πράγμα. Και διαβάζω τώρα ότι θα είναι και δύσκολο το Σαββατοκυριακό. Το Σάββατο θα έχει βροχές και καταιγίδες. Την Κυριακή κάπως θα φτιάξει, θα βγει και λίγο ήλιος. Αλλά δεν είναι πράγμα αυτό. Δηλαδή σήμερα έχουμε 22. 23 Σάββατο, 24 Κυριακή, φτάνουμε 25 Δευτέρα και ένα 3 μέρες νορμάλ καιρό για Μάιο δεν έχουμε δει. Τι είναι αυτό το πράγμα δηλαδή, τι κατάρα είναι αυτή που μας έχει βαρέσει, ας πούμε. Εντάξει, είπαμε, καλή είναι καμιά ανοιξιάτικη βροχή, δεν λέμε. Άλλες φορές πλησιάζαμε τις πρώτες μέρες Ιουνίου, θυμάμαι, είχαμε 35 και 37, γι' αυτό είναι, δεν το εύχομαι να συμβεί. Είναι πολύ χειρότερα πράγματα, αλλά ρε παιδί μου, Μάης είναι, να πάμε να κάνουμε για να μπαίνει στη θάλασσα δηλαδή, ήμαρτο. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος σημερινή μας εκπομπής, θα είμαστε, ελπίζω, με καλό καιρό μαζί τη Δευτέρα. Πάρτε καμιά ομπρέλα μαζί το Σαββατοκύριακο, δεν ξέρετε που θα σας πετύχει όλο αυτό το πράγμα. Θα είμαστε λοιπόν μαζί τη Δευτέρα. Εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο. Δέστε μπάσκετ, πηγαίνετε καμιά βόλτα αν μπορείτε. Πιάστε κανένα ποτάκι, πιάστε κανένα κουβέντα με κανένα φίλο. Τα υπόλοιπα, παιδιά, δεν ξέρω, και από Δευτέρα τα ίδια θα είναι. Οπότε χαλαρώστε λιγάκι, κλείστε κινητά, υπολογιστές και τα λοιπά, να πάρετε και εσείς μια ανάσα. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Έρχεται η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου για το Δελτίο Ειδήσεων. Ακολουθεί η Αφροδίτη Σιμίτη. Να είστε καλά, γεια.
1: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Final Four πήρε ο Ολυμπιακός που επικράτησε 79-61 της Φενέρμπαχτσε. Σε μία ώρα ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα στη Βαλένθια και τη Ρεάλ Μαδρίτης. Σε μία σύλληψη για ναρκωτικά και σε 7 προσαγωγές προχώρησε η αστυνομία γύρω από το γήπεδο του ΟΑΚΑ. Επίποδος βρίσκονται περίπου 4.000 αστυνομικοί στις αθλητικές εγκαταστάσεις, στα σημεία συγκέντρωσης των φιλάθλων, σε σταθμούς μέσων μαζικής μεταφοράς καθώς και σε βασικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου. Το Ιράν είναι απεγνωσμένο να συνάψει συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κατόπιν μεσολάβησης του Πακιστάν. Αντιπροσωπεία στην Τεχεράνη έστειλε το Κατάρ σε συνεργασία με τις ΗΠΑ προκειμένου να συμβάλλει στην οριστικοποίηση μιας συμφωνίας για το προσχέδιο τερματισμού του πολέμου. Στην Τεχεράνη έφτασε και ο αρχιστράτηγος του Πακιστανικού στρατού, σύμφωνα με Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων. Υπάρχει πρόοδος στις συνομιλίες, αλλά έχουμε ακόμη δουλειά για μια συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο μετά τη συνάντηση υπουργών του ΝΑΤΟ στη Σουηδία. Ξεκαθάρισε πως η βασική ανησυχία παραμένει ότι το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα. Επιστολή στη Κομισιόν έστειλε σήμερα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προκειμένου να διαμαρτυρηθεί για την τροπολογία επιτάχυνσης της εκδίκασης ποινικών υποθέσεων που αφορούν βουλευτές, η οποία ψηφίστηκε αυτήν την εβδομάδα από τη Βουλή. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λαούρα Κοβέση, επισημαίνει ότι η βεβαιασμένη τροποποίηση του ελληνικού κώδικα ποινικής δικονομίας, με την οποία θεσπίζεται ειδική διαδικασία για κακουργήματα που διαπράττονται από βουλευτές, έχει αρνητική επίπτωση στην ικανότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να διερευνά και να ασκεί δίωξη αποτελεσματικά για που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της. Στην επιστολή της, η κυρία Κοβέση εκφράζει τη δυσαρέσκειά της και για την απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου να παρατείνει τη θητεία των εισαγγελέων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα για 2 και όχι για 5 έτη, που είναι κανονικά η πλήρης θητεία. Απορρίφθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Υπέρ της πρότασης ψήφισαν 6 βουλευτές και 155 κατά. Στην ψηφοφορία συμμετείχαν 161 βουλευτές μετά την αποχώρηση κομμάτων της αντιπολίτευσης πλην της Πλεύσης Ελευθερίας. Λόγω της απόφασης της κυβερνητικής πλειοψηφίας, η ψηφοφορία να εγκριθεί με 151 και όχι 120 ψήφους. Σκληρή ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με την απόφαση του αρχηγού της αποφυλάκησης του αρχηγού της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Η Άγκυρα καταδικάζει έντονα την εξέλιξη, τονίζοντας ότι ο ηγέτης της 17 Νοέμβρη είχε καταδικαστεί για σειρά επιθέσεων και δολοφονιών που στόχευσαν Τούρκους διπλωμάτες στην Αθήνα τη δεκαετία του 90. Καλούμε τις ελληνικές αρχές να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την τιμωρία των καταδικασμένων τρομοκρατών, επισημαίνει στην ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας. Σε ποινή φυλάκισης 10 μηνών με πενταετή αναστολή καταδικάστηκαν από το δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης 2 Έλληνες μετά το περιστατικό στην Αγία Σοφία τον περασμένο Απρίλιο, όταν ανήρτησαν σημαία με βυζαντινό σύμφωνο και συνθήματα υπέρ της Ορθοδοξίας. Ο 42χρονος και 35χρονοι δεν παραμένουν υποκράτηση και είναι ελεύθεροι να αποχωρήσουν από την Τουρκία χωρίς περιοριστικούς όρους. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αύξησε σε πολύ υψηλό το επίπεδο κινδύνου για το στέλεχος του ιού Έμπολα στο Κονγκό σε εθνικό επίπεδο, ανακοίνωσε ο επικεφαλής του οργανισμού. Επιστήμονες του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης αναπτύσσουν νέο εμβόλιο, το οποίο θα μπορούσε να περάσει σε κλινικές δοκιμές μέσα σε 2 έως και 3 μήνες, αναφέρει το BBC. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί τώρα η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας η Αφροδίτη Σιμίτη.
2: Για αύριο Σάββατο στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και πρόσχερες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο μέχρι 5 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και μέχρι 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας τους 26 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 14 έως 22 βαθμούς. Στα νότια, Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 25 βαθμούς, ενώ έως 24 βαθμούς θα δούμε σε Ραφίνα, Λαύρη και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 25 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι και μετά, στα επιδοτικά και στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα, θα δώσουν βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιο ισχυρές στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενή στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 με 28 βαθμούς στα ανατολικά επιρροτικά και τους 25 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
3: Καλησπέρα σας, λοιπόν, από την Λεωφόρο. Ο ΠΑΟΚ έβαλε τα χέρια του και έβγαλε τα χέρια του στα μάτια του και έβγαλε.
4: Σύρο μπιλισί μπιλιμπίσιτι, σύρο μπιλισί μπιλιλ, μπισιλίλιτι, σύρο μπιλισί μπιτι. Αισιάνα!
5: Ήταν θέλημα Θεού, λέει το Λούμπεν. Και εμείς είμαστε από αυτούς που, εντάξει ρε παιδί μου, χαιρόμαστε. Χαιρόμαστε για την ελληνική ομάδα, χαιρόμαστε γιατί θα υπάρχουν ανάμεσά μας διάφοροι χαρούμενοι Ολυμπιακοί που μας το κουπανάνε, αλλά δεν πειράζει. Όχι, χαιρόμαστε. Καλησπέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε να φύγουμε.

Είναι ο ύμνος της Παρασκευής, είναι ο Μιχάλης Δέλτα και το Freedom. Παρασκευή αφού. Είναι ο Αλφα Radio, 989 εδώ που μιλάμε για ό,τι ζεις. Ζούμε σε ρυθμούς Final Four. Και αν είσαι Παναθηναϊκός, εντάξει ρε παιδί μου, σε ζορίζει λίγο τώρα, μην τρελαθούμε. Φτιάξαμε το γηπεδάκι, βέβαια θα μπορούσε να είσαι και ο DPG που είναι πολύ χειρότερο. Μπορείς να μιλάς εσύ. Χρυσοπλήρωσε το glass floor για να σηκώσει και ο Ολυμπιακός την κούπα που μου μακάρι όμως. Γιατί ναι, αυτοί οι τύποι είμαστε. 79-61 τη Φενέρμπαχτσέ και τώρα στο Κηφισίας χιλιάδες κόκκινα χαρούμενα ανθρωπάκια. Εδώ στην κάτω Κηφισιά συννεφιά, καιρή συννεφιά, υγρασία. Yellow warning for thunderstorm και 19 βαθμοί. Τώρα το βράδυ την περιμένουμε τη βροχή, αν και από ό,τι βλέπω θα είναι ακόμη πιο αργά. Τέλος πάντων, και αύριο θα βρέχει. Έτσι, ένα μικρό διάλειμμα. Σε αυτή την άνοιξη μας έχει βγάλει την ψυχή για να έρθει, αλλά μάλλον θα έρθει κατευθείαν το καλοκαιράκι. Πώς είμαστε, τα νέα σας. Είναι Παρασκευή, Παρασκευή βράδυ, είναι η ώρα που μπορούμε επιτέλους να χαλαρώσουμε, να κατεβάσουμε ρολά. Καλά, έτσι κι αλλιώς 9 η ώρα έχουμε και το δεύτερο μάτς να δούμε με ποιον θα παίξει. Ποιον θα κερδίσει ο Ολυμπιακός την Κυριακή. Ορίστε έτσι, να σας κάνω τη χάρη. Εδώ θα είμαστε με το Θάνο Μπούπα ως τις 10. Αφροδίτη Σιμίτη στο μικρόφωνο, 6947-989-989 για τα μηνύματα σας στο Viber. Και μας ακούτε ζωντανά βέβαια από το alpharadio989.gr, το site μας. Και μας στέλνετε mail στο on air at alpharadio989.gr. Yeah.

Είναι κατά Boston, η Take Me to the Moon. Η Βαλέρια Στόικα είναι αυτή η γλυκιά φωνούλα. Και επειδή ανέφερα πριν τον DPG ότι εντάξει, μιλάμε εμείς, τι να πει και εκείνος που το έχει χρυσοπληρώσει αυτό το γήπεδο. Ναι, εννοείται τα χώρια, τα βιντεάκια που ανεβάζει τις τελευταίες μέρες. Εντάξει, να του το δώσουμε αυτό, εντάξει. Δηλαδή, προσπαθεί να το περάσει όσο πιο αξιοπρεπώς γίνεται. Όταν μένεις στο σπίτι που έχτισες, ογκόμενος της πρώτης. Εντάξει, είναι βαρύ τώρα αυτό, είναι λίγο ασήκωτο, αλλά τέλος πάντων πάμε παρακάτω. Άμυνα για σεμινάριο από τον Ολυμπιακό. Πάτησε τους πρωταθλητές Ευρώπης. Τη Φενέρου, οι οποίοι είχαν έρθει πολύ λίγοι, δεν ήταν τόσο πολύ όσο περιμέναμε τελικά. Τέλος πάντων, Παρασκευούλα, Παρασκευή βράδυ, καλησπέρα και καλή βραδιά, έρχονται διάφορα μηνύματα. Καλησπέρα από όπου και αν μας ακούτε, όπως και αν μας ακούτε. Την Πρέβεζα θα ήθελα παρακαλώ να εμφανιστεί, γιατί έχω πολλά θέματα Πρέβεζα σήμερα. Για να εμφανίσουμε, Μιχάλη. Τι συνέβη εδώ, Σαραβών, Fever, Adam Freeland, Remix, και ήρθε και χώθηκε. Παρασκευή είναι, το αφήνουμε.

Μα πού είστε, λέτε να κάνουμε λίγη φασαρία. Αυτή την ωραία φασαρία της Παρασκευής. Αυτό το γιούχου που πέφτει στον καναπέ, βγάζεις παπούτσια και λες τώρα. Και τώρα οι δυο μας. 26 βαθμοί αυτή την ώρα στο Λονδίνο. 19 στην Κάτω Κηφισιά, βρες το λάθος. 28 θα είχαν σήμερα στο Λονδίνο. 28 θα έχουν και αύριο. 30 την Κυριακή. Ο κόσμος ανάποδα κυριολεκτικά.

σε όποια οθόνη και να γυρίσω βλέπω κόκκινο, κόκκινο, κόκκινο, χαρούμενους κόκκινους ανθρώπους. Έλα πες το και σκάσα από τη ζήλια σου. Εντάξει, αν μου πω ότι ζηλεύω, θα θέλαμε κι εμείς λίγη τέτοια χαρά. Δεν πειράζει. Έχουμε ευχαριστηθεί πολλές φορές άλλωστε. Κάτι πρέπει να πω. Και τώρα αρχίζουν οι ωραίες ασχολίες της Παρασκευής. Ό,τι έχει ο καθένας για αποσυμπίεση, για να σταματήσει να σκέφτεται ή τέλος πάντων να κάνει περισσότερο θόρυβο από τις σκέψεις του. Όπως ας πούμε το ψυχοθεραπευτικό gardening που κάνει αυτή την ώρα η Λιδία. Και είναι η εποχή τώρα για κυπουρικές. Εντάξει, δεν ξέρω πόσο χρονών είστε. Από μια ηλικία και μετά αρχίζει αυτό, δηλαδή με τα φυτά τρέλα, έτσι. Ξυπνάς το πρωί, φτιάχνεις καφέ και τρέχεις βολίδα να δεις τι έγινε από το προηγούμενο βράδυ, το αγαπημένο σου. Πολλά είναι, δεν είναι μόνο ένα φύτο. Που βγάζει καινούργια φλάρα και καινούργια λουλούδα και παιδιά συνταξιούχοι, τι θέλετε. Έτσι ξεκινάει. Χτένα χλώης, έχετε κάνει χτένα χλώης εκεί που γεμάτο ξερά χόρτα. 50 ευρώ. Κάντε το. Με ευχαριστείτε αργότερα.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
2: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέρια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Εγώ πιστεύω ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι μία. Σκύλος. Δύσκολη μέρα στη δουλειά. Σκύλος. Κατάθλιψη, σκύλος. Προβλήματα στα προσωπικά, σκύλος. Γενικά ο σκύλος είναι μονόδρομος.

Kid Loco και Pretty Boy Floyd. Και σας στέλνουμε μεγάλη χαρά και μεγάλη αγκαλιά στη Φωτεινή που έδινε εξετάσεις, θυμάστε. Πέρασε με ποσοστό επιτυχίας 100%. Μπράβο κοριτσάκι μας. Το ίδιο ευχόμαστε για όλους εσάς που διαβάζετε και ετοιμάζεστε, ανεξαρτήτως ηλικίας, μαθήματος, σχολής, σχολείου.

που είχε λίγο εξαφανιστεί. Όχι, δεν θα πω κάτι που ενδεχομένως θα πείτε όταν δείτε τη φωτογραφία, γιατί δεν είναι καθόλου σωστό, αλλά τέλος πάντων νομίζω θα συμφωνήσουμε με αυτό που δεν θα πείτε. Τι με κοιτάζει, θέλω να βάλω break, να βάλω ένα τραγουδάκι καλύτερα, να πειράζει, έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός, δεν τον νοιάζει τίποτα. Φύγει και εγώ να τραγουδήσω. Για σένα που δεν έχεις και ιδιαίτερα κέφια, άκου τι κάνει όταν ζορίζεται. Για πάρε ένα κολλητό, μια κολλητή, κάτι. Τα λέει η επιστήμη. 10 λεπτά λίγο να μιλήσεις για ό,τι με κάποιον που αγαπάς και σε αγαπάει αποδεδειγμένα. Αλλάζει όλο το σκηνικό.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Τώρα είμαι σε ένα ΙΕΚ προπονητικής.
2: Σε ποιο σπορ?
1: Στην Κολύμβηση.
2: Κολύμβηση,
1: αμάν. Ναι.
2: Θα είσαι λοιπόν προπονήτρια κολύμβησης.
1: Ναι, ναι.
2: Εσύ κολυμπάς?
1: Όχι, εγώ τένις παίζω.
2: Και πού κολλάει το κλειδί?
1: Τι να κάνω, εκεί πέρασα.

One of Us, Low Key, στον αέρα του Alpha Radio 989. Μαθαίνουμε ότι στον Πειραιά γίνεται ήδη χαμός, έχουν βγει όλοι στους δρόμους, καλύψει μέσα στα μπαλκόνια. Γιορτή τεράστια. Και ναι, εντάξει, είναι αυτό το ωραίο του Πειραιά που δεν υπάρχει. Δηλαδή, τι να σε Παναθηναϊκό στον Πειραιά δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Ο Θάνος Μπούπας που είναι εδώ μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου, είναι Πειραιώτης, είναι Ολυμπιακός. Και είναι, θέλει η μπίπ να κρυφτεί και η χαρά δεν τον αφήνει. Δεν ξέρω τι τον κάνω τώρα, γελάει και τα αυτιά του. Απ' την άλλη εδώ λέει, Βαζελάκι λουφαξές. Μην είστε τέτοιοι ρε, χαιρόμαστε με τη χαρά σας, άντε. Φτάνει τώρα όμως. Υπάρχουν και άλλοι που, όσο περίεργο και να σας φαίνεται, δεν ασχολούνται καθόλου με τον μπάσκετ, δεν έχουν ιδέα τι γίνεται. Δεν παράνε μια τεράστια ευρωπαϊκή διοργάνωση που γίνεται στην Αθήνα. Δεν τους νοιάζει. Έχουν πάρει τα βουνά. Φωτογραφίες από το γράμμο μας στέλνει η Μαρία και λέει να μπορούσατε να δείτε τι βλέπω live. Μας στέλνει φωτογραφίες, τι ωραία. Περισσότερο δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις, είναι τι μυρίζεις εκεί στα βουνά. Μάλιστα, ωραία λοιπόν, σιγά σιγά κάπως θα βρούμε τι θα κάνετε σήμερα. Φιλιά από το Μαρκόπουλο έχετε, το γνωστό Μαρκόπουλο Μεσογείας. Και αυτό θα κάνει φεστιβάλ αυτό το Σαββατοκύριακο, θα σας πω λεπτομέρειες σε λίγο.

Είναι αυτά τα ωραία τα λυκνιστικά. Θα ποτώ στο χέρι σε κάποιο πεζόδρομο. Κομματάκια παίζουν τώρα, είναι η εποχή του. Λοιπόν, φεστιβάλ στο Μαρκόπουλο, μαγειρικές γευσιγνωσίες και τοπικά προϊόντα στο νέο φεστιβάλ των Μεσογείων. Όσα φεστιβάλ πια. Καλό είναι αυτό. Φεστιβάλ Γαστρονομικών Εμπειριών Δήμου Μαρκοπούλου 2026. Εκεί που έχει τα ωραία μου στο Κούλωρα, εκεί, 23-24 Μαΐου λοιπόν, θα είναι αυτό το Φεστιβάλ Γαστρονομικών Εμπειριών του Δήμου Μαρκοπούλου, αφιερωμένο ένα διήμερο στις γεύσεις, τα προϊόντα και τις μαγειρικές παραδόσεις των Μεσογείων. Και πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Σωματείο Εστιατόρων και Συναφών Επαγγελμάτων και φιλοξενείται στο συνεταιρισμό Μαρκοπούλου Μάρκο. Το θυμάστε αυτό το κτίριο, το τεράστιο Μάρκο. Όχι αυτός ο Μάρκος, άλλος. Και ο τίτλος είναι Γεύσεις Μεσογείων και το φεστιβάλ φυσικά είναι με ελεύθερη είσοδο. Χαιρετισμούς εκεί στην περιοχή, πολύ την αγαπάμε. Και αν φτάσετε ως εκεί, μπορείτε να πάτε και λίγο πιο κάτω στην Κερατέα, στο Θέκα. Και μετά εκεί να δείτε πως θα με ευχαριστείτε αργότερα. Δεν έχετε φάει πιο ωραία γλυκά. Lenny Kravitz και Right. Για σένα που θέλεις να πας στην ΕΜΑ, αλλά η κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδα σε κρατάει σπίτι και αύριο κάπως έτσι θα είναι. Οπότε από Κυριακή, αν και Κυριακή είναι ο τελικός, αύριο Iron Maiden, την άλλη εβδομάδα ξαναβγούμε το σπίτι.

0: Πόσο καλοκαιράκι ο Lenny Kravitz. Πάντα καλοκαίρι ο Lenny Kravitz. Right, στον αέρα του Alpha Radio 989. Είπα χτες, ναι, εντάξει, όποτε μιλάμε για γλυκό. Μετά νομίζω την επόμενη μία ώρα θα μιλάμε για γλυκά. Και με το φαγητό συμβαίνει αυτό. Σας είπα για την κερατέα, για το θέκα, και αρχίζουν και ρωτάνε όλοι για πες πιο γλυκό. Και η αλήθεια είναι ότι το να βρεις ωραίο γλυκό δεν είναι τόσο εύκολο όσο με το φαγητό. Με το γλυκό θέλει, είναι άλλη τέχνη. Θέκα λοιπόν, αχ, θέκα αγάπη μου, λέει και κλαίει εδώ. Πηγαίνετε, αν περάσετε από την κερατέα, βρείτε το θέκα. Είναι αρχικά κάτι πολύ ωραίο τύπη. Και είναι να φάτε, να πάρετε γιουζέλ, έτσι λέγεται. Γιουζέλ. Και θα λέμε τη Δευτέρα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Φίρνα, τι έχεις, είσαι άρρωστη?
3: Αντί να τον αρρωστήσω, είμαι πλούσια.

Westbrook και Prince, ή αλλιώς το βάλε. Έχουμε και Iron Maiden αύριο και ο Λευτέρης λέει το εξής, που πια έγινε και στους Μετάλλικα. Πηγαίνουν και αράζουν απ' έξω στη Σπύρου Λούι. Με ποτάκια, πατατάκια, διάφορα τέλος πάντων. Ακούς τέλεια καμπάνα γιατί είσαι στη Σπύρου Λούι. Και φεύγεις και πιο γρήγορα αυτό. Εντάξει, δεν είσαι μέσα. Αλλά στους Μετάλλικα βολεύτηκε πολλοί κόσμος έτσι. Και κάπως έτσι είχαμε πετύχει στην αυλία στο. Τι ήταν, Hyde Park με την Κικίτρινο, το γνωστό. Πώς το λένε. Partner of the crime. Που πετύχαμε Elton John. Ήταν από τις τελευταίες συναυλίες. Sold out, δεν είχε τίποτα. Και αράξαμε εκεί στο πάρκο με κάτι ποτά και κάτι. Ήταν αριστούργημα από τις πιο ωραίες συναυλίες που δεν έχω δει. Αν θες, υπάρχει πάντα λύση. Αλλά για Iron Maiden δεν έχουμε να πάω να το κάνω όλο αυτό.

0: τώρα που να ξεκινάει και το δεύτερο παιχνίδι, να δούμε ποιον θα παίξει Ολυμπιακό στο τελικό. Σταύρο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρηγοριά. Ότι του χρόνου θα το πάρετε εσείς αν αλλάξετε προπονητή. Ευχαριστούμε, το καταλάβαμε. Καλησπέρα και στον Κωνσταντίνο, στο Γιάννη. Ο Γιάννης θέτει ένα θέμα τώρα, το οποίο βέβαια δεν είναι για Παρασκευή βράδυ. Για θυμίσου να το ξανασυζητήσουμε. Γιατί γενικώς για τη συμπεριφορά στο γραφείο, την κοινωνική συμπεριφορά, ρε παιδί μου, στο γραφείο. Στην κουζίνα του γραφείου, βασικά, με τις κούπες, με τις τοστιέρες, με τα διάφορα. Αλλά ας το αφήσουμε αυτό από Δευτέρα να το ξαναπιάσουμε, Γιάννη. Η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου είναι εδώ για το δελτίο ειδήσεων των 9. Ο Θάνος Μπούπας είναι επίσης εδώ και περιμένει με αγωνία να δει με ποιον θα παίξει την Κυριακή τελικό. Ειδήσεις και μετά άλλη μια ώρα μαζί.
1: Η ώρα είναι 9.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Final Four πήρε ο Ολυμπιακός που επικράτησε 79-61 της Φενέρμπαχτσε. Αυτήν την ώρα ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα στη Βαλένθια και τη Ρεάλ Μαδρίτης. Σε μια σύλληψη για ναρκωτικά και σε 7 προσαγωγές προχώρησε νωρίτερα η αστυνομία γύρω από το γήπεδο του ΟΑΚΑ. Επιποδός βρίσκονται περίπου 4.000 αστυνομικοί στις αθλητικές εγκαταστάσεις, στα σημεία συγκέντρωσης των φιλάθλων, σε σταθμούς μέσων μαζικής μεταφοράς καθώς και σε βασικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου. Το Ιράν είναι απεγνωσμένο να συνάψει συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κατόπιν μεσολάβησης του Πακιστάν. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε φτάσει σε σημείο όπου μια συμφωνία είναι κοντά, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Αντιπροσωπεία του Κατάρ βρίσκεται στην Τεχεράνη, προκειμένου να συμβάλλει στην οριστικοποίηση μια συμφωνία για το προσχέδιο τερματισμού του πολέμου. Στην Τεχεράνη έφτασε και ο αρχιστράτηγος του Πακιστανικού στρατού, σύμφωνα με Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Υπάρχει πρόοδος στις συνομιλίες, αλλά έχουμε ακόμη δουλειά για μια συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο μετά τη συνάντηση υπουργών του ΝΑΤΟ στη Σουηδία. Ξεκαθάρισε πως βασική ανησυχία παραμένει ότι το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα. Επιστόλες στην Κομισιόν έστειλε σήμερα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προκειμένου να διαμαρτυρηθεί για την τροπολογία επιτάχυνσης της εκδίκασης ποινικών υποθέσεων που αφορούν βουλευτές που ψηφίστηκε από τη Βουλή. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λαούρα Κοβέση επισημαίνει ότι η βεβαιασμένη τροποποίηση του ελληνικού κώδικα ποινικής δικονομίας, με την οποία θεσπίζεται ειδική διαδικασία για κακουργήματα που διαπράττονται από βουλευτές, έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ικανότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να διερευνά και να ασκεί δίωξη αποτελεσματικά για αδικήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της. Στην επιστολή της, η κυρία Κοβέση εκφράζει τη δυσαρέσκειά της και για την απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου να παρατείνει τη θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελίων στην Ελλάδα για 2 και όχι για 5 έτη, όπως προβλέπεται. Βαριές ποινικές διώξεις ασκήθηκαν σε βάρος μελών των 2 εγκληματικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών και εξαρθρώθηκαν στη διάρκεια μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης στην Κρήτη. Το σκέλος της υπόθεσης που αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχει διαχωριστεί και θα ακολουθήσει ξεχωριστή δικαστική πορεία. Εξαρθρώθηκε η κλιματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν σε τηλεφωνικές απάτες, παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΔΕ ή λογιστές. Οι αρχές προχώρησαν σε 10 συλλήψεις, ενώ μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 58 περιπτώσεις απάτης, με το παράνομο όφελος να ανέρχεται στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες επέκτασης της αίθουσας στο συγκρότημα Αγιώπολης στη Λάρισα, όπου διεξάγεται η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, μετά τις αντιδράσεις συγγενών και δικηγόρων. Σύμφωνα με τη νέα κάτωψη, ο κύριος χώρος φτάνει πλέον τα 452 τετραγωνικά μέτρα από 283 που ήταν αρχικά. Σκληρή ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών για την αποφυλάκηση του αρχηγού της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Η Άγκυρα καταδικάζει έντονα την εξέλιξη, τονίζοντας ότι ο ηγέτης της 17 Νοέμβρη έχει καταδικαστεί για σειρά επιθέσεων και δολοφονιών που στόχευσαν Τούρκους διπλωμάτες στην Αθήνα τη δεκαετία του 90. Καλούμε τις ελληνικές αρχές να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την τιμωρία των καταδικασμένων τρομοκρατών, επισημαίνει στην ανακοίνωσή του το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Τις κατηγορίες της Ρωσίας ότι επιτέθηκε σε κοιτώνες λυκείου στην κατεχόμενη πόλη Σταρομπίλσκ, απέρριψε ο Ουκρανικός στρατός, χαρακτηρίζοντάς τες παραποίηση και υποστήριξε ότι στόχευσε επίλεκτη μονάδα διοίκησης μη επανδρομένων αεροσκαφών. Σύμφωνα με τη Μόσχα, τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 40 τραυματίστηκαν μετά την επίθεση. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί τώρα η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά, ξανά κοντά σας, η Αφροδίτη Σιμίτη.
2: Για αύριο Σάββατο στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και πρόσχερες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο μέχρι 5 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και μέχρι 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας τους 26 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 14 έως 22 βαθμούς. Στα νότια, Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 25 βαθμούς, ενώ έως 24 βαθμούς θα δούμε σε Ραφίνα, Λαύρη και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 25 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι και μετά, στα επιδοτικά και στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα, θα δώσουν βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιο ισχυρές στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια ανατολική ως έξιμο φόρος στο Αιγαίο και ασθενή στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 με 28 βαθμούς στα ανατολικά υπηρετικά και τους 25 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
3: Η υπομονή είναι αρετή, αλλά και το Eisichtir είναι ψυχική ηρεμία. Αυτό είναι το ρητό μας για σήμερα και εύχομαι σε όλες και σε όλους καλή συνέχεια.

βοήθεια, δηλαδή. Τι μαρτύριο είναι αυτό. Συγγνώμη, ακούτε αυτό το κομμάτι, έτσι. Είναι Ρωμάνος Γκουτιέρες. Μη αμόρ. Ήσυχο, λυκνιστικό. Υπέροχο. Και έχει το Θάνο Μπούπα τώρα, το χαρούμενο γάβρο μπροστά του, που το έχει κάνει, το χορεύει τσιφτετέλη. Δηλαδή, εκεί έχουμε φτάσει. Τέλος πάντων, σε πολλά σπίτια συμβαίνει αυτό σήμερα. Θα το ξεπεράσουμε.

Πόσο κρίμα να μην έχει εικόνα. Βασικά δεν θα ήταν σωστό και ωραίο, γιατί δεν θα ήταν ραδιόφωνο. Αλλά που και που λίγη εικόνα από το ραδιόφωνο. Αν τέλειο να μπορούσαμε να το μοιραστούμε. Ατάκες ηχοληπτών κυρίως, οι οποίοι είναι αφάνιες ήρωες. Παίρνει τώρα από ματζίκα. Τι τσιλάρισμα έχουμε εδώ. Προσπαθώ να τον ηρεμήσω. Έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός. Δεν ξέρω τι θα τον κάνω. Μου τον φέρατε εδώ πέρα. Φύγε, πήγε σπίτι. Πήγε στον Πειραιά να πανηγυρίσεις. Αλφα Radio 989, 9 και 9. Καλησπέρα ξανά. Καλησπέρα στους καινούργιους. Καλό Σαββατοκύριακο. Τέλος εβδομάδας, επιτέλους τέλος εβδομάδας. Ώρα για αποσυμπίεση, για τακτοποίηση σκέψεων, ρούχων, σπιτιού. Γενικώς της τακτοποίησης είναι η Παρασκευή βράδυ. Και της πιστόλας επίσης, που διάφορα σχέδια παίζουν, διάφορα πάρτι, δεξιά, αριστερά, για τους πιο μικρούς τέλος πάντων. Αλλά που και αυτοί χαλάσαν από ό,τι βλέπω εδώ, γιατί και αυτοί ψάχνουν δικαιολογίες να το γλιτώσουν. Αχ, κανείς δεν γλιτώνει.

0: όλα για τους υπεράνω Παναθηναϊκούς, σαν τον Κωνσταντίνο που λέει εντάξει, ας το πάρει ο Γαύρος φέτος, να σπάσει κατάρα τις πρώτες θέσεις, παίζουν ωραίο μπάσκετ. Έτσι, αυτή είναι η φίλη μας. Δείξτε το μεγαλείο σας. Ο οποίος Κωνσταντίνος μας ακούει αγκαλιά με το μπέμπι του, που ο μπέμπις του είχε αγκαλιά τον μπάντμιντον, τον κυριούλη αυτόν που όλα τα μωρά έχουμε το κόκκινο καπέλο. Τι ωραία. Στα άλλα που μπορείτε να μην κάνετε αυτό το Σαββατοκύριακο είναι, βέβαια εντάξει, αυτό είναι ωραίο γιατί κάθε χρόνο παραδοσιακά περνάς μια βόλτα και όλο κάτι καινούργιο δοκιμάζεις. Το Athens Street Food Festival, γι' αυτό μιλάω. Το νομίζω είναι το τρίτο Σαββατοκύριακο, τελευταία σας ευκαιρία για νοστιμιές από κουζίνες από την Ιαπωνία, την Κορέα, το Μεξικό, Λατινική Αμερική, Νιγηρία, Αίγυπτο, Ισπανία, Ιταλία, Ηνωμένες Πολιτείες, Ελλάδα, Ανατολία και Μέση Ανατολή. Στο μαξοστάσιο, στο παλιό μαξοστάσιο του ΣΥ, στον Γκάζι. Και δεν σας κρύβω ότι προχτές που έγινε όλη αυτή η ιστορία με τη μυρωδιά, το πρώτο που σκέφτηκα είναι ότι μάλλον είναι από το αμαξοστάσιο, γιατί πραγματικά το πώς μυρίζει εκεί. Αλλά τέλος πάντων ήταν λίγο διαφορετική η μυρωδιά τελικά. Το μάθατε τι είπε το αστεροσκοπείο, έτσι. Ότι είναι παράνομη. Κάτι παράνομο. Κάτι παράνομο με υγραέριο. Θα σας πω σε λίγο.
1: Μπρο, τι σημαίνει!
0: Παράνομη εκπομπή υγραερίου, λέει. Και τι, έτσι το δεχόμαστε, αυτό είναι. Το μεταξύ δεν έβρισκες τη λέξη εκπομπή, μπράβο σου.

0: είναι η Beth Orton, το Stolen Car. Ναι, για σένα που λες, μα Beth Orton στο ραδιόφωνο, είναι δυνατό? Δεν είναι όποιο και όποιο ραδιόφωνο. Αλφα Radio 989, εδώ που μιλάμε για ό,τι ζεις, εδώ που έχουμε νικητή. Νομίζω ότι την καλύτερη δουλειά θα κάνει η Ξένια, η οποία θα καθίσει σπίτι, λέει, σήμερα να σετάρει κάλτσες. Φανταστικό, φανταστικό. Δηλαδή όλοι έχουμε πει, γιατί όλοι έχουμε σπίτι μια τεράστια τσάντα με μονές κάλτσες ή, και κάποια άλλη με άλλες μονές, και κάποια στιγμή έχουμε πει ότι πρέπει να συναντηθούν αυτές. Αλλά νομίζω στο τέλος δεν κάνουμε τίποτα από όλα αυτά, ή τις φοράμε ανώμιες, ή τέλος πάντων μένουν χώρια για πάντα. Οπότε ένα όλες στην Ξένια για αυτό που θα κάνει σήμερα. Τρομερά χαλαρωτικό όμως.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Διερωταμένο για τον τελικό, ο James κατεβάζει την μπάλα, James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω, τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς, όρσο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα, σήκωτε καρφώνει, 69, 69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
3: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Λοιπόν, ωραία. Οι άνθρωποι συνηθίζουν να γιορτάζουν τα χαρμόσυνα γεγονότα. Ας γιορτάσουμε λοιπόν κι εμείς αυτό το χαρμόσυνο γεγονότο.

Είναι η μήνα σώνα όλα σέμπρε. Εντάξει, δεν είναι πολύ γιορτινό για να το στείλουμε στη Λιάνα που έχει γενέθλια, αλλά είναι υπέροχη μήνα, οπότε νομίζω θα της αρέσει. Αλλά μπορώ να σου στείλω και άλλο. Χρόνια πολλά Λιάνα, μας να σε χαιρόμαστε. Λιάνα Κρέστενα, βράχος εδώ, στα διαρκεία. Σε άλλα νέα, πριν λίγο ανακοινώθηκε το τέλος της συνεργασίας του Παναθηναϊκού με τον Ράφα Μπενίτε. Πάλι το περιμέναμε, πάλι μας ήρθε. Καλά, και αυτό το περιμέναμε. Να το μάνα τον έχουμε ακόμα. Εντάξει. Και αυτό δεν το βλέπω και πολύ καλά. Εδώ πώς πάμε, Βαλένθια Ρεάλ. 35-35 ήταν πριν λίγο. Τσίμα-τσίμα πάει. Να βλέπω αγχάκι. Είναι slow dive. Sugar for the pill.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Να σου πω και το άλλο. Δηλαδή, συγγνώμη, εμείς μπήκαμε πάνω σε ένα αεροπλάνο, πετάξαμε για να έρθουμε εδώ πέρα στην Ισλανδία.
2: Έπια.
1: Ναι, και τα επικοδομητικά πουλιά είναι βλαμμένα.
2: Ποια επικοδομητικά?
1: Αυτά που πετάνε.
2: Αποδημητικά.
1: Έστω.

αναφέραμε πριν τον Πάντινγκτον, τον αγαπημένο αυτό αρκουδάκο, και ομολόγησε εδώ η Κλέλια στο group ότι δεν έχει δει ποτέ καμία του ταινία. Εντάξει, δεν υπάρχει πιο comfort. Αν είναι comfort food, ας πούμε, τα μακαρόνια με κοιμά, είναι comfort ταινία ο Πάντινγκτον, και σου προτείνω να το δεις. Αλφα Radio 989 10 24 και 37 49, Βαλένθια και Ρεάλ. 37-49, εκεί που πήγαινε τσίμα-τσίμα, ξέφυγε το Ρεάλ. Οπότε ναι, ο Θάνος μου είπε ότι προτιμά να παίξουν με τη Ρεάλ παρά με τη Βαλένθια. Αυτό και είναι από τα αγαπημένα μας χαράκια, είναι Radiohead και Present Tense εδώ και τώρα.

Βαλένθια Ρεάλ 47-59. Χαιρετισμούς και από το ξινό νερό έχετε και από το Στέφανο, ο οποίος λέει και προβλέπει μάλλον θα το πάρει η Ρεάλ. Okay. Και εγώ σας έχω κάτι πολύ ωραίο για τη Δευτέρα. Να μην σας το πω για την Δευτέρα. Όχι, γιατί πρέπει να οργανωθείτε, αν θέλετε να το παρακολουθήσετε, στο πλαίσιο του This is Athens και όλα αυτά τα ωραία που γίνονται στην Αθήνα. Είναι την Δευτέρα 25 Μαΐου στη Ρωμαϊκή Αγορά. Στον χώρο, τον εμβληματικό χώρο της Ρωμαϊκής Αγοράς, θα εμφανιστεί ο Δημήτρης Παπαδημητρίου, ο συνθέτης, ο οποίος δεν εμφανίστηκε πολύ συχνά και θα είναι μία από τις σπάνιες εμφανίσεις του στην Ελλάδα. Θα διευθύνει μία 10 μελή ορχήστρα παρουσιάζοντας διαχρονικά έργα που έχουν κερδίσει την αγάπη και την εκτίμηση του κοινού. Τις ερμηνείες αναλαμβάνουν η Βερόνικα Δαβά και ο Γιώργος Φλωράκης, ο Πάνος Παπαϊωάννου, μαζί με έκτακτους καλεσμένους φίλους. Το πιο ωραίο, λέει, είναι αυτό που πρέπει να αναζητήσεις, όπως είπε ο Γάιος Πετρώνιος, μια φράση που αποτελεί πηγή έμπνευσης για τον Δημήτρη Παπαδημητρίου. Είσοδος είναι ελεύθερη, αλλά πρέπει να οργανωθείτε να κρατήσετε θέση. Για Δευτέρα είναι αυτό.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
2: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Κοίταξε, εγώ έχω διαβάσει πάρα πολύ ψυχολογία από μόνη μου. Δηλαδή, τον Φρόιντ, το έχω διαβάσει ό,τι έχει βγάλει. Και μετά και φιλοσοφία, Νίτσε και τα λοιπά. Δηλαδή, κάτσα και μόνη μου και το ανέλησα. Πήγα και κάποιες συνεδρίες online με ψυχολόγο. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι τόσο... άμα δεν είναι πιο έξυπνος από σένα, δεν έχει κάτι να σε βοηθήσει σωστικά.

αυτά τα έχουμε πει, τα έχουμε εξηγήσει. Δεν τίθεται θέμα. Αν υπάρχει περίπτωση ένα κομμάτι λίγο να σας κάνει να νιώσετε καλύτερα, εννοείται είμαστε εδώ γι' αυτό. Και εννοείται καταλαβαίνουμε ότι ναι, έχεις όλη τη μουσική στο χέρι σου. Αλλά είναι αλλιώς. Να στο σερβίρου και από το αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Αυτό για το Γιάννη λοιπόν που ήθελε να ακούσει το XX για αποσυμπίεση. 10 παρά 5 πάει έκλειση φωνή. Είναι αυτό της Παρασκευής πια. Έχεις μιλήσει όλη την εβδομάδα, τώρα τέλος. Ό,τι είπες, είπες. Από Δευτέρα βάλει. Πόσο είναι το μάτς? Α, δεν έχουμε τώρα, είναι μήχρονο μάλλον. Για Ρεάλ το βλέπω. Τέλος πάντων, θα δούμε τη Δευτέρα, θα ξέρουμε. Όχι άλλη αγωνία, δεν αντέχουμε. Παρέα σας από τις 8 έως τώρα ήταν ο Θάνος Μπούπας, πριν η Pop Magica, τώρα Αφροδίτη Σμητή και τις 2 ώρες. Ακολουθεί ο Βαγγέλης Περίης, μεταμφιεσμένος σε κονσερβούλα, η πρωινή εκπομπή. Και μετά επόμενος άνθρωπος στο στούντιο, Έλλη Σπυροπούλου, στις 6 το πρωί. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Καλό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε τη Δευτέρα. Γεια.

0: Αλφα Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Α, ωραία. Εδώ είμαστε. Παρασκευή! Παρασκευή, θα το πω πολλές φορές για να το πάρουμε χαμπάρι. Να το χαρούμε. Και το χαιρόμαστε γιατί ο Θάνος Μπούπας είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Η Αφροδίτη Τσιμίτη έχει τη μουσική επιμέλεια. Η Χριστίνα Μούγιου έχει συλλέξει. Δεν μπορώ να σας πω σήμερα τι ηχητικά θα ακούσετε. Ο Βαγγέλης Περής σε μεγάλες φόρμες. Θα ήθελα μάλιστα να ξεκινήσουμε με κάτι, ρε παιδί μου, κάτι να φάμε. Όλοι στην τηλεόραση, δεν ξέρω αν το έχετε δει, κάτι μασουλάνε συνεχώς. Έχουμε κανένα κοτοπουλάκι, μπιφτέκι. Όχι, σαλμονέλα. Σαλμονέλα στα μπιφτέκια. Όχι σε όλα, αλλά σε συγκεκριμένη μάρκα. Αλλά αυτό ότι κάθε πρωί στην τηλεόραση βλέπεις, όχι πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, μασουλάνε. Και γιατί μασουλάνε, γιατί είναι σε ερωτική διάθεση.
3: Στη γαλλική κουζίνα δεν έχουμε ντριφίσει καθόλου.
4: Πώς δεν έχουμε. Κοίταξε.
3: Ενώ δεν, έχουμε, δεν μιλάμε πολύ για γαλλική κουζίνα.
4: Η γαλλική κουζίνα. Τι λέτε, παιδιά, όχι
3: φορτέ.
4: Η γαλλική
3: έχει
4: κουζίνα
3: φαγητά,
4: έχει, σχετίζεται άμεσα με την ελληνική, παύλα μικρασιατική. Εξού και οι Έλληνες Μικράς Ασίας και ο Ποντιακός Ελληνισμός και τα λοιπά που λέγαμε πριν για τη Μικρά Ασία, η γλώσσα του, η δεύτερη γλώσσα που μιλούσαν ήταν γαλλικά. Να σας πω τα κοινά που έχουμε με το.
5: Μα περιμένουμε αυτό.
4: Με τη γαλλική κουζίνα.
5: Ό,τι λεθατές είναι μπροστά τηλεόραση.
4: Βούτυρο. Βούτυρο. Μικρασία και Γαλλία. Βούτυρο και στα καθίσματα. Παντού.
3: Ναι, πολύ
4: βούτυρο.
5: Θα σου κάνω μια ερώτηση. Ποια είναι η πιο ερωτική κουζίνα?
4: Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Εγώ θεωρώ ότι είναι η μικρασιατική παύλα γαλλική. Λόγω των μπαχαρικών.
5: Εσύ, Γιάννη, όχι όστρακα και τέτοια που λένε ότι είναι αφροδισιακά.
4: Τώρα δεν μιλείς για κουζίνα, λες για προϊόντα. Αλλά θέλω να πω ότι είναι, πώς το λένε, γιατί μου είναι τα μπαχάρια, είναι όλες οι μυρωδιές.
5: Α, η Γεωργία λέει όλες.
4: Τι όλες?
5: Ότι έχουν το κάτι τους.
4: Η Γεωργία είναι ανάλογα ποιος σου μαγειρεύει, ποιος σερβίρει.
5: Εδώ χοντρένει, εγώ αποχωρώ από τη
3: συζήτηση. Εγώ μπαίνω τώρα εγώ συζήτηση. Εγώ τώρα μπαίνω συζήτηση.
4: Ναι, για πες.
3: Συγγνώμη, έχει δίκιο ο Μάνος, αλλά ένα λόγο στο ποιος.
4: Ναι, έχεις δίκιο.
3: Ναι.
4: Έχεις δίκιο, γιατί μπορεί να σου έρθει ο... Αυτό που θέλει
3: ο
4: να στο παίξει.
3: Ας πούμε, και τα λοιπά.
4: Υπερκούκλος, να στο παίξει μάγκα, να σου πει σου έχω αστρίδια, να σου έχω αυτά και τα λοιπά και σούξου. Και α τα ακού και τέτοια. Εντυπωσιαίεσαι, αλλά δεν ερωτεύεσαι. Μπορεί να σου έρθει ο τύπος, ο απόλυτα ερωτεύσιμος για χιλιάδες λόγους.
3: Να σου φτιάξει μια παλιά μακαρονάδα που είναι ο λόγος.
4: Πεντάξει, είμαι ένα πλυνάντερο.
3: Καλά, το παράκανε.
4: Τι είσαι εσύ,
5: κοίτα, όποιο και να έρθει, το χειρότερό μου. Είναι να φέρει κρεμμύδες στο σπίτι.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Διαφωνώ εντονότατα. Δηλαδή, ας πω κάτι. Είναι ο άντρας ή η γυναίκα των ονείρων σου.
7: Θα φάμε χαβιάρι.
2: Και βάλε να φάτε και σου φέρνει ένα πατσά. Δηλαδή, δεν το ξαναβλέπεις. Παίρνεις δρόμο.
7: Ενώ,
2: αν δίπλα είναι ένα γκαρσόνι και στέκει βουβό.
7: Σε λιγάκι
2: θα έρθουν τα φιλέτα, σπαράγγια
7: και σαλάτα.

0: αγαπώ.
1: Όπως ακούσατε, θα υπάρχει εκεί στιτός και ένας σερβιτόρος, ένας μέτρ. Θα ασχοληθούμε. Πώς να το πω τώρα. Θα ασχοληθούμε με κάτι που έχει σχέση με τη λέξη που ακούστηκε, το στιτός. Δεν μπορώ να τα πω. Πώς τα λέει η Μπεκατόρου, μου κάνει εντύπωση.
2: Τι μήκος περίπου έχει το μο. Θα το πω. Τι μήκος περίπου έχει το μόριο ενός άνδρα στη Μεγάλη Βρετανία που διεκδικεί μία θέση στα ρεκόρ Guinness με τον τίτλο του μικρότερου ανδρικού μορίου στον κόσμο. Α1 ίντσα, Β2 ίντσες, Γ2,5 ίντσες. Να σε ρωτήσω κάτι. Όταν λέμε ίντσα, μπορείς να μου δείξεις.
3: Κοίταξε.
2: 2,5 εκατοστά, δείχτε μου.
3: Προσπάτως είχα διαβάσει περίπου στο εκατοστό.
2: Τι στο εκατοστό?
3: Για το μόριο. Για το μικρότερο.
2: Τόσο.
4: Με το συμπάθειο πάντα.
2: Ποιο συμπάθειο, καλέ, εδώ πέρα δεν υπάρχει. Ποιο δεν υπάρχει, εδώ είναι η εξαφάνιση. Ποιο συμπάθειο? Εδώ μιλάμε για αυτό, είναι 2,5 εκατοστά. Αλήθεια ρε παιδιά. Τόσο λίγο έβαλες.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Ζητώ συγγνώμη. Δεν ήθελα να το παίξουμε αυτό. Με πίεσαν. Θα πω ένα παραμύθι. Και το παραμύθι τα ίδια λέει. Απ' τη Λιλιπούπολη είναι, όχι. Όλα μπορούν να συνδυαστούν, και το μικρό και το μεγάλο.

0: υπήρχε μια εποχή που ο Ελληνισμός άκουγε τη Λιλιπούπολη. Νομίζω ότι έγινε πριν από αιώνες, αλλά όχι, σχετικά πρόσφατα. Θα πούμε λοιπόν για εμείς ένα παραμύθι, σαν τη Λιλιπούπολη. Η Ιωάννα Μαλέσκου ξεκίνησε σαν δασκάλα στην Κρήτη. Μετά ήρθαν οι προτάσεις να παρουσιάσει εκπομπή στα κρατικά κανάλια και μετά εκτοξεύτηκε πάρα πολύ ψηλά. Έφτασε εκεί που ήταν το όνειρό της. Δεν είναι σαν παραμύθι. Σαν παραμύθι, με λιγότερα μαλλιά, λιγότερες τρίχες από αυτές που ξεκίνησε.
1: Τα μαλλιά σου γιατί τα άκοψες?
2: Γιατί κάπως είχα ανάγκη να αλλάξω, να πετάξω κάθε τι που είναι έξτρα πάνω μου.
1: Ναι.
2: Στα τα ωραία που παρνάμε στα κορίτσια.
1: Τι έξτρα είναι τα μαλλιά σου, εννοείς ήταν extension και τέτοια?
2: Γιατί σε εκπλήσει, πλειοψηφία των κοριτσιών.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εσύ δεν είναι ότι έβγαλε
2: extension. Ήθελα να γυρίσω το φυσικό. Να τα κόψω
1: και το χρώμα αυτό εδώ.
2: Είναι το φυσικό.
1: Α, είναι το φυσικό.
2: Σε μια μεταβατική φάση όπως είμαι κι εγώ.
1: Θα ξαναγυρίσει ξανθιά?
2: Θα κάνω και άλλα πράγματα. Ναι.
1: Στα μαλλιά.
2: Και παθαίνει κεφαλικό.
1: Το... Εμένα δεν μ' αρέσει με σκούρα μαλλιά.
2: Μου το είπες, το άκουσα.
1: Γνώμη σου, αλλά okay.
2: Όχι, όχι, όχι.
1: Το έλεγε στην τηλεόραση γι' αυτό.
2: Το ξέρω, το έχω ακούσει.
1: Μ' αρέσει πιο πολύ με εξαρτώ μαλλιά.
2: Έμα είναι πιο τηλεοπτικό. Αλλά το προτιμώ.
1: Σου πάει εσένα περισσότερο, νομίζω.
2: Γιώργο, προτιμώ να είναι υγιές κάθε τι που είναι, ακόμα και αν αφορά τρίχες, παρά να είναι κάτι το οποίο είναι ωραίο, αλλά. Από μέσα είναι σαν το μήλο που έχει κουλίκι, κατάλαβες, υπάρχει πρόβλημα.
1: Πες μου κάτι, λες ότι είσαι σε κάτι μεταβατικό. Λες ότι είσαι σε κάτι μεταβατικό. Από ό,τι κατάλαβα, μεταβατικό εμφανισιακά, θα αλλάξει κι άλλο το look σου, αλλά και σε επίπεδο ζωής. Σε ποιο μεταβατικό στάδιο ζωής είσαι, εννοείς επαγγελματικά, προσωπικά?
2: Στη ζωή μας όλα τα επίπεδα είναι μέσα στο κομμάτι αυτό. Δηλαδή δεν μπορείς να πει ένας άνθρωπος ότι διανύει μόνο μια ωραία περίοδο γιατί επαγγελματικά είναι καλά. Διανύουμε ωραίες περιόδους γιατί συνολικά είμαστε καλά, πρωτίστως από μέσα μας. Όταν λέω μεταβατική περίοδο εννοώ ότι γενικά βλέπω,
1: ναι,
2: βιώνω και επιλέγω τι θέλω και πώς θέλω να προχωρήσω.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Πολλές κουβέντες, δηλαδή κάθε τρίχα που είναι λιγότερη λόγω του extension αντικαταστάθηκε με μερικές λέξεις, αλλά έτσι είναι. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και εμείς, επειδή θέλουμε να δώσουμε το δικό μας στίγμα στην ενημέρωση, βρήκαμε την κομμότρια, ναι, την κομμότρια που επιμελείται τα μαλλιά της Μαλέσκου.

0: Το κομμωτριάκι το συγκεκριμένο κάνει την προσπάθειά του. Ευχόμαστε από το βάθος καρδιάς μας κάποτε να καταχθεί στην κορυφή που επιθυμεί. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που ήδη βρίσκονται στον Όλυμπο. Και ακόμα πιο ψηλά.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος.
0: Αυτός.
1: Εμμανουήλ.
0: Ο Κωνσταντίνος.
1: Και θέλω να σου πω, καθώς σε κοιτάω στα μάτια, ότι είμαι πάρα πολύ τυχερός, διότι ο Θεός μου έδωσε ένα δώρο. Αυτή την σπάνια χολιγουντιανή ομορφιά μου. Όπου αναμφισβήτητα δεν μπορεί να πει κανείς το αντίθετο. Το βλέπω εγώ, το βλέπεις εσύ, το βλέπουν και όλοι οι υπόλοιποι. Ούτως ή άλλως. Το μόνο που μου μένει να ακούσω είναι να μου πείτε και άσχημο. Εκεί πραγματικά θα γελάσω όπως θα γελάσουν ακόμα και οι πέτρες. Ακούω καθημερινά να με αποκαλείτε ότι είμαι σαν AI, σαν ψεύτικος δηλαδή. Αυτή είναι η μαεστρία του Θεού καθώς με έπλασε, να με κάνει σαν ψεύτικο. Κι όμως είμαι αληθινός. Βλέπεις τα περιόξανθα μαλλιά μου, το αστραφτερό πρόσωπό μου, το καλογυμνασμένο λαμπερό κορμί μου και είμαι αληθινός. Με πιάνω. Κοίτα, θέλω να σου δώσω μια ανάσα. Να μπει στο μυαλό σου και να έχεις τη διάβγεια να βλέπεις το πόσο όμορφος, χολιγουντιανός είμαι. Πολλά φιλιά.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Πάσε καλό σου μεσημεριάτικα, Κωνσταντίνε. Μου θυμίζει μια ιστορία που τη διηγείται ο Ρενάτο Καρζόνε, το τραγούδι, το Τορέρο, που ήταν ένας τύπος που κοιτούσε τον καθρέφτη του και νόμιζε ότι έχει γίνει ταυρομάχος. Ήθελε να πάει στο Χόλιγουντ, όπως έχει χολιγουντιανή ομορφιά ο Εμμανουήλ. Του δώσαν ένα ταύρο.

0: che vai a ballare, mescolando bolero, ciacciacchi, buon brugliato, torero. Basetta sudamericano.
1: Σαν Ταύρη σε Ιαλοπολείο είναι οι πολιτικοί μας. Τώρα πλησιάζουν και εκλογές, γιατί πλησιάζουν ούτως ή άλλως, βγαίνουν και πλακώνονται. Σου λέει έτσι εξασφαλίζουν ψήφους. Και είχαμε την εντύπωση ότι όλο αυτό συμβαίνει μόνο στην ελληνική τηλεόραση. Ότι κανένα άλλο μέρος του κόσμου δεν έχει τέτοιου είδους εκπομπές που πάνε κάποιοι μόνο και μόνο για να πλακωθούν. Λάθος! Γιατί μην ξεχνάτε ότι σε αυτή τη γη έχουμε και κάποια αδέρφια. Δεν είμαστε έθνος ανάδελφο. Τα αδέρφια μας είναι οι Κύπροι. Ας δούμε πώς είναι η πολιτική αντιπαράθεση στη Μεγαλόνησο.
2: Να μην λες πράγματα.
3: Όχι,
2: όχι. Αφού
3: να μην λες πράγματα.
2: Σας παρακαλώ. Ένα λεπτό, κύριε Σαμίδη. Μπορεί να ξέρει. Μπορεί να ξέρει.
3: Κύριε Σαμίδη, σε παρακαλώ. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Το 2021 βγήκε τίποτε δημόσια να πει για το μονοπάτι. Δεν βγήκε.
2: Σας παρακαλώ.
3: Και τώρα.
2: Ανάδειξε το κουπάρι! Ανάδειξε το κουπάρι! Θυμήθηκε το κουπάρι! Πείτε σε εκλογές! Θα μας κάνει πολιτική!
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
1: Αυτά συμβαίνουν στη ματαιρική Κύπρο μας. Αυτό το χρυσοπράσινο φύλλο το ρηγμένο στη θάλασσα. Που συνεχίζει να πλέει παρά τις φωνές.
5: Γη της λεμονιάς
1: και της ελιάς. Ωραίο τραγούδι, ας μην το διακόψουμε ξανά.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
2: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
1: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
2: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
1: Radio Player.
2: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: On air, papakialfaradio989.gr 6-9-47-989-989. Το πρώτο ή το τηλεφωνικό κέντρο. Το δεύτερο είναι email. Το τρίτο αριθμός Viber. Ο Κραουνάκης λέει θα γράψει ένα πολύ ωραίο τραγουδάκι. Σίγουρα θα είναι πολύ ωραίο γιατί ο Κραουνάκης είναι υπερταλαντούχος. Για το Τζίπρα. Ωραίο, περιμένουμε πώς και πώς. Δηλαδή το πρόγραμμα το ξέρουμε, θα είναι ανατρεπτικό. Το τραγούδι δεν ξέρουμε και γι' αυτό θα πάμε στη συγκέντρωση. Όλη στη συγκέντρωση. Μην την δείτε από το σπίτι σας. Μην καθίσετε δηλαδή στο γραφείο σας, στην άνεση της πολυθρόνας και έχετε δίπλα σας, ας πούμε, ένα κομπιούτερ και προσπαθήστε να δείτε τι γίνεται με το Τζίπρα και το τραγούδι που του έχει γράψει ο Κραουνάκης. Ο λόγος είναι απλός. Γιατί εκεί κοντά θα υπάρχει ένα ρούτερ. Ένα ρούτερ. Και τι είναι το ρούτερ, άσχετη. Το ρούτερ είναι του διαβόλου. Γιατί είναι του διαβόλου το ρούτερ. Δεν το ξέρετε ακόμα ή κάνετε ότι δεν το ξέρετε. Γιατί εκπέμπει γραφένιο.
5: Ένα από τα ενδιαφέροντα είναι να δείτε πώς δουλεύει μέσα το γραφένιο στον οργανισμό του ανθρώπου, πώς χορεύει το δεν μόνο γραφένιο με τα εμβόλια που κάνατε. Όταν χορεύει το γραφένιο, όταν είσαι κοντά στα ρούτερ. Φανταστείτε μια πολυκατοικία τώρα πόσα γραφένια χορεύουν σε πόσους ανθρώπους μέσα. Για να δείτε τι γίνεται. Θα σας το δείξουμε τώρα εδώ. Το γραφένιο χορεύει μέσα σας.
4: Και μπήκε από τα ρούτερ και τα εμβόλια. Τώρα πώς συνδυάζονται δεν ξέρω. Αλλά να είστε μακριά από όλα αυτά, είναι κίνδυνος θάνατος. Μην ζητάτε και λεπτομέρειες.

0: Γιατί αναστατώνουν τα μάτια? Γιατί βλέπουν το κομπιούτερ που είναι από το ρούτερ, έχει πάρει γραφένιο, μπαίνει μέσα.
1: Όταν τα μάτια
0: και τα μάτια δεν είναι πια μάτια δικά μας, είναι του εξαποδού.

0: ηλεκτρίζουνε. Αυτογραφένει. Σήμερα είμαστε σε καλή διάθεση και λέμε να ασχοληθούμε με τη ζωή που γίνεται παραμύθι. Θα ξέρετε, φαντάζομαι τη σταχτοπούτα. Όχι σταχτομπούτα που λέτε, σταχτοπούτα ονομάζεται. Σιντερέλα, όπως λένε στα αγγλικά. Και υπάρχει και μια κυρία παρουσιάστρια, Modern Cinderella, δηλαδή η μοντέρνα σταχτοπούτα, η οποία έχει κάνει μια πολύ καλή εκπομπή. Λέει πράγματα μέσα από τη ζωή της, σχεδόν όλα είναι μέσα από τη ζωή της, όλα είναι μέσα από τη ζωή της, που μου κάνει εντύπωση ότι ο κόσμος δεν ενδιαφέρει τόσο πρέπει και της δίνει κάτι τηλεθεάσεις που είναι 1%. Ενώ ακούστε τι ωραία.
1: Δεν μπορούσα, εγώ δεν μπορούσα να αντέξω τους φίλους μου, τους τότε φίλους μου που έτρωγα και μου το έπαιρναν, γιατί μου λέγαν μωρί σταμάτα, έχεις βάλει τόσα κιλά. Εγώ τότε ράκω στο σπίτι.
2: Γι' αυτό δεν είναι φίλης όμως.
1: Πλέον δεν είναι. Σκέψω όμως ότι δεν έχω μισή φωτογραφία από όταν ήμουν έγκυος.
2: Γι' αυτό το λόγο.
1: Ναι.
2: Όχι.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Καλό, το μάθατε και αυτό. Το μάθατε. Αλλά εμείς, σαν μοντέρνα σταχτοπούτα, να γνωρίζουμε μόνο την Αλίκη Βουγιουκλάκη, που είχε πρωταγωνιστήσει στη γνωστή ταινία την ομώνυμη και είχε μέσα και τραγούδια. Ήταν στη Ρώμη, σε άμαξα. Αχ, ωραία εποχή.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Θάνος Μπούπας.
3: Παρόν.
2: Στον ήχο. Αφροδίτη Σιμίτη, μουσική επιμέλεια. Χριστίνα Μούγιου, στα ηχητικά. Βαγγέλης Περίς στο μικρόφωνο. Βιαζόμαστε λίγο να τελειώνουμε, γιατί έχουμε και μπασκετάκι σήμερα. Όχι μπασκετάκι, μπασκετάρα. Αρχίζει το Final Four. Είναι ένα άθλημα που ασκεί γοητεία, όπως και να το κάνουμε. Και όταν είσαι τέτοιο επίπεδο, η γοητεία γίνεται ακόμη μεγαλύτερη. Τέτοια γοητεία στην ιστορία είχαμε να δούμε από τότε που ο Τσίπρας είχε πάει να συναντήσει τη Μέρκελ και γύρισε. Και η Μέρκελ, η Μέρκελ. Ναι, καταγοητευμένος. Όχι, δεν τα λέμε εμείς αυτά, τα λέει μια γυναίκα που τα έζησε αυτά από κοντά.
4: Το αποτέλεσμα τώρα αυτής της επίσκεψης, η συνάντηση δηλαδή που κάναμε όταν επέστρεφαν από τη Γερμανία, ήταν ένα σοκ. Διότι μου εξέφραζαν και ο Τσίπρας και ο Τζανακόπουλος μία αίσθηση ότι ήταν γοητευμένοι από τη Μέρκελ.
2: Τι να κάνουνε. Άκου τι είχε κάνει αυτή η πονηρή. Είχε πάει σε μια παραλία. Φορούσε ένα αραχνό υφαντό. Στο βάθος για βασίλεμα. Μια βάρκα περνούσε και ακούγονταν μόνο τα κουπιά του βαρκάρι. Το αλάτι ζωγράφιζε πάνω στο κόλλημα της. Τα υπόλοιπα

0: σιγά σιγά πέρασαν οι ώρες σαν νεράκι. Και ήρθε η ώρα του αποχωρισμού, αλλά ήταν μια υπόσχεση, δεν ήταν αποχαιρετισμός, θα τα ξαναπούμε. Θα τα ξαναπούμε, Μαντάμ Μέρκελ. Θα τα ξαναπούμε, Άλεξ. Και θα έμεινε τα χέρια μου γεμάτα. Γεμάτα πράγματα που λείπουν από την πατρίδα σου. Θα αποκτήσετε επιτέλους αυθονία κι εσείς. Εκεί έβαλε βέτο ο Τσίπρας και είπε αυθονία, ναι, αλλά θέλω να είναι κβαντική η αυθονία.
1: Δεν θα μπορούσα να λείπω από την παρέα μας. Η Κατερίνα η Σαλακά, ένα κορίτσι που το λατρεύω. Καλώς ήρθες, καλημέρα.
2: Καλημέρα, βαβά, αφημένη, καλημέρα.
1: Έχουμε ένα πολύ ωραίο θέμα και σήμερα. Τι είναι κβαντική και τι ρόλο παίζει στη ζωή μας?
2: Είναι ένα και μοναδικό πρόγραμμα που λέγεται κβαντική αυθονία. Πάμε λοιπόν να δούμε τι είναι η αυθονία πρώτα απ' όλα.
1: Τι είναι η αυθονία, ναι, και τι ρόλο παίζει στη ζωή μας αυτό το πράγμα.
2: Ακριβώς, και τι εννοούμε
1: και
2: όταν λέμε
1: αυθονία.
2: Λοιπόν, έχει επικρατήσει, ειδικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να λέμε συνέχεια αυθονία, να υπονοούμε τα χρήματα, την οικονομική επιτυχία. Όμως, η πραγματικότητα η αυθονία δεν είναι μόνο χρήματα. Η έννοια της αυθονίας, η κατάσταση της αυθονίας, η ενέργεια της αυθονίας περιλαμβάνει πάρα πολλά πράγματα. Φυσικά περιλαμβάνει οικονομική επιτυχία, το να έχουμε πάρα πολλά χρήματα, αλλά είναι και πάρα πολλά άλλα που συνδέονται, γιατί για να είναι κανείς σε αυθονία πάει να πει ότι δεν έχει φθόνο.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Πολύ λογικό. Αυθονία έχει σχέση με το φθόνο. Καλοκαιράκι. Θα κάνουμε κβαντικά μπάνια φέτος. Θα φορέσουμε ένα κβαντικό αντιλιακό. Δίπλα μας θα περπατάνε κάτι κβαντικά καβουράκια. 50 ευρώ χρεώνει το καθένα η κυρία Σαλακά. Τι τραγουδάρα ακούμε, Σαπόρε τη Σάλε. Τζίνο Πάολι.

0: Ο δίσκος δεν παίζει πολύ καλά. Τον έφερα εγώ, μεταχειρισμένος είναι. Πάνε καλά που δεν έχει χρου-χρου συνέχεια. Σαν να τηγανίζει κανείς. Τον έχω αυτό το δίσκο από τότε που ετοιμαζόμουν να δώσω εξετάσεις. Βέβαια. Τότε ήταν πολύ δύσκολο με τις εξετάσεις. Έπρεπε να πας και μπροστά σου μόνο το χαρτί, ένα στυλό, τον οποίο τον έλεγχαν, ήταν εντάξει, και έπρεπε να γράψεις. Τώρα τα πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα, πάρα πολύ πιο εύκολα. Γιατί υπάρχει ο μαγικός στυλός για τις εξετάσεις, που έτσι και του δώσεις καμιά δεκαριά ευρώ τόσο κάνει, τέρμα, μπήκε σε όποια σχολή γουστάρεις.
1: Το κρυφό μυστικό στυλό για τις εξετάσεις σου, λοιπόν, που σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά τη μελέτη και το διάβασμα, θα πάρεις ένα στυλό, θα χαράξεις πάνω έναν ήλιο και το 8, το άπειρο, και θα το κρατήσεις για λίγα δευτερόλεπτα ανάμεσα στις παλάμες σου. Θα πάρεις μια βαθιά ανάσα και θα πεις στον αέρα: αυτό το στυλό γράφει μόνο τις σωστές απαντήσεις με ευκολία και σιγουριά. Τα υπόλοιπα δεν σας συμπεριγραφεί. Καλή σου επιτυχία.
0: Καλή επιτυχία σε όλους, ευχόμαστε. Μην ξεχάσετε τον αριθμό 8.
2: Όταν πηγαίναμε μαζί σχολή.
0: Και μετά γράφει μόνο σωστές απαντήσεις από μόνο του. Τα αρχίζει το στυλό, βέβαια.
2: Και όταν μου έδινες το βιβλίο.
0: Ποια βιβλία, ρε εσύ Πασχάλη, αυτά είναι παλαιολιθικής εποχής. Είναι το μαγικό στυλό.

0: Παλιά έπαιζε σαξόφωνο ο Κλίντον. Ο Πούτιν άραγε τώρα. Παίζει κανένα όργανο. Πού να προλάβει ο άνθρωπος, αφού παίρνει συνέχεια γράμματα, επιστολές. Του γράφουν επιστολές. Κάτι κυκλοφορεί ότι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού είναι συνδεδεμένο με τη Ρωσία. Δεν τα πιστεύουμε καθόλου εμείς όλα αυτά. Τα τρόλ τα λένε. Έχουμε τον κύριο Νικολόπουλο, ο οποίος ήταν παλιά, το θυμάστε, ήταν στη Νέα Δημοκρατία, μετά στο ΣΥΡΙΖΑ, μετά στους Ανεξάρτητους Έλληνες, μετά στους Χριστιανοδημοκράτες. Γενικότερα έχει μια καλή πορεία πολιτική. Τώρα από ό,τι φαίνεται την υποστηρίζει. Και επειδή ο Πούτιν είναι δίπλα μας, όπως βρίσκεται σε όλους τους κανονικούς ανθρώπους, του ζητάει να λύσει και το θέμα με το τι έχει γίνει στα Τέμπη. Μπορεί να φαίνεται βλακώδες, αλλά δεν είναι καθόλου, γιατί ο κύριος Νικολόπουλος είναι εγγύηση σοβαρότητας.
1: Φεύγει ένα γράμμα στον Πούτιν και λέει, εσείς από ψηλά εκεί από τα αστέρια δεν μας δίνετε το υλικό να δούμε τι φορτώθηκε εκείνη τη μέρα. Να το, πώς λειτουργεί ο Τραμπ με τον Μακρόν.
2: Το γράμμα που φεύγει.
1: Έφυγε από εδώ, από κάποιους δικηγόρους.
2: Από Ελλάδα.
1: Από Ελλάδα.
2: Και ταξιδεύει για Μόσχα.
1: Και ταξιδεύει για Μόσχα. Όταν, όταν ξανακαλέσει το φίλο μου που τον αγαπώ πολύ και τον βλέπω κάθε βράδυ στο Open, ρώτησε τον τι περισσότερο μπορεί να έχει στο ρεπορτάζ. Ο Θανάσης ο Αυγερινός.
2: Ναι.
1: Γιατί δεν είναι μόνο ο Μητσοτάκης που θα κάνει εκπλήξεις. Θα υπάρξουν ευχάριστες για το λαό και για την αλήθεια και για τη δικαιοσύνη. Εκπλήξεις και από την άλλη μεριά.
3: Слава нашим доблестным вооружённым силам.
0: Νάτος, ο Πούτιν ήδη απαντάει.
3: За Россию.
0: Πήρα το γράμμα.
3: За победу.
0: Κύριε Νικολόπουλε.
3: Ουρά.
0: Θα λύσουμε. Θα λύσουμε, φωνάζουν από κάτω. Ξανά. Πέστε το άλλη μια φορά, παιδιά. Να. Το πρόβλημα των τεμπών. Εδώ παίζουμε τα τούμπανα και δεν ακούστηκε. Νάτος και ο Πούτιν στο χορευτικό. Το ξέρετε ότι ο Πούτιν είναι μακρινός εγγονός του Ρασπούτιν. Από εκεί έμεινε.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Δεν είστε από τους τύπους που τρέχουν στα εγκαίνια των κομμάτων. Αν θέλετε να βγείτε προς τα έξω, πηγαίνετε στο Νιάρχος. Αλήθεια, είναι πάρα πολύ ωραία. Καλοκαιρινές προβολές. Έχει και τον γκριζ. Θα διασκεδάσετε, περάσετε ωραία δίπλα. Θα έχει δροσιά. Υπέροχα. Αν έχετε άλλη πρόταση, ευχαρίστω να τη δεχτούμε. 212-212-4800. Σε περιμένει. Είναι το τηλεφωνικό κέντρο. Ή γράψτε το. Ο nerpapakialfaredo989.gr. Ή γράψτε το στο Viber. 6947-989-989. Λέω να ανοίξουμε τους κρουνούς της λαϊκής οργής, όπως συνηθίζουμε να λέμε, και να επικοινωνήσετε με εμάς τώρα, αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, αν είναι κάποιος ή κάποια που θέλει να πάρει, έχουμε δίπλα μας και το Ντάκη το Τζουκαλά, λόγω ημερών, καταλαβαίνετε. Ναι, παρακαλώ.
3: Εμπρός.
4: Είμαι η Ελένη Λουκά, είμαι ο νέος Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.
3: Σε λένε Λουκά.
4: Η Ελένη
3: είναι Κολοκοτρώνης.
4: Το

0: να κάνουμε μιλήσει. Τώρα.
1: Φωνάζω όλοι στο Σύνταγμα.
0: Α,
1: τον ήλαιο ορκίζουν να πέσουν οι Γερμανοί, Γάλλοι, Αμερικάνοι και Τούρκοι μουσουλμάνοι λαθρομετανάστες και γκέι τώρα. Έχουμε γκέι σκλαβιά. Έχουμε γκέι σκλαβιά και γκέι κατοχή, κατάλαβε.
0: Άντε να! Τι λουκά ήταν.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
3: Ακούσαμε τη θηλυκή Κολοκοτρώνη. Πώς να τη λέμε, ο γύρος του Μοριά ο Κολοκοτρώνης, τη γριά του Μοριά.

0: Δεν το συνδυάζω με το τρόμαξε, αλλά ο Σμαραγδής, ο Γιάννης Σμαραγδής, ο αγαπημένος μας σκηνοθέτης των επιτυχιών, ετοιμάζει ταινία με τον Κολοκοτρώνη. Μετά το Καποδίστρια. Είμαι σίγουρος ότι θα έκανε και ταινία με τον Παΐσιο, αλλά τον προλάμβανε. Μια που λέμε για τον Παΐσιο. Ό,τι ακολουθεί είναι 100% αληθινό.
1: Άγιος Παΐσιος, στο ένα μέτρο ύψος 140 ευρώ, στους 70 πόντους ύψος 80 ευρώ και στους 44 πόντους ύψος 50 ευρώ. Είναι μεξίδος αλάτι σημίδα με αντοχή σε εξωτερικό χώρο.
0: Αυτό που ακούσατε είναι ένας τύπος ο οποίος πουλάει τον Άγιο Παΐσιο. Ναι, καλά ακούσατε. Δεν σας κάνει έκπληξη, ναι. Όλα απογιούνται. Το κακό είναι ότι όλα αγοράζονται.

0: Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Ας πούμε στη δεκαετία του 90, εκεί προς το 2000, τι θες να κάνεις ένα πάρτι, είχες λεφτά, μπορείς να καλέσεις την Naomi Campbell. Οι πλούσιοι κάναν συντροφιά με την Naomi Campbell, ναι. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι όσοι είχαν συντροφιά τους στην Naomi Campbell δίνανε λεφτά, ήταν και μερικοί που ήταν φίλοι της. Ο Λάκης ο Γαβαλάς που έκανε κάτι αλυσμόνι τα πάρτι στο ημίκονο. Είχε έρθει η Μαντόνα, έχασε το αεροπλάνο και πήγε στη Σιγκαπούρη. Αλλά τέλος πάντων δεν είχε καλέσει και παραλίγο να έρθει. Έκανε κάτι παρτάρες με την Naomi. Πού να στα λέω.
1: Κάνουμε ένα πάρτι στην Πάτμο πριν 8 χρόνια.
2: Ναι.
1: Είναι λοιπόν η Naomi Campbell και η Καβάλη, η γυναίκα του Καβάλη.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, η Naomi την ξέρω από χρόνια γιατί έκανε επιδείξεις διάφορες όλων αυτών που συνεργαζόμουν και μια ζωή έβλεπα όλα αυτά τα μοντέλα εκ των πραγμάτων. Ήταν η ζωή μου και η δουλειά μου αυτή. Ναι. Και αυτές δουλειά κάνανε και εγώ δουλειά έκανα.
2: Ναι.
1: Σύντοτε ήμουν φίλος με τους ιδιοκτήτες των φιρμών. Τέλος πάντων, έρχεται η Naomi μετά, τη λέω καλά, θυμάσαι αυτό και ο Πεό, δεν θυμάμαι, μου λέει. Δεν σου λέω και την ιστορία που ξέρω τη μάνα τη που έρχονταν στη Μόντενα που έμενα εγώ. Και μου λέει στο τέλος, επειδή είδανε πως είμαι, μου λέει αχ, θέλουμε να σε πάρουμε σπίτι. Γι' αυτό το λες, I want to take you home. Είναι ναι. Σαν, θέλω να είσαι σαν δικό μου άτομο.
2: Δικός μου άνθρωπο.
1: Ναι, ναι. Και όχι μόνο αυτή, στο λέω αυτό επειδή είναι πιο επώνυμη ναι, και πιο ναι. Που πουλάει σαν όνομα. Αλλά επειδή έχω περάσει πολλά και τώρα τελευταία έχω δει ανθρώπους να λένε ψέματα διάφορα από τη ζωή τους, δεν θέλω να λέω τέτοια γιατί να μην νομίζω ότι είμαι και καπαλημένος ή έτσι. Αλλά σίγουρα είμαι χορτάτος.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Έτσι, στα πάρτι του Λάκη. Η επώνυμη, ο ένας από εδώ, άλλος από εκεί. Γεια χαρά, είμαι η Naomi. Έλα, Naomi. Θες να έρθει σπίτι, τον ήθελε. Είχε πλακωθεί από ό,τι κυκλοφορούσε εκείνη την εποχή η Naomi με τη Μαντόνα. Ίσως γι' αυτό να μην ήρθε η Μαντόνα. Ποια θα πάρει στο σπίτι η κότροφο το Λάκη. Όλοι να το ρωτήσουν. Αυτός ήθελε μόνο για party animal.

0: πολύ σημαντικό ήταν εκείνη την εποχή όταν πας σε ένα πάρτι να έχεις φροντίσει το μαλλί σου. Να το έχεις περιποιηθεί. Όσοι δεν είχαν μαλλιά, είχε βρεθεί η λύση, γιατί τότε είχε φανεί για πρώτη φορά Βελόπουλος. Ο Βελόπουλος είχε την κυραλυφή κατά της φαλάκρας και όλοι πηγαίνανε τριχωτή. Α, συγγνώμη. Α, με διορθώνουνε τώρα. Ποτέ δεν είχε σχέση με κυραλυφές ο Βελόπουλος. Συγγνώμη.
1: Μπορώ εγώ να κάνω πολιτική λέγοντας ψέματα? Παρουσίασε κυραλυφές για φαλάκρα. Ουδέποτε. Κυραλυφές για φαλάκρα ουδέποτε παρουσίασα. Μια εβδομάδα έκανα παρουσίαση προϊόντος της Μονής Εσφιγμένου για να πάρουν τα λεφτά αυτοί, γιατί τότε δεν είχαν να φάνε.
2: Πάρτε τα! Πια! Όσοι έχετε πρόβλημα με τριχόπτωση, το τονίζω, τριχόπτωση, αλοπεκίαση, φαλάκρα, θα με θυμηθείτε! Θα θυμηθείτε αυτό που σας λέω, δοκιμάστε το! Ευλογία Θεού! Δοκιμάστε το! Τρεις, επαναλαμβάνω, πάρτε τρία κομμάτια, 26 ευρώ. 6, 38 ευρώ. Δοκιμάστε τα! Κυρίως αναγέννηση των μαλλιών. Αναδημιουργία και αναγέννηση των μαλλιών. Αναγέννηση των μαλλιών!
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
0: Κάποιος κάνει τη φωνή του, ρε Μίτσι Κώστα, πώς τον πετυχαίνεις έτσι? Εκτός αν μας λέει παραμύθια που αποκλείεται. Όλα τα έχουμε ακούσει, ακούσουμε γι' αυτό, ότι ο Βελόπουλος είναι παραμυθάς. Δηλαδή μας έχει ρίξει το παραμύθι.

Εγώ θα σπάσω, αλλά δεν είναι παραμύθι. Όλη η ενημέρωση περνάει από το μεσημεριανό μαγκαζίνο, το Alpha Radio 989. Λίνα Κλεί του Πανέτοιμη. Εμείς ακούμε το Χριστάκι και σπάμε. Έκφραση και αυτή, ε. Τα λέμε σύντομα. Άντε, για.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα.

0: τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

obsession and desire?

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Ακούτε Αλφα Radio 989.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.